0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς!
0: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
1: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε! Άγια!

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Είναι το 211-10-80-880. Έχουμε και ένα email, radio παπάκι πάει στην ποταμιά. Όχι, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Και έχουμε και τον Απόστολο από τη Γερμανία. Γεια σου, Απόστολε.
1: Πάνω, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε φίλε.
1: Τι κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε το.
1: Φαντάζω έχεις αγοράσει κλιματιστικό, το έχεις πληρώσει ένα σωρό λεφτά,
0: ναι,
1: και απόψε έχει 12 βαθμούς.
0: Ναι. θα σου χρειαστεί του χρόνου. Και... Του χρόνου θα σου χρειαστεί.
1: Έχεις ανοίξει τα παράθυρα και έχεις βάλει το κλιματιστικό να ζεσταθεί.
0: Ναι, πω πω.
1: Έχει τέτοια, ναι, γύρισε καιρός, γύρισε.
0: Μα έτσι κι αλλιώς, ρε παιδί μου, για πόσο καιρό θα μπορούσε να κρατήσει αυτή η κατάσταση εκεί.
1: Όχι, μωρέ, δεν κρατάει και εγώ, ναι, δεν νομίζω, ναι, δεν,
0: ναι.
1: Φαντάσου στο κάτω στις Άλπεις, σε ένα πέρασμα που έχει δρόμου, στο Στέλβιο που λένε, στα 2.700 χιόνισε σήμερα.
0: Ναι.
1: Να έχεις ανέβει με το μηχανάκι, γιατί συνήθως πάνε με μηχανές ή με αυτοκίνητα για να το διασχίσουνε. Και να είσαι κοντομάνικο, να έχεις ξεκινήσει από ζέση από κάτω και πάνω να σε βρει χιόνι. Είναι όπως το πέρασμα στην Ελλάδα, το ξέρεις, το πέρασμα του Μπάρου.
0: Όχι, πού είναι αυτό.
1: Πέρα, Χαλίκια, Ασπροπόταμο πάνω.
0: Α, όχι, δεν το ξέρω.
1: Περνάς για να περάσεις Καλαρίτες και Ματσούκι. Είναι το πιο ψηλά σημεία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή άσφαλτος, αλλά πάνω στο βουνό, ναι.
0: Ναι. Δεν πρόκειται να το γνωρίσω ποτέ αυτό το μέρος.
1: Δεν σ' αρέσουν τα βουνά.
0: Όχι,
1: ναι,
0: καθόλου. Mm. Ούτε να τα βλέπω δεν θέλω. Δηλαδή, να σου πω, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για τα μετέωρα, που έχω πάει δηλαδή, αλλά δεν έχω ανέβει στις μονές επάνω. Mm. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για τα μετέωρα και έδειχνε από ψηλά, από drone, και μου κοβόνταν τα γόνατα καθώς έβλεπα από την τηλεόραση. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που μου συμβαίνει.
1: Δηλαδή δεν έχεις κάνει bungee jumping ποτέ.
0: Τι να έχω κάνει. Αστιεύεσαι. Δηλαδή ούτε στον ύπνο μου δεν το έχω κάνει. Γιατί δεν το έχεις κάνει εσύ.
1: Bungee jumping όχι, αλλά θα ήθελα πολύ. Δεν έχει τύχει βασικά.
0: Εγώ όχι, δεν θα ήθελα καθόλου.
1: Ναι.
0: Όχι, γιατί να θέλω.
1: Έχεις υψοφοβία.
0: Έχω ακροφοβία, όχι υψοφοβία.
1: Ακροφοβία.
0: Ναι, γιατί στα αεροπλάνα θέλω να κάθομαι στο παράθυρο δίπλα. Επίσης έχω ταξιδέψει με ελικόπτερο, έχω ταξιδέψει στο πιλωτήριο του αεροπλάνου, αλλά στην άκρη του πέμπτου ορόφου, ας πούμε, του μπαλκονιού δεν πάω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο καθένας με το χώρο του.
1: Έτσι, αλλά σου λέω, έχουμε κρύο απόψε, δηλαδή έχει κρύο.
0: Φαντάζω, μετά από όλα αυτά που περάσατε εκεί πέρα, τώρα
1: νομίζω,
0: μια κακιά τραγωδία.
1: Νομίζω πως πλέον ο καιρός αυτό θα είναι, θα σκάει κάτι ακραίο, μετά θα επανέρχεται και μετά πάλι στο αντίθετο τελείως ακραίο. Δηλαδή θα κάνει τέτοιες διακυμάνσεις, δεν θα είναι ομαλός. Γιατί τόση ζέστη σίγουρα θα φέρει πολλές βροχές τώρα ή θα φέρει, θα μαζέψει υγρασία, κάτι τέτοιο βλέπω.
0: Mm.
1: Που κάνει τα τελευταία χρόνια δηλαδή. Που... ναι, θα το αντιμετωπίσουμε, εντάξει.
0: Άκουγες, άκουγες τους, τον άνθρωπο που έλεγε νωρίτερα τι, ναι, ταλαιπωρία, ναι, ναι, ναι, τραβάει, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, κοίταξε, αυτό είναι το όλο θέμα. Μάνο, οι επιλογές των ανθρώπων στο τι ψηφίζεις, στο πώς κοιτάς τον εαυτό σου και γενικά το όλο το πελατειακό κράτος και τα ρουσπέτια και ο εαυτούλης μου και κανείς άλλος, όταν έρθει όμως η στιγμή που έχεις ανάγκη εσύ ή άνθρωπός σου και χρειάζεσαι να είναι εκεί το κράτος, οι επιλογές. Δεν λέω για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γενικά για όλους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, τέτοιο. Καθορίζουν το πώς θα είναι η αξιοπρέπειά σου στο να ζήσεις. Καταλαβαίνεις ότι ό,τι έχεις κάνει έχει αντίκτυπο στο μέλλον.
0: Mm.
1: Αυτό είναι το... Απλά άμα απλά δεν το βλέπεις άμεσα. Δεν βλέπεις άμεσα ότι μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή εσύ βοήθεια ή μπορεί να έχεις κάποιο παιδί με σύνδρομο Down που θα χρειάζεται από το ίδιο το κράτος 24ωρη υποστήριξη ή κάποιον ανάπηρο ή κάποιο που έπαθε κάποιο ατύχημα, κέντρο αποκατάστασης, πολλά πράγματα που έχω δει εδώ. Δεν τα σκέφτεσαι όταν δεν σου συμβαίνουν. Και σκέφτεσαι μόνο τον εαυτούλη σου για να σε βολέψει ο βουλευτάκαρος που θα σου τάξει και θα σου κάνει και αυτός που έχεις το συμφέρον σου. Έτσι, ό,τι αρπάξει ο κόλλος. Ναι, με τα συγχωρίζεις.
0: Ναι.
1: Ό,τι αρπάξει είμαστε. Σε πολλές περιπτώσεις ό,τι αρπάξει. Δεν μας νοιάζει για τον άλλον καθόλου. Δεν δίνουμε δεκάρα τσακιστή. Έτσι είναι. Δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, οτιδήποτε, δεν μας νοιάζει τίποτα. Αυτό πορεύτηκε η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό το πράγμα πληρώνουμε.
0: Αυτή τη ξεφτύλα.
1: Α, μπράβο, αυτή τη ξεφτύλα πληρώνουμε. Δεν την πληρώνουν οι Ευρωπαίοι.
0: Όχι βέβαια.
1: Έτσι δεν την πληρώνουν οι Ευρωπαίοι.
0: Γιατί και αυτά που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι, δηλαδή τα τέλη, τους φόρους, όλα αυτά, είναι ανταποδοτικά.
1: Τι είναι κράτος, ρε.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Είναι κράτος, δεν θα πληρώσω φόρο, ρε φίλε.
0: Έλατε.
1: Τι τα θέλω, εγώ όλα δικά μου, όλα δικά σου, όλα τέτοιο. Θα πληρώσω και το φόρο μου, θα πληρώσω και τις εισφορές μου, θα πληρώσω και ό,τι μου αναλογεί θα πληρώσω. Αλλά όταν θα έρθει η στιγμή, θα με πάει και σε κέντρο αποκατάστασης, θα με πάει, θα μείνω και 6 μήνες να με πληρώνει, θα μου τα προσφέρει όλα αυτά που πρέπει για να ξαναενταχθώ και στο διάστημα αυτό να ζω με αξιοπρέπεια, ρε.
0: Ναι, μα όπως ο Λεωνίδας, ρε, εσύ, από τη Βρέμη,
1: ναι,
0: ο άνθρωπος που έχει πρόβλημα, έχει κάνει μια ντουζίνα εγχειρήσεις και το κράτος τον βοηθάει μέχρι και το να πληρώνει το ενίκιο. Δηλαδή το λιγότερο που λέω και είναι ένα σωρό άλλα πράγματα. Τώρα αν μας ακούει θα κουνάει το κεφάλι του θετικά.
1: Ναι, ρε Σημάνο, καταλαβαίνεις τι σου λέω, ότι σε μια χώρα εκτός Ελλάδας σου λέει ότι θα σε βάλω να ζήσεις με αξιοπρέπεια.
0: Ναι.
1: Πόσο πιάνεις τόσο, πόσο πρέπει να πιάνεις, θα στο προσθέσουμε εμείς, θα σου πληρώσουμε το σπίτι, θα σου πληρώσουμε ό,τι χρειάζεται. Εφόσον και αν ξαναενταχθείς στην αγορά εργασίας θα στα κόψουν. Εντάξει. Ναι. Αλλά για το διάστημα που έχεις ανάγκη θα τα έχεις. Αξιοπρέπεια. Καταλαβαίνεις τι λέξη αξιοπρέπεια από σύννεμα. Ναι. Αυτό είναι αξιοπρέπεια. Θα στα δώσουμε. Τώρα, το αν το εκμεταλλεύονται κάποιοι αυτοί, είναι άλλο κομμάτι αυτό, έτσι, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Έτσι που φωνάζουν όλοι για τα επιδόματα στην Ευρώπη. Α, είναι άλλο κομμάτι, αλλά στο βασικό, αυτό είναι. Όταν πρώτο ήρθα η Γερμανία, 6 μήνες, επειδή δεν ήξερα τη γλώσσα, βρήκα μια δουλειά τέλος πάντων που πήγαινα τα παιδάκια σχολείου σαν ταξί, σαν λεωφορεία και αυτά τα βαν που είναι τα θέσια, τα ξέρεις. Και πήγαινα και κάποιες μέρες παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα πήγαινα στο κέντρο που έχουν, BVO λέγεται, είναι κέντρο για παιδιά με αναπηρία, με σύνδρομο Down, με πολλά. Και όταν μπήκα εκεί μέσα, μάνο, είναι δηλαδή σαν κάμπους, να σου το πω να καταλάβεις, σαν κάμπους, σαν ένα ακαδημαϊκό τέτοιο που έχει κτίρια, έχει εργαστήρια, έχει ξενώνες που μένουν εκεί μέσα, όσα δεν μένουν έξω.
0: Ενώ εδώ είναι πέρα στους πέρα κάμπους, ναι.
1: Εδώ τον είχαμε τον Στεριούλη στο χωριό, κλωτσοσκούφι, κλωτσοτέτιο, και ήταν η μάνα του κρεμασμένη επί ξύλου κρεμάμενους μέχρι που πέθανε και αυτήν από κορονοϊκαμένη και έμεινε τέτοιο στο ανάπηρο, δεν είχε...
0: Πού την κεφαλήν κλείνε που λένε.
1: Μιλάμε για 100 χρόνια πίσω, ρε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά.
0: Ναι.
1: Και μπήκα εγώ εκεί μέσα και είχα μείνει κανένα μισάωρο, κανένα μία, με κοιτούσε ένας, μου λέει, να σου πω κάτι, τι έχεις πάρει. Παιδάκια με σύνδρομο Down είχαν τους δασκάλους τους, τους παιδαγωγούς τους, ειδικούς εκεί, διαχείρισης, φτιάχνανε ξυλουργικά τέτοια, πώς τα λένε, ξυλόγλυπτα, φτιάχναν πράγματα για να τα πουλήσουν σε μπαζάρ που τα κάνανε, αλλά ήταν μέσα, είχαν κουζίνα. Μπήκα μέσα και είχαν μια κουζίνα, μάλλον επαγγελματική τελείως. Η ώρα εσύ του λέω το τέτοιο εκεί πέρα, γιατί δεν ήξερα, λέει λίγο σε αγγλικά. Του λέω μαγειρεύουν. Μου λέει δεν μαγειρεύουν απλά. Έχουν catering, μου λέει.
0: Άμα
1: θα κάνεις εσύ, παιδιά με σύνδρομο Down,
0: ναι,
1: έτσι με ανάπη.
0: Αλλά πώς καλυτερεύουνε βέβαια με όλα αυτά.
1: Μάνο,
0: ναι.
1: Έχουν απασχόληση.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν ξέρω αν θα καλυτερεύσουν δε τέτοιο. Είναι ένας, ήταν ένας, σου λέω, έλα Γερμανία να σε πάω να πάμε, γιατί έχω αυτό το γνωστό που δούλευε εκεί μέσα και μου λέει όποτε θες, να πάμε να κάνεις ρεπορτάζ. Μιλάμε θα πολιτισμικό σόκρεση.
0: Ναι.
1: Κάναν catering τα παιδιά. Κάνεις βαφτίσια ή κάνεις γιορτή σπίτι, μπορούσες να παραγγείλεις από αυτά να στα φέρουν. Είχανε τους υπεύθυνους, ξέρεις, ήταν κανένα 2-3 πάνω που ήταν οι μάγειρες. Και κόβανε τα κρεμμύδια, πατατούλες, τέτοια έβλεπες, σου λέω, όλη μέρα απασχόληση εκεί μέσα. Κάτσε εσύ τώρα και εγώ σου λέω να μείνει έτσι. Λέω άλλος είσαι καλά, όχι λέει εντάξει. Όλα καλά, πάω στη γυναίκα μου μετά στο σπίτι, λέω κοίτα, σου λέω τι έχω δει σήμερα, τη λέω δεν θα πάθει πλάκα. Την άλλη μέρα την πήραμε το λεωφορείο, πήγαμε πάλι μαζί, γιατί τα έπαιρνα από το σπίτι, ήταν μερικά που μέναν μέσα αναλόγως στο πόσο βαριά περιστατικά.
0: Ναι.
1: Και ήταν άλλα που ο Δήμος τους είχε το σπίτι πληρωμένο κανονικά, δηλαδή μια γκαρσονιέρα ή διαμέρισμα, αναλόγως που, και τα έπαιρνα το πρωί εγώ από εκεί, μπορούσαν δηλαδή να καταλάβαιναν, είναι και μερικά που καταλαβαίνουν που έρχονται στο αυτοκινητάκι, τα έπαιρνα το αυτοκινητάκι, τα πήγαινα εκεί και το μεσημέρι κατά τις 3-4 τα ξαναπήγαινα σπίτι.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνεις, ήταν 7-8 άτομα ήταν μέσα στο τέτοιο. Αλλά σου λέω τι να... εντάξει, τι να σου πω.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι... Τέλος πάντων, ας πούμε τα παραπέρα, ας το κλείσουμε αυτό το κομμάτι, δεν αλλάζει κάτι. Κάτι που ήθελα να πω σε μια κυρία που λέει δεν πάω για μπάνιο γιατί έχασα τους δικούς μου, είναι σαν τη μάνα μου. Απλά θα της πω ένα πράγμα όπως αυτό που είπε στη μάνα μου, γιατί η μάνα μου έχασε τον αδερφό της, που τον είχε σαν παιδί, τον μεγάλωσε, γιατί ήταν από την μητριά του παππού μου, δηλαδή τη δεύτερη γυναίκα του παππού μου, και τον είχε μεγαλώσει σαν παιδί της στην ουσία, και είχε πανηγύρι τώρα στο χωριό, της λέω δεν θα πας πανηγύρι, μου λέει εγώ είχα σαν λέει τον αδερφό μου, γιατί μετά από τον αδερφό της, από το θείο μου δηλαδή, πέθανε και η μητριά μου. Θα πάω στο πανηγύρι, της λέω ρε σημάνα, της λέω ο θείος πήγαινε στα πανηγύρια, πώς δεν πήγαινε, μου λέει. Της λέω δεν πηγαίνα, δεν τον πήγαινα εγώ, της λέω, που γυρνούσαμε το πρωί και μέχρι τα ξημερώματα, άμα δεν φεύγανε τα κλαρίνα, δεν φεύγαμε. Δεν πηγαίναμε, δεν άνοιγε μπουκάλι, της λέω, δεν άκουγε τραγούδια, δεν χόρευε. Πώς, μου λέει, δεν χόρευε ο θείος. Και εσύ, της λέω, σε βλέπει ο θείος, της λέω, να κάθεις στο σπίτι και δίπλα από το, ακριβώς από το σπίτι, να έχει πανηγύρι και να μην είσαι εκεί. Μου λέει, της λέω, σήκω, της λέω, τράβα, πήγαινε πανηγύρι, να παραγγείλεις και το τραγούδι του θείου, της λέω, να σε δει να σε καμαρώσει αυτή τη μιζέρια, της λέω, μέσα στο σπίτι. Τότε τι θέλει ο θείος να στεναχωρήσει, της λέω.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι.
1: Ναι. Δηλαδή είναι, της λέω, ας έβλεπε ο θείος, της λέω, θα έλεγε κοίτα εκεί που κάθεται μέσα και τέτοιο. Ο θείος, της λέω, ήταν μια γλεντζές. Και εσύ μου κάθεσε μέσα. Όποιος, όπως τον άντρα της κυρίας. Άμα κολυμπούσε ο άνθρωπος, πήγαινε και εσύ να κολυμπήσει, θα σε δει να χαρεί. Το να κάθεσαι μέσα σπίτι δεν έχει νόημα. Ίσα ίσα γίνεσαι και εσύ πιο χάλια. Και έγινε πανηγύρι τώρα στο χωριό και μου έστειλε μία από το χωριό, μία γειτόνια και πέρα, μου λέει, τη βλέπεις, μου λέει, τη μάνα σου που... Μου έστειλε βίντεο, το έχω το βίντεο εδώ. Τη βλέπεις, λέει, τη μάνα σου, λέει, που είναι πρώτο, ήταν πρώτη στο χώρο και έκανε το... μια γύρα, ξέρεις, το τραγούδι,
0: πανηγύρι
1: τραγούδι, ναι. Δεν της είπα τίποτα, την άφησα, ξέρεις, τέτοιο, τους πω καλά έκανες, ναι, αλλά έτσι θέλει παιδιά.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, στεναχωρηθήκαμε, κλάψαμε για πολλούς που χάθηκαν, αλλά κάντε αυτό που αγαπούσαν. Μην περιμένετε τι θα πει ο κόσμος.
0: Μια φορά μου είπε μια κυρία ότι είχε καμιά 6-7 χρόνια χαμένο τον άντρα της και δεν είχε βγει από το σπίτι καν. Δεν έβγαινε καν από το σπίτι, δηλαδή. Της λέω, συγγνώμη, έχετε κήπο στο σπίτι? Μου λέει, ναι. Λέω, σε αυτό το κήπο σκεφτόσασταν ποτέ να φυτέψετε ντομάτες, ξέρω εγώ, πιπεριές, καρότα? Ναι, μου λέει, ήταν σχέδιο του άντρα μου. Λέω, αύριο το πρωί θα πας σε ένα φυτώριο, θα πάρεις μερικά τέτοια πράγματα που ήθελε ο άντρας σου να... και θα βγεις, της λέω, έξω, γιατί από τα νεύρα του χαστουκίζει τους αγγέλους εκεί που βρίσκεται. Περνάνε οι άγγελοι από δίπλα και τους βαράει σφαλιάρες.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλει να σε δει, της λέω, και κλεισμένοι μέσα στο σπίτι εμποδίζουν τα ντουβάρια. Την άλλη μέρα το βράδυ με πήρε τηλέφωνο η κόρη της και μου λέει, κύριε Τσιλιμίδη, την έχουμε πάει σε 5 ψυχιάτρους και δεν έχουμε καταφέρει να την βγάλουμε από το σπίτι. Και σήμερα το πρωί κατεβήκαμε και ήταν το διαμέρισμα άδειο και ανησυχήσαμε. Και βγαίνουμε 8 η ώρα το πρωί τώρα, είχε 9 ξέρω εγώ. Είχε πάει από τις 8 η ώρα, είχε πάρει ζαρζαβατικά, σπόρια κτλ. Και καλλιεργούσε το κυπάριο μπροστά από το σπίτι της. Είχε βγει έξω. Μερικές φορές οι άνθρωποι χρειάζονται απλά μία λέξη να τους πεις.
1: Ναι, γιατί...
0: Όπως έκανες με τη μάνα σου.
1: Όχι, ναι, γιατί έχουν η στεναχώρια και όλο αυτό το, η θλίψη, τους έχει μπλοκάρει τον εγκέφαλο.
0: Ακριβώς.
1: Καταλάβες, έχουν μείνει εκεί.
0: Ναι.
1: Της λέω, ξεπέρασέ το, της λέω, δεν είναι, σε βλέπει από πάνω, λέω, και λέει, κοίτα να δεις που πέθανα και μου έχει μείνει τέτοιο έτσι εκεί πέρα θλιμμένο. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ο άνθρωπος τέτοιος άνθρωπος. Άμα ήταν άνθρωπος που καθόταν μέσα και δεν και έκλαιγε τη μοίρα του, κάτσε κλάψε και εσύ, αλλά δεν έκλαιγε τζες, ήθελε να ακούσει κλαρίνο.
0: Έτσι.
1: Τώρα να παίζουν κλαρίνα δίπλα από το σπίτι και εσύ να είσαι σπίτι. Όχι ρε. Μια φορά ζούμε, ζήσε και να σε δουν από ψηλά να χαρούν.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ε, καλά.
0: Μάλιστα, αγαπητέ μου.
1: Αυτό, και τελευταία κουβέντα για το θέμα σου, που προσπαθώ στο μικρό το δικό μου, είναι η ειλικρίνεια. Ναι. Ειλικρίνεια και ευσυναίσθηση για τον άνθρωπο, αλλά πιο πολύ μου αρέσει η ειλικρίνεια, να είναι ειλικρινής ο μικρός.
0: Mm-hmm.
1: Και η ζήλια και η κακία, το πιο πολύ να μην ζηλεύει, προσπαθώ να του περάσω. Αυτά τα δύο νομίζω είναι τα πιο...
0: Σημαντικά.
1: Σημαντικά, ειλικρίνεια, να είσαι ειλικρινής στο τι κάνεις και στην αίσθηση για τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Να το νιώθεις τον άλλον. Και άμα δεν νιώθεις, βράστα που λένε, άμα δεν νιώθεις τον πόνο του άλλου ή γενικά άμα... μπορεί και να μην μπορείς να το νιώθεις, απλά να προσπαθείς, ξέρω εγώ, να έρχεσαι στη φάση ότι κάτσε να δω γιατί, μήπως... Δεν είναι καλά ο άνθρωπος να σταματήσει, να μην... Είναι πολλές περιπτώσεις που δεν ξέρεις το τι τραβάει κι άλλος. Mm-hmm. Πόσα έχει μέσα το καθένας, καταλαβαίνεις. Οπότε, γιατί μερικές φορές το βλέπω το μικρό που βλέπει κάτι και ξέρεις, σκέφτεται να και του λέω... ρώτα, του λέω, άμα θες, του λέω, να μάθεις. Πώς είναι αυτό το βίντεο, γιατί κάποια φορά κλαίει κανένα τέτοιο, ένα παιδάκι ή τέτοιο. Βοήθα τον, έχει κάποιο πρόβλημα με το τέτοιο, με κοιτάει μικρός, ναι. Η συνέστηση είναι πολύ μεγάλο τέτοιο, μάλλον. Να πιάσει λίγο το, να νοιάζει.
0: Μου κάνει νόημα η Σταυρούλα ότι πρέπει να πάμε σιγά σιγά στην επόμενη γραμμή.
1: Να πάμε, βεβαίως.
0: Να είσαι καλά.
1: Εγώ καλημερίζω, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Απόστολε.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο, 2-11-10-80-880. Θανάση από την Παλίνη.
2: Καλημέρα Βαρκάρη Άγρυπνε.
1: Γεια σου φίλε.
2: Ειδήσεις ακούτε?
1: Ακούμε καμιά φορά, ναι.
2: Εγώ είμαι έτοιμος να κόψω το ράδιο για αυτή τη δουλειά. Έκοψα την τηλεόραση και τώρα με στα πρόθυρα να κόψω και το ράδιο.
1: Γιατί, τι έγινε?
2: Εντάξει, δεν παίζονται ειδήσεις.
1: Καλά, δεν καταλαβαίνω έτσι.
2: Θες μια υποστήριξη.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Θες μια ψυχική υποστήριξη να ακούς ειδήσεις. Από το τέλειο μας που είναι ο καιρός.
1: Ναι.
2: Και στον καιρό, και αν έχεις δει και το τι έχουν πάρει τα κανάλια για τις ειδήσεις, θέλουν κόψιμο. Τέλος πάντων, εντάξει, να προχωρήσουμε παρακάτω.
1: Ναι, γιατί δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι είναι αυτό που σε ενοχλεί.
2: Είναι λίγο περίεργο. Πανικός, ένας πανικός, μια τρομοκρατία και στην ουσία τίποτα.
1: Οκ. Okay.
2: Γιατί έχουν πει κάποιοι ότι θα χάσουμε δύο νησιά και θα, αυτοί που λένε ειδήσεις θα είναι αλλού. Okay. Τέλος πάντων, εντάξει, με το πλώνω πολύ, πιστεύω να καταλάβατε.
1: Εντάξει, για πες.
2: Να πάμε στον κύριο Άδωνη μετά.
1: Όχι, να μην πάμε. Όχι. Έχουμε συγκεκριμένο θέμα, Θανάση. Εάν δεν έχω απέναντι... Μισό λεπτό. Μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε. Μόνο αν έχουμε αυτόν τον οποίο θα κριτικάρουμε απέναντι να απαντήσει.
2: Αυτό που το βάζετε, μάλιστα, εντάξει, ναι, σίγουρα. Επειδή άκουσα τον κύριο που είχε το πρόβλημα με την αδερφή του...
1: Ναι, δεν είπε ονόματα ο κύριος, είπε το πρόβλημα της Ελλάδος γενικά. Δεν είναι, δεν είναι ο Άδωνης, συγγνώμη, έχουν περάσει 700 υπουργοί υγείας μέσα στα χρόνια. Και το σύστημα στην Ελλάδα είναι το ίδιο που ήταν τον καιρό του Καποδίστρια.
2: Μάλιστα, να είστε καλά, σίγουρα.
1: Ναι.
2: Απλώς επειδή υπάρχει και το ζούμε.
1: Οκ, okay, υπάρχει και το ζούμε, ναι. Γιατί αλλά δεν είναι θέμα του Άδωνη μόνο. Είναι θέμα του Αβραμόπουλου, είναι θέμα του προηγούμενου, του αντιπροηγούμενου, του οποιοδήποτε, ναι.
2: Το άλλο, το θυμάστε το καλό, ότι οι λεφτά δεν υπάρχουν όταν άλλαζε η κυβέρνηση. Ναι, τα ταμεία είναι
1: καλά. Έλα να σου πω. Θέλεις να μιλήσουμε για το θέμα που έχει εκπομπή ή να το κόψουμε εδώ?
2: Θα σας πω και για το θέμα.
1: Ναι, όχι. Okay.
2: Γιατί δεν μπορούμε να πούμε κάτι? Από ένα βίωμα που είχα τουλάχιστον όταν έπεσαν τα χιόνια το 21, που σας έκανε εντύπωση ότι έχει μείνει
1: ο κύριος. Το 1821, όχι.
2: Όχι, το 2021.
1: Οκ, okay, για πες μου λοιπόν.
2: Δεν έγινε ένα χιόνι?
1: Δεν θυμάμαι.
2: Γείτονές μας ήταν 10 μέρες με χωρίς ρεύμα. Mm. Δεν υπάρχει ΔΕΗ. Η ΔΕΗ έχει μείνει σαν δημόσια επιχείρηση, αλλά είναι αλλιώς στις μέρες μας για κάποιους λόγους. 10 μέρες με χωρίς ρεύμα.
1: Okay.
2: Και να έρθει ο αντίστοιχης ηλικίας γείτονάς μας και συνάνθρωπός μας στα όρια του. Όσο για το θέμα που είπατε, για μένα να πούμε είναι να είναι καλά, θέλω να αναπαύει ο Κολοκοτρώνης.
1: Τι είναι ο Κολοκοτρώνης δηλαδή?
2: Ο Κολοκοτρώνης είναι ένας ήρωας που είχαμε το 21.
1: Ναι, αλλά εμείς το ερώτημα το έχεις ακούσει καθόλου ή τυχαία μας έπιασες? Λέω, ποιο είναι το καλύτερο και ποιο είναι το χειρότερο ψυχικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων?
2: Το καλύτερο ψυχικό είναι του Κολοκοτρώνη που έβαλε στο σπίτι του να ταΐσει και να ποτίσει και ίσως και να κοιμήσει το δολοφόνο συγγενικού του πρόσωπου, όπου δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει.
1: Όχι.
2: Ψάχτε να δείτε.
1: Okay.
2: Και σας ευχαριστούμε και μπράβο σας που μας ανέχεστε.
1: Να είσαι καλά φίλε Θανάση.
2: λύσεις σε κάποιους που έχουν προβλήματα, γιατί στις μέρες μας έχουν πολλοί προβλήματα, όπως και η αφεντιά μου. Από ατύχημα και από κορονοϊό έχω φοβερές καταθλίψεις και κλεισίματα. Να είστε καλά, κύριε Μάνα.

0: 3 και 34 πρώτα λεπτά, 2, 11, 10, 80, 8, 80. Γεια σου Γεωργία μας από το Μαρούσι.
1: Καλημέρα μου.
0: Καλώς την.
1: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε, αλλά κάθε βράδυ, σχεδόν κάθε βράδυ, μας κάνεις παρέα και μου κάνεις παρέα.
0: Όταν λέμε καιρό να μιλήσουμε, εννοούμε τι?
1: Κάτι μήνες.
0: Α, γιατί ο άλλος πριν ήταν 25 χρόνια.
1: Παρότι σε ακούω 25 χρόνια.
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ είμαι πιο...
0: Ποιο?
1: Καιρό να περάσει. Απόψε είχε ένα κίτρινο φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Και θυμήθηκα την ταινία, την Κάλπη και Λύρα.
0: Ναι.
1: Που ο Χόρν ζωγράφιζε φεγγάρια που ο ταβερνιάρης τα θέλει κίτρινα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και του έλεγε, μα δεν είναι, του λίγη λαμπέτη, μα τα φεγγάρια δεν είναι κίτρινα. Είναι κοκόνα μου, της έλεγε, από τα πολλά ξενύχτια.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία ταινία.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Λατρεμένη και την βλέπω πολύ συχνά. Ειδικά εκείνο το γκροπλάν που κάνεις. Όταν πάει παντρεμένη πια και βρίσκει μια πρόφαση να διώξει το σύζυγο για να γυρίσει πίσω να δει τα ζωγραφισμένα φεγγάρια του χώρου.
0: Mm.
1: Λοιπόν, το θέμα στο σημερινό, πολυπαραγοντικό, με πάρα πολλές συνιστώσεις. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που πήραν τηλέφωνο το συνέδεσαν λίγο πολύ με κοινωνικά θέματα, με ανθρωποκεντρικά θέματα, πέρα από την προσωπική δομή του καθενός.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, περιβάλλον του.
0: Έκανε μια μικρή διακοπή και το έχασε αυτό που είπες.
1: Ναι, το κινητό αυτό είναι αναρχοαυτόνομο παρότι καινούριο. Εγώ ακούω τους άλλους κατά διαστήματα για μερικά δευτερόλεπτα, δεν με ακούν αυτοί.
0: Υπάρχει μια, έχεις wifi σπίτι σου?
1: Όχι, είναι το κινητό έχει περιόριστα δεδομένα.
0: Ναι, πέρα από αυτό, εσύ δεν έχεις σταθερό
1: όχι, όχι, όχι. Θα το βάλω όμως, γιατί τελικά είναι πολύ χρήσιμο.
0: Και υπάρχει μια ρύθμιση όπου το κινητό περνάει μέσα από το Wi-Fi, οπότε όταν υπάρξει κενό λήψη σήματος, υποκαθίσταται από το Wi-Fi, χωρίς να υπάρχει χρέωση παραπάνω.
1: Αυτά είναι.
0: Ναι.
1: Η γενιά του χαρτιού και του μολυβιού, εγώ αυτά τα ακούει τώρα σαν πυρηνική φυσική.
0: Εντάξει.
1: Αλλά θα το δούμε, θα το δούμε, πολύ χρήσιμη πληροφορία, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, άκουσα με πολύ προσοχή όλους τους ακροατές που πήραν τηλέφωνο. Πάντα έχεις εξαίρετους ανθρώπους που έχουν να πούν κάτι, να μείνει σε μας. Κάποιοι άλλοι έβγαλαν με τα προσωπικά τους φίλτρα, με τα προσωπικά τους βιώματα. Μιλάγαμε λοιπόν, μιλάγανε οι άνθρωποι έτσι, οι άνθρωποι αλλιώς, με έναν τρόπο που μου έκανε εντύπωση, σαν να μην ανήκουμε κι εμείς σε αυτό το είδος. Λέμε οι άνθρωποι να έχουν εκείνο, οι άνθρωποι να έχουν το άλλο, σαν να μην είμαστε εμείς το ίδιο ακριβώς πράγμα. Και καμιά φορά να ρωτιέρε, οι ίδιοι που σε κάποια σημεία ήταν πολύ αποφατικοί, πολύ απόλυτοι, πολύ επικριτικοί ίσως, αν θα μπορούσαμε να δούμε τους εαυτούς μας και εκείνοι τους δικούς τους, τι θα βλέπανε αλήθεια. Οι άνθρωποι είμαστε ένα σύνολο, έχουμε τις σκοτεινές μας πλευρές και τις φωτεινές μας. Και όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου που υπόθεσαν από πολλούς, όχι από όλους, ότι η ζήλια, ο ανταγωνισμός, η χερακακία είναι...
0: Είναι?
1: Τα βαριά ψυχικά ελαττώματα.
0: Mm.
1: Ή αντίστοιχα, η αγάπη, η ελεημοσύνη κλπ. Κλπ. Είναι τα αντίστοιχα όμορφα. Εκπορεύονται από μια κοινή πηγή. Από μια εσωτερική δομή, η οποία... δεν έχει μονές, δεν έχει συμπλέγματα, δεν έχει εμπάσεις, είναι στο κέντρο της, έχει μια σχέση φιλοσοφίας με τη ζωή, με τον κόσμο, το τι αξίζει, το τι όχι. Είναι ένας άνθρωπος χωρίς εμμονές. Ένας άνθρωπος που είναι απόλυτα ή τουλάχιστον αρκετά κοντά στη δομή του και έχει αυτοεκτίμηση. Δεν έχει ανάγκη να ζηλέψει, δεν έχει ανάγκη να ανταγωνιστεί. Όλα λοιπόν ξεκινάνε από το πως ένας άνθρωπος είναι εσωτερικά καλλιεργημένος, και το ερώτημα και φάνηκε έμεσα με τη σύνδεση που έκαναν όλοι με γεγονότα κοινωνικής ζωής. Ποιος θα διδάσκει αυτά? βλέπουμε γύρω μας σε πλειοψηφία γονείς ακατάλληλους να είναι γονείς, που κουβαλάνε και αυτοί τα δικά τους ελλείμματα, τα οποία ανέδειξαν όλες οι κρίσεις. Όλες οι κρίσεις, οι οικονομικές, οι του COVID, ανέδειξαν, έφεραν στην επιφάνεια ζητήματα τα οποία δεν είχαμε διαχειριστεί, δεν είχαμε δουλέψει. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι γονείς. Υπάρχει μια εκπαίδευση η οποία είναι απλά διεκπαιρεωτική. Υπάρχει ένα σύστημα παγκόσμιο ευρωπαϊκό και στην Ελλάδα με τα διάφορα δικά μας επιπλέον γηγενή προβλήματα, κατακερματισμένο, καθόλου ανθρωποκεντρικό, μια κοινωνία η οποία και ένα κράτος το οποίο τιμωρεί τον άνθρωπο αντί να τον δικαιώνει για ένα του μεγάλο αμάρτημα, τη φτώχεια του. Και αντίστοιχα οι άνθρωποι προσπαθούν να διαχειριστούν αυτό το πράγμα. Εξού και αναφέρθηκαν πάρα πολύ σε νεαρά άτομα. Πάντα υπήρχε μια παραβατικότητα. Το γιατί συμβαίνει τόσο πολύ στην εποχή μας. Τι αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά και από πού έρχονται και με τι δομές, με τι όρια, με τι βάσεις έρχονται. Αν έχουν κάπου να σταθούν, αν αισθάνονται τη γη κάτω από τα πόδια τους, αν βλέπουν μέλλον. Αν υπάρχει μια κοινωνία που ευτελίζει και ξεφτελίζει κάθε αίσθημα δικαίου και προοπτικής για να μπορούν να την έχουν οι δεκαπεντάριδες. Χωρίς πλάτες. Χωρίς μια δομή στο σπίτι ή αντίστοιχα μια δομή ανθρώπων που ανταγωνίζονται και κουβαλάνε τα δικά τους πάθη. Θυμήθηκα την κουβέντα μιας κυρίας η οποία μιλούσε για έναν γείτονά της, ο οποίος φέρεται πάρα πολύ άσχημα στη μητέρα του.
0: Ναι.
1: Αν δεν πρόκειται για ψυχιατρική περίπτωση και μιλάμε για περιπτώσεις που οι άνθρωποι πραγματικά πάσχουν, έχουν οπτικές, ακουστικές παρεστήσεις και κατηγορία, ή αν είναι ένας άνθρωπος εξαρτημένος και μέσα στην εξάρτησή του δεν κάνει τι κάνει, τότε μιλάμε για μια κατάσταση ανθρώπου ο οποίος για να έχει τόσο θυμό, γιατί ο θυμός βγαίνει από πολύ μεγάλο πόνο. Είναι πάρα πολύ εύκολο λοιπόν να ομαδοποιήσουμε, να γενικεύσουμε, ενώ κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και αλλιώς αντιμετωπίζεται, γιατί από κάπου αλλού πηγάζει. Εμείς βλέπουμε λοιπόν, υπόθεση κάνω, μια περίπτωση από όλες θα μπορούσε να είναι αυτή, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την εξουσία απέναντι σε μια μητέρα η οποία τώρα δεν την έχει. Η συμπεριφορά του, αν δεν είναι ψυχιατρική περίπτωση, δείχνει άνθρωπο που έχει υποστεί ψυχική βία, όταν η μητέρα του ήταν σε θέση εξουσίας. Δεν ξέρουμε, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να είμαστε τόσο αποφατικοί και τόσο επικριτικοί, ίσως κατά βάθος, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, να αισθανόμαστε αυτή τη μακαριότητα ότι εμείς δεν έχουμε αυτό το θέμα που έχει ο άλλος και άνετα μπορούμε να το στυλιτεύσουμε σε αυτόν. Κοινώς για να μπορέσω να το... ένας άνθρωπος όταν έχει πνευματική εσωτερική καλλιέργεια που την έχει διδαχθεί, παρεπιπτόντως είμαι τελείως της αντίθετης άποψης, ότι ο άνθρωπος κουβαλάει κάτι γονιδιακά. Με αυτή τη λογική η Σουηδία, ας πούμε, που ανέφερες μια πολύ ωραία ιστορία, πάει να πει ότι κατ' εξαίρεση γεννιούνται με άλλα γονίδια ή σε κάποια άλλα μέρη του κόσμου τα γονίδια, τα ανθρώπινα λειτουργούν αλλιώς. Ο άνθρωπος εκπαιδεύεται. Όταν τον βάλεις σε έναν χώρο που επικρατούν αυτές οι αρχές, αυτές οι αρχές θα μάθει και έτσι θα εξελιχθεί.
0: Ναι.
1: Δεν γεννιούνται στην κούνια τους στο μεριστήριο οι άνθρωποι παραβατικοί ή ελληματικοί. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι ελληματικοί, στερούνται ευγένειας, καλλιέργειας και δεν εννοώ πτυχία. Η μόρφωση πάρα πολλές φορές ανοίγει το νου του ανθρώπου, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γι' αυτό και αγράμματοι άνθρωποι έχουν μια εσωτερική πνευματικότητα ιδιαίτερη. Ακαλλιέργητος άνθρωπος, θυμωμένος άνθρωπος, αιμονικός άνθρωπος, με συμπλέγματα, με τραύματα, με φοβίες, με αιμονές. Να παράξει ανταγωνισμό, να παράξει όλα τα δεινά. Δεν θα έχει καμία σχέση με την ουσία του ανθρώπου, γιατί ήρθαμε, πόσο θα κάτσουμε, τι αξίζει. Άλλουμε, λέει, δεν θα τα πάρουμε μαζί μας.
0: Κάτι κάνει πάλι το τηλέφωνο, καλή μου.
1: Πάλι κάνει το άτιμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, από εμάς ξεκινάνε, από μια κοινωνία που μας εκπαιδεύει και εμείς την αντανακλάμε. Γι' αυτό και οι περισσότεροι ακροατές συνέβεσαν, πέρα από την κραυγή αγωνίας που έβγαλαν κάποιοι, το προσωπικό βίωμα, μια πραγματική κραυγή αγωνίας, γιατί το σύστημά μας δεν είναι ανθρωποκεντρικό. Και θα έπρεπε όλα να είναι γύρω από τον άνθρωπο. Mm. Και επειδή δεν είναι, οι άνθρωποι βγάζουν τσάτρα πάτρα ό,τι μπορούν, προσπαθώντας να αντιδράσουν σε μια κατάσταση συστημική, κοινωνική που τους διαλύει. Χωρίς εκπαίδευση, ψυχική, πνευματική, εσωτερική. Και γι' αυτό παράγουν αυτά. Για μένα χρησιμοποιώ τα λόγια ενός τέλος πάντων υπέροχου ανθρώπου που είπε ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Υπάρχουν καλοί και αδελφοί μας σε άγνοια. Άγνοια ορίων, νόμων, θεσμών, ήθους, εσωτερικής εκπαίδευσης, γαλήνης εσωτερικής, ανώτερων νόμων, οτιδήποτε. Άγνοια. Πολλές φορές αυτή η άγνοια είναι τόσο επικίνδυνη που αναγκαστικά δεν έχεις άλλη λύση, γιατί δεν γιατρεύεται πια, από το να τους βάλεις στην άκρη σε μια φυλακή ή να... Ναι, okay. Γιατί πλέον δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Η κοινωνία θα συνεχίζει να βγάζει όλα αυτά και όλοι εμείς οι υπόλοιποι που τους κοιτάμε, αν βλέπαμε τους εαυτούς μας, ίσως να βλέπαμε και πολλά όμοια που δεν μας αρέσουν. Και επίσης, στο περιστατικό με τη μάνα και το γιο, κανένα παιδί, κανένας απόγονος δεν έχει ούτε έναν λόγο να στραφεί εναντίον του γονιού του. Ούτε έναν. Το αντίθετο. Έχει χίλιους λόγους να τον συγχωρήσει για δική του ψυχική ισορροπία. Άρα, όταν συμβαίνουν αυτά, κάτι υπάρχει από πίσω. Και το βάσανο έχει γεννηθεί χρόνια πριν. Αν μπορούσα να συμπυκνώσω μία λέξη που θα ήθελα να χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο, θα ήταν η συμπόνια. Για να είναι κάποιος υπονετικός, πάει να πει ότι έχει βρει τη θέση του μέσα στο ανθρώπινο είδος, γιατί το εκπροσωπεί και είναι μέρος του. Διαφορετικός ο καθένας, αλλά με τις ομοιότητες του ίδιου είδους. Και προϋποθέτει και όλα τα υπόλοιπα. Κατά τα άλλα, δεν θα διάλεγα κάτι άλλο. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι όλα μαζί, πρέπει να είναι όλα μαζί. Να είναι και ευγενής, ετρυφερός, να είναι όλα αυτά που είπαν ότι πώς...
0: Κάνει πάλι οι διακοπές, καλή μου.
1: Ναι, σε βασανίζω, σε βασανίζω.
0: Όχι, απλώς στο λέω γιατί χάνεται αυτό που λες. Δεν με βασανίζει κανείς. Είμαι αβασάνιστος.
1: Κάποια στιγμή κάπου ξεκίνησε ένα ωραίο ταξίμι, το φτωχομπούζικο, και
0: Και? Ποιος το έχει γράψει, ξέρεις?
1: Ποιος το έχει γράψει, αλήθεια?
0: Ο Μανώλης Χιώτης.
1: Πω, νομίζω ότι το ξέρω και το έχω ξεχάσει.
0: Και το ερμηνεύει και πάρα πολύ ωραία ο Μάλαμας. Εγώ δεν το έβαλα με το Μάλαμα.
1: Ερώταγα ποιος ήτανε ο Μάλαμας.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Γιατί ήταν μια ωραία, στιβαρή αντρική φωνή, πολύ καλοκουρδισμένη.
0: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω, γιατί τα σβήνουμε κάθε τραγούδι που παίζουμε, για να μην τα βρίσκουμε την άλλη μέρα μπροστά μας πάλι.
1: Κατάλαβα, πάντως έκανες ένα όχ από τα βάθη της πληγής σου την ώρα που ξεκινούσε το ταξίδι, ήταν όλα τα λεφτά. Έχουμε όμως ένα παράπονο. Ναι. Έχω καιρό να ακούσω το ρήγμα.
0: Οκ, okay, θα το βάλω τώρα σε λίγο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα μόλις κλείσουμε, θα το βρει ο Ηλίας.
1: Έχει...
0: Τι έχει? Δεν σε άκουσα.
1: Υπήρξαν μέρες που το βάζα, τέλειωνε και το ξανάβαζα και το ξανάβαζα. Υπέροχη έμπνευση αυτό το τραγούδι και σε ευχαριστούμε και σένα και το Μάλαμα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είστε ευλογημένοι.
0: Γεια σου Γεωργία μου από το Μαρούσι.
1: Καλημέρα, να είσαι πάντα καιρός πάλι. Να μας χαρίζεις τέτοιες νύχτες. Ναι, θα ξανάρθω. Ευχαριστώ.
0: Μία τελευταία να πω. Εφόσον το κινητό σου είναι καινούριο και είναι μέσα στα όρια της εγγύησης, να το πας από εκεί που το πήρες και να σου πεις τι πρόβλημα παρουσιάζει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό θα κάνω, γιατί είναι ανεξήγητο. Γιατί
0: όχι, είναι υποχρεωμένοι να δώσουν λύση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια χαρά.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι 7 λεπτά που μας χωρίζουν από το στρογγύλωμα της ώρας. Οι ακροατές, για να προλάβουν να τα πω κανονικά με τους ανθρώπους, είπα στη Σταυρούλα από τις 4 και μετά να πάρει τους επόμενους φίλους στο τηλέφωνο.

Και ο κύριος Σελιμάς θα αλλάξει τη μελωδία. Να διαβάσουμε λίγο Τάσο Λιβατίτη. Λίγο δηλαδή, όχι πολλά πράγματα, γιατί δεν προλαβαίνουμε.

Από το βιβλίο του Τάσου Λιβαδίτη «Βιολέτες για μια εποχή». Τίτλος του ποίηματος «Μέρες οργής». Ξύπνησα με το συνέστημα ότι μέσα στον ύπνο μου είχαν συμβεί όλα όσα φοβόμουν. Κοίταξα γύρω. Στο βάθος της κάμαρας καθόταν ο αδερφός μου, στην ίδια θέση από τη μέρα που πέθανε. «Πρέπει να φύγεις», μου λέει, «δεν ωφελεί». Ντύθηκα γρήγορα. Είχα περάσει μια άσχημη νύχτα και έφτυνα κάρβουνο. Έξω από το σπίτι, σωρός πέτρες από μια άλλη ιστορία. Ζητιάνοι κατά μήκος του δρόμου δοκίμαζαν καινούργιες ιδέες. «Μην τους ακούς, μην τους ακούς», έλεγε μια φωνή σπασμένη από το παρελθόν. Η πλατεία άδεια και στη μέση ένα μοναδικό σιδερένιο τραπεζάκι καφενείου, όπου πάνω του είχαν ακουμπήσει λίγο χαρτί και λίγο μελάνι. Τα μόνα που είχαν απομείνει από την καταστροφή. Ζήτησα από το θυρωρό το κλειδί, παραμέρισα τις ανοιχτές ομπρέλες που έσταζαν στο διάδρομο και ξεκλείδωσα. Το γράμμα ήταν ακόμα εκεί, στον κωμό, κλειστό 20 χρόνια. Μια γυναίκα άναβε το καντήλι. «Ποια είσαι», της λέω. «Ξέρεις καλά», μου λέει. Ανατρίχιασα. Από το ανοιχτό παράθυρο έβλεπα το δίμιο που κάθε τόσο βούταγε τα χέρια του στο νερό. «Νύπτει τα σιχήρας του ο σκύλος», φώναξε. «Όχι», μου λένε, «τα δάχτυλά του είναι άσχημα και δεν μπορεί να τα βλέπει». Μια γριά καθόταν στην είσοδο και ξεμπέρδευε ένα κουβάρι μαλλί. «Για ποιο όνειρο τάχα ή ποια επιστροφή? Η αντάβια της μέρας που ανέτελε

έλουζε με χρυσάφι τους φτωχούς στο δρόμο. Το βράδυ άρχισε να ψυχαλίζει. Η πόρτα έκλεισε απότομα και δεν μπόρεσα να ακούσω τίποτε άλλο. Φυσούσε δυνατά, τα δέντρα έγερναν και κάτι έλεγαν το ένα στο άλλο. Έτρεξα στο λόφο όπου καθόταν η Μαρία γυμνή με το εδίο της λαιλατημένο από τα στρατεύματα κατοχής. Έδειχνε με το δάχτυλο σε ένα σημείο που ποτέ δεν καταλάβαμε τι έδειχνε ακριβώς και αργότερα γύρω στα μεσάνυχτα ο σταθμάρχης σήκωσε το φανάρι του άξαφνα δίνοντας το σύνθημα για τη μεγάλη απόδραση των παραπλανημένων. Πού θα πηγαίναμε? Ίσως όλη η ζωή μου να ήταν αλλιώς, αλλά είχα κουράσει πολύ τους αγγέλους όταν ήμουν παιδί και έπρεπε τώρα να μοιράζομαι τα χρυσάνθεμα με τους άλλους καταδίκους. Έτσι τελικά πίστηκα να δεχτώ το δώρο της πλούσιας θείας, μία θέση στον οικογενειακό τάφο. Μόνο που από τότε έγινα ανυπόμονος και φυσικά με απασχολούσαν και τα τελευταία λόγια του Ισιδώρου Ντικάς, τα οποία δεν έμαθα ποτέ, αδελφού της θλιβερής μου νεότητας και μεγάλου ποιητή, ο οποίος λάτρευε τους παιδικούς τρόμους της νύχτας και που, πεθαίνοντας, δεν βρήκε παρά μια απεραντοσύνη μικρή για τον ύπνο του, και αργότερα, όταν με έδιωξαν, μόλις βγήκα από την πόρτα βράδιαζε και φάνηκε το πρώτο αστέρι σαν ένα μικρό ρόπτρο του απείρου. Το χτύπησα και από τότε το όνειρο δεν λέει να τελειώσει. Ένα βράδυ πήρα από το τραπέζι τα δύο μισοτελειωμένα φορέματα και τα ακούμπησα στον καναπέ. Η γυναίκα μου ήταν μια φτωχή μοδίστρα. Το πρωί, γιατί μου λέει έκανες αυτή την ακαταστασία? Λάθος, της λέω, ίσα ίσα που σημάζεψα λίγο το σπίτι. Αλλά γιατί? Μα θα ερχόταν κόσμος, της λέω. Ποιος κόσμος, μου λέει με παράπονο, αφού δεν έρχεται ποτέ κανείς. Φτωχή μου κοπέλα, είσαι τρελή, της λέω. Κάθε βράδυ έρχεται πολλής κόσμος. Εδώ, σε μας. Έκανε και τα μάτια της έλαμψαν. Από τότε άρχισε να μιλάει μόνη της τα βράδια, ώσπου τη βάλαμε στο άσυλο. Εγώ πήγα στις μητέρας μου, δεν θυμάμαι πού, γριά γυναίκα ήταν βλέπεις, και είχε πεθάνει. Ήταν ο μόνος που είχα και όμως ούτε καν τον γνώριζα. Έφευγε για καιρό και όταν ξαναρχόταν, κάποτε θα γυρίσεις και εσύ, μου λέγε, αλλά δεν θα είναι κανείς. Όταν μου μιλούσε για το πράσινο φόρεμα της μητέρας μου και επέμενε στη λέξη πράσινο σαν να υπερασπιζόταν τον κόσμο και άλλοτε γονάτιζε και ζητούσε συγχώρεση για τόσους αιώνες θλίψης. Και οι γυναίκες που κατέβηκαν αργότερα να πλύνουν λησμονήθηκαν μέσα στη μεγάλη λάμψη και όπως χιόνιζε άνοιξα το Ευαγγέλιο. Αλλά χιόνιζε και εκεί. Τάσος Λιβατίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: Είναι η πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Είναι το 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
1: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Καλημέρα κύριε Στάθημο από τη Ραφίνα.
3: Καλή σας ημέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς.
3: Και να είστε καλά.
0: Και εσύ αγαπητέ μου.
3: Ήθελα λοιπόν να εκφράσω κι εγώ μια άποψη πάνω στο θέμα που θίγεται απόψε.
0: Ναι, ναι.
3: Και να πω ότι ένα καλό χαρακτηριστικό κατά την άποψή μου και σε πολύ ψηλά στην ιεραρχία των καλών χαρακτηριστικών είναι το εξής. Όλοι οι άνθρωποι στις διαπροσωπικές μας σχέσεις κάνουμε λάθη.
0: Ναι.
3: Και πολλές φορές χρειάζεται να το αναγνωρίσουμε το λάθος μας και να ζητήσουμε συγγνώμη. Είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό πιστεύω ότι ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό είναι η αναγνώριση του λάθους και η έκφραση της συγγνώμης. Ξέρετε, το να κάνει κάποιος λάθος είναι ανθρώπινο. Το να ζητήσει συγγνώμη είναι θεϊκό.
0: Mm-hmm.
3: Γιατί απαιτεί μεγαλείο ψυχής, μεγάλη ψυχική και πνευματική καλλιέργεια, θυσία του εγώ και πολλά άλλα. Στην αντίθετη πλευρά πιστεύω από τα χειρότερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου είναι η αχαριστία, γιατί να μην αναγνωρίσει κάποιος την προσφορά κάποιου άλλου συνανθρώπου του και να την αγνοήσει, νομίζω έχει, είναι ένδειξη, πρέπει να έχει δηλαδή πολύ μιζέρια μέσα του και πολύ κακά χαρακτηριστικά. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω και αυτά τα απλά.
0: Με τι ασχοληθήκατε στη ζωή κύριε Στάθη?
3: Εγώ ασχολήθηκα με μάρκετινγκ, ήμουνα σε εμπορικά τμήματα μεγάλων εταιριών, στον Τιτάνα, στο Σκαλιστήρις, στα
0: Καπιτά.
3: Αλλά ασχολούμαι από το 79-80 με φιλοσοφία, εσωτερική φιλοσοφία, mm-hmm. ελληνική φιλοσοφία και τέτοια. Και ακόμα παρακολουθώ δηλαδή μαθήματα και τέτοια και αυτά.
0: Μάλιστα.
3: Στο ιδεοθέατρο κυρίως, αν έχετε στη Στουρνάρη που είναι το Αναστασάκι, μια σχολή έτσι με...
0: Μπράβο, ναι, κάθε... έχω ακουστά, σωστά.
3: Εκεί χρόνια παρακολουθώ το ιδεοθέατρο και πολλές άλλες αυτές. Τέλος πάντων, ναι. Και με τσιγκλάνει λίγο τα θεματάκια σας αυτά. Υπακούω και στην προτροπή σας να συμμετέχουμε, γιατί δυσκολεύομαι, ξέρετε, λίγο. Δεν έχω συνηθίσει να μιλάω.
0: Μα έχετε, ναι, νομίζω κανείς δεν έχει. Δηλαδή, ναι. και εμένα την πρώτη φορά που έκανα ραδιόφωνο, νόμιζα ότι θα ανοίξει η γη να με καταπιεί.
3: Α, και εμένα. Τώρα έχει ανοίξει, δεν νομίζω.
0: Όχι, γιατί να σας πω, μετά αποκτάει κανείς μια εμπειρία που του είναι χρήσιμη και σε άλλα πράγματα.
3: Ναι, το ξέρω.
0: Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
3: Το ξέρω.
0: Και έπειτα, αν επιμένω.
3: Αλλά εντάξει, έχουμε κάποιες δυσκολίες.
0: Σύμφωνοι, αν επιμένω είναι, επειδή θεωρώ πως είναι δίκαιο από τη στιγμή που βρίσκομαι εδώ και κάθομαι μέχρι τις 5 το πρωί και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούνε ως εκείνη την ώρα, το να μείνω, ξέρω εγώ, 1/4 χωρίς να έχω συνομιλητή, μου είναι πολύ δυσάρεστο.
3: Το ξέρω, το καταλαβαίνω και γι' αυτό προσπαθώ και εγώ να συμμετέχω, παρόλο που πολλές φορές και είναι κάποιοι κύριοι που παίρνουν το λόγο στην αρχή και κυρίες που παίρνουν το λόγο στην αρχή κάθε εκπομπής.
0: Ναι.
3: Και εκφράζουν καταπληκτικές απόψεις.
0: Ναι, είναι ο...
3: Και μετά, ναι, ναι. Κάποιος κύριος καθηγητής, η κυρία ναι. Σχοινά, ο κύριος Βασίλης από την Καβάλα.
0: Ναι.
3: Δεν θυμάμαι το όνομα, είναι αρκετοί άνθρωποι που παίρνουν στην αρχή και λέω τώρα τι να βγω να πω εγώ.
0: Μα ίσα το είναι τροφή για σκέψη αυτά που λένε.
3: Ναι, ναι.
0: Όλοι οι άνθρωποι, να σας πω κύριε Στάθη, τι πιστεύω ακράδαντα όμως, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ειδικοί σε κάτι.
3: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω πάντα ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο. Δηλαδή μπορεί κανείς να μιλήσει, για κάτι που απασχολεί θέμα, εκείνον. Όχι εμένα, εγώ ας πούμε έχω σκεφτεί το θέμα που θα βάλω το βράδυ, να μιλήσουμε για την εξαπάτηση το βράδυ. Έτσι, που είναι κάτι πολύ συνηθισμένο στις μέρες μας, έτσι, από τους πολιτικούς που εξαπατούν τους ανθρώπους, τους καθημερινούς ψηφοφόρους, μέχρι τους Ρωμά, οι οποίοι παριστάνουν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ.
3: Της ΔΕΗ.
0: Ναι. Αλήθεια, δηλαδή πάνε, χτυπάνε μια πόρτα και λένε «Αφεντικό, είμαι από τη ΔΕΗ, ανοίγεις την πόρτα να πάρω τα λεφτά».
3: Όχι, όχι, δεν χτυπάνε τηλέφωνο, γιατί μου έχει
0: μιλάνε
3: πόρτες, το τηλέφωνο παίρνουν.
0: Αλλά σε τι γλώσσα τα λένε, στη δική τους?
3: Όχι. Μιλάνε πάρα πολύ καλά ελληνικά.
0: Α, ναι, μπράβο.
3: Ναι, βέβαια. Αλλά άμα το προχωρήσεις λίγο και τους πεις κάποια τεχνικά θέματα και αρχίζουν και...
0: Κολώνουν.
3: Όχι, λένε σαν χλαμάρες, δεν ξέρω τι λένε.
0: Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι έχω την ιδέα αυτή για το βράδυ.
3: Όχι, καλά κάνετε, αλλά σας λέω τώρα και ζητώ και συγγνώμη και από τους υπόλοιπους...
0: Γιατί
3: συμμετέχοντες και από...
0: Γιατί?
3: Άμα δεν μπορούμε να εκφραστούμε και έτσι...
0: Μα γιατί, είχατε κανένα πρόβλημα στην έκφραση?
3: Όχι. Καμιά φορά μπερδεύουμε.
0: Όλοι οι άνθρωποι, και εγώ μπερδεύομαι.
3: Τέλος
0: πάντων. Εγώ μπερδεύομαι.
3: Είστε μεγάλη ευχαίρεια. Και το μπέρδεμα το δικό σας είναι... Ναι, είναι, πώς να το πω τώρα. Είναι όμορφο, το καμουφλάρετε όμορφο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή σας μέρα, να είστε καλά.
0: Καλό.
3: Γεια σας.

0: ναι, ποιος έχει σειρά. Σταυρούλα, δεν βλέπουν. Ναι. Ο Πάρης από Θεσσαλονίκη. Γεια σου Πάρη μου.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου αγαπητέ μου.
1: Χαίρομαι. Καλημέρα να έχεις Μάνο.
0: Και εσύ.
1: Χαίρομαι που μιλάμε για δεύτερη μέρα σήμερα, δεύτερη νύχτα.
0: Ναι.
1: Θα το πάμε τρίτη νύχτα, τέταρτη νύχτα.
0: Θα το πάμε, γιατί να μην το πάμε. Για πες.
1: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ήθελα να πω ένα μάλλον να ξεκινήσω από το κακό χαρακτηριστικό ενός, ας πούμε, πες, του ανθρώπου πες.
0: Ναι.
1: Έτσι ένα γνώρισμα χαρακτηριστικό. Ένα κακό χαρακτηριστικό είναι ότι δεν λέμε μπράβο στους άλλους όταν το αξίζουν.
0: Ναι.
1: Όχι όταν, ας πούμε, δηλαδή, και κυρίως αυτό το είχα σκεφτεί μάλλον για τα παιδιά. Δηλαδή τα μικρά τα παιδιά, όταν κάνουν κάτι καλό, πάντοτε πρέπει να παίρνουν τον μπράβο τους.
0: Βέβαια.
1: Σωστό δεν είναι.
0: Απολύτως, όχι μόνο ναι. Να τους λες τι δεν κάνουν
1: δεν
0: καλά.
1: Δεν το κάνει ο κόσμος όμως, μάλλον. Οπότε το παιδί χάνεται λίγο. Δηλαδή πώς χάνεται. Ας πούμε κάνει κάτι καλό, συνεχίζει τη ζωή του, πάει να κάνει κάτι καλό, δεν αποκτάει αυτοπεποίθηση, δηλαδή χάνει την αυτοπεποίθησή του και όταν σε κάποια στιγμή όπως εσύ καλά είπες πριν, καλά το τι έχεις πει σήμερα είναι μια φανταστική εκπομπή, νόμιζα ότι ήμουνα στην αγορά της αρχαίας Αθήνας, ας πούμε έτσι, δηλαδή που αγορεύαν έτσι, που μιλούσαν όλοι οι άνθρωποι, ξέρεις έτσι, σεβαστά και ωραία. Ας πούμε το μπράβο, τώρα το μπράβο πρώτη φορά το σκέφτηκα ας πούμε και όλα σε αυτό με τον κύριο που ήταν αξιοσέβαστη η κατάθεση ψυχής που προσέχει την αδελφή του.
0: Ναι.
1: Μπράβο του που προσέχει την αδελφή του. Και όλοι μαζί οι ακροατές πρέπει να του πούμε ένα μπράβο.
0: Mm.
1: Ας το πούμε και στον αέρα ρε παιδί μου έτσι χωρίς να μπορούμε να το πούμε απευθείας. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να σε πω την καλημέρα μου, να σε πω γεια σου ντόκτορ. Γιατί έσκησες τους πέντε ψυχιάτρους. Ξεκινάμε δηλαδή
0: από
1: και
0: εκείνη την περίπτωση που είπαμε με την κυρία, ναι.
1: Ναι, φοβερή η παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Μπράβο σου. Αυτό είναι χάρισμα.
0: Αυτό, τη θυμάμαι που όταν της είπα ότι ο σύζυγος εκεί που βρίσκεται από τα νεύρα του χαστούκιζει τους αγγέλους,
1: ναι,
0: εκεί γέλασε.
1: Ναι,
0: έχω κρατημένη την ηχογράφηση.
1: Εγώ πόσες φορές σήμερα, μπράβο. Ναι. Τώρα που το ξαναλέμε μάλλον, σαν να θυμάμαι ότι δεν έχω ακούσει την εκπομπή.
0: Μπορεί.
1: Και είχα γελάσει πάλι κι εγώ.
0: Στην Έρτη
1: μου. Μπράβο, ωραία τάκια σου, ξέρω εγώ, ωραίο
0: ναι,
1: πως
0: ναι,
1: το
0: ναι, ναι.
1: Μπορεί να το είχα ακούσει, γιατί εγώ ακούω, ένα μπράβο, ήθελα να ξεκινήσω από εκεί. Λοιπόν, να πούμε πρώτα ένα μπράβο, γιατί όταν μιλάτε με Θεσσαλονίκη ας πούμε, να λέμε όπως είχες πει και χτες, μπράβο και στον Δημήτρη τον Βενιέρη, που είναι τόσο καλός, φαντάζομαι, πολύ καλός επιχειρηματίας και ξέρει να διαλέγει και ανθρώπους και οι καταστάσεις, δηλαδή αυτό που έκανε με τα παραπολιτικά ας πούμε.
0: Με πήρε μία μέρα τηλέφωνο και μου είπε έχεις καμιά αντίρρηση, του λέω αντίρρηση, τι αντίρρηση να έχω.
1: Ναι, κατευθείαν σε σένα.
0: Ναι, εμένα πήρε πρώτα και μου λέει μπορώ να πάρω τηλέφωνο τη διεύθυνση να μου δώσει την άδεια, αλλά θέλω να ξέρω αν
1: ναι.
0: Συμφωνείς εσύ. Του λέω εγώ, πετάω από τη χαρά μου, δεν
1: ναι, ναι.
0: Υπάρχει θέμα.
1: Και είναι πάρα πολύ καλός, τοποθετημένος,
0: ναι.
1: Ωραίος,
0: και
1: απλά
0: μου είπε,
1: το χάνει λίγο με τη μεταδοτικότητα.
0: Δεν ξέρω,
1: εγώ το έχω αυτό.
0: Τέλος πάντων.
1: Και
0: μου είπε ότι έχει ξεπεράσει η ακροματικότητα το 10% της εκπομπής στην
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
1: ναι. Θεσσαλονίκη.
0: Οι μετρήσεις που γίνανε, ναι.
1: Ναι, φυσικό είναι αυτό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ... Το που σήμερα τα φανταστική. Λοιπόν, κάτσε. Είπαμε τα μπράβο στον κύριο Δημήτρη Βενιέρη που ας πούμε είναι ο πρώτος που έκανε το βήμα. Γιατί ζήλεψα που είπα άλλος ότι πριν 25 χρόνια σε άκουγε και ήταν φύλακας. Τι ωραία να κάθεσαι να φυλάς. Όπου και να είσαι, δηλαδή νύχτα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Να ξενυχτάς και να ακούς τον Μάνο. Ζήλεψα που δεν είχα αυτή την εμπειρία, κατάλαβες.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Πόσο δηλαδή είμαστε Ελλάδα υποτίθεται και τελικά να πω ας πούμε αυτό που έλεγε ποιος τώρα και δεν θυμάμαι, ξέρεις όταν τους αμόπλους ποιος θα πει.
0: Για
1: από τα υπουργεία σας, δηλαδή
0: ναι, και
1: τόσο εφημερίδες. Χρόνια δεν μπορούσε η εκπομπή να είναι και πάνω. Κατάλαβες
0: κοίταξε. για μεγάλες περιόδους η εκπομπή ήταν και εκεί πάνω. Δηλαδή τα 7 χρόνια που έμεινα στην ΕΡΤ ακουγόμασταν επάνω. Τα άλλα 7 χρόνια που έμεινα στο Sky ακουγόμασταν επάνω. Όταν ξεκίνησα εδώ υπήρχε σταθμός που αναμετέδιδε, αλλά έγινε μουσικός σταθμός, οπότε χάθηκε η επαφή, καταλάβες αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι τώρα είναι πρώτη φορά. Απλώς γι' αυτό λέω αποκαταστάθηκε η επαφή.
1: Ναι, τότε που εγώ είχα ακούσει τις πρώτες εκπομπές που ήσουνα και έλεγες ότι είχαμε καιρό να κάνουμε.
0: Ναι, να ακριβώς.
1: Ότι πριν ήτανε.
0: Ήτανε, ναι.
1: Αλλά θέλω να πω πώς είναι τα πράγματα. Αυτός ο φύλακας που είπε ότι του φάγε 400 ευρώ με μεγάλο επιχειρηματίας,
0: ναι.
1: Δεν μας νοιάζει ποιος είναι, ας πούμε. Ας του πούμε, ρε παιδί μου, όλοι οι ακροατές, να το πω έτσι, γιατί λέμε και για προσευχές και ευχές και τέτοια, ας πούμε. Ας του πούμε να κερδίσει 4.000 ο άνθρωπος στο οπουδήποτε, ας πούμε, στο τζόγο, στο τζόκερ κάπου. Γιατί είναι πολύ, δηλαδή κουφάθηκα όταν το είπε. Το είπε τόσο όμορφα, τόσο ωραία. Είναι πολύ καλοί άνθρωποι όλοι που μιλάνε. Μπράβο τους. Και περιμένοντας το Φάνη, γιατί πριν μιλήσε ο Φάνης από... που έλεγε ότι από το 79-80 σπουδάζει και ασχολείται με τη φιλοσοφία,
0: ναι.
1: Και ότι είχε το ίδιο πρόβλημα με μένα που σε έλεγα χθες, ότι να ανοίξει γίναμε καταπιεί και τέτοια και δεν είμαι,
0: ναι, ναι.
1: Και αισθανόμουν και φόβο για την γλωσσοφαγιά,
0: ναι.
1: Και αυτά που λέγαμε,
0: ναι.
1: Και να μας δώσει, δηλαδή είναι όμορφα αυτά τα θέματα, ό,τι γνωρίζει και ό,τι ας πούμε θέλει. Ας μας το μεταδίδει, δηλαδή να είναι συχνός. Ωραία μιλούσε, μια χαρά. Θέλω να πω, εγώ χάνω περισσότερο τα λόγια τώρα από ό,τι αυτός, ας πούμε.
0: Μα δεν χάνεις τα λόγια σου, δηλαδή αδικείς τον εαυτό σου, αλήθεια.
1: Όχι, να σου πω, εντάξει, κάνω τα λόγια μου, χάνω τον ειρμό μου σε σχέση με το τι ήθελα να πω. Α, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Καταρχήν να τελειώσω τα μπράβο μαζί σου.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπες με τους 15 πυροβολισμούς για να πάρουμε την αστυνομία. Φοβερό.
0: Μα έτσι δεν γίνεται. Το δεν θυμάμαι.
1: Με αυτό ξεκίνησες, φοβερό.
0: Ενώ...
1: Το άλλο που λέει ο άλλος είναι στο κάμπους εκεί πέρα που ήταν τα παιδιά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τέτοια έχουν κάμπους. Ενώ εμείς είμαστε πέρα στους παρακάμπους. Και αυτό φοβερό. Δηλαδή το χιούμορ σου άνοιξε το έχεις πολύ καλό. Εντάξει, δηλαδή πολύ. Όλοι πιστεύω σε χαίρονται, ρε παιδί μου, οι ακροατές.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Δεν μου λες, βρήκες τα ηχητικά εκπαίδευσης των Καναρινιών.
1: Α, ναι, αυτό θέλω να σου πω ένα ευχαριστώ, γιατί μου θύμισες ότι πολύ απλά μπορώ να, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο ήχος της Καρδερίνας στο κελάιδι.
0: Α, καλά, είναι τρομερό, ναι, βέβαια.
1: Ναι, και το άκουγα που και που παλιά και τώρα τελευταία έκανα μόνιμα πολλά δεδομένα, δηλαδή κάτι σαν συμβόλαιο, να μην κάνω διαφήμιση τώρα και ομιλία και δεδομένα. Και μπορώ να ακούω, δηλαδή, και έβαλα και άκουσα Καρδερίνα που μου το θύμισες.
0: Επίσης υπάρχει ένα site που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά μπορείς να το βρεις γράφοντας φωνές πουλιών από όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Θα ακούσεις κάτι και λαϊδίσματα.
1: Ναι.
0: Θα πεις είναι δυνατόν, δηλαδή ήξερα μόνο την Καρδερίνα εγώ.
1: Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ η Καρδερίνα που δεν την
0: αλλάζω. Ωραία είναι, αλλά λέω,
1: θα ακούσεις... Τα γουστάρω πολύ.
0: Εκείνο το Αϊδόνι, το έρμο που είναι μια σταλιά πουλάκι και δεν είναι και όμορφο να πεις όπως είναι τα άλλα. Όχι, όμορφο είναι, αλλά δεν είναι όπως είναι τα παπαγαλάκια, τα πολύχρωμα.
1: Δεν σου φαίνει τίποτα, σαν απλό πουλάκι.
0: Ναι, ακριβώς, σαν σπουργίτη, μπράβο. Αλλά τι φωνή όμως.
1: Και τη γενναία που είναι, δηλαδή που βγαίνουν έτσι, τα ειδόνια είναι φοβερά. Είναι...
0: Τη νύχτα τραγουδάνε.
1: Τη νύχτα, ναι. Ναι, βγαίνουν τη νύχτα και μπορεί να σου αλλάξουν, πώς να σου πω, να σου αλλάξουν τη ροή της σκέψης σου. Δηλαδή,
0: να σου μαλακώσουν να φοβάσαι.
1: Ναι, σαν να σου μιλάει Θεός είναι το ειδονάκι καμιά φορά.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, τα ρίχνει και... Νομίζεις ότι έχεις μεταμορφωθεί, ας πούμε, δηλαδή μπορεί να είσαι λίγο φοβισμένος, λίγο στεναχωρεμένος, λίγο κάτι και αμέσως σου αλλάζει τη διάθεση, την ψυχή δηλαδή, πραγματικά στην ψυχή σου μιλάει.
0: Δεν λέει το τραγούδι, το λένε τα ειδονάκια κάτω στα ρέματα, η άνοιξη μας ήρθε, δεν είναι ψέματα.
1: Μπράβο, ναι. Δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά έτσι είναι όντως.
0: Το έχεις ακούσει το τραγούδι αυτό?
1: Όχι, όχι, άμα θέλεις να το βάλεις.
0: Δεν το έχω εδώ, δε.
1: Καλά, δεν πειράζει, δεν πειράζει, εντάξει, λέει, πάντως έτσι είναι. Δηλαδή, τώρα θα σου πω κάτι άλλο. Επειδή γράφεις τραγούδια, και εγώ έγραφα τραγούδια, πάντα μου ερχόταν σαν εμπνευσή ένας στίχος.
0: Ναι.
1: Και μετά προσπαθούσα λίγο να γύρω...
0: Έτσι γίνεται πάντα, ένας στίχος σου έρχεται.
1: Ένας στίχος, ναι, ένας στίχος. Και προσπαθούσα μετά να είμαι κοντά σε αυτό, να μην το απαντήσω, ναι, να μην το προδώσω, να προσπαθήσω κιόλας να καταλάβω, να το αναλύσω, κάτι έτσι να το μορφύνω.
0: Mm.
1: Τέλος πάντων, μετά μπήκα στο τρυπάκι. Τρυπάκι τώρα, συγγνώμη για τους ακροατές.
0: Δεν πειράζει, γιατί το λέμε.
1: Μπήκα στην κατάσταση, ας πούμε, έτσι να ψάχνω να βρίσκω σε όλα τα τραγούδια, όπως θέλω να το κάνω και στα δικά σου τραγούδια. Απλά δεν είχα χρόνο να προτιμώ, δηλαδή, έτσι που να σ' ακούω, παρά να ψάξω βρω όλα τα τραγούδια και να δω τους στίχους που έχεις γράψει. Θα το κάνω όμως.
0: Να το κάνεις.
1: Αύριο θα το κάνω κιόλας, ξεκινώντας ένα-ένα. Και προσπαθούσα να βρω μέσα στο τραγούδι το στίχο που ήταν η έμπνευση. Πολλές φορές είναι εύκολο αυτό, γιατί είναι...
0: Συνήθως είναι η πρώτη φράση.
1: Ναι, ή είναι το πιο δυνατό ρεφρέν, ας πούμε.
0: Η πρώτη φράση.
1: Η πρώτη φράση.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, εάν δεν βρω μία φράση που να σημαίνει κάτι για την ψυχή και το μυαλό μου, δεν το συνεχίζω.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορώ να ξεκινήσω από κάτω προς τα πάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Το μόνο ρεφρέν που έχω γράψει πρώτο ήταν το δεύτερο τραγούδι της ζωής μου, που είναι αυτό που λέει «Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου».
1: Α, καλά, αυτό που φερώ, ρε φίλε.
0: Ναι, πρώτα βρήκα αυτό και μετά έχτισα το υπόλοιπο τραγούδι, αλλά αυτό έχει γίνει μόνο μία φορά. Ποτέ άλλο.
1: Ναι, γι' αυτό είδες, καμιά φορά είναι πιο πέρα, ας πούμε.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι και το στυλ που στον κάθε άνθρωπο πώς το έχει τη δημιουργία.
0: Δεν,
1: του,
0: είναι, δηλαδή, στυλ, δεν είναι στυλ, είναι τι σου έρχεται.
1: Μερικές, ναι, μερικές φορές όλους είναι... τους δημιουργούς,
0: δεν ξέρω,
1: υπουργούς.
0: Δεν έχω κάνει έρευνα.
1: Μπορεί να σημαίνει το ίδιο, δηλαδή.
0: Δεν έχω κάνει έρευνα, αγόρι μου, δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Ναι, αυτό. Ναι. Τώρα όμως πήγες κάπου αλλού. Εντάξει, και να πω κάτι και για τους ακροατές, ας πούμε. Αυτό τώρα το ότι λέει, τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το άλλο που λέει... Αυτό το τραγούδι το ξέρουμε όλοι, το τραγούδι λένε πάντα την αλήθεια.
0: Ό,τι ψέμα στη ζωή μου και να πω, ναι.
1: Αυτό λίγο είναι πολύ δυνατό τραγούδι.
0: Ναι.
1: Έχει εντυπωθεί, πιστεύω, σε πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα μας.
0: Ναι.
1: Αλλά λίγο, καταρχήν, ας πούμε, εδώ πέρα, σε αυτό μόνο μάλλον να πούμε. Ότι τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια, ό,τι ψέμα στη ζωή μου και να πω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το αρχικό, η έμπνευση ήταν ότι τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια.
0: Ναι, μάλλον.
1: Μετά το άλλο δεν το δέχομαι εγώ. Δηλαδή αυτό σου λέγα, ότι ψάχνω να βρω τη φράση την αληθινή και να αναιρέσω τα άλλα, γιατί τα άλλα μπορεί να είναι ψεύτικα. Δηλαδή το αληθινό είναι σαν έμπνευση από τον Θεό. Αυτή η πρώτη στροφή που σου έρχεται, ας πούμε, που λες, εγώ θεωρώ ότι είναι έμπνευση από τον Θεό. Okay. Δεν είναι κάτι, είναι θεόσταλτο, δηλαδή, δεν είναι από πού μας έρχεται.
0: Okay.
1: Δεν είναι δηλαδή θέμα συνείδησής μας, είναι η συνείδησή μας, την ξέρουμε. Ο καθένας, ας πούμε, τι έχει μέσα στο κεφάλι του. Όταν σου έρχεται αυτή η έμπνευση, ο πρώτος στίχος, δηλαδή τι να σου πω, μάλλον, τι θέλω να σου πω.
0: Πες το μου αυτό και κλείνουμε, γιατί περιμένουν και άλλοι. Και τα
1: εκπομπής άλλοι. Ναι, ναι, το πήγαμε άλλο για αλλού, αλλά
0: δεν πειράζει. Πες αυτή τη μία φράση που δες και είπα.
1: Όχι, ήθελα να μου πεις εχθές, είπες ένα κείμενο. Που έλεγε για την ψυχή ότι εδράζεται στο διάφραγμα, όπως λένε οι αρχαίοι Έλληνες.
0: Ναι, δεν θυμάμαι ποιο ήταν.
1: Α, δεν θυμάσαι. Εντάξει. Ναι, αυτό έλεγα, ότι τέλος πάντων τα τραγούδια λένε την αλήθεια μόνο σε μία φράση, γιατί πολλές φορές όταν ακούμε μουσική, δηλαδή...
0: Πάρη μου, μην το απλώσουμε παραπάνω, γιατί δεν θα προλάβουμε.
1: Okay.
0: Άντε, σε φίλο, σε περιμένω πάλι.
1: Έγινε, σας χαιρετώ, να είστε καλά, να είστε καλά, Μάνο, καλή συνέχεια.
2: Θα έρθει δίχως κόστος και αφορμή, μια κυρία... Κυριακή σαν μια σκηνή μοιραίου γάμου. Ίδια με εκείνους που δεν φαίνεται πως χάνουν. Ένα γραμμάτιο που δεν θέλει πληρωμή. Χωρίς εμάς θα έρθει λοιπόν έτσι κι αλλιώς. Μια οπερέτα θα είναι ο κόσμος ο παλιός. Στα μπράτσα θα έχει στατουάζ, ως και στη γλώσσα. Φορά παρτίδα, τιμολόγιο στα πόσα. Φορά παρτίδα, τιμολόγιο στα πόσα. Στα μπράτσα θα έχει στατουάζ, ως

Τίποτα δεν θα βρεις πουθενά και κλειδαριά. Το μέλλον θα έρθει σοβαρά και απογραδείς. Δεν θα προλάβεις να τα ακούσεις και να δεις. Να σαλιαρίσεις και να ρίχνεις την ευθύνη σ' αυτούς που βρήκαν ομορφιά στην ηρωίνη. Σ' αυτούς που βρήκαν ομορφιά στην ηρωίνη. Θα σαλιαρίσεις.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Σε περίπου μισή ώρα θα είναι λιγότερο, σε 25 λεπτά, η Έρη Πανάγου έχει έρθει ήδη, έρχεται πάντα μια ώρα νωρίτερα. Γεια σου Βάσο μου από το Παγκράτη.
1: Καλημέρα Μάνο, αγαπημένο μας, και καλό μήνα.
0: Επίσης.
1: Τι κάνουμε, όλα καλά?
0: Ναι, μια χαρά. Εσύ?
1: Πάντα με τα ωραία θέματα, δόξα τω Θεώ. Τώρα για το θέμα μας απόψε. Εγώ βάζω το χειρότερο, πώς το λένε, η ζήλια μαζί με φθόνο. Αυτό είναι για μένα πάρα πολύ κακό, γιατί έχω ζήσει, λόγω που ήμουν πάντα καλό προέδρο, αυτό δεν με σταμάτησε βέβαια, συνεχίζω, απλώς μαθαίνεις από τη ζωή σου. Αλλά η ζήλια με φθόνο είναι πραγματικά, σιγά σιγά σου κάνει κακό. Το άλλο, η ευγένεια και ο σεβασμός είναι μεγάλο πράγμα. Μην κάνεις κακό, μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν, ας πούμε, υπάρχει αυτό. Η ευγένεια παίζει σημαντικό ρόλο στον άνθρωπο. Έτσι Μάνο μας.
0: Έτσι
1: αυτά.
0: Είναι.
1: Χαίρομαι πολύ που σ' ακούω.
0: Πού θα πάρει διακοπές?
1: Ακόμα δεν ξέρω, επειδή σαν ελεύθερος επαγγελματίας, παρόλο συνταξιούχα,
0: ναι.
1: με κανονίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, δεν αγαπάω τη δουλειά μου και δεν έχω, οπότε θα φεύγω μικρά. Συνήθως όμως το 15 Αύγουστο, Ελλάδα
0: ναι.
1: όμως. Καλοκαίρι δεν ναι. φεύγω από την Ελλάδα.
0: Ναι. Και δεν μου λες σε ποια περιοχή της πατρίδας έχεις βρει τα πιο ζεστά νερά, αν σ' αρέσουν τα ζεστά νερά?
1: Α, είναι, μ' αρέσουν, παρόλο που, ας πούμε, αγαπάω τα νησιά. Τα νησιά έχουν παγωμένα νερά συνήθως. Τώρα εδώ
0: όχι
1: στην
0: πάντα,
1: Ελλάδα,
0: το Αγκίστρι έχει πολύ ζεστά νερά.
1: Έχει ζεστά, γιατί
0: το
1: μια φορά έχω πάει.
0: Το Αγκίστρι είναι απέναντι από το υπόγειο ηφαίστειο των Μεθάνων.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια, γι' αυτό και τα ψάρια εκεί είναι πάρα πολύ νόστιμα. Γιατί τρώνε και άλλα πράγματα εκτός από ό,τι βρίσκουν στο νερό να επιπλέει, ξέρεις.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Βέβαια.
1: Και
0: η Αίγινα έχει ζεστά.
1: Και η Αίγινα, ναι, η Αίγινα, ναι. Γιατί με τον Κολάτο που ήμασταν φίλοι, δυστυχώς πέθανε.
0: Ναι, πέθανε.
1: Πήγαινα κάθε καλοκαίρι και πηγαίναμε για μπάνιο και πραγματικά πολύ ζεστά τα νερά. Ναι, αυτό, η Αίγινα.
0: Ναι. Αλλά η Αίγινα είναι απέναντι ακριβώς από το Αγκίστρι.
1: Ακριβώς, ναι. Το Αγκίστρι μου έκανε εντύπωση για τα καταγάλανα νερά του.
0: Ναι, και στο Αγκίστρι αξίζει τον κόπο να πάρει μαζί του κανείς αυτοκίνητο.
1: Α, έτσι.
0: Ναι, μωρέ, γιατί μπορείς να πας σε, γιατί υπάρχει ένα λεωφοριάκι το οποίο κάνει 2-3 δρομολόγια τη μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά μαζεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι, πατικοτοί και προτιμότητα.
1: Ναι.
0: Και έπειτα να σου πω κάτι. Νομίζω κάτι 42 ευρώ είναι για να πας στο αυτοκίνητο απέναντι. Δεν είναι τίποτα.
1: Εγώ δεν οδηγώ πια γιατί έχουμε πρόβλημα εδώ στο Παγκράτη, οπότε το έχω ξαποστείλει καιρό.
0: Εννοείς παρκαρίσματος πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Να ρωτήσω τότε, αφού ξέρεις για το Αγκίστρι, γιατί με ενδιαφέρει το Αγκίστρι για καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Εσύ που έχεις πάει και όλα αυτά ξέρεις, και θα πάω με λεωφορείο εγώ σε αυτό. Πού θεωρείς να πάω, ας πούμε, έτσι, που αξίζει τον κόπο να πάω με το λεωφορείο?
0: Μα δεν έχει πολλές επιλογές το Αγκίστρι.
1: Α.
0: Μια διαδρομή είναι όλοι.
1: Α, μια διαδρομή.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δηλαδή να πάει στο λεωφορείο.
0: Δεν μπορείς να κάνεις το γύρο του νησιού παρά μόνο με πλοιάριο.
1: Α,
0: δεν γίνεται αλλιώς.
1: Όχι, για μπάνιο, για μπάνιο.
0: Για μπάνιο, οπουδήποτε.
1: Ναι.
0: Εγώ στη Σκάλα πάω, εκεί που αράζει το πλοίο.
1: Α, εκεί που αράζει το πλοίο.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία. Υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει και παραλία Γυμνιστών.
1: Α, όχι.
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές που μπορείς να πας να κάνεις μπάνιο και όπου και να πας, στην Απόνησο επίσης, είναι ένα μικρό νησάκι το οποίο συνδέεται με μία γεφυρούλα, φυσική γέφυρα, με το Αγκίστρι. Και υπάρχει ένα ξενοδοχιάκι εκεί πέρα, είναι, νομίζεις ότι είσαι στην Καραϊβική.
1: Α, ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ευχαριστώ πολύ Μάνο μου. Εγώ είχα πάει με ένα φιλικό ζευγάρι που είχαν σκάφος.
0: Εντάξει, και αυτό
1: και
0: ωραίο.
1: Και πήγαμε και κάναμε μπάνιο εκεί στο σκάφος, ας πούμε, ενώ κοντά.
0: Ναι,
1: και
0: κοντά στην ακτή, ναι.
1: Το τόσο γαλάζια θάλασσα. Δεν την έχω συναντήσει πουθενά, γιατί αγαπάω τα νησιά και...
0: Και είναι μια τούρτα από πεύκα το Αγκίστρι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα βόλτα γύρω-γύρω μέσα. Έχει μονοπάτια, σημασμένα μονοπάτια στο δασάκι μέσα.
1: Αχα.
0: Και μου λέει ο ξενοδόχος, μου λέει, να σου πω, μην πάρεις τσιγάρα και αναπτήρα μαζί σου, γιατί αν σε ψάξουν οι αστυνόμοι και τα βρούνε, θα έχεις τραβήγματα.
1: Μπράβο.
0: Ναι, έχουν και 5-6 πυροσβεστικά μικρά μέσα στο δάσος, γιατί αν κούφια η ώρα, χτυπάω ξύλο, καεί το πευκοδάσος εκεί πέρα, δεν θα ξαναπάει κανείς στο Αγκίστρι.
1: Βέβαια.
0: Ένα καραφλό βουνό θα είναι.
1: Βέβαια, μπράβο τους που έχουν φροντίσει έτσι.
0: Και με δικά τους λεφτά του Δήμου του Αγκιστριού. Mm-hmm. Δεν είναι προσφορά του κράτους.
1: Μάλιστα. Ναι. Μπράβο τους.
0: Ναι. Εντάξει,
1: γιατί το έχω βάλει στο μυαλό μου το Αγκίστρι, και γιατί θυμάμαι και τα ωραία τα γαλάζια νερά του. Αλλά ότι ήταν και ζεστό δεν το ήξερα.
0: Ζεστό
1: δεν
0: λες τίποτα.
1: Αυτό.
0: Ζεστό δεν λες τίποτα. Είναι κούκλα.
1: Ναι.
0: Όπου και να πας.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί όλες οι προσβάσιμες πλευρές είναι απέναντι από τα Μέθανα. Από την πίσω μεριά του νησιού έχει δάσους μόνο και απότομες ακτές που και που και που να υπάρχει ένας κολπίσκος, μόνο με καραβάκι πας.
1: Ναι. Θα πάρουμε και το καραβάκι.
0: Επίσης θα πάρετε το καραβάκι να πάτε στη Μονή, που είναι ένα άλλο νησάκι.
1: Όχι αυτό που είναι στην Αίγινα. Η Μονή που λέγεται.
0: Όχι, δεν ξέρω τι εννοείς.
1: Όχι, ένα νησάκι. Ένα νησάκι που πάμε με καραβάκι.
0: Ωραία, έτσι πας και από το Αγκίστρι.
1: Ναι, που και λέγεται εκεί Μονή.
0: Ναι,
1: και
0: αυτό
1: έχει μέσα και ελάφια.
0: Αυτό, εκεί, ναι.
1: Φαίνεται το έχουν και από την Πέρδικα απέναντι, γιατί εκεί έχουν πάει με τον Πολάτο και με την Πολίνα Γιονάκη που είχαν πάει.
0: Ωραία.
1: Και πραγματικά ήταν υπέροχα.
0: Ναι, ωραία.
1: Α, δηλαδή και από εκεί μπορείς να πας.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία.
0: Και στην Επίδαυρο μπορείς να πας από το Αγκίστρι. Με καραβάκι μικρό το νοικιάζεις και πας και στην Επίδαυρο. Βλέπεις ένα έργο και ξαναγυρίζεις πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβες. Άντε, σε φιλό πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και καλό μήνα, Μάνο.
0: Επίσης.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Από την ποιητική συλλογή του Τάσου Λιβατίτη, Βιολέτες για μια εποχή. Ήταν ένα ωραίο βράδυ του φθινοπόρου, όταν εμβρόντιτος ανακάλυψα το εξής. Το καπέλο μου το είχα αγοράσει εδώ και χρόνια, αλλά όλον αυτό τον καιρό έμενε βουβό. Και τώρα άξαφνα, καθώς μπήκα στο δωμάτιό μου και το κρατούσα στο χέρι, αναποφάσιστος πού να το ακουμπήσω, μια υπέροχη μουσική άρχισε να βγαίνει από μέσα του. Μέσα από το καπέλο μου εννοώ. Άκουγα μαγεμένους. Φυσικά αμέσως γονάτισα και ευχαρίστησα τους γονείς μου στον ουρανό που με είχαν μάθει λίγη μουσική και έτσι μπορούσα να εκτιμήσω τώρα την αξία της μελωδίας που έπαιζε αυτό το ελεηνό εκ πρώτης όψεως καπέλο. Την πρώτη εκπληξή μου όμως διαδέχτηκε η περιέργεια και προσπάθησα να εξηγήσω ιστορικά το γεγονός. Αλλά από ό,τι θυμόμουν, ούτε η περικεφαλαία του Μεγαλέξανδρου, ούτε το υποβρύχιο που φορούσε στο κεφάλι του ο Μέγας Ναπολέων είχαν αυτό το χάρισμα. Αλλά μια άλλη σκέψη με χτύπησε σαν κεραυνός. Και αν όλα αυτά ήταν της φαντασίας μου, τότε τι γίνεται, πώς θα βγάλω αυτό το όνειδος από πάνω μου. Έπρεπε να βεβαιωθώ. Έτρεξα λοιπόν στο σταθμάρχη. Ήτανε άλλοτε φίλος του πατέρα μου και μ' άφηνε καμιά φορά να περιποιούμε τα τρένα. «Κύριε σταθμάρχα», του λέω. «Ο πατέρας σου τι γίνεται», μου λέει. «Πέθανε», του λέω, και του έδειξα με μια κρυφή κίνηση μερικούς ύποπτους τύπους που με παρακολουθούσαν. Τότε εκείνος επέσπευσε την αναχώρηση. Πρόλαβα να ανέβω στο τρένο που σε λίγο διέσχιζε τους κάμπους με ηλιγιώδη ταχύτητα. Μόλο λίγο πριν διαβούμε τα σύνορα, άνοιξα το παράθυρο και πέταξα το καπέλο μου έξω. Ας αφήσω λίγη μουσική τουλάχιστον στην φιλτάτη πατρίδα, σκέφτηκα. Εκείνο το πρωί ξύπνησα με την αίσθηση ότι μέσα στον ύπνο μου είχα ανακαλύψει επιτέλους τι σημαίνει ευτυχία. Μόνο που δεν θυμόμουν τι ακριβώς. Τα άλλα θα τα μάθαινα αργότερα, μέσα από σκοτεινούς υπαινιγμούς ή αδιάφορα λόγια, και συχνά αναρωτιόμουν, είμαστε τάχα αθώοι αυτού του εγκλήματος. Όμως η νύχτα, με δρόμους μοναχικούς και τύψεις, φτιάχνει έναν κόσμο ξένο. Φανάρια υγρά μέσα στις γάζες των αποστάσεων, άνθρωποι που υπάρχουν και δεν υπάρχουν όπως όλοι μας, πόσα βιβλία διάβαστα ακόμα, πόσα κλειδιά ρηγμένα στο ποτάμι. Και οι νεκροί δεν πέθαναν, αλλά τώρα ξέρουν την ώρα και δεν παρουσιάζονται όποτε να είναι. Ο Ιάκωβος έκανε να με κρατήσει. «Χάθηκαν όλα», του λέω. «Μα αυτό είναι το συναρπαστικό», μου λέει. «Φίλοι παλιοί, από τον καιρό που είχαμε ακόμα τη δύναμη να κλαίμε». Ύστερα μείναμε σιωπηλοί, κοιτάζοντας τον καθρέφτη. Υπήρχε εκεί και ένα τρίτο πρόσωπο για το οποίο δεν θα μιλήσουμε ποτέ. Τώρα, αν θυμάμαι κάτι από τη ζωή μου, είναι 2-3 ήρεμα βράδια και λίγη μουσική από το ανεκπλήρωτο. Και αυτά τα γλυκά λόγια που λέμε στον εαυτό μας όταν μας έχουν όλοι απαρνηθεί. Έτσι, από όνειρο σε όνειρο έφτασα κάποτε στη ζωή μου. Κουβαλούσα τα χειρόγραφα μιας μεγάλης εποχής, πήγαινα να τα θάψω στον Ειρηνικό. Τώρα, με μια παλιά ρομβία, προσπαθώ να ξαναφέρω πίσω τα χρόνια. Αλλά δυσκολεύομαι και προσθέτω λίγο αλκοόλ. Μια γυναίκα θυλάζει το μωρό της μέσα στο γαλάζιο απόβραδο. Κάποτε θα σκοτωθώ και θα ακουστεί ο θείος λόγος. Στεκόμουν στο σιδηροδρομικό σταθμό λίγο πιο εκεί βέβαια, στα σκοτεινά, και ετοιμαζόμουν να συντρίψω την πρώτη αμαξοστοιχεία που θα έμπαινε. Γονάτισα και έβαλα το αυτί μου στις ράγες. Πραγματικά άκουσα το θόρυβο. Τι ζωή ρυψοκίνδυνη. Σηκώθηκα και ετοιμάστηκα. Ο θόρυβος πλησίαζε και τότε, αλλά όχι, δεν θα πω τίποτα, είναι και αυτό ένας τρόπος, γιατί εσείς δεν ξέρετε πως και ο τελευταίος επέτης, εκεί στα σκοτεινά, νιώθει να κυλάει πάνω στους ισχνούς ώμους του το άπειρο, σαν ένα ρίγος τάχα από τη νυχτερινή δροσιά. Τάσος Λιβαδίτης. Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, αυτά ήταν όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, ιδιαιτέρως. Επίσης ευχαριστώ την κυρία Θησαυρούλα, η οποία είναι διευθύντρια επικοινωνίας και επί της υποδοχής και παραγωγός, και τον κύριο Ηλία Σελιμά που ρύθμισε τους ήχους. Το ραντεβού μας είναι, ως γνωστόν, πάντοτε τα μεσάνυχτα. Πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά, ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
2: Η Παρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είδατε που σας ξεκινήσαμε σήμερα ρομαντικά, ρομαντικά. Καλή γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα. Είδες πως τη φάγαμε την εβδομάδα.
1: Μπορεί και κάτι άλλο φάγαμε.
0: Τη ζέστη εννοείς, τη ζέστη.
1: Δεν ξέρω τώρα εγώ. Τη ζέστη. Είπα τίποτα εγώ. Είπα.
0: Ναι.
1: Τι είπα.
0: Φάει ένα καρπουζάκι τώρα. Της καρδιάς σου. Αυτά είναι.
1: Τις πονηρές τις σκέψεις τις γεννάνε πονηρά μυαλά, να ξέρεις.
0: Και έξυπνα. Ευχαριστούμε πολύ. Λέ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, παρακαλώ. Πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου ο κύριος Ηλίας Θελημάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.

0: Αφιερωμένος όσους ετοιμάζουν τις διακοπές τους. Ερχόμενοι να πάρω τον καφέ μου, σταμάτησα σε ένα μαγαζί 24 ώρες λειτουργίας. Και ο φίλος μου ο Γιάννης, που ετοιμάζει τον καφέ κάθε πρωί, ετοιμάζεται, λέει, να φύγει αύριο για διακοπές. Έτσι, αυτά είναι.
1: Έτσι, τόσο νωρίς.
0: Ναι. Να, για την εύρυθμη λειτουργία.
1: Της πιανής.
0: Της εργασίας.
1: Της.

Ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και φυσικά στο 211 10 80 880 είναι η Σταυρούλα Γιαννούτζου φυσικά.

0: Λοιπόν, για εσάς που ετοιμάζεστε για τις διακοπές, τις προγραμματίζετε, είστε έτοιμοι να μπείτε σε ένα πλοίο, σε ένα αεροπλάνο, στο αυτοκίνητο, σε ένα ταξί, γενικότερα να φύγετε κάπου να πάτε. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, να έχουμε έναν καλό μήνα, έναν καλό Ιούλιο. Με καλές θερμοκρασίες μπαίνει ο Ιούλιος. Ήπια, ήπια, χαλαρά.
1: Το λένε και οι φίλοι μας από τη Θεσσαλονίκη.
0: Χαλαρά.
1: Χαλαρά. Το ξέρεις έτσι, δεν είναι δίθεν κουβέντα αυτή, το σούνε.
0: Ναι βέβαια, και καλά κάνουν. Στην πρινή και στην πλώρη μου τόσα. Όχι σαν εμάς που είμαστε μες στην τρέλα κάθε μέρα.
1: Πώς το έχω ξαναπεί. Να υπήρχαν δουλειές να σου λέγα εγώ τώρα.
0: Λοιπόν, ο ήλιος θα αναδύσει στις 6 και 5 το πρωί, θα δύσει στις 8 και 53 το απόγευμα. 2 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο σήμερα. Σήμερα γιορτάζεις, Ηλία.
1: Τι γιορτάζω?
0: Είναι η Παγκόσμια Μέρα των
1: UFO. Τον UFO. Τώρα το κατάλαβες εσύ.
0: Ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Σ' αρέσει, ε.

Σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα λοιπόν World UFO Day, κάθε χρόνο 2 Ιουλίου, με αφορμή το περιστατικό του Roswell. Οι λάτρεις των Άτια πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου και στρέφουν το βλέμμα προς τον ουρανό για την ανίχνευση άγνωστης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων.

Και βεβαίως σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Αθλητικογράφων. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 του Ιούλη με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Τύπου. Η αθλητική δημοσιογραφία, ένας κλάδος που ασχολείται με τον αθλητισμό, την αγωνιστική δράση και την κοινωνική του διάσταση. Η αθλητικογραφία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο κάθε ειδησιογραφικού μέσου, εντύπου, ηλεκτρονικού και διαδικτυακού. Έτσι λοιπόν, οι φίλοι μας, οι συνάδελφοί μας, οι αθλητικογράφοι σε όλο τον κόσμο σήμερα έχουν την τιμητική τους.

Υπάρχουν πολλές εθνικές και τοπικές ενώσεις αθλητικογράφων. Όλες αυτές βρίσκονται υπό τη σκέπη της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικογράφων που εδρεύει στη Λοζάνη. Και φυσικά η Διεθνής Ένωση Αθλητικογράφων ιδρύθηκε σαν σήμερα το 1924 κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

0: Λοιπόν, την αγάπη μας, τα φιλιά μας στο φίλο τον Νικόλα το Χαλκίδη, που ίσως έχει στείλει το πρώτο μήνυμα της ημέρας και λέει: καλημέρα κόσμε, έχει στείλει και μια γελιογραφία με τον Donald Duck, λέει: Πέμπτη με υγεία και χαρά. Δεν είναι τυχαίο πως τα ξυπνητήρια τα χρησιμοποιούν, λέει, για να φτιάχνουν βόμβες, έτσι, επειδή μας ξυπνάνε απότομα. Τι είναι αυτό το ξυπνητήρι, παιδί μου, ε?
1: Τι είναι?
0: Ξυπνητήρι.
1: Μη με ξυπνάς από τις 6.
0: Πριν ακόμα η μέρα να φέξει. Είναι δύσκολο. Το ξύπνημα, ρε παιδί μου, είναι δύσκολο. Τη βλέπεις, είναι τη μοναδική συσκευή. Παλιότερα ήταν και αυτά τα κόκκινα τα περίεργα που χτυπάγαν έτσι απότομα. Και ξαφνικά εκεί που κοιμόσουν, ας πούμε,
1: εγώ δύο έχω να σου πω περιπτώσεις με τέτοια, με ξυπνητήρια. Μία ήταν ότι μια φορά είχα ένα συγγενή όπου δεν ξύπναγε, ρε παιδί.
0: Ναι,
1: με
0: και το
1: βάζει τίποτα.
0: Σε κατσαρόλα.
1: Σε κατσαρόλα, ναι. Τις κατσαρόλες τις παλιές όμως. Τις κατσαρόλες τις παλιές. Και γινότανε συναυλία. Και το άλλο ήταν ένα παγκοσμίου λήψεως.
0: Ναι.
1: ραδιόφωνο, το οποίο όμως είχε την εξής ιδιαιτερότητα. Είχε και ξυπνητήρι, αλλά αν δεν σηκωνόσουν να το κλείσεις, δεν σταμάταγε.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: δεν υπήρχε περίπτωση να σε πάρει ο ύπνος.
1: Ναι, δεν υπήρχε αυτό που το snooze που λένε και σταματάει, ναι, και ξεκινάει. Και αυτό το είχα εγώ. Και εγώ έβλεπα στον ύπνο μου ότι είμαι σε μια εκκλησία και χτυπάγανε οι καμπάνες. Και συνέχισα να κοιμάμαι.
0: Εγώ όταν βγήκε το ξυπνητήρι, τότε που άρχισα να έχουμε τα κινητά με τα ξυπνητήρια κτλ. Και στη συνέχεια μπορούσα, ας πούμε, να ξυπνήσεις με κάποια μουσική, ρε παιδί μου. Έκανα το λάθος. Έκανα το λάθος.
1: Ναι, τι έβαλες.
0: Και συνδέθηκα με κάποια. Να παίζει playlist, ρε παιδί. Να ξυπνάω με κάποιο τραγούδι. Ήταν καλή ιδέα.
1: Δεν
0: πήγε καλά αυτό, γιατί απλά γύρναγα πλευρο τραγούδαγα. Μία-δύο, τέλος μετά. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη Πεμπτούλα με υγεία και αγάπη. Να είσαι καλά, αγαπημένε Κώστα. Χαμός από τα μηνύματά σας. Καλημέρα τα φιλιά μου σε ολόκληρη την παρέα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης που έχει ξεκινήσει το περπάτημα. Καλημέρα στην ραδιοφωνική παρέα από τα Τρόλε, η γραμμή 18, Αρχαιολογικό Μουσείο Πατησίων, Κέντρο Χαλανδρίου. Ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλές διαδρομές, αγαπημένε μου.

0: Ρε Σίλια, η ταχυνομπουρέκα τι είναι?
1: Πού να ξέρω από την ταχυνομπουρέκα.
0: Ο Παυλάρας, ο φίλος μας, ο αρτοποιός, λέει, Έρη καλημέρα.
1: Τα έχει μέσα, μπουρέκι θα το λέει.
0: Ναι.
1: Να μας πει και τα... έτσι, τώρα εξηγείται.
0: Ναι. Καλημέρα, καλή Πεμπτούλα, εύχομαι σε όλους φρέσκο χαμόγελο και αισιοδοξία. Με ταχυνομπουρέκα. Ταχυνομπουρέκα.
1: Εγώ...
0: αυτό είναι γλυκό τώρα, έτσι, συνδέεσαι με τα γλυκά, ξέρω.
1: Όχι, εγώ είμαι πιο φίλος, ναι, με τα αλμύρα.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν πιο πολύ.
0: Ο φίλος μας ο Τσάρλς είναι εδώ, ο Κάρολε, γεια σου, καλημέρα, καλημέρα ο Κάρολος, ο αγαπημένος φίλος, τι ωραίο όνομα που έχεις βρε Κάρολε. 2 ώρες λέει γέλιο επιτέλους, έκοψα τον ψυχολόγο. Για σας δουλεύουμε, για σας. Την αγάπη μου σε όλους και ιδιαίτερα στο πιο ανεβαστικό δίδυμο, να σε καλά Κάρολε, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα μας, καλημέρα παιδιά, καλημέρα, να έχουμε μια όμορφη γλυκιά Πεμπτούλα. Σαν την ταχυνομπουρέκα του φίλου μας του Παύλου.

0: Λοιπόν, ο καιρός έχει μια αστάθεια σήμερα. Έχει μια αστάθεια κυρίως στην Πελοπόννησο. Κάποια αλλαγή με βροχές, καταιγίδες. Η θερμοκρασία βέβαια στις περισσότερες περιοχές θα είναι σε ψηλά επίπεδα, 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αρχικά ηλιοφάνεια με νεφώσεις και από το μεσημέρι και το απόγευμα ενδεχομένως να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Θερεάς, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Εδώ στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, λίγες εφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με εφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε ενδεχομένως να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά του νομού. Και η θερμοκρασία και εκεί θα είναι από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, εχθές στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού φιλοξενήσαμε τον κύριο Σταματάκη από το forecast Weather Greece και τον ρώτησα εάν αυτός ο καύσωνας που είχαμε στην Ευρώπη, αν εμείς αυτή τη στιγμή βιώνουμε τα απόνερα αυτού. Έχει έρθει εξασθενημένος δηλαδή και μου απάντησε θετικά ότι ναι, είναι κάπως εξασθενημένος. Εδώ δεν θεωρείται καύσωνας, θεωρείται κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά όντως είναι εξασθενημένος και μετά τον ρώτησα αν βλέπουν οι μετεωρολόγοι, αν στην Ευρώπη και στις χώρες αυτές όπου σημειώθηκαν πολύ αυξημένες θερμοκρασίες θα έχουμε παρόμοια εικόνα και μου απάντησε επίσης θετικά ότι φαίνεται ότι ξανάρχεται κάποιο κύμα στα μέσα του Ιούλη εκεί στις χώρες αυτές, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Δανία.
1: Θα είναι φαινόμενο ωμέγα να την γλιτώσουμε εμείς.
0: Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, η Ελλάδα φαίνεται να είναι εκτός των περιοχών που θα έχουν έτσι υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον μέχρι και το επόμενο 15ήμερο που μπορούν έτσι να προβλέψουν με βεβαιότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρόσκαιρη πτώση σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεχιστεί αυτό και στη συνέχεια. Ενδεχομένως, όπως λένε, ότι αυτή η μεταβολή να είναι αρκετά σύντομη, αλλά συνολικά θα είναι ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Το έχουμε δει ήδη. Τεχνολόγια.
1: Να σου πω το.
0: Μόνο εσύ με αγαπάς.
1: Το κινητό να.
0: Ναι, ναι.
1: Τεχνολόγια. Στο δυνατό βάλτο.
0: Ναι. Στο πιο δυνατό.
1: Στο αθόρυβο. Είπα κι εγώ.
0: Λοιπόν, γλυκό ταψιού με κομμάτια λέει, με μέλι και ταχίνι. Είναι το ταχίνο μπουρέκα.
1: Πάλι και καρυδάκι μέσα.
0: Να το.
1: Γίνει πονηρό.
0: Ο Κωνσταντίνος. Αλμυρό θέλει ο φίλος Μοσελιμάς.
1: Αλμυρό
0: λέει θα στείλω. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Από το φίλο. Ω Κωνσταντίνο.

0: Λοιπόν, κάτσε να κάνω την περιγραφή.
1: Μια μακεριά.
0: Μιας και είναι μέρα αθλητικών αθλητικογράφων, να κάνω μια αθλητική περιγραφή. Αυτού που βλέπω.
1: Για διατροφή όγκου.
0: Λοιπόν, είναι πενιρλή με διάφορα αλλαντικά. Τη ρίζα μπον, βλέπω μπέικον. Τι άλλο, έχει πιπεριά μέσα. Ντοματούλα.
1: Η πυρόγα.
0: Αυτό είναι το λεγόμενο τούμπανο. Άμα έχεις να φας ένα τέτοιο, να πως το ακούς.
1: Ένα ταψί τέτοιο.
0: Ένα ταψί, να πως το ακούς το ξυπνητήρι να χτυπάει.
1: Και μην ξεχάσεις το βασικότερο συστατικό, ε.
0: Ποιο?
1: Η σόδα για μετά.
0: Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Είμαι ο Βάιος από τη Λαμία. Γεια σου αγαπημένε Βάιε. Στέλνω μια πολύ γλυκιά καλημέρα Πέμπτης σε όλους τους ξενετεμένους Λαμιώτες σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να σε καλά φίλε μου Βάιε.
1: Και μια παντόφλα από τον Αλέξανδρο να μας στείλει.
0: Τι έχει εκεί?
1: Α, δεν έχεις φάει παντόφλα από τον Αλέξανδρο?
0: Κάτι μου έχεις πει στη Λαμία, ναι, ναι, ναι.
1: Πλατεία λαού.
0: Καλοί άνθρωποι εκεί. Όσο γνωρίζω, εξαιρετική. Ρε, παντού καλοί είμαστε, ρε, εσύ. Παντού καλοί είμαστε. Καλύτερο με το ξυπνητήρι το έχει κάνει η μάνα μου.
1: Γιατί?
0: Όταν πήρε σύνταξη.
1: Τι έκανε?
0: Τι μέρα
1: πήρε?
0: Ναι, ναι. Άνοιξε το παράθυρο. Μετά από 40 χρόνια δουλειάς, ανοίγει το παράθυρο. Παίρνει το ξυπνητήρι. Και το πετάει στην αυλή. Έφτασε απέναντι.
1: Μάλιστα.
0: Επαναστατική κίνηση.
1: Έτσι. Ρωθιά στο κατεστημένο.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Πριν μπούμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα, στείλτε μηνυματάκια radio@parapolitika.gr τις καλημέρες σας για μια γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα. Λοιπόν, κοιτάξτε, όσον αφορά στην επικαιρότητα, τα πράγματα είναι δυσάρεστα, κυρίως δυσάρεστα είναι, ειδικά με αυτή την τριπλή επίθεση, δολοφονική επίθεση που είχαμε χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, που μάλιστα σε ένα από τα σπίτια, στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, τραγικό αυτό που συνέβη στην οικογένεια αυτή, η μητέρα της κυρίας Νέστορα κάει και ζωντανή, κάει και ζωντανή, τρομερό, τρομερό, απίστευτο, απίστευτο, στη χώρα που γίνει στη δημοκρατία να έχουμε φαινόμενα τρομοκρατίας, άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους για... Απίστευτα πράγματα, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που του συμβαίνει. Απίστευτο και πάρα πάρα πολύ δυσάρεστο, έτσι, και τραγικό για την οικογένεια αυτή και τραγικό για όλους μας. Γιατί μας θυμίζει ότι υπάρχουν οι αναγκέφαλοι, έτσι, και δολοφονούν ανθρώπους και την ίδια τη δημοκρατία μας. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε και σιγά σιγά να δούμε όλα τα νεότερα και για την Θεσσαλονίκη και για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα και ό,τι υπάρχει επίσης στην επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: όλα όπως τα αφήσεις εσύ.
1: Τραγουδάρα ο Πάριος. Λοιπόν, ο φίλος ο Τάσος στέλνει καλημέρα σε όλους φυσικά στην εκπομπή και τα λοιπά, αλλά στέλνει ειδική καλημέρα, λέει, στο Βάιο από τη Λαμία, διότι και ο ίδιος ο Τάσος είναι από την Λαμία. Καλούς δρόμους εύχεται ο Τάσος, ο φίλος μας, ο οδηγός φορτηγού. Να είσαι καλά, φίλε Τάσο, ό,τι καλύτερο.

ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για να συλλάβει τους δράστες αυτής της τριπλής εμπριστικής επίθεσης με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Οι αρχές στρέφονται στον χώρο των αντιεξουσιαστών. Συνδέονται με προγενέστερες ενέργειες που είχαν γίνει και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκεί στρέφονται οι έρευνες. Οι δράστες χθες τα ξημερώματα πραγματοποίησαν τρεις επιθέσεις με γκαζάκια μέσα σε 17 λεπτά. Σε Πηλαία, Τούμπα και Χαριλάου, με την αντιτρομοκρατική να αναλαμβάνει από την πρώτη στιγμή την έρευνα. Όλες οι επιθέσεις έγιναν μεταξύ 4 και 5 το πρωί, μέσα σε 17 μόλις λεπτά έδρασαν οι δράστες. Η πρώτη περίπτωση στις 4 και 18 χθες εξεράγει ένα γκαζάκι στην είσοδο πολυκατοικία στην Πηλαία, χωρίς σοβαρές ζημιές. 5 λεπτά αργότερα σημειώθηκε η δεύτερη έκρηξη σε είσοδο πολυκατοικία στην περιοχή της Τούμπας, από την οποία προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές, κυρίως στην είσοδο της πολυκατοικίας. Και στην τρίτη περίπτωση, αυτή στην πολυκατοικία του Χαριλάου, εκεί υπήρξαν οι τραυματισμοί στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και φυσικά με τη μητέρα της, η οποία ξεψύχησε χθες το απόγευμα, τον πατέρα της επίσης να έχει υποστεί εγκάβματα και την ίδια την κυρία Νέστορα. Φυσικά υπήρξε καταδίκη και από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός έσπευσε χθες το μεσημέρι να πάει στην Θεσσαλονίκη μαζί με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσογοίδη. Καταδίκη βεβαίως υπήρξε και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το θλιβερό περιστατικό, το τραγικό περιστατικό με τις επιθέσεις μας γύρισε σε άλλες εποχές και πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για την δημοκρατία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν οι γείτονες εκεί για τους εμπρισμούς στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα και ήταν κάποιοι στο σκάλες. Είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα «Καίγεστε, καίγεστε». Ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν και μένει μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
2: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω σήμερα τον εδώ ήταν, είχε αρπάξει φωτιά εδώ στην πιδωτή όπως βλέπετε.
3: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε η φωτιά, συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα μάλλον. Κάλεσαμε το 199, υπήρχε μια έτσι αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κεγόταν, κλείσαμε παράθυρα.
1: Είμαι σίγουρα σε πολύ σοκ. Νομίζαμε θα πεθάνουμε. Είχε μπει στο σπίτι του πολύ καπνός. Νομίζω η σύζυγός του έχει τραυματιστεί. Φώναζε πάντα, μου λέγει που είναι η γυναίκα μου, που είναι η κόρη μου. Αυτό μου λέγε.
0: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε και πλούσιο ρεπορτάζ σχετικά με το που στρέφονται οι έρευνες των αρχών. Και βεβαίως τα βλέμματα είναι στραμμένα και στα Πετράλωνα, σε αυτή την πολυκατοικία που κατέρευσε προχθές. Και ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς εκεί πραγματικά. Και όλο αυτό συνέβη γιατί αρχίζουν τα κομμάτια του παζλ και ενώνονται σιγά σιγά σχετικά με την υπόθεση αυτή. Μία ένοικος της πολυκατοικίας, ιδιοκτήτρια διαμερίσματος, την προηγούμενη μέρα, πριν την κατάρρευση, είδε το σπίτι, είδε μια μεγάλη ρογμή ανάμεσα στην πολυκατοικία της και στην διπλανή πολυκατοικία. Όχι αυτή, όχι την πολυκατοικία στην οποία γινόταν, στο χώρο στον οποίο γινόταν εξκαφή, στη διπλανή πολυκατοικία. Άρχισε το σπίτι να ανοίγει, να μεγαλώνει η ρογμή. Εύστοχα λοιπόν, κάλεσε μια μηχανικό, ιδιώτη, μηχανικό, για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Η μηχανικός είπε στην ιδιοκτήτρια σε μία ώρα, μία μισή είμαι στο σημείο να το δω. Φτάνει η μηχανικός, η συγκεκριμένη κυρία Μουλινάκη, φτάνει λοιπόν στο σημείο και διαπιστώνει ότι αυτό που της περιέγραψαν στο τηλέφωνο είναι λιγότερο σε σχέση με αυτό που είδε στην πραγματικότητα. Και άρχισε να κάνει μετρήσεις. Με το που βλέπει τις μετρήσεις ζητάει να μιλήσει με τον μηχανικό της οικοδομής που ανεγείρεται και είναι έτοιμη να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία και την πολεοδομία, γιατί καταλαβαίνει αμέσως ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Στο μεταξύ, πολύ εύστοχα, ζητάει να ακοινωθεί η πολυκατοικία. Δηλαδή, χάρη σε αυτή την γυναίκα, χάρη καταρχάς στην ένικο, η οποία σκέφτηκε ότι όπα, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Να πάρω ένα μηχανικό, να μου εξηγήσει τι συμβαίνει, αν μπορώ να παραμείνω μέσα. Φανταστείτε, δηλαδή, τώρα είστε κανονικά στο σπίτι σας, κανονικά, και ξαφνικά κάτι δεν πάει καλά και αμέσως λειτουργήσε γρήγορα η ιδιοκτήτρια, πήρε τη μηχανικό, η οποία ευτυχώς έφτασε άμεσα, γιατί θα μπορούσε να πει θα έρθω αύριο ρε παιδί μου, εντάξει. Έτσι όπως της έγινε η περιγραφή στο τηλέφωνο, δεν της έδωσε να καταλάβει ότι είναι κάτι τόσο άμεσο, όμως αυτή κινήθηκε γρήγορα. Φτάνοντας λοιπόν εκεί βλέπει 15 εκατοστά, 15 εκατοστά άνοιγμα. Εκεί λέει, εδώ έχουμε, εξελίσσεται ραγδαία. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά. Και εκεί λοιπόν που ζητά να μιλήσει με το μηχανικό του έργου, λέει χτυπήστε τα κουδούνια και κενώστε την πολυκατοικία και εγώ θα φωνάξω την αστυνομία και την πολεοδομία. Δεν προλαβαίνει, φεύγουν, βγαίνουν σιγά σιγά όσοι ήταν μέσα στα διαμερίσματα και μέχρι να μιλήσει με το μηχανικό της διπλανής οικοδομής η πολυκατοικία κατέρευσε μπροστά τους. Για να την ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση στον Α.
4: Με ειδοποίησε η κυρία Άννα, ιδιοκτήτρια του πρώτου ρόφου, για τις ζημιές που έχει υποστεί το ακίνητο λόγω των εργασιών που γίνονται στο όμορο οικόπεδο. Τα πήγαινα να κάνω την αυτοψία με την περιγραφή των ζημιών που μου είχαν περιγράψει. Έπρεπε να διαπιστώσουμε δηλαδή το λόγο ή το τι ακριβώς έχει το κτίριο. Αυτό που με τρόμαξε με το που έφτασα είναι ότι η ρογμή που μου περιέγραφαν δεν ήταν ακριβώς ρογμή σε κάποιο δομικό στοιχείο, αλλά ο αρμός μεταξύ των δύο κτηρίων, κτηρίου που κατέρευσε και του υφιστάμενου, ενώ μου τον είχαν περιγράψει αρκετά μικρότερο στη τηλεφωνική μας επικοινωνία, μέχρι να φτάσω είχε μεγαλώσει σημαντικά. Θεώρησα ότι πρέπει για λόγους ασφαλείας να να φύγουν όλοι οι ένοικοι από μέσα μέχρι τουλάχιστον ανακοπή και να έρθουν μετά τα κατάλληλα οι αρμόδιες αρχές να κρίνουν την πορεία. Από την ώρα που έφτασα μέχρι την κατάρρευση, μία ώρα και κάτι.
5: Άρα πρακτικά, αν ίσως δεν είχατε πάει εσείς, αν είχατε αργήσει και να ειδοποιηθούν οι ένοικοι να βγουν, τώρα θα μιλάγαμε για θύματα εδώ, έτσι.
4: Είναι πιθανό. Είναι ένα πιθανό σενάριο.
0: Ένα σενάριο λοιπόν που δεν θα πήγε μακριά από μια πραγματικότητα τραγική. Και βεβαίως τώρα θα δούμε τι πρόκειται να γίνει. Η αλήθεια είναι ότι από πλευράς πολιτείας δεν βλέπουμε καμία ιδιαίτερη στεγαστική συνδρομή. Η μοναδική ας πούμε συνδρομή που είδαμε, ακούσαμε και καταγράφει είναι αυτή από το Δήμο της Αθήνας για κάποια πρώτα έξοδα ύψους 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια που διέμενε στο διαμέρισμα. Δηλαδή από τα διαμερίσματα σε 7 οικογένειες λοιπόν ο Δήμος δίνει αυτά τα χρήματα που εντάξει είναι για τις πρώτες ανάγκες. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, τι πρόκειται να συμβεί, από πλευράς πολιτείας δεν βλέπουμε κάποια κίνηση. Θα ακολουθήσει η ιστορία την νομική οδό, θα γίνουν οι απαραίτητες μηνύσεις. Τώρα οι μηχανικοί, οι εργολάβοι του έργου, χθες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα. Όλοι λένε ότι κάτι πήγε στραβά, προφανώς. Προφανώς λένε ότι δεν πάρθηκαν τα απαραίτητα μέτρα της στήριξης. Ας μην κάνουμε τους ειδικούς, αλλά έτσι αυτό που ξέρουμε, αυτό που γνωρίζουμε, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν είναι δυνατόν να χτίζεται μια πολυκατοικία δίπλα από το σπίτι σου και να πέφτει το σπίτι σου. Δηλαδή, διότι πολλά ακούγονται ας πούμε. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λένε και οι κάτοικοι της περιοχής.
6: Ένα τρίξιμο να ξεκολλάει, να πέφτουν τα τζάμια, τα ερκοντήσουν, τα μπαλκόνια, όλα ένα μάτσο χάλι πέφτανε κάτω. Αυτό δεν κράτησε πολύ, το 20 δευτερόλεπτα.
7: Αυτοί πρέπει να κατέβηκαν ακόμα πιο χαμηλά από τα θεμέλια. Δεν υπολόγισαν ότι δεν θα το προλάβουν, γιατί χθες είχαν φέρει ταχεία σπήξεως και ρίχνανε.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Νικόλα που στέλνει το μήνυμά του. Γεια σου Νικόλα, ετοιμάζομαι λέει για τη δουλειά. Γλυκιά πεμπτούλα. Κουρασμένη λέει όμως. Άντε, για κανένα μπανάκι το Σαββατοκύριακο. Ηλία, μπάνιο έχεις κάνει? Στην πανιέρα εννοώ. Στη θάλασσα κανένα?
1: Κανένα.
0: Είσαι και εσύ από αυτούς που δεν κάνουν μπάνιο στην Αττική?
1: Εντάξει, δεν έχει.
0: Δεν είσαι πολύ φαν? Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το Μουντιάλ, για εσάς που έτσι αγαπάτε την στρογγυλή θεά, είχαμε μία ανατροπή σε έναν αγώνα. Έπαιζε το Βέλγιο με την Σενεγάλη. Και ενώ το Βέλγιο έχανε 0-2, ξαφνικά γύρισε το παιχνίδι στην παράταση και έφτασε μέχρι και τα πέναλτι. Και στα πέναλτι κέρδισε τη Σενεγάλη. Δηλαδή μιλάμε τώρα για στα 125 λεπτά παιχνιδιού. Άλλαξε το σκορ. Λοιπόν, έχει πολλές ιστορίες το Μουντιάλ. Πάρα πολλές ιστορίες με μεγάλες ανατροπές. Είναι ένα Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελο με μεγάλες ανατροπές. Θα δούμε πάρα πολλά μέχρι το τέλος. Λοιπόν, προτείνω να πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι, το οποίο είναι καινούριο. Είναι από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Καινούριο τραγούδι, είναι λίγο νωρό τραγούδι. Για να πάμε να τα ακούσουμε, να αλλάξουμε και λίγο τη διάθεσή μας και να πάμε σε άλλα θέματα έτσι που μας ενδιαφέρουν όλους.

0: to see you dance, babe.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά. Εσείς τώρα που ξυπνήσατε σιγά σιγά και ετοιμάζεστε να πάτε στις δουλειές σας. Καλημέρα σε εσάς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Αλέξη. Καλημέρα, καλημέρα από μένα και την Αμελή. Τόσο νωρίς το πρωί, ξύπνησε το παιδί. Αλέξη, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τώρα ξημερώνει η Ηλία, πρόσεξε, βλέπεις ξημερώνει. Έχει και το φεγγάρι ακόμα ψηλά βέβαια. Αλλά βλέπεις γλυκοχαράζει. Γλυκοχαράζει μια γλυκιά πεμπτούλα. Βγήκαν και τα στοιχεία του πληθωρισμού. Βγήκαν τα στοιχεία πληθωρισμού, εντάξει, μειωμένο σε σχέση με το Μάιο, αλλά σταθερά ψηλά τα προϊόντα. Λίγο η κατάσταση έτσι κάπως προσπαθεί να, έτσι, να ισορροπήσει εκεί με τα καύσιμα που έχουμε μια μικρή μείωση στα καύσιμα, αλλά και πάλι δεν πάβει να είναι πολύ ψηλά οι τιμές. Και ο Σάββας Κεσίδης, ο πρόεδρος των Κρεοπολών, που μίλησε στο Open, είπε ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έχουν ξαναβγεί τα τευτέρια στην αγορά, στα κρεοπολία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες για τον πληθωρισμό και τα στοιχεία της Eurostat, αλλά και τι λέει και ο κύριος Σάββας Κεσίδης, ο πρόεδρος των Κρεοπολών.
2: Έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή η μείωση, αρχίζουμε και τη βλέπουμε.
3: Βλέπω καλύτερες τιμές στο λάδι, που το πληρώνουμε πολύ ακριβά, το κρέας μεγάλες αυξήσεις.
4: Βάζουμε αέριο, κινούμαστε με μηχανάκια, ποδήλατα, πατίνια.
5: Περιοριζόμαστε στα άκρους απαραίτητα.
6: Καλές είναι. Αρκετά καλές είναι οι τιμές, νομίζω.
7: Δεν έχουμε χάσει τον καταναλωτή. Έχουμε χάσει την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή και δυστυχώς πηγαίνουμε σε φτωχοποίηση. Έχουμε βάλει πλάτη και για το κέρδος μας. Έχουμε ξαναφτάσει στο σημείο να κρατάμε τευτέρια.
1: Το Ευρωβαρόμετρο λέει ότι το 61% των Ελλήνων νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Και όταν έχουν ξαναβγεί τα τευτέρια σε βασικά είδη διατροφής όπως είναι το κρέας, εκεί καταλαβαίνεις πραγματικά τι συμβαίνει στην αγορά. Μπορεί να συσκέφτηκαν και να αποφάσισαν ότι από Σεπτέμβριο θα έρθουν οι μειώσεις στις τιμές, αλλά η οικονομία, η τσέπη του κόσμου αντέχει μέχρι το Σεπτέμβρη. Έχουμε και καινούργιο τραγούδι με Νιδιάτη. Έχουμε και καινούργιο τραγούδι με Νιδιάτη. Πάμε να ακούσουμε το καινούργιο του τραγούδι λοιπόν. Και αμέσως μετά, και πάμε να πάρουμε και διαφημιστικό διάλειμμα φυσικά. Και αμέσως μετά και πάλι παρέα.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Γιάννη από τον Άγιο Νικόλαο, από το κέντρο της Αθήνας, και στο Λευτέρη που ετοιμάζεται να πάει στη δουλειά. Να είστε καλά παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ για τις όμορφες γλυκές καλημέρες. Καλή μέρα να έχετε, καλό ξημέρωμα, με το καλό να πάτε στις δουλειές σας. Και να έχετε μια καλή όμορφη ημέρα. Και ένα καλό μήνα, έτσι, γιατί είμαστε στις αρχές ακόμα.

Ακούστε τώρα μια άλλη πρακτική που χρησιμοποιείται το τελευταίο διάστημα σε αρκετές επιχειρήσεις και πραγματικά δημιουργεί προβληματισμό στους εργαζόμενους. Σε αρκετές επιχειρήσεις λοιπόν τους λένε, πώς λέει, αφεντικό θέλω αύξηση, και το αφεντικό απαντά αύξηση δεν υπάρχει, αν θέλεις το πολύ πολύ μια κάρτα σύντησης. Καινούργιες πρακτικές αυτές εφαρμόζονται το τελευταίο διάστημα. Και είναι μια άλλη καινούργια πραγματικότητα αυτή. Κάρτες σύντησης, δηλαδή, αντί για αύξηση, πάρε αυτά τα κουπόνια τέλος πάντων. Άλλη καινούργια πραγματικότητα αυτή. Κάρτες σύντησης, δηλαδή, αντί

0: Ξένα πώς θα πληρώνουμε.
1: Δεν μπορείς να πληρώσεις με δάνειο το δάνειο τέτοιο. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Μισό λεπτό, πάρτε μερικά κουπόνια. Έτσι, για το. Και στον ιδιοκτήτη. Λες, πόσο είναι το ενίκιο, 800 ευρώ για 50 τετραγωνικά. Πάρε 10 κουπόνια.
0: Εγώ θα το έκανα.
1: Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λένε εργαζόμενοι στον Α που μιλάνε για τις κάρτες σίτησης.
2: Σε σεζόν μου έχουν προτείνει, ας πούμε, μαζί με το μισθό μου να μου δώσουν μπόνους και επιταγή για σούπερ μάρκετ ή το οτιδήποτε. Το μπόνους για μένα ήταν πολύ καλό, διότι στο σπίτι μου, ας πούμε, θα έπαιρνα τα απαραίτητα, θα έπαιρνα κάτι παραπάνω για εμένα, διότι μπορεί, ας πούμε, το ένα γεύμα τα δύο να μην μου έφταναν, οπότε ήταν αρκετά χρήσιμο.
3: Συνολικά έχω αλλάξει 4-5 δουλειές, σε 2 δουλειές μου έχουν δώσει κουπόνια. Αν έστειλαν, ναι, πολύ ωραία κίνηση θα έλεγα ότι είναι. Και αν είναι μέρος του μισθού, πρέπει να συμφωνούν και οι δύο, και ο υπάλληλος και ο εργοδότης για αυτή τη συμφωνία. Να μην είναι μόνο από τον εργοδότη χωρίς να θέλει ο υπάλληλος.
4: Αυτό το extra bonus είναι πάρα πολύ χρήσιμο και καλά κάνουν που του δίνουν. Και καλό είναι να γίνεται σε όλες τις δουλειές, γιατί πλέον στις εποχές μας χρειάζεται το κάτι.
5: Δεν πληρώνονται καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Και είναι πολύ κρίμα. Γιατί έχουμε κάποιες απαιτήσεις οι εργοδότες, αλλά αν δεν πληρώνεις, δεν μπορείς να έχεις αυτές τις απαιτήσεις. Δεν βρίσκει κανείς υπάλληλο.
6: Σε μια λυσίδα σούπερ μάρκετ που δούλευα 7 χρόνια, να μου προτείνουν αντί για αύξηση κουπόνι για ψώνια. Σε υποχρεώνει δηλαδή αυτό που θα σου δώσει να το ψωνίσεις σε συγκεκριμένα μαγαζιά. Δεν συμφωνώ σίγουρα, γιατί η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Να μην το βάζω στη θέση της αύξησης.
1: Δίστανται απόψεις, Ηλία. Δίστανται, όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ. Δηλαδή κάποιοι λένε, εντάξει, είναι το μπόνους, ας πούμε, αντί να το πάρω σε χρήμα, το παίρνω σε μια κάρτα κτλ. Και έτσι κι αλλιώς, μα κάπου θα το διέθετα σε αγορά ειδών πρώτης ανάγκης. Από την άλλη, όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ, γιατί να μην δίδετε σε χρήμα, αφού οι απαιτήσεις είναι επαυξημένες, και γιατί να μην πάρει κάποιος, ας πούμε, μια αύξηση, μια γενναία αύξηση, αφού οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι ιδιαίτερως απαιτητικές. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, καλημέρα. Καλή συνέχεια ημέρας. Πολλά περιστατικά με παιδιά. Την περασμένη Τρίτη στην Εύβοια υπήρξε συναγερμός για την αντιμετώπιση πολλών ενός περιστατικού με ένα 12χρονο κορίτσι από το εξωτερικό, το οποίο παραθέρισε με την οικογένειά του στην περιοχή της Εδιψού και κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα χλωρίνης. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των οικείων του παιδιού, κάλεσαν σε βοήθεια και πραγματικά έγινε μια προσπάθεια να φτάσει πάρα πολύ γρήγορα το παιδί στο νοσοκομείο. Όμως υπήρξαν αρκετά προβλήματα στη διακομιδή. Τα δύο στενοφόρα της Ιστιαίας ήταν απασχολημένα με άλλες προγραμματισμένες έκτακτες μεταφορές ασθενών και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης και της ανάγκης για άμεση ιατρική παρέμβαση ενημερώθηκε το αστυνομικό τμήμα από τα Λουτρά της Εδιψού. Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο προκειμένου να μην χαθεί χρόνος και μετέφεραν οι ίδιοι το κοριτσάκι στο κέντρο υγείας Ιστιαίας. Και μάλιστα ένας εκ των αστυνομικών, ο οποίος διέθετε σχετική εκπαίδευση, παρήχε και τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι. Άλλο περιστατικό στο Καραμανδάνιο της Πάτρας. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που ακούμε Καραμανδάνιο, Πάτρας και παιδί, έτσι μας πιάνει ένα τριχύλα, γιατί εκεί τώρα, ας πούμε, είχαμε ένα περιστατικό με ένα βρέφος 10 μηνών, το οποίο έφτασε στο νοσοκομείο με κατάγματα και η μητέρα κατήγγειλε ότι συγγενείς άσκησαν βία στην ίδια αλλά και στο παιδί της. Υποστηρίζει ότι δέχτηκε ξαφνική επίθεση από συγγενείς της για άγνωστη αιτία την ώρα που κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά της. Αποτέλεσμα της συμπλοκής του ξύλου που έπεσε ήταν να πέσει το μωρό στο έδαφος και να τραυματιστεί με 10 κατάγματα. Άλλο περιστατικό με παιδάκι, επίσης ένα μικρό παιδάκι στη Μύκονο, αγοράκι έπεσε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Μύκονο. 2,5 ετών το παιδάκι από τη Γερμανία διακομίστηκε στο νοσοκομείο γηπέδων έπειτα από πτώσεις σε πισίνα

Το περιστατικό έγινε όταν το παιδί διέφυγε για λίγα λεπτά από την προσοχή των γονιών του και βρέθηκε στο νερό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αγόρι ανασύρθηκε άμεσα από την πισίνα, όμως είχε ήδη καταπιεί πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Στο σημείο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Αθήνα. Το παιδί εισήχθη στην γενοσηλεία για να υποβληθεί φυσικά σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και οι γιατροί παρακολουθούν πολύ στενά την εξέλιξη της υγείας του. Και φυσικά οι αρχές στη Μύκονο έχουν ξεκινήσει έρευνες γύρω από το συμβάν. Σε άλλα νέα, να σας πω ότι ορκίστηκε σημεοφόρος ο Καραλής. Με τη Γαλανόλευκη, σε ένα άλλο πόστο από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει, ο Μανώλη Καραλής ορκίστηκε σημεοφόρος του πολεμικού ναυτικού σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στη λέσχη αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων. Ο κορυφαίος Ολυμπιονίκης, ο Χάλκινος του Άλματος, επικοντό, έτσι, 6 φορές. Επίσης μαζί του εντάχθηκαν και άλλοι Ολυμπιονίκες στις ένοπλες δυνάμεις, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες τους διακρίσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Κούκλος με τη στολή τη λευκή, υπέροχος ο Μανώλη Καραλής και από την πλευρά λοιπόν του σημεοφόρου πια στο πολεμικό ναυτικό το ένδοξο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, να αλλάξουμε και την ώρα και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλή γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα, παιδιά. Άντε, τη φάγαμε τη βδομάδα. Μπαίνουμε στον Ιούλιο. Μπήκαμε στον Ιούλιο, δηλαδή τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά πιο βαθιά, έτσι. Ετοιμάζονται τα αδειόχαρτα, ετοιμάζεται ο προγραμματισμός. Δεν ξέρω που θα σας βρει έτσι αυτός ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και τα λοιπά, αν προγραμματίζετε έτσι κάποιες διακοπές και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες τώρα οικογένειες γίνεται αυτός ο προγραμματισμός για τις άδειες και πού θα πάτε και τα λοιπά. Ξεκινάμε όλοι με μεγαλεπίβολα σχέδια, έτσι, για μεγαλόπνα, ας πούμε, ταξίδια. Και στο τέλος καταλήγουμε στο πατρικό της μάνας και του πατέρα. Κάπως έτσι γίνεται. Ναι. Είπαμε ανάπτυξη, τεκνολόγια. Τέλος πάντων, καλή διάθεση να υπάρχει όμως. Αυτό είναι το σημαντικό, να έχουμε την υγεία μας και να έχουμε και καλή διάθεση. Και πάντα να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα έτσι με την αισιόδοξη πλευρά. Ακόμα και όταν οι άλλοι προσπαθούν να μας χαλάσουν την ημέρα, τη βδομάδα, το μήνα και γενικότερα. Καλά δεν τα λέω, κυρία Χριστίνα Αγγελάκη έχει έρθει απέναντί μου στον ήχο. Καλά δεν τα λέω, κυρία Χριστίνα μας, έτσι. Για μία ώρα ακόμη κοντά σας, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, πρωινή αφετηρία. Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-80-880 για τις δικές σας καλημέρες, τα δικά σας μηνυματάκια. She's got the look, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμει δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας. Και φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές. Καλημέρα, Ερούλα, με την πανέμορφη πρωινή σου παρεούλα. Καλή πεμπτούλα. Να τη στο βάθος περιμένει και η Παρασκευούλα. Ναι, έρχεται η Παρασκευούλα, παιδιά. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στο περίπτερο να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους βασικούς τίτλους.

Εφημερίδα απογευματινή, ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Έχασε τη μάχη η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η Βάγια, μετά το άναδρο χτύπημα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οργή Μητσοτάκη, καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων. Θα σας βρούμε. Αναδρομικά 2.650 ευρώ σε 45.000 έως 60.000 υπαλλήλους του δημοσίου, οι ασφαλισμένους μετά το 1993. Επιπλέον 64 εκατομμύρια ευρώ σε πραγματικούς αγρότες από το νέο ΠΚΠ. Πετράλωνα αγωνία για την διπλανή πολυκατοικία η οποία κενώθηκε. Κάτω από τα συντρίμια του τετραώροφου οικίματος, οι ειδικοί αναζητούν τα αίτια της κατάρρευσης. Διότι πέραν της πολυκατοικίας που κατέρευσε, στη διπλανή πολυκατοικία υπάρχει μια μεγάλη τρύπα εκεί, έτσι, έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα και εκεί, και χθες αποφάσισαν οι αρχές να κενώσουν την πολυκατοικία. Άρα μιλάμε για δύο πολυκατοικίες με ξεσπιτωμένους ανθρώπους. Στη μία οι άνθρωποι έχασαν το βιός τους και μάλιστα δεν φεύγουν και από το σημείο, ακόμα και τις βραδινές ώρες περνούν από εκεί, γιατί υπάρχει και αυτός ο φόβος του πλιάτσικου, γιατί καταλαβαίνετε ότι μέσα στα συντρίμια οι άνθρωποι αυτοί είχαν το βιός τους, έτσι, είχαν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής και προσπαθούν και αυτοί μέσα στα συντρίμια μήπως καταφέρουν και περισσώσουν κάτι από τα πράγματά τους, από τα υπάρχοντά τους. Αλλά τώρα μιλάμε και για μια διπλανή πολυκατοικία, η οποία και αυτή έχει θέμα και θα πρέπει να ελεγχθούν και όλες οι πολυκατοικίες γύρω της περιοχής εκεί, του σημείου αυτού, για απομηχανικούς φυσικά, για στατικότητα, να γίνουν όλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Το Unique Athens γράφει μια νέα σελίδα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαθέτει τη μεγαλύτερη διεθνή φοιτητική κοινότητα σε Ελλάδα και Κύπρο με πάνω από 11.500 σπουδαστές. Υπηρεσία Κοπέρνικος, ιστορικό ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο. Σως εκπέμπουν οι θάλασσες του πλανήτη εξαιτίας του Ελνίνιο. Πλήττεται ιδιαίτερα η Μεσόγειος. Για το πρώτο Attica Roots Festival, η Μάρθα Φριτζίλα και το Κούμπαρα Project αύριο στην Ελευσίνα, μια συναυλία σε τοπόσιμο με χορηγούς επικοινωνίας, την Extep Media Group, το efemerida.gr και το Mega. Εφημερίδα τα νέα. Νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους. Το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα. Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν μία από τους στόχους των τρομοκρατών. Καθολική καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν, λέει ο Μητσοτάκης. Τι ερευνά η ελληνική αστυνομία, το οπτικό υλικό και άλλες κρίσιμες λεπτομέρειες που οδηγούν στους ενόχους. Ένθετο, υγεία τι να προσέξετε στα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας. Οι προειδοποιήσεις μέσω της όρασης, γιατί απαιτείται τακτικός έλεγχος. Επικουρικές συντάξεις προς διπλή παρέμβαση, έρχονται δύο νομοθετικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Εργασίας. Ένα τείχος από την Ινδία ως την Ελλάδα βλέπει το Ισραήλ, το νέο τοπίο που διαμορφώνεται με φόντο τον πόλεμο του Ιράν. Πολιτικό παρασκήνιο, με ένα app θα συνεννοούνται οι βουλευτές. Το κατηγορό του Πασόκ για το Ταμείο Ανάκαμψης και καταπέλτει στους εισαγγελέες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ντόναλντ Τραμπ, 2,2 δισεκατομμύρια πλουσιότερος στον πρώτο χρόνο της προεδρίας του. Έρευνα πιο σκληρά και πιο βίαια τα εγκλήματα των ανηλίκων. Ενώ για τα Airbnb, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, 1500 ακίνητα. Εφημερίδα Καθημερινή, ο πυρήνας πίσω από την δολοφονική επίθεση, έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη. Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού. 6 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους επειδή δεν μπορούσαν να βρουν προσωπικό. Το πρόβλημα είναι οξύτερο σε κλάδους που χρειάζονται τεχνίτες.
τόσο για αυτές όσο για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η χαμηλή διαθεσιμότητα και η έλλειψη δεξιοτήτων οι βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες στις προσλήψεις. Αντιθέτως, οι μισθολογικές απαιτήσεις δεν φαίνεται να λειτουργούν αποτρεπτικά, είτε πρόκειται για μικρές είτε για μεγάλες εταιρείες. Οδηγός για τις παραλίες της Αττικής, 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Η διαδικασία των ελέγχων για την ποιότητα των νερών, ο τρόπος δειματοληψίας, η κατάταξη των ακτών και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Ο Γολγοθάς των ενίκων της οδού Αλκμίνης για να αποζημιωθούν. Νέα στοιχεία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας έρχονται στο φως, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Την ίδια στιγμή οι πολίτες που έχασαν τις κατοικίες τους έχουν μπροστά τους ένα νομικό αγώνα προτού αποζημιωθούν. Ξεσπιτώθηκαν οι άνθρωποι. Ξεσπιτώθηκαν, έχασαν το βιός τους έτσι από τη μια μέρα στην άλλη. Απεργία λόγω του χάους στο λιμάνι της Ραφίνας. Σε ακυρώσεις δρομολογίων από το λιμάνι την Παρασκευή προχωρούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες λόγω της απεργίας που έχουν εξαγγείλει οι ναυτεργάτες. Υποστηρίζουν πως ο αριθμός των πλοίων που χρησιμοποιεί το λιμάνι υπερβαίνει τις δυνατότητές του, γεγονός που εγείρει τόσο θέματα ασφάλειας όσο και υποβάθμισης των συνθήκων εργασίας των πληρωμάτων. Βασίλης Λεβέντης, την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε ο Βασίλης Λεβέντης, έχοντας συμπληρώσει σχεδόν μισό αιώνα πολιτικής πορείας και μια τετραετία στη Βουλή ως επικεφαλής της Ένωσης Κεντρώων. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ακροαριστερή δολοφόνη, τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η Ειρήνα Μπαχαλάκη τον ΤΟΑΠΗ ΘΙΤΑ βλέπει αντιτρομοκρατική. Τρεις επιθέσεις μέσα σε 17 λεπτά σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων. Τουλάχιστον τρεις οι δράστες, υπάρχει καθαρό βιντεοληπτικό υλικό. Νέοι κανόνες στις αγροτικές επιδοτήσεις. Δηλώσεις τον Αύγουστο και πληρωμές τον Οκτώβρη. Βράζουν οι ωκεανοί, ρεκόρ μέσης θερμοκρασίας στους 20,9 βαθμούς Κελσίου. Η εφημερίδα των συντακτών σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση, σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ. Συνεντεύξεις προσωπικότητας προανήγγειλε ο Υπουργός Λιβάνιος. Θίγονται το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες στη Θεσσαλονίκη, οργή στην κυβέρνηση κατά δίκη από την αντιπολίτευση. Σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις. Εταιρείες ξεπατώνουν τα δάση με την ανοχή του στρατού. Σε εκλογική ετοιμότητα το Σεπτέμβριο, Νέα Δημοκρατία, μήνυμα με νόημα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έρευνα του ΒΕΑ υπό ασφυκτική πίεση μικρομεσαίοι. Κάτω Πετράλωνα, πού είναι η στεγαστική συνδρομή στους πληγέντες, διαρωτάται εφημερίδα. Και Μίλτος Χατζηγιαννάκης, γραμματέας της Ελλάς, να δώσουμε ελπίδα σε όλα τα νέα παιδιά.

Εφημερίδα Δημοκρατία, τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρή μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από το τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με καζάκια. Φιάσκο με τις επιστροφές λάθρων μεταναστών, η Γιούρο στα δεκθέτει ανεπανόρθωτα, Μητσοτάκη και Πλεύρη.

Απόφαση σταθμός του ΣΤΕ, πλήρη ασφάλιση δικαιούνται οι συμβασιούχοι των προγραμμάτων Stage. Η υπόθεση αφορά περίπου 300.000 εργαζόμενους. Το κόστος για το δημόσιο μπορεί να ξεπερνά ακόμη και το 1 δις.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, εκδήλωση συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας Αττικής του ΚΚΕ για τη λαϊκή στέγη. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά, σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, τραγωδία στη Θεσσαλονίκη μετά από τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων, φωνική επίθεση με γκαζάκια σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Από την φωτιά στη Λιτή θρηνή η πόλη για τους νεκρούς στο Ωραιόκαστρο. Και το αντίο που Μητσοτάκη και πρόεδρο της Δημοκρατίας έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης.

Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε όλους. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά.

Εξαιρετικά αφιερωμένο στη φίλη μας τη Βιργινία που πηγαίνει για δουλειά και λέει αυτό το πρωινό ξύπνημα, λέει δεν το αντέχω, λέει. Σε καταλαβαίνουμε, Βιργινία μου, σε καταλαβαίνουμε. Καλή δουλειά.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Και καθώς λοιπόν βρισκόμαστε σιγά σιγά, πάμε προς την καρδιά του καλοκαιριού, πάμε με τη βοήθεια του κυρίου Μιχάλη Χριστοδουλίδη, μηχανολόγου μηχανικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και ενεργειακού επιθεωρητή φυσικά, να μας δώσει έτσι μερικά έξυπνα κόλπα για το πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Έτσι έχουν βγει και διάφορες έξυπνες συσκευές. Ό,τι νεότερο λοιπόν υπάρχει από τον κύριο Χριστοδουλίδη. Καλημέρα σας. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα σε εσάς στο σταθμό και στους φίλους ακροατές. Μόνο να κάνω μια παρένθεση.
0: Ναι.
1: Το βράδυ ανακοινώθηκαν οι νέες τιμές του ρεύματος στα τιμολόγια του Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Απλά να πούμε ότι παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με τις τιμές του Ιουνίου, αλλά είχαμε και μια πτώση σε εταιρείες με μπλε σταθερό τιμολόγιο. Ενώ μέχρι χτες τα μπλε τιμολόγια ξεκινούσαν πάνω από 13,5 λεπτά, σήμερα υπάρχει εταιρεία που δίνει 12μηνο μπλε σταθερό με 11,9 λεπτά. Στόχνη, φίλοι ακροατές, υπόψη.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Χριστοδουλίδη. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είναι αμετάβλητα λοιπόν τα τιμολόγια, όπως φαίνεται και για τον μήνα αυτό θα είναι αμετάβλητα με βάση αυτές τις τιμές. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την θερμοκρασία που υπάρχει είμαστε σε καλά επίπεδα σε σχέση με άλλες έτσι προηγούμενες
1: χώρες της Ευρώπης.
0: Σε άλλες, ναι, προηγούμενες χώρες, ξεκάθαρα με τις άλλες χώρες, οι οποίες δεν έχουν κανένα υπόβαθρο έτσι σε σχέση με τον κλιματισμό και τα λοιπά, τα κτίρια τους εκεί. Εμείς είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση όσον αφορά αυτό, αλλά από την άλλη έτσι δεν πάβει πάντα η ενέργεια να μας προβληματίζει, διότι στις θερμοκρασίες, ακόμα και αυτές που αντιμετωπίζουμε τώρα, δηλαδή το 35, 36, 37, ο κλιματισμός χρειάζεται. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να εξοικονομήσουμε έτσι ενέργεια?
1: Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να μην κατεβάζουμε τη θερμοκρασία κάτω από τους 25 βαθμούς. Η ιδανική θερμοκρασία είναι 26 βαθμούς, να έχουμε σετάρει το κλιματιστικό. Υπάρχει ένας χρυσός κανόνας. Εάν θέλουμε να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας, δεν πρέπει να υπερβαίνει η θερμοκρασία που σετάρουμε στο κλιματιστικό τους 10 βαθμούς, η εξωτερική από την εσωτερική. Δηλαδή αν έξω έχει 36 για παράδειγμα, μέχρι 26 βαθμούς είναι η καλύτερη ρύθμιση που μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας. Γιατί για κάθε ένα βαθμό κάτω από αυτή τη θερμοκρασία των 26 βαθμών, ή αλλιώς για κάθε ένα βαθμό πάνω από το δέλτα θήτα των 10 βαθμών, η κατανάλωση αυξάνει από 6 έως 8%. Δηλαδή αυτοί που το βάζουν στους 20 βαθμούς, για παράδειγμα, 6 βαθμούς κάτω από την ιδανική θερμοκρασία, μπορεί να επιβαρύνουν την κατανάλωση και έως 48% περίπου. Καταλαβαίνετε ότι όταν η τιμή της κιλοβατόρας είναι σε αυτά τα επίπεδα, υψηλή δηλαδή, πόσο μπορεί να σου έρθει ο μηνιαίος λογαριασμός του ρεύματος. Η άσκηση έχει δείξει για ένα τυπικό νοικοκυριό περίπου 80 τετραγωνικών μέτρων κατοικία, εννοώ σχεδόν μέτριας μόνωσης, η χρήση του δύο κλιματιστικών 9.000 BTU, υπολογίζουμε ότι με τα παλιά κλιματιστικά, ενώ της παλιάς τεχνολογίας, φτάνει και 80 με 85 ευρώ η μηνιαία επιβάρυνση, ενώ με υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας τα inverter που λέμε νέας τεχνολογίας, μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι και 60%. Άρα θέλω να πω ότι καλό είναι να πετάξουμε τα παλιά κλιματιστικά, να βάλουμε καινούρια inverter, η απόσβεση γίνεται σε 2 χρόνια. Και το άλλο το οποίο συμβουλεύω είναι ότι αν θέλουμε να εξοικονομούμε χρήματα από τη χρήση των κλιματιστικών, να μην αφήνουμε το σπίτι μας ασκίαστο. Γενικά το πρωί όταν φεύγουμε για να πάμε στη δουλειά, καλό είναι να κατεβάζουμε ρολά, τέντες, μπατζούρια, ώστε να μην αφήνουμε να διεισδύει η ηλιακή ακτινοβολία στο ιστορικό του σπιτιού, και έτσι όταν θα πάμε να βάλουμε το μεσημέρι, το απόγευμα το κλιματιστικό να δουλεύει στα κόκκινα, γιατί παραλαμβάνει και ένα επιπρόσθετο φορτίο λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας. Γενικότερα, αν έχουμε έναν ανεμιστήρα οροφής, να τον χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα με το κλιματιστικό, γιατί την ώρα που λειτουργεί ο ανεμιστήρας και έχουμε και το κλιματιστικό ανοιχτό, μπορείς να ανεβάσεις έως και 3 βαθμούς το κλιματιστικό σου, δηλαδή να κάνεις και 30% εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά η αίσθηση της θερμοκρασίας που θα έχεις δεν θα είναι, παραδείγματος χάρη, από το 26 αν πας στο 29,
0: ναι.
1: Με την χρήση του ανεμιστήρα θα αισθάνεσαι πάλι ότι είναι 26 βαθμούς, διότι όπως δουλεύει ο ανεμιστήρας και περιστρέφονται τα πτερύγια του, ανασηκώνουν από το δάπεδο το βαρύ ψυχρό αέρα προς τα πάνω και εσύ έχεις την αίσθηση του δροσισμού εντονότερη κατά 3 βαθμούς χαμηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία του χώρου.
0: Εδώ τώρα μία ακροάτρια μας ρωτά, κύριε Χριστοδουλίδη, η Ελένη μας ρωτά εάν συμφέρει καλύτερα να έχει όλη η μέρα το κλιματιστικό στους 26 βαθμούς, ας πούμε, όπως είπατε, ή αν συμφέρει να το χρησιμοποιεί για κάποιες ώρες σε χαμηλότερη θερμοκρασία, αλλά να το κλείνει στο ενδιάμεσο.
1: Όχι, το σωστό είναι να μην το κλείνει στο κλιματιστικό, κλείσε άνοιξε, επειδή το ρεύμα κίνησης είναι πολύ μεγαλύτερο από το ρεύμα λειτουργίας, έτσι να το πούμε. Το αφήνουμε στους 26 βαθμούς και αν είναι inverter το μηχάνημα, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να το κλείνεις, να το ανοίγεις. Αυτόματα προσαρμόζεται το κλιματιστικό στις θερμοκρασίες σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον, πάντα μιλάμε, ώστε εσύ να έχεις τους 26 βαθμούς, όταν δηλαδή, για παράδειγμα, πιάσει τους 26, μειώνονται οι στροφές, δηλαδή θέλω να πω ότι δουλεύει σε χαμηλότερη ισχύ, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία τότε παίρνει σε μεγαλύτερη λειτουργία, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό γίνεται αυτόματα στα inverter και όχι στα παλιά κλιματιστικά που είναι on-off. Γενικώς το κλιματιστικό το χρησιμοποιούμε όταν είμαστε στο σπίτι. Όταν λείπουμε και είμαστε στη δουλειά, είναι σπατάλη ενέργειας να κλιματίζεται ένα άδειο σπίτι.
0: Σωστά.
1: Διότι ο δροσισμός δεν είναι το ίδιο με τη θέρμανση, όπως η θέρμανση...
0: Δεν παραμένει στον χώρο, ναι.
1: Ακριβώς, αυτό ακριβώς όπως το είπατε. Άρα λοιπόν ποτέ δεν χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό όταν λείπουμε από το σπίτι, παρά μόνο όταν είμαστε.
0: Τώρα κύριε Χριστοδουλίδη, μια άλλη ερώτηση. Επειδή γίνονται συνέχεια τώρα ανακαινήσεις σε διάφορα έτσι παλιά κτίσματα και βλέπουμε και διάφορα προγράμματα που έχουν βγει σχετικά με αυτό, με τις θερμομονώσεις, θα ήθελα να μου πείτε πόσους βαθμούς εξοικονομεί στη θερμοκρασία μια σωστή θερμομόνωση ενός μιας κατοικίας.
1: Δηλαδή για να σας πω...
0: Πόσο ρίχνει δηλαδή τη θερμοκρασία.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Ακριβώς. Για να σας πω με ένα απλό παράδειγμα, με άσκηση από μελέτη.
0: Ναι.
1: Όταν έξω έχει 40 βαθμούς θερμοκρασία, ένα καλό μονωμένο σπίτι, η θερμοκρασία του μπορεί να είναι γύρω στους 28 βαθμούς, έως και 12 βαθμούς.
0: Α, είναι μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
0: Και πέρα από την θερμομόνωση, ας πούμε, και τα σωστά πορτοπαράθυρα και όλα αυτά συνδράμουν σε αυτό.
1: Ναι, εννοούμε να υπάρχει, προσέξτε, η καλή μεμόνωση και τα αντίστοιχα κουφώματα, γιατί κυρίως οι απώλειες και τα θερμικά κέρδη μέσω των κουφωμάτων γίνεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να είναι ενεργειακά. Δεν κάνουμε μόνο θερμομόνωση στην τυχοποία, για παράδειγμα, αλλά πρέπει να αλλάχθουν και τα παλιά κουφώματα, τα οποία δεν είναι ενεργειακά, για να μπορείς να πετύχεις αυτό που σας είπα,
0: ναι,
1: τους 10-12 βαθμούς.
0: Τώρα είναι κάποιοι, ας πούμε, που έχουν κάποια παλιά κτίσματα και επιχείρουν να κάνουν κάποιες μονώσεις στις ταράτσες. Αυτό επιτυχάνει.
1: Το νούμερο ένα που κάπου αν είσαι τελευταίον όροφο και από πάνω, δηλαδή ενώ έχεις ταράτσα, αν είναι αμόνωτη, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να μονώσεις ταράτσα. Το πρώτο πράγμα. Στη συνέχεια να αλλάξεις τα κουφώματα και τρίτον να θερμομονώσεις και τυχοποία. Αυτή είναι η σειρά. Ταράτσα, κουφώματα, τυχοποία.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις συμβουλές. Είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε το know-how πια, λίγο πολύ, σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
1: Ναι, ενώ το ανάποδο δεν έχουμε το know-how με τα χιόνια.
0: Σωστά. Σωστά. Εμείς δεν γνωρίζουμε από χιόνια, αλλά από κλιματισμό νομίζω ότι σε κάθε σπίτι πια υπάρχει 2 και 3 μονάδες κλιματιστικών.
1: Σίγουρα, σήμερα δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει έστω ένα κλιματιστικό, ακόμα και παλιάς τεχνολογίας. Βέβαια σε αυτό όλες οι χώρες της Νότιας Ευρώπης έχουν προσαρμοστεί στις κλιματολογικές συνθήκες, θα έλεγα, που είναι πιο αυξημένες οι θερμοκρασίες σε σχέση με την κεντρική και την βόρεια Ευρώπη. Γι' αυτό κιόλας, αν δείτε, τα σπίτια στην κεντρική και στην βόρεια Ευρώπη δεν έχουν κλιματιστικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Διότι δεν το απαιτεί.
0: Δεν είχε προκύψει η ανάγκη γι' αυτό. Δεν είχε προκύψει.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά,
0: κύριε. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, πάντα διαθέσιμος, έτοιμος να μας λύσει κάθε απορία.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο για λίγα λεπτά ακόμη κοντά σας. Φυσικά, όπως από το πρωί λέμε, ότι μας έχει συγκλονίσει αυτό το περιστατικό με την τριπλή επίθεση, δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια των τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, με θύμα μάλιστα τη μητέρα της κυρίας Νέστορος. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, με τεράστια εμπειρία φυσικά πάνω σε αυτά τα θέματα. Τον ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση της φιλοξενίας αυτής. Κύριε Καλιακμάνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, με βάση την εμπειρία σας τώρα, κύριε Καλιακμάνη, πού στρέφονται οι έρευνες τώρα γύρω από αυτό το τριπλό περιστατικό?
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να αντιληφθούν κάποτε αυτοί οι μπαχαλάκηδες που θεωρούν ότι αυτό που κάνουν με τις μολότοφ και με τα γκαζάκια, ότι είναι ανεπαίσθητο. Δεν είναι, και το είδαμε και στη Μαρφίνα αυτό, γιατί έχουμε από τη Μαρφίνα να ξαναδούμε τέτοιο περιστατικό. Πρέπει να αντιληφθούν λοιπόν ότι κινδυνεύουν άνθρωποι, και εδώ στην προκειμένη περίπτωση σκότωσαν και στην κυριολεξία έναν άνθρωπο. Γιατί τοποθέτησαν γκαζάκια σε τρία σημεία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Και εκεί, στο σπίτι, στην πιλωτή της, στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, εκεί λοιπόν φαίνεται ότι πήρε φωτιά το αυτοκίνητο και έκανε εκρήξεις, και όταν βγήκαν οι άνθρωποι έξω για να δουν τι συμβαίνει, τους πήρε η φλόγα, αλλά και οι αναθυμιάσεις, και είχαν αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Η αστυνομία έχει υλικό από κάμερες, δείχνει το υλικό ότι χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον ένα μηχανάκι, πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν λογικά δύο, γιατί υπήρχε και ένας πεζός που έπαιζε το ρόλο του τσιλιαδόρου, που τοποθέτησε τους εμπεριστατικούς μηχανισμούς. Δύο άτομα λοιπόν επάνω σε ένα μηχανάκι. Υπάρχουν σε κάποια σημεία, τα βίντεο είναι πιο ξεκάθαρα, και θεωρώ ότι η αστυνομία γρήγορα θα φτάσει σε αυτούς τους ανθρώπους και θα τους συλλάβει. Ήδη έχει εξαπολύσει άνθρωπο κινητό. Εχθές από την πρώτη στιγμή βγήκαν όλες οι δυνάμεις της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, κρατική, δημόσια ασφάλεια και αντιτρομοκρατική, και σάρωναν όλο το χώρο εκεί, όλες τις οδούς, τις κοντινούς οδούς, προκειμένου να βρουν υλικό από κάμερες, και έχει βρεθεί υλικό από κάμερες. Οπότε αυτό που περιμένουμε όλοι είναι να συλληφθούν αυτοί.
0: Κύριε Καλιακμάνη,
1: γιατί στην ουσία είναι δολοφόνοι.
0: Σωστά, σωστά. Κύριε Καλιακμάνη, τώρα μιλάμε για μια οργανωμένη δράση από μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Μιλάμε για καθοδήγηση από κάποια συγκεκριμένα κέντρα.
1: Κοιτάξτε, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πίσω από αυτούς μπαχαλάκι δεν σκρύβεται κάτι πιο μεγάλο. Και βλέπουμε πολλές φορές ότι έχουν σχέση με πολλά πράγματα, και οπαδικά και λοιπά και λοιπά και λοιπά, και οργανωμένο έγκλημα, και ανθρώπους μέσα από τη φυλακή. Στρατολογούνται κάποια παιδιά που στην αρχή ούτε καν έχουν αντιληφθεί σε ποια διαδικασία μπαίνουν. Θεωρούν ότι πολεμάνε την εξουσία, θεωρούν ότι έτσι βγάζουν την αντίδρασή τους στις κυβερνήσεις κλπ. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτό είδατε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, και θα πω ότι ναι, εγώ θεωρώ ότι πάντα πίσω από αυτούς βρίσκονται κάποιοι καθοδηγητές και κάποιοι άνθρωποι που επιβουλεύονται τη δημοκρατία μας και την ελευθερία των ανθρώπων να ζουν ελεύθερα και να μην κινδυνεύουν.
0: Τώρα, σε σχέση με αυτό το περιστατικό και με άλλα έτσι παρόμοια περιστατικά που μπορεί να έχουν συμβεί, να περιμένουμε ότι θα υπάρξει κάποια προκήρυξη ανάληψης ευθύνης?
1: Όχι, φυσικά. Σιγά μην το κάνουν. Θα το έκαναν, αλλά τώρα που χάθηκε ένας άνθρωπος δεν θα το κάνουν. Δεν το κάνουν για να μην το χρεωθούν όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Εξετάζονται κάποιες πιθανές συνδέσεις με κάποια πολιτικά ζητήματα?
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να... Πολιτικά ζητήματα, τι εννοείται?
0: Ναι, με κάποια θέματα του παρελθόντος, έτσι, που είχαν δημιουργήσει αντιδράσεις και τα λοιπά, και υπάρχουν κάποιες σχέσεις.
1: Κοιτάξτε, η αντίδρασή τους, γιατί αυτοί οι γνωστοί άγνωστοι πολλές φορές, ειδικά και στη Θεσσαλονίκη, έχουν τοποθετήσει γκαζάκια και σε αστυνομικούς, είναι στο, δεν θέλουν να ελεγχθεί όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το μπάχαλο που γίνεται ναι. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά και έξω από αυτό.
0: Ναι.
1: Και ίσως εκεί, λόγω αυτού του γεγονότος, λόγω αυτών των γεγονότων, προβάλλουν την αντίστασή τους με αυτόν τον τρόπο.
0: Τώρα στα δύο από τα τρία σπίτια σημειώθηκαν υλικές ζημιές. Στο τρίτο όμως σπίτι που είχαμε και την νεκρή γυναίκα δυστυχώς, εκεί ήταν τεράστιες οι καταστροφές και τραυματισμοί. Τι διέφερε σε σχέση με το μηχανισμό εννοώ? Διέφερε ο μηχανισμός σε σχέση με τις δύο προηγούμενες επιθέσεις? Ήταν ακριβώς ο ίδιος μηχανισμός, απλά για κάποιο άλλο λόγο σημειώθηκε τόσο μεγάλη καταστροφή και τραγωδία?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο έφλεκτο ειδικό εκεί στην πιλωτή, ή αν ήταν τα δοχεία, τα πλαστικά δοχεία που χρησιμοποιούσαν αυτοί για να φτιάξουν τον μηχανισμό. Είχαν αυτοί οι μηχανισμοί, ήταν κασάκια και πλαστικά δοχεία, τα οποία περιείχαν έφλεκτο υλικό. Δεν ξέρω αν την ώρα που κατέβηκαν οι άνθρωποι έσκασαν, εξεράγησαν και κάποια άλλα δοχεία που δεν είχαν πιάσει φωτιά από την αρχή, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη φλόγα και έκρηξη, οπότε οι άνθρωποι να, στην κυριολεξία να τους πάρει φλόγα, γιατί η μητέρα της κυρία Νέστορος ήταν και είχε και εγκάβματα
0: πέρα, ναι, από εκτεταμένα.
1: Από τα προβλήματα.
0: Εκτεταμένα εγκάβματα. Θα τους πιάσει η αστυνομία, κύριε Καλιακμάνη?
1: Ναι. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι θα τους πιάσει η αστυνομία. Σύμφωνα με αυτά που ακούω και τις πληροφορίες που έχω για τα στοιχεία που έχει η αστυνομία, θεωρώ ότι θα τους πιάσει. Αν δεν τους έχει ήδη ταυτοποιήσει, θα τους ταυτοποιήσει και θα τους συλλάβει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Καλιακμάνη.
1: Να είστε καλά.
0: Πάντα διαφωτιστικό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και επανερχόμαστε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής.

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

μένω σε μια γλυκιά και όμορφη Πεμπτούλα, παιδιά. 2 Ιουλίου. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους έχει βγει με στοιχεία και λέει ότι βράζουν οι ωκεανοί, διότι έρχεται ένα νέο Ελνίνιο. Η μέση θερμοκρασία έφτασε στους ωκεανούς στους 20,9 βαθμούς τον μήνα που μας έφυγε, καταρρύπτοντας μάλιστα το ρεκόρ του 2024. Το 24 σας θυμίζω ότι είχαμε ένα πάρα πολύ θερμό καλοκαίρι. Οι ωκεανοί λοιπόν του πλανήτη βράζουν, αυτό καταγράφεται από τους επιστήμονες, οι οποίοι ειδοποιούν ότι αυτή η νέα άνοδος της θερμοκρασίας μπορεί να αποτελεί προάγγελο για περαιτέρω ακραία καιρικά φαινόμενα τους επόμενους μήνες. Οι ειδικοί αποδίδουν τη νέα αυτή κορύφωση, που τη βλέπουν ως μια ακόμη ένδειξη της επιταχυνόμενης κλιματικής αλλαγής, στο συνδυασμό και της υπερθέρμανσης του πλανήτη αλλά και της επανεμφάνισης του Ελνίνιο μετά από χρόνια. Το Ελνίνιο χαρακτηρίζεται και από την ασυνήθιστη θέρμανση των νερών, αλλά απελευθερώνει επίσης και περισσότερη θερμότητα στην ατμόσφαιρα και επηρεάζει καιρικά ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται παρατεταμένοι καύσωνες, ξηρασίες, ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες για τους ωκεανούς αλλά και τις θάλασσες. Οι θαλάσσιοι καύσωνες επηρέασαν περίπου το 82% των ωκεανών του πλανήτη. Και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αν επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις για το Ελνίνιο, η θερμοκρασία και στις θάλασσες αλλά και στους ωκεανούς και στην ατμόσφαιρα θα αυξηθούν περισσότερο κατά το δεύτερο μισό του έτους.

Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι επιπτώσεις δεν έχουν να κάνουν μόνο με το κλίμα, την ατμόσφαιρα και την θάλασσα, αλλά και όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στην ίδια, στο ίδιο το θαλάσσιο οικοσύστημα. Πολλά είδη δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

βεβαίως αυτά που λένε οι επιστήμονες, οι οποίοι κρούν τον καμπανάκι του κινδύνου και λένε ότι όλη αυτή η εικόνα που είδαμε το τελευταίο διάστημα στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης αλλά και πιο δυτικά, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν ήρθε για να φύγει, αλλά ενδεχομένως μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον Ιούλιο, να κάνει και πάλι την επανεμφάνισή του, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε αυτές τις χώρες που πραγματικά δοκιμάστηκαν και ενδεχομένως να χρειαστεί να ξαναδοκιμαστούν έτσι με ακραίες θερμοκρασίες.

Εμείς εδώ στην Ελλάδα λοιπόν θα έχουμε μια αστάθεια τώρα στον καιρό, το επόμενο 24ωρο, αστάθεια η οποία θα περιοριστεί βεβαίως σε καταιγίδες βροχές στα ορεινά κάποιων περιοχών, ιδίως της Πελοποννήσου αλλά και της Τεράς Ελλάδας, με τη θερμοκρασία βέβαια να κυμαίνεται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, γύρω στους 35 με 36 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα. Και με τους μετρολόγους να λένε ότι η θερμοκρασία θα υποχωρήσει μέσα στο Σαββατοκυριακό. Και μάλιστα να μην αναμένουν καύσωνα έτσι μέχρι τουλάχιστον το πρώτο μισό αυτού του μήνα. Λοιπόν, με αυτή την διάθεση, την καλοκαιρινή, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να παραδώσω σκυτάλι στον Κώστα Κόκολα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Να ευχαριστήσω πολύ την Χριστίνα Αγγελάκη και τον Ηλία Σιλιμά που ήταν μαζί μου, απέναντί μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες στο 211-1080-880 από την ωραία Διψώ. Η Σταυρούλα, εκεί που είναι τα λουτρά, τα... Για εκεί είμαστε, κατευθείαν. Το Βασίλη Κρυμπά στις μουσικές επιλογές από το υπέροχο Λουτράκι. Την Όλγα Καλατζή από τη Λάρισα. Και τον Παναγιώτη Κάτσιο από τα Βάγια Βιωτίας. Είδα στον ύπνο μου. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο στις 2. Ωραία. Και φυσικά αύριο, παιδιά, γλυκιά Παρασκευούλα. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.

Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και τον τραυματισμό 4 ακόμη ανθρώπων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά. Από την ανάλυση των βίντεο προκύπτει ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Οι 2 από αυτούς φέρονται να επέβαιναν στην ίδια και να τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στα σημεία των επιθέσεων. Οι αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο συμμετοχής και 4ου ατόμου, το οποίο πιθανόν οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα. Επίσης, οι ειδικοί εξετάζουν τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών, ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέονται με άλλες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί κατά το παρελθόν. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της. Κανείς πλέον, τονίζει ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει στο περιθώριο, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την πρόθεση ψήφου όσων δεν συμμετείχαν στις εκλογές του 2023 αλλά δηλώνουν πως σκοπεύουν να ψηφίσουν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση κατέγραψε η δημοσκόπηση της Μάρξ. Συγκεκριμένα το 17,9% δηλώνει ότι θα επιλέξει την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού ενώ το 15,8% την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. Ακολουθούν η ελληνική λύση με 10,2%, η πλεύση ελευθερίας με 10,1% και η φωνή λογικής με 6,4%. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 5,6% και το Πασόκ 5,5 αντίστοιχα. Με 3 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπου ήταν στην κυβέρνησή τους, συναντήθηκε για δείπνο στο Παγκράτη ο Αντώνης Σαμαράς εν μέσω φημών για ίδρυση νέου κόμματος. Στη συνάντηση κατέγραψε ο φακός του παραπολιτικά.gr και συμμετείχαν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο βουλευτής Λέσβου Μπάμπης Αθανασίου, ο βουλευτής Σερών Θεόφιλος Λεονταρίδης και ο βουλευτής Πέλλας Γιώργος Καρασμάνης. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου από Εγάλεο έως τα Πατήσια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως Ιερά Οδό. Αυξημένη επίσης στην Αθηνών Κορίνθου από Σκαραμαγκά έως Χαϊδάρη αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε εξωτερικές ειδήσεις, με επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ καλεί τον Αμερικανό πρόεδρο να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019 για ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Στα αθλητικά πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ για τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς κέρδισαν με 2-0 τη Βοσνία. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 2, είναι Ιούλιος, το έτος 2026. Και κάνουμε, τι να σας πω τώρα, ο καθένας ό,τι πιστεύει και όπως πιστεύει, το σταυρό του, κρατάει την ανάσα του στον άγνωστο Θεό, δεν ξέρω, για να μην πάει στραβά το καλοκαίρι, γιατί δεν έχει ξεκινήσει καλά. Δηλαδή δεν τελείωσε καλά ο Ιούνιος, δεν ξεκίνησε καλά ο Ιούλιος. Δυστυχώς οι ειδήσεις είναι δύσκολες και βαριές. Προσδοκώ αυτό που έλεγαν οι παλιότεροι, ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Αυτό. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 211-1088-80 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας ή τις προτάσεις σας για θέματα που θέλετε να συζητήσουμε ή και τίποτα από όλα αυτά. Απλά να μας πείτε ότι φεύγετε για διακοπές ή τι διακοπές ονειρεύεστε ή που είσαστε τώρα και βλέπετε καμιά θάλασσα, κανένα βουνό, τίποτα τέτοια ωραία πράγματα. Εμείς τα δεχόμεθα όλα. Ή αλλιώς το στέλνετε στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr το ερώτημά σας, τον προβληματισμό σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλημέρες σας, τη θάλασσα που βλέπετε ή τη θάλασσα που ονειρεύεστε. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά, ο κύριος Βασιλής Χρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής και απέναντί μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει να έρχονται πρωί-πρωί καθάργοι οι ήχοι όπως πρέπει, σαν γάργαρο νερό. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Κλώσσας από τις 7 έως τις 9. Θα προχωρήσουμε μαζί, θα ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα, θα συζητήσουμε, θα ακούσουμε μουσικές, θα επιχειρήσουμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας για την υπόλοιπη μέρα, μέρα που θα έχει ζέστη και σήμερα, όχι κάτι συγκλονιστικό, δεν είμαστε δηλαδή στην φάση της κεντρικής Ευρώπης που έβρασε. Εδώ στα υπηρετικά οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα είναι περίπου στους 37 βαθμούς Κελσίου, λίγο πάνω λίγο κάτω. Ξέρετε τώρα το μεσημέρι στην Αττική με τα κτίρια να πυρώνουν και την άσφαλτο να βγάζει φωτιά, καταλαβαίνετε ότι η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι πολύ ψηλότερη. Έχετε το νου σας όσοι θέλετε να κυκλοφορήσετε το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης ή των πόλεων, νερό, ρούχα ελαφρά από τη σκιά και αν δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να κυκλοφορήσετε το μεσημεριάτικα, αφήστε το για αργότερα ή για νωρίτερα ή για κάποια άλλη στιγμή που θα πέσει από Σαββατοκύριακο, ξαναμπαίνουν αέριδες. Οπότε καταλαβαίνετε, θα πέσει και η θερμοκρασία. Η Άννα με το Σαββατοκύριακο θα είναι στα πελάγια από 6 και το απόγευμα 7 μποφόρ στα γνωστά μέρη, οπότε επιστρέφει και ο κίνδυνος για πυρκαγιές μετά και από 2-3 μέρες με αρκετή ζέστη. Καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι εντονότερο και ο κίνδυνος μεγαλύτερος. Εν τω μεταξύ βράζουν οι θάλασσες. Οι έρευνες βλέπουν ότι όλο και ανεβαίνει η μέση θερμοκρασία των θαλασσών και δεν εννοούμε εδώ στο Φάληρο, εννοούμε στους ωκεανούς, όπου πλέον η μέση θερμοκρασία προσεγγίζει τους 21 βαθμούς Κελσίου, πολύ υψηλή θερμοκρασία για τους ωκεανούς, με ό,τι αυτό συμβαίνει για τον υπόλοιπο κόσμο και βέβαια με ό,τι αυτό συμβαίνει για τις επιπτώσεις από την κλιματική κρίση.

Το 82% της παγκόσμιας θαλάσσιας επιφάνειας πλήττεται ήδη από θαλάσσιους καύσωνες, ενώ σχεδόν οι μισοί χαρακτηρίζονται ισχυροί ως ακραίοι. Η Μεσόγειος βρίσκεται στο επίκεντρο με θερμοκρασία ρεκόρ 23,34 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο και θαλάσσια κύματα καύσωνα ανακαλύπτουν σχεδόν το σύνολο της επιφάνειάς της. Εντάξει, εγώ λέω για τις θάλασσες που βράζουν και ο Δημήτρης Κύρκος μπαίνει μέσα να κάνει δουλειές με την Χριστίνα Αγγελάκη και στολίζει τον Ντόναλντ Τραμπ. Του δίνει κάτι παράσημα. Και μια και λέμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, καλά έχει πάει ο πρώτος χρόνος θητείας για τον Ντόναλντ Τραμπ. Αύξησε την περιουσία του κατά 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, παιδιά. Δηλαδή, πάει καλά. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά τώρα ο Τραμπ πάει πάρα πολύ καλά. Το 1,4 δισεκατομμύρια έρχονται από κρυπτονομίσματα. Θυμάστε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ακόμα και την εποχή των εκλογών είχε βγάλει όλη η οικογένεια από ένα κρυπτονόμισμα, το οποίο εκτοξεύτηκε η αξία του, γιατί θα ερχόταν ο Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία. Και ποιος θα το φανταστεί, δηλαδή, γιατί να παίξεις τα κρυπτονομίσματα της οικογένειας, γιατί να περιμένεις ότι θα κερδίσουν πάρα πολύ. Και γενικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει: παιδιά, δεν σημαίνει τίποτα. Απλά οι αγορές, λέει, δυναμώνουν και εγώ παίζω στις αγορές και κερδίζω. Θα σας θυμίζω τυχαία τα γεγονότα, μην τα συνδέσετε με πρόσωπα και καταστάσεις. Σας θυμίζω όλες αυτές τις ιστορίες που έχουμε συζητήσει κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, που διάφοροι πόνταραν πριν βγει ο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει κάτι και πόνταραν στο ότι η αγορά θα πέσει ή θα ανέβει ανάλογα με τις ανακοινώσεις. Αυτό σας το θυμίζω έτσι απλά για να υπάρχει. Το Μουντιάλ της ανατροπής γίνεται στους αγώνες. Η Αγγλία ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ, έχανε 1-0 από το Κονγκό και το γύρισε σε 2-1 χάρη στον Άγιο Κέιν, όπου έβαλε 2 γκολ και έστειλε στην επόμενη φάση την Αγγλία. Το ίδιο και το Βέλγιο, που έχανε 2-0 και κατάφερε στα χασομέρια να κερδίσει τελικά την Σενεγάλη με 3-2. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εύκολα τη Βοσνία 2-0. Στις 10 το βράδυ έχει Ισπανία-Αυστρία το παιχνίδι, το βραδινό παιχνίδι της ημέρας. Και μετά στα ξημερώματα έχει και άλλους αγώνες, ώστε να ολοκληρωθούν σιγά σιγά, έχει λίγο ακόμα, να ολοκληρωθούν τα σταυρώματα του Μουντιάλ για να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Το βράδυ στις 2 έχει Πορτογαλία-Κροατία και τα ξημερώματα στις 6 Ελβετία-Αλγερία. Εδώ συζητάμε όλοι για τα 3 τραγικά συμβάντα τα τελευταία 24 ώρα, για τη φωτιά στο ωραίο Καστρό με τους 2 νεκρούς, για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, που ευτυχώς δεν είχαμε ούτε νεκρούς ούτε τραυματίες, γιατί τελευταία στιγμή βγήκαν από την πολυκατοικία. Εκενώθηκε και η διπλανή πολυκατοικία από αυτήν που γκρεμίστηκε, διότι εντοπίστηκε πρόβλημα και σε αυτήν. Οι τέλος πάντων θέλουν να σιγουρευτούν ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Και βέβαια την δολοφονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, όπου η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, έχασε τη μάχη με τον θάνατο μετά τα πολύ βαριά εγκάβματα που είχε υποστεί από την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια. Για 17 λεπτά αυτοί οι τύποι, μάλλον 3-4 θα δείξουν οι έρευνες, με 2 μηχανάκια κυκλοφορούσαν στη Θεσσαλονίκη και έσπερναν το φόβο και τον τρόμο και τον πανικό με τα γκαζάκια. 4 μάλλον πλέον οι τραυματίες και μία νεκρή από τις επιθέσεις. Πραγματικά η καταδίκη είναι καθολική, η ελληνική αστυνομία ψάχνει να δει τι έχει γίνει και ποιοι είναι αυτοί, μακάρι να τους εντοπίσουν, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι έχουν στο μυαλό τους συγκεκριμένοι άνθρωποι, από όποιον χώρο και αν προέρχονται, ό,τι και αν νομίζουν ότι πρεσβεύουν, τι έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι, βάζοντας γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα κάνουν τι.
ότι θα αλλάξουν την πολιτική της κυβέρνησης, ότι θα τρομοκρατήσουν την κυβέρνηση ή τα κυβερνητικά στελέχη και θα αλλάξουν κάτι που για τους ίδιους δεν κάνει καλά η κυβέρνηση, ότι με αυτόν τον τρόπο έχει αλλάξει κάποια στιγμή κάτι στο ρούν της ιστορίας, με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο. Δεν λέω αν η αντίδραση ή όχι πρέπει να υπάρχει, αλλά με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας γκαζάκια στο σπίτι ανθρώπων ή προσπαθώντας να δολοφονήσεις ανθρώπους ή κάνοντας επιθέσεις ανθρώπους, έχει αλλάξει ποτέ η πολιτική κάποιου του αντίον? Απλά γίνεται και πιο σκληρός. Αν θεωρήσεις ότι είναι λάθος η πολιτική του, το μόνο που κάνεις είναι να πετυχαίνεις το αντίθετο. Δηλαδή να τον κάνεις να πεισμώνει και για την πολιτική του, αλλά και εναντίον σου. Είναι προφανές ότι ποτέ δεν βοήθησε αυτή η πρακτική, αυτή η δολοφονική πρακτική, αυτές οι δολοφονικές επιθέσεις δεν βοήθησαν ποτέ στο να αλλάξει κάτι στην καθημερινότητα των υπολείπων. Από όπου και αν προέρχονται είναι απλά δολοφόνοι, και από όπου και αν προέρχονται στόχο είχαν να προκαλέσουν αναταραχή και να φέρουν αποσταθεροποίηση. Τώρα, πού θα την έφεραν την αποσταθεροποίηση δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά είναι δεδομένο ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν για να μην το ξανακάνουν και οι ίδιοι και για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται και η δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει την πορεία της επειδή κάποιοι βάζουν γκαζάκια στα σπίτια κάποιων. Δημοκρατία έχουμε και έχουμε το δικαίωμα να διαδηλώνουμε, έχουμε το δικαίωμα να λέμε με στεντόρια φωνή τις αντιθέσεις μας, τις διαφορές μας με την κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση, δεν ξέρω εγώ με ποιον. Εδώ είναι για να τα λέμε, να λέμε τα κακά, τα καλά, τις δυσκολίες, τις ευκολίες, τις παγαποντιές, τις κλεψιές, ό,τι τέλος πάντων μπορεί να γίνει. Εδώ είναι για να τα λέμε όμως. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άλλος τρόπος που κάποιοι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα της πολιτείας. Εντάξει, τώρα ακούμε για ακόμη μια φορά τα γνωστά από διάφορους κύκλους που αρέσκονται κιόλας σε τέτοιες διαδικασίες μετά να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αναμπουπούλα και την δολοφονική διάθεση κάποιων. Ας είμαστε ψύχρεμοι και ας ψάξουμε να δούμε ποιοι έκαναν αυτή την δολοφονική επίθεση. Είχαμε και δύο απώλειες εχθές. Η μία απώλεια ήταν του γνωστού Ταμτάκου, όπου όλοι, νομίζω λίγο πολύ, τον ξέρουμε από τις βίντεο ταινίες, ασχέτως αν ήταν του γούστου μας ή όχι. Όπως και να είναι, κατάφερε να δημιουργήσει ένα χαρακτήρα, και όχι απλά ο Μιχάλης Μόσιος να δημιουργήσει χαρακτήρα, αλλά να το κάνει και να βάλει τον Ταμτάκο στο καθημερινό μας λεξιλόγιο ως όρο, ως χαρακτήρα. Και άλλη απώλεια, ο Βασίλης Λεβέντης, στα 75 του, ένας άνθρωπος που ξεκίνησε μόνος του στην πραγματικότητα, μέσα από εκπομπές στην τηλεόραση που, αν δεν είναι γραφικές, τουλάχιστον άγγιζαν την γραφικότητα. Έφτασε μέχρι την Βουλή, μέχρι το βήμα της Βουλής, με πολύ έντονες ομιλίες. Μπορεί καθένας να συμφωνεί ή να διαφωνεί με τον Βασίλη Λεβέντη, αλλά είναι δεδομένο ότι ήταν ένας τίμιος άνθρωπος, τουλάχιστον αυτή η εικόνα υπάρχει για τους περισσότερους. Και για την δική μου γενιά και τις μεγαλύτερες γενιές, ένας άνθρωπος που έχει συνδυαστεί με κάποιο τρόπο με τα χρόνια εκεί της εφηβείας και τα μετέπειτα χρόνια. Εγώ κοιμόμουν με τον Βασίλη Λεβέντη στο αυτί μου, δηλαδή με έναν ούριζε στο ραδιοφωνάκι, άκουγα Βασίλη Λεβέντη το βράδυ στις εκπομπές του. Γέλαγα πολύ με το
πώς έκανε τις εκπομπές και με τα τηλεφωνήματα και με το πώς προσπαθούσαν να τον γελιοποιήσουν και πώς απαντούσε ο ίδιος και με την ένταση που είχε και με όλες αυτές τις ατάκες που έχει χαρίσει κατά καιρούς. Από τον Βασίλη Λεβέντη μέχρι σήμερα πέρασε πολύ νερό στο αυλάκι, κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι, τόσο νερό που πλέον τα κόμματα δουλεύουν με app. Αυτά τα, η νέα τεχνολογία που περνάει στην καθημερινότητα. Η Νέα Δημοκρατία ετοίμασε ένα app, μια εφαρμογή δηλαδή, για τους βουλευτές, όπου από εκεί θα μπαίνουν να ενημερώνονται για το τι γίνεται, για το τι αλλάζει, για τις θέσεις του κόμματος, για όλα αυτά, για να μπορούν να είναι ενήμεροι οποιαδήποτε στιγμή και να ξέρουν τι γίνεται, για να μην δηλώνουν ανενημέρωτοι και βγαίνουν και κάνουν γκάφες. Ενδιαφέρον έχει αυτό, αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι με ένα app θα λύξουν τα προβλήματα. ΑΙΚΟ, δηλαδή ΑΙ κοινοβουλευτική ομάδα, λέγεται το app που λάνσαρε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το δημιούργησε ο βουλευτής Δυτικής Αττικής, ο κύριος Βαγγέλης Λιάκος. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στόχος είναι από την 1η Σεπτεμβρίου να χρησιμοποιείται η εφαρμογή ως κεντρικό σύστημα ενημέρωσης, συντονισμού και παρεμβάσεων της κοινοβουλευτικής ομάδας και ως βασικό εργαλείο συνεννόησης βουλευτών και υπουργών. Σου λέει, βάλε τα παράπονά σου εκεί στο ΑΙΚΟ, στο app και θα τα δούμε, θα τα προωθήσει η υπηρεσία για να μην λες μετά ότι δεν σε ακούν οι βουλευτές ή οι υπουργοί. Κατέθεσε εσύ το έτοιμά σου και θα δούμε τι θα γίνει. Έχει πολύ ενδιαφέρον το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά και το πόσο μπορεί να επηρεάσει ή όχι το εκλογικό αποτέλεσμα η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία, λένε ψηφοφόρους. Παίρνει από άλλους χώρους και από τις αναποφάσεις τους. Δηλαδή αυτούς που έτσι κι αλλιώς δεν θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία ή τέλος πάντων σκεφτόταν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία αλλά δεν ήταν και πολύ κοντά στο να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Από αυτούς λέει παίρνει ο Αντώνης Σαμαράς. Συνεχίζει αυτό το παιχνίδι εντός της Νέας Δημοκρατίας το κάρωτο και μαστίγιο, δηλαδή από τη μία σ' αγαπάμε, είσαι ιστορικό στέλεχος, μην κάνεις το λάθος και τα λοιπά και τα λοιπά, και από την άλλη κάποιοι να κάνουν εμέσως πλην σαφώς επιθέσεις στον Αντώνη Σαμαρά. Συνεχίζουν και οι περιοδίες, οι εξορμήσεις των κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στην Πελοπόννησο είναι το μεγάλο ζήτημα και στην περιφέρεια γενικότερα. Ο επόμενος σταθμός και στόχος είναι ο Κάμπος, όπου καθόλου καλά δεν πηγαίνουν τα πράγματα, εκεί στο Θεσσαλικό Κάμπο. Γι' αυτό και θα τον επισκεφθούν μερικά από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να συνομιλήσουν εκεί με τους αγρότες και τους ανθρώπους της περιφέρειας, μήπως και τους πείσουν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως το νομίζουν και ότι στην επόμενη θητεία, άμα τους δώσουν την ευκαιρία, θα πάνε όλα τα πράγματα πολύ καλύτερα. Νίκος Δένδιας, Αδώνης Γεωργιάδης, Σοφία Ζαχαράκη, Παύλος Μαρινάκης, Κώστας Κυρανάκης και πολλοί ακόμα θα επισκεφθούν τον Κάμπο, γιατί δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα στις δημοσκοπήσεις. Τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν ότι στην περιφέρεια χάνει πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία. Τώρα το Πασόκ διαβάζει τις δημοσκοπήσεις αλλά προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία του, ότι είναι η δυναμική του καινούριου αυτό που δείχνει ότι μπαστακώνεται στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και αντεπιτίθεται το Πασόκ ή προσπαθεί να αντεπιτεθεί το Πασόκ κάνοντας πώς να το πει κανείς, μια συνολική αντιπολιτευτική πολιτική, στρατηγική εναντίον της κυβέρνησης, προσπαθώντας να αναδείξει τα προβλήματα, όπως για παράδειγμα ο τελευταίος στόχος είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και τα προβλήματα που υπήρξαν αλλά και τα προβλήματα που θα υπάρξουν μετά το τέλος του. Στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα οι τομεάρχες πλέον ξεκινάνε και εκεί την δουλειά τους, η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, και σιγά σιγά εμφανίζονται και στα μέσα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν μείνει τρεις και ο Κούκος, ή τέλος πάντων κάθε μέρα θα έχουμε και μία αποχώρηση μέχρι τις εκλογές. Έχουν μείνει τρεις και ο Κούκος, αλλά οι τρεις θέλουν και τρεις στην ηγεσία.
Και υπάρχει ένα ζήτημα. Τώρα λένε πληροφορίες ότι είναι ενοχλημένη η Ρένα Δούρου από το γεγονός ότι ο Παύλος Πολάκης θεωρεί δεδομένο ότι θα αναλάβει το κόμμα την επόμενη μέρα, όταν αποφασίσει ο Σωκράτης Φάμελος να αποχωρήσει από το κόμμα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Πώς το λέει, κακό χωριό τα λίγα σπίτια, κάπως έτσι. Στην οικονομία, χθες η Eurostat ανακοίνωσε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του μήνα Ιουνίου. Έπεσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα στο 3,9 από το 4,9, κυρίως εξαιτίας της πτώσης της τιμής των καυσίμων. Παραμένουμε όμως αρκετά υψηλότερα, πάνω από 40% υψηλότερο είναι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, που είναι στο 2,8% και εκεί υποχώρησε. Και είμαστε πέμπτοι, πίσω από τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, την Κροατία και την Κύπρο. Ήμασταν τρίτη, είμαστε τώρα πέμπτη. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι πηγαίνουμε και εξαιρετικά καλά. Το γεγονός ότι έχουμε σχεδόν 50% υψηλότερο πληθωρισμό από την Ευρωζώνη δείχνει ότι η ακρίβεια που υπάρχει έτσι και αλλιώς στην υπόλοιπη Ευρώπη εδώ έρχεται με μεγαλύτερη ένταση. Και όλο αυτό δημιουργεί και αλληλουχία προβλημάτων, δηλαδή το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται. Τα στοιχεία της ΑΔΑΕ δείχνουν ότι έχει φτάσει πλέον το χρέος προς την εφορία τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ. 4,2 εκατομμύρια είναι οι ιδιώτες που χρωστούν στην εφορία. Γι' αυτό και θεωρείται εξαιρετικά σημαντική η ενεργοποίηση της εξαγγελίας για τις 72 δόσεις. Μήπως κάποιοι από αυτούς πάρουν μια ανάσα. Γιατί 114 δισεκατομμύρια χρέη, άντε τα 35 να είναι ανεπίδεκτα ύσπραξης, τα υπόλοιπα 80 πόσα μένουν, καταλαβαίνετε ότι είναι μια βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας, με το συνολικό ιδιωτικό χρέος να ξεπερνάει τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ σχεδόν. Άρα το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και χρειάζεται αντιμετώπιση, και μάλιστα άμεση αντιμετώπιση. Πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να σας ενημερώσω ότι με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας, η Τεκχάν σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκόσμιο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας, καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την Πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε εκεί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, ε!
4: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Η ώρα είναι 7.30.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
8: Πόλιος της Eurobank? Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Παραπολιτικά.

0: και Ιούλιος, έρχονται οι ζέστες. Τι συζητάμε μεταξύ των άλλων στο σπίτι μας? Αν θα πληρώσουμε ακριβά την ψήξη του σπιτιού μας, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή θα ανάψεις το air condition, θα πληρώσεις πολύ ακριβά το σπίτι? Τις τελευταίες μέρες έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, τα συζητάμε εδώ πέρα, σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γιατί, για παράδειγμα, δεν αποθηκεύουμε αυτή την ενέργεια και είτε χάνεται είτε την εξάγουμε, ώστε να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Και αν είναι κανονικά τα πράγματα στην αγορά ενέργειας. Υπάρχει ένα ζήτημα, για παράδειγμα, πάλι στοιχεία που βγαίνουν, που λένε ότι η νοτιοανατολική Ευρώπη συνεχίζει να είναι πανάκριβη σε σχέση με την κεντρική και την δυτική Ευρώπη. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Φώτη Τζαχαρόπουλο, ειδικό σε ζητήματα σχεδιασμού και ρύθμισης ενεργειακών αγορών, στρατηγικό συνεργάτης στο Δίκτυο Ενεργειακής Πολιτικής Κινσέπ, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση είναι τα Κινσέπ, να συζητήσουμε λίγο για το τι γίνεται στην αγορά. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γλώσσα, τι κάνετε?
0: Καλά. Προσπαθώ να είμαι ψύχρεμος παρά το γεγονός ότι τα χτυπήματα στην οικονομία και στην ακρίβεια είναι από όλα τα μέτωπα, είναι η αλήθεια.
1: Το αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Πήγα να πω ότι συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό για την αγορά ενέργειας γενικότερα, αλλά και για την αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά τέτοιες που φέρνουν ακριβότερα τιμολόγια ή ακριβότερη γενικότερα ενέργεια σε καταναλωτές στη λιανική είτε στην χονδρική.
1: Καταρχήν δεν θα ξεκινήσω με στρεβλώσεις, γιατί ίσως ακουστεί λιγάκι πολύ επιθετικό.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσω λιγάκι για δεστησίες.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή παρατηρήσαμε στις 28 και 29 Ιουνίου ότι οι τιμές στη χοντρική αγορά ενέργειας ήταν στα 69 με 89 ευρώ ένα μεγαβατόρα.
0: Ναι.
1: Ενώ στις 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου οι τιμές φτάσανε στα 137 και 169 ευρώ ένα μεγαβατόρα αντίστοιχα. Μιλάμε για μια αύξηση 60%.
0: Ναι.
1: Που και ειδικά συγκεκριμένη ημέρα της 30 Ιουλίου το φυσικό αέριο ήταν στο 34% στο ενεργειακό μείγμα.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια είχαν αυξηθεί οι εξαγωγές στο 5%. Παρατηρούμε μια μεγάλη ευαισθησία.
0: Ναι.
1: Αυτή η ευαισθησία δηλώνει ότι πρέπει να ρυθμιστεί σωστά και να προσέξουμε τη χονδρική αγορά, διότι όλες αυτές οι μεταβολές περνάνε και στους καταναλωτές. Να προσέξουμε τη δομή της, να προσέξουμε το ενεργειακό μείγμα και να φροντίσουμε την ενεργειακή αναβάθμιση στο κτηρίο. Σαν πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Πήγα να πω ότι αυτά τα προβλήματα, τέλος πάντων, ή αυτές οι ανισορροπίες στην αγορά, τις συζητάμε πολύ έντονα από την κρίση στην Ουκρανία και μετά, όταν είδαμε να εκτοξεύεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας της τιμής του φυσικού αερίου κατά κύριο λόγο, όταν είδαμε να έχει, ξέρω εγώ, ο Βοράς 18 ευρώ την μεγαβατόρα και να έχει ο Νότος 150, τεράστιες διαφορές στο κόστος της χονδρικής, και ξεκινήσαμε να συζητάμε ότι κάτι πρέπει να γίνει για να υπάρχει μια ισορροπία.
1: Κοιτάξτε, το να υπάρχει μια ισορροπία είναι λιγάκι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Με την έννοια δεν πρέπει να συγκρίνουμε τιμές, αλλά πρέπει να συγκρίνουμε σχεδιασμούς και πολιτικές.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο πάντως εδώ δεν είναι μόνο να μειωθούν οι τιμές ενέργειας, αλλά η αγορά να είναι ανθεκτική, όπως είπατε κι εσείς, σε κάθε μεταβολή. Ή αυτό είναι της θερμοκρασίας, ή αυτό είναι το τιμό του φυσικού αερίου, ώστε να μην περνάνε στο καταναλωτή. Άρα με λίγα λόγια, παρατηρούμε ότι στην αγορά ενέργειας δεν παίζουν ρόλο μόνο τα θεμελιώδη μεγέθη, όπως λέμε, της προσφοράς και της ζήτησης, αλλά κατά πόσο μια εταιρεία ενέργειας είναι θωρακισμένη από αυτές τις εξωτερικές επιδράσεις. Βλέπετε τώρα ότι την αγορά ενέργειας τη διαχειρίζονται εταιρείες.
0: Ναι.
1: Άρα οι εταιρείες που διαχειρίζουν την ενέργεια πρέπει να έχουν αναπτύξει τέτοιους μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνου, ώστε να εσωτερικεύουν όλες αυτές τις επιδράσεις, που με αυτόν τον τρόπο να γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί ένα προϊόν προς καταναλωτές απαλλαγμένο από όλες αυτές τις επιδράσεις.
0: Ωραία. Πάμε στην ουσία. Τις τελευταίες μέρες έχω δεχθεί πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές, οι οποίοι ρωτάνε το πάρα πολύ απλό. Είναι καλοκαίρι, έχει αέρα, έχει ήλιο, είχαμε πολύ βροχή, άρα είχαμε και πολύ νερό. Άρα θεωρητικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν δώσει πολύ προϊόν, πολύ ενέργεια. Γιατί να μην πληρώνουμε πολύ φτηνότερα το ρεύμα και να το πληρώνουμε όσο το πληρώναμε και τον προηγούμενο και το προπροηγούμενο και το παραπροηγούμενο, ας πούμε με δεδομένο ότι παραμένουν σταθερά τα τιμολόγια?
1: Κοιτάξτε, δείτε, αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα και πριν, πρέπει να ρυθμιστεί σωστά η χοντρική αγορά, γιατί αυτό έχει επιπτώσει και στη λιανική αγορά ενέργειας. Ουσιαστικά έχει επιπτώσει στον καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά ενέργειας υπάρχει μια έλλειψη όσον αφορά την αποθήκευση.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε συστήματα αποθήκευσης. Η αποθήκευση έχει κάποια πλεονεκτήματα. Mm-hmm. Όπως μπορεί να αντικαταστήσει αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όχι μόνο θα έχει περιοριστεί ένα θρακικό αποτύπωμα, αλλά θα δημιουργήσει και προϋποθέσεις να μειωθεί και η τιμή της χοντρικής αγοράς ενέργειας.
0: Ναι.
1: Καθώς επίσης προστατεύεται με τον τρόπο αυτό και η βιωσιμότητα των άλλων πράσινων επενδύσεων.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, αυτό μπορούμε να πούμε ότι κατά ένα βαθμό είναι μια στρέβλωση που θα μπορούσε να έχει γίνει νωρίτερα.
0: Ναι, αυτή την ενέργεια των ΑΠΕ που υπάρχει έτσι κι αλλιώς, έτσι που παράγεται, δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε ή τέλος πάντων να αποθηκεύουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι. Εξάγουμε όμως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, δηλαδή καλύπτεται ένα μέρος αυτής της ενέργειας από την εξαγωγή. Ακούσαμε και πριν από κάποιο καιρό τον Πρωθυπουργό που είπε ζήσαμε την πρώτη μέρα που καλύφθηκε όλη μας η ζήτηση από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτά τα χρήματα δεν θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να επιστρέφουν στους καταναλωτές?
1: Κοιτάξτε, με ποια έννοια το λέτε να επιστρέφουν? Με την έννοια...
0: Από τη στιγμή που εξάγουμε αυτή την ενέργεια που παράγεται εδώ πέρα, δεν θα μπορούσε αυτό το χρήμα με κάποιο τρόπο να επιστραφεί στον καταναλωτή, έτσι ώστε να μειώνεται το κόστος της ενέργειας?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να επέμβει αυτή τη στιγμή σε θέματα συναλλαγών μεταξύ εταιριών, mm-hmm. να επέμβει δηλαδή ο κρατικός μηχανισμός. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει, αν θέλετε δηλαδή να μειωθεί, να πούμε ότι θα μπορούσε να μειωθεί η τιμή του ρεύματος προς όλους τους καταναλωτές,
0: mm-hmm.
1: είναι ουσιαστικά και πρακτικά να δημιουργηθούν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, τα ΙΓΟΣ που ονομάζουμε, που αυτά θεωρούνται ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο.
0: Ναι.
1: Που στην ουσία αποσκοπούν στην προσιτή παροχή ενέργειας για όλους τους καταναλωτές. Mm. Άρα μιλάμε για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
0: Ναι.
1: Με την κρατική στήριξη. Άρα δηλαδή θα μπορούσε δηλαδή από το 2023 και μετά να είχαμε ένα μικρό ποσοστό αποθήκευσης 2-3 γιγαβάτ,
0: mm.
1: για να μειωθούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για όλους τους καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Ώστε να μην αναγκάζονται οι καταναλωτές να καταφεύγουν στην αυτοκατανάλωση ως τη μόνη διέξοδο για να αποφύγουμε τις τιμές της χοντρικής αγοράς.
0: Σωστά. Δεν θα μπορούσαμε να γίνουμε και μια χώρα όπου πέρα από τα μεγάλα έργα των ανανεώσιμων ενέργειας, δηλαδή αυτά που βλέπουμε ή που συζητάμε όλο το προηγούμενο διάστημα, να μπορούν για παράδειγμα η αγορά, το εμπόριο, η βιομηχανία, η βιοτεχνία να λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή να είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν πάνελ, για παράδειγμα, όταν φτιάχνεται μια μονάδα. Ό,τι χρησιμοποιεί να το χρησιμοποιεί, ό,τι δεν χρησιμοποιεί να αποθηκεύεται ή να επιστρέφει στο σύστημα.
1: Κοιτάξτε, δείτε, αυτή είναι και η στόχη της βιώσιμης ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά να κατευθυνθούμε σε καθαρή παραγωγή ενέργειας, όλοι μας ανεξαρτήτως.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, για να αλλάξει ένας βιομηχανικός κλάδος, το τρόπο παραγωγής, κατά μέσο όρο χρειάζεται 25 χρόνια. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θέλει όχι μόνο χρόνο, αλλά και χρηματικές και χρηματική στήριξη.
0: Ναι. Σίγουρα. Απλά ακούω τους φορείς αγοράς να λένε ότι δεν υπάρχει η βούληση, δεν υπάρχουν τα κίνητρα, δεν υπάρχει ο σχεδιασμός. Εγώ δεν λέω να είμαστε μπάτε σκυλιά λέστε, ο καθένας να βάζει μια νομογεννήτρια όπου θέλει να την βάλει, προφανώς, ή να βάζει πάνελ όπου θέλει να τα βάλει, αλλά μοιάζει σαν να αργούμε πολύ στο να προχωρήσουμε κάτι τέτοιο σε μια χώρα που θα μπορούσε να παράγει πραγματικά πολλή ενέργεια.
1: Κοιτάξτε, δεν διαφωνώ σε αυτό, ναι. Αλλά όπως σας είπα, το να μετασχηματιστεί ένας κλάδος σε καθαρή παραγωγή ενέργειας απαιτεί 25 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και θέλει και μεγάλα χρηματικά κονδύλια.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να σκεφτούμε ότι ο σκοπός δεν είναι η αυτοκατανάλωση, ο καθένας να έχει το δικό του ρεύμα.
0: Ναι.
1: Έγινε μια αγορά ενέργειας, χοντρική αγορά ενέργειας, με σκοπό να μειωθούν οι τιμές του ρεύματος για όλους τους καταναλωτές.
0: Mm-hmm.
1: Όπως σας είπα και πριν, αν είναι να κατευθυνθούμε σε μια αυτοπαραγωγή για να αποφύγουμε τη χοντρική αγορά,
0: ναι.
1: Αυτό δεν είναι ως λύση.
0: Ο καθένας να κάνει στο μπαλκόνι του μια μικρή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για να καλύπτει τις δικές του ανάγκες και όχι να στήσουμε ένα συνολικό σύστημα, λέτε, που θα έχει φτηνό ρεύμα.
1: Το ιδανικό είναι αυτό, να σχεδιάσουμε ένα σωστό σύστημα όπου από τη χοντρική αγορά να κατευθύνεται στη λιανική και να έχουν όλοι οι καταναλωτές προσιτή ενέργεια και οικονομική όλη.
0: Ο θεσμός των ενεργειακών κοινοτήτων προχωράει.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι ενημερώνομαι και διαβάζω, ναι, έχει ξαναξεκινήσει αυτή τη στιγμή να μπαίνει σε ισχύ. Βέβαια, και εκεί υπάρχουν κάποιες τρευλώσεις, με την έννοια ότι επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις. Οι μεταβιβάσεις σε ένα θεσμό, ο οποίος πρέπει να κρατηθεί υπέρ του καταναλωτή και των ευάλωτων πολιτών.
0: Ναι. Να μην γίνει απλά και αυτό μια μονάδα παραγωγής που θα φέρνει απλά έσοδα, εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κοιτάξτε, τα έσοδα δεν τα δαιμονοποιούμε.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δαιμονοποιούμε συνήθως τακτικές και πολιτικές οι οποίες δεν απευθύνονται στις ανάγκες του καταναλωτή.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η νέα αγορά δεν είναι αυτό που λέμε ένα μοντέλο business as usual, ούτε ένα μοντέλο κεντρικού σχεδιασμού. Θέλει μια ολιστική προσέγγιση και πρέπει να κοιτάξουμε κατά πρόσωπο το καταναλωτή, να είναι ικανοποιημένος, γιατί ο στόχος μας αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο να εξαλείψουμε τον άνθρωπο, να τον εξαφανίσουμε με λίγα λόγια ή να φτάσουμε σε μια κλιματική ουδετερότητα, αλλά να εξασφαλίσουμε μια κοινωνική ευημερία.
0: Σαφές, κύριε Ζαχαρόπουλε, νομίζω ότι έχουμε πολλά βήματα ακόμα να κάνουμε και νομίζω ότι θα τα πούμε κι άλλες φορές στο μέλλον.
1: Αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Ένα λίγο με την αποθήκευση.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί στο τελευταίο μου άρθρο που δημοσιεύτηκε στην νομική βιβλιοθήκη αναφέρθηκα ουσιαστικά ότι καλό θα ήταν ως πρακτική οι μονάδες αερίου να μην έχουν και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να το περιγράψω λίγο με ένα πολύ απλό τρόπο.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να έχουμε δύο αυτοκίνητα με διαφορετικούς αριθμούς, ένα μονό και ένα ζυγό αριθμό, και να έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στο δαχτύλιο όποτε θέλουν. Καταλαμβάνετε ότι αυτό δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
0: Ναι. Που φέρνει σε δύσκολη θέση άλλους που επιχειρούν στην ίδια αγορά. Κατανοητό θέλει.
1: Βέβαια, και όχι μόνο αυτό, μπορεί να δημιουργήσει και στρεβλώσεις στο μέλλον.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή θέλει ένα σωστό σχεδιασμό.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαχαρόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.

Αυτός είναι ο Αχμάδ Τζαμάλ, The World is Ghetto, ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς της jazz, από τους επιδραστικότερους, κομψός, ιδιαίτερα κομψός, πάντα ήταν κομψός όταν ανέβαινε στην σκηνή. Μάλλον με διπλωμάτη του ΟΗΕ θα έλεγε κάποιος ότι μοιάζει έτσι όπως τον έβλεπες, παρά με άνθρωπο της jazz. Πέθανε στα 92 του. Δούλεψε μαζί με τους σπουδαιότερους της σκηνής, όπως ο Miles Davis, Keith Jarrett και ακόμα πολλούς μεγάλους. Έχει παίξει σε μερικούς από τους σπουδαιότερους δίσκους που έχουν φτιαχτεί. Έχει φτιάξει και ο ίδιος όμως μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια της σκηνής, της jazz σκηνής. Με Τζαμάλ θα σας αφήσω να πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
1: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
0: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
1: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
0: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Διαβάστε στην απογευματινή. Οι τρομοκράτες ήθελαν νεκρούς. Οργή στη Νέα Δημοκρατία για τις δολοφονικές επιθέσεις σε σπίτια γαλάζιων στελεχών. Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα σας βρούμε. Η επόμενη μέρα στα Πετράλωνα. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας. Ελεύθεροι 5 συλληφθέντες. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Ύποπτες 1151 περιπτώσεις. Έχουν εντοπιστεί 5 εγκληματικές οργανώσεις. Ενώ η ζημία αγγίζει τα 69 εκατομμύρια. Ρεκόρ ζέστη στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα. Τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής. 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.

Υπάρχει και το άλλο βέβαια. Τι το θες το κουταλάκι να μου δώσει το φαρμάκι. Αλλά εδώ μιλάμε για παγωτό καϊμάκι, οπότε είναι γλύκα. Δεν είναι σαν το κουταλάκι του Μητροπάνου. Μπράντι σου αρέ, για να ξεκινήσει γλυκά η μέρα μας. Δύο έχει ο Ιούλης, το έτος είναι 2026. Σε 5 λεπτά το ρολόι θα γράψει 8. Θα έχει ζέστη, αλλά όχι τραγικά πράγματα. Εμείς ακόμα τη γλιτώνουμε σε σχέση με το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, που καταλαβαίνουν τι περνάμε εμείς κάθε καλοκαίρι με τους καύσονες. Μην το πεις ούτε του παπά ότι έχει φτάσει 2 του Ιούλη και μεγάλο καύσωνα δεν έχουμε ζήσει ακόμα. Oh,

μεταξύ, ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή έχει φέρει ανακατατάξεις στην οικονομία. Το γεγονός ότι πέφτουν οι τιμές της ενέργειας, γιατί μοιάζει λίγο έτσι να τα έχουν, να προχωράει το πράγμα με δυσκολίες, θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια, με δυσκολίες έχει στείλει το Brent στα 70,9 δολάρια το βαρέλι και το Crude στα 67,8 δολάρια το βαρέλι, πιο χαμηλά από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, δηλαδή τις τελευταίες ημέρες. Εδώ η βενζίνη στα ύψη, κανονικά εμείς δεν υποχωρούμε, διότι είμαστε ελληνική αγορά και κρατάμε ψηλά τη σημεία της ακρίβειας.

Αυτός είναι ο Sting που λέει ότι είναι εξωγήινος. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των Άτια, των UFO δηλαδή. Ορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με αφορμή ένα περιστατικό στο Roswell που είχαν εμφανιστεί UFO. Εγώ δεν τα πολύ πιστεύω αυτά. Όχι ότι δεν υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες, δεν τα πολύ πιστεύω ότι, ότι όμως έρχονται εδώ, περνάνε UFO, έρχονται, κάνουν. Βέβαια μετά σκέφτηκα ότι εμείς το έχουμε κάνει καλύτερο αυτό το τραγούδι για τα Alien, άρα πρέπει να υπάρχουν UFO στην Ελλάδα. Παράγουμε πολιτισμό σε αυτή τη μουσική εκπομπή, παιδιά.

καλύτερο στη σκόνη μας. Άλλη τζαμπανίζω με τα κάτω απήγη ξαφνικά. Όλα τα έχει μέσα όμως, βιολιά, κλαρίνα, φλοχέρες, φλάουτα, όλα τα έχει βάλει. Άκου τώρα είναι αυτή η εκτέλεση, δηλαδή ο Sting, ποιος είναι ο Sting τώρα δηλαδή, σε παρακαλώ. Θα πρέπει να έχει απαγορευτεί αυτή η εκτέλεση, δηλαδή να έχουν απαγορεύσει το Sting να ξαναπαίξει αυτό το τραγούδι με το σώτη το βολάνι. Με Sting θα σας αφήσω να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόγκολα για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας και θα επιστρέψουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για να δούμε την επικαιρότητα, να ακούσουμε μουσικές, να σχολιάσουμε, να φτιάξουμε την διάθεσή μας για να ξεκινήσει αυτή η Πέμπτη.

0: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ύψιστη προτεραιότητα για το Μαξίμου, οι συλλήψεις για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ανθρώπων. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της. Κανείς πλέον, τονίζει ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά. Από την ανάλυση των βίντεο, προκύπτει πως στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο συμμετοχής και 4ου ατόμου, το οποίο πιθανόν οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα της ομάδας υποστήριξης. Επίσης, οι ειδικοί εξετάζουν τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών, ώστε να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με άλλες επιθέσεις που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν. Την πρόθεση ψήφου όσων δεν συμμετείχαν στις εκλογές του 2023, αλλά δηλώνουν ότι σκοπεύουν να ψηφίσουν αυτή τη φορά, κατέγραψε η δημοσκόπηση της Μάρξ. Συγκεκριμένα, το 17,9 δηλώνει πως θα επιλέξει την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καρισιανού, το 15,8 την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα, ενώ ακολουθούν ελληνική λύση με 10,2%, πλεύση ελευθερίας με 10,1, φωνή λογικής με 6,4. Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 5,6 και το Πασόκ 5,5. Με 3 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ήταν στη κυβέρνησή του συναντήθηκε για δίπλα στο Παγκράτη ο Αντώνης Σαμαράς εν μέσω φημών για ίδρυση νέου κόμματος. Στη συνάντηση κατέγραψε ο φακός του παραπολιτικά.gr και συμμετείχαν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο βουλευτής Λέσβου Μπάμπης Αθανασίου, ο βουλευτής Ερών Θεόφιλος Λεονταρίδης και ο βουλευτής Πέλλας Γιώργος Καρασμάνης. Με επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ καλεί τον Αμερικανό Πρόεδρο να διατηρήσει την ισχύουσα απαγόρευση από το 2019 για ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από Νέα Φιλαδέλφια έως Ιερά Οδό. Αυξημένη επίσης στην Αθηνών Κορίνθο όπως Καραμαγκά έως Χαϊδάρη, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, στους 2.295 ανέρχονται οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, σε 7ήμερο εθνικό πένθος, κήρυξε τη χώρα η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες ως φόρο τιμή στα θύματα. Στα αθλητικά, πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς κέρδισαν με 2-0 τη Βοσνία.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
8: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Έλα,

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Καλή σας ημέρα, 2 εβδόμου του 26 σήμερα, ημέρα Πέμπτη, με ολίγη αστάθεια στην ατμόσφαιρα θα περάσουμε. Θα κατέβουμε κανένα 3-4 βαθμούς θερμοκρασία, θα έρθουμε στους 32 με 33. Εχθές είχαμε φτάσει, τσιμπήσαμε και ένα 36 κάποια στιγμή. Καλό δρόμο να έχετε, καλό να έχετε, στρουμφίζει η Σαββατοκύριακο, το 1ο του Ιουλίου. Εδώ εμείς πάντα στην ώρα μας να κάνουμε αυτό που πρέπει, ως ήθιστε, επί 3 συναπτές δεκαετίες, πιστεί στο πρωινό ραντεβού μας 8 και 5. Αδέρφια πατρινή. Εδώ λοιπόν στη γη των προγόνων μας, στη γη των 13 πρωθυπουργών, υπουργών, ενωρητών, επιτρόπων και άλλων τεινών, εμείς εδώ σήμερα οι ζώντες υπερλυπόμενοι απολαμβάνουμε την ομορφιά της λαϊκής δημοκρατίας των πατρών. Πράγματι, μορτή, πράγματι, μαύρε πρόεδρε, χάσαμε και τον πρόεδρο Λεβέντη. Πέθανε ο Λεβέντης της Ένωσης Κεντρών. Πάει ο κακομοίρης της χώρας των 75 χρονών ήταν. Δεν φαινότανε η ηλικία του. Φαινότανε πιο κούφταλο, αλλά δεν ήτανε τόσο μεγάλος. Είχε προβλήματα και υγείας. 40 χρόνια περίμενε να μπει στη Βουλή και αυτός η υπομονή που την είχε ο Χριστιανός. Κάποια στιγμή είχε απελπιστεί όταν θα του το είπαν. Φαντάζομαι θα είπε: «Μου κάνετε πλάκα έτσι? Καταραμένη. Στα κομμάτια», θυμάστε όταν έβγαινε και έβριζε. Φοβερός τύπος, μια εμβληματική φυσιογνωμία της πολιτικής, περίεργη φυσιογνωμία. Ήταν ο Μεσίνιος, είχε γεννηθεί στη Μεσίνη κάτω. Ιδιόμορφους πολιτικούς βγάζει η Μεσσηνία από ό,τι φαίνεται. Το έχει το νερό εκεί κάτω. Εξών από ωραίες παραλίες και εξαιρετική γουρνοπούλα. Τώρα εδώ εμείς έχουμε άλλα θεματάκια να ασχοληθούμε. Πολλά και διάφορα. Κυρίες και κύριοι, με πολύ χαρά σας ανακοινώνω ότι μέσα σε αυτό το καλοκαίρι η Πάτρα μπαίνει για πολλωστή φορά στο βιβλίο Guinness με τα μεγάλα ρεκόρ. Η πλατεία Όλγας συμπληρώνει 2,5 χρόνια που κατασκευάζεται. Είναι η μόνη πλατεία στον κόσμο με τόσα στρέμματα, έτσι πόσα είναι, κανά 8-10 δεν είναι παραπάνω, και πολλά λέω, που χρειάζονται 2-2,5 χρόνια για να φτιαχτεί. Τηλεφωνεί κόσμος, βρίζει, έχουν αγανακτήσει οι κάτοικοι, οι γείτονες, οι πάντες εκεί, αλλά υπάρχουν απαντήσεις βέβαια και από τη Δημοτική Αρχή και από τους εργολάβους που κάνουν το έργο, και ας ελπίσουμε ότι θα γλιτώσουμε αυτή τη φορά το να μπούμε στο βιβλίο Ρεκόρ Guinness. Έχουμε μπει για πολλά άλλα διάφορα. Καλημέρα στους κατοίκους της πλατείας Όλγας. Τους έχω υποσχεθεί ότι θα πω κάτι, διότι μου έχουν στείλει πολλά μηνύματα για αυτό το έργο. Μην ανησυχείτε, η ταλαιπωρία φεύγει, το έργο μένει. Θα περνάτε, θα σας κοτσιλάν τα περιστέρια, αλλά παλαιά, ωραιότατα θα είναι. Και είναι το άγαλμα του Μιχαλακόπουλου, το στυλώσατε παιδιά, γιατί ήταν σαν την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, έτοιμο να πέσει. Κρεμόταν στον αέρα κάποια στιγμή, φαντάζομαι θα το στυλώσανε, του έρμου Μιχαλακόπουλου. Για την ιστορία σας λέω δε αυτό που είναι σήμερα Δημοτικό 2 στη γωνία Ρήγα Φεραίου και Αράτου, ήταν το σπίτι του Μιχαλακόπουλου. Μάστα. Λοιπόν, η Κάρνα λαχταριστά και φρέσκα τα κρεατικά της στις καλύτερες τιμές, είναι εκεί και σας αναμένει για αυτά που θέλετε να μαγειρέψετε σήμερα. Ημέρα Πέμπτη, 2 Ιουλίου, μπορείτε να κάνετε ας πούμε φτερούγες από κοτόπουλο, οι οποίες είναι μαριναρισμένες, εξαιρετικές, και με ωραία σαλτσούλα να τις βάλετε πάνω σε ρύζι ή σε μπατάκια στιγανιτές. Μπορείτε να κάνετε παϊδάκια κοτόπουλου, μπορείτε να κάνετε επίσης ωραίτατες χοιρινές μπριζόλες και ελληνικές και ξένες, και μυρωδάτες ή στα κάρβουνα ή οπουδήποτε αλλού θέλετε. Και επίσης ένα από τα έξι είναι κοντά σας, ευτούν αυτού που λένε τα καταστήματα της Κάρνα.
Η Golden Traders είναι η γνωστή σας αγορά, η ενέχειρου χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, που απαντούν στο 6944-21-21-50, παίρνουν τα κοσμήματά σας και τα χρυσαφικά σας, σας δίνουν τα χρήματα που θέλετε, έχει έμιθα και με επαγγελματισμό, και αν έχετε λίριτσες σας δίνουν τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος. Τσοκ Γκουζέλ, τσοκ. Ένα από τα πέντε είναι με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Τι διαφορά έχει το επόμενο βήμα που έκανε η αντιπροσωπεία Veneris Motors στο αυτοκίνητο από παλιά? Δεν έχει αυτοκίνητα απλών επιλογών της αγοράς. Έχει συγκεκριμένα, επιλεγμένα και ψαγμένα αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών για σας που είστε απαιτητικοί, και έχετε απόλυτο δίκιο. 2610-70-70-60. Ο Νίκος και ο Γιάννης Veneris σας περιμένουν ακροτηρίου και βενιζέλου δηλαδή και λοιπά. Και μιας και είστε στο αυτοκίνητο τώρα και πάτε στις δουλειές σας, σας έχω έναν απίστευτα φιλόξενο χώρο με άνετα δωμάτια, ένα κτήμα μες στο πράσινο, ειδικό για ξεκούραση αλλά και για γάμους και για βαπτίσεις, με φοβερή πισίνα για να απολαύσετε μπάνιο και πάρα πολύ ήσυχο για ριλάξ. 8 χιλιόμετρο πύργο Ολυμπίας είναι το Vians Resort, το οποίο απαντά στο 26 24 400 704. Μην το χάσετε με τίποτα. Η Αθανασία Ροδίτη, εξακολουθήσασα και παραμένουσα εδώ, έχει διαλέξει το πρώτο τραγούδι για να ξυπνήσουμε, και η ώρα λέει ακριβώς 8 και 16 πρώτα λεπτά. Δώσ' του πουλάκι μου να πάρουμε τα πάνω μας, διότι έχουμε να πούμε διάφορα.

0: αψυχολόγητη αν μη τι άλλο η ενέργεια αυτή και περίεργη στη Θεσσαλονίκη προχτές το βράδυ, και θα αποδειχθεί από τη σύλληψη των δραστών, αν και εφόσον γίνει, τι είναι αυτό που ακριβώς συνέβη, τι είναι αυτό που επιχείρησαν να κάνουν, αν υπάρχει ένα πολιτικό κίνητρο ή πρόκειται για μια αψυχολόγητη, όπως λέω, τυφλή τρομοκρατική ενέργεια. Τρεις είναι οι ύποπτοι. Η αστυνομία και οι τρομοκρατικοί λένε στη Θεσσαλονίκη ότι μάλλον έχουν αρχίσει να ταυτοποιούν και ποιοι είναι. Τώρα πια με τις κάμερες, με τα DNA, με, ουδέν κρυπτών υπό την τεχνολογία. Κινητά και κάμερες θα μιλήσουν και πραγματικά εδώ μιλάμε για μια δολοφονία. Η γυναίκα είχα στη ζωή της αυτή, η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Νέστορος. Είναι άδικο, ανούσιο, τραγικό και επικίνδυνο να ξαναγυρίσουμε τώρα πάλι πίσω στη λογική εμφυλιοπολεμικών αντιλήψεων, τρομοκρατίας και γενικά μιας κατάστασης η οποία έχει ματώσει την ελληνική κοινωνία, έχει πληγώσει τη δημοκρατία και εν πάση περιπτώσει θεωρητικά την έχουμε αφήσει πίσω μας. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν την έχουμε αφήσει και από ό,τι φαίνεται ρίχνουν και λάδι στη φωτιά κάποιες πολιτικές δυνάμεις που τους συμφέρει όλο αυτό για την πόλωση και για το δίπολο, ιδιαίτερα ο Ξής, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωστής Κυρανάκης, χτες οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις στα πολιτικά κόμματα ήταν λίγο πιο light στις ανακοινώσεις του, γι' αυτό και ο Μητσοτάκης προσπάθησε να στήσει σκηνικό, να βγάλει από το καβούκι τους αυτούς οι οποίοι δεν λένε με σκληρά λόγια τον αποτροπιασμό τους για αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες. Πάνε να το μπλέξουν λίγο στην πόλωση και στο μεν και δεν. Κρίμα από τη γυναικούλα που είχα στη ζωή της τώρα χωρίς λόγο. Επειδή κατέβηκε κάτω, την πήρε το οστικό κύμα να δει τι ακριβώς έγινε. Δεν την πρόλαβε η κόρη της και ο άντρας της να τις φωνάξουν και χάθηκε στα 73 της. Είναι καθαρή δολοφονία αυτό και ελπίζω να έχουμε την οξύνια, την πρότητα και τη λογική να μην το γυρίσουμε εκεί το θέμα εν όψη επικείμενων εκλογών. Γενικώς όλοι βάζω και πρώτο πληθυντικό για να εννοήσω όποιον και οπουδήποτε ανήκει, γιατί είναι κρίμα να λέμε ότι φτάσαμε στο 2026, κρίμα για την κοινωνία, κρίμα για τη δημοκρατία, κρίμα για την ηρεμία, κρίμα για πολλά πράγματα και για την πολιτική και χρησιμοποιούμε μεθόδους και συνταγές του 85, του 75 και του 95. Οι κοινωνίες και οι χώρες και οι δημοκρατίες πάνε μπροστά, δεν κοιτάνε πίσω. Ελπίζω πως θα είναι το τελευταίο τέτοιο χτύπημα που βλέπουμε και πως όλα θα πάνε καλά, διότι σε μια δημοκρατία ανθίζουν όλα τα λουλούδια και πρέπει να ανθίζουν και όλα τα λουλούδια, χωρίς αυτό να γίνεται με βία και με αίμα. Λοιπόν, έχει όμως και άλλα θεματάκια η επικαιρότητα, πολλά και διάφορα. Τι σου είναι όμως, λέω, το χρηματιστήριο του πολέμου? Εκείνο το πετρέλαιο μετά από την υποτιθέμενη λήξη του πολέμου στα στενά του Ορμούζ κατρακυλάει, 72 δολάρια το βαρέλι έφτασε και είχε φτάσει 120 κατά τη διάρκεια του πολέμου. Όλοι οι πόλεμοι, μικροί ή μεγάλοι, που αντικαθιστούν, ευτυχώς τολμώ να πω, την πιθανότητα και το φόβο μιας γενικότερης ανάφλεξης, έχουν στις μέρες μας πίσω το χρήμα, το παγκόσμιο χρήμα, και δεν ξέρω αν θα επαληθευτεί ο ιστορικός που έλεγε, ή ο προφήτης, γιατί γεμίσαμε και προφήτες, ότι ο επόμενος πόλεμος θα γίνει για το νερό, αλλά προς το παρόν ακόμα οι πόλεμοι για το πετρέλαιο γίνονται. Δεν έχουμε αλλάξει σελίδα και μάλλον μπορεί να αλλάξαμε αιώνα, αλλά δεν αλλάξαμε το περιεχόμενο των προηγουμένων αιώνων για τους οποίους ο πόλεμος έγινε για το πετρέλαιο. Όχι ο πρώτος παγκόσμιος, αλλά ο δεύτερος είχε σχέση με όλα αυτά. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε ένα καλοκαίρι με πιο χαμηλές τιμές στα καύσιμα, αλλά έχει κολλήσει στο 1,8,5 η βενζίνη, δεν βλέπω να πηγαίνει παρακά που λένε και στην Ηλία. Και τώρα εδώ, μιας και είμαι στη βενζίνη, πήγα χτες σε μια κηδεία στη Λακόπετρα, στον πεθερό του φίλου και συναδέλφου εδώ, του Γιώργου Καραγιωργόπουλου, και πλήρωσα 3,60 διόδια για να πάω στην Αχαλιά. Βεβαίως μετά γύρισα από τον Παλιό και ήταν ωραιότατα. Αλλά εμείς που δεν έχουμε ΙΠΑΣ στο τζάμι, κυρία Ολυμπιοδός μου, τι θα κάνουμε? Θα πληρώνουμε 3,60 να πάμε στην Αχαλιά? Θα μου πεις, γιατί το έχεις μέσα στην καλή χαρά να πηγαίνεις κάθε μέρα στην Αχαλιά? Όχι, αλλά αν χρειαστεί να πάω κατά εκεί, σε μια παραλία, γιατί πρέπει να πληρώσω 3,60 και 3,60 να γυρίσω μετά 7,20 να πάω μέχρι την Αχαλιά? Μήπως πρέπει να ληφθεί και μία μέρημνα και διημάς τους μη έχοντες αυτό το σηματάκι στο τζάμι, το ΙΠΑΣ που λένε? Η απάντηση από ό,τι καταλαβαίνω είναι όχι, να τσακιστείς να πάει να βάλεις το ΙΠΑΣ. Εντάξει, το τσακιστείς το λόγο, δεν το λένε οι άνθρωποι. Φροντίστε λοιπόν μάλλον όσοι το έχετε, γιατί όσοι το βάλανε δεν διαμαρτύρονται, τους το αφαιρεί μετά. Αλλά εμείς οι άλλοι που έχουμε μία τόσο να πάμε για μία δουλειά εκεί ή να πάμε για ένα μπάνιο το καλοκαίρι, γι' αυτό κατεβαίνουμε από την Παλιά, και γι' αυτό και πάρα πολλά αυτοκίνητα που πηγαίνουν τουλάχιστον μέχρι Σαγέη, Καλάπα, εκεί Καλόγρια γύρω γύρω, και φορτηγά την έχουν πέσει στην Παλιά Εθνική Οδό, και δικαίως διαμαρτύρονται τα καμίνια, τα βραχνέγια και τα τσουκαλέικα ότι ξαναείδαν τόση κίνηση στο δρόμο τους που είχαν να δουν από την εποχή που πηγαίναμε εκεί με το 5 να κάνουμε τα μπάνια του λαού. Και θυμάμαι ότι έκανα πάρα πολύ καιρό να θυμηθώ και να καταλάβω τι έλεγε εκείνος ο εισπράκτορας, διότι εμείς τα παιδιά που είμαστε άνω των 50, προλάβαμε στα αστικά λεωφορεία τους εισπράκτορες. Η πρώτη έκφραση στο μικρόφωνο ήταν εδώ λίγο πιο κάτω, που είναι η σφαγεία. Τα παλαιά σφαγεία ήταν εκεί που είναι τώρα ο πολιτιστικός χώρος του Δήμου Πατρέων, που ανάθεμα για να έχει καταλήξει τι θα γίνει. Αυτό θα γίνει κάποια στιγμή. Και πιο κάτω έλεγε τσαούσι, το 5 θυμάμαι. Και μου φαινόταν ταξίδι, πηγαίναμε τις Κυριακές στα Σάββατα με τη μανούλα μου, Θεός χωρέστης, με πήγαινε για μπάνιο, ορφανό παιδί το καημένο, να πάω και λίγο παραόξο, και άκουγα αυτά τα δύο, σφαγιέ και τσαούσι. Γιατί εκείνοι οι σπράκτορες που μιλάγανε στα μικρόφωνα το πηγαίναν χαϊδευτά? Τσαούσι, δεν έλεγαν τσαούσι. Θα μου πεις, δεν ήταν έβυχο? Ενώ άμα σου λέει στα αυτιά τσαούσι, ένιωθες λίγο καλύτερα. Ωχ, Παναγία μου, Χριστέ μου. Λοιπόν, έχω θεματάκια και άλλα να σας πω, όπως για παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, ότι ανακοινώθη, λέει, ότι χρωστάμε 114,6 δισεκατομμύρια στο δημόσιο. Αυτό είναι πλαστό το νούμερο, γιατί το έχω ξαναπεί, υπάρχουν χρέη τα οποία είναι μη εισπράξιμα, υπάρχουν ληξιπρόθεσμα, υπάρχουν μεγαλοφιλέτες και υπάρχουν και μικροί οφιλέτες που χρωστάνε έως και 30-40 ευρώ. Να φανταστείτε, από 10.000 ευρώ μέχρι 100.000 ευρώ χρωστάνε οι περισσότεροι από τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, και το ελληνικό δημόσιο χρωστάει προς τους ιδιώτες περίπου 358 εκατομμύρια το 25, 2.920 έφτασαν το 26. Μάστα, μάστα, μάστα. Αυτό είναι που λένε κράτος πρόνοιας και ασφαλιστής. Μένα μου λες νυχτοφύλακας του κερατά είναι, που μας κοροϊδεύει και το κοροϊδεύουμε το κράτος. Λοιπόν, θα σας δώσει διαφημιστικά μηνύματα το ωραίο και καλό αυτό κορίτσι, η Αθανασία Ροδίτη, και εγώ θα σας δω εντός ολίγου, διότι θα περάσουμε και στα δικά μας τα τοπικά εδώ και σε πολλά άλλα διάφορα. Μου έκανε όμως εντύπωση κάτι και θα σας το πω. Ανακοινώθηκε, λέει, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι το 25 και το πρώτο εξάμενο του 26 περίπου 10.000 άνθρωποι στον πλανήτη ολόκληρο 10.000 άνθρωποι, κρατηθείτε, έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να βγάλουν μία selfie. Δηλαδή, εν μέρη, σε φωνικό όπλο εξελίσσεται το πάθος με το κινητό. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι στα 8,5 δις είναι αμεληταίο το νούμερο, αλλά σε σχέση με την ανθρώπινη ζωή τίποτα δεν μπορεί να είναι αμεληταίο. 10.000 άνθρωποι 1,5 χρόνο σε όλο τον πλανήτη έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να βγάλουν μία selfie. Δεν πάμε καλά, καθόλου καλά δεν πάμε. Μπομπο, που λέει και ο Παπαγιάννοπουλος, ψυχαρεμία θα δούμε. Λοιπόν, για να μαζέψουμε λιγάκι το μυαλό μας τώρα που έρχεται καλοκαίρι και βλέπω στο Instagram και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτι ξαπλώστρες, κάτι κοκτέιλ, κάτι βουτιές, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Για μαζευτείτε. Και δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα και εκείνες με το πόδι, με την πατούσα στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Τις περιμένω αυτές τώρα που να είναι, είναι οι μέρες τους. Για μαζευτείτε. Άκου 10.000 άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη 1,5 χρόνο έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να βγάλουν μία selfie. Το έχουμε χάσει τελείως, μου φαίνεται, έτσι. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Διαφημιστικά μηνύματα, Σολέι.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
2: Η ώρα είναι 8:30.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
6: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
7: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
3: Ακούστε να δείτε πόση κοινωνική ευαισθησία έχουμε και τη δουλειά μας την κάνουμε, βέβαια, σαν το αποτέλεσμα. 797 χιλιαρικάκια, 513,77 ευρώ είναι τα χρήματα μέσω των οποίων εντάχθηκε η Πάτρα και ο Δήμος Πατραίων στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 από την Περιφέρεια και με απόφαση προσωπικά του Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, και καλώς έπραξε, για να στηριχθούν οι Ρωμά που ζουν στην Πάτρα. Γαμώτο. Η πράξη αυτή που θα χρηματοδοτηθεί λέγεται Κέντρο Γειτονιάς Ρωμά Δήμου Πατραίων. Τώρα, τι ακριβώς θα κάνει ο Δήμος Πατραίων στους Ρωμά, δεν το ξέρω. Πιστεύω να στείλουν κάποιον εκεί να τους λέει για τον καπιταλισμό, γιατί θα γελάσει κάτι επικραμένος. Συγκεκριμένα, η δημιουργία μιας νέας δομής αφορά τις επιτακτικές ανάγκες όπως προέκυψαν μέχρι τώρα από την καταγραφή των υπηρεσιών του ΚΟΔΥΠ, του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατραίων, και φαίνεται η αναγκαιότητα μιας στοχευμένης προσέγγισης σε περιοχές της Πάτρας με αυξημένη συγκέντρωση πληθυσμού Ρωμά, ο οποίος αυτός πληθυσμός αντιμετωπίζει εμπόδια προς την κοινωνική του ένταξη. Δηλαδή, να κάνω μία ερώτηση, έτσι, καλοπροαίρετη, σε αυτούς που μελέτησαν τους Ρωμά αυτής της περιοχής εδώ, που πήγαν και τους μελέτησαν, κατάλαβαν ότι το πρόβλημα που έχουν είναι ότι δεν μπορούν να ενταχθούν κοινωνικά, δηλαδή ότι θέλουν να ζήσουν σαν εμάς τους υπόλοιπους και δεν τους αφήνουμε οι άλλοι? Αυτό καταλάβαν οι μελετητές? Εντάξει, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Στις περιοχές αυτές καταγράφονται φαινόμενα αυξημένης παραβατικότητας, επειδή προφανώς εμείς οι υπόλοιποι δεν τους αφήνουμε να ζήσουν κοινωνικά εντασσόμενοι όπως η λειτουργία ολόκληρης της κοινωνίας. Οι πραγματικές ανάγκες είναι αυτές που στοχεύουν την παρέμβαση. Πρέπει να είναι εξωστρεφείς, λέει, οι υπηρεσίες και να προσεγγίζουν άμεσα την κοινότητα όταν θα πηγαίνουν προς τους Ρωμά. Αρκεί να μην έχουν το πορτοφόλι τους στην τσέπη, λέω εγώ. Κεντρικός στόχος είναι η ουσιαστική επαφή με τους Ρωμά και τα ευάλωτα νοικοκυριά στο δικό τους χώρο και στην καθημερινότητα, γεγονός που επιτρέπει να αναγνωρίζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Δυσκολίες. Μια καινοτόμος στοιχή δράσης είναι αυτή που αφορά τη χρήση της τέχνης ως εργαλείο κοινωνικής αλλαγής. Κρατηθείτε, γιατί το ωραίο είναι στο τέλος. Η εναλλακτική προσέγγιση για τα παιδιά των Ρωμά θα γίνει μέσω της μουσικής. Τι να πάνε να τα μάθεις αυτά μουσική? Αυτά ξέρουν από κούνια. Μια χαρά. Να σου πούνε τσιφτετέλη μέχρι και στα παιδικά τους χρόνια το ακουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας, το τραγουδάνε άμα ναι. Ακουνελάκι, κουνελάκι. Μια χαρά είναι. Θα τους μεταδοθούν γνώσεις, λέει, για την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή. Παρακαλώ αυτό να μου το εξηγήσει κάποιος. Γνώσεις για την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή. Δηλαδή, τι ακριβώς θα κάνουν? Όταν τα κάνουν μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο, θα μάθουν να τα μαζεύουν, να τα πετάνε στον κάδο δηλαδή. Κατάλαβα, έτσι κατάλαβα εγώ. Τέλος πάντων, θα δημιουργηθεί και η δημιουργία θετικών προτύπων. Εμείς θα τα δημιουργήσουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Εκείνοι θα τα καταλάβουνε. Για το σκοπό αυτό, η δομή θα προσεγγίζει και θα συνεργάζεται με σημαντικούς καλλιτέχνες Ρωμά. Αυτό είναι καλό. Μπράβο. Προκειμένου μέσα από την πορεία και το έργο τους να εμπνέονται και να διδάσκονται μαθητές και μαθήτρες που συμμετέχουν σε δράσεις του κέντρου αυτού. Αυτό, μπράβο, μ' αρέσει, είναι πάρα πολύ καλό. Και έτσι θα τους προσφέρουν νέα ερεθίσματα για να βρουν μια δημιουργική έξοδο. Έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη δημιουργίας πρωτοτύπων σε Ρωμά καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν πετύχει στη ζωή τους και έχουν ενταχθεί στην κοινωνία. Αυτό είναι όλο το ζουμί αυτού του προγράμματος. Για μένα από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουν όλα. Γιατί ευκολότερα προσεγγίζει ένας ενταγμένος κοινωνικά Ρωμά έναν μη ενταγμένο παρά ένας μπαλαμούς. Εντάξει, γιατί ο μπαλαμούς όταν πάει εκεί αρκεί να μην είναι το μηκανάκι, να μην είναι εκεί πάνω καλκό. Λοιπόν, το λέω για το φίλο μου τον Τασούλη, λοιπόν, όταν λέω για το καλκό πέφτει κάτω από τα γκέλια, μα καλκό το λένε. Λοιπόν, καλό είναι το προγραμματάκι και εν πάση περιπτώσει ας λέω διάφορα, δεν είναι ρατσιστικά αυτά που λέω, είναι αυτά που σκεφτόμαστε όλοι. Μη μας κακοφαίνεται. Αυτά που λέμε μεταξύ μας δεν είναι ρατσιστικά. Όταν τα λένε άλλοι μας φαίνονται ρατσιστικά. Για ακούστε.
0: Δεν μας κάνει τίποτα ο κράτος για μας, να μας παραχωρήσει ένα μέρος, να είμαστε κι εμείς ξυμορφωμένοι. Κάνει παράπονο άλλος. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι για αρχιτές του μία μας γράφει. Είμαστε κι λίγο εμείς μπεκρίδες.
3: Ξεμορφωμένοι θέλουν να είναι, έτσι. Έτσι, να ξέρουμε. Λοιπόν, να είναι καλά. Πάντως κορεύουν κάτι τσιφτετέλια, απίστευτα, και ξέρουν, μου κάνει τρομερή εντύπωση εκείνα τα πιτσιρίκια που ξέρουν να παίζουν ταμπούρλο και πώς το λένε αυτό, το μπερλέκι, το θυμήθηκα. Από πολύ μικρή ηλικία, απίστευτα. Αφού σας λέω, το κουνελάκι έτσι το έχουν μάθει, άμα ναι αυτοί. Καλό είναι αυτό το προγραμματάκι. Λοιπόν, για να το δούμε τι αποτέλεσμα θα φέρει. Πάω τώρα να πω και άλλα τινά εδώ στην πόλη των Πατρών. Με πήραν τηλέφωνο και με ευχαρίστησαν χτες ηλικιωμένοι οι οποίοι χρησιμοποιούν το 7 και το 8 και κατεβαίνουν για ψώνια μέσα στην Πάτρα και πάνε στον Τάβανο κάτω στην πλατεία Γεωργίου. Παίρνουν το ειστήριο και μετά πάνε πάνω στο λεωφορείο στην πλατεία Γεωργίου. Μου λένε πείτε το σας παρακαλώ κύριε Κοντογιάννη πάλι. Θερμή παράκληση στο Δήμο Πατρέων να χωροθετήσει τη μεταφορά του εκδοτηρίου των ειστήριων από το κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου για να είναι κοντά στα λωφορεία που λένε μερικοί. Θα μου πεις γιατί το ένα. Ένα είναι το ένα που περνάει από κάτω, δεν περνάει άλλο. Τα άλλα όμως είναι 5-6 γραμμές στην Κανακάρη. Συν το ένα. Και παρακαλούν το Δήμο να πάει και να μεταφέρει το εκδοτήριο εις το πάνω μέρος της πλατείας. Χρονιάρα μέρα σήμερα είναι του Αγίου Ιωβενάλιου. Έτσι, κοιτάξτε μη δείτε κανέναν Ιωβενάλιον εκεί έξω να του πείτε χρόνια πολλά. Από την άλλη βέβαια υπάρχει μια γιορτή, είναι η κατάθεση της θυμίας αίσθητος της Θεοτόκου, είναι η ζώνη της Παναγίας αυτή. Και ο Άγιος Ιουβενάλιος ήταν, τι ήταν για να δω, αυτό, ναι, Πατριάρχης Ιεροσολύμωνε, αφού ήταν Ιεροσολύμωνε πάλι καλά. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους Ιουβενάλιους και εγώ πάω στην Κάρνα, διότι εκεί σας έχω ένα ωραίο ποντίκι μοσχάρι, να το πάρετε το ποντικάκι, το κομμάτι αυτό και να το κάνετε κοκκινιστούλι και να το κάνετε κοκκινιστούλι με πένες ή με τριβελάκια και να ρίξετε και σαλτσούλα επάνω και να ρίξετε και τριμμένο τυράκι και θα γίνει μπερεκέτη σήμερα χρονιάρα μέρα του Αγίου Ιωβενάλιου. Να πείτε χρόνια πολλά στους Ιωβενάλιους. Και επίσης ένα από τα εξικάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Όσο δε για τους Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών, σας περιμένουν στην Πάτρα με τα 5 σημεία τους και το κυριότερο στη Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο. Πατρινή επιχείρηση, επαγγελματίες με χεμήθεια σας δίνουν αυτό το αντίτιμο το οποίο θέλετε, δίνοντας πίσω τα τιμαλφή εκεί, αγορά ή ενέχειρο. Ωραία λέξη, τα τιμαλφή. Πολύ μου αρέσει. Παλιά τα αστυνομικά δελτία λέει εισήλθαν σε παρακείμενη οικία διαρρήκτες και αφήρεσαν τη μαλφή. Δηλαδή άμα γράψει μπουκάρανε μέσα στο σπίτι και κλέψαν τα χρυσαφικά θα πειράξει. Είναι άλλο το η ορολογία, η συντακτική της ένστολης προστασίας του πολίτη σε αυτή τη χώρα είναι απίστευτη. Και αν τα ακούστε και καμιά φορά που το ακούμε εμείς εδώ στη συχνότητα της αστυνομίας, να πω καλημέρα στα παιδιά που είναι εκεί στο 100 και κυρίως το φίλο μας το Χάρη που ακούμε τη φωνή του πολλά πρωινά και λέει σε παρακείμενη οικία. Θα μου πεις τι θα έλεγε τώρα, στο σπίτι παραδίπλα? Καλύτερα που λένε σε παρακείμενη οικία, γιατί άλλος μπορεί να είναι ας πούμε από τον πύργο και να λέει αντί για παρακείμενη οικία να λέει στο σπίτι φτουκά ή φτουχά μου. Οπότε έχει προνοήσει το κράτος και σου λέει παρακείμενη οικία. Φεύγω από τους Golden Traders να πάω στο Βενέρι. Βενέρης Νίκος και Γιάννης είναι μπαμπάς και γιος, νεότερη γενιά. 26 10 70 70 60 ένα όνομα εγγύησης στο χώρο του αυτοκινήτου, είτε θες το πιο απλό πόλης είτε το πιο premium Mercedes, BMW, Audi κτλ. Ακροτηρίου και Βενιζέλο, 26 10 70 70 60 εκεί τραγούδι κοπελιά. Μπράβο, για μάλλον ένα τραγούδι να κορύψω μήντε. Ντάλε.

Muchas gracias, muchas gracias. Λοιπόν, έκανα λάθος, είναι της Τιμίας Αισθήτως, της Θεοτόκου, όχι αίσθητος, το τόνισα στην προπαραλίγουσα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, τι παγκόσμια ημέρα γιορτάζει σήμερα ο ΟΗΕ. Είναι, λέει, η παγκόσμια ημέρα των UFO, των αγνώστου ταυτότητος υπταμένων αντικειμένων. Στην Ελλάδα, όταν έπρεπε να βρούμε μία λέξη για τα UFO, τι σου είμαστε σε αυτή τη χώρα, τα ονομάσαμε άτια, αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Φανταστείτε τι έγραφαν οι εφημερίδες δεκαετία του 70 και του 60, που έλεγαν ότι εμφανίστηκε ένα άτια. Σήμερα, αν πεις άτια, δεν ξέρει κανείς, UFO τα ξέρουν με τον αμερικάνικο ή με τον παγκόσμιο τίτλο τους, UFO. Οι λάτρεις, λοιπόν, των UFO πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου σήμερα, κοιτώντας, λέει, τον ουρανό, για να ανιχνεύσουν άγνωστης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Πάει, το έχασε ο κόσμος. Το έχασε, σας το λέω εγώ. Και βέβαια, κακά τα ψέματα, είναι το μόνο που δεν μας έχουν ακόμα πει οι θειασότες της παγκοσμιοποίησης, μετά από όσα έχουμε περάσει και από όσα έχουν δοκιμάσει πάνω μας, ότι κάποια μέρα θα εμφανιστεί και κανένα UFO. Λοιπόν, έχω να πω σε αυτούς που σύμφωνα με τον ΟΗΕ γιορτάζουν σήμερα την Παγκόσμια Μέρα UFO, ότι είναι πολλά χρόνια πίσω. Πάρα πολλά χρόνια πίσω. Η Πάτρα είναι πρωτοπόρος. Διότι εμείς εδώ σε αυτή την πόλη γιορτάζουμε κάθε μέρα όλο το χρόνο την Παγκόσμια ημέρα των UFO. Το τι UFO κυκλοφορεί δεν περιγράφεται. Καλημέρα, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας, καλό να έχετε. Ιούλιος εστρούμφισε, ψυχραιμία και υπομονή. Πόσο μας μείναν ακόμα, Αθανασία μου, 27 μέρες που θα πάει. Θα κάνουμε και εμείς τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Πώς έλεγε και ο γέρος, ο άλλος γέρος, γιατί το κρύψω με άρρωστη. Λοιπόν, θέλω να σας εφιστήσω την προσοχή σε κάποια, ξαναλέω, μηνυματάκια που έρχονται και λέει καθημερινά η ελληνική αστυνομία και η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, να είστε προσεκτικοί, να μην ανοίγετε διάφορα, πώς τα λένε αυτά που σας στέλνουν, κάτι συνδέσμους HTTPS κάθετος αυτό, που να λένε μέσα ότι χρωστάτε, ότι σας ετοιμάσαμε αυτό από το κράτος ή εκείνο. Μην το ξεχνάτε, είναι τα περισσότερα απάτη εάν δεν έχετε κάνει εσείς αίτηση στον ΚΑΒ. Ακόμα και αν εμφανιστεί στο κινητό σας, λέει, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο σηματάκι gav.gr και με το εθνόσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας, αν δεν το έχετε ζητήσει εσείς, μην το ανοίξετε, διότι με εύκολο τρόπο χακάρουν έτσι τα κινητά. Και δεν θα το πιστέψετε, οι πρωταθλητές χακαρίσματος αυτών των κινητών και οι κλέφτες λογαριασμών και χρημάτων είναι Βαλκάνοι, και όχι απόλυτα Έλληνες, δεύτεροι Έλληνες, οι περισσότεροι είναι Βαλκάνοι. Το ότι έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ ο κόσμος, όπου οι Βαλκάνοι, οι γειτονές μας, που πριν από μια εικοσαετία δεν είχαν δεύτερο βρακί να αλλάξουν, έχουν γίνει και hackers και χακάρουν όλο τον πλανήτη, αυτό με ξεπερνάει. Και βέβαια έχουν και μια βοήθεια από Ανατολάς, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, έχει θεματάκια και άλλα την ΝΑΤΟ η ατζέντα σήμερα. Η γνωστή ηθοποιός που ίσως δεν τη θυμάστε από τον ελληνικό κινηματογράφο, η Τζέννη Ζαχαροπούλου, πέθανε χθες σε ηλικία 85 ετών. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα. Έπαιζε με την Αλίκη σε πολλές ταινίες η Τζέννη Ζαχαροπούλου. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, έφυγε σε ηλικία 85 ετών. Αυτή την ανακοίνωσε ο Μπιμπίλας, πρόλαβε, δεν του ξέφυγε του Σπύρου Μπιμπίλα. Άλλα θεματάκια που έχει η επικαιρότητα εδώ, πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι
εκδίδεται την άλλη εβδομάδα από το Υπουργείο Οικονομικών απόφαση που ανοίγει το δρόμο για μεταβίβαση ακινήτων με κατάσχεση παρακράτησης τουλάχιστον 25% της οφειλής από το τίμημα. Άρα εκλογές, τι κάνουν οι εκλογές. Άρα η προεκλογική περίοδος. Πήρα δε μια πληροφορία χτες ότι ετοιμάζει, λέει η κυβέρνηση, προεκλογικά ένα πολύ ωραίο μεγάλο μπαμ για τους αγρότες. Είστε αγρότης? Όχι, δεν είναι αγρότης. Τι καλλιεργείτε εσείς? Λοιπόν, ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις των κατασκευμένων ακινήτων. Τις επόμενες μέρες εκδίδεται απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, την έχει υπογράψει ο Πιερακάκης. Αφορά ακίνητα στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση από την εφορία λόγω χρεών, αλλά έχει βρεθεί αγοραστής και πρόκειται να μεταβιβαστούν με οικονομικό αντάλλαγμα. Έτσι που ενεργοποιείται η ρύθμιση, η πόλη γίνεται κανονικότατα υπό την προϋπόθεση ότι το μέρος του τιμήματος θα παρακρατείται και θα αποδίδεται απευθείας στην ΑΔΕ. Αυτό γινόταν και με κάποιες ρυθμίσεις γενικότερων οφειλών, αλλά όχι με κατασκευμένα ακίνητα. Τώρα επιτρέπεται και για τα κατασκευμένα, αρκεί να μην είναι μικρότερο από το 25% του τρέχοντος υπολείπου της οφειλής. Εννοείται αυτό. Έτσι λοιπόν, ένα πρακτικό εμπόδιο της αγοράς ακινήτων που κάποιος ήθελε να πουλήσει ένα σπίτι που του το είχε κατάσχει η εφορία και αν δεν ήταν κατασκευμένο θα μπορούσε να πάρει χρήματα να πληρώσει και την οφειλή του και να του μείνουν κιόλας, το λύνει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών και λέει, κρατώντας το ποσό που χρωστάτε, αρκεί να μην είναι λιγότερο από το 25% του τιμήματος, γενικά του τρέχοντος υπολείπου της οφειλής, για να είμαστε σαφείς, μπορείτε να το πουλήσετε ας είναι κατασκευμένο. Έρχεται η ρύθμιση αυτή την επόμενη εβδομάς. Μη μιλάς, μη γελάς. Θέλω να θυμίσω πως ήταν μαζί μας η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Veneris Motors στην άκρο Τηρίου και Βενιζέλου, η οποία πάντα στο 26 10 70 70 60. Ένα βήμα μπροστά, εξέλιξη στην αυτοκίνηση από τον Νίκο και από τον Γιάννη Βενέρη, με premium

κάνει το πιάτο σας να μοσκοβολάει φρεσκάδα, να πάρετε ωραίο ολόκληρο κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής, το οποίο είναι από απέκη, είναι απέναντι τσρομίλης, και περίμενε εδώ, α όχι ναι, και να μην έκανα λάθος, κοιτάζω, όχι, και να πάρετε όλα τα κρεατικά, τα λαχταριστά και τα φρέσκα σε ένα από τα 6 καταστήματα που έχει η Κάρνα, ποιοτικά και οικονομικά. Λοιπόν, let's talk about the weather. Τι έχεις? Έχεις τραγουδάρ? Ναι, ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Κάτσε να πω γρήγορα, γρήγορα τον καιρό, γιατί έχουμε ένα remake από την Ατάσα, εξαιρετικό, τις δεκαετίες του 70, που το έχει κάνει remake η Νατασούλα. Λοιπόν, αρκετά συννεφάκια σήμερα, 33 η θερμοκρασία, το πολύ 34 που λέγανε μερικοί συμμαθητές στο δημοτικό και τσαντιζόμουνα και στο γυμνάσιο. Με τσαντίζει αυτό το 3, το 4, πάρα πολύ με τσαντίζει. Και έλεγα λοιπόν ότι θα έχουμε γίνα στο 34 εκεί, το πολύ 34, επίσης το ίδιο, επίσης και το Σάββατο, με πιο πολύ δροσούλα και ίσως και αστάθεια μεγαλύτερη σε σημείου ψυχάλας και βροχής. Και από την Κυριακή ξανανεβαίνουμε στο 34-35. Επιικής μέχρι ώρας ο Ιούλιος. Επιικής για την πόλη των Πατών. Ψυχραιμία και υπομονή, θα δούμε. Και σήμερα θα έχει κάτι συννεφίτσες. Λοιπόν, καλημέρα σας, πολλές καλημέρες στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο, ζαχαροπλαστείο γλυκοτοχνίες. Το σημείο αναφοράς του γλυκού στην Πάτρα, με τις δροσιές του και τα ωραία του εκεί. Και εξαιρετικό παγωτό μηχανής έχει ο Αντώνης, έτσι, φημισμένο του all over the city of Πάτρας. Και γλυκά και τούρτες και πάστες και προφιτερόλ και μπανόφι. Και καλημέρες πολλές και στους φίλους μου του Ζαχαροπουλέου στο Γλάφκο επάνω εκεί, που θα πάτε βράδυ να δείτε Μουντιάλ μες στην δροσιά. Και επίσης είναι η ώρα που καλημερίζω με πολύ αγάπη τους οδηγούς των επαγγελματικής χρήσεως αυτοκινήτων, δημόσιας χρήσεως, οδηγούς αστικών λεωφορείων και υπεραστικών και βιτίων, φορτηγών, ενωρητών, επιτρόπων κτλ. Δηλαδή κλπ. Καλημέρα σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς. Πάμε να τελειώσουμε μια ωραία Νατάσα και να σας παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Γεωργόπουλο, τον Αλέξανδρο Κογκόλη και τη Δήμητρα Μπαλαφούτη. Για χαραντάν και τα κουκιά μπαγλάν.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

όχι σε μία, όχι στον δρόμο. Ένα τυφλό χτύπημα, μία νεκρή. Η πολιτική σπεκούλα για τα δεκάδες ερωτηματικά για τη χρονική στιγμή. Σωρία ερωτηματικών για τους στόχους. Η εμπριστική επίθεση με Γκαζά και αναρχικός στη Θεσσαλονίκη προκαλεί αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό. Φέρνει στο προσκήνιο το παιχνίδι των δύο άκρων και μετατρέπεται σε βούτυρο στο ψωμί της κυβερνώσεως παράταξης. Ποιος έχει πραγματικό όφελος από την πρόκληση φόβου στην κοινωνία? Ποιος επίλεξε για στόχο όχι στελέχη πρώτης γραμμής? Γιατί τώρα πρέπει να ξυπνήσουν μνήμες? Ζητούνται απαντήσεις. Με απίστευτες δηλώσεις, καθώς κυβερνητικός στέλεχος, λέγε με Κυρενάκη, προσπάθησε να ταυτίσει την Ελλάδα του Τσίπρα με την επίθεση ως συνέπεια του εμφυλιοπολεμικού ονόματος του κόμματος Αλέξη Τσίπρα. Με την Ελλάδα του κύριο Τσίπρα να απαντά, δεν θα ακολουθήσουμε στον κατήφορο της αθλειότητας τον κύριο Κυρενάκη. Αλλά Ιούγια είναι άλλο. Όταν κυρίες και κύριοι συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, ο στόχος είναι να φοβηθεί η κοινωνία, να επιστρέψει το καβούκι της, να επιλέξει άλλα από αυτά που έχει ήδη αναζητήσει και προσανατολίζεται να επιλέξει και να κάνει. Γι' αυτό σας λέω, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και είναι πολλά τα ερωτηματικά και πολλές οι απαντήσεις που ζητούνται. Και το μεγάλο ζητούμενο είναι ένα, να βρεθούν οι δράστες. Κατά τα λοιπά, Μητσοτάκη σε περιφερειάρχες ζήτησε την παρέτησή τους εάν θέλουν να κατέβουν υποψήφιοι στις εκλογές. Αυτά συνοδεία στριπτής για Καριστιανού αποκάλυψε ότι αγόραζε σπίτια από πληστηριασμούς. Κατά τα άλλα θέλει να αποτελέσει την ελπίδα της κοινωνίας. Στα 114,6 δις τα χρέη των Ελλήνων προς την εφορία. Το 1/3 από αυτά δεν πρόκειται ποτέ να εισπραχθεί, ενώ ο ένας στους τρεις χρωστά ποσό κάτω από τα 30 ευρώ. Καταλάβετε τώρα ποιοι χρωστάνε τα πολλά. Ακούστε και αυτό. Ο Τραμπ στον πρώτο χρόνο της θητείας του ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αύξησε την περιουσία του κατά 2,2 δις. Είπατε τίποτα?

εντελώς άλλη κατάσταση. Η θωράκιση της ακτογραμμής από Μονοδένδρη έως και Καμίνια από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας φέρνει τα πάνω κάτω και στην ανάπλαση. Τη σχεδιάζει ο Δήμος της Πάτρας. Ότι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη περιοχή και όχι μόνο. Ξέχνα τα δημοτικά τέλη που ήξερες. Αντίστροφη μέτρηση για τη μετατροπή του σε νέο τύπο ένφια. Τι απαντά στο σχέδιο της κυβέρνησης ο Δήμος της Πάτρας, τι προσανατολίζεται να κάνει η πολιτεία και βεβαίως τι θα σημαίνει αυτό εάν αποδεσμευτούν από τους λογαριασμούς της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Στα κάγκελα οι ενώσεις καταναλωτών και στη Δυτική Ελλάδα. Το πάγωμα της ακρίβειας με το φιάσκο των δίθεν συμφωνιών κυρίων προκαλεί αντιδράσεις και προσβάλλει την νοημοσύνη μας, λένε οι εκπροσωποί τους. Προσεχώς και στη Δυτική Ελλάδα. Θα πληρώνουμε τον προσωπικό γιατρό. Οι μέρες αγωνίας την ίδια στιγμή για τους παχύσαργους της περιοχής, καθώς τα ενέσιμα ως επικοί όχι μόνο, δεν πρόκειται να χορηγούνται λόγω λήψης του ευρωπαϊκού προγράμματος. Ταμείο αλληλοβοήθειας δικηγόρων, ενός κακού μοίρια έπονται. Μετά την υπεξαίρεση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, έχουμε αγωγή των παλαιών δικηγόρων και δέσμευση του αποθεματικού με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Νέο Προεδρείο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο Γιώργος Παναγούλιας από την Ηλία στη θέση του Ετωλοκαρνάνα Χρήστου Παΐσιου. Κυρίες και κύριοι, Νόμπαξ FM. Είναι 93 και 4. Είναι ένα ακόμα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Συνοδεία ευχών για ό,τι καλύτερο να σας συμβεί, να σας συμβεί σήμερα. Ό,τι κάνετε να το κάνετε καλά και με τέχνη. Σας θυμίζω ότι στον ήχο και τις μουσικές επιλογές είναι η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Καλημέρα Χριστό, συμφωνώ μαζί σου. Μαζί μας και σήμερα ραδιοτάξη Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη το ραδιοτάξη προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή. Με το ταξί από την επιβίβαση έως την απόβιβαση. Ραδιοτάξη Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας.

0: Τα Πετράλωνα να διαγράψετε, γιατί εκεί πέφτουν πολυκατοικίες σε χάρτινη πύργη, έτσι, λόγω του άσματος σας το λέω. Ας αφήσουμε τις ελαφρότητες που μπορεί να περιέχουν και η εχνή σοβαρότητας. Πάμε στην ουσία του πράγματος και την επικαιρότητα. Εμείς το επιλέγουμε για δεύτερη μέρα ως εντελώς άλλη κατάσταση. Σας θυμίζω χθες τέτοια ώρα άνοιγμα το είχαμε. Φιλοξενήσαμε τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Αττικής Ελλάδας, τον κύριο Μπονάνο. Εδώ όπου αναδείξαμε το τι σημαίνει η θωράκιση της ακτογραμμής από την περιφέρεια με 15,+ εκατομμύρια ευρώ από μονοδέντρη μέχρι καμίνια, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάβολη των ακτών και όχι μόνο. Τι φέρνει όμως μαζί της αυτή η ιστορία, τι συνεπάγεται, τι ακολουθεί και βεβαίως πώς θα ορίζεται αυτό το οποίο θα σημάνει την ακολουθία. Πάμε στην πλευρά του Δήμου της Πάτρας, πάμε στην αντιδήμαρχο, την κυρία Τογιοπούλου. Κυρία Τογιοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Λοιπόν, έχουμε μια εξέλιξη που εκ των πραγμάτων ορίζεται ως θετική και κάτι παραπάνω από θετική. Τι φέρνει μαζί της όμως αυτή η εξέλιξη στο πλαίσιο της θωράκισης ακτογραμμής, στο τμήμα που έχω αναφέρει ήδη, και πώς αυτό ως προσλαμβάνουσα αξιολογείται και θα αποδυσαυριστεί από το Δήμο και πώς θα αποτυπωθεί και απεικονιστεί στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Είναι ένα θέμα που το περιμένει χρόνια η περιοχή, να πούμε καταρχάς. Είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει από τον τότε Δήμο Βραχνεϊκών σε συνεννόηση με τον Δήμο Παραλίας το 2008, μια μελέτη η οποία είχε ολοκληρωθεί από τότε, έχει περάσει πολλές περιπέτειες. Εν τέλει πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στην αρχή του τέλους. Μετά τη συνάντηση που είχαμε στην περιφέρεια, διαπιστώθηκε ότι πράγματι έχει σχηματιστεί ένας φάκελος ο οποίος είναι άρτιος. Δεν θα υπάρχουν, εκτιμούμε, περιπέτειες σε σχέση με την προκήρυξη του έργου. Η περιφέρεια έχει διασφαλίσει μια αρκετά σημαντική πίστοση για να γίνει το έργο αυτό. Και η εκτίμηση είναι ότι όταν θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο, από την πλευρά της ακτογραμμής θα έχουμε σίγουρα μια άλλη μορφή. Άρα λοιπόν εμείς ως Δήμος τώρα, ταυτόχρονα με το έργο αυτό που εξήγηλε η περιφέρεια, ξεκινάμε και τη δικιά μας δουλειά από την πλευρά της παραλίας. Και τι σχεδιάζουμε? Σχεδιάζουμε να κάνουμε πράξεις αναλογισμού για να διανοίξουμε την ζώνη παραλίας κατά μήκος της ακτογραμμής του έργου που θα κάνει η περιφέρεια μέσα στη θάλασσα. Η περιφέρεια θα προχωρήσει το έργο της κάνοντας έργα μέσα στη θάλασσα και κατά μήκος της ακτογραμμής. Και εμείς θα μπούμε στη ζώνη παραλία και θα επιδιώξουμε να ανοιχθεί η παραλία κατά μήκος αυτού του έργου. Δηλαδή από το πλάτωμα των ροητικών, γιατί ένα τμήμα του έργου εκτείνεται και στα ροητικά.
0: Ακριβώς.
1: Μέχρι και το τελευταίο σημείο που θα εξαντληθεί το έργο αυτό της θωράκισης της ακτής, δηλαδή μέχρι και τα όρια της κοινότητας των Τσουκαλαϊκών.
0: Για να θυμηθώ τα φοιτητικά μου χρόνια και τα όσα άφησα πίσω στον κλάδο της επιστήμης μηχανολογίας και όχι μόνο. Η πράξη αναλογισμού σημαίνει ότι επί της ουσίας εσείς ξεκινάτε τις διαδικασίες για εκτάσεις που απαλωτριώνονται, για διάνοιξη δρόμων και κατά μήκος μιας παραλίας. Η σύνταξη είναι υποχρεωτική και εφαρμογή του σχεδίου πόλεως. Είναι υπόχρεη αποζημίωση ιδιοκτήτες, συμμετοχή του Δήμου, δικαιούχοι αποζημίωσης. Ειδικά για την παραλία αφαιρείται από την τελική ιδιοκτησία και δεν προσμετράται για δόμηση αποζημίωση. Κάνω λάθος?
1: Ναι, έτσι είναι όπως τα λέτε. Όμως εδώ έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Ένα κομμάτι των Βραχνεϊκών έχει ερηματομικό σχέδιο. Οπότε εκεί μπαίνουμε και μέσα σε ερηματομικό σχέδιο για να διανοίξουμε τον πρώτο παράλληλο του παραλιακού δρόμου στην περιοχή που εκτείνεται από την οδό Σωτηριάδου, δηλαδή από τη Βίλα του Γάλλου, έως και λίγο μετά το σημείο που είναι η εκκλησία της Ευαγγελιστρίας στα Βραχνεϊκά. Εκεί θα έχουμε, τελειώνοντας αυτό το σχεδιασμό που έχουμε, διανοιγμένο και δεύτερη παράλληλη οδό κατά μήκος του παραλιακού δρόμου. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα τμήματα, να πούμε ότι μιλάμε για ζώνες παραλίας, δηλαδή ζώνες που δεν είναι δρόμοι, είναι όμως ελεύθερες περιοχές, είναι ελεύθεροι χώροι προκειμένου να υπάρχει άνετη προσέγγιση των πολιτών προς τη θάλασσα, προς την ακτή. Οι περιοχές, να πούμε, των Τσουκαλαϊκών και των Καμινίων βέβαια, και θα μιλήσουμε και για τα Καμίνια, ήθελα να μου δώσετε το λόγο να μιλήσουμε και για τα Καμίνια.
0: Βεβαίως.
1: Τα Τσουκαλαϊκά είναι μια εγκλωβισμένη κυριολεκτικά περιοχή για τους μη έχοντας ιδιοκτησία, με πρόσωψη στη θάλασσα, σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος εύκολα σε όλο το μήκος της ακτογραμμής να προσεγγίσει τη θάλασσα, παρά μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν ιδιοκτησίες που γυρνιάζουν άμεσα με την ακτογραμμή.
0: Επειδή είχα την τύχη να ζω 18 χρόνια και έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Εδώ λοιπόν ο σχεδιασμός μας είναι αυτός, ότι εφόσον από τη η θάλασσα πλέον γίνονται τα έργα και θα θωρακιστεί όλη αυτή η περιοχή, ταυτόχρονα και στην ακτή θα υπάρχουν τα έργα για να μπορεί να ανοίξουν ολόκληρη ζώνη παραλίας λοιπόν. Και βέβαια και με ό,τι αυτό συνεπάγεται εννοώ για την ανάπτυξη όλης αυτής της περιοχής. Εμείς θεωρούμε ότι αν όλα πάνε καλά, ολοκληρωθεί το έργο της περιφέρειας, ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός μας, γιατί η διάνοιξη των ζωνών παραλίας έχει να κάνει και με τη διοικητική διαδικασία και με τις αποζημιώσεις και με τα τεχνικά έργα. Θεωρώ ότι μέσα στο βάθος δεκαετίας, καλά να είμαστε όλοι, θα δούμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα στην περιοχή αυτή.
0: Έχω ερωτήματα. Πέρα από την διάνοιξη σε όλο το κομμάτι των Τσουκαλέικων που υπάρχει το πρόβλημα το οποίο αναφέρεται, δεν είναι προσβάσιμο ένα κομμάτι από το τέλος των Βραχνεϊκών μέχρι την αρχή των Τσουκαλέικων, μου γράφει συμπολίτησα, δεν ξέρω. Και εκεί θα υπάρξει διάνοιξη.
1: Σε όλο το μήκος, βεβαίως. Εκεί που σήμερα είναι αδιέξοδος το ύψος του οικισμού Χατζίνα, που είναι αδιέξοδος, θα συνεχίσει η ζώνη παραλίας. Επαναλαμβάνω, όλη η ακτογραμμή αυτή έχει, σε όλη την ακτογραμμή υπάρχουν αποφάσεις με τις οποίες έχουν καθοριστεί η ζώνη Αιγιαλού και παραλίας. Άρα αυτές οι αποφάσεις που έχουν καθοριστεί εδώ και 40-50 χρόνια και δεν έχουν υλοποιηθεί, προχωράμε να τις υλοποιήσουμε. Βέβαια η περιοχή της Χατζίνας, εκεί η περιοχή έχει και τα άλλα θέματα με την διέλευση του τρένου που δεν έχουμε μία ακόμη φυλασσόμενη ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση. Είναι σε εξέλιξη και αυτή η διαδικασία με τον ΟΣΕ και σε συνεννόηση και με την παρέμβαση και της περιφέρειας να δούμε αν μπορεί άμεσα να ιδρυθεί μία ακόμη ισόπεδη φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση εκεί για να υπάρχει και πιο νωρίτερα διέξοδος για τους κατοίκους της περιοχής, γιατί μέχρι τώρα η επικοινωνία αυτής της περιοχής γίνεται μόνο από τον παραλιακό δρόμο.
0: Με τα καμίνια που τα αφήσαμε για το τέλος, μου είπατε να αναφερθούμε, τι θα γίνει με τα καμίνια?
1: Θα πούμε λοιπόν ότι η μελέτη αυτή που κάνει η περιφέρεια δυστυχώς δεν έχει συμπεριλάβει μέσα τα καμίνια.
0: Μάλιστα.
1: Η διαβεβαίωση που έχουμε, που είχαμε στην πρόσφατη σύσκεψη είναι ότι θα συμπεριληφθούν και η κοινότητα καμινίων σε μελέτη που ετοιμάζει η περιφέρεια για την συνολικά καμίνια λισσός, για να συνεχίσει αυτό το έργο της θωράκισης της ακτής. Ελπίζουμε να επισπευστεί αυτή η διαδικασία, ώστε όσο το δυνατόν και σύντομα να έχουμε και εκεί έργο, γιατί και εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Η θάλασσα έχει βγει κυριολεκτικά και είναι πριν τις κατοικίες. Δηλαδή το φαινόμενο της διάβρωσης είναι,
0: είναι
1: πολύ μεγάλο,
0: τρομακτικό.
1: Και επικίνδυνο για τις κατοικίες. Περιμένουμε ότι θα επισπευστεί και αυτή η διαδικασία από την περιφέρεια και βέβαια να πούμε ότι και το ζητούμενό μας είναι ότι πρέπει να δούμε και τις βόρειες περιοχές, γιατί ναι μεν γίνονται μικρά έργα στο Ρίο και στο Ακταίο μετά την προγραμματική σύμβαση Δήμου Περιφέρειας, αυτά που βλέπουμε στην παραλιακή ζώνη Ρίο και Ακταίο, αλλά έχουμε και τις περιοχές που είναι ακόμη πιο βόρεια, οι οποίες έχουν ανάγκη και αυτές θωράκισης. Όμως έγινε η αρχή, εμείς θα υποστηρίξουμε και θα συμβάλλουμε στο να επιταχυνθεί όσο γίνεται η διαδικασία αυτή της υλοποίησης αυτού του έργου του θαλάσσιου και ταυτόχρονα σας λέω ότι δρομολογούμε και διαδικασίες από την πλευρά της Ξηράς, ώστε εκεί να μιλάμε πράγματι σε λίγα χρόνια ότι υπάρχει μια κυριολεκτικά μια ριβιέρα στην περιοχή της Πάτρας με πολλά θετικά και για τους κατοίκους της περιοχής και για τους επισκέπτες.
0: Κυρία Τογιοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη να έχετε. Χάρηκα που σας άκουσα. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσατε σήμερα αυτό που θα διαβάσετε αύριο, γιατί έτσι είναι εδώ το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, έτσι είναι ο Max FM. Επί της ουσίας, σχεδιασμός για τη δημιουργία μιας εντός εισαγωγικών ριβιέρας στο κομμάτι από μονοδέντρη μέχρι και τα όρια των καμινίων, θα υπάρξει πλήρης διάνοιξη παραλιακού δρόμου. Με πράξη αναλογισμού, διάνοιξη η οποία θα φέρει και ανάπλαση της περιοχής, ακούσατε τι προβλέπετε ανά τομέα, ανά κοινότητα, δηλαδή για μονοδέντρη, για καμίνια, για βραχνέικα. Συγκεκριμένα για τα καμίνια προβλέπετε να ακολουθήσει επιπρόσθετη μελέτη της περιφέρειας και μετά να έρθει ο Δήμος, για τα βραχνέικα, για τα τσουκαλέικα. Πρόκειται για μια άλλη εντελώς κατάσταση. Μια άλλη εικόνα σε περιοχές που αφενός μένουν, όπως τα Τσουκαλέικα οι κάτοικοι, αλλά και όσοι δεν έχουν ιδιοκτησίες, είναι αποκλεισμένοι από το παραλιακό μέτωπο. ακούσατε τι θα ισχύσει. Θα υπάρξουν δρόμοι, πεζόδρομοι, θα υπάρξει προστασία και του παραλιακού μετόπου, και αυτό αφορά συνοδά έργα με φόντο την προστασία από τη θαλάσσια διάβρωση και τα έργα τα οποία θα κάνει η περιφέρεια. Είμαστε εδώ και πάμε μετά σε ένα ταμείο αλληλοβοήθειας, που μόνο αλληλοβοήθειας δεν προέκυψε να είναι. Θα τα ακούσετε.

0: ενός κακούμερη άιποντα. Ποιος θυμάται το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Πατρών Υγείου? Και να θέλω να το ξεχάσεις, σας αφήνει το ίδιο το Ταμείο. Καθώς, κυρίες και κύριοι, εκτός από την ιστορία της υπεξαίρεσης εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από υπάλληλο υπεράνω υποψίας και τα παρελκόμενα αυτής της υπόθεσης, έρχονται να καθίσουν στην πρώτη σελίδα της επικαιρότητας. Γιατί σαν να μην έφτανε το βάσανο αυτό και το τι έχει προκαλέσει, είχαμε προσφυγή παλαιών δικηγόρων, 20 τον αριθμό, για την ακρίβεια άγωγοι, και ζητούσαν να λάβουν παρακαλώ αυτό που τους αναλογεί λόγω συνταξιοδότησης ή πρώιμη συνταξιοδότησης. Τι συνεπάγεται αυτή η αγωγή? Συνοδεία μιας σε πρώτο χρόνο απόφασης, της κοινικών νέας ομιλίας έχουμε. Πάμε σε έναν άνθρωπο που ανέλαβε να βάλει σε κρίσιμη στιγμή, να βγάλει σε κρίσιμη στιγμή τα κάστανα από τη φωτιά, όταν είχε ξεσπάσει το μεγάλο σκάνδαλο με την υπεξαίρεση στον Ταμείο Αλληλοβοήθειας. Πάμε στον έγκριτο νομικό, τον κύριο Χρονόπουλο. Κύριε Χρονόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Μάλλον το έχει η κούτρα του Ταμείου να κατεβάζει διάφορα βάσανα, κύριε Χρονόπουλο.
1: Ναι, βέβαια, και να σκεφτείτε ότι μέχρι το 1999 ήταν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Από το 1999 που με νόμο έγινε σωματείο μέχρι και πρόπερση, πέρυσι, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όλα ξεκίνησαν μετά την εξαίρεση. Και επιδεινώθηκαν τώρα πλέον και με την αγωγή των συναδέλφων, οι οποίοι βέβαια αντιτείνουν ότι προσπάθησαν να κάνουν με το Διοικητικό Συμβούλιο μια κάποια συμφωνία, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας την άποψη ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό το να τους δώσουν φάπαξ με πρώιμη συνταξιοδότηση, δηλαδή συνταξιοδότηση μερική κατά την οποία εργάζονται και εισπράττουν από την εργασία τους, δεν έγινε αυτή η διαπραγμάτευση και η συμφωνία. Και κατέφυγαν στο δικαστήριο. Ζητάνε περίπου 450.000 ευρώ.
0: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, ενώ χάθηκαν όσα χάθηκαν, πάνω από 500.000 λένε κάποιοι. Και ενώ για να πάρετε ανάσα πουλήσατε ένα εξαιρετικό ακίνητο και να βάλετε λεφτά στο ταμείο, τώρα που πήγατε να πάρετε, πήγε να πάρει το ταμείο ανάσα, έρχεται αυτή η αγωγή που δεσμεύει τα λεφτά που πήρατε από την πώληση. Το κατάλαβα καλά?
1: Ναι, ναι, ναι. Δεσμεύει τους λογαριασμούς στις δύο τράπεζες που έχει το ταμείο. Και αυτό με αναγνωριστική απόφαση. Κάναμε μια προσφυγή κατά αυτής της απόφασης. Καταρχήν θεωρώ ότι η απόφαση αυτή είναι λανθασμένη. Δεδομένου ότι το 1999, όταν δημιουργήθηκε το καταστατικό από τον αείμνηστο κύριο Ζινόζη, τον τότε πρόεδρο του Συλλόγου, δεν υπήρχε κατηδέα στο ελληνικό δημόσιο ότι θα μπορούσε κάποτε, όπως έγινε τα τελευταία χρόνια, να δοθεί η δυνατότητα με νόμο να βγαίνει κάποιος σε μερική σύνταξη και να εξακολουθεί να δουλεύει. Άρα λοιπόν το 1999 η βούληση των ανθρώπων που κάναν το καταστατικό είναι να πληρώσουν το εφάπαξ σε όσους δικηγόρους συνταξιοδοτούνταν υπό την έννοια της πλήρους αποξένωσης από το επάγγελμα. Αυτό φαίνεται λογικό, απόλυτα λογικό. Δυστυχώς η κυρία Πρωτοδίκης έκρινε ότι αναλογικά πρέπει να εφαρμοστεί και στους μερικούς συνταξιούχους. Εκκρεμεί στο εφετείο. Ο εισηγητής είναι ένας εξαιρετικός δικαστής. Το πολυμελές και η σύνθεση αυτή είναι επίσης από έγκριτους δικαστές συντιθέμενοι και περιμένουμε ότι...
0: Αν παραμείνει αυτή η απόφαση, επί της ουσίας μπορεί να είναι και κεκνιάσμα, έτσι, για το σωματείο.
1: Θα αντιμετωπίσουμε πολλά δύσκολα προβλήματα.
0: Δεν θα μπορείτε να πληρώσετε την ασφαλιστική την οποία κάνατε ρύθμιση μετά το μεγάλο κράχ που έγινε λόγω της υπεξαίρεσης. Δεν θα μπορείτε πολλά πράγματα να κάνετε.
1: Δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε 850.000 περίπου σε ανθρώπους που έχουν βγει σε οριστική σύνταξη, επίκειται να βγουν. Αυτό είναι το μεγάλο κονδύλιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί το δικαιούνται, διότι αποξενώνονται από τη δικηγορία. Άρα δικαιούνται να πληρώσουν τα χρήματα που είναι ουσιαστικά μέρος του δικού τους, των δικών τους εισφορών. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Βέβαια, πιστεύω ότι οι συνάδελφοι αυτοί, οι οποίοι είναι εν ενεργεία ακόμα δικηγόροι, δεν θα έπρεπε να κατασχέσουν το λογαριασμό. Έκανα ανακοπή κατά της κατάσχεσης και πρότεινα να μεταφερθεί η κατάσχεσή τους, αν θεωρούν ότι κινδυνεύουν τα χρήματά τους, στα ακίνητά μας, τα υπολοιπόνημα ακίνητα που βρήκαμε τότε που ανέλαβα εγώ ως προσωρινή διοίκηση, είναι αρκετά, είναι 10 γραφεία στη Φιλοπείμενος, τα οποία τα είχαν εγκαταλείψει τελείως Ήταν αμίστοτα, το καταλαβαίνετε.
0: Πολύ ωραία.
1: Και δύο μεγάλα κίνητα στον Καστελόκαπο. Φτάνουν δηλαδή για να καλύψουν, να υπερκαλύψουν τις απαιτήσεις τους. Θα μπορούσαν λοιπόν να κατάσχουν αυτά. Δυστυχώς η ανακοπή μας δεν έγινε δεκτή. Το δικαστήριο είπε ότι δεν αποδείξαμε ότι έχουμε άλλα 800 χιλιάρικα να πληρώσουμε σε συνταξιούχους. Και αναμένουμε με αγωνία, πιστεύω μέσα στον Ιούλιο θα δημοσιευτεί η απόφαση επί των εφέσεων και θα έχουμε μια οριστική λύση. Ναι, θα μπορούσε να είχε αποφευθεί αυτή η αντιδικία σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά με τους παλαιότερους των συναδέλφων, τους οποίους βέβαια σεβόμαστε όλοι και εκτιμάμε, γιατί είναι οι δασκαλοί μας.
0: Ναι, αλλά χρειάζεται και την ίδια ώρα να δούμε τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να αποξενωθούν από το επάγγελμα, να πάρουν τα ποσά που πρέπει, αλλά δεν θα μπορούν. Και έπρεπε κάποιοι να το λάβουν υπόψη αυτό πριν κάνουν την αγωγή, κύριε Χρονόπουλε.
1: Αν δεν τα καταφέρουμε, προφανώς θα προχωρήσουμε και σε εκποίησεις διοίκηση. Δηλαδή, εγώ απλά νομικός σύμβουλός τους είμαι. Να ίσως να μην να χρειαστεί να εκποιήσουν και άλλα κίνητα. Και αυτό δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό για ένα ταμείο που ήταν ευρωστότατο. Σας υπενθυμίζω ότι ένας έλεγχος μιας χρονιάς, το 2019, των ναρκωτών λογιστών, που και αυτοί πάνε με ρυθμούς χελώνας, απέφερε έλλειμμα περίπου 300.000. Ένας χρόνος. Το 19 λείπουν από το ταμείο του 2019 300.000. Βεβαιωμένο από έγγραφο της ασφαλιστικής.
0: Ενός κακού μοιραία έπονται. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μακάρι να έχουμε στατική εξέλιξη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Να πώς γίνεται το κόλπο. Από τη μία ξάκριζαν αβέρτα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ήρθε τώρα καπάκι μια αγωγή. Δέσμευσε το ποσό των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που μπήκε πάλι στα ταμεία από την εκποίηση ενός μεγάλου ακινήτου, και αυτό το σωματείο, από το οποίο περιμένουν περίπου 800.000 ευρώ να πάρουν εφάπαξ δικηγόροι που έχουν πλήρη σύνταξη, δεν πρόκειται να το δουν ποτέ και να το πιάσουν στα χέρια τους αυτοί οι άνθρωποι.

0: Κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Ακολουθεί μετά τα διαφημιστικά μηνύματα το νέο καθεστώς που θα ισχύσει για τα δημοτικά τέλη, το πώς θα μετατραπούν ουσιαστικά σε ένα νέο ακόμα ένφια. Θα ακούσετε τι υποστηρίζει από την πλευρά της η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, ο Δήμος της Πάτρας. Θα πάμε στο μαρτύριο των παχύσαρχων στην περιοχή που ξαφνικά βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια δυστοπία, δεδομένου ότι τα ενέσιμα από τους συλλογογραφούσαν πανάκριβα για να αντιμετωπίσουν την όσο της παχυσαρκίας. Σας μιλάω για την περιοχή, είναι εκατοντάδες στη Δυτική Ελλάδα. Βρέθηκαν αντιμέτωποι να μην μπορούν να τα πάρουν, δεν συλλογογραφούνται πλέον, κοστίζουν πανάκριβα, με αιτιολογία ότι έληξε το πρόγραμμα που πλήρωνε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ακούσετε μια πανέμορφη ιστορία. Το πως ένας άνθρωπος που στα 12 εγκατάλειψε το σχολείο γιατί έπρεπε να δουλέψει, στα 70 του χρόνια τέλειωσε το γυμνάσιο, είναι στο Λύκειο και σκοπεύει να δώσει το πανεπιστήμιο για το θεατρικό σπουδών. Και φυσικά θα σας δώσουμε αναλυτικά στοιχεία, τους βασικούς άξονες του γιατί μπορεί, όσοι έπρεπε να έχετε πάρει το επίδομα παιδιού, γιατί μπορεί να μην το λάβατε ή μπορεί να το πήρατε κουτσουρδεμένο. Για όλα αυτά έχουμε ραντεβού στο δεύτερο μέρος. Σας θυμίζω και σήμερα μαζί μας ραδιοτέξη Πάτρας 18300. Ξέχνα αναμονές τηλεφωνικά κέντρα με το νέο application του ραδιοτέξη Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ραδιοτέξη Πάτρας 18300 το ταξί, όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα
4: και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Max FM 93,4. Ο ήχος που

0: Είναι πράσινο, είναι κόκκινο, είναι σε γαλάζιο φόντο. Για το φόντο δεν φταίμε εμείς, εσείς ψηφίζετε. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές είναι η κυρία Θανασία Ροδίτη. Α, να σας πω κάτι άλλο. Ακόμα και αν ψηφίζετε πολλές φορές άλλο χρώμα, πάλι μπλε σας βγαίνει. Να προσέχετε. Γι' αυτό η εκπομπή έχει πάντα αυτό τον τίτλο. Καταλάβατε τώρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Γεωργόπουλος και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Φυσικά και ακούτε Max FM, υπάρχουν λόγοι, είναι περισσότεροι του ενός. Ακούσατε σήμερα αυτό που θα διαβάσετε αύριο. Το σχέδιο του Δήμου για να μετατραπεί σε μια άτυπη ριβιέρα η ζώνη από μονοδέντρη μέχρι και τσουκαλέικα στα όρια με τα καμίνια. Παράλληλα με το έργο της θωράκισης από θαλάσσης της ακτογραμμής που ανακοίνωσε η περιφέρεια, ακούσατε πριν από λίγο ότι θα κάνει ο Δήμος. Θα πάμε σε πράξη αναλογισμού, θα αποκτήσουν πρόσβαση και δικαίωμα να περπατάνε στην παραλία όλοι οι πολίτες, θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει και σε πλαίσιο ανάπλασης, θα είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Τα ακούσατε, θα σας τα βάλω πάλι μετά, είναι ήδη αναρτημένα για να τα εμπεδώσετε. Ακούσατε πώς ενός κακουμύρια έπονται. Σας μιλάω για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων. Δεν έφτανε η απάτη επεξαίρεση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ήρθε μια αγωγή μεγάλων σε ηλικία δικηγόρων που επιθυμούν να πάρουν σύνταξη και να πάρουν το επικουρικό. Μπλόκαραν το ποσό που ήταν στο ταμείο και το οποίο είχε μπει, γιατί ήταν άδειο, από την πώληση ενός ακινήτου, και το περιβόητο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Πατρών και Υγείου ξαναμένει στον Άσο. Να σας πω όμως σε μια επίσης εντελώς άλλη κατάσταση. Ξεχνάτε τα δημοτικό τέλη που ξέρατε και πώς τα πληρώνατε. Το σενάριο θέλει ακόμα και να έχουμε νέο τύπου ένφια. Πώς εισπράττει η Δημοτική Αρχή της Πάτρας όλα τούτα, τα οποία περιέχονται όχι ως απλή βούληση, αλλά ως δεδομένο και γεγονός στις προθέσεις διαθέσεις του κυβερνητικού επιτελείου. Να καλημερίσω τον καθήνιν αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Πλέσσα. Κύριε Πλέσσα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιώργοπουλε, καλημέρα σας. Να επιτρέψτε μου ένα σχόλιο, ήταν πολύ ωραίο το τραγουδάκι που ακούγαμε.
0: Ναι.
1: Και το 200 για να πείτε εισαγωγικά. Είναι για αυτούς που έχουν γκρίζα μαλλιά, για να το θυμηθούν, έτσι είναι πιο παλιό.
0: Τι μου κάνετε τώρα, τουλάχιστον κάποιοι έχουν γκρίζα μαλλιά. Κάποιοι που έχουν γκρίζα και έχουν μείνει πολύ λίγα είναι χειρότερα. Τι μου κάνετε τώρα, λοιπόν. Να πάμε τώρα στην αιτία της πρόσκλησης. Ναι, πώς το εισπράττει η Δημοτική Αρχή το σενάριο αυτό?
1: Κοιτάξτε κύριε Γεωργόπουλε, μιλάμε για την αποσύνδεση τελών από λογαριασμούς του ρεύματος. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν εμπεριείχε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που είχε κατευθεί και ψηφίστηκε στη Βουλή πλέον τη Δευτέρα. Mm-hmm. Το ανέφερε ο ΙΠΕΣ, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Λιβάνιος, λέγοντας ότι θα προσθεθεί η ρύθμιση που θα προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος και με κάποιο σύστημα εισπραξιμότητας που θα επεξεργαστούν, θα καταβάλλονται από τους δημότες τα δημοτικά τέλη απευθείας και όχι μέσω ΔΕΔΙΕ και ιδιωτικών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Το απευθείας θα πρέπει να το δούμε αν θα είναι απευθείας ή μέσω κάποιου άλλου, κάποιας άλλης αρχής. Καταρχάς μιλάμε για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, για το τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ και για το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Να πούμε ότι από 1η-1η-27 το ΤΑΠ και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ενοποιούνται ως τέλος τοπικής ανάπτυξης. Δηλαδή θέλετε ανάπτυξη για το Δήμο σας, να πληρώσουν οι δημότες σας. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Να κάνουμε και αυτό το σχόλιο. Τι λέει τώρα λοιπόν το Υπουργείο Εσωτερικών? Ότι τα τέλη αυτά, τα δημοτικά τέλη, θα απεμπλακούν από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και θα πληρώνονται απευθείας από τους δημότες με τρόπο που θα μας υποδείξουν, τρόπο εισπραξιμότητας. Δηλαδή, εδώ μπαίνουν τα ζητήματα. Θα υπολογίζονται από τους Δήμους και θα γνωστοποιούνται με ειδοποιήσεις στους δημότες και θα πληρώνονται, ή τη θέση των παρόχων θα πάρει η ΑΔΕ, δηλαδή οι εφορίες, και θα πληρώνονται σαν ένφια για τους Δήμους. Γιατί και αυτό είναι στα υπόψη φυσικά, προκειμένου να είναι άμεσα και απαιτητές οι οφειλές.
0: Και το κυζόμενα, εάν δεν το δώσεις αμέσως.
1: Βεβαίως σε κάθε περίπτωση. Όχι μόνο το κυζόμενα, αλλά και με όποια αναγκαστικά μέτρα. Δηλαδή, τους ιδιωτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, οπότε καταλαβαίνουμε ήταν αίτημα αυτών και εν πάση περιπτώσει το αποδέχεται η κυβέρνηση, φοβόμαστε ότι τη θέση αυτών θα πάρει η ΑΔΕ και τύπου ένφια να πληρώνονται στην εφορία και από εκεί στους Δήμους. Με όποια αναγκαστικά μέτρα και προσαυσίσεις. Εκεί δεν χωράνε καθένα.
0: Εκεί θα είναι θεωρητικό σενάριο, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως, έτσι είναι. Γι' αυτό λέμε, κύριε Γεωργόπουλο, ότι το θέμα για εμάς είναι η κατάργηση των ανταποδοτικών τελών για το λαό. Το διεκδικούμε με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου από την αρχή της θητείας μας, από το 2014. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι ο λαός τα έχει προπληρώσει μέσω της φορολογίας του Καρικράτη, δηλαδή μέσω νομοθεσίας για τη λειτουργία των Δήμων, αλλά και άλλων άμεσων και έμεσων φόρων. Το κράτος λοιπόν με την κάθε κυβέρνησή του τι κάνει? Εισπράττει μεν τους νομοθετημένους φόρους από το λαό, και ποσοστό εξ αυτών είναι για τη λειτουργία των Δήμων, δηλαδή ποσοστό από τον ΕΝΦΙ, ποσοστό από τον ΦΠΑ, ποσοστό από τη φορολογία εισοδήματος, όμως δεν τα αποδίδει και τα παρακρατεί. Και τι λέει το κράτος? Να ξαναπληρώσουν οι δημότες για τη λειτουργία των Δήμων. Και το ποσοστό των φόρων αυτών που εισπράττει από το λαό για τους Δήμους, υποτίθεται για να το αποδώσει στους Δήμους για τη λειτουργία τους, είναι, κύριε Γεωργόπουλε, 8,2 δις ετησίως. Και αποδίδει στους Δήμους μόνο 2,2 δις. Τα έχουμε πει επανειλημμένες φορές και τι σημαίνει αυτό για το Δήμο Πατρέων.
0: Δηλαδή εδώ γίνεται το κλέψας που κλέψα τους.
1: Ακριβώς.
0: Της παρακράτησης.
1: Ναι, ναι. Και αντί για το Δήμο Πατρέων να δίνονται 91 εκατομμύρια κατ' έτος, δίνονται 25 με 27. Τα 6 δις λοιπόν από όλη την Ελλάδα, από όλους τους Δήμους που δεν τα δίνει η κυβέρνηση, πού πάνε? Εμείς τα αποκαλύπτουμε συνεχώς. Πάνε στην κεφαλαιοκρατική ανάπτυξη για τους λίγους, με λεφτά ως ειδικά τους, με λεφτά του λαού. Και τώρα τι θέλουν? Να μπει σαν εισπρακτικός μηχανισμός δημοτικών τελών, τύπου ένφια, η ΑΔΕ. Εμείς λέμε ότι μάλλον εκεί πέρα το προορίζουν.
0: Εκεί φαίνεται.
1: Λέμε λοιπόν, κύριε Γεωργόπουλε, κατάργηση των ανταποδοτικών τελών και χρηματοδότηση από αυτά που έχει πληρώσει ο λαός για τους Δήμους, αντί του όποιου συστήματος ίσπραξης εξεργάζεται η κυβέρνηση, που θα είναι πέρα για πέρα αντιλαϊκό.
0: Για πείτε μου κάτι άλλο, σας πάω σε ένα άλλο πεδίο. Έχουμε απολογισμό, έτσι?
1: Ω, ναι.
0: Δημοτικού έργου.
1: Ναι. Έχουμε, εννοείται, την παρουσίαση του έργου των υπηρεσιών του Δήμου.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Συνεχίζεται, κύριε Γεωργόπουλο, η παρουσίαση των έργων των υπηρεσιών του Δήμου στην αγορά Αργύρη, που έχει ξεκινήσει από την Τρίτη και ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Έχουμε καλέσει και καλούμε τους δημότες μας να γνωρίσουν από κοντά το έργο, όχι των αντιδημάρχων και του δημάρχου, το έργο των εργαζόμενων του Δήμου, και να ενημερωθούν για τις δράσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, που είναι φυσικά σε συνεργασία με τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή.
0: Ουσιαστικά μου λέτε, ο μοχλός αυτής της ιστορίας είναι εργαζόμενοι.
1: Έτσι ακριβώς. Να σας πω το εξής. Αυτό που κάνουμε είναι σημαντικό, γιατί δεν μιλάει η Δημοτική Αρχή. Μιλάνε οι ίδιοι εργαζόμενοι και παρουσιάζουν το έργο τους, διότι χωρίς αυτούς τους εργαζόμενους, κύριε Γεωργόπουλε, γρανάζι δεν γυρνά στο Δήμο. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πούμε ότι το σημαντικό αυτό έργο που προσφέρουν, θα έλεγα, βγαίνει μέσα σε τόσο αναστατικούς παράγοντες και αντιξοότητες από τις ελλείψεις προσωπικού και χρηματοδοτήσεων. Κοιτάξτε, δεν το λέμε μόνο εμείς σαν Δημοτική Αρχή, που γνωρίζετε, χρόνια το διεκδικούμε, τα διεκδικούμε αυτά. Μιλάνε δηλαδή οι ίδιοι, η παραγωγή αυτού του έργου που έχει επιτευχθεί στο Δήμο και επιτελείται σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή προς όφελος του Δήμου, των Δημοτών και της πόλης μας. Κοιτάξτε όμως εδώ εξής. Πέραν από το έργο αυτό που επιτελείται, μιλάνε οι ίδιοι εργαζόμενοι και για την αγωνία τους, για τη συνέχεια, και έχει σχέση με τις διεκδικήσεις μας για Δήμο με δημόσια χαρακτηριστικά, έχει σχέση με προσλήψεις και χρηματοδότηση, και προσθέτουμε και εμείς για τα δικαιώματά τους που είμαστε δίπλα τους. Καλό είναι λοιπόν, κύριε Γεωργόπουλε, να πληροφορηθούν όλοι από πρώτο χέρι το έργο του Δήμου Πατρέων, δηλαδή από αυτούς που παράγουν αυτό το έργο.
0: Έστω και αν είναι κουτσουρεμένοι και υπερήλικες πολλοί από αυτούς.
1: Ο μέσος όρος ηλικίας είναι πάνω από 55 ετών, κύριε Γεωργόπουλε, διότι δεν μπορεί να σταματήσει να κλειδώσει το χρόνο, συνταξιοδοτείται ο κόσμος. Μεγαλώνουν οι εργαζόμενοι, όλοι μας μεγαλώνουμε. Δεν υπάρχουν προσλήψεις. Είναι τυχαίο το γεγονός ότι το 2011 είχε 1.495 μόνιμους υπαλλήλους ο Δήμος Πατρέων και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 956. Καλό είναι λοιπόν οι δημότες μας να πληροφορηθούν και όσοι αμφισβητούν για το έργο της Δημοτικής Αρχής, για το έργο των υπηρεσιών του Δήμου κλπ, να πληροφορηθούν όλοι από πρώτο χέρι το έργο αυτό του Δήμου Πατρέων και των οργανισμών του. Παραδείγματος χάρη, σήμερα έχουμε τον κοινωνικό οργανισμό, τη ΔΕΙΑΠ, το ΔΥΠΕΘΕ, και αύριο των έργων των διευθύνσεων αρχιτεκτονικού και διεύθυνση έργων υποδομής.
0: Οι
1: ίδιοι εργαζόμενοι λοιπόν ενημερώνουν τον πατραϊκό λαό για το έργο που επιτελείται στο Δήμο Πατραίων και μέσα σε αυτές τις αντιξοότητες και τους ανασταλτικούς παράγοντες που ανέφερα, τους οποίους ανασταλτικούς παράγοντες τους πολεμάμε με νύχια και με δόντια προκειμένου να εξασφαλίσουμε αυτό που θέλουμε, εν πάση περιπτώσει, στο βαθμό που μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα ακόμα περισσότερα να κάνουμε, αρκεί και ο λαός να βγάλει τα συμπερασματά του και να αγωνιστεί απέναντι στο κεντρικό πολιτικό στόχο που είναι η ιδιωτικοποίηση των πάντων και να προβάλλουμε Δήμο με δημόσια χαρακτηριστικά.
0: Κύριε Πλέσσα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, το μαντάτο είναι ένα. Ετοιμαστείτε να πληρώνετε νέο ένφια κατά 99%. Επί της ουσίας, η απαγκίστρωση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ φαίνεται ότι πάει ολοταχώς μέσω προεδρικού διατάγματος σε μια μορφή ένφια που θα περάσει στην ΑΑΔΕ. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που πληρώνεις ένφια, θα πληρώνεις τα δημοτικά τέλη. Εκεί αν καθυστερήσεις θα υπάρχει τόκος πανωτόκη και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι θα είσαι υπόχρεος απέναντι στην ΑΑΔΕ, απέναντι στην εφορία και απέναντι σε οποιοδήποτε έχει κάνει το κουμάντο. Κάτι το οποίο προκαλεί την έντονη αντίδραση της Μεζόνος, της Δημοτικής Αρχής, που ζητάει επί της ουσίας την κατάργηση των αντιποδοτικών τελών, την απόδοση των πραγματικών ποσών σε ό,τι έχει να κάνει με τους πόρους και τη χρηματοδότηση. Το άλλο σενάριο που παίζει είναι οι υπηρεσίες του Δήμου να βγάζουν τα δημοτικά τέλη και να αποστέλλονται σε κάποια άλλη υπηρεσία που θα αναλαμβάνει την ίσπραξη ή θα κάνει με σχετικά ραβασάκια την ίσπραξη ο ίδιος ο Δήμος. Αλλά αυτό μάλλον έχει απομακρυνθεί.

0: Το μαρτύριο της σταγόνας για τους παχύσαρκους στην περιοχή συνεχίζεται. Δυο ξένα χέρια τώρα. Να σας πω ότι περιμένουν πως και πως θετική εξέλιξη. Πως φτάσαμε ως εδώ? Εάν υπάρχει θετική εξέλιξη είναι το βασικό ερώτημα. Θα σας πω επίσης το σενάριο που παίζει να φτάσουμε στο σημείο να πληρώνουν και σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας ασφαλισμένοι τον προσωπικό γιατρό. 2-1 με τη βοήθεια της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, της κυρίας Άννα Μαστοράκου. Κύριε Μαστοράκου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καταρχήν για τους παχύσαρκους με τα ενέσημα, τι γίνεται, δεδομένου ότι μιλάμε για εκατοντάδες σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με έναν κεραυνό ενεθρία.
1: Ναι, πράγματι, το πρόγραμμα προλαμβάνω γενικότερα κλίνικ, έκλεισε 36, λόγω του ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ουσιαστικά είχε αυτή την προθεσμία. Το πρόγραμμα βέβαια θα συνεχιστεί με εθνικούς πόρους, αλλά αυτό θέλει μια διαδικασία και θα ουσιαστικά τελεσφορήσει από Σεπτέμβρη. Επομένως έμεινε ένα κενό 2 μηνών για τους ανθρώπους που είχαν ξεκινήσει θεραπεία με τα ενέσημα κατά της παχυσαρκίας, και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο...
0: Να σας πω ότι μου έστειλε σε μήνυμα ένα συντοπίτης. Είχα χάσει 30 κιλά και ξαφνικά βρίσκομαι αντιμέτωπος ή με το κόβο τη θεραπεία ή να δίνω χρήματα τα οποία δεν έχω να δώσω για να πάρω όζυμη. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει για έναν άνθρωπο ένας αγώνος μηνών για να χάσει 30 κιλά και το σενάριο να εγκαταλείψει αυτή την αγωγή με αποτέλεσμα να επιστρέψει σε κιλά τα οποία κάθε άλλο παρά επιθυμεί να αποκτήσει πάλι.
1: Ναι, ναι. Πράγματι είναι σοβαρό το θέμα. Το Υπουργείο έχει κάνει ένα επίγον αίτημα στην Ευρωπαϊκή ουσιαστικά αντίστοιχη επιτροπή για το Ταμείο Ανάκαμψης για να δώσει μια παράταση 2 μηνών στο πρόγραμμα. Βέβαια δεν είναι γνωστό αν θα τελεσφορήσει αυτό. Οπότε πράγματι οι ασθενείς που έχουν ξεκινήσει είτε θα βρεθούν στο δίλημα να πληρώσουν 2 μήνες στην αγωγή, η οποία είναι όντως ακριβή, ή θα πρέπει να συμβολευτούν τον γιατρό τους τι θα κάνουν σε αυτό το δίμηνο για να ακολουθήσει μια συντήρηση των κιλών που έχουν χάσει. Αναμένουμε οδηγίες από το Υπουργείο. Δυστυχώς το Υπουργείο επίσημα δεν έχει ουσιαστικά ανακοινώσει κάτι. Ούτε από την ΙΔΙΚΑ οι γιατροί, οι θεράποντες που είναι στο πρόγραμμα δεν έχουν ενημέρωση, και ούτε από το Υπουργείο. Απλά έγινε γνωστό ότι διακόπτεται το πρόγραμμα και ουσιαστικά πλέον τα φαρμακεία δεν θα χορηγούν τις αντίστοιχες ενέσεις δωρεάν στους πολίτες που είναι στο πρόγραμμα.
0: Να πω ότι σε αγορά χωρίς συνταγογράφηση μιλάμε για 96 ευρώ περίπου ανασυσκευασία.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή αν είναι να πάρει 4 δόσεις αντιλαμβανόμαστε τι πρέπει να δώσει αυτός ο άνθρωπος.
1: Mm-hmm. Ναι, είναι ακριβές οι ενέσεις. Το άλλο σκεύασμα επίσης έχει κάπου σαν 450 ευρώ. Γιατί είναι 2 σκευάσματα που δίνονται στο πρόγραμμα. Οπότε, καταλαβαίνετε, δεν είναι εφικτό ένας μέσος πολίτης να το υποστηρίξει.
0: Τι γίνεται με το σενάριο να πληρώνουμε τον προσωπικό γιατρό? Σε τι ακριβώς έχουμε αναφορά γι' αυτό?
1: Λοιπόν, για να το διευκρινίσω.
0: Ναι.
1: Ο θεσμός του προσωπικού γιατρού είναι μια δημόσια δωρεάν υπηρεσία. Απλά, επειδή δεν καλύπτηκε ο πληθυσμός της χώρας από την εγγραφή του στο προσωπικό γιατρό, δίνεται η δυνατότητα στο πολίτη να επιλέξει, εάν το επιθυμεί,

Όταν τα ακούσατε τα δυσάρεστα, εκατοντάδες που πάσχουν από την όσο της Παχυσαρκίας στην περιοχή, έολοι, μετέωροι. Ακούσατε επίσης πόσο κοστίζει μια, για να μην πω για το άλλο σκεύασμα, που είναι 400 ευρώ το κάθε ενέσιμο. Άνθρωποι που έδωσαν αγώνα, μάχη. Έχουν χάσει 30 κιλά, 40, 25, 20. Θα βρεθούν αντιμέτωποι με το δίλημα. Ή ψάχνω να βρω λεφτά να πληρώνω για να συνεχίσω την αγωγή μου, ή θα επιστρέψω στο εφιαλτικό του πράγματος.

0: Πάμε εντάχει στη δύναμη της θέλησης. Ακούσατε έναν συμπολίτη, συντοπίτη, ο οποίος στα 12 εγκατέλειψε το σχολείο για να βγει στο Μόχθο, στον Κάματο. Και σήμερα θα ακούσετε σε ποια ηλικία τελειώνει γυμνάσιο, βάζει πλώρη για λύκειο και βάζει στόχο μετά το λύκειο. Να καλημερίσω τον πρόεδρο του Καστριτσίου, τον κύριο Χαράλαμπο Χρυσικόπουλο, στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Χρυσικόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Χρυσικόπουλε, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Τι κάνετε, καλό μήνα, τι
0: καλή δύναμη. Καλό μήνα, καλή δύναμη. Για πείτε,
1: εύχομαι,
0: μου, για πείτε μου, πόσο χρόνο είσαστε καταρχήν?
1: Παρακαλώ, τι είπατε?
0: Πόσο χρονών είσαστε?
1: 71, το 1955 γεννημένος.
0: Στα 71 πλώρη για πανεπιστήμιο και θεατρικών σπουδών βάζετε.
1: Φυσικά.
0: Για πάμε όμως το χθες.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί φτάσαμε στο 71 να βάζουμε πλώρη για πανεπιστήμιο και όχι όταν έπρεπε? Πώς ξεκινήσαμε αυτή τη διαδρομή?
1: Να πάρω από παλιά, έτσι, από το 68 να πω, έτσι. Όταν τελείωσα το δημοτικό σε ηλικία 13 ετών, γιατί είχα αρρωστήσει και είχα μείνει σε μια τάξη, στα 13 μου τελείωσα το σχολείο. Μου λέει η μητέρα μου, θα πας για να μάθεις μια τέχνη. Λέω, μαμά, λέω, να σπουδάσω, να πάω γυμνάσιο. Μου λέει, αφού δεν τα πήρες τα γράμματα. Θα πας να μάθεις μια τέχνη. Με πήρα το χεράκι, με πήγε μες στην πόλη και ψάχναμε να βρούμε μαγαζί που να με βάλει για δουλειά. Βρήκαμε ένα βιβλιοδετείο, τον Τουρκόπουλο, τον Κώστα, στην Παντανάστη.
0: Ένα από τα σημαντικότερα βιβλιοδετεία της πόλης τότε. Και
1: μπράβο, ναι, σωστά, έτσι. Και εκεί έμεινα 10 χρόνια, 12 χρόνια, σαν υπάλληλος, και μετά είχα την τύχη να γνωρίσω και είμαστε μαζί με τον Δημήτρη τον Κλαουδάτο. Έχει μείνει μοναδικός καλλιτέχνης στην Πάτρα, στη βιβλιοδεσία. Και ανοίξαμε ένα μαγαζί δικό μας, έτσι, για 30 χρόνια είμαστε συνέδροι.
0: Πώς το έφερε η ζωή?
1: Χρόνια, να, την τέχνη του βιβλιοδέτη.
0: Να είστε ανάμεσα στα βιβλία, αλλά να μην έχετε πάει σχολείο μετά το τρομερό παιχνίδι της ζωής.
1: Είχαμε διαβάσει με τον Δημήτρη απίστευτα πράγματα, κύριε Γεωργόπουλε. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, όταν μας έφερε το αφεντικό καμιά φορά στα δικαστήρια, να του πω, έχει σημασία για δουλειά, να πάρουμε υλικό για να δέσουμε. Εγώ αργούσα καμιά ώρα περίπου στα δικαστήρια και μου λέει το αφεντικό, μου λέει, γιατί άργησες, μου λέει. Λέω, είχε ένα δικαστήριο ολόκληρο και το Βοσίτο Στεφανόπουλο.
0: Τότε για πείτε ήταν, μου τώρα, πώς φτάσαμε στο σήμερα, πότε τελειώσατε το γυμνάσιο?
1: Προχθές,
0: σε ηλικία 71 χρόνων τελειώσατε το γυμνάσιο.
1: Μάλιστα. Πήρα και ένα δίπλωμα στους υπολογιστές.
0: Τώρα πλώρη για λύκειο.
1: Φυσικά, για λύκειο, κύριε Γεωργόπουλε, με το καλό συνεχίζουμε τη μάθηση και την εκπαίδευση με στόχο να τελειώσω και να δώσω πανελλήνιες εκστάσεις. Θέλω να πάω
0: θεατρικών σπουδών
1: ή μουσιολογία, έτσι θέλω να σπουδάσω.
0: Μουσιολογία. Κύριε Χρυσικόπουλε, εγώ να ευχηθώ να το ζήσετε μέχρι τέρμα και ακόμα

0: Μα περισσότερο και με μεταπτυχιακό. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε.
1: Ναι,
0: πολύ λίγο.
1: Να στείλω ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο, στους πατρινούς φίλους αγαπητούς. Όσοι δεν έχουν τελειώσει το γυμνάσιο, υπάρχει το σχολείο αυτή η δεύτερη ευκαιρία που λέμε. Να δοκιμάσουν. Είναι κάτι το απίστευτο, κύριε Γεωργό, που λέμε. Γιατί, όπως λέγανε και οι μαρξιστές φιλόσοφοι, ότι η μάθηση είναι... Δεν τελειώνει δηλαδή στη ζωή μας.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό κουράγιο.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ακούσατε πως το έφερε η ζωή. Στα 12 πήγε σε βιβλιοδοτήριο, ήταν μέσα στα βιβλία και δεν πήγαινε σχολείο. Έφτασε το 71 να τελειώσει το γυμνάσιο, βάζει πλώρη για λύκειο και επόμενο στόχο θεατρικών σπουδών. Κάπου εδώ τέλος για σήμερα. Η κυρία Αθανασία Ροδίτη ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Το μικρόφωνο για μια ώρα Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και τις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μια νέα καινοτομία με νέο application στο κινητό. Επιλέγεις προορισμό, βλέπεις κόστος, φύγαμε. Κατέβασε το application και μπες στη νέα εποχή. Στην εποχή του ραδιοταξί Πάτρας 18300. See you tomorrow.
2: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
8: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε εμάς.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
11: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Fairy Grow Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο 1 Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω νεολόγου. Συνέδευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η ΑΧΕΗ που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι 5η, 2 Ιουλίου και θα είμαστε μαζί έως και τις 11 καταγράφοντας την σημαντικότερη ειδησιογραφία. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, σε οτιδήποτε φτάνει στα αυτιά σας, καλό ή κακό, η υπεύθυνη είναι η Αθανασία Ροδίτη, αλλά για την ώρα μόνο καλά φτάνουν. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας. Είμαστε εδώ και σας ακούμε για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε. Υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και είναι το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. MaxFM 93 και 4 η διεύθυνση. Σας πληροφορώ ότι διαβάζουμε τα πάντα. Αποτροπιασμός. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την τριπλή επίθεση σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Η Δημοκρατία όμως δεν φοβάται και προφανώς απέναντί τους θα βρουν την δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Θα λογοδοτήσουν. Πού στρέφονται οι έρευνες? Σε ομάδες αντιεξουσιαστών μετά τις εξελίξεις στη συμπρωτεύουσα και την μετατροπή χώρων οι οποίοι είχαν κρατηθεί παράνομα σε βιβλιοθήκες. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία θα δημιουργήσει μια ανθρώπινη αλυσίδα στις 7 το απόγευμα στο νοσοκομείο που άφησε την τελευταία της πνοή η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης που ήταν πολιτεύτρια με τη Νέα Δημοκρατία έξω από το Ιπποκράτιο. Που χτύπησαν οι άγνωστοι, χτύπησαν στο σπίτι της πολιτεύτριας και 5 άτομα πήγαν στο νοσοκομείο, χτύπησαν στο σπίτι του Προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης του κυρίου Ιωακίμοβιτς και χτύπησαν στο σπίτι του πρώην βουλευτή του κυρίου Αναστασιάδη. Βεβαίως η τριπλή επίθεση έχει καταδικαστεί από το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Ωστόσο υπήρξαν αντιπαραθέσεις από χθες το βράδυ, όταν σε συνέντευξή του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι υπηρετήθηκε μία αντίληψη ανοχής της τρομοκρατίας από τα στελέχη του Αλέξη Τσίπρα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ότι η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε και πως αυτές είναι οι συνέπειες του εμφυλιοπολεμικού ονόματος του Αλέξη Τσίπρα. Είπε πολλά, αλλά σας τα λέω εντάχει. Εν τω μεταξύ έχει επανέλθει η θεωρία των δύο άκρων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πολλοί λένε ότι στο αφήγημά του έως τις εκλογές τον βόλεψε, ακούστε, η επίθεση αυτή που έγινε στην συμπρωτεύουσα για να μπορέσει να πει «Εγώ σταθερότητα ή χάος, επιθέσεις και αναρχία». Τώρα που βάζουμε την χώρα στα ήρεμα νερά, σε οικονομικό επίπεδο, στην εξωτερική πολιτική και ενισχύουμε την διεθνή θέση της χώρας. Εμείς ή οι άλλοι. Είναι το αφήγημα των δύο άκρων που το διαβάσαμε και χθες στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού και στην ανάρτηση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει μυαλό που ασχολείται με την πολιτική, που κατέχει δημόσιο αξίωμα, που σκέφτεται πολιτικά, που να θεωρεί ότι οι επιθέσεις αυτές υποκινήθηκαν και βολεύουν το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Είδα μάλιστα και κάποια εμετικά σχόλια στο διαδίκτυο που έλεγαν μεταξύ άλλων ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή και θα δείτε τι θα πάθετε το επόμενο χρονικό διάστημα. Καλημερίζω μένοντας το θέμα, διότι προφανώς δεν περιορίζεται στην Θεσσαλονίκη, αλλά αφορά όλο το πολιτικό σκηνικό, αφορά όλους τους πολίτες που νιώθουν ότι είναι μέρος αυτής της πραγματικότητας ελληνικής και της καθημερινότητας, και θα ζητήσω την άποψη του βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Κύριε Βουλευτά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Άκουσα χθες επίσης από τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι κάποιες φράσεις όπως εγκληματική οργάνωση και άλλες παρόμοιες οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα.
1: Είπε κι άλλα, δεν είπε μόνο.
0: Τα είπα νωρίτερα για το εμφυοπολεμικό κράτος, ότι στην ουσία έδειχνε ότι κάποια στελέχη του Τσίπρα υποθάλπτουν αυτή την εγκληματικότητα.
1: Νομίζω ότι είναι απαράδεκτα αυτά, όπως απαράδεκτες ενέργειες αποτρόπες και εγκληματικές είναι όλες αυτές που στοιχίζουν και ζωές ανθρώπων και δεν έχουν καμία θέση ούτε στην πολιτική ούτε σε μια ευνομούμενη δημοκρατία. Αλλά δεν έχουν θέση και οι δηλώσεις αυτές, όπως του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος νομίζω ότι καλλιεργεί το εμφυλιοπολεμικό κλίμα και όχι μόνο τώρα, αλλά και παλιότερα η Νέα Δημοκρατία, διότι όταν όλον αυτόν τον κόσμο το ξεσήκωνε και θα θυμάστε τα ομοιώματα που έφτιαχνε προσώπων πολιτικών και άλλων με το μακεδονικό τότε πρόβλημα και τη Συμφωνία των Πρεσπών, νομίζω ότι όλα αυτά ούτε προάγουν τον πολιτισμό, τη δημοκρατία, τον νόμο ουσιαστικά, απέναντίας τορπιλίζουν τη δημοκρατία, τορπιλίζουν το ήρεμο κλίμα και έχουμε και τραγικά αποτελέσματα. Έχουμε αθώους ανθρώπους νεκρούς ως αποτέλεσμα αυτής της εγκληματικής και τρομοκρατικής ενέργειας.
0: Το τι θα κάνει το κάθε κόμμα και τι αφήγημα θα φτιάξει έως τις εκλογές είναι δικό του ζήτημα. Από εκεί και πέρα μπορεί να εντάξει και αυτό. Ακούσαμε και τη θεωρία των δύο άκρων. Είναι διαφορετικό όμως αυτό να το βολέψει σε εισαγωγικά και από την άλλη να λέγεται ότι βολεύει χωρίς εισαγωγικά και ότι υποκινήθηκε από συγκεκριμένους κύκλους και ένα παρακρατικό τομέα αυτή η επίθεση για να βολέψει τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα ή να βολέψει και την αντιπολίτευση, με ποια έννοια, ότι ένα άκρο ένας, ένα άκρο άλλος, συσπυρώνουμε το ακροατήριό μας και πάμε μπροστά. Έτσι δεν είναι.
1: Νομίζω ότι έχουν λογική αυτά τα πράγματα τα οποία καλλιεργεί η Νέα Δημοκρατία και ο Κυρανάκης. Νομίζω απλώς ότι τροπιλίζουν το κλίμα και ενισχύουν τις ενέργειες αυτές. Εμείς καταδικάζουμε τις ενέργειες αυτές ως αποτρόπες και εγκληματικές και δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία.
0: Σαφές. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, κύριε Βουλευτά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Όπως επίσης δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα αυτό που ισχυρίζονται κάποιοι άλλοι και λένε, κοιτάξτε κύριοι, είμαστε στελέχοι του οποιοδήποτε κόμματος, γίνεται να μην φοβόμαστε ότι και στο δικό μας γραφείο θα έρθουν και θα επιτεθούν, και είχαμε λίγες επιθέσεις και στην Πάτρα το προηγούμενο διάστημα στα γραφεία της κυρίας Αλεξοπούλου, του κυρίου Κατσανιώτη και σε άλλα πρόσωπα. Είχαμε λίγες επιθέσεις ανά τη χώρα, ακόμα και εμπριστικές επιθέσεις. Και κοιτάξτε, δεν απέχει πολύ το να πετάξει κάποιο στρικάκι έξω από σπίτι πολιτικού. Γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Τι θέλω να πω, προφανώς απέχει το τρικάκι από τη βόμβα. Αλλά ξεκινάς με ένα τρικάκι. Μετά πας και γράφεις συνθήματα. Μετά βάζεις κάποιον και λες, βάλε αυτό το γκαζάκι. Ακόμη και αν ήταν μεσαίου βεληνεκούς ο μηχανισμός αυτός και ήθελαν κάποιοι να στείλουν ένα μήνυμα και όχι να σκοτώσουν, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος του θανάτου, όπως έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είτε από τη φωτιά που θα προκληθεί, γιατί δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του όταν βάζεις τον καζάκι στο ισόγειο, είτε από τις αναθυμιάσεις. Και προφανώς δεν είναι εύκολο να αναλάβει κανείς την ευθύνη τώρα, την ώρα που έχουμε και θάνατο, για να πάει φυλακή. Και προφανώς είναι βία ακόμη και τα συνθήματα σε σπίτι πολιτικού. Ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Πασόκ Αχαΐας, ο Νίκος Μύραλης, είναι μαζί μας για το δικό του μήνυμα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μύραλη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Κογκόλη.
0: Τι λέτε εσείς?
2: Δυστυχώς τα χθεσινά γεγονότα στη Θεσσαλονίκη είναι μια συνέχεια κάποιων πολιτικών επιθέσεων και γεγονότων μικρότερου βεληνεκούς που έρχονται να κορυφωθούν με έναν θάνατο. Είναι προφανές και έκδηλο ότι υπήρχε μια συντονισμένη επίθεση, γιατί δεν μιλάμε για ένα μεμονωμένο γεγονός, για ένα μεμονωμένο συμβάν, αλλά μιλάμε για μια πολύπλευρη επίθεση σε
0: διαφορετικούς στόχους
2: στην πρωτεύουσα. Οπότε συνειδητοποιεί οποιοδήποτε μας ακούει ότι ήταν μια προμελετημένη πράξη, πλήρως συγκεντρωμένη και προσχεδιασμένη για να έχει το στόχο τον οποίο είχε. Έρχεται για να φοβήσει, έρχεται για να απειλήσει. Το θέμα είναι ότι πρέπει από την πλευρά μας εμείς να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια της αδικοχαμένης, αλλά και εν γέννη στην πολιτική οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θρηνεί σήμερα. Mm-hmm. Όταν χάνεται μια ανθρώπινη ζωή δεν υπάρχουν λόγια. Και το ζήτημα είναι ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πρέπει να βρεθούν οι ένοχοι και να καταλάβει όλη η ελληνική κοινωνία το τι έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη.
0: Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία τώρα τι λέει? Για άκρα. Εμείς βάζουμε τάξη, όπως τα πανεπιστήμια, στις βιβλιοθήκες. Παίρνουμε χώρους από αντεξουσιαστές και τις κάνουμε ανθρώπινες συνθήκες. Θέλουν να μας σκοτώσουν αυτοί, γιατί εμείς βάζουμε τάξη. Ορίστε και ο Αλέξης Τσίπρας υποθάλπτει την τρομοκρατία.
2: Όχι, όχι, εντάξει, αυτό είναι κάτι ακραίο. Είναι κάτι ακραίο, δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έχουν υπάρξει ξανά στο παρελθόν επιθέσεις σε πολιτικά πρόσωπα. Από μικρά γεγονότα, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, από μια επίθεση σε ένα πολιτικό γραφείο, από μια απολεκτική βία, δηλαδή από απειλές στον κοινωνικό περίγυρο και όταν κυκλοφορούν έξω. Και εμείς πάντα ήμασταν από την όχθη του ποταμού που καταδικάζαμε όλα αυτά τα γεγονότα, γιατί θεωρούμε ότι ο δημόσιος βίος πρέπει να είναι ειρηνικός, πρέπει να είναι θεσμικός και πουδενή αυτές οι πράξεις δεν χωράνε σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.
0: Δεν τα είχατε ζήσει και ως Πασόκ στις εποχές των μνημονίων με λεκτική βία, με σωματική βία, με ξύλο, με γιαουρτώματα? Δεν μπορούσαν κάποια στιγμή οι βουλευτές να κυκλοφορήσουν έξω? Και αυτή βία είναι.
2: Πολλές φορές είχαμε γίνει μάρτυρες τέτοιων γεγονότων και εγώ προσωπικά το είχα βιώσει, και γι' αυτό ένας λόγος παραπάνω που πάντα καταδικάζαμε αυτές τις πράξεις ήταν το γεγονός ότι δεν θέλουμε αυτά που πάθαμε εμείς να τα πάθει κανένας άλλος πολιτικός χώρος.
0: Γιατί η Νέα Δημοκρατία θέλει δίπολο τον Αλέξη Τσίπρα?
2: Καλύτερα να μην πάμε σε αυτή τη συζήτηση, κύριε Κογκόλη, και λόγω των γεγονότων, να μείνουμε σε αυτό που μου είπατε.
0: Σεβαστό.
2: Ότι από τη δικιά μας την πλευρά και νομίζω ότι όλη η κοινωνία θέλει σε αυτή την υπόθεση να αχυθεί άπλετο φως, να δούμε τι έγινε, ποια ήταν τα κίνητρα αυτών που επιτέθηκαν. Γιατί δεν μιλάμε για μια απλή επίθεση. Τρεις συγχρονισμένες επιθέσεις στη συμπρωτεύουσα, γνωρίζοντας ότι το κέντρο μιας πόλης φυλάσσεται από την αστυνομία και παρακολουθείται από κάμερες, για να μην δείξουν τα πρόσωπά τους, πάει να πει ότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι το σχεδιάζαν πάρα μα πάρα πολύ καιρό και ήταν αποφασισμένοι. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα κίνητρά τους, αν έρχονται για να...
0: Και να δούμε αν συνδέονται οι υποθέσεις με τον αντιξουσιαστικό χώρο, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμη. Λέγεται διαρρέεται από την αστυνομία και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν το ξέρουμε, ούτε μπορούμε να στοχοποιήσουμε κάποιους, προφανώς.
2: Πολλές εικασίες μπορούν να γίνουν, αλλά όταν είσαι στο πλαίσιο και στο φάσμα της σοβαρότητας, πρέπει να προσέχεις τι λες. Πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, γιατί θα περιμένουμε και ευελπιστούμε ότι και η αστυνομία αλλά και η δικαιοσύνη θα κάνουν τη δουλειά τους και θα μάθουμε επιτέλους το τι έγινε. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, ότι υπάρχει μια οικογένεια αυτή τη στιγμή η οποία πενθεί.
0: Πονάει
2: και πενθεί. Και υπάρχει η πολιτική οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας η οποία θρηνεί στελέχη της, οι οποίοι δέχτηκαν επίθεση, και μια συνάνθρωπος η οποία ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ήταν η μητέρα, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα. Ο Νίκος Μυραλής. Λοιπόν, θέλω να σας πω, πρωτού περάσουμε στις επόμενες τηλεφωνικές μας συνδέσεις, κάποια ποιοτικά στοιχεία από τις δημοσκοπήσεις. Συνομιλώντας το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρκετούς δημοσκόπους και στον αέρα της εκπομπής και off the record, υπάρχει μία μεγάλη διαφορά του πρώτου κόμματος από το δεύτερο. Είναι ένα πιο έτοιμο κόμμα, εάν θέλετε, το δίπολο Νέα Δημοκρατία Τσίπρα, η Νέα Δημοκρατία από τον Αλέξη Τσίπρα. Πάει να κάνει κάτι το οποίο θα είναι ορόσημο για τη χώρα, δηλαδή να κερδίσει τρίτη τετραετία με τον ίδιο πρόεδρο και δύο πρωθυπουργό. Και παρά τη θωρά που έχει, τα ανοιχτά ζητήματα και τα σκάνδαλα που είδαν το φως δημοσιότητας, συνεχίζει στους ερωτώμενους να είναι πρώτη και με διαφορά. Τώρα, πολλοί πιστεύουν ότι η συνθήκη αυτής της δημοσκοπήσης δεν ανταποκρίνεται στην κοινωνία. Μέχρι να το δούμε στην κάλπη και ότι κάποιες δημοσκοπήσεις είναι φτιαχτές για να ευνοήσουν συγκεκριμένα κόμματα. Μπορεί να ισχύει. Θυμίζω όμως ότι κάποιοι μιλούσαν για ψευτοδημοσκοπήσεις και τελικά οι δημοσκοπήσεις τους έδιναν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από αυτά που πήραν στις εκλογές. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, στο Πασόκ πιστεύουν ότι όταν κάτσει η σκόνη, επειδή έχουν στελέχη και πρόγραμμα, θα καταλάβει η κοινωνία ότι είναι ο αντίπαλος πόλος Νέα Δημοκρατία και έχετε εναλλακτική πρόταση που μπορεί να υλοποιηθεί ρεαλιστικά. Δεύτερο το κρατούμενο. Τρίτο το κρατούμενο. Υπάρχει ένα σύστημα που προφανώς ευνοεί τον Αλέξη Τσίπρα και το βλέπετε. Και κατά το Πασόκ θέλουν στη Νέα Δημοκρατία να είναι ο Τσίπρας αντίπαλος για να φτιάξουν τη θεωρία των δύο άκρων, για να συγκρίνονται με το 2019 και πώς παρέλαβαν τη χώρα τότε, και για να μην αυξηθεί η δυναμική του Πασόκ που έχει καθαρίσει την κοινωνία και με τα νέα στελέχη του προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι άλλο. Τέταρτο κρατούμενο. Ότι στο Πασόκ υπάρχουν ζητήματα. Και εκεί που πάει να αναθαρέψει, πετάγεται ο Δούκας ή η Διαμαντοπούλου, και το λέω απλά λαϊκά, και δημιουργούν ζητήματα. Και σκέφτεται ο κόσμος. Απ' τη μία ο Τσίπρας με όσα έκανε με κλειστές τράπεζες και που έρχεται με άλλα ρούχα, αλλά είναι ο ίδιος. Από την άλλη το Πασόκ, που θέλει να μας κυβερνήσει, αλλά δεν μπορεί να τα βρουν μεταξύ τους. Απ' την άλλη προσωποπαγή κόμματα, όπως είναι του κυρίου Βελόπουλου που λέει για κεραλιφές, ξέρω εγώ, ή της κυρίας Κωνσταντοπούλου που φωνάζει και ορίεται συνέχεια χωρίς λόγο. Ακόμη και αν δεν πιστεύουμε το Μητσοτάκη, πάμε να τον ψηφίσουμε γιατί είναι τουλάχιστον καλύτερος από τους άλλους για να διαχειριστεί τα ζητήματα. Πέμπτο κρατούμενο. Η Μαρία Καριστιανού έχει κάνει λάθη. Δεν είναι πολιτικός. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία, αλλά παρά την πτώση της, η οποία σιγά σιγά θα έλεγα σταθεροποιείται σε ένα ποσοστό περίπου στο 10% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί να μετρηθεί καλά, και διαβάζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μπορεί να πάρει ψήφους από την τέρμα δεξιά ως την τέρμα αριστερά. Το κοινό της επίσης ζητά δικαιοσύνη και μπορεί να ψήφισε το 23 ένα άλλο κόμμα και να ψηφίσει εκείνη τώρα. Επίσης δεν απαντά εύκολα στις δημοσκοπήσεις. Ακόμη το κοινό της είναι ένα κοινό που δεν ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές. Και αν δείτε τις κάρτες από τις δημοσκοπήσεις, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που δεν ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές και λένε θα πάνε να ψηφίσουν, ψηφίζουν Καριστιανού. Γι' αυτό, ναι μεν, πρέπει να πείσει για τις θέσεις και τις προτάσεις της, και όποτε μιλάει χάνει και μια μονάδα. Ναι μεν, μπορεί να μην έχει πρόσωπα, να μην τα πάει καλά στην επικοινωνία, έχει ένα κοινό όμως. Και το κοινό αυτό πρόκειται από όλο το πολιτικό φάσμα, γιατί τους ενώνει κάτι. Τους ενώνει και η διαμαρτυρία και το ζήτημα για κάθαρση, όπως το λένε και δικαιοσύνη. Ασχέτως αν η Μαρία Καριστιανού μου είπε ότι πλέον δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, θα τη δείτε μιλάει και αύριο στον Νεολόγο, αλλά ένα κόμμα που θέλει να δώσει λύσεις στα προβλήματα του τόπου. Κρατήστε τα όλα αυτά. Και κρατήστε και κάτι άλλο, έκτο κρατούμενο. Ότι παρά τη φθορά που έχει η Νέα Δημοκρατία, έχει μια βάση περίπου στο 35% που διάγεται θετικά για την πολιτική της. Οι θετικές γνώμες για τον Αλέξη Τσίπρα είναι περίπου στο 28%. Πολύ υψηλότερες σε σχέση με τα ποσοστά που παίρνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αλλά πολύ χαμηλότερες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που προηγείται και στην καταλληλότητα. Τρίτο σε θετικές ψήφους κόμμα είναι η κυρία Καριστιανού, και μάλιστα σε κάποιες δημοσκοπήσεις προηγείται του Αλέξη Τσίπρα στις θετικές ψήφους και θα έλεγα στην πλειοψηφία, και από εκεί και πέρα ακολουθεί το Πασό και μετά η ελληνική λύση. Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι περίπου στο 30% και σε συνθήκες εκλογών δεν είναι πολύ δύσκολο, όπως λένε στελέχη, να φτάσει ακόμα και στην αυτοδυναμία, και πολύ περισσότερο αν ισχύει ένα σενάριο που ακούω τελευταία, που λέει ότι πάμε τον Ιούνιο τελικά σε εκλογές. Σε μία εκλογική κάλπη δεν θα προλαβαίνουμε για δεύτερη, διότι 1η Ιουλίου πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση, γιατί αναλαμβάνουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, και επιλέξτε πολίτες ποιον θέλετε να σας εκπροσωπήσει στην Ευρώπη. Ποιος είναι καλύτερος, εγώ ή ο Τσίπρας, εγώ ή ο Ανδρουλάκης. για να πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια υπάρχουν και τα άλλα σενάρια που λένε αν έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι από φωτιές, δώσει και αυτά που είναι να δώσει τη ΔΕΘ. Γιατί όπως είπε ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από τον Max FM, υπάρχει το απόθυμα λόγω της χρηστής διοίκησης που έκαναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και επικοινωνήσει ακόμα καλύτερα τη θεωρία της σταθερότητας ή του χάους, μπορεί να φτάσει κοντά στις εκλογές και αν δεν το καταφέρει στην πρώτη εκλογική μάχη, να πάμε στη δεύτερη. Για μένα, προφανώς και πιστεύω σε ένα βαθμό αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι θεσμικός ότι θα πάμε στο τέλος της τετραετίας για εκλογές, γιατί το έχει ξανακάνει στις δύο προηγούμενες, αλλά προφανώς και εγώ στο μυαλό μου ότι ο Πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του κόμματος, που προσπαθεί να κερδίσει τρίτες εκλογές, που δεν είναι διόλου εύκολο, μπορεί να κάνει και νωρίτερα τις εκλογές, αναλόγως του κλίματος που λαμβάνει από την κοινωνία. Και αν είναι τώρα το κατάλληλο σημείο, μπορεί να τις κάνει και Οκτώβρη ή Νοέμβρη. Κάθε Κυριακή μετά τη ΔΕΘ είναι υποψήφια για εκλογές. Κλείνω το πρώτο μέρος με κάτι άλλο. Και ήταν το μήνυμα που έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους αυτοδιοικητικούς. Κοιτάξτε, θα είμαι λίγο αναλυτικός εδώ. Τι είπε στους αυτοδιοικητικούς? Αυτό που είχε γράψει ο νεολόγος, το είχε προλογίσει. Αν θέλετε να είστε υποψήφοι βουλευτές, παραιτηθείτε από αντιπεριφερειάρχες, αναπληρωτές περιφερειαρχών. Γιατί δεν γίνεται να είστε διπλοθεσίτες κατά την προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, τι εννοώ διπλοθεσίτες, βάλτε τη σε εισαγωγικά τη λέξη. Να είστε και υποψήφοι βουλευτές και αντιπεριφερειάρχες ή αναπληρωτές περιφερειαρχών και να έχετε και τα προνόμια που σας δίνει η θέση σας. Και λένε εκείνοι τώρα, μα και οι βουλευτές έχουν προνόμια. Ναι, αλλά οι βουλευτές είναι βουλευτές. Πάντα έτσι συνέβαινε. Αυτοί όμως που δεν είναι βουλευτές, γιατί να έχουν λιγότερα προνόμια από εσάς? Αυτό τους είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Παραιτηθείτε τον επόμενο μήνα, τους είπε. Μέσα στον Ιούλιο δηλαδή ή αρχές Αυγούστου. Για να μας βρει ο Σεπτέμβρης έτοιμους και να έχετε ενταχθεί στα ψηφοδέλτια. Η Νέα Δημοκρατία δίνει έμφαση στους αυτοδιοικητικούς. Γιατί έχουν προσωπικές ψήφους, έχουν διεισδυτικότητα. Και δεις του δεύτερου βαθμού, διότι προφανώς είναι πιο συνυφασμένες πολιτικά οι περιφέρειες με την κεντρική σκηνή σε σχέση με του πρώτου βαθμού που διατηρούν ένα μεγάλο βαθμό ανεξαρτησίας και ειδικά στους μικρότερους δήμους πέραν των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό μιλάει πρώτα για δεύτερου βαθμού. Χωρίς όμως να αφήνει απ' έξω και δημάρχους. Θα πάω μετά σε αυτό. Τι είχε γράψει ο νεολόγος? Ότι άμεσα η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας έχει πάρει την απόφαση να τους πει παραιτηθείτε. Και όταν κοινοποιηθεί η απόφαση θα έχετε ένα μήνα για να το κάνετε. Αυτό έγινε. Τους είπε χθες παραιτηθείτε και έχετε ένα μήνα για να το κάνετε. Άρα μιλάμε για πλήρη επιβεβαίωση του νεολόγου. Και σε δεύτερο χρόνο ακολουθούν και αυτοδιοικητικοί πρώτου βαθμού. Αλλά τώρα δεν μιλάμε για τίποτα αντιδημάρχους και προέδρους κοινοτήτων. Μιλάμε για δημάρχους, ας πούμε. Και να το πάω

Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Ιάννα Μαστοράκου. Στην Ετωλοκαρνανία, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο Θανάσης Μαυρομάτης. Στην Ηλία, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο Νίκος Κοροβέσης. Και στην Ετωλοκαρνανία, ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο κ. Παναστασίου. Πρώτα λοιπόν τις περιφέρειες και μετά τα άλλα στελέχη. Θα μου πείτε πώς θα φύγει από το Δήμο, πώς θα διοικηθεί ο Δήμος. Τι να κάνουμε τώρα. Δύο καρπούζια σε μια μασχάλη δεν χωράνε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με άλλη θεματολογία και μπαράζ τηλεφωνικών συνδέσεων.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Δούβρης. 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
13: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

Επιστρέψαμε και μαζί μας επιστρέφει και η Real Water με τα φίλτρα νερού, που δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997, με καταστήματα σε Πάτρα και Τρίπολη, στην ίδια οδό και έρθμο, 28 Οκτωβρίου 24, στην Πάτρα είναι παλιά Καρόλου, και με το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχθείτε από περιττά έξοδα και την μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων σας. Το τηλέφωνο στην Πάτρα είναι το 2610-273-511 και στην Τρίπολη το 2710-235-171. Κυρίες και κύριοι, στην ρύθμιση του ήχου συνεχίζει να είναι η Αθανασία Ροδίτη, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κογκόλης, και εσείς να ακούτε τις πρωινές παρεμβάσεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο αντιπρόεδρος

0: ΔΕΗ ΑΠ, ο κύριος Τσιμογιάννης, και τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιπρόεδρε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κουκώτη.
0: Επειδή έλεγα για νερό πριν, θα ήθελα να ρωτήσω τον δικό σας προγραμματισμό εντός του καλοκαιριού, αν λόγω έλλειψης ή αν όχι, επειδή είμαστε καλύτερα, έβρεξε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα έχουμε ή δεν θα έχουμε προγραμματισμένες διακοπές.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει αρκετή επάρκεια σε νερό. Δεν φαίνεται δηλαδή να έχουμε πρόβλημα το υπόλοιπο διάστημα του καλοκαιριού. Βέβαια είναι μια συνθήκη η οποία την παρακολουθούμε. Είμαστε σε μια ετοιμότητα. Εμείς σαν ΔΕΙΑ επικεντρωνόμαστε τώρα στην προσπάθεια, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις, δηλαδή και οι υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι, έτσι ώστε να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει την καλοκαιρινή περίοδο. Και όταν λέω να αυξήσουν, να επικεντρώσουμε εκεί, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάνουμε σοβαρή προσπάθεια έτσι ώστε να αποκαταστήσουμε ό,τι βλάβες προκύπτουν λόγω παλαιότητας δικτύου, λόγω καταλληλότητας των βλαβών που έχουμε το προηγούμενο καιρό και θα έχουμε, και μας εξασφαλίζει αυτό η άμεση επέμβαση, την όσο και δυνατόν καλύτερη και απρόσκοπτη παροχή στον πατραϊκό λαό. Ενώ ταυτόχρονα, κύριε Κογκόλη, κάνουμε προσπάθεια, συνεχίζουμε με αντικαταστάσεις προβληματικού δικτύου. Λέω για παράδειγμα, τις προηγούμενες μέρες προχωρήσαμε σε αντικατάσταση στην περιοχή του ΒΙΟΠΑ, για παράδειγμα, ή βγάλαμε και χθες ένα δελτίο τύπου για τον αγωγό ίδρευσης στο Σούλι, τον καινούργιο που βάλαμε, 3,2 χιλιόμετρα, που συνδέει επί της ουσίας τις πηγές του Βλάχου με τη δεξαμενή που έχουμε στο ίδιο το χωριό, εξασφαλίζοντας αυτό που λέμε την αδιάλειπτη τροφοδοσία στο Σούλι. Και είναι η δεύτερη παροχή έτσι που έχουμε μετά την κύρια που παίρνει από το διηγηστήριο του Δεδάνου, κάπου εξασφαλίζουμε και αυτόν τον τρόπο, σε περίπτωση λέω αυξημένη ζήτηση, οποιαδήποτε βλάβης, να μην μείνουν οι άνθρωποι χωρίς νερό.
0: Έχουμε διαθεσιμότητα λόγω και των βροχοπτώσεων του προηγούμενου διαστήματος, που ναι μεν είμαστε συνθήκες κλιματικής κρίσης, ναι μεν λειψιδρία, αλλά κάπως μας έκανε το χατήρι τελευταία, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα βοηθάει και αυτό.
0: Και το φράγμα.
1: Σίγουρα βοηθάει και αυτό, αλλά αυτό ακριβώς θέλω να πω κι εγώ. Ότι το ότι παίρνουμε τα τελευταία χρόνια δωρεάν το νερό από το φράγμα δίνει τη δυνατότητα έτσι ώστε να έχουμε δύο πηγές τροφοδότησης του διηληστήριού μας, έτσι ώστε να προχωράμε με καλύτερους όρους από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή και πέρυσι και φέτος είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ας πούμε για πράγμα πριν 10 ή 15 χρόνια. Έτσι βοηθάει πάρα πάρα πολύ η λειτουργία του φράγματος, το ότι παίρνουμε εκεί από το νερό απρόσκοπτα.
0: Και προφανώς ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι το νέο διηληστήριο.
1: Αυτό είναι αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Έχει ολοκληρωθεί και η μελέτη από την πλευρά μας, την έχουμε καταθέσει και στα αρμόδια υπουργεία, έτσι ώστε να βρούμε χρηματοδότηση, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος.
0: Στα 20 εκατομμύρια δεν είναι?
1: Πώς είπατε?
0: Στα 20 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, να κάνω λάθος.
1: Παραπάνω. Είναι ένα μεγάλο, αλλά είναι ένα έργο τεράστιας σημασίας, μιας καθοριστικής υποδομής για όλη την περιοχή, για όλη την Πάτρα, έτσι, το οποίο εξασφαλίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό για πολλές δεκαετίες μπροστά, βλέποντας να παίρνει ο πατραϊκός λαός καθαρό, δωρεάν, ποιοτικό νερό.
0: Φιλοδοξώ πάντως, κύριε Τσιμογιάννη, να το ακούσω αυτό κατά την ανακοίνωση του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης για την Αγαία από τον Πρωθυπουργό, στο πλαίσιο του ότι δίνεται μεγάλη έμφαση, όπως λέγεται, στη διαχείριση του νερού λόγω της κλιματικής κρίσης, δηλαδή και στον κάμπο αλλά και στα αστικά κέντρα. Στον κάμπο με την επέκταση του φράγματος του Πηνιού και στα αστικά κέντρα με το νέο δηληστήριο.
1: Μακάρι. Και εμείς είμαστε σε φάση διεκδίκησης, ήδη έχουμε στείλει τα έγγραφα, έχουμε συναντηθεί και με τους αρμόδιους υπουργούς και τους γραμματείς των υπουργείων, έτσι ώστε να τονίσουμε τη σημαντικότητα, πόσο σημαντικό δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή αυτό το έργο να ολοκληρωθεί. Και ξέρετε, έχει και μια αξία, ας το πούμε έτσι, τα χρήματα του λαού να μην πηγαίνουν μόνο, να πηγαίνουν μάλλον σε κρίσιμες υποδομές, το οποίο θα το βλέπει ο άλλος και την παροχή του στην δικιά του τη ζωή. Έτσι να γίνεται καλύτερη η δικιά του ζωή. Και να ιεραρχείται από άλλες χρηματοδοτήσεις. Είναι πολύ σημαντικό, είτε για το νερό, είτε για την αποχέτευση. Είναι ζήτημα δηλαδή καθοριστικής σημασίας. Και η Πάτρα δεν είναι μια μεγάλη πόλη, μια τεράστια πόλη, η οποία έχει πολύ σημαντικές ανάγκες σε ζητήματα υποδομών.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Μόνο ότι προχωρήσαμε τις προηγούμενες μέρες, ολοκληρώθηκε και η συντήρηση και των πυροσβεστικών κρουνών, καθυπόδειξη και της πυροσβεστικής, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε και την ετοιμότητά μας εν ώψη της αντιπυρικής, καθ' όλη διάρκεια μάλλον έχει ξεκινήσει, καθ' όλη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Είμαστε σε ετοιμότητα και εμείς με τα δοτεία μας να συνδράμουμε οποιοδήποτε τρόπο χρειάζεται το επόμενο διάστημα.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Τσιμογιάννη, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλά.
0: Καλημέρα. Ήταν ο αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΠ, ο Νίκος Τσιμογιάννης. Ακούσατε, δεν θα πάμε σε προγραμματισμένες διακοπές νερού, θα έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι, διότι υπάρχει επάρκεια. Το νερό από το Γλάφκο και από το φράγμα Πύρου Παραπύρου επαρκεί για την ώρα.

Χθες είχε μία εκδήλωση στο Πασόκ για το Ταμείο Ανάκαμψης και λέει ότι τα 2/3 του στόχου χάθηκαν. Δεν το υιοθετεί αυτό η κυβέρνηση, θεωρώντας ότι σε όλους τους τομείς έγιναν έργα. Επίσης, να μην ξεχάσω να πω βεβαίως για το θάνατο του Βασίλη Λεβέντη στα 75 του χρόνια, ο οποίος κατάφερε τελικά μετά από 30 χρόνια παρουσίας στην πολιτική σκηνή να μπει στην Βουλή το 2015 με την Ένωση Κεντρών σε μια ταραγμένη περίοδο τότε για την χώρα. Να είναι ελαφρύ το χώμα που το σκεπάζει. Εντάξει, μας είχε συνηθίσει σε πολλές και έντονες ατάκες εντός και εκτός περισσότερο κοινοβουλίου. Επίσης, στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες, στο Περιφερειακό, συγγνώμη, Συμβούλιο, είχαμε αλλαγή στο Προεδρείο. Πρόεδρος πλέον θα είναι και ο Παναγούλιας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος από την Ηλία, που αντικαθιστά τον Ετωλοκαρνάνα, τον δικηγόρο τον Χρήστο Παΐσιο.

0: Υπενθυμίζω ότι η Real Water Filtra νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 με καταστήματα σε Πάτρα και Τρίπολη στην ίδια οδό και ρυθμό 28 Οκτωβρίου 24. Είναι παλιά Καρόλου στην Πάτρα και με το ανανεωμένο του ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως όπως Geyser, το Rayvino, Penter, Matrix και διάφορες άλλες με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. Αλλάζω θεματολογία και καλημερίζω τον Αντιπρόεδρο των Σχολών Οδηγών στην Πάτρα, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιπρόεδρε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλά είστε?
1: Μια χαρά είστε.
0: Καλά είμαι. Βλέπα τα στοιχεία από την Ελστάτ. Προφανώς και προκύπτει μείωση τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Έχουμε και πιο σύγχρονους οδικούς άξονες. Παραμένει αγκάθιτο κέντρο εκεί που λέμε ότι δεν βάζουμε κράνο στη ζώνη, πάμε μέχρι το περίπτερο και τελικά γίνεται το μοιραίο. Ωστόσο, δεν έχουν μειωθεί όσο θα θέλαμε. Στην Δυτική Ελλάδα, ναι, μεν μειώθηκαν, αλλά παραμένουμε υψηλά στην κατάταξη. Κάπως είναι η καλύτερη κατάσταση στην Αχαΐα, διότι έχουμε και καλύτερους δρόμους, αλλά ποια είναι η αίσθησή σας, ποια, από την εμπειρία σας, τι λέτε, γιατί δεν έχουν μειωθεί στον βαθμό που θα θέλαμε τουλάχιστον?
1: Κοιτάξτε, αυτό καταρχάς είναι κάτι το οποίο θα πάρει χρόνο, γιατί βασίζεται πρωτίστως στη διαφορά της νοοτροπίας, στην αλλαγή της νοοτροπίας.
0: Ναι.
1: Στο να περάσει μέσα μας γενικά το ότι η οδήγηση είναι κάτι το οποίο είναι απλά να κάνουμε τη δουλειά μας και να μην βάζουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο. Οπότε εκεί θα μπει και στο μυαλό μας ότι μόνιμα το κράνος, ναι είναι λογικό, μόνιμα η ζώνη, ναι είναι λογικό, και έχουμε ακόμα περισσότερη περαιτέρω μείωση. Θα σας πω, έχει παίξει ρόλο η αυστηροποίηση του κώδικα πάρα πολύ. Ο κόσμος έχει φοβηθεί, ξέρετε, έχει θορυβηθεί, και έστω και με αυτόν τον τρόπο έχει υπάρξει βελτίωση στην οδική κατάσταση. Άλλο ένα κομμάτι είναι ότι υπήρξαν και αρκετοί έλεγχοι από την τροχέα.
0: Ναι.
1: Έγινε δηλαδή δουλειά και από εκείνο το... Έγινε δουλειά και σε εκείνο το σημείο. Τώρα το οδικό δίκτυο,
0: ναι,
1: που είναι σαφώς καλύτερο από τα παλιότερα χρόνια γενικά, όσο αφορά το κέντρο, εκεί γίνονται ίσως μικροατυχήματα και λόγω της δυσχερής κατάστασης με τις πεζοδρομήσεις, με τα παρκαρισμένα, τα δίπλο παρκαρισμένα, είναι σημεία στα οποία δεν υπάρχει ορατότητα ούτως ή άλλως. Οπότε ο οδηγός αναγκάζεται να ουσιαστικά να παραβιάσει κατά κάποιο τρόπο τον κώδικα, γιατί και όλοι οι υπόλοιποι έχουν κάνει το ίδιο, έχουν παρκάρει πάνω στις γωνίες. Δηλαδή όταν μειώνεται ορατότητα δημιουργούνται συνθήκες ατυχήματος. Όταν κάποιος παρκάρει πάνω στη γωνία, αναγκάζει τον άλλον να βγει παραπάνω από όσο πρέπει για να ελέγξει. Δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις εξαιτίας της κίνησης στο κέντρο. Τα ατυχήματα ίσως να φαίνονται περισσότερο ότι δεν έχουν πέσει παραπάνω. Υπάρχει και το κομμάτι περισσότερο, ξέρετε, των χωριών και της επαρχίας γύρω-γύρω από την πόλη.
0: Και δεν καταγράφονται και πολλά, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, που εκεί αρκετά άτομα οδηγούν ίσως και από μικρότερη ηλικία και χωρίς το δίπλωμα, χωρίς την απαραίτητη γνώση. Οπότε είναι και πιο εύκολο να δημιουργηθεί μια συνθήκη που θα προκαλέσει ατύχημα.
0: Κατανοητό.
1: Θεωρώ όμως ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Δηλαδή ήταν βασικό το ότι αυστηροποιήθηκε ο κώδικας και ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι τελείωσαν τα ψέματα. Πρέπει να σοβαρευτούμε. Αν συνεχίσει την ίδια κλίμακα ο έλεγχος και τον ίδιο ρυθμό ο έλεγχος, νομίζω ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερη βελτίωση. Ακόμα παραπάνω, και σύν με το ότι να τελειώνουν και τα έργα. Δηλαδή να μην μένουν τα έργα και είναι κλειστοί οι δρόμοι, κλειστές οι λωρίδες. Αυτό είναι ένα κομμάτι πάλι.
0: Είστε σαφείς.
1: Οι δρόμοι όταν παραδίδονται στην κυκλοφορία, να παραδίδονται στην κατάλληλη κατάσταση. Σε μια σωστή κατάσταση. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα έργα που γίνονται τώρα αυτή την περίοδο στην πόλη μας, σκάβουμε τη μία μέρα, το κλείνουμε, ξανασκάβουμε την επόμενη, το ξανακλείνουμε. Όλο αυτό πάνω στο δρόμο αφήνει κάποια σημάδια. Θα έπρεπε το οδόστρωμα να φαίνεται σε καλύτερη κατάσταση, ειδικά όταν μιλάμε για δίκυκλα, επηρεάζει πολύ περισσότερο την οδήγηση του οχήματος, ένα κακό οδόστρωμα.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αυτά από τον Αντιπρόεδρο των Σχολών Οδήγησης στην Πάτρα. Τι είπε? Έλεγχοι έχουν αυξηθεί, αλλά θα πάρει χρόνο για να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία, οπότε τα στοιχεία θα βελτιώνονται σιγά σιγά. Καλύτεροι οδικοί άξονες, ο δεύτερος άξονας, τα έργα που χρειάζονται βελτίωση για το πώς αφήνεις την κατάσταση για τους οδηγούς, ή όταν είναι σε εξέλιξη προφανώς πρέπει να υπάρχουν πινακίδες σηματοδότησης για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτός είναι ο τρίτος άξονας. Και ο τέταρτος είναι ότι αρκετά τροχιά δεν καταγράφονται, ειδικά στα χωριά. Πάντως πάμε καλύτερα και θα σας πω ορισμένα στοιχεία, τουλάχιστον για τη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε λιγότερα ατυχήματα στην Αχαΐα από το 2025. Έχουμε λιγότερους νεκρούς από το 2025. Και έχουμε λιγότερους βαριά τραυματίες από το 2025. Συνολικά στη Δυτική Ελλάδα έχουμε περίπου τα ίδια ατυχήματα και τους ίδιους νεκρούς. Αλλά στην γενική εικόνα, στη μεγάλη εικόνα, υπάρχει μια σαφής βελτίωση. Εδώ κρατάμε λίγο ακόμα, είπαμε κάποιους από τους λόγους, και βρισκόμαστε κάπως ψηλότερα από άλλες περιοχές στον σχετικό χάρτη. Μακάρι να μειωθούν τα ποσοστά.

Τώρα ήθελα να πω και κάτι άλλο, επειδή σιγά σιγά οδεύουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Προφανώς και τα έχουμε πει για τον κρατικό μηχανισμό, για την πολιτική προστασία, για την ενδυνάμωση και μπλα μπλα μπλα. Υπάρχει ένας σχεδιασμός όταν πιάνει μια φωτιά και είναι η εκένωση. Όταν μας στέλνουν δηλαδή μήνυμα εκένωσης, παρά τις ενστάσεις που έχουμε και λέμε και είναι σωστές πολλές φορές ότι δεν φτάνει μόνο αυτό, πρέπει να ενδυναμωθεί ο μηχανισμός, θα πρέπει τα σπίτια να μην καίγονται, άνθρωποι να μην πεθαίνουν, ναι, αλλά εκενώνουμε. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι ο πατέρας και ο γιος στο ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης και η μάνα, όταν έπιασε φωτιά, δεν εκένωσαν το σπίτι τους. Έμεναν τα τελευταία χρόνια στην άκρη του δάσους. Εκεί έπιασε φωτιά. Ήρθε μήνυμα από το 112, αλλά δεν έφυγαν, όπως κάνουν και άλλοι, θεωρώντας ότι μπορεί να σώσει την περιουσία τους. Και αυτό αποδείχθηκε μοιραίο, γιατί 40χρονοι είναι στο νοσοκομείο με εγκάβματα, ο 10χρονος έφυγε από τη ζωή και ο 66χρονος το ίδιο. Τώρα, πώς έπιασε εκεί η φωτιά? Κοιτάξτε, δεν ήταν μάλλον νοσηρά μυαλά, εμπριστές. Δεν ήταν. Ήταν εμπριστές από αμέλεια. Αυτό προκύπτει από τις έως τώρα έρευνες. Δηλαδή, υπάρχουν κάμερες που καταγράφουν 4 αυτοκίνητα να βρίσκονται εκεί δίπλα και η φωτιά να μπήκε είτε από τσιγάρο είτε από την εξάτμιση. Εκεί σπινθύρισε. Πώς τα λένε αυτά, τι έκανε. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Πού πάμε? Μες στο δάσος και καπνίζουμε? Ή που πάμε μες στο δάσος και ψήνουμε? Ή που πάμε να κάνουμε δουλειές με τροχούς και ιστορίες? Ή που αφήνουμε τα καλώδια γυμνά, θα γίνει βραχυκύκλωμα και θα πιάσει φωτιά? Και ακολουθούμε πιστά τις κρατικές οδηγίες. Εκενώνουμε. Θέλω να εστιάσω σε κάποια μηνύματα που μου στέλνετε τώρα και να ολοκληρώσω την εκπομπή όπως ξεκινήσαμε. Με τρομάζει και εμένα το ότι οι επιθέσεις αυτές που δεν ήταν τυφλές, διότι ήξεραν που έβαλαν το μηχανισμό οι άγνωστοι για την ώρα στη Θεσσαλονίκη, ήταν σε στελέχη μεσαίου βεληνικούς της Νέας Δημοκρατίας. Ανθρώπους που τους βλέπει ο καθένας καθημερινά έξω και χωρίς προστασία, όπως έχουν για παράδειγμα οι βουλευτές, οι υπουργοί κτλ. Με τρομάζει αυτό, διότι με την ίδια λογική μπορεί κάποιος αύριο να βάλει βόμβα ή να σκοτώσει ή να επιτεθεί σε κάποιον που δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του και ανοίξει σε οποιαδήποτε παράταξη, οποιοδήποτε κόμμα και είναι οποιοδήποτε στέλεχος. Διότι χθες συνέβη εκεί, αύριο μπορεί να συμβεί εδώ. Και όχι μόνο σε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και όχι μόνο σε εκείνους που φυλάσσονται. Ή ακόμα και όταν φυλάσσονται, δύσκολο είναι να αντιγλιτώσεις. Είναι τρομακτικό. Και δεν είναι τυφλό χτύπημα. Κανονικό χτύπημα είναι. Ήξεραν που το βάζουν. Το γκαζάκι. Τρομακτικό. Προφανώς και δεν θέλω να υιοθετήσω θεωρίες συνωμοσίας. Ότι δηλαδή ήταν παρακρατική και το έκαναν για να χτίσουν ένα αφήγημα στη Νέα Δημοκρατία. Απίστευτα, απάνθρωπα πράγματα. Προφανώς και δεν υιοθετώ κάποιες λογικές που λένε ήσασταν οι πρώτοι, έρχονται και οι επόμενοι. Απάνθρωπες λογικές. Προφανώς δεν θεωρώ ότι βολεύει αφηγήματα κομμάτων όλο αυτό. Προφανώς και θα έχουν την άποψή τους τα κόμματα μετά από αυτό. Αλλά δεν σημαίνει ότι βολεύονται με ή χωρίς εισαγωγικά. Ακόμα και αν κάποια στελέχη πιστεύουν ότι με το να γιγαντώσουν το θέμα ή να τραβήξουν τη θεωρία αυτή των άκρων θα έχουν ωφέλη. Εγώ βλέπω ότι όλος ο δημοκρατικός κόσμος αγκάλιασε τις οικογένειες αυτές, αγκάλιασε την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας που στην κάλπη αντιπαρατίθενται και όχι σε αυτά τα ζητήματα. Και προφανώς σε πολλές των περιπτώσεων μπαίνει το ζήτημα της σταθερότητας στην πολιτική ζωή, αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο τα χτυπήματα. Τώρα, το κάθε κόμμα θα φτιάξει το αφήγημά του. Δεν σημαίνει όμως ότι βασίζεται σε αυτό, στο θάνατο, και ότι εργαλειοποιεί το θάνατο, είτε από τη μία είτε από την άλλη κατεύθυνση.

Αύριο κυκλοφορεί ο νεολόγος μας και έχουμε πολλά ωραία, εξαιρετικά ρεπορτάζ, αναλυτικά, αποκλειστικά. Είναι η ναυαρχίδα του δημοσιογραφικού ομίλου Plus Media και γι' αυτό δουλεύουμε ολόκληρη την εβδομάδα. Σας πληροφορώ ότι ο νεολόγος στέλνεται για τύπωμα την Πέμπτη το μεσημέρι και από την προηγούμενη Πέμπτη έως το τελευταίο λεπτό του Βασταλή για τύπωμα δουλεύουμε για αυτή την εφημερίδα. Έχει ένθετο το κόσμο μόνο αθλητικά, όπως έχετε καταλάβει, 15 σελίδες αθλητισμός από την Πάτρα, την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα. Τι θα διαβάσετε αύριο, σας δίνω μια μικρή γεύση. Εκβίαζαν ιερέα. Πώς? Με γυμνές του φωτογραφίες. Του πήραν πολλά λεφτά. Πότε θα γίνει η δίκη? Τι ισχυρίζονται οι δύο αχαιοί που εμπλέκονται και τον εκβίαζαν? Τουρκική και Ισραηλινή απόβαση στα κίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του Θεάτρου Απόλλων. Αύριο μιλούν στον νεολόγο η Μαρία Καριστιανού, που ασκεί σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, και ο συντονιστής των τομεαρχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Γαυρόγλου, πρώην υπουργός, που λέει ότι είναι πιο όριμος τώρα ο Τσίπρας. Και πολλοί από το χώρο έχουν αναθεωρήσει και επαναξιολογήσει παλιές τους θέσεις. Η αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς να την έχει υποψήφια, ενώ στο ενδεχόμενο νέο κόμματος, και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Αυτά και άλλα πολλά αύριο στον νεολόγο των πατρών με έντονη πολιτική παρουσία. Και ένα δισέλιδο παραβάν με σχόλια του πολιτικού προσκηνίου και παρασκηνίου που δεν θα χορταίνεται. Βεβαίως, ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει στο dt.gr και στην πλατφόρμα

Έρχεται και Σαββατοκύριακο και θέλω να δω αν ο καιρός θα είναι καλός. Για όσους από εσάς δεν έχετε φύγει και έχετε μείνει στην Πάτρα και θα πάτε σε κοντινές ή λίγο πιο μακρινές παραλίες. Αύριο 33 βαθμούς, η θερμοκρασία καθαρός ο καιρός. Λίγα μποφορική, 3 το μεσημέρι, 3 με 4. Το Σάββατο, τι έγινε τώρα, γιατί αυτό. Κοίταγκατε μια και το προηγούμενο Σάββατο που θέλω να πάω για μπάνιο, φυσούσε. Τώρα λέει θα βρέχει. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασία το Σάββατο και βροχή από τις 6 και μετά. Εντάξει, τουλάχιστον να έχουμε προλάβει να κάνουμε. Και υπάρχει και πιθανότητα βροχής από τις 3. Την Κυριακή καθαρός ο καιρός που θα δουλεύω για την εφημερίδα. Ωραία. Και έως 33 βαθμούς θερμοκρασία. Να χαρείτε την Κυριακή όσοι πάτε για μπάνιο. Άιντε. Η Real Water με τα φίλτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997, παρακαλώ. Έχει καταστήματα στην Πάτρα και στην Τρίπολη στην ίδια οδό και αριθμό, δηλαδή 28 Οκτωβρίου 24. Στην Πάτρα είναι η παλιά Καρόλου. Και με το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων σας. Το τηλέφωνο στην Πάτρα είναι το 2610-273-511 και στην Τρίπολη το 2710-235-171. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα νέα για σήμερα. Τουλάχιστον αυτά που προλάβαμε να πούμε στα στενά όρια της μονόωρης ραδιοφωνικής μας εκπομπής και με δεδομένο ότι οι εξελίξεις γύρω από τις εγκληματικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη ήταν πολλές και δεν έχουν γεωγραφικά όρια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Εδώ, στον ισχυρό Max FM. Παρέα με νεολόγο των πατρών που κυκλοφορεί με ένθετο τον κόσμο. Από την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής, τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας και στην εργασία σας επί του πιεστήριου. Τώρα βλέπω δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη που λέει ότι έχει πληροφορίες από την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, ότι είναι θέμα ορών η σύλληψη των δραστών των χτυπημάτων στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε. Καλή σας ημέρα, γεια σας.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Σε 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω Νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαΐη που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
9: Again!

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε κοντά μας. Δημήτρη Μπαλαφούτη μαζί σας μέχρι και τις 12 η ώρα. Περίπου Αθανασία Ροδίτη στον ήχο και Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2610-343-200. Εκεί καλείτε και θα μας βρείτε. Καλημέρα, σήμερα ημέρα Πέμπτη, 2 Ιουλίου. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει στην Πάτρα 26 βαθμούς Κελσίου. Θα λέγαμε ότι είναι σχετικά καλύτερες οι θερμοκρασίες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δεν θα ξεπεράσει τους 29 κατά τις μεσημεριανές ώρες. Είναι αρκετά καλός ο καιρός και φυσιολογικός, θα λέγαμε, και μπορούμε να τον αντέξουμε. Δεν έχουμε δει ακόμα καύσωνα, ευτυχώς. Πάντως έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα. Είναι σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός σε επίπεδο επικινδυνότητας 3, σε κίτρινο δηλαδή. Βρισκόμαστε και στους τρεις νομούς εδώ της Δυτικής Ελλάδας, και το Λακαρνανία και Ηλία και Αχαΐα, και βεβαίως σε πλήρη επιφυλακή για άμεση επέμβαση σε περίπτωση που χρειαστεί και υπάρξουν φωτιές στην ευρύτερη περιοχή ο κρατικός μηχανισμός. Βεβαίως δεν χρειάζεται να αναφέρουμε, παρόλα αυτά εμείς θα το κάνουμε. Υπάρχουν οδηγίες για την αποφυγή πυρκαγιάς, δεν καίμε σκουπίδια, δεν καίμε ξερά χόρτα, δεν καίμε κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες, όχι μόνο τώρα. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψυσταριές ούτε σε δάση, ούτε στα σπίτια, ούτε σε χώρους που γενικά υπάρχουν γύρω-γύρω ξερά χόρτα. Αποφεύγουμε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, τύπου ηλεκτροκολλήσεις, τύπου χρήση τροχού, και βεβαίως δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα, δεν αφήνουμε σκουπίδια και σεβόμαστε την πρόσβαση σε περιόδους υψηλού κινδύνου όταν υπάρχει απαγορευτικό. Δεν πλησιάζουμε εκεί. Είδαμε βεβαίως αυτή την τραγωδία στην Ετωλα Καρνανία. Ανασύρθηκε ένας νεκρός 42χρονος από το φαράγγι τρίφου στην Βόντσα. Σώος απεγκλωβίστηκε ακόμη ένας άνδρας. Ολοκληρώθηκε αυτή η επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι τρίφου στη Βόντσα Ετωλα Καρνανίας. Ξαναλέμε, οι πληροφορίες λένε για έναν άνθρωπο ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και είναι νεκρός. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δέχτηκαν κλήση στο 112 για δύο άνδρες που βρίσκονταν σε δύσβατη περιοχή μέσα στο φαράγγι. Πληροφορίες λένε ότι ίσως δεν είχαν και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Πάντως πραγματοποιήθηκε άμεσα γεωεντοπισμός. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις για να διασώσουν τους δύο ανθρώπους αυτούς. Στο σημείο μάλιστα επιχείρησαν 18 πυροσβέστες και η ομάδα ορμητικών νερών, και η ορειβατική ομάδα έρευνας και διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ και η 6η ΕΜΟΔΕ και η ομάδα μη επανδρομένων αεροσκαφών, βεβαίως, της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ήταν μια πολύωρη, κυρίες και κύριοι, και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση. Σήμερα το πρωί κατάφεραν οι διασώστες να απεγκλωβίσουν τον έναν άνδρα ευτυχώς ζωντανό. Στη συνέχεια προσέγγισαν τον 41χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Θα δούμε τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα βγουν και περισσότερες λεπτομέρειες στο φως, φαντάζομαι, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μιλάμε για μία ακόμη τραγωδία, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς. Είχαμε και πυρκαγιά σε νοσοκομείο, να πάω στα διεθνή νέα. Δύο νεκροί έπειτα από πυρκαγιά σε νοσοκομείο και 34 τραυματίες, μεγάλος ο αριθμός. Και στο Κίεβο 10 οι νεκροί, 56 τραυματίες μετά από ρωσικές επιθέσεις. Τι είναι αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, κυρίες και κύριοι, πραγματικά τρομερά πράγματα. Είχαμε και μία έκρηξη στον πύργο σε κλιματιστικό, το οποίο προκάλεσε φωτιά σε διαμέρισμα. Σήμερα νωρίς το πρωί έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό, όπου μάλιστα είχαμε και την κινητοποίηση της πυροσβεστικής αστυνομίας και της αστυνομίας μάλλον. Εκεί στην πολυκατοικία άκουσαν αρχικά μία ισχυρή έκρηξη, λίγο αργότερα είδανε καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα, γέμισαν και το διαμέρισμα και τους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας. Έσκασε το air condition, κυρίες και κύριοι, για να το πω απλά και λαϊκά, και η μητέρα αλλά και το παιδί της αισθάνθηκαν αδιαθεσία, διότι εισέπνευσαν και πυκνούς καπνούς, και έτσι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Κυρίες και κύριοι,
Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι είχαμε και τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν χτες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Έχει πλέον αναλάβει τις έρευνες η αντιτρομοκρατική. Εξετάζονται κάμερες, εξετάζονται κινητά. Εκτιμάται ότι οι δράστες ενδέχεται να προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και μάλιστα σήμερα το απόγευμα 7 η ώρα θα γίνει και συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από το Ιπποκράτειο, εκεί όπου νοσηλεύονται ακόμη οι άνθρωποι οι οποίοι τραυματίστηκαν και οι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας η μητέρα έφυγε με αυτόν τον τρόπο από τη ζωή. Το μήνυμα είναι «Δεν σας φοβόμαστε». Βεβαίως διαβάζουμε από πολύ αργά χτες το βράδυ και σήμερα το πρωί μηνύματα από σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο που καταδίκασε βεβαίως αυτές τις επιθέσεις. Ξαναλέω, είναι αρκετοί οι τραυματίες, 4 τα θύματα, μία η γυναίκα η οποία έφυγε από την ζωή. Ξαναλέω, συνεχίζονται οι έρευνες ούτως ώστε να δούμε ακριβώς ποιοι είναι εκείνοι, να φτάσουν τέλος πάντων οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τα στοιχεία και τα έχουν στα χέρια τους, να φτάσουν στα ίχνη των δραστών, κυρίες και κύριοι. Συγκινεί βεβαίως και η ανάρτηση του συζύγου της, γυναίκας της Βάγιας, η οποία έχασε τη ζωή της, Βάγιας Νέστορα. Ο άνδρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, έκανε και μία ανάρτηση. Μιλάμε για βαρύτατα εγκάβματα, κυρίες και κύριοι, στα οποία υπέκυψε η γυναίκα αυτή μετά από την επίθεση από τα γκαζάκια εκεί στην πολυκατοικία που διέμενε η κόρη της, η Αφροδίτη Νέστορα. Ο άνδρας αυτός έκανε λοιπόν μία ανάρτηση σήμερα μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβιτσιάριδων. Αποχαιρετώ τη γυναίκα μου, Βάγια, έγραψε μεταξύ άλλων. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.

0: Με το βλέμμα τώρα στραμμένο στις εξαγγελίες της κυβέρνησης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που μπορεί να λέμε ότι είναι σε λίγους μήνες, όμως αυτό θα έρθει πολύ γρήγορα και είναι αρκετά κοντά. Ο κλάδος της εστίασης επαναφέρει δυναμικά τα πάγια αιτήματά του και για φορολογικές ελαφρύνσεις, μεταξύ άλλων. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, μάλιστα μαζί με τη στήριξη του Σκιανά, ζητά και μόνιμη μείωση του ΦΠΑ και κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ. Υποστηρίζουν βεβαίως ότι οι επιχειρήσεις πιέζονται από το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τη μείωση του τζίρου που έχει επέλθει. Πάμε να συζητήσουμε για το θέμα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής του Νομού Αχαΐας, τον κύριο Τάκη Ματθεόπουλο, ο οποίος είναι και ο καθήλυνα αρμόδιος. Κύριε Ματθεόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παλαφούτη.
0: Αρχικά είδαμε τα όσα ζητάτε, τα διαβάσαμε, θα μας τα μεταφέρετε και εσείς τώρα για να ακούσουν οι ακροατές. Θέλω να μου πείτε γιατί επιλέξατε αυτή τη χρονική στιγμή να επαναφέρετε αυτά τα αιτήματα που έχουν να κάνουν με την εστίαση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε.
1: Θα σας πω, καταρχήν αφορμή ήταν μια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην διακάτοικη ανασκόπηση που κάνει ο Πρωθυπουργός κάθε Κυριακή, που ανέφερε ως καλή πρακτική τη μείωση ΦΠΑ στην εστίαση που είχε γίνει από τη Νέα Δημοκρατία παλαιότερα. Mm-hmm. Άρα, αφού αναφέρει ο Πρωθυπουργός ως καλή προοπτική τη μείωση της εστίασης, τη μείωση της εστίασης πράξαν πιο πολλούς φόρους τότε, ερχόμαστε και ζητάμε και ρωτάμε, γιατί τώρα ξαναανεβάσατε το ΦΠΑ στην εστίαση, που μας αναφέρετε ως παράδειγμα καλής πρακτικής. Αυτή ήταν η αφορμή. Mm-hmm. Με την αφορμή αυτή και εν ώψη της ΔΕΘ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστημάτων Εστίασης και φυσικά ο Σκιανά, ο οποίος συμμετέχει στην ομοσπονδία μας, επαναφέρουμε τα πάγια αιτήματα του κλάδου. Mm-hmm. Δηλαδή, και θα σας πω, είναι μείωση ΦΠΑ. Δεν είναι μείωση ΦΠΑ. Ζητάμε να επανέλθει το ΦΠΑ εκεί που ήταν πάντα, διαχρονικά. Ο ΦΠΑ στην εστίαση διαχρονικά ήταν στο χαμηλό συντελεστή. Mm-hmm. 8-18, πάντα ήταν στο 8, έγινε 13, έγινε 24-13, πήγανε στο μνημόνιο, πήγαμε όλα στο 24, ήταν ένας την εποχή του μνημονίου. Mm-hmm. Ήταν φυσιολογικό να μας πάνε στο 24, γιατί ήταν η χώρα πτωχευμένη. Επανήλθαμε στο 13 την εποχή της υγειονομικής κρίσης και έρχεται η Νέα Δημοκρατία από πέρυσι εδώ και ένα χρόνο και μας επαναφέρει σε εποχές μνημονίου. Mm-hmm. Γι' αυτό ακούτε λοιπόν ότι η εστίαση ζητάει επαναφορά του ΦΠΑ εκεί που ήταν διαχρονικά.
0: Στο 13.
1: Το μικρό συντελεστή, ναι. Mm-hmm. Να σας πω τώρα τι σημαίνει αυτό πρακτικά και για τον κόσμο που μας ακούει. Μια μπλε πορτοκαλάδα για τα παιδιά που πουλιάται 4-4,5 ευρώ έχει 1 ευρώ ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει το 24%. Ότι το 1/4 από αυτά που πληρώνουν οι καταναλωτές είναι ΦΠΑ, είναι φόρος. Mm-hmm. Το 1/4, γιατί το λέω αυτό για να δικαιολογήσω και τις υψηλές τιμές στα καταστήματα. Ένας καφές λοιπόν που κάνει 5 ευρώ ή 4 ευρώ, το 1 ευρώ είναι ΦΠΑ.
0: Mm-hmm. Θεωρητικά, εάν μείωναν το ΦΠΑ, θα έπεφταν και τιμές, έτσι.
1: Εγώ θα είμαι ειλικρινή μαζί σας. Δεν ζητάμε μείωση για να πέσουν οι τιμές, όπως δεν ανεβήκανε την εποχή που ανέβηκε το ΦΠΑ. Γιατί δεν θυμάμαι να γίνανε αυξήσεις τότε. Mm-hmm. Θα πω όμως ότι η εστίαση είναι σε πάρα πολύ καλό, κακό σημείο και είναι μια τρομερή ανάσα για τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις εστίασης. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε επαναφορά του ΦΠΑ εκεί που ήταν διαχρονικά για την εστίαση στο χαμηλό συντελεστή.
0: Mm-hmm. Ζητάτε και πιλωτικά ακόμη και στο 6%. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει και θέλω να μου πείτε, θεωρείτε ότι υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια ούτως ώστε να φτάσουμε στο 13% και ίσως και στο 6%.
1: Κοιτάξτε να σας πω, σε ένα περιβάλλον υπερπλεονασμάτων που αυτό το μέτρο απέφερε γύρω στα 70 εκατομμύρια, δηλαδή το να πάμε την εστίαση στο 24 από 13, ήταν ένα μέτρο που επέφερε περίπου 70 εκατομμύρια. Mm-hmm. Τα 70 εκατομμύρια μπροστά στα δις υπερεπίτευξης του ΦΠΑ και πλεονασμάτων, θεωρούμε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Ένα άλλο επιχείρημα της κυβέρνησης μας απάντηση είναι, εάν το κάνουμε σε εσάς, θα μας λέει για την πολίτευση γιατί δεν το κάναμε για τα τρόφιμα. Κοιτάξτε δηλαδή τι σημαίνει τώρα, τι συμβαίνει. Έχουμε πέσει, να φοβάται η κυβέρνηση να κάνει μια σωστή ενέργεια, που θα ήταν η επαναφορά του ΦΠΑ στο 13 και που πάντα ήταν, γιατί έρχεται η αντιπολίτευση και ζητάει μείωση του ΦΠΑ τα τρόφιμα. Mm-hmm. Οπότε φοβάται ότι αν το κάνει στην εστίαση, θα φωνάζει για την πολίτευση γιατί δεν το κάνει στα τρόφιμα.
0: Ναι, αλλά εσείς είστε στη μέση, έτσι, και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, σωστά.
1: Βέβαια είμαστε, γιατί έχουμε κακή πρακτική για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δουλεύουν με πυροτέχνημα. Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Γιατί και εκεί δεν θα πέσουν τιμές και το ξέρουμε όλοι.
0: Εσείς επιμένετε και στην κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ, έτσι. Δεν ζητάτε μόνο τη μείωση του ΦΠΑ, να περάσουμε και στα άλλα μέτρα που ζητάτε. Όσον αφορά τον καφέ, ποια είναι τα αιτήματά σας?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μνημονιακό πάλι μέτρο. Το ΕΦΚ, ειδικό φόρο κατανάλωση, στο καφέ είναι περίπου 3 ευρώ το κιλό. Συγχωρέστε να κάνω λάθος, είναι 3 ευρώ το κιλό για κάθε κιλό που πληρώνετε. Είναι ένας φόρος στην ουσία, ο οποίος επιβαρύνει όλες τις επιχειρήσεις. Δηλαδή φανταστείτε ένα κατάστημα που κάνει ένα τόνο καφέ το χρόνο, θα πληρώσει 3.000. Mm-hmm. Αυτό και αυτό επιβαρύνει την τιμή τελική του προϊόντος. Και εδώ έχουμε υπερφύτευση στόχων αυτό το μέτρο. Όταν είχε γίνει το μέτρο αυτό, είχε σκοπό να αποφέρει περίπου στα 30-40 εκατομμύρια τότε. Η αύξηση της κατανάλωσης και μετά από χρόνια έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αποφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια. Άρα, και εδώ έχει επιτευχθεί ο στόχος του μέτρου και τον έχει ξεπεράσει. Mm-hmm. Έπρεπε να, ή να μειωθεί ή να καταργηθεί. Και εδώ η εστίαση τιμωρείται με μνημονιακούς νόμους. Γι' αυτό ζητάμε την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ. Mm-hmm. Ζητάμε επίσης το δημοτικό φόρο να μην ισχύει για τα καταστήματα που κάνουν delivery.
0: Mm-hmm. Εξηγήστε το όμως αυτό.
1: Θα σας πω. Αυτός ο φόρος είναι ο φόρος παρεπιδημούντων, έτσι λέγεται. Mm-hmm. Είναι ένας δημοτικός φόρος που παλιά ήταν 5% στα καταστήματα, στα κέντρα διασκέδασης, τα βραδινά, 2% στα υπόλοιπα καταστήματα. Το 2% είναι ένα τρομακτικό νούμερο. Mm-hmm. Αυτό μειώθηκε και έγινε 0,5%. Τώρα πλέον είναι στο χέρι του δείγματος που πάει έως 75%, δηλαδή 50% αύξηση, και είναι ένας φόρος που αφορά την επιτόπια κατανάλωση αλλά και το delivery. Mm-hmm. Εντάξει, ποιο είναι το παρεπιδημό? Ήταν ένας φόρος, δημοτικός φόρος, ο οποίος η λέξη παρεπιδημού τον ήταν πληρώνουμε φόρο γιατί οι επιστήμες που προχωρούσαν στα καταστήματά μας επιβάλλαν την πόλη, οπότε με το φόρο που πληρώναμε βοηθούσαμε το Δήμο να μαζέψει τα παραπάνω σκουπίδια, ό,τι προκαλούσαν. Δεν έχει καμία να είναι λοιπόν αυτός ο φόρος στο delivery και στο take away. Mm-hmm. Δεν αφορά την επιτόπια κατανάλωση. Γι' αυτό ζητάμε και τη μείωσή του όταν αφορά πακέτο. Mm-hmm. Όταν είναι πακέτο η κατανάλωση δεν υπάρχει.
0: Όχι για την κατανάλωση εντός του καταστήματος, μόνο αν είναι delivery.
1: Ναι. Και το τέταρτο που ζητάμε είναι να καταργηθούν οι σφορές στα νυχτερινά και στις αργίες. Σε ένα περιβάλλον υψηλού μισθολογικού κόστους στην Ελλάδα και ειδικότερα στην εστίαση, το να υπάρχουν σφορές στις αυξήσεις των νυχτερινών και των αργιών που κατά εξοχήν δουλεύει η εστίαση, εκτοξεύει το μη μισθολογικό κόστος πάνω από 65%. Και αυτό επιβαρύνει τρομακτικά τις επιχειρήσεις μας σε ένα περιβάλλον δύσκολο για την εστίαση. Να σας θυμίσω ότι μόνο για την Αχαΐα ακριβώς η Ερστάτ δείχνει το πρώτο τρίμηνο του 26 8% μείωση που αν το πληθωρήσουμε φτάνουμε στο 20. Η εστίαση βρίσκεται σε πάρα πολύ κακή και άσχημη κατάσταση τα τελευταία 2 χρόνια, οπότε προτείνουμε μέτρα ελάφρυνσης της εστίασης ώστε να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις οι δικές μας και σε όλη την Ελλάδα η εστίαση βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Mm-hmm.
0: Αυτή τη στιγμή ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η πραγματική εικόνα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου εδώ στην Πάτρα, θέλω να μου πείτε συγκεκριμένα?
1: Κοιτάξτε, το πρώτο τρίμηνο όπως σας είπα έτρεξε με 8% μείωση που είναι πραγματικό γιατί είναι μεγαλύτερο λόγω της αύξησης των τιμών. Mm-hmm. Άρα υπολογίζουμε ότι υπάρχει μια πτώση 20%. Το δεύτερο τρίμηνο, δηλαδή μέχρι τον έκτο, οι προσδοκίες ήταν υψηλές λόγω της έλευσης του καλοκαιριού, δεν βοήθησε ο καιρός, άρα τα καταστήματα δεν δούλεψαν. Mm-hmm. Και μπαίνουμε τώρα στο τρίτο τρίμηνο, ευελπιστώντας με το καλοκαίρι να αυξηθεί η δουλειά γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά και εδώ συνεχίζουμε να έχουμε μείωση, αυτή τη μείωση την βλέπουμε στα νούμερα περίπου 10-15%. Mm-hmm. Ειλικρινά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και περιμένουμε το καλοκαίρι μήπως και πάρουμε ανάσα. Mm-hmm. Είναι λίγο πολύ η κατάσταση. Φαίνεται, είναι διάκριτο. Όταν πηγαίνετε, πιστεύω και οι ακροατές όταν μπαίνουν σε καταστήματα εστίασης μια καθημερινή και βλέπουν ελάχιστους πελάτες και πολλά καταστήματα άδεια, καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Μα ακόμα και στις παραλίες, κύριε Ματθεόπουλο, που θα λέγαμε ότι πλέον θα έπρεπε να ασφιχτιούν, έτσι όπως βλέπαμε ίσως τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε πλέον ότι είναι πάρα πολύ άνετα τα πράγματα, ακόμη και για να πιάσει μια ξαπλώστρα που άλλη φορά γινόταν μάχη.
1: Έχουν μείνει, η καλή μέρα πλέον είναι μία, η Κυριακή. Ναι. Όλες οι καθημερινές, ειδικά για τα μαγαζιά που είναι λίγο πιο μακριά mm-hmm. από το κέντρο της Πάτρας, δεν είναι άδεια τα μαγαζιά. Mm-hmm. Και να σας θυμίσω ότι είναι καταστήματα, δεν χρεώνουν ξαπλώστρα. Βλέπουμε καταστήματα μεγάλα με με προσωπικό αρκετό να είναι άδεια. Mm-hmm. Να σας θυμίσω ότι ακόμα το πρόβλημα με το προσωπικό δεν έχει λυθεί.
0: Εκεί τι γίνεται.
1: Τα πράγματα είναι τραγικά. Αλλά φανταστείτε ότι κάποιοι λένε, μεταξύ μας και γελάνε, ευτυχώς δεν έχουμε δουλειά, αφού έτσι και δεν έχουμε προσωπικό.
0: Ναι. Ποιος θα δούλευε άλλωστε. Έχουν φύγει όλοι για τα νησιά. Έχουν φύγει.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Και αυτό που μαθαίνουμε τα νησιά δεν είναι καλά τα νέα. Κάποιος φίλος που είχε έρθει, συνάδελφος από τη Ζάκυνθο, μου είπε ότι και εκεί η εικόνα που παρουσιάζεται είναι αντίστοιχη. Ότι δεν υπάρχει δουλειά. Και γι' αυτό βλέπουμε και πολλούς που είχαν φύγει για αυτό που λέμε σεζόν να επιστρέφουν στην πόλη και να προσπαθούν να βρουν δουλειά τώρα πάλι εδώ. Γιατί και εκεί δεν υπάρχουν. Όταν σε προλαμβάνουν να πας για σεζόν στη Ζάκυνθο και σου λένε θα δουλέψεις 6 μέρες τη εβδομάδα ή 7 ή 5, δεν ξέρω τι σου λένε, και πας εκεί και δεν υπάρχουν μεροκάμα έξω, να δουλέψεις 3 μέρες ή 4, δεν υπάρχει και κανένας λόγος να πας να δουλέψεις ένα νησί για τριήμερο ή τετραήμερο.
0: Παρ' όλα αυτά εδώ σας λείπουν χέρια, έτσι, λείπουν χέρια από τα καταστήματα.
1: Ναι, για τα καταστήματα, ειδικά εξειδικευμένων ανθρώπων, και γι' αυτό βλέπετε πολλά παραδείγματα κακού σέρβις, εντός εισαγωγικών να το πω.
0: Ότι, με καθυστερήσεις.
1: Μια εμπειρία στους ανθρώπους που δουλεύουν, είναι πολλά καινούργια παιδιά που προσπαθούν να δουλέψουν και να βγάλουν, να μην το πω το χαρτζηλίκι, να βγάλουν το καλοκαίρι τους ή να έχουν το έξτρα εισόδημα που βοηθήσει για το χειμώνα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι όταν δεν υπάρχει εμπειρία, έχουμε αυτό που λέμε κακό σέρβις, έχουμε παράπονο τον καταναλωτή και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Κακό σέρβις, υψηλές τιμές, υπάρχει ένας φαύλος κύκλος που δεν βοηθάει τις επιχειρήσεις μας.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Ματθεόπουλε, για να επιστρέψω στα αιτήματα, σε αυτά που ζητάτε. Θα θεωρούσατε ικανοποιητική κάποια σταδιακή έστω μείωση ή ζητάτε αυτές τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις και δεν κάνετε πίσω?
1: Κοιτάξτε, δεν κάνουμε πίσω είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε το δικαίωμα να μην κάνουμε πίσω. Εμείς προτείνουμε, εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση, εξηγούμε το πρόβλημα και περιμένουμε να εισακωστούμε από την κυβέρνηση. Αυτό είναι το δεν κάνουμε πίσω, δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι για να απεργήσουμε, δεν μπορούμε να απεργήσουμε εμείς, δεν μπορούμε να πιέσουμε με άλλο τρόπο. Εμείς μεταφέρουμε το πρόβλημα, λέμε ότι οι επιχειρήσεις μας κινδυνεύουν πλέον, έχουμε φτάσει σε σημείο οριακό και κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις μας και προτείνουμε στην κυβέρνηση να το δει το πρόβλημα και να μέσα στο περιβάλλον υπερεπίτευξη στόχων ΦΠΑ και εισοδήματος, όταν ακούμε για πλεονάσματα και υπερπλεονάσματα. Βεβαίως και αντιδρούμε και λέμε με τόσα υπερπλεονάσματα γιατί δεν βοηθάτε τις επιχειρήσεις να βιώσουν. Ειδικά στην εστίαση. Αυτό είναι που σκεφτόμαστε, αυτό μεταφέρουμε ως κραυγή αγωνίας προς την κυβέρνηση και ελπίζουμε και λόγω ΔΕΘΗ και των εκλογών που έρχονται να εισακουστούν.
0: Μάλιστα, κύριε Ματθεόπουλε, θα τα πούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ.
1: Κύριε Μαλαπούτη, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

επαγγελματική σου αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα Βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μία ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
3: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά σπαλαβόιου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
7: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Και μπορεί να μην έχουμε καταλάβει ότι έχουν περάσει 2 χρόνια, κυρίες και κύριοι, αλλά πραγματικά είναι 2 χρόνια από την πρώτη στιγμή όπου μπήκαν μηχανήματα στην πλατεία Όλγας μέχρι και σήμερα, όπου περιμέναμε τον Ιούνιο και βάσει όλων όσων είχε πει και ο εργολάβος ότι θα είναι έτοιμη και θα έχει παραδοθεί βεβαίως σε όλους τους πατρινούς πολίτες, αλλά μέχρι στιγμής υπάρχει καθυστέρηση. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες καλεσμένο και τον κύριο Μελά, νομίζω την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πήραμε κάποια ακριβή απάντηση για το πότε θα είναι έτοιμη η πλατεία Όλγας. Ο Ανδρέας Κολιόπουλος είναι εδώ μαζί μου σήμερα βεβαίως, ο οποίος έχει κάνει ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, έχεις να μας πεις κάτι νεότερο? Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καταρχήν να σου κάνω μια μικρή διόρθωση.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πες μου.
1: Δεν είναι ακριβώς 2 χρόνια.
0: Πόσα είναι?
1: Θα κλείσει το Σεπτέμβριο 2 χρόνια.
0: Εντάξει. Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης.
1: Οι εργασίες στην πλατεία Όλγας ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο. Τον μπερδεύουμε όμως οι περισσότεροι, γιατί είχαν ξεκινήσει.
0: Όχι,
1: πρώτα,
0: δεν τον μπερδεύω.
1: Όχι, τον μπερδεύουμε περισσότεροι. Γιατί είχαν ξεκινήσει πρώτα οι εργασίες στις πεζοδρόμιες, αν θυμάσαι, τη Μεζόν, στο σημείο τη Αράτου.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Παρ' όλα αυτά, δεν θεωρείς και εσύ ότι είναι ένα αρκετά μεγάλο διάστημα?
1: Είναι μεγάλο διάστημα, αλλά είναι και μεγάλη η αναβάθμιση και η ανακαίνιση που πρόκειται. Οι εργασίες που γίνονται στην πλατεία.
0: Δηλαδή,
1: έτσι,
0: θα δούμε κάτι τόσο τρομερά διαφορετικό. Εγώ βλέπω τις φωτογραφίες, δεν έχω περάσει, για να είμαι ειλικρινής, από την πλατεία να δω τι ακριβώς έχει γίνει, ποιες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί. Παρ' όλα αυτά, επειδή μιλάμε για μια πλατεία και για ένα lifting, αυτό λέγαμε, θα γίνει ένα lifting. Είναι κάτι το τόσο τρομερό που έχει γίνει εκεί και γι' αυτό?
1: Σίγουρα θα έχει μια άλλη αισθητική. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα αρέσει ή όχι στους δημότες, αλλά σίγουρα θα έχει μια άλλη αισθητική. Καταρχήν δεν θα υπάρχουν αυτές οι μαρμάνες πλάκες που υπήρχαν στο κάτω μέρος της πλατείας Όλγας προς τη Ρήγα Φεραίου, εκεί που κοιτάζει προς τη Ρήγα Φεραίου, εκεί έχουν μπει ήδη και οι βόλυφοι, έτσι. Δεν υπάρχει αυτή η υψομετρική διαφορά ούτε στην Μεζόνος, αλλά ούτε και στην άλλη πλευρά της πλατείας. Μέσα η εσωτερική διάδρομη έχει μπει ένα κεραμοειδές υλικό στους ιστορικούς διαδρόμους, ανάμεσα δηλαδή στα συντριβάνια και στους διαδρόμους που οδηγούν στο μνημείο της πλατείας.
0: Είναι περίπου σαν αυτό το υλικό που μπαίνει στον ποδηλατόδρομο, έτσι, ένα τέτοιο τύπου
1: και
0: υλικό.
1: Αυτό είναι, και αυτό είναι που έφερε μεγάλη καθυστέρηση από ό,τι ξέρω στις εργασίες, γιατί αυτό είναι ένα υλικό που μπαίνει με το χέρι. Δεν είναι, πρέπει να είναι ειδικός μάστορας, ειδικοί τεχνίτες που το κάνουν. Και αυτό έφερε μια μεγάλη καθυστέρηση στις εργασίες.
0: Το είχαμε πει με τον κύριο Μελά ότι περίμεναν αυτό το υλικό για να μπορέσει να στρωθεί. Έχει μπει αυτό παρόλα αυτά, έτσι?
1: Έχει μπει. Τώρα οι εργασίες που απομένουν, γίνεται εργασίες καταρχήν και στο συντριβάνι στις πλατείες Όλγας, το οποίο από ό,τι βλέπω, γιατί έχω περάσει εγώ από την πλατεία Όλγας, έχει αλλάξει όψη, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και είναι και στην μεριά. Στη σωστή του μεριά, γιατί αν θυμάσαι μετά από κάποιους βανταλισμούς που είχαν γίνει στο Σεντριβάνι, αυτό το είχαν βάλει σε άλλη μεριά και κοίταγε σε άλλη μεριά το κέρας της αμάρτειας που
0: η μορφή του αγάλματος,
1: έχουν προχωρήσει και εκεί οι εργασίες, οι οποίες γίνονται μέσα από γίνονται από ειδική εταιρεία, αλλά μέσα από το έργο της όλης ανάπλασης. Να πούμε κάτι, να διευκρινίσουμε κάτι που δεν γνωρίζει ο πολλής κόσμος. Η πλατεία Όλγας είναι ένα έργο που αφορά την ανάπλαση της κάτω πόλης. Δεν είναι ένα ξεχωριστό έργο, είναι ένα υποέργο. Οπότε στα υποέργα, στην ανάπλαση της κάτω πόλης, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα από τον εργολάβο και τις συζητήσεις που έχει με τον αντιδήμαρχο. Αλλά δεν είναι ότι έχουμε βγει εκτός χρονοδιαγράμματος στο έργο ή ότι κινδυνεύει κάτι.
0: Όχι, δεν κινδυνεύει. Παρ' όλα αυτά, επειδή κατά καιρούς έχουμε κάνει συζητήσεις και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, που εν τη αυτή περιπτώσει είναι ο κύριος Μελάς, υπήρχαν κάποιες ενημερώσεις ότι να τώρα τελειώνει, να και σε 2 μήνες, να και στο καλοκαίρι θα είναι έτοιμο, και έχουμε μπει στον Ιούλιο και δεν έχει ολοκληρωθεί.
1: Είναι γεγονός ότι υπάρχουν και ένα παραπάνω καιρούς από τους κατοίκους και τους περίοικους της περιοχής που περιμένουν την πλατεία Όλγας να δουν κάπως διαφορετική. Τώρα οι επαγγελματίες και αυτοί έχουν κάποια παράπονα, αλλά να πούμε ότι τουλάχιστον τόσο οι καταστηματάρχες της Μεζόνος, που είναι από τη μία πλευρά της πλατείας Όλγας, όσο και οι καταστηματάρχες από τη Ρήγα Φεραίου, δουλεύουν κανονικά τα μαγαζιά τους και στην εστίαση. Δηλαδή δεν έχουν κάποιο ζήτημα ιδιαίτερο.
0: Θα τοποθετηθούν και πάλι τα τραπεζάκια πάνω στην πλατεία, γιατί αυτό είναι ένα ζητούμενο. Δηλαδή από την πλευρά της Αράτου δεν έχουν μπει τραπέζια πάνω στην πλατεία, ούτε από την πλευρά της Κολοκοτρώνη. Έτσι δεν είναι?
1: Θα τοποθετηθούν. Στην πλευρά της Κολοκοτρώνη.
0: Εκεί που είναι και το εργατικό κέντρο.
1: Νομίζω έχουν μπει, νομίζω.
0: Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Είναι και το κομμάτι του δρόμου εκεί που πρέπει να ολοκληρωθεί.
1: Πάντως από την πλευρά της Ρήγα Φεραίου και της Μεζόνης, και έχουν πει ότι ήταν να μπει. Τώρα στην πλευρά της Σαράτου και εκεί δεν έχουν μπει ακόμα. Έτσι, θα μπουν και εκεί τώρα.
0: Με τις παιδικές χαρές τι γίνεται, γιατί μου στέλνουν μηνύματα. Είναι να δημιουργηθούν εκεί δύο παιδικές χαρές.
1: Ναι, είναι δύο παιδικές χαρές. Έχουν προχωρήσει εργασίες, έχουν ολοκληρωθεί, αλλά η πλατεία από τη στιγμή που δεν έχει ανοίξει και είναι, παραμένει επί της ουσίας ένα εργοτάξιο, δεν μπορούν να μπουν να παίξουν τα παιδιά εκεί. Έτσι. Είναι κλειστή επί της ουσίας. Βέβαια, έχουμε δει αρκετούς να μπαίνουν μέσα στην πλατεία και να κάνουν διάφορα. Έτσι, και τις
0: ενώ υπάρχουν ώρα. Ακόμα μηχανήματα.
1: Ναι, και τις βραδινές ώρες. Ναι. Και όχι μόνο υπάρχουν μηχανήματα, είναι περιφραγμένος ο χώρος.
0: Είναι περιφραγμένος, δεν έχουν μπει ακόμα παγκάκια, είναι μέσα στο έργο και τη μεζόνος αυτό, ναι, με τα παγκάκια έτσι και τους κάδους σκουπιδιών.
1: Θα μπουν, είναι να μπουν τα παγκάκια, είναι να μπουν τα καλαθάκια απορριμμάτων. Καλαθάκια απορριμμάτων νομίζω στις μεζόνες έχουν μπει. Mm-hmm. Έτσι,
0: στα είναι να μπουν όμως ακόμα και τα παγκάκια που είναι, παγκάκια ξαναλέμε, μαζί με την πλατεία όλα αυτά.
1: Στην πλατεία όλα είναι να μπουν επίσης δέντρα, δεντροφυτεύσεις, θα ενισχυθεί όπως μας έχουν πει το πράσινο, mm-hmm, και φυσικά θα γίνουν και κάποιες αλλαγές στους στήλους φωτισμού.
0: Λοιπόν, οπότε το θέμα είναι να δοθεί η πλατεία ολοκληρωτικά στο κοινό. Ποιες είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής?
1: Το πότε θα δοθεί. Ναι. Εντάξει, δεν, τι να πούμε τώρα, αφού έχουν βγει αρκετές φορές εκτός
0: εδώ. Εδώ δεν λέει και ο αντιδήμαρχος ακριβώς. Ναι. Θα πούμε εμείς.
1: Ας πούμε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχει ανοίξει πλατεία. Τώρα το ζήτημα δεν είναι μόνο να ανοίξει πλατεία, το ζήτημα έτσι είναι να
0: διατηρηθεί και όπως θα δοθεί.
1: Όπως πρέπει, γιατί ξέρουμε τι γίνεται στην πλατεία όλα, έτσι. Και φυσικά είναι να δώσει μια άλλη, να γίνει η πλατεία όλα που αποτελούσε για πολλούς την ομορφότερη πλατεία της πόλης.
0: Mm-hmm. Μακάρι να το δούμε αυτό να συμβαίνει και να μην δούμε και πάλι τα περιστατικά αυτά με τους βανδαλισμούς, έτσι, γιατί αν παίρνει τόσο καιρό να το φτιάξουν, σκέψου τι θα γίνει αν με το που θα ανοίξει, αμέσως μέσα σε ένα βράδυ δούμε και πάλι είτε το συντριβάνι κατεστραμένο με συνθήματα και με χρώματα, είτε τις παιδικές χαρές βανδαλισμένες.
1: Είναι κάτι που απευχόμαστε. Πάντως, σου είπα, η πλατεία,
0: το έχουμε δει να συμβαίνει.
1: Η πλατεία Όλγας στόχος είναι να δώσει μια άλλη πνοή και μια άλλη αισθητική στην καρδιά, στο κέντρο της πόλης.
0: Για να το δούμε πότε θα γίνει αυτό. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Καλημέρα.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, τότε έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μία ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής ΔΕΛΤΑ Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το ΔΕΛΤΑ βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η ΔΕΛΤΑ σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ. Εδώ ανήκεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

Και πριν λίγη ώρα είχαμε έφοδο της αστυνομίας σε καταβλισμού στην Αχαΐα. Μάλιστα έγιναν και συλλήψεις και για να είμαι και πιο συγκεκριμένη, έγιναν κάποιες στοχευμένες δράσεις για να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα. Εχτές έγιναν οι συγκεκριμένες έφοδοι σε καταβλισμού στην Αχαΐα και στο Πλατάνι και στον Άγιο Βασίλη και στο Χάραδρο και στην πλατεία Αγίας Σοφίας, εκεί που υπάρχει μεγάλη παραβατικότητα και βεβαίως υπάρχει και κίνηση των συγκεκριμένων ατόμων. Έγινε αυτή η αστυνομική επιχείρηση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας και μάλιστα κατά την διάρκεια αυτής της επιχείρησης ελέγχθηκαν περίπου 55 άτομα, 29 αυτοκίνητα, προσήχθησαν 4 άτομα, έγιναν μάλιστα και έρευνες ακόμη και σε κατοικίες, σε 5 σπίτια και εν τέλει είχαμε 4 συλλήψεις. Τα 2 άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, άλλο ένα άτομο επίσης για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και καταδικαστική απόφαση και άλλο ένα άτομο για καταδικαστική απόφαση. Να πω βεβαίως σε αυτό το σημείο ότι βεβαιώθηκαν ακόμη και παραβάσεις για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας στον αριθμό 20 και μάλιστα οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες θα οδηγηθούν και στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας και συνεχίζονται βέβαια οι στοχευμένες δράσεις από πλευράς αστυνομίας για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στην Δυτική Ελλάδα. Συνεχίζονται λοιπόν. Βεβαίως είχαμε και μία εξαπάτηση 2 ηλικιωμένων για μία ακόμη φορά εδώ στη δική μας την περιοχή, στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες καταγγέλθηκε το περιστατικό στην αστυνομία. Οι ίδιοι ηλικιωμένοι έκαναν την καταγγελία. Όπως είπαν στους αστυνομικούς, κάποιοι οι οποίοι τους εμφανίστηκαν ως λογιστές, ακούστε κυρίες και κύριοι τώρα τι θα σας πω, τους έπεισαν να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα. Θεωρώντας τώρα ηλικιωμένοι ότι θα κερδίσουν μεγάλα ποσά, έχαψαν το παραμύθι δυστυχώς και διέθεσαν στους λογιστές, στους δίθεν λογιστές, ποσά τα οποία άγγιξαν το αστρονομικό ποσό των 500.000 ευρώ. Τους έδωσαν μισό εκατομμύριο ευρώ, κυρίες και κύριοι, και αναρωτιέμαι, αγαπημένα μου κύριε και κυρία, είχατε μισό εκατομμύριο ευρώ. Πόσα θέλατε πια να έχετε, δεν ξέρω. Είναι και αυτή η πλεονεξία που μας πιάνει καμιά φορά. Δηλαδή, έχεις μισό εκατομμύριο ευρώ. Τι άλλο θέλεις? Δεν μπορείς να ζήσεις ήρεμα. Πρέπει να πας να τα επενδύσεις. Και ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις όπου δεν ξέρεις περί τίνος πρόκειται. Μισό εκατομμύριο ευρώ, κυρίες και κύριοι, έκαναν φτερά. Δυστυχώς. Συνεχίζονται τώρα από πλευράς των καταστηματαρχών, έτσι συνεχίζεται το κλίμα αισιοδοξίας, γιατί ξεκινούν και οι εκπτώσεις σε πάρα πολύ λίγες μέρες, κάνουν πρεμιέρα 13 Ιουλίου, το λέω σε εσάς που μπορεί να θέλετε να ψωνίσετε. Βεβαίως έχετε περιθώριο μέχρι και 31 Αυγούστου, είναι περίπου 1,5 μήνας. Η Κυριακή 19 Ιουλίου είναι η μέρα η οποία προτείνεται για ωράριο λειτουργίας από τις 11 μέχρι και τις 6, δηλαδή να είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Δεν είναι βέβαια υποχρεωτικό να πω εγώ σε όλες τις επιχειρήσεις να ανοίξουν τα μαγαζιά. Δεν είναι βέβαια υποχρεωτικό να πω εγώ σε

Λοιπόν, αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι σήμερα. Θα τα πούμε βεβαίως και αύριο πάλι με όλη την επικαιρότητα, με πλούσια θεματολογία. Θα είμαστε εδώ κοντά σας, μαζί σας, να τα συζητήσουμε όλα. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο και Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σας στέλνουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Καλό σας υπόλοιπο, κυρίες και κύριοι. Αύριο Παρασκευή, εδώ να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα στον Max FM. Καλή σας ημέρα.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
5: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να

0: γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Καλημέρα σε όσους έχετε ξυπνήσει τώρα έτσι πριν από λίγο, γιατί έχουμε πει ότι αυτή η εκπομπή είναι στο μετέχμιο. Δηλαδή για άλλους το 12 είναι πρωί, για άλλους είναι μεσημέρι. Αναλόγως με την ώρα έγερσης του καθενός. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, θα πάμε παρέα. Μέχρι το ρολόι να δείξει μία και κάτι ψηλά, όπως λέει και ο Θανάσης μου, μάλλον 12 και κάτι ψηλά, έτσι για να είμαστε ολόσωστοι. Η επικαιρότητα πολύ πλούσια και σήμερα, όχι με ιδιαίτερα ευχάριστες ειδήσεις, το ακριβώς αντίθετο, διότι αφενός υπάρχει σε εξέλιξη το αστυνομικό ρεπορτάζ, τα ακούσατε προηγουμένως και στη ζώνη των Σκουρίδων Ξενάκηδων, παρότι έλειπε σήμερα εκτάκτως ο Ξενάκης, θα τον απολαύσετε αύριο κανονικότητα. Τα είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, συνάδελφός μας, για τις ενέργειες που κάνει η αστυνομία σε ό,τι αφορά στα άτομα που εμπλέκονται, τρία τουλάχιστον έχουν κυκλοφορήσει και κάποια βίντεο και οι αρχές αναζητούν τους ηθήνοντες της τρομοκρατικής ενέργειας στη Θεσσαλονίκη, που ήταν και η αφορμή δυστυχώς να χάσει τη ζωή της και να καταλήξει η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά από τις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη χθες. Νομίζω είναι μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές της μεταπολιτευτικής βίας που, στην οποία δεν πρέπει να επιστρέψουμε πάση θυσία. Θα τα πούμε αναλυτικός και διεξοδικός. Ευτυχώς όλα τα κόμματα ομοφόνος έχουν καταδικάσει. Απλώς το θέμα δεν είναι μόνο τι γίνεται τη στιγμή τη δύσκολη, είναι και τι έχουμε στη διαδρομή μας, τι μας ακολουθεί έτσι και πώς ακριβώς έχουμε τοποθετηθεί γενικότερα στην πορεία των χρόνων, θέλω να πω. Έχει και μια ζέστη κάπως εδώ πέρα. Έτσι, υπάρχει ένα μπούκωμα κατά το κοινό λεγόμενο. Το φτιάξουμε τώρα σε λίγο. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, γιατί χωρίς την Όλγα δεν γίνεται η κατάσταση να δουλέψει, να ρολάρει, χωρίς το κορίτσι το χρυσό αυτό. Καλείτε στο 211-10-80-880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για τα πάντα όλα. Να, για παράδειγμα, έχουμε να πούμε μια καλή είδηση. Θα μπείτε στα παραπολιτικά.gr. Να διαβάσετε πριν από λίγη ώρα η κυρία Νίκη Κεραμέως τι ακριβώς εξήγηλε. Μάλλον εξήγηλε αυτό που που το είχαν πει, αλλά ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στη συντάξη χειρίας μετά την τριετία. Θυμάστε μια συζήτηση που είχε ανοίξει έτσι πολύ μεγάλη για τους ανθρώπους που λαμβάνουν συντάξη χειρίας. Και είπε ότι θα παίρνουν δύο ακέραιες εθνικές συντάξεις, δικαιούχοι, τώρα μικρές μεγάλες, το κατάστημα αυτές προσφέρει. Πάμε παρακάτω. Βασίλης Κρυμπάς, τις υπέροχες μουσικές αυτές που ακούμε. Παναγιώτης Κάτιος στα ηχητικά, που και αυτά θα τα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Πάμε να απολαύσουμε το υπέροχο αυτό τραγούδι και γυρίζουμε.

0: Από χθες είχαμε πει εδώ με το Θανάση ότι το θέμα αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη θα ήταν η πρώτη είδηση της μέρας. Και όσο πέρναγε χθες ημέρα, όντως, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε.
1: Και αυτό συζητούσαμε και με τη Στέλλα τώρα εκτός ραδιοφώνων, που προσπαθούσαμε να ακούσουμε και τη Σελίν Ντιόν. Είναι το εξής, ότι ρε παιδί μου, πραγματικά για το τίποτα έβγε αυτή η γυναίκα. Για το τίποτα, για το τίποτα. Η μητέρα, φανταστείτε τώρα, ενός τελέχους της Νέας Δημοκρατίας που είμαι σίγουρος ότι ούτε στη Θεσσαλονίκη θα την ξέρουν καλά καλά τη γυναίκα, ενώ σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας τύπου Γκιουλέκα, τύπου Έλενα Ζράπτη, τύπου καλά, καμία σχέση τώρα. Δηλαδή, και βεβαίως, να πούμε βεβαίως ότι έγιναν ταυτόχρονες επιθέσεις και σε άλλα στελέχη, αλλά επειδή αυτό είναι το τραγικό συμβάν, ο χαμός της γυναίκας που δεν έφταιγε σε τίποτα, από το πουθενά κυριολεκτικά.
0: Να πω και κάτι άλλο.
1: Βγαίνεις και λες, ρε παιδί μου, ότι όχι, και τελειώνω, ότι αυτά τα φαινόμενα, έστω και αν δεν έχουν την ένταση του παρελθόντος, πρέπει να μην αφήσουμε να αναγεννηθούν από τις τάχτες τους.
0: Συμφωνώ έτσι, απόλυτα. Αυτό που ήθελα μονάχα να προσθέσω είναι ότι η κόρη της γυναίκας που έχασε τη ζωή της νοσηλεύεται με εγκάβματα, έτσι. Έχει κάποια θέματα και ο πατέρας της.
1: Η πολιτεύτρια της.
0: Η πολιτεύτρια, αυτό ακριβώς. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, έχει πυροδοτήσει αυτό και πολιτική αντιπαράθεση. Θέλω να κρατήσουμε ήρεμους τόνους σήμερα. Γενικώς θα ακούσουμε πολλά έτσι, αποσπάσματα. Θα ακούσουμε και ο κύριος Κυρανάκης πώς ακριβώς έχει τοποθετηθεί. Θα τα δούμε αυτά μετά τις διαφημίσεις.
1: Να πούμε εκ προημίου, γιατί πρέπει να το πούμε ότι το σύνολο του πολιτικού κόσμου
0: το
1: αντέδρασε εντόνως. Έτσι, το είπες, αλλά πρέπει να το επαναλάβουμε, επειδή θα ακούσουμε που θα μας βάλει σε μια διαφορετική κουβέντα και τις απόψεις που εξέφρασε ο κύριος Κυρανάκης.
0: Απλώς να πω τώρα το εξής.
1: Ναι.
0: Για μένα δεν είναι είδηση ότι όλα τα κόμματα έχουν καταδικάσει, γιατί μιλάμε, ξαναλέω, για τρομοκρατικές ενέργειες τώρα εδώ πέρα, έτσι. Ούτε μιλάμε για μια διαμαρτύρια, πήραμε ένα πανό και κατεβήκαμε στο δρόμο, που και πάλι δεν ξέρω κατά πόσο κάτω από το σπίτι κάποιου το να τραμπουκίζεις είναι ok, έτσι. Πόσο μάλλον τώρα για τα γκαζάκια. Θυμίζω επίσης ότι ο κύριος Φλωρίδης, ο υπουργός δικαιοσύνης, βγήκε πριν από λίγη ώρα εδώ στο σταθμό. Είπε ότι η δικαιοσύνη θα προχωρήσει με ενοποίηση δικογραφιών για τον Ροβίκονα. Ότι είναι αναγκαίο οι εισαγγελικές αρχές. Ότι οι εισαγγελικές αρχές κινούνται προς εκείνη την κατεύθυνση. Τώρα θα μου πει κανείς. Γυρίζει ένας άνθρωπος πίσω? Όχι, δεν γυρίζει πίσω, αλλά το θέμα είναι να παραδειγματιστούμε και γενικότερα, επειδή το προηγούμενο διάστημα είχε ανοίξει και αυτή η συζήτηση με αφορμή την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Είναι λίγο, πώς να σου το πω, νομίζω ότι δύσκολα μπορεί κάποιος να μπει στα παπούτσια μιας οικογένειας που έχει χάσει άνθρωπό της από τέτοιου τύπου ενέργειες. Ό,τι και να λέμε εμείς τώρα εδώ πέρα,
1: ακριβώς,
0: η θεωρία
1: ακριβώς,
0: είναι
1: ακριβώς.
0: Άλλη ιστορία από την πράξη. Τώρα, στα υπόλοιπα, για να πούμε δύο κουβέντες και για τα υπόλοιπα, παιδιά. Αφού αναφέραμε για τις συντάξεις που πολλοί ρωτάτε, έχουν ξεκινήσει κάποιες διορθώσεις να γίνονται για το 150 που το θίξαμε χθες με το Θανάση. Επίσης να σας πούμε ότι έχει κινηθεί η εισαγγελία για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, γιατί αυτή τη βδομάδα συζητήθηκε πολύ και αυτό το ζήτημα αρκετά. Θα δούμε επίσης τι ακριβώς γνώριζαν ή δεν γνώριζαν οι μηχανικοί εκεί και πώς επετράπη η τραγωδία. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε ανθρώπινες απώλειες, δεν το συζητώ αυτό. Και θα πούμε και εξελίξεις πολιτικές, διότι η κυρία Μπακογιάννη σήμερα το πρωί φιλοξενήθηκε στο Μέγκα, μίλησε για τον κύριο Σαμαρά. Υπάρχει μια κινητικότητα, φαίνεται εκεί πέρα, Θανάση μου, τις τελευταίες ημέρες.
1: Όχι απλή κινητικότητα, ναι, εντείνεται έντονη, η κινητικότητα. Του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Βλέπει ο ίδιος κόσμος, σας το έχουμε πει. Γίνονται μάλιστα συζητήσεις με πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και για την εκλογική περιφέρεια στην οποία θα συμμετάσχουν. Σας έχουμε πει, είχαμε εδώ τον κύριο Σαλμάτης προάλλες, έλειπε σε εκείνη την ημέρα, ο οποίος μας είπε ότι θα είναι υποψήφιος. Δεν μίλησε για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, αλλά τι κάνει νιώ νιώ σε κεραμίδια σε κάποια από τις μεγάλες περιφέρειες του Λεκανοπεδίου και όχι πια στην Ετωλοκαρνανίου που εκλεγόταν. Γίνεται μια γενικότερη ζήμωση.

0: Να πούμε επίσης ότι σήμερα στο πολιτικό μενού, το λέμε όλο δηλαδή, από νωρίς μέχρι το βράδυ, κατά το πρόγραμμα ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη έπειτα από καιρό, εγώ να πω, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Το λέμε αυτό γιατί από τότε που είχαν βαρέσει κάπως τα όργανα στο Πασόκ, δεν είχε έτσι, πέρα από τις τοποθετήσεις που κάνει στις περιοδίες του, στη Ρόδο που τον είχαμε δει και τα σχετικά, δεν τον έχουμε ακούσει έτσι σε κάποια εφόλιστη ύλη συνέντευξη. Βέβαια, εμείς θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά αμέσως μετά. Και το λέμε αυτό γιατί σήμερα επίσης το απόγευμα στις 8 έρχεται η μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα. Mm-hmm. Θα είναι μία, όπως έχουμε πει, από τις τελευταίες έτσι του καλοκαιριού, γιατί είμαστε και στον Ιούλιο.
1: Ναι, είχαμε τον τελευταίο κύκλο αυτή την εβδομάδα. Είχαμε και το Σάββατο τη GPO για
0: Σωστό.
1: Τα παραπολιτικά.
0: Είδαμε τη ΣΜΑΡΚ.
1: Θεωρώ ότι σε επίπεδο αριθμών θα επιβεβαιωθούν τα συμπεράσματα του τελευταίου διαστήματος. Και μένει να δούμε σε τι κλίμα θα πάμε σε διακοπές, αλλά κυρίως για να δούμε και το χρόνο των εκλογών, για να δούμε και το πολιτικό περιβάλλον που θα διαμορφωθεί στην τελική πια ευθεία πριν από τις κάλπες, να δούμε πώς θα πάμε, έτσι, τι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας.
0: Πάντως, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να σας πούμε ότι την περασμένη ώρα στην εκπομπή της Νίκης ακούσατε τον κύριο Γιάννη Οικονόμου της Νέας Δημοκρατίας, που τον ρώτησε η Νίκη για την αυτοδυναμία και λέει αλίμονο αν δεν πάρουμε αυτοδυναμία. Θα έχουμε θέμα, λέει, αν δεν πάρουμε αυτοδυναμία. Δηλαδή, δεν το είπε τύπου ευκολά και άνετα χαλαρά, αλλά απ' την άλλη είπε ότι αλίμονο αν... σου λέει, με την αντιπολίτευση που έχουμε, αλίμονο αν δεν πάρουμε και αυτοδυναμία. Αλλά αν δεν την πάρουμε την αυτοδυναμία, θα έχουμε πρόβλημα.
1: Το είπε έτσι.
0: Το είπε έτσι ακριβώς.
1: Όχι, το είπε έτσι συλλογική. Αυτή η συλλογική, το ότι θα υπάρχει πρόβλημα γενικά, εάν δεν έχουμε.
0: Όχι γενικά, είπε ειδικά σε
1: εμάς. Όχι
0: για τη χώρα, για εμάς. Δεν θα έχουμε πείσει, είπε. Τώρα δεν το λέω έτσι ακριβώς όπως το άκουγα εκείνη την ώρα. Λοιπόν, καλημέρα στον Θανάση που λέει ο Κυρανάκης βρήκε τον ένοχο, είναι ο Τσίπρας. Αλητεία σε όλα. Ο Αλτάμπρος μας καλημερίζει. Έχουμε αφήσει για μετά τις διαφημίσεις τα
1: αποσπάσματα. Θα πάμε σε όλα αυτά. Θα πάμε σε παιδιά.
0: Προηγείται το διάλειμμα, παιδιά.
1: Πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιο μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
10: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
11: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
12: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: γυρίσαμε με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι από τα 80's της Γλυκερίας.
1: Με τι φωνή,
0: Στέλιο
1: ρε,
0: Φωτιάδη στη μουσική, πάνω Παλάρα στους στίχους. Την δεκαετία του 80 θεωρούσαμε λίγο kitsch γενικότερα, αλλά μας έχει αφήσει τρομερές αναμνήσεις και από την άποψη της μουσικής και από την άποψη γενικά της καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
1: Ξέρεις τι, έχω μια παιδική
0: και
1: ανάμνηση.
0: Και των δημόσιων των πολιτικών, ακόμα παρά το γεγονός ότι ήταν, ναι, τότε μετά τη Χούντα και τα πάθη ήταν έντονα.
1: Δεν ξέρω αν ταυτίζεσαι τώρα σε αυτό που θα πω. Έχω μια παιδική ανάμνηση στις Κυριακές να ακούγονται βινίλια, να βάζουν οι γονείς μου βινίλια από Στρατό Διονυσίου, Γλυκερία. Θέλω να πω τότε εκείνο το διάστημα, παιδιά, δεν υπήρχαν καν τα CD. Το να αγοράσεις ένα βινίλιο, πήγαινε στο έψαχνες, θέλω να πω, δεν ήταν και μια έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία έτσι αλφα, οπότε ξεκουγόταν ο δίσκος, παιδί μου, και, ναι, και η κασέτα, μπράβο.
0: Μα ακόμα και οι ταινίες, ρε, εσύ τότε που
1: τις βινίλια είχες.
0: Ναι, είχαν γονείς μου βινίλια. Ναι. Εγώ δεν πρόλαβα να δει καλά την εποχή το βινίλιο.
1: Εγώ, επειδή είχα την αδερφή μου, που έχουμε με τις μια διαφορά, είχαμε βινίλια της Πολίνας και της Αλέξιας.
0: Ναι, εννοείται. Λογικό.
1: Και του Σακυρουπά.
0: Εννοείται. Ναι, είχε προλάβει. Ναι, πρόλαβε το 92, πρόλαβε να πάρει βινίλιο, βέβαια. Εν τω μεταξύ, ακόμα και οι ταινίες που είχαν βγει τη δεκαετία του 80, θέλω να πω, που αρχικά τις θεωρούσαμε επίσης kitsch, αλλά.
1: Βασικά καλησπέρα.
0: Αλλά ήταν πολύ ωραίες, γιατί αποτύπωναν όντως τις αναζητήσεις και τις προτεραιότητες νεολαίας εκείνης εποχής. Με Στάθη Ψάλτ και ούτω καθεξής. Καταρχήν, είναι, οι ταινίες αυτές έχουν τρομερό φόντο, τους χώρους που γυρίζονταν. Γιατί θυμάσαι πως ήταν ο Πειραιάς, δηλαδή, εγώ το βασικά καλησπέρα σας, συγκινούμαι όταν το βλέπω, γιατί βλέπω μια εκδοχή του Πειραιά, την οποία την αντιλαμβάνω, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είναι τα συγκεκριμένα μέρη, αλλά ήταν πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, στα Βοτσαλάκια, στην πλατεία Αλεξάνδρας, στις καφετέρειες που υπάρχουν και σήμερα, καφετέρειες πολύ διαφορετικές τότε. Ακόμα και στα Νότια Προάσια, θυμάσαι το Άλτο Καμικάζ, η αγάπη μου ήταν εκεί, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη.
1: Προς τα εκεί.
0: Φοβερέ, είναι με τις φοβερές εικόνες του Λεκανοπεδίου της Αττικής.
1: Και μετά από αυτή την ωραία έτσι,
0: πάμε να διχαστούμε κι εμείς. Πάμε να διχαστούμε από αυτά που μας ενώνουν σε αυτά που μας διχάζουν.
1: Θα πάμε λίγο, παιδιά, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε. Έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις, βέβαια, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυρανάκης, τις τελευταίες ώρες. Εμείς ξεχωρίσαμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στο Άξιον χθες βράδυ, σε ό,τι αφορά στα του διχασμού, της έντασης που έχει πυροδοτηθεί. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Κυρανάκης και θα γυρίσουμε να το σχολιάσουμε.
2: Όταν βλέπεις με συνέπεια μία αντίληψη ανοχής δρομοκρατία να υπηρετείται από την αριστερά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πέρασε αρκετά χρόνια στο περιθώριο, είχε χρόνο να σκεφτεί πώς θα επαναστηθώ στην ελληνική κοινωνία. Θα επαναστηθώ ως κεντρός, ως σοσιαλδημοκράτης, ως πιο όριμος, ως άνθρωπος που έχει αλλάξει. Ήρθε και επανασυστήθηκε στους Έλληνες πολίτες και είπε: εγώ είμαι η Ελλάς των αγώνων.
3: Λέτε
2: της αριστεράς. Θα πυροδοτεί αυτό που διχάζει τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του εμφυλίου. Την πυροδοτεί αυτός ο οποίος επαναφέρει τις ιδέες αριστεράς, οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες, ευνόησαν εγκληματίες, αποφυλάξαν εγκληματίες και ήταν απέναντι σε κάθε απόπειρα και σε κάθε ψήφιση αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Αυτοί που θα συλληφθούν αύριο θα πάνε φυλακή ισόβια. Τι ψήφισε ο Τσίπρας λοιπόν? Όταν εμείς φέραμε τα ισόβια. Ψήφισε κατά!
0: Καλοκαιρινή μουσική για να το χαλαρώσουμε λίγο. Κοίταξε να δεις.
1: Ας ξεκινήσει ο Θανάσης.
0: Ναι, θα ξεκινήσω εγώ.
1: Για να μην ξεκινήσω εγώ. Θα είναι κρίμα.
0: Θα ξεκινήσω εγώ και μετά θα πεις.
1: Έχουμε μπει με κατά το δυνατόν καλή διάθεση.
0: Το πώς αντιλαμβάνεται ο καθής την επιλογή του ονόματος του νέου πολιτικού φορέα του κ. Αλέξη Τσίπρα είναι δικό του θέμα. Ναι. Εγώ δεν θα σταθώ σαν θυμίζει εμφύλιο ή δεν θυμίζει εμφύλιο. Ούτε θα σταθώ στο γεγονός ότι αν καταδικάζει επαρκώς μια πολιτική δύναμη, δεν καταδικάζει επαρκώς μια τρομοκρατική ενέργεια σαν την χθεσινή, η οποία έχει και τραγικό αποτύπωμα στο τέλος, είχε τραγική κατάληξη.
1: Γιατί υπάρχει λίγη καταδίκη και μεγάλη καταδίκη.
0: Όχι, αν καταδικάζει επαρκώς, αυτό θα πω, ή όχι.
1: Μπορεί κάποιος. Και καταδικάζει.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί με βάση φρασιολογία να πεις εσύ ότι δεν. Το θεωρώ πιο light, πιο σκληρό. Κατάλαβες με αυτή την εννοία. Παρ' όλα αυτά όμως. Είναι μια πραγματικότητα ότι πολιτικά ανέκαθεν υπήρχε μια διαφορά ως προς την οπτική γωνία με την οποία έβλεπαν αυτά τα ζητήματα η Νέα Δημοκρατία, ο τότε ΣΥΡΙΖΑ και ίσως τώρα θα το δούμε. Ακόμα δεν έχουμε αποτύπωμα σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν είχε γίνει η τρομοκρατική επίθεση κατά του Λουκά Παπαδήμου, τότε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το είχε δει διαφορετικά το να γίνεται μια τρομοκρατική ενέργεια σε έναν άνθρωπο που το έβλεπαν οι υπόλοιποι.
0: Όχι, την είχε καταδικάσει. Ταυτόχρονα όμως υπήρχαν συστάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, θα σου υπενθυμίσω, στελέχη και προβεβλημένα, ο κ. Βένιος Αγγελόπουλος, ο κ. Στρατούλης, τον θυμόμαι τον κ. Στρατούλη. Έχω να τον ακούσουμε και ο κ. Νίκος Μανιός, γνωστά στελέχη. Ο Χριστόφορος Παπαδόπουλος και ο κ. Παναγιώτης Λάμπου, πολύ γνωστά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Οι οποίοι ανήκαν, για να το πούμε ολοκληρωμένα, και σε συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε και αυτό για το νόημα.
0: Τα οποία ωστόσο ήταν. Τα οποία ίσως είχαν καταθέσει ως μάρτυρες υπεράσπισης των κατηγορουμένων τότε και στη συνέχεια των καταδικαστέντων για την 17 Νοεμβρή. Και όταν, επειδή έθεσες πάρα πολύ σωστά.
1: Χαρακτηρίζει όμως ένα ολόκληρο κόμμα.
0: Όχι, άφησε μου να σου το πω. Επειδή έθεσες πάρα πολύ σωστά τον παράγοντα των γονέων, ότι αλλιώς το βλέπουμε εμείς και αλλιώς ένας άνθρωπος που έχει χάσει τη ζωή του από αυτή τη διαδικασία. Είδες που λέγαμε για το Γιωτόπουλο που σου λέω εγώ, ό,τι προβλέπει ο νόμος και μου λες εσύ ναι, αλλά αλλιώς το βλέπει ο άνθρωπος που χάσε δικό του συγγενή. Και τότε όταν είχε βγει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και είχε σχολιάσει καυστικά το γεγονός αυτό, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας την είχε χαρακτηρίσει, η απάντηση ότι ήταν στις αναφορές κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη 17 Νοέμβρη, ήταν ότι χειδεολογεί και κατασυκοφαντεί το ΣΥΡΙΖΑ για αντιπρόσωπο συζήμενη στην Ελλάδα. Ήταν η απάντηση του κύριου Αλέξη Τσίπρα τότε στα σχόλια της κυρίας Μπακογιάννη για την παρουσία ως μαρτύρων υπεράσπισης στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στη διοίκηση 17 Νοέμβρη.
1: Ωραία, εγώ θέλω να πω όμως για να μην μπλέξουμε τη 17 Νοέμβρη που είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ναι. Λέω ότι υπήρχαν πράγματι διαφορετικές
1: οπτικές. Εγώ θέλω να πω το εξής. Καταλαβαίνω ότι ο γραμματέας Κυρανάκης, τον οποίο σέβομαι πάρα πολύ, έχουμε κάνει εδώ πολύ εντονή αντιπαράθεση με τον κύριο Κυρανάκη, τον έχουμε φιλοξενήσει κατά καιρούς, θα τον ξαναφιλοξενήσουμε. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή έχει ένα ρόλο που ποιος είναι αυτός ο ρόλος, να συσπυρώσει το κόμμα και να κάνει τα πάντα όλα, προκειμένου, ρε παιδί μου, να αποκομίσει και η Νέα Δημοκρατία τα περισσότερα πολιτικά ωφέλη καθώς θα πηγαίνουμε προς την κάλπη. Η γνώμη μου, η ταπεινή, είναι ότι αυτά τα ζητήματα τρομοκρατικών ενεργειών δεν ενδείκνυνται για διχασμό στη χώρα, πρώτον, και δεύτερον δεν ενδείκνυνται για να επιχειρήσεις να αποκομίσεις πολιτικά ωφέλη. Το λέω αυτό γιατί υπήρξε απερίφραστη καταδίκη της τρομοκρατικής επίθεσης από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ξαναλέω, για τους μηχανισμούς στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Επίσης δεν άκουσα όταν είχε πάρει την άδεια ο Γιωτόπουλος πρόσφατα, έτσι, δεν άκουσα κάποιο κόμμα να βγαίνει και να τάσεται, ας πούμε, υπέρ του, να, που βέβαια και για αυτά δεν αποφασίζουν οι πολιτικές δυνάμεις, αποφασίζει η δικαιοσύνη και συγκεκριμένα το δικαστικό συμβούλιο. Το λέω γιατί και παλαιότερα όταν έπαιρνε τις άδειες ο Κουφοντίνας επί Τσίπρα, έβγαιναν και έλεγαν σουλατσάριο Κουφοντίνα στην Πανεπιστημίου. Μα το δικαστικό συμβούλιο, παιδιά, δίνει αυτές τις άδειες. Δεν τις δίνει ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Οπότε να βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή όπως είπα και στην αρχή, που δεν έχει έρθει ακόμα, όπως και να το κάνουμε, είτε μας αρέσει είτε όχι, όλους μας συνοδεύουν και τα πεπραγμένα μας και οι δηλώσεις μας σε όλα τα χρόνια, έτσι. Όντως. Εκείνο το διάστημα τώρα που λες αυτή τη δήλωση ήταν άστοχη, ας πούμε, η δήλωση αυτή τότε που είχε πει για την κυρία Μπακογιάννη, αυτό που είχε
0: επειδή
1: πει.
0: Και οι δύο συνομολογούμε ότι πέραν του νόμου υπάρχουν πράγματα, δύο ανθρώπινες
1: παράγοντες. Κάποια πράγματα στη ζωή δεν σβήνουν, αλλά ούτε γίνεται κάθε φορά που θες να κάνεις πολιτική αντιπαράθεση και να την κάνεις και να διαχωρίσει την αριστερά και τη δεξιά ή την κεντροαριστερά και την κεντροδεξιά, δεν γίνεται να μπαίνουμε στην διαδικασία να πλακωνόμαστε για τα αυτονόητα. Κατά τη γνώμη μου.
0: Καλά, αυτό είναι αυτονόητο, συμφωνούμε. Θα σου πω κάτι όμως. Επειδή έχει, και συμφωνώ με την τοποθέτησή σου σε όλη τη διάσταση, αυτό που θέλω να πω ωστόσο εγώ είναι το εξής. Ότι επειδή είναι αυτό που λέμε πολλές φορές και εμείς εδώ, ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Ναι, σε διαφορετική συνθήκη. Μάλιστα. Καλά, χαίρομαι πολύ. Σε διαφορετική συνθήκη έχει κυβερνήσει και ο Καραμαλής το 60 σε σχέση μετά τη μεταπολίτευση. Έτσι δεν είναι. Okay, τι να κάνουμε. Ζητά την ψήφο μας εκ νέου. Δεν μπορείς όμως να μην αναφερθείς απεπραγμένα του. Και πράγματι ο νόμος αυτός, θύμισε μου τον Υπουργό Δικαιοσύνης ΣΥΡΙΖΑ, θα μάσω μυαλό μου τώρα. Ο περιβόητος νόμος Παρασκευόπουλου. Ο περιβόητος νόμος Παρασκευόπουλου πράγματι δεν έδωσε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που είχαν διαπράξει βαριά εγκλήματα να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση και να διεκδικήσουν και την αποφυλάκησή τους όπως και εργένετο.
1: Θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Και σου υπενθυμίζω και το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, και το λέω αυτό επειδή χτυπάει και στο μαλακό υπογάσιρο της αριστεράς, την περίπτωση του Κορκονέα που σκότωσε το παιδί το 14χρονο.
1: Επίσης, τώρα επειδή έχουν ξεκινήσει και μας στέλνουν φίλοι μηνύματα. Και θα τα σα πω τώρα, έτσι. Μου στέλνουν για παράδειγμα δήλωση που είχε κάνει το 19 ο τότε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Λάπας. Τι αδίκημα διαπράττει κάποιος που απλώς κουβαλάει μολότοφ. Μιλάμε για την απόλυτη πατάτα τώρα για αυτή τη δήλωση. Γιατί όταν κουβαλάς πάνω σου μολότοφ ή όταν κουβαλάς πάνω σου γκαζάκι, προφανώς όταν θα το αφήσεις κάπου, υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα, όπως τώρα με τη γυναίκα, να απολέσει τη ζωή της. Δεύτερον, όταν είχε νοσηλευτεί ο κύριος Παπαδήμος. Όντως ο κύριος Τσίπρας δεν είχε πάει να τον επισκεφθεί, κακώς κατά τη γνώμη μου αν με ρωτάτε. Είχε πάει όμως ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος και αντιπροσωπεία της κυβέρνησης. Δεν λέω αν ήταν σωστό ή λάθος, είχε γίνει όμως, έτσι. Επίσης, ποινικός κώδικας. Από κακούργημα πλημέλημα η Μολότοφ, τότε.
0: Παιδιά, ήτανε τότε, αυτό συζητάμε.
1: Τι να
0: ότι
1: λέμε τώρα.
0: Τότε πράγματι στο όνομα της
1: αριστερά. Αυτά έδωσαν πάτημα.
0: Άρα λοιπόν ένα κομμάτι, σύνδεμα. Εγώ δεν θα πω για το τώρα, γιατί τώρα πράγματι.
1: Τώρα λέμε για το τότε. Έτσι,
0: το σύνολο καταδίκασε απερίφραστα την ενέργεια και πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Αλλά επειδή επαναλαμβάνω, ο κύριος Τσίπρας διεκδικεί εκ νέου την ψήφο των Ελλήνων, πρέπει να δούμε και τα πεπραγμένα του στο κομμάτι αυτό, το οποίο Στέλλα μου δεν έχει καμία σχέση αυτό που συζητάμε, ότι τότε είχαμε μνημόνιο. Άρα να δούμε αλλιώς τις προτάσεις του για την οικονομία σε σχέση με το τότε. Αυτό ήταν ανεξάρτητο. Έχει να κάνει με το ιδεολογικό περιεχόμενο του ιδίου και του κόμματός σου.
1: Απλώς εγώ δεν δέχομαι αυτά που λένε για την αριστερή βία, και δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που είναι αριστεροί και ψηφίζουν αριστερά ότι είναι υπέρ της βίας. Αυτό δεν μου αρέσει.
0: Έτσι. Αυτό πράγμα.
1: Γιατί κατά καιρούς
0: Όμως, πεπραγμένα, επαναλαμβάνω, σε ένα κομμάτι που δεν είχε σχέση και με την οικονομική κρίση, για να δεις υπό διαφορετικό πρίσμα τις προτάσεις του Τσίπρα τις ορεινές, να το πούμε. Γιατί τι λέμε τότε, λέει, τα σελίξα της Ελλάδας είχαμε μνημόνιο. Μάλιστα, γι' αυτό το βλέπουμε και το αναλύουμε κι εμείς υπό αυτή την οπτική γωνία. Αλλά όμως, το κομμάτι αυτό. Το κομμάτι αυτό των αποφάσεων και των νομοσχεδίων που είχαν δρομολογηθεί και ψηφιστεί τότε είναι ένα ζήτημα το οποίο το εξετάζουμε ο καθένας από τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα.
1: Τώρα, στα υπόλοιπα της ημέρας, για να το καλύψουμε όλο πριν περάσουμε σε συνέντευξη, μετά από επίσης έτσι για αρκετό καιρό, παραχώρησε συνέντευξη η κυρία Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης, που θυμίζουμε ότι στις μετρήσεις κάπως έτσι υπάρχει μια δυσκολία. Θέλω να ακούσουμε τι είπε στην Ανθή και στον Ιορδάνη σήμερα και να γυρίσουμε να το σχολιάσουμε.
3: Λέμε για τον Μητσοτάκη που είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει η κακιστοκρατία που δεν είναι αριστεία. Είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει στην δικαιοσύνη. Είναι οργιώδης η αναξιοκρατία, αλλά ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που έκανε τη γυναίκα του καθηγήτρια πανεπιστημίου με τρεις φωτογραφικές τροπολογίες. Αυτό είναι αξιοκρατία? Ή ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που άλλαξε τον ποινικό κώδικα και πλημεληματοποίησε την έκθεση σε βαθμό κακουργήματος μετά το μάτι και εξυπηρέτησε και κάποιους υπόδικους οικονομικούς παράγοντες?
4: Το λέτε ψεύτη τον Τσίπρα?
3: Δεν το λέω απλώς ψεύτη, είναι ένας πολιτικός απατεώνας και είναι και εγκληματίας.
0: Πολιτικό απατεώνα έλεγε και ο Καμένος ο Σαμαρά, θέλω να σου πω. Γι' αυτό λέει τώρα ότι άμα κάνει κόμπο ο Σαμαράς, θα κάνω και εγώ. Λέει μεταξύ σοβαρού και αστείου στα social media ο Καμένος, προκειμένου να τον παλέψω. Κοίταξε να δεις. Δεν θέλω να σχολιάσω το θέμα της κυρίας Μπαζιάννα, παρά το γεγονός ότι τότε είχε γίνει έντονη αντιπαράθεση πολιτική για τον τρόπο με τον οποίο ανήλθε στις βαθμίδες, στην επετηρίδα, εν πάση περιπτώσει.
1: Πάντως,
0: την ακαδημαϊκή.
1: Χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ την κυρία Μπαζιάννα, γιατί δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω, για όλες τις κυρίες και τις συζύγους των εκάστοτε πρωθυπουργών για τις δραστηριότητές τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ειδικά όπως και στην επιχειρηματική και στο επιχειρήν, υπάρχουν κατατεθειμένα τα πτυχία τους, τα μεταπτυχιακά τους. Θυμίζω ότι όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, η κυρία Μπαζιάννα δίδασκε στην Κοζάνη.
0: Ναι, αλλά τι σου λέει, ρε, ότι περάσανε τροπολογίες που την ευνόησαν, φωτογραφικές, προκειμένου να ανέλθει. Αυτό σου λέει η Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, εντάξει, η Κωνσταντοπούλου μας έλεγε κιόλας ότι όσο είναι εκείνη μπροστά, ο Τσίπρας θα είναι στο λαγούμι κρυμμένος και ο Τσίπρας μέσα σε ένα μήνα έχει γίνει δεύτερο κόμμα. Εντάξει, πολλά μπορεί να έχουν υποθεί. Όπως και για την κυρία Κωνσταντοπούλου, παλαιότερα της είχαν προσάψει μια σειρά από, από κατηγορίες, λάθος κατά τη γνώμη μου, για τον κύριο Καραναστάση. Πατούσαν πάνω σε αυτό και της έλεγαν διάφορα. Για μένα αυτά θέλουν μια προσοχή, παιδιά, κατά τη γνώμη μου. Έτσι, δηλαδή, να είμαστε λίγο προσεκτικοί, δεν είναι κακό. Να κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση και σκληρή, αλλά δεν υπάρχει λόγος τώρα γι' αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Πάντως, εκεί που έχει απόλυτο δίκιο, 100%, 1.000.000% δίκιο η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε και μετά το μάτι, αλλά και στο παραπέντε των εθνικών εκλογών του 2019 την υπόθεση των ποινικών κωδίκων ο κ. Αλέξης Τσίπρας, όπου είχαμε το πρωτοφανές να αλλάζουν οι ποινικοί κώδικες και η ηγεσία της δικαιοσύνης μία εβδομάδα, 10 μέρες πριν πάμε σε εθνικές εκλογές. Άντε 15, το πολύ, δεν ήταν παραπάνω.
1: Το 2019, λέει.
0: Το 2019, πριν διαφωνούμε σε αυτό. Αυτό έγινε, είναι καταγεγραμμένο.
1: Δεν διαφωνούμε.
0: Και ερχόμαστε και πάλι να συζητήσουμε εάν θα έκανε και πάλι τα ίδια ως πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας. Αυτό έχει δίκιο, Κωνσταντοπούλου.
1: Και ελπίζουμε αυτά να μην τα
0: πράξει. Είναι και σοβαρότερο.
1: Και ελπίζουμε αυτά να μην τα πράξει και καμία άλλη κυβέρνηση. Έτσι, γιατί θα έχει την ίδια τύχη με την κυβέρνηση που είχε τότε Τσίπρα.
0: Για ό,τι πράττει η κυβέρνηση αυτή, το συζητάμε. Γιατί είναι συμπαρούσα.
1: Δεν το λέω για αυτό. Γενικότερα.
0: Δεν λέμε για το. Δεν λέμε και για όλη αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, λέω ότι παραδείγματα τα οποία είναι αντιπαραδείγματα. Δείγματα, καλό είναι να μην τα
0: για παράδειγμα,
1: υιοθετούν.
0: Επειδή τη ζητήθηκε τη κυρία Κωνσταντοπούλου να σχολιάσει τις πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας περί προώθησης τροπολογίας για να πέσει στα μαλακά ο κύριος Ντίλιαν, η δίκη του οποίου εκκρεμεί σε δεύτερο βαθμό μετά την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση για το κομμάτι των υποκλοπών, έτσι από την πλευρά της κυβέρνησης. Και μάλιστα υπήρχαν και πληροφορίες ότι δύο κορυφαίοι υπουργοί, ο κύριος Δέμβιας και ο κύριος Γεραπετρίτη, συμφωνούν. Ο κύριος Γεραπετρίτη έγινε και χθες στους Ατέρια, στο Sky, έβλεπα και σχετική ερώτηση. Είπε: δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω καν ότι υπάρχει τέτοιο είδους ζήτημα. Παρ' όλα τα αυτά, τη ζητήθηκε από την κυρία Κωνσταντοπούλου να σχολιάσει την πληροφορία αυτή.

0: Ο Νίκος στέλνει αυτό, ρώτησε και τη Έλενα νωρίτερα, γιατί εγώ δεν το είχα ακούσει. Αλίμονο με τέτοια αντιπολίτευση να μην πάρουμε αυτοδυναμία. Όχι αλίμονο για τη Νέα Δημοκρατία, αλίμονο για τη χώρα με τέτοια βαβέλα αντιπολίτευση. Αν ξαναβάλλετε, λέει, θα το ακούσετε, λέει ο Νίκος. Ακούς.
1: Πολύ καλά.
0: Λέει ο Νίκος ότι είπε ότι όχι αλίμονο για την ΟΔΟ, αλλά αλίμονο για τη χώρα με τέτοια βαβέλα αντιπολίτευση να μην πάρουμε αυτοδυναμία. Λοιπόν, ο Βασίλης, μέχρι στιγμής μόνο για τον Τζίπρα λέτε έλεος, θα μας κάνετε να τον ψηφίσουμε. Έλαντε. Όχι, αλλά ήταν το θέμα τέτοιο, γιατί το πρώτο θέμα ήταν, πολιτικά επαναλαμβάνω, γιατί το πρώτο θέμα ήταν το τραγικό συμβάν στη Θεσσαλονίκη, τοποθετήσεις του κυρίου Κυρανάκη για το θέμα αυτό. Χαίρετε κύριε Αγκαντώνα, κύριε Φουσκίδη, και φυσικά χαρακτηρίζει ένα ολόκληρο κόμμα όταν κάποιοι από τα στελέχη του πηγαίνουν να περασπίσουν τρομοκράτες 17 Νοέμβρη. Και αν δεν τους διαγράφει το κόμμα, ο αρχηγός του και ο αρχηγός σου, να μην προσπαθείτε να τον δικαιολογήσετε. Ο Γιώργος, λες ότι είσαι παλιός Παρασκευάς και όχι Φωτσαλάκια. Σωστά. Σκυλίτσιο και όχι Βεάκιο. Τουρκολίμανο και όχι Μικρολίμανο. Το λέμε ακόμα. Πασαλιμάνι και όχι Ζέας. Γιώργο. Ιζέα, ναι, Πασαλιμάνι και Ιζέας και ακόμα τα λέμε και τα δύο, αλλά θέλω να σου πω ότι η πιο παλιά ονομασία ήταν Ιζέα. Η αρχαία ονομασία του Πασαλιμανίου, ο Θουκυδίδης όπως συμπεριγράφει, Ζέα. Το Ζέα την αναφέρει την περιοχή αυτή. Το ένα από τα τρία αυτοφυή λιμάνια του Πειραιά. Λοιπόν, άρα το Ζέα είναι παλιότερο από το Πασαλιμάνι. Πολύ παλιότερο. Πιο παλιό πεθαίνει, ο Παναγιώτης. Επειδή πλησιάζει και το τέλος της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αξίζει να ασχοληθείτε και με τα διάφορα φαντς και τα λάθη που κάνουν σαν ποσά που έχουν δηλώσει στην ΑΕΒΕ και ταλαιπωρούν τον κόσμο. Φυσικά εδώ πέρα η Στέλλα είχε με τον Προκόπη του Χατζηνικολάου εκτενή συζήτηση. Τον πρόλαβα κι εγώ και τα είπαμε.
1: Ναι, ναι, παιδιά.
0: Λέει ο Παναγιώτης επίσης, η Χρυσή Αυγή σχεδόν όλοι εκτός φυλακής. Όχι, δεν είναι όλοι εκτός φυλακής. Και σου υπενθυμίζω ότι η δικογραφία, ότι η δικαιοσύνη ανέλαβε τις πρωτοβουλίες να ενοποιήσει τότε τις δικογραφίες που οδήγησαν και στη φυλάκιση των στελεχών της 17, της Χρυσής Αυγής, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ τότε, έτσι, το λέω χρονικά, σε λίγο χρονικό διάστημα Κολαμπέκος 6, οι Απριλιανοί πόσο έκατσαν, μην μιλήσουμε για δοσύλλογους, αλλά μας πείραξε ο Γιωτόπουλος και ο Ρουβίκονας, μας πειράζουν όλοι. Όσοι προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες, μας πειράζουν. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα καθορίζει ο νόμος. Αλλά όχι, Χρυσή Αυγή φυσικά και δεν είναι όλοι εκτός φυλακής, είναι αυτοί που δικαιούνται να είναι. Κορυφαία στελέχη είναι στη φυλακή μέσα. Σέλα τον ρώτησε επίμονα η Νίκη για το αλίμονο και διευκρίνησε ο οικονόμος, το έστειλε και ο Βασίλης. Ο Θανάσης, ο Κυρανάκης βρήκε τον ένοχο, λέει, είναι ο Τσίπρας.
1: Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι.
0: Γεια σου, Αλιτάμπουρα, και πάμε.
1: Να πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Τι κάνετε, γεια σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε εκπρόσωπε, γεια σας.
1: Όλα εντάξει, κύριε Τσουκαλά.
2: Όλα μια χαρά και νομίζω ότι είναι μια σημαντική μέρα, γιατί ένα αίτημα του ΠΑΣΟΚ από την 28η Μαΐου γίνεται δεκτό από την κυβέρνηση. Και αυτό σημαίνει ότι μια αντιπολίτευση μπορεί και πετυχαίνει νίκες. Άκουγα πριν την κυρία Κεραμέως,
1: η οποία προανήκει
2: στη Βουλή, ότι καταργεί οριστικά η περικοπή των συντάξεων κυρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, ότι απαλλάσσεται την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών οι συνταξιούχοι και ότι θα συνεχιστεί κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων. Και σας παραπέμπω στη δική μου δήλωση 28 Μαΐου, όπου συγκεκριμένα έλεγα, οφείλει η κυβέρνηση άμεσα να νομοθετήσει την διατήρηση της σύνταξης κυρίας στο ποσό που απονεμήθηκε και μετά το πέρας της τριετίας, για να μην αναζητηθούν αναδρομικά υπέρογκα ποσά, την επιστροφή των παρακρατηθέντων, και ελπίζω και αυτή να προβλεφθεί λόγω περικοπής του δημοσίου μέσα στον ψηφισμό με μελλοντικές φορολογικές πορές των συνταξιούχων, και την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και την κλίνου Τσακλόγλου, που προέβλεπε την καταβολή μόνο μιας εθνικής σύνταξης.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Νομίζω τότε δεν το είχε πρωτοδιαψεύσει, κυρία Κεραμέως, ή κάνω λάθος, κύριε Τσουκαλά,
2: θα βρούμε λύση.
1: Είχε παραπέμψει όμως σε μια λύση.
2: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν τότε πήρε την πρωτοβουλία, ζήτησε τρία πράγματα, σας παραπέμπω 28 Μαΐου.
1: Ναι, το θυμόμαστε.
2: Και χαίρομαι που σήμερα, με την πίεση της αντιπολίτευσης, γιατί κάποιοι λένε για κενά στην αντιπολίτευση, αυτή είναι η αντιπολίτευση που πετυχαίνει.
0: Το θέμα είναι αν παίρνετε τα credits και εσείς, ή μόνο, για να το πούμε έτσι όπως το λέμε στο χωριό μας, ή μόνο η υπουργός και η κυβέρνηση κατ' επέκταση, η οποία περνάει το νόμο. Εκεί ήταν το πρόβλημα με εσάς. Πράγματι, λέγαμε όλοι εδώ, όλοι.
1: Γιατί και στην τετραήμερη εργασία είχατε τοποθετηθεί.
0: Μα εδώ πέρα δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μιλεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε προτάσεις σε κάποια μέτωπα. Σε κάποια είχατε και λίγο εξαφίξεις, από εγώ σχολιάζω, όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά οκ. Okay. Είχατε προτάσεις όμως συγκεκριμένες. Το θέμα είναι ότι έσπευδε η κυβέρνηση. Εγώ θα πω κιόλας, αν θέλετε, ότι ενέτασε και τις προτάσεις σας στα μέτρα τα οποία λάμβανε. Καλή ώρα, όπως εδώ μας λέτε, έκανε η κυρία Κεραμέως. Το θέμα είναι, η κυβέρνηση παίρνει τον πόνους, το πολιτικό, ή πιστεύετε ότι παίρνετε κι εσείς? Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Η κυβέρνηση πάντα είναι εκείνη η οποία νομοθετεί.
0: Ακριβώς,
2: άρα
0: αυτό το
2: ερώτημα. Αυτό έτσι είναι στη δημοκρατία. Η αντιπολίτευση, ο ρόλος της είναι να διαμορφώνει εναλλακτική πρόταση και να προτείνει και να πιέζει για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
1: Σωστό.
2: Και σε χρόνο ενεστώτα. Δεν είναι μια μηδενιστική λοιπόν αντιπολίτευση κυρίου Πασόκ.
1: Κανείς δεν σας έχει πάντως προσάψει, κύριε Τσουκαλά, για έλλειψη προγραμματικών θέσεων.
2: Αν τα κρέτη τα παίρνει μόνο η Νέα Δημοκρατία ή τα παίρνει και το Πασόκ, ειδικά όταν σύρεται η κυβέρνηση σε προτάσεις του Πασόκ και στην πίεση του Πασόκ, έχει να κάνει και με το πόσο δυνατά ακούγεται η φωνή του Πασόκ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Δεν νομίζω ότι δεν ακούγεται.
2: Δεν το λέω τώρα για εσάς.
1: Να πω όμως κάτι, εγώ τώρα που το έχω απορία, αφού λέμε για τα credits και επειδή σήμερα θα δούμε και νέα δημοσκόπηση της Μέτρων, έχουμε δει και κάποιες άλλες που σας φέρνουν στην τρίτη θέση. Τα credits του Μητσοτάκη, εντάξει, οκ, είναι περιορισμένα, τα διατηρεί όμως στην πρώτη θέση. Τα credits του κυρίου Τσίπρα, μέσα σε ένα μήνα μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς, ας πούμε, εξακολουθούν να τον φέρνουν στη δεύτερη θέση? Στην αρχή είχατε πει ότι θα είναι κάτι παροδικό, γιατί μόλις είχε πρωτοσυστηθεί, ας πούμε.
2: Μήνες, περάσει, δεν είμαστε ακόμα, δεν έχουμε...
1: Είναι ακόμα πάνω στο κύμα, λέτε, δηλαδή.
2: Δεν έχουμε υπερβεί τα όρια της παροδικότητας.
1: Α, ποια είναι τα όρια της παροδικότητας του Σεπτεμβρίου?
2: Η παροδικότητα δεν είναι ένας μήνας. Είχαμε πει από την αρχή ότι είναι εύλογο να υπάρχει μια δημοσκοπική αναδιάταξη προσωρινή μετά την έλευση δύο κομμάτων, τα οποία μάλιστα είχαν προαναγγελθεί και είχαν καταστεί το κύριο αντικείμενο συζήτησης στην πολιτική ζωή του και 9 μήνες. Από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Μάιο, νομίζω, στα τέλη που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας, ήταν καθιερωμένα ως μια κεντρική είδηση. Όλη αυτή η καταιγίδα η επικοινωνιακή προφανώς παίζει ένα ρόλο. Νομίζω όμως ότι το αφήγημα του πρώην Πρωθυπουργού ήταν το εξής. Έρχομαι γιατί υπάρχει ένα κενό. Ένα κενό που δημιούργησε το 23 η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση, που συνετρίβει. Όταν υπάρχει ένα κενό στην αντιπολίτευση, κανονικά έρχεσαι και λες άλλα πράγματα. Εδώ το κόμμα Ελλάς στην ουσία υιοθετεί κατά 90% τις προτάσεις του Πασόκ. Όταν υιοθετείς τις προτάσεις, άρα κάνεις την ίδια αντιπολίτευση. Εγώ θα πω ότι κάνεις και πιο ελαφριά, διότι σε θέματα όπως είναι τα φάση, τα εθνικά θέματα, μοιάζουν οι θέσεις του κόμματος Ελλάδας με αυτές τις κυβέρνησες. Σας παραπέμπω στη δήλωση του κυρίου Σακαντάρια και του κυρίου Μπίστη, όπου λένε να μην ποτιστεί το καλώδιο στην Κάσο για την ηλεκτρική.
0: Μιας και το λέτε, εξέδωσε ανακοίνωση και ο κύριος Σαμαράς γι' αυτό και λέει ότι είτε ΣΥΡΙΖΑ είτε Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας είναι ίδιος. Έτσι, κάνω την παρένθεση αυτή.
2: Εγώ λέω κάτι πάρα πολύ απλό.
0: Για το θέμα, για το καλώδιο για το οποίο μας λέτε, έτσι, μιας και το αναφέρατε.
2: Ότι προφανώς στα θέματα αυτά. Εμείς κάνουμε αντιπολίτευση.
1: Άρα εσείς λέτε σας αντιγράφει ο Τσίπρας, για να το μαζέψουμε λίγο, σας αντιγράφει ο Τσίπρας.
2: Άμα δείτε τις προτάσεις για την ακρίβεια.
1: Ναι, τις έχω δει.
2: Άμα δείτε τις προτάσεις για την ενέργεια. Άμα δείτε τις προτάσεις για την φορολόγηση των τραπεζών.
1: Μάλιστα.
2: Που απλά τη λέει η πατριωτική εισφορά. Ενώ φορολόγηση, είναι και εμείς φορολόγηση. Λέμε,
1: ωραία.
2: Είναι οι ίδιες προτάσεις. Ναι. Δεν έχουμε ακούσει κάποια άλλη πρόταση.
1: Απλά η διαφορά είναι ότι ο Τσίπρας είναι δεύτερος και εσείς τρίτη.
2: Αυτό σας λέω. Ότι όταν οι αντιφάσεις ενός σχήματος εμφανιστούν, εκεί κανονικά θα υπάρξει και μια κανονική σύγκριση.
0: Μήπως
2: λένε, εμείς έχουμε ένα πολιτικό σχέδιο έτοιμο να εφαρμοστεί αύριο το πρωί, προοδευτικό.
0: Πολιτικό σχέδιο έχετε, αλλά μήπως σας έχει κάνει κακό, κύριε Τσουκαλά, το γεγονός ότι τα στελέχη του Πασόκ βγαίνουν και παρουσιάζουν μια ξεχωριστή γραμμή ο καθένας. Δούκας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τον Τσίπρα στο επίπεδο μιας προοδευτικής βάσης που θα σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη. Μια
2: σύγκριση με την Ελλάδα. Όπου λένε 100 διαφορετικά πράγματα.
0: Δεν το λέω τώρα.
2: Για τη φορολόγηση.
0: Μα για το Πασόκ μιλάμε.
2: Και ο ίδιος ο αρχηγός της Ελλάς τους διέψευσε.
1: Ο δικός σας πότε θα τους διέψευσε?
0: Τα έχουμε ρωτήσει εδώ από την Ελλάς και πού θα βρουν τα λεφτά και όλα. Είναι αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κύριος Δούκας, για παράδειγμα, εμένει φαντάζομαι στη στάση του περισυμπόρευσης.
2: Δεν μπορώ να το πω εγώ.
0: Με την Ελλάδα. Η κυρία Διαμαντοπούλου βγήκε και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία αντίπαλος μένα, αλλά μέχρι τις εκλογές. Μετά όποια κατεύθυνση δείξει ο κόσμος. Μήπως σας έχει στοιχήσει αυτή η πολυφωνία πολύ?
2: Προφανώς ο ενιαίος δημόσιος πολιτικός λόγος είναι μια προϋπόθεση ακριβώς για να είναι και πιο δυναμική και αξιόπιστη η αντιπολίτευσή σου. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σας, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που έχει οριοθετηθεί.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση που είχαμε και την καταδίκη βεβαίως των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Επειδή είπαμε ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδίκασαν απερίφραστα το περιστατικό αυτό, πιστεύετε ότι υπάρχουν δυνάμεις στο φάσμα της αριστεράς που δείχνουν καθεστώς ανοχής απέναντι στη βία?
2: Αν μιλάτε για την εξωκοινοβουλευτική επαναστατική αριστερά, όπως και για την εξωκοινοβουλευτική άκρα δεξιά, μπορεί. Αν μιλάμε για κόμματα κοινοβουλευτικά ή για κόμματα τα οποία έχουν μια δυναμική, όχι, δεν το πιστεύω. Και θεωρώ ότι η δήλωση του κ. Κυρανάκη ήταν εμφυλιοπολεμική δήλωση. Mm-hmm. Είναι άλλο πράγμα. Εμάς, ξέρετε, καταδικάσαμε από το πρωί απερίφραστα και είπαμε ότι εδώ έχουμε μια δολοφονία. Μια δολοφονία και πρέπει οι εμπνευστές, η φυσική και η ηθική αυτούργοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Αυτό που έγινε θα ήταν αδιανόητο για την πολιτική δράση ενός γενικού προσώπου σε μια δημοκρατία να χάνει κάποιο τη ζωή του και να δολοφονείται. Mm-hmm. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι εδώ έχουμε μια οργανωμένη δολοφονική απόπειρα, η οποία τελικά δεν έμεινε ως απρόσφορη απόπειρα, αλλά σκοτώθηκε ένας άνθρωπος.
0: Κλείνοντας...
2: Ωραία. Θέλω να πω όμως το εξής.
1: Ναι.
2: Είναι άλλο πράγμα η πολιτική σύγκρουση, που μπορεί να είναι δρυμία. Εμείς πάντα θέλουμε να είναι με μια χαμηλή ένταση, γιατί είμαστε μια δύναμη μετροπαθής. Και άλλο πράγμα να πάμε να μπερδέψουμε αυτό με τις δολοφονικές απόπειρες. Και θέλω να πω κάτι τελευταίο. Η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό. Η κυβέρνηση, δεν θα πω για την κυβέρνηση, γιατί αφορά τον κύριο Κυρανάκη, mm-hmm. που ήταν ιδρύος του, δεν είναι όλα τα στελέχη της κυβέρνησης. Μια προσπάθεια να δημιουργηθούν τεχνητές πολλώσεις, χαρακτήρα εμφυλιοπολεμικού, και να βρεθούμε ξανά το 45 ή στο 67 ή στον εθνικό διχασμό, είναι βαθιά ανεπίκαιρες. Εμείς είμαστε μια δύναμη που έρχεται να ενώσει.
0: Κλείνοντας...
2: Δεν είναι η διαιρετική τομή στην κοινωνία σήμερα ο εμφύλιος. Η διαιρετική τομή είναι ή οι λίγοι και ευνοημένοι που εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία η σημερινή, ή η μεγάλη συμμαχία των πολλών διαγνωημένων και των παραγωγικών δυνάμεων που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα. Τα ψευτοδιλήμματα που θέλουν κάποιοι να βάλουν για να συστηρωθούν οι ίδιοι δείχνοντας κιάχτρα, με αυτόν τον τρόπο θα πέσουν στο κενό.
0: Επειδή το θέσατε στο ΠΑΣΟΚ, έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση ότι επίκειται τροπολογία προκειμένου να πέσουν στα μαλακά οι προσφάτως καταδικασέντες για την υπόθεση τηλεφωνικών παρακολουθήσεων?
2: Μόνοι μας υπήρξε ένα δελτίο ειδήσεων.
0: Υπήρξε ακριβώς. Στο δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ έπαιξε. Πράγματι.
2: Εμείς απευθύναμε ερωτήματα. Ούτε υιοθετήσαμε.
0: Γι' αυτό λέω. Δεν υιοθετήσαμε. Γι' αυτό δεν υιοθετήσαμε.
2: Λέω ότι. Υπάρχει ένα ερώτημα. Ελπίζουμε να μην υπάρξει κάποια τέτοια ενέργεια που θα είναι βαθιά αντιδημοκρατική.
0: Εκδώσατε ανακοίνωση, γι' αυτό το ρωτώ, τοποθετηθήκατε δημόσια κατόπιν της είδησης που μεταδόθηκε από το δελτίο. Το έχετε ψάξει λίγο παραπάνω, έχετε κάποια περαιτέρω πληροφορία, αυτό σας ρωτώ.
2: Εμείς λέμε κάτι πολύ καθαρό. Όλοι ξέρετε ότι αυτό το πράγμα ακούγεται. Ωραία. Εμείς λέμε ότι μην διανοηθεί η κυβέρνηση να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Πάντως τώρα, όπως με πληροφορεί και η Σέλα, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στο ΜΕΓΑ ρωτήθηκε και διέψευσε ότι επίκειται οποιοδήποτε τέτοιου είδους πρωτοβουλία. Είπα εγώ για τον κύριο Κεραπετρίτη νωρίτερα ότι δεν το γνωρίζει.
1: Απλά να πούμε και κάτι άλλο. Στη ζωή αυτή έχουμε ακούσει κατά καιρούς διαψεύσεις και μετά επιβεβαιώνονται. Έτσι. Το λέω γιατί έχουμε δει πολλά. Λοιπόν, θα το δούμε, το παρακολουθούμε το θέμα.
0: Χαίρετε.
1: Χαιρετούμε, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλά, γεια σας.

0: επειδή έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ναι, το είπαμε του κύριου Γιάννη Οικονόμου με ποια λογική το είπα αυτό, έτσι. Αλίμονο αν δεν πάρει αυτοδυναμία Ινουδού, λιγότερο χρονοφόρο από το να το ξανακούσετε να ρωτήσει την κυρία Λιμπεράκη για σένα το λέει. Να καταλάβω αν το διαβάσετε, αν γίνεται. Το είπαμε.
1: Παιδιά.
0: Ότι είπε για τη χώρα, ότι είναι αλίμονο και για τη χώρα και για την παράταξη με αυτήν την αντιπολίτευση.
1: Είπε πρώτα για την παράταξη, το ακούσαμε, θα το βάλουμε τώρα για το ηχητικό να το ακούσουμε αύριο.
0: Το αλίμονο είχε διπλή ανάγνωση, συμφωνούμε. Πάμε.
1: Αλίμονο σε αυτούς που δεν αγάπησαν. Λοιπόν, κλείνοντας, θυμίζουμε ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί αύριο Παρασκευή, 3 Ιουλίου. Από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος, γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μία ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Χαιρετούμε. Έρχεται η δελτίο ειδήσεων με Κώστα Κόκολα και τα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Με το έτερο αγόρι εδώ.
0: Ακούγονται και τρυπάνια. Αύριο εμείς.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας.
0: Πολλά, πολλά και διάφορα.
1: Στις 12 αύριο.
0: Γεια
1: χαιρετούμε.
0: Σας,
1: γεια σας.

0: Wax FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.co.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Το ξεχάσαμε.
10: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
10: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
11: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιασης.
13: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
14: Ήταν δολοφονικές απόπειρες, όπου η μία κατέληξε σε δολοφονία, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και πρόσθεσε: η αντιτρομοκρατική μαζί με τις άλλες υπηρεσίες ερευνούν την υπόθεση και ελπίζουμε να έχει σύντομα αποτελέσματα και να συλληφθούν οι δράστες. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.

0: οργάνωση. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 39 κατηγορούμενοι, ενώ 10 άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί μεταξύ άλλων διώξεις για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρισμό, έκρηξη, καθώς και για κατοχή διακίνηση ναρκωτικών. Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στο Μέγκα. Η πρόεδρος της Πλαίσιος Ελευθερίας χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό πολιτικό απατεώνα και εγκληματία, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρει: «Είναι προφανές πως τον θέλει για αντίπαλο ο κ. Μητσοτάκης. Είναι εκείνος άλλωστε που του έστρωσε το χαλί. Δεν θα είχαμε Μητσοτάκη με τα βαϊόν και κλάδων εάν δεν είχε προηγηθεί η διακυβέρνηση Τσίπρα», καταλήγει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Τη στατικότητα της διπλανής πολυκατοικίας από αυτήν που κατέρευσε στα Πετράλωνα ελέγχει ειδικό κλιμάκιο. Οι αρχές έχουν αποκλείσει για λόγους ασφαλείας το συγκεκριμένο οίκημα, ενώ απαγορεύουν την είσοδο στους ενίκους έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στατικής επάρκειας του κτηρίου. Σε εξωτερικές ειδήσεις, αυξάνεται ο απολογισμός από το ρωσικό χτύπημα τα ξημερώματα στο Κίεβο, με τους νεκρούς να ανέρχονται σε τουλάχιστον 13 και τους τραυματίες σε 86. Στα αθλητικά, την Καμίλα Ρακίμοβα θα αντιμετωπίσει μετά τις 6 το απόγευμα η Μαρία Σάκαρη για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη, δεν είναι ένα απλό κόμμα. Είναι μια μεγάλη παράταξη. Εγώ τον ξέρω αυτό τον κόσμο από τα βουνά της Πίνδου μέχρι κάτω τη Γάβδο. Εγώ τον ξέρω αυτό τον κόσμο από τα βουνά
1: στα όριστα αυρίου, στα ξύλα, στα λαγκάδια.
0: Μέχρι κάτω τη Γάβδο.
1: Στη θάλασσα στεβά. Από τη Σικιά να αφήνεις.

0: Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη.
1: Να το πούμε αυτό.
2: Εντάξει. Τα βουνά την ξέρουμε την Δημοκρατία, όλοι μας.
1: Τα βουνά της Πίνδου.
2: Βουνά γενικώς.
1: Μέχρι κάτω
2: από το Αντάρτικο. Θυμόμαστε.
1: Κυρίως.
2: Ναι.
1: Η Ντόρα Μπακογιάννη βεβαίως. Η οποία δίνει πολλές συνεντεύξεις τώρα τελευταία.
2: Τι, είναι... τι έχει γίνει.
1: Δεν ξέρω, τίποτα. Έχει χρόνο. Και βγαίνει και στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Λέει τα δικά της εκεί. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Και ένα ωραίο στυλ που τα λέει.
2: Ναι, εντάξει. Έχει μια στιβαρότητα. Η Ντόρα,
1: ναι, προφανώς. Το σίγμα έχει παχύνει πιο πολύ. Το τελικό σίγμα στις φράσεις της έχει παχύνει πιο πολύ.
2: Επειδή μου είναι κολλητικό, μου φύγε εμένα στην παράσταση προχθές, δεν άκουσες.
1: Ναι, το άκουσα.
2: Με είναι δυνατόν, ακούμε, βγαίνει τόσο συχνά, ακούμε τώρα και έχει μπει μέσα μας, θα μας αλλοιώσει.
1: Σαν τον Τσίπρα που πήγε στο εξωτερικό και έλεγε το...
2: Το έλεγε... Το κολλητορό, εντάξει, λογικό.
1: Είναι, να επηρεαζόμαστε.
2: Ναι.
1: Ανθρώποι είμαστε.
2: Τι είμαστε.
1: Ναι, αυτό
2: ακριβώς.
1: Όχι, δεν είμαστε ρομπότ. Το ζητάει και το κομπιούτερ που το λέει. Είσαι ρομπότ, όχι.
2: Και αριθμοί.
1: Και αριθμοί.
2: Όχι μόνο τα κομπιούτερ και οι αριθμοί.
1: Ναι, Ρόζα. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζοντας, είναι η Ντόρα Μπακογιάννη που τονίζει σε μία λέξη το σίγμα.
0: Ναι, και επειδή άκουγα πριν την κουβέντα την οποία κάνατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, να ξεκαθαρίσω. Δεν θα υπάρξει καμία τροπολογία. Τέλος. Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος. Καμία απολύτως τροπολογία δεν θα έρθει. Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος. Τώρα με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια τώρα. Ένα πράγμα δεν με έχει κατηγορήσει κανείς, το κλείνω το στόμα μου. Δεν το κλείνω. Σας λέω ευθέως και κατηγορηματικά, καμία τροπολογία δεν θα έρθει. Και ισχύει αυτό.
3: Ότι είστε απέναντι εσείς αυτό.
0: 100%.
1: Μιλάει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη για την τροπολογία. Που σύμφωνα με πληροφορίες θα έρθει, θα ερχότανε για να εξυπηρετηθεί ο Ντίλιαν.
2: Να.
1: Να ευνοηθεί.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά τέτοια δεν κάνει η κυβέρνηση.
2: Είναι δυνατόν τώρα.
1: Αυτό λέει η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ.
2: Το καλοκαίρι έρχεται, εδώ είμαστε. Θα δούμε αν θα περάσει τίποτα με το καλοκαίρι
1: περάσει.
2: Με κλειστή βουλή.
1: Δεν
2: είναι τέτοιοι.
1: Εγώ πιστεύω Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί όλα αυτά που λέτε εσείς είναι αέρας φρέσκος. Όπως το είπε.
2: Και κοπανιστός.
1: Και κοπανιστός. Αλλά δεν ισχύει 100% είναι βέβαιη. Άρα πιστεύουμε τώρα, Μπακογιάννη, δεν θα έρθει αυτή η τροπολογία. Ήταν πάλι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Αν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να φέρει για κατάδικο, να φέρει τροπολογία που να ευνοεί το κατάδικο.
2: Αυτή η κυβέρνηση κιόλας.
1: Ναι.
2: Καλά.
1: Δηλαδή υπάρχει ένα όριο.
2: Ο Ντίλιαν, γιατί δεν πάει κατευθείαν με το νόμο, σαν τον Τριαντόπουλο, ας πούμε. Να πει, θα
1: δεν
2: πάω.
1: Υπουργός.
2: Δεν είναι υπουργό. Να πει. Α.
1: Δεν είναι υπουργός.
2: Επειδή δεν κάνουν τέτοια αυτοί.
1: Από ό,τι θυμάμαι δηλαδή. Δεν έχει γίνει υπουργός.
2: Δεν ξέρω ότι έχει ανακοινωθεί. Στα χαρτιά μπορεί να είναι.
1: Ναι, δεν το
2: ξέρω. Εκεί που ορκίζει ο Τασούλας, ξέρεις ποιοι είναι όλοι αυτοί που βλέπεις κάθε τόσο.
1: Όχι, είναι και κάποιοι
2: άλλοι. Ο Ντίλιαν.
1: Τους πρώτους ξέρουμε μόνο. Τους πίσω τώρα
2: πίσω. Τους πρώτους τους βγαίνουν στα κανάλια.
1: Είναι
2: κάτι υπουργή κάτι τέτοια πίσω καρέκλες.
1: Γιατί είναι ανάγκη να ξέρεις ποιος είναι υπουργός. Το κανάλι τον κάνει.
2: Και που τον ξέρουμε θέλουμε να μην τον ξέραμε.
1: Ναι.
2: Όλους από αυτούς φρέσκους που έρχονται εδώ πέρα στο ραδιόφωνο και πρέπει να κάνουμε απολύμανση μετά για να κάτσουμε στις καρέκλες.
1: Όχι, σήμερα κάνουμε για άλλο λόγο απολύμανση εδώ, για κατσαρίδες,
2: Καλά, σίγουρα έχει έρθει ο Βορύδης. Τελευταίες μέρες έχει έρθει ο Βορύδης σίγουρα. Σήμερα θυμηθήκαμε να κάνουμε την απαντέμωση.
1: Αν μας ακούτε κάπως όλους, είναι γιατί είναι κλειστός χώρος στο στούντιο και έχουν ψεκάσει εδώ μέσα. Και λογικό, δημιουργείται μια ατμόσφαιρα. Ο Κύρκος είναι μεταλλαγμένος.
2: Σε λίγο θα μιλάμε κάπως έτσι. Και βάλαν και ήλιο, βάλαν ό,τι να μην
1: ο Κύρκος.
2: Ρουφάμε διάφορα.
1: Είναι πράσινος, ήδη.
2: Ναι.
1: Ο πράσινος Κύρκος.
2: Ναι.
1: Ο Κύρκος που ανατέλει.
2: Ο Κύρκος ο πράσινος. Ο Κύρκος που ανατέλει.
1: Μας έχει βάρει το καλοκαίρι στο κεφάλι, το έχετε καταλάβει. Όμως θα μιλήσουμε τώρα εδώ για τα πολιτικά, γιατί ο Σαμάρας πάει να κάνει κόμμα. Είναι σίγουρη τώρα ότι θα κάνει κόμμα ο Σαμάρας, αλλά για ποιο λόγο κάνει το κόμμα.
3: Άρα το θέμα της Τουρκίας είναι μια, θα λέγαμε, επίφαση.
0: Είναι γιατί... υποκρισία, κύριε Χασαποπλέ. Είναι υποκριτής και φαρισαίος. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
3: Ο Σαμαράς κατηγορεί το Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα, αλλά το κόμμα θα το κάνει.
0: Θα το κάνει. Και το πρόβλημα του Σαμαρά δεν είναι τα εθνικά θέματα. Ξεκάθαρα πράγματα.
4: Αν το πιστεύω ότι θα το κάνει.
0: 100%. Και πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.
2: Όλοι το πιστεύουμε αυτό. Τώρα το πιστεύει.
1: Σιγά-μι θέλει για άλλο λόγο.
2: Ο Σαμαράς θέλει δεύτερο Μητσοτάκι να ρίξει.
1: Ναι.
2: Όπως μπορεί, να κόψει. Να κόψει.
1: Να το ρίξει, δεν το ρίχνει.
2: Να συνεργαστεί δεν θέλει. Δεν τον νοιάζει να κάνει κόμμα για να συνεργαστεί να βγει.
1: Με το Μητσοτάκι.
2: Ναι.
1: Μα ήταν μέσα, συνεργαζόταν.
2: Δεν είναι το ίδιο, άλλο να έχει το δικό σου τασίδι.
1: Και τι, να επιβάλλει όρους εθνικούς.
2: Κάτι, να του δώσει ένα υπουργείο.
1: Του Σαμαρά.
2: Ναι.
1: Με Μητσοτάκι πρωθυπουργό.
2: Να δούμε και αυτό, δεν ξέρεις.
1: Ναι, όχι να μην το δούμε και αυτό. Έχουμε δει τόσα. Έχουμε δει πρωθυπουργό του Σαμαρά με υπουργό τον Κυριάκο. Τώρα θα δούμε πρωθυπουργό τον Κυριάκο με υπουργό του Σαμαρά. Τι είναι αυτό.
2: Και τώρα σε άλλο κόμμα.
1: Αυτό λέγεται αλλάξω. Ο Κολιές που λέγανε.
2: Και έγινε βραχιόλι.
1: Ναι, το τραγούδι, το γνωστό άσμα. Αυτά με την Τώρα Μπακογιάννη και τα ωραία σίγμα και τα γυνάτια. Το θέμα των ημερών είναι αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη με την καφρίλα τη χθεσινή.
2: Με τα γκαζάκια.
1: Με τα γκαζάκια και την μία νεκρή που έχουμε στην πολυκατοικία εκεί της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς κατά δικαστέο δεν το συζητάμε και δείχνει όλα αυτά που οδηγούν και ποιον ωφελούν τελικά.
2: Ναι, γιατί στην πολιτική. Υπάρχουν και οι χρήσιμοι λήθοι.
1: Ναι, στην πολιτική να πάντα τώρα. Έχει σημασία από όποια κίνηση κάνει όποιος φορέας, και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι φορείς, θεσμικοί, παραθεσμικοί, σκοτεινοί, υπόγειοι, υπέργειοι, ισόγειοι που δρούνε, έχει σημασία ποιον ωφελούν οι κινήσεις. Η συγκεκριμένη εδώ κίνηση θα δημιουργεί αυτά που δημιουργεί, τα συναισθήματα που δημιουργεί. Έχει χαθεί ένας άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Πολύ αρνητικό, πολύ δυσάρεστο.
2: Και στο νοσοκομείο οι υπόλοιποι.
1: Και στο νοσοκομείο άλλοι. Και βέβαια είναι, ευνοεί την Νέα Δημοκρατία. Ενώ είχε στόχο, υποτίθεται, αυτή η κίνηση, δεν ξέρω από ποιους είναι, στελέχτη. Άρα τη Νέα Δημοκρατία, τελικά την ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Θα το καταλάβουν κάποια στιγμή. Και θέλει πολύ μελέτη όταν κάνεις κινήσεις, όχι μόνο ακραίες όπως αυτή, την όποια κίνηση κάνει κάποιος. Πολιτική, εντός βουλής, εκτός βουλής, έχει σημασία να δεις το πλάν B, το πλάν C και ποιος ωφελείται. Ναι.
2: Και πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό ο άλλος χώρος.
1: Τώρα, εδώ έχουν και συγκέντρωση οι νεοδημοκράτες το βράδυ στο νοσοκομείο απ' έξω. Θα το εκμεταλλευτούν και λογικά.
2: Είναι, τι θα.
1: Λογικό. Οι μέλη δικά τους κάει, παραλίγο να καούνε. Κάει και,
2: η μητέρα
1: που δεν ήταν το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ήταν. Προφανώς είναι
2: στον ευρύτερο χώρο.
1: Όχι,
2: ήταν μια
1: απώλεια. Προφανώς, δεν το συζητάμε. Είναι τραγικότατο το γεγονός. Ο Κυρανάκης βγήκε να μιλήσει γι' αυτό το θέμα. Είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, τον είδαμε και πριν.
1: Μιλούσε κάποια στιγμή, είπε τα γνωστά και σιγά σιγά το πήγαινε λίγο προς αλλού.
4: Πολύ μεγάλη τραγωδία. Μια φρικιαστική τραγωδία. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι σε αυτή την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αστυνομία, η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζει ένας τρομοκράτης, η αριστερά ήταν απέναντι. Και επειδή δύο εβδομάδες πριν εδώ ήμασταν πάλι και τα λέγαμε, όταν σας είπα ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και ότι έρχεται ξανά επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε, όχι όλοι, με κοιτούσε η αγαπητή Ελένη, περίεργα.
1: Αρχίζει.
2: Φυσικό επόμενο ήτανε. Τι θα σκεφτεί ο καθένας, Ελλάς ο Τσίπρας, απ' γκαζάκια την άλλη μέρα.
1: Ναι, αρχίζει εδώ, το διατυπώνει σιγά σιγά ο Κυρανάκης, το πιάνει Καλογεροπούλου, του λέει τι εννοείται δηλαδή, ναι, αυτό όχι, που είπες και εσύ μόλις
2: εκεί
1: τώρα.
2: Εκεί τον βοηθάς πάρα πολύ να το πει ξεκάθαρα.
1: Το είπε.
2: Ναι, το ξέρω τι είπε.
1: Στο δεύτερο
2: για να
1: μέρος.
2: Μείνει τελείως να υπάρχει στην ιστορία. Για να δούμε και ποιους βάζουμε τις ταξικομικές θέσεις.
1: Το είπε και ενοχοποίησε τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Λοιπόν, αυτή η ανοχή,
5: κύριε,
4: θα το πω πολύ ξεκάθαρα,
5: ότι ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
4: Αυτή η ανοχή της αριστεράς, εγώ μία Ελλάς αναγνωρίζω την ελληνική αστυνομία, στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι σε ώρες θα πρέπει να έχει πιάσει τους ενόχους αυτής της δολοφονικής ενέργειας. Λοιπόν, αυτά περί Ελλάς, λαϊκού στρατού κλπ. Δύο εβδομάδες πριν εδώ ήμασταν στο τραπέζι αυτό και σας έλεγα ότι το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επανασυστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
1: Του λέει καθαρά.
2: Δεν τράπηκε.
1: Όχι.
2: Δεν του είπε κάποιος κάτι, εκτίθεσε, θα γίνεις ξεφτύλα. Είναι ρόμπα αυτό.
1: Δουλειά κάνει.
2: Ναι.
1: Από πού να το πιάσεις το ρόλο αυτό. Δηλαδή, γιατί εδώ δεχόμαστε για λίγο ότι ο Τσίπρας είναι στην από εκεί πλευρά, γιατί αυτό που είπε ο Κυρανάκης είναι βαρύτερο από την ασχημονία, ας το πω έτσι, του Αλέξη Τσίπρα να έχει αυτό το όνομα. Ότι φταίει ο Αλέξης Τσίπρας επειδή έβαλε αυτό το όνομα για τα γκαζάκια που πέσανε προχθές.
2: Η πιο λογική σκέψη. Η πιο λογική διαδρομή σκέψη είναι. Δεν έχει λογικό άλμα αυτό.
1: Είναι και γραμματέας Νέας Δημοκρατίας.
2: Αυτό πρέπει να έχει Νέα Δημοκρατία γραμματέα. Τι άλλο πιστεύεις. Ο πιο ταιριαστός. Αυτός ο χυλός είναι εκεί μέσα.
1: Οκ. Να έχουν ακουστεί παραλογισμοί.
2: Εντάξει, είναι και το μεροκάματο βέβαια.
1: Ναι.
2: Σου λέει χτυπάμε, είναι πώς λέει ο άνθρωπος, ότι ο Τσίπρας είναι κομμουνιστής.
1: Ναι.
2: Αντίστοιχο είναι και αυτό.
1: Εντάξει, εδώ όμως τον κατηγορεί ευθέως
6: ως ηθικό αυτούργο.
2: Εγώ στη θέση το του κόμμα, Κυρανάκη θα έκανα και μήνυση στο Τσίπρα.
6: Για το Ελλάς.
2: Αυτουργία. Για καζάκια.
6: Λέει ο Κυρανάκης, η μόνη Ελλάς που αναγνωρίζουν η αστυνομία και έγινε θα εγώ μέσα μου ο μόνος Ελλάς που αναγνωρίζουν του Βελουχιώτη. Ο καθένας αυτοπροσδιορίζεται.
2: Ναι.
6: Αυτοπροσδιορίζεται.
2: Βέβαια, αφού υπάρχει η Ελλάς αστυνομία και. Γιατί του Τσίπρα να θυμίζει του Βελουχιώτη που δεν έχει καμία σχέση έτσι κι αλλιώς. Και όχι την αστυνομία που και η αστυνομία. Έχει δολοφονίες.
6: Θες να πεις ότι η αστυνομία βάλει τα αγκαζάκια.
2: Όχι, αλλά μπορώ να το πω άμα θέλω. Δεν είμαι και γραμματέας, άμα ήμουν να το έλεγα. Τώρα έτσι γιατί να το πω.
6: Αυτά λοιπόν τα ωραία από τον πολιτικό βίο, έτσι όπως γίνεται ο διάλογος εν ώψη και εκλογών και μέσα σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά, 2 Ιουλίου. Ο Βασίλης Λεβέντης πέθανε χθες.
2: Ναι.
6: Ο Βασίλης Λεβέντης δεν είναι ένας συνηθισμένος πολιτικός. Θα κάνω τώρα να μείνει αφιέρωμα. Δεν είναι ένας συνηθισμένος, δηλαδή δεν είναι ένας αρχηγός κόμματος που πέθανε. Με τον Βασίλη Λεβέντη έχουν μεγαλώσει
2: μια εμβληματική φιγούρα.
6: Ναι,
2: είναι για όλους μας.
6: Εμβληματική για όλους μας. Δεν έχει σχέση με τους άλλους πολιτικούς. Μεγάλωσε οι νέες γενιές της αλλαγής του 80 εκεί, 80, 90 και 2000. Μεγαλώσαν με Λεβέντη. Εκπαιδευτήκανε με Λεβέντη.
2: Ναι, όλοι έχουμε αναφορές.
6: Κάναν μια εισαγωγή στην πολιτική, στην τηλεόραση, στα σόου, στα talk show με τον Βασίλη Λεβέντη. Γιατί δεν ήταν μόνο πολιτικός.
2: Και μετά
6: αυτό θέλω να
2: πρώτα
6: πω.
2: Viral θα λέγαμε.
6: Ναι.
2: Πριν ανακαλυφθεί το viral.
6: Ναι. Και ήταν και στεναχωρηθήκαμε γιατί είναι παιδικά, είναι κομμάτι παιδικών χρόνων.
2: Είναι τώρα ο Λεβέντης, τώρα λέμε ματάκες ακόμα και θα λέμε μια ζωή.
6: Ενώ αν ήταν ένας συνδυσμένος πολιτικός, έχουν πεθάνει πολλοί πολιτικοί. Ήταν πολιτικός. Ήταν μόνο σε αυτό το τομέα όλοι αυτοί που πέθαναν. Ο Λεβέντης δεν ήταν μόνο εκεί. Ήταν και άλλα πράγματα.
2: Ναι.
6: Είχε ένα έντονο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή, πολύ χαλαρό, πολύ χιουμοριστικό. Χωρίς να το επιδιώκει πάντα ο ίδιος.
2: Όχι, έβγαινε όμως.
6: Έβγαινε και να το επιδιώκει.
2: Μια cult φιγούρα.
6: Τελείως.
2: Της ζωής cult... γενικότερα, όχι της πολιτικής ζωής μόνο.
6: Ναι, ο πιο cult που έχει περάσει.
2: Ναι.
6: Θα θυμηθούμε μια δήλωσή του τότε που είχαμε πει στα μνημόνια. Που ήταν και έμπαινε στη Βουλή δηλαδή, γιατί τον ψήφισε και ο ελληνικός λαός κάποια
2: στιγμή. Και το πέτυχε κιόλας. Μια ζωή πάλευε, το κατάφερε, μπήκε μια τετραετία μέσα.
6: Ναι, αυτό μόνο μία δυστυχώς.
2: Νομίζω ότι ήταν αρκετό για εκείνο.
6: Θα μπορούσε περισσότερες. Λοιπόν, είμαστε στο μνημόνιο και ψάχνουμε όλοι πώς θα βγούμε από το μνημόνιο.
7: Η Ένωση Κεντρών ως κόμμα, κύριε Λεβέντη, έχει ένα πρόγραμμα με στόχο, όπως παρουσιάζεται και διαβάζουμε άλλωστε, κάποια στιγμή η χώρα να φύγει από το μνημόνιο, σωστά?
8: Όχι, αμέσως εμείς
7: βγάζουμε. Να φύγει αμέσως.
8: Εμείς βγάζουμε αμέσως τη χώρα από το μνημόνιο.
7: Είναι πολύ όμως.
8: Με τις γνωριμίες που έχω εγώ, Λεβέντη, στην Ευρώπη, μπορώ εντός διμήνου να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο.
7: Σε δύο μήνες.
8: Ναι.
6: Δεν ήταν ωραίο αυτό, δεν ακουγόταν πάρα πολύ ωραίο.
2: Πολύ, λέει, εντάξει, πιο παπατζίδικο για του Τσίπρα.
6: Αυτό καλύτερο. Γιατί είχε γνωριμίες του Λεβέντη.
2: Είχε, ναι, είναι γνωστές.
6: Δεν θα βγαίναμε επειδή καταλάβαιναν, ξέρω εγώ, το παράλογο του πράγματος, το μνημόνιο δεν έβγαινε.
2: Όχι, θα μιλήσω με τους γνωστούς τώρα.
6: Από, ναι, ναι, αυτό το καθαρίζω εγώ. Καμένος. Όπου είχε την Κίμπερλι δίπλα, το καθαρίζω εγώ. Εδώ λόγω γνωριμιών ή στην Ευρώπη, όπως έλεγε ο Βασίλης Λεβέντης, θα βγαίναμε σε δύο μήνες. Δεν τον εμπιστευτήκαμε. Πάρτα, πάρει και το μνημόνιο, πάρει και 99 χρόνια η περιουσία. Να τα ωραία, ενώ αν είχαμε εμπιστευτεί, σε δύο μήνες θα ήταν εκτός.
2: Και εμείς εμπιστευτήκαμε τόσο όσο. Θέλαμε λίγο χρόνο ακόμα. Δεν είναι φημίζεται για τη σοφία του λαού όμως.
6: Δεν περιμένετε
2: τώρα. Θα είχαμε Μητσοτάκια τόσα χρόνια.
6: Ναι. Εκτός αν υπάρχει ένα άλλο σχέδιο που δεν το βλέπουμε εμείς.
2: Ναι.
6: Ο Βασίλης Λεβέντης είχε αναφερθεί και κάνα 2-3 φορές στην Ελληνοφρένεια.
2: Από το βήμα της Βουλής.
6: Η μία ήταν με όνομα, η άλλη ήταν με υπονοούμενο.
9: Με κατηγορούσαν σήμερα στη Real FM, σε ένα ράδιο, ότι είπα ότι σε δύο μήνες μπορώ να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο. Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι αν υπάρξει μια κυβέρνηση σταθερή στο ευρώ και στην Ευρώπη, που ξεκινήσει τις μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα, μέσα σε δύο μήνες η χώρα θα έχει επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς.
6: Στη Real FM.
10: Ναι, γνωστή.
6: Γνωστή. Εδώ ήταν χωρίς να λέει τη λέξη Ελληνοφρένεια. Πάλι από το βήμα της Βουλής, κάτι είχαμε πει, άκουγε, μεσημέρια άκουγε και αναφέρθηκε ονομαστικός.
9: Υπάρχει μία εκπομπή στο Real FM, η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια. Την ξέρετε αυτήν την εκπομπή, η οποία έχει κανόνα συμπεριφοράς της το να αποκόπτει λέξεις από το υπόλοιπο κείμενο και να διαστρεβλώνει τα νοήματα. Αυτή είναι ο σκοπός της εκπομπής, για να εκθέτει πρόσωπα.
6: Ω, Πολύ καλά τα λέει.
2: Κάπως κακοπροαίρετος θα είπε ότι αυτά τα πρόσωπα εκτίθενται μόνα τους. Αλλά
6: όχι,
2: ναι,
6: όχι. Καλά τα λέω.
2: Έχει ένα κανόνα εκπομπή τέτοιο.
6: Συμφωνώ με τον Βασίλη Λεβέντη όπως το είχε περιγράψει. Αποκόπτει δηλώσεις για να εκθέτει πρόσωπα.
2: Η εκπομπή του Real FM.
6: Του Real. Πολύ πριν βγουν τα Real.
2: Έτσι.
6: Τα έλεγε ο Βασίλης Λεβέντης. Μια ωραία στιγμή με τον Βασίλη Λεβέντη ήταν όταν είχε πάει σε ένα συνέδριο του Πασόκ. Αφού είχε στα τελευταία χρόνια μετά την.
2: Που σου είχε κράξει κατάμετρα.
6: Ναι, μετά τη θητεία στην Βουλή, νομίζω. Πριν τον COVID, κάπου
2: τώρα,
6: εκεί.
2: Πριν το 23 ήταν κάπου.
6: Ναι, ναι, πριν τον COVID. Και καθόντουσαν από κάτω όλα και τα στελέχη. Είχε ανέβει πάνω και του τα είχε πει.
2: Τα έχουνε. Το Λιοχάραν, βέβαια, οι Ουγγανοί Πασόκοι.
6: Όχι, και κάποιοι χειροκρότησαν όταν έλεγε για το γεννηματά. Και μετά του την έφερε.
11: Ο γεννηματάς ήταν ένας από τους τίμιους ανθρώπους, δεν είχε καμία σχέση με σκάνδαλα και τέτοια πράγματα και ήταν και ειλικρινής. Και ήταν ατύχημα και για το ίδιο το Πασόκ το ότι έλειψε. Ήταν ατύχημα. Σήμερα φαντάζουν ενώπιόν μου στην πρώτη σειρά ο πρωθυπουργός που έβαλε την Ελλάδα στο μνημόνιο, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος έφαγε αρκετούς μήνες πηγαίνοντας από εδώ και από εκεί μυβρή λεφτά. Και στη συνέχεια ένα πρωί με ωραίο φόντο έβαλε την Ελλάδα στο μνημόνιο. Είναι ζωγραφικός πίνακας, κύριε Γιώργο.
6: Τα έλεγε.
2: Λάθος τα έλεγε.
6: Όχι, σωστά. Μια χαρά τα είπε. Μια χαρά τα είπε. Όλα εκεί τους τα έλεγε μπροστά. Τα ακούγανε.
2: Τα περισσότερα από αυτά που έλεγε ήταν σωστά. Απλά ήταν
6: είχαν
2: λίγο.
6: Σωστή βάση.
2: Είχαν σωστή βάση. Ήταν κάπως γλαφυρός παραπάνω, θα λέγαμε. Ναι. Ως καρικατούρα. Ναι. Και το είχανε. Ωστόσο, εντάξει, από τις σοβαρές περιπτώσεις ήταν.
6: Της καλτ σκηνής.
2: Εντάξει, ναι. Καλός άνθρωπος ήταν, δεν είχε πειράξει κανέναν.
6: Τι να πειράξει, τι έχει πειράξει κανείς.
2: Είχαμε κανονίσει, μάλιστα υπάρχει και ένα τέσο, που είχαμε κανονίσει συνέντευξη για την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια τότε που κάναμε τις συνεντεύξεις. Που σε έπαιρνα εγώ
6: ως Τσολιάς.
2: Ναι. Το είχαμε κανονίσει, είχε δεχτεί κανονικά ο άνθρωπος, πήγαμε στο γραφείο του, στήσαμε.
6: Σάββατο ήταν, το θυμάμαι ότι ήταν Σάββατο πρωί, γιατί Δευτέρα είχαμε την εκπομπή.
2: Είχαμε Δευτέρα εκπομπή. Και το είχαμε κανονίσει από μέρες, ναι, του είχαμε πει πώς, ποιο είναι το πλαίσιο, τι γίνεται εκεί.
6: Τα γραφεία στην Ομόνια από κάτω.
2: Ναι, όχι στην πλατεία Καραϊσκάκη.
6: Ναι, τι είναι αυτό. Ομόνια από κάτω.
2: Το λέμε.
6: Ναι, Δελιγιάννη. Όχι, Δελιγιάννη, Πειραιός.
2: Ωραία, αυτό. Αχιλλέως.
6: Δεν ήταν Αχιλλέως, πιο πάνω ήταν.
2: Τέλος πάντων, απέναντι από το Περοκέ ήταν. Από το. Ναι, από το Περοκέ.
6: Δελιγιάννη λοιπόν.
2: Ωραία, κόλλη. Δελιγιάννη, μην πάτσε, παρακεί.
6: Παρακεί, το παρακεί, έχει παραδό.
2: Παραδό ήταν. Τέλος πάντων. Πάνω στην πλατεία ήταν.
6: Γέρος,
2: και πάμε τέλος πάντων.
6: Κύρκο, δεν μπορείς να συνονιστείς.
2: Και πάμε εκεί, στείλουμε όλοι με το συνεργείο, σκηνοθέτης, διευθυντής φωτογραφίας, συμπολίτης, κόσμος. Τώρα στείλουμε όλο τέτοιο κτλ.
6: Βάρδιες είναι αυτά. Είναι
2: πληρωμένα.
6: Πληρωμένα, πληρώνεται κόσμο.
2: Για να καταλάβετε πώς γίνονται μερικά πράγματα, γιατί θα σου πω ποια συνέντευξη έγινε μετά από αυτό. Και φτάνει η ώρα της συνέντευξης, ναι, και ο Λεβέντικα, τους έχει κεράσει εκεί, καφέ, τέτοια κτλ. Και έρχομαι εγώ. Γιατί πρώτα πάει το συνεργείο, στείνει πρώτα για να είναι έτοιμα κτλ. Μέχρι να πάω εγώ. Και μπαίνω μέσα.
6: Ντυμένος Τσολιάς.
2: Δεν είχε καταλάβει. Δεν το είχαν πει. Και δεν αρνείται με λίγα λόγια.
6: Πώς αρνήθηκε.
2: Δεν θυμάμαι που σε έδινε. Θυμάσαι εσύ κάτι.
6: Όχι, αλλά θυμάμαι.
2: Ήταν κάτι έντονο. Όχι,
6: θυμάμαι. Τι είναι αυτό. Δεν μου
2: είπατε αυτό. Δεν είχαμε πει αυτό. Είπαμε να κάνουμε συνέντευξη.
6: Φύγετε.
2: Αλλά ναι, δεν θέλω έτσι. Θα με γελιοποιήσετε και τα λοιπά. Οπότε αρνείται. Μην τα απολογώ. Το μαζεύουμε. Φεύγουμε. Και κάτσαμε λίγο να τον πείσουμε να πούμε κάτι κτλ. Αφού σα το είχαμε πει. Δεν ήθελε τελικά. Τη Δευτέρα είχαμε εκπομπή όμως.
6: Έπρεπε να γεμίσει αυτό ήταν 20 λεπτά.
2: Ναι, έπρεπε να βγει η συνέντευξη. Και ποια είναι η λύση έκτακτης ανάγκης σε αυτές τις περιπτώσεις που σίγουρα θα πει ναι.
6: Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Που ήταν από αυτές τις συνέντευξεις που δεν θέλαμε να πάρουμε.
6: Όχι.
2: Γιατί είχαμε πει εντάξει.
6: Ναι, αλλά θα έμενε γιατί ήταν σε δύο μέρες.
2: Ήταν σε δύο μέρες. Ποιος μπορεί να πει σίγουρα ναι.
6: Ναι, Άδωνης Γεωργιάδης. Και έδωσε συνέντευξη Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Και είπε την ίδια μέρα ναι και πήγαμε και κάναμε συνέντευξη την επόμενη.
6: Είσαι επαγγελματίας ή δεν είσαι επαγγελματίας.
2: Ήταν καβάτσα.
6: Ούτε τι θα πούμε. Τίποτα. Δεν τον ένιωσε τον Άδωνη. Τίποτα απολύτω. Πήγε εκεί και.
2: Και μαλλούρτο να πήγαινε, δεν θα είχε.
6: Ότι, όχι, είναι επαγγελματίας. Είναι επικοινωνία, είναι κάμερα. Δώσουμε κάμερα. Και θα εμφανιστώ.
2: Κάτι θα χάσω, κάτι θα κερδίσω.
6: Ο άλλος κόμπλαρε με το που είδε Τσολιά, κόμπλαρε αμέσως.
2: Κόμπλαρε, δεν είναι και το ίδιο. Μια ο άλλος είχε και ένα πέσιμο συνολικό. Σου λέει τώρα θα μου την πέσουν και αυτοί. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο με τον Άδωνη. Δεν έχει διαπροβολή. Οπότε μετρημένες προβολές πρέπει να είναι πιο προσεκτικός.
6: Μια ωραία στιγμή από τις πιο αστείες και θα κλείσουμε με αυτές για το αφιέρωμα στο Λεβέντη. Είναι μετά αφού είχε τελειώσει η θητεία στη Βουλή. Και πριν τον COVID πάλι, γιατί μετά τον COVID αρρώστησε και δεν τον είδαμε, έκανε κάτι ιντερνετικές εκπομπές.
2: Ναι.
1: Είναι σε ένα δικό του στούντιο εκεί και
2: το
1: έχει καλεσμένο.
2: Το ηλεκτρονικό, πότε το είπε.
1: Όταν ήταν πρόεδρος.
2: Όταν πρόεδρος.
1: Όχι ηλεκτρονικό, με λάδι. Ήταν καντήλι με λάδι.
2: Α,
1: και
2: ηλεκτρικό.
1: Όχι με μπαταρία.
2: Α, όχι με μπαταρία, ναι, ναι.
1: Για να είναι γνήσιο το καντήλι με λάδι. Καλά, βάλαμε λεβέντι στο σερτ, στο αρχείο και έβγαλε.
2: Καλά, φακέλους άπειρους, ναι.
1: Όχι μόνο φακέλους. Με διαμάντια δηλώσεις. Δηλαδή, πού να αρχίσει, πού να τελειώσει. Είναι κάνει λοιπόν εκπομπή, έχει και ένα καλεσμένο. Και εκεί που μιλάνε, ξαφνικά μπαίνει μια τέκνο μουσική. Θα ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα.
12: Το στείλωσε ποιον, στον Παπαδάκη. Παπαδάκης είδε την άλλη φορά τον Καζάκη, είχε και έλεγε πάλι να φύγουμε από το Ευρώ. Λέει ο Παπαδάκης, κάνουν εμπόριο ελπίδας οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι θέλει ο λαός, επειδή πεινάει ο λαός, ο Παπαδάκης, ο Καμπουράκης, όλοι αυτοί
1: δημιουργούν ψευδείς.
12: Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Μετά έβγαλε τον Κολάτο που
1: δημιουργούν ψευδείς ελπίδες. Αυτό είναι δυστυχώς το τραγικό σε όλη αυτή την κατάσταση. Δημιουργούν ψευδείς ελπίδες. Αυτό είναι το τραγικό σε όλη αυτή την κατάσταση. Δημιουργούν ψευδείς ελπίδες. Αυτό είναι το...
12: Αγάπη μου. Τι να, δεν ξέρω τι πειράζει, Ανούλα.
1: Τι πειράζει, Ανούλα. Θα μάθουμε. Εδώ πετάει το ακουστικό. Αφού έπαιξε αυτό στον αέρα και οι ίδιοι κομπλάρανε και οι δύο, πετάει το ακουστικό και πάει να βρει την Ανούλα μέσα με ανοιχτά μικρόφωνα.
12: Τρεγαδί μου, γιατί ήρθες και πειράζεις εκεί?
13: Μα δεν πειράξα τίποτα πράγμα.
12: Να χαλάσα την εκπομπή τώρα. Τι ωραία. Δεν χαλάσα. Ήρθε και κάτι πειράξε και άσε μουσική εκεί.
2: Μπορούμε να κάνουμε έτσι να το κόψουμε.
12: Τι να πω ρε Γιάννη. Τι να πω ρε Γιάννη, την τρέλα του κάθε
2: π***. Τι έβαλες στο ίντερνετ?
13: Όχι.
2: Πώς
12: πήρασες κάτι ρε Ανούλα?
13: Δεν είχε ίντερνετ και το πούλησα έτσι.
12: Ας το διάλογο.
13: Δεν είχε ίντερνετ.
12: Τι να πήραξε εκεί και άσε μουσική.
13: Μα...
12: Και κλείσε το τώρα, κλείσε το εκεί σε παρακαλώ, κλείσε το ρομπί. Κλείσε το, κλείσε το τώρα. Εδώ κλείσε το.
1: Η Ανούλα. Κάτι πάτησε η Ανούλα.
2: Σαν μικρό παιδάκι. Μας χαλάσε την κουμπί τώρα το παιχνίδι.
1: Και οι άλλοι, απολόγουμε, δεν πήραξε κάτι. Έγινε αυτό με την Ανούλα. Η μικρή Ανούλα, τι πήραξε εκεί η Ανούλα. Κατευθείαν κατάλαβε ο Λεβέντης ότι κάτι είχε γίνει από πίσω. Θα την έβλεπε και να πατάει κουμπιά.
2: Έμπειρος είναι, του έχουν γίνει τόσα τώρα και τόσα στον αέρα.
1: Πραγματικά του έχουν τύχει και πάρα πολλά.
2: Ο άλλος πήγε πίτσες. Ο κάθος.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Αυτά λοιπόν.
2: Με ακροατές έχει ζήσει διάφορα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι. Αλλά το τελικό πρόσημο είναι θετικό.
2: Θετικό
1: και ήταν συμπαθέστατος.
2: Πολύ.
1: Ήταν συμπαθέστατος και με, ακόμη και εδώ τώρα στην αγανάκτησή του και στον εκκρεμισμό.
2: Καλοσύνη βγάζει.
1: Βγάζει μια.
2: Πότε έφυγε, μάθαμε. Δεν ξέρω, ήταν άρρωστος. Δεν ξέρω τώρα.
1: Μετά τον COVID δεν είχε συνέλθει ο άνθρωπος. Είχε χτυπηθεί πολύ από τον COVID και κινδύνευσε και όταν νοσηλεύτηκε δηλαδή.
2: Ναι.
1: Το ξεπέρασε, αλλά. Και δεν ήταν και πολύ μεγάλος. Όλοι θεωρούσαμε ότι είναι πολύ μεγάλος σε ηλικία. 75.
2: Και νομίζαμε 75 πριν 20 χρόνια ότι είναι.
1: Ναι, όντως είναι αυτό. Είναι ένα θέμα.
2: Είχε μια μορφή τέτοια.
1: Τέλος εδώ. Να πάμε και σε κάτι θετικό που συνέβη αυτές τις μέρες.
2: Παραιτήθηκε ο Μητσοτάκης.
1: Όχι. Σε κάτι που έχει γίνει.
2: Νομίζω,
1: η φωτιά στην Καλυθέα.
2: Θα ήταν υπερθετικό αυτό.
1: Η φωτιά στην Καλυθέα. Και η ηλικιωμένη που έπεσε από τον μπαλκόνι και την πιάσανε από κάτω.
2: Το γιαγιά πήγα να σε πιάσω.
1: Ναι, αυτό είναι ωραία τάκα και ωραία στιγμή. Γιατί παίρνω και ο Ντελιβεράς από κάτω, ο Αγά και Χαγιάς, έτσι λέγεται. Θα τον ακούσουμε εδώ τώρα και θα περιγράψει τι ακριβώς είδε και πώς συνέβη όλο αυτό.
14: Φώναζε για βοήθεια, εντάξει, το σπίτι και εγώ τον έξερω εγώ και φώναζε για βοήθεια, βοήθεια, αλλά έβλεπα από εδώ δεξιά αριστερά, είχε πολλούς ανθρώπους, αλλά κανένας δεν πήγε έτσι από κάτω, ήταν και αστυνομικοί μπροστά, δεν πήγε κανένας όμως να βοηθήσει, ήταν και ένα παιδί από πάνω δίπλα μου, παρατάω το μηχανάκι και βλέπω και φώναζε τη γιαγιά πίτα, γιατί έβλεπα και τη φωτιά ακριβώς από πάνω της ήταν, θα κοιωγόταν εκεί ακριβώς, γιατί εντάξει, όλοι οι άνθρωποι είμαστε και έτσι φώναζε, γιαγιά πίτα, θα σε πιάσω, πίτα. Μου λέει σίγουρα, πήδα η γιαγιά και πήδηξε η γιαγιά, εντάξει, από πάνω, την πιάσαμε εγώ, πέσαμε κάτω όλοι μαζί και τα παιδιά που ήταν δίπλα μου, ξέρω εγώ, ήταν που πήγα να βοηθήσω. Εντάξει, πέσαμε όλοι κάτω, χτύπησε λίγο η γιαγιά, όλα καλά, μια ζωή ανθρώπινη σώσαμε.
15: Έκλαιγε, φώναζε.
14: Έκλαιγε, ναι, όρλιαζε, η γιαγιά Τι να σας πω, παιδιά, δεν...
5: Κουβέντες που σας έλεγε από πάνω, γιατί πολύ συγκλονιστικό. Θα με πιάσει, σας έλεγε. Θα με πιάσει.
14: Αυτό, ναι, ναι, θα με πιάσει, ναι, θα σε μην αγχώνει, σε πήρα, γιαγιά, πίστεψε, πήρα και πήδηξε. Ναι, εντάξει, μεγάλο ύψος είναι, όλα καλά.
5: Οι φλόγες μέχρι πάνω.
14: Με το σταυρό μας, όλα καλά, δεν είναι μια ζωή σώσαμε. Αυτό είναι το θέμα.
5: Βέβαια, η γυναίκα να πούμε...
14: Θέλω να πω λίγο παραπάνω για τους πυροσβέστες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά, τους πυροσβέστες της Καλυφαίας που έχουν έρθει. Με αυτά τα μηχανήματα που έχουν σήμερα, κάνανε μεγάλη προσπάθεια. Αυτά τα μηχανήματα δεν κάνουν ούτε για κοτέτσι να σβήσουν. Τα παιδιά ταλαιπωρηθήκανε πάρα πολύ.
15: Πώς το λένε αυτόν τον κύριο, Κατερίνα, πώς λέγεται ο κύριος αυτό?
5: Είναι ο κύριος Αγά και Χαγιάς, είναι Ρωσοπόντιος, ο κύριος
15: Κύριε Αγά, συγχαρητήρια από όλους.
14: Έλληνο Πόντιος. Τι να κάνουμε,
5: δηλαδή εντάξει.
1: Το λέει Ρωσοπόντιο και λέει Έλληνο Πόντιος. Επιμένει. Ωραία στιγμή.
2: Πολύ ωραία απλό. Στιγμή, σπάνια στιγμή.
1: Και η περιγραφή είναι αυτό, ότι ήταν τόσο δεδομένο μέσα του ότι θα το έκανε αυτό.
2: Ναι.
1: Το θεώρησε τόσο δεδομένο, ούτε να το σκεφτεί,
2: και
1: ούτε να καμαρώσει εκ των υστέρων, γιατί έχουμε χορτάσει από δηλώσεις
2: επωρήμων.
1: Από, ναι, από, επιτιδευμένα όλα. Με φτιασιδώματα, με περιγραφές. Τίποτα. Όπως πέραν, γράψε το μηχανάκι, πήγε αυτό και θέλω να πω και τους πυροσβέστες.
2: Ακούσα την περιγραφή πόσο εντύπωση του έκανε που κανείς δεν πήγαινε.
1: Ναι, αυτό συνηθίζεται. Ναι, ναι.
2: Δηλαδή αυτό ήταν το έκτακτο.
1: Ναι. Αυτά λοιπόν από τον.
2: Έχω μια πορεία σε αυτό. Έφτασε φωτιά εκεί, είδαμε, πήγαινε καλή γιαγιά. Με τον παππού τι έγινε που
1: κατέβηκε
2: μέσα.
1: Ο παππούς, κατέβηκε από την πίσω σκάλα. Πρόλαβε
2: να κατέβει ο παππούς.
1: Πρόλαβε, είναι ένα παλιό σπίτι. Ναι. Τα ωραία της Καλυθέας.
2: Και εγκλωβίστηκε η γιαγιά στο μπαλκόνι.
1: Και εγκλωβίστηκε η γιαγιά στο μπαλκόνι. Ο παππούς είχε βγει από την άλλη μεριά.
2: Όχι πυροσβέστες.
1: Όχι, όχι. Από ό,τι διάβασα και από ό,τι έμαθα, κατέβηκε λίγο πριν, πρόλαβε να κατέβει από την. Σκάλα, εντωμεταξύ είναι ντελιβεράς ο άνθρωπος που ακούσαμε εδώ. Σύμφωνα με αυτά που μεταδώσαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, προνομιούχος.
2: Και σου πιστεί τώρα, δηλαδή τι, ναι. Δεν είχε καμιά ανάγκη.
1: Όχι.
2: Να σε μας τώρα. Είχε τα παπόρια του, είχε τα άχη του, να σου σκέφτεσαι γιαγιάδες.
1: Στο φαλυρικό όρμο και ανέβηκε μετά στην Καλυθέα. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις. Ο Κύρκος ο Δημήτρης τα κάνει αυτά και εδώ είμαστε.
16: Παραπολιτικά 90,1. Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
17: Η ώρα είναι 1:30.
16: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
19: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
20: Όσο θα γυρίζει η γη,
21: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, Τόνι και τον Οσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω Νεολόγου. Συνέδευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
5: Τα δέοντα. Και ξέρετε εσείς πώς να συμπεριφερθείτε γενικότερα. Βγαίνει η δίκη, συνεχίζεται για τα Τέμπη πάνω στη Λάρισα και χτες καθυστέρησε να ξεκινήσει 2,5 ώρες.
6: Γιατί?
5: Γιατί ήταν να πάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου που είναι δικηγόρος και... αλλά δεν είχε κίνηση. Πάει. Α. Δεν ξέρω αν είχε κίνηση και καθυστέρησαν 2,5 ώρες να ξεκινήσουν.
6: Α.
5: Ήταν εκεί όλοι οι γονείς, δικηγόροι. Είναι μια δίκη που έχει μια ευαισθησία.
6: Και
5: γιατί
6: εξαρτάται από τη Ζωή, αν θα ξεκινήσει μια δίκη.
5: Άμα είναι δικηγόρος που πρέπει να είναι εκεί και έχει ζητήσει προφανώς κάτι. Ναι, ναι. Μπορεί να μην ήταν άλλος. Θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς συνέβη, αλλά είναι μια δίκη που για τους γονείς είναι πολύ επιβαρυντικό όλο αυτό. Ψυχολογικά ξαναζούνε, ξαναζούνε αυτό που δεν θέλουν να ζήσουν. Και βγαίνει ο κύριος Ασλανίδης μετά που είναι και ο πρόεδρος του συλλόγου και τα καταγγέλει όλα αυτά.
7: Η δίκη εξελίσσεται σε παροδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις 10 η ώρα ότι θα περιμένει, θα κάνει στις 12 η ώρα για να περιμένει την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας. Και περιμέναμε 12, ξεκίνησε τώρα πριν από λίγο, δηλαδή 2,5 ώρες και για να ξεκινήσει το δικαστήριο. Κάνουμε 400 χιλιόμετρα, χάσαμε τα παιδιά μας, ματώνουμε οικονομικά, έχουν ματώσει οι καρδιές μας, η ψυχή μας, τα πάντα μας. Ερχόμαστε εδώ να περιφρονήσουμε τα παιδιά μας και δυστυχώς κάποιοι δικηγόροι δεν σέβονται αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία ένα συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου?
6: Όχι ένα συνήγορο. Να ακούμε για ποιον λέμε.
5: Εγώ θυμάμαι το 2015, όχι μόνο συνήγορο, το 2015, κάτι νύχτες που συνεδρίαζε η Βουλή, κάτι καθυστερήσεις.
6: Δεν είναι όποιος.
5: 5 ώρα το πρωί, 6 ώρα το πρωί.
6: Συγγνώμη κιόλας, αλλά όταν διαλέγεστε πρώτο νόμο, το άλλο είναι πρωταγωνιστής εκεί. Συγγνώμη.
5: Ναι,
6: μπερδευόμαστε.
5: Αυτά πρέπει να τα συνηθίσουν.
6: Δηλαδή, πας στα μπουζούκια.
5: Ναι.
6: Έχει πιάσει κόψιμο το πρώτο όνομα και τι θα γίνει.
5: Ναι.
6: Θα περιμένουμε να τελειώσει να βγει.
5: Μα πάμε για το πρώτο όνομα.
6: Για το πρώτο όνομα πάμε, δεν πάμε τώρα, σε παρακαλώ.
5: Ό,τι και εν πάση περιπτώσει θα πάει ό,τι ώρα θέλει. Δεν κατάλαβα.
6: Ναι, τι θα συζητήσουμε τώρα αυτό.
5: Το συζητάει ο Ασλανίδης.
6: Τι συζητάει ο Ασλανίδης. Το Προεδρείο που είναι έμπειρο ξέρει.
5: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτά λοιπόν. Φαντάσου εκεί τι ακριβώς.
6: Να έχει όλο αυτό το μπόνο.
5: Ναι, ναι, και να έχει το σοου.
6: Δεν είναι κάτι τρομερό, αλλά είναι αυτό που ξεχυλίζει το ποτήρι και σου πάει τα νεύρα.
5: Προφανώς, γιατί δείχνει ότι δεν σε υπολογίζει καθόλου. Δεν υπολογίζει τίποτα απολύτως. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο για τέτοιες ιστορίες και καταστάσεις. Βγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε αυτά που έχουμε το γνωστό. Βγαίνει ο κύριος Γιαννούλης.
6: Έχουμε ΣΥΡΙΖΑ ακόμα.
5: Έχουμε.
6: Α, έχουμε.
5: Α, που θα βγει ο Πολάκης πρόεδρος. Και πρέπει να βγει και πρέπει να μπει στη Βουλή ως πρόεδρος.
6: Όλοι θα στηρίξουμε εκεί.
5: Ναι,
6: όλοι θα στηρίξουμε.
5: Δεν ψηφίζουμε, αλλά στηρίζουμε.
6: Θα στηρίξουμε, σιγά.
5: Και βγαίνει ο κύριος Γιαννούλης και κάνει μια διαπίστωση.
6: Να.
5: που δεν ξέρω, δεν το έχει νιώσει στο παρελθόν ή μέχρι τώρα, πάντως τώρα ένιωσε την ανάγκη να μας το πει.
8: Δεν έχουμε την πολυτέλεια για μια νέα διάσπαση. Γιατί? Θα γελάνε και οι πέτρες μαζί μας για μια νέα διάσπαση. Ναι. Πολύ περισσότερο να θέσουμε τώρα ζήτημα εκλογής νέου αρχηγού.
5: Γελάνε οι πέτρες εδώ και χρόνια. Και κλαίνε κιόλας γιατί ήταν και κυβέρνηση. Τώρα ο Γιαννούλης κατάλαβε ότι θα γελάνε οι πέτρες. Αν γίνει νέα διάσπαση, μέχρι τώρα τι. Αντιμετωπίζει σοβαρά κανείς το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα.
6: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι αυτό. Σε λίγο δεν θα είναι στις δημοσκοπήσεις.
5: Μα οριακά.
6: Το παν τώρα.
5: Αποκεκτημένοι.
6: Αποκεκτημένοι.
5: Και τώρα κατάλαβα.
6: Το Κουκουέ και τα Λουμού δεν τα βάζουν πια στις δημοσκοπήσεις.
5: Ναι,
6: έτσι οδεύει.
5: ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα Γιαννούλης αισθάνθηκε την ανάγκη να πει ότι θα γελάνε οι πέτρες. Τόσο καιρό τι κάνουν, έχει καταλάβει.
6: Μάλλον όχι. Δεν πάει στο εξωτερικό, δεν ξέρω.
5: Παίρνει κανείς σοβαρά, περιμένει κάτι από αυτό το κόμμα.
6: Δεν ξέρω και ποιος είναι τώρε. Λέει ο Γιαννούλης, είναι εκεί, δεν είναι. Τα λέει απ' έξω, τα λέει κριτικά, τα λέει από μέσα.
5: Τα λέει για να τα πει
6: ενώ την μπάλα κι εμείς.
5: Με τον απόδειν είναι στον Τσίπρα, τους θέλει ο Τσίπρας, θα τους πάρει τελικά. Τους έχει ξεφτυλίσει ως οτιδήποτε άλλο, τους πρώην συντρόφους που στηρίχθηκε για να έχει κυβέρνηση.
6: Ναι.
5: Και τον υπερασπίστηκαν όλοι αυτοί. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί υπερασπιζόντουσαν Τσίπρα. Και τώρα ο Τσίπρας του στείνει κατά μου.
6: Ξεκίνησε από τα θεωρία.
5: Καλά κάνει.
6: Καλά κάνει.
5: Εσχρό είναι, αλλά δεν μας απασχολεί να πρόσεχαν όλοι αυτοί. Να. Εσχρό είναι, ανήθικο εντελώς.
6: Με εσχρό μπλέξαν και αυτοί όμως.
5: Ναι, αλλά το ξέραν αυτό. Όταν είσαι εκεί, τι περιμένεις. Θα σου πει, αλλά σε καλοδέχομαι. Όχι, βέβαια. Πάει να κάνει νέα αρχή.
6: Να κάνει με την ομάδα του Χουλιαράκη και το Μαρατζίκη. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ταιριαστό.
5: Και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή 2 Ιουλίου έχει μια ζέστη έξω. Για 3-2,5 λεπτά πόσο είναι, θα πάμε να κάνουμε μια γύρα εδώ στο Αιγαίο.

0: Πάμε στη θάλασσα. Αστρόνε σουρό και σταυρό απ' τα δώδεκα
1: νησιά. Τα Μοσχονίσια, ο Αδιάβατος, το Παλιονίσι, το Δασκαλιό, ο Κάλαβλος. Πες μου σ' αγαπώ για να βρω με μια βάρκα
2: κρασιά. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Αστρόνε.

0: κάθε Γιώργο, εδώ ο Μητσοτάκης, κάθε ΓΑΦ, σε κάθε νησιά. Αυτά είναι ο Αδαμαντίδης από τα 80's, από
1: ωραία,
0: τα παλιά.
1: Από τα ωραία.
0: Είναι αυτά που βάζουμε κάθε καλοκαίρι, έτσι επικαιροποιημένα ελαφρώς.
1: Βλέπω τώρα ότι η νεκρός μουσικολουθία του Λεβέντη είναι αύριο στην ώρα της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Και εμείς, ως όφιλε. Ναι.
0: Σωστό, οκ. Okay. Θα πάμε λίγο πίσω, στο 1961.
1: Α.
0: Θα σου πω, σαν σήμερα έγινε στο Φάληρο, στον υπόδρομο, ήταν ένα μαγαζί εκεί και έγινε το φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού του ΕΙΡ, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, πριν την τηλεόραση, ήταν ΕΙΡ. Εκεί λοιπόν το πρώτο βραβείο το πήρε ο Μίκης Θεοδωράκης, το δεύτερο ο Μάνος Χατζηδάκης. Μια εποχή, μια κριτική επιτροπή την Ελένη.
1: Κέρατα.
0: Ναι.
1: Στις πρώτες θέσεις.
0: Ναι, με κριτική επιτροπή την Ελένη Βλάχου, θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Με τραγούδι που τραγουδούσε η Μέρι Λίντα. Είναι ωραίο όλο αυτό σαν... έχουμε ένα τρυπάνι, ακούγεται. Κάτι έργα κάνουν εδώ.
1: Ελπίζω όχι όπως τα πετράλαινα.
0: Θα φανεί.
1: Θα φανεί.
0: Αν ξαφνικά διακοπεί το σήμα, ξέρετε τι μπορεί να έχει γίνει.
1: Τουλάχιστον όχι μέχρι αύριο. Τελειώνουμε εμεί.
0: Πολύ καλό άνθρωπο.
1: Εντάξει, λέω.
0: Από αλληλεγγύη το πες αυτό τώρα. Έγινε για τους άλλους.
1: Τι άλλο.
0: Ρε παιδί μου, ξέρεις
1: το μάρι μου μόνο.
0: Αυτό θέλω να σου πω, να ασχολείσαι και λίγο και με τον εαυτό σου. Δηλαδή να κοιτάξει τον Αποστόλη.
1: Γιατί φοβάμαι.
0: Γιατί όλο με τους άλλους, με τους άλλους.
1: Φοβάμαι, δεν θα βρεθείς στο μπαλκόνι κάποιος να πει Αποστόλη πίδα, θα σε πιάσω.
0: Ποιο θα πει σε σένα.
1: Αυτό, γι' αυτό λέω.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε ωραία ντοκουμέντα γύρω από αυτό, γιατί θα πάμε και σε αυτήν την εποχή, το 1961.
2: Τον Οκτώβριο του 60 πρότεινε σε μένα ο Σπυρομήλιος να πάρω μέρος στο τρίτο φεστιβάλ Αθηνών. Ο Χατζηδάκης είχε πει ότι εγώ παρετούμε, ώστε εσύ να πάρει. Εγώ δεν θέλω να πάρω δεύτερο βραβείο, λέει ο Χατζηδάκης. Επομένως, επειδή πρέπει να το πάρεις εσύ, εγώ θα αποσυρθώ. Και εγώ, επειδή έχω σίγουρο πλέον το βραβείο, λόγω του ότι δεν θα γίνει καν διαγωνισμό, δεν θα φύγει, λέω τι να στείλω. Είχα τον Καημό, είχα το Παράπονο, είχα το Ροδόσταμο, είχαν πολύ ωραία τραγούδια. Λέω, είχα και ένα τραγούδι που το λέγανε Απαγωγή. Και στέλνω αυτό.
0: Λοιπόν, εδώ είναι ο Μίκης Θεοδωράκης που λέει ότι σε συνεννόησε κάπως, επειδή στα δύο προηγούμενα είχε πάρει ο Χατζηδάκης το βραβείο, είπε ότι σε αυτό το τρίτο δεν θα έρθω, λέει ο Χατζηδάκης, πήγαινε εσύ και θα το πάρεις εσύ το
1: βραβείο.
0: Άκου τώρα, Χατζηδάκης Θεοδωράκης το 61 για ένα διαγωνισμό ελαφρού τραγουδιού.
1: Τα στείνανε.
0: Και λέει εδώ ο Θεοδωράκης, ναι, είχα τον Καημό, είχα τον Ροδόσταμο, τραγουδάρες.
1: Τραγουδάρες, θα νικήσω, δεν
0: ποιο να πάω τώρα με όλα αυτά, πρέπει να διαλέξω από το σωρό για να πάω στο. Όμως πέρασαν οι μέρες και ο Χατζηδάκης μετάνιωσε. Και πήγε και ο Χατζηδάκης στο διαγωνισμό.
2: Ξεχνάει ο Μάνος την υπόσχεσή του στο Σπυρομήλιο και παίρνει και αυτός μέρος στο διαγωνισμό με δύο τραγούδια. Άλλαξε η επιτροπή, έγινε καθαρά Χατζηδακική. Ήταν η πρόεδρος η Ελένη Βλάχου, γυναίκα του Πατσιφάη, γυναίκα του Σολομπού. Εγώ μαθαίνω λοιπόν στο μεταξύ ότι ο Χατζηδάκης όχι μόνο είναι σίγουρος ότι θα πάρει το πρώτο βραβείο, αλλά είναι τόσο σίγουρος ώστε με μια δική του εταιρεία έχει κυκλοφορήσει τα δύο τραγούδια αυτά στο Βέλγιο, έτοιμο να τα φέρει στην Ελλάδα και με την ένδειξη
1: πρώτο
2: βραβείο του τρίτου φεστιβάλ. Μου το είπαν αυτό. Στο μεταξύ προτείνω τον Πυθικότσι να τραγουδήσει, ο οποίος αυτός και μόνο μπορούσε να βοηθήσει να πάρω το πρώτο βραβείο, γιατί ήταν ο νούμερο ένα τότε. Και έχει την επιτροπή και το απαγορεύει. Και λέει, όχι ο Πυθικότσις, διότι ο Πυθικότσις είναι λαϊκός, εμείς θέλουμε ελαφρό. Και λένε την Λίντα. Το όπλο μου πλέον από εδώ και πέρα είναι βασικά η ενορχίστρωση. Και δική μου διεύθυνση.
1: Καλά όπλα τα λες.
0: Είναι ωραίο όλο αυτό το παρασκήνιο. Γιατί ο Χατζηδάκης μετάνιος, τώρα γιατί μετάνιος δεν ξέρουμε και πάει με δύο τραγούδια.
1: Ναι.
0: Όχι με ένα που
1: θέλει. Όλοι και αυτός.
0: Ενώ του είχε πει θα το πάρεις εσύ Μίκη.
1: Ναι.
0: Και πήγε δύο για να
1: αυξήσεις πιθανότητες.
0: Πήρε τη δεύτερη θέση ο Χατζηδάκης σε αυτό το διαγωνισμό με το κουρασμένο παλικάρι, να αναμούσχουρη.
1: Ναι.
0: Τα αέρατα όλοι εντωμεταξύ.
1: Το άλλο
0: αλλά,
1: ήταν.
0: Δεν ξέρω ποιο ήταν. Το άλλο ξέρουμε μόνο το δεύτερο βραβείο. Δεν ξέρουμε τα πάντα που γίνανε και ότι υπάρχει από ντοκουμέντα και μάλιστα για το συγκεκριμένο υπάρχουν και ηχητικά ντοκουμέντα, θα τα ακούσουμε εδώ γιατί έχουμε και άλλα ηχητικά. Αλλά είναι ωραίο όλο αυτό, περιγράφει την Επιτροπή, Ελένη Βλάχου της Καθημερινής,
1: ναι,
0: πρόεδρος εκεί. Ήταν και λίγο κυριλαίο όλο αυτό, γιατί ήταν ελαφρού τραγουδιού, δεν ήταν, είχε και γεύμα, είχε και ποτήρια. Σε μια Ελλάδα που η μισή ήταν σε εξορίες, η άλλη μισή ήταν στην ξενιτιά. Συνέχιζε η κοσμική Αθήνα με κάποιο τρόπο, λειτουργούσε, ζούσε, προσπαθούσε να βρει πατημασιές. Καραμαλής κυβερνούσε τότε, ο πρώτος Καραμαλής Αθηνάρχης το 61. Είμαστε στην πρώτη δημιουργική εφταετία.
1: Λίγο πριν τη Χούντα.
0: Ναι. Υπήρχε ένα παρακράτος πολύ ισχυρό, μια βασιλιά είχαμε, η Φρυδερίκη, όλοι αυτοί κανόνισαν τα πράγματα, ο πρέσβης.
1: Γι' αυτό είχαμε και την κοινωνική ζωή να σε λειτουργεί, ναι, γιατί ναι, η βασιλιά της έπρεπε να φοράει και τα πλουμιστά κάπου.
0: Και συνεχίζει η διήγηση.
2: Είχαν φάει πια αυτοί, πέρασε το στάδιο της αυθυμίας, κατάλαβες, και άρχισε η χώνεψη. Όλη η αριστοκρατία, οι οποίοι εμένα με βλέπανε τώρα, είχαν αρχίσει και το, ξέρεις, τα αριστερά κλπ. Ήμουν ο κόκκινος διάβολος. Λοιπόν, έρχεται ο Αγγελόπουλος του Φυσαυρού και έχουν ψηφίσει, λέει, η Επιτροπή, είναι όλοι το Χαζηδάκι και το έχουν δώσει το βραβείο. Λέω, με είδαν να διευθύνω. Ακούσαν τη Λίντα. Τώρα θα δεις, λέω. Και εισβάλλω εγώ μέσα. Η Λίντα ένα άσπρο φόρεμα. Αυτή ήταν στο μετέχμιο να κοιμηθούν, ξέρει, γιατί είχαν φάει πια και λοιπά. Και τους πήρα στον ύπνο.
3: Η απαγωγή. Στίχη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Ενορχήστρωσης και διεύθυνσης Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά η Μέρη Λίντα.

0: Αυτή είναι η κανονική εκτέλεση. Από εκείνη τη βραδιά ακούσαμε και την παρουσιάστρια. Και ακούμε και τον Μίκη Θεοδωράκη, γιατί το είχαν βγάλει το Χατζηδάκι. Και λέει: δεν με είδαν να διευθύνω, δεν είδαν τη Μερλίντα. Ναι. Επέμενε η αυτοπεποίθηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σύμφωνα, έρχεται. Σαρώνει και συνεχίζουμε με τη διήγηση του Μίκη Θεοδωράκη.
2: Και θυμάμαι λοιπόν, μου λέει η Λίντα, ότι όταν έκανε το πρώτο ακόρτα, σηκώθηκαν πάνω αυτοί.
0: Πετάχτε.
2: Από το λίθαργο. Παμ, όλοι όρθιοι. Άρχισε μια Λίντα να κελαϊδάει πραγματικά. Και μόλις τελειώσα αυτή πλέον, επειδή είχαν βαρεθεί πλέον, είχαν ακούσει 20 έργα, είχαν φάει τον Αγλέουρη και λοιπά, ξυπνήσανε και τους άρεσε. Και

0: Αυτό το τραγούδι παρουσιάστηκε. Εδώ είναι η εκτέλεση από, από το δίσκο, από την ηχογράφηση. Παρουσιάστηκε εκεί. Όλοι αυτοί λοιπόν, επί δεκαετίες και κυρίως αυτή τη δεκαετία, είχαν τη χαρά να ακούνε για πρώτη φορά σε τέτοια γεγονότα ή σε συναυλίες τραγούδια πρωτότυπα. Αυτά που εμείς εκ των υστέρων τα μάθαμε από ραδιόφωνα, από. Ναι. Ήταν μπροστά εκεί. Δηλαδή πρωτάκουσαν την απαγωγή. Όσοι ήταν εκείνη την. Ήταν ο Χατζηδάκης με τη Μούσχουρη, το παλικάρι. Ο Θοδωράκης που διεύθυνε με τα λευκά τη Μερλίντα την απαγωγή, με τον Παπαμπούπα που περιγράφει. Ναι. Μια άλλη Ελλάδα. Ένας άλλος τρόπος μετάδοσης της μουσικής, γνώσης.
1: Πιο ουσιαστικός τρόπος.
0: Ήταν όλα μπροστά. Live.
1: Όλα μπροστά, τα βίωνε στο
0: πλήθο. Η ορχήστρα εκεί τα ακούσαμε.
1: Δεν έκανε scroll στο επόμενο.
0: Όχι, ναι, ήταν αλλιώς.
1: Ήταν αλλιώς, είχε μια ουσία άλλη.
0: Προχωράει η ζωή και ο άνθρωπος.
1: Τεχνολογία, ναι, αλλά χάνονται και.
0: Ήταν πιο ουσιαστικά.
1: Χάνονται και αυτά που νιώθει ο άνθρωπος.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Θα κλείσουμε με το τραγούδι ολόκληρο, αλλά από το Μίκη Θοδωράκη, όχι από τη Μερλίντα. Είναι μια σπάνια ηχογράφηση. Με αυτό σας αποχαιρετάμε. Αύριο τα υπόλοιπα.
1: Γεια χαρά.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
0: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και εμπνέει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής.

0: πέντε ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό. Προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφίπ Λέσσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιαση.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω Νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κασιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών των δολοφονικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Θρήνος για την Βάγια Νέστορα που έχασε τη ζωή της με τόσο φρικτό τρόπο. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των ενίκων της πολυκατοικίας. Η Αφροδίτη Νέστορα μεταφέρεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου με εγκάβματα, ενώ ο πατέρας της παραμένει στο Ιπποκράτειο. Σπαρακτικό το αντίο του στη σύζυγό του. Το οπτικό υλικό που θα ξεκλειδώσει την ταυτότητα των δραστών εξετάζουν οι αρχές. Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, εκτιμούν οι αστυνομικοί. Σε υψηλούς τόνους η πολιτική αντιπαράθεση. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης έκανε λόγο για εμφυλιοπολεμικό κλίμα στο όνομα της Ελλάς του Αλέξη.

0: Τσίπρα. Ενώ στην ανάρτησή του ο Κώστας Κέρτσος αναφέρει ότι ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης οπλίζει το χέρι των τρομοκρατών, ενώ αφήνει εχμές και για τη στάση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Έντονες αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ και Νέα Αριστερά. Προβοκάτσια που βολεύει την κυβέρνηση. Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη τόνισε στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ δεν δίστασε να πει ότι έχουν στηθεί καριέρες πάνω στον δολοφονημένο Παύλο Μπακογιάννη. Νωρίτερα έκανε λόγο για κατάπτυστη δήλωση Μητσοτάκη, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός κάνει σαν να γνωρίζει τους υπαίτιους της επίθεσης. Ο Γιώργος Φλωρίδης μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1 και αναφέρθηκε στις εμπλιστικές επιθέσεις και στην αντισυνιστική περιπολία του Ρουβίκονα. Η δικαιοσύνη θα προχωρήσει με ενοποίηση δικογραφιών, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τι ανέφερε για την αντιπολίτευση και το ενδεχόμενο προωρών εκλογών. Τέλος στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προβλεπόταν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Τι είπε η Νίκη Κεραμέως στη Βουλή. Στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνη, στα κάτω Πετράλωνα, βρέθηκε ο Δήμαρχος της Αθήνας. Γίνεται επικοινωνία με την Airbnb για να βρεθεί στέγη για τις οικογένειες, είπε ο Χάρης Δούκας και δήλωσε ότι ο Δήμος προχωρά σε καταβολή έκτακτου επιδόματος. Σε αλλαντικά έτοιμα γεύματα και παιδικές τροφές, οι μεγαλύτερες αυξήσεις προϊόντων παρά τη μικρή πτώση του πληθωρισμού. Παραμένει η πίεση στα νοικοκυριά. Το 61% των Ελλήνων νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Σήμερα η παρουσίαση του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη από τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Με την χωρητικότητα του γηπέδου να ξεπερνά τις 50.000 θέσεις, το έργο ανάπλασης θα καταστήσει την έδρα του Ολυμπιακού σε ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης. Αύριο η πλατεία Συντάγματος μετατρέπεται σε ένα μεγάλο σημείο ανακύκλωσης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό πολυκέντρο ανακύκλωσης στο πλαίσιο της εκδήλωσης από την Τεχάν και την Next Step Media Group. Τα Παραπολιτικά 90,1 από τις 9 το πρωί θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αστάθεια στα βόρεια ορεινά, στους 35 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το ανθρωποκυνηγητό που έχει στηθεί για να εντοπιστούν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7, το ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη, και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Το κλίμα εδώ, δεν σου κρύβω, στη Θεσσαλονίκη είναι αρκετά επιβαρημένο.
0: Και είναι λογικό.
1: Είναι λογικό, νομίζω. Είναι κάτι που δεν περιμέναμε, για να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, δυστυχώς, επειδή οι εμπριστικές επιθέσεις γίνονται αρκετά συχνά, εν πάση περιπτώσει, δεν περίμενε ο περισσότερος κόσμος να έχουμε αυτή την τραγική κατάληξη. Αν και γνωρίζαμε από το νωρίς το πρωί για τον τραυματισμό της άτυχης μητέρας.
0: Ότι ήταν πολύ σοβαρά.
1: Ναι, ότι ήταν σοβαρά, αλλά ελπίζαμε ότι δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Είναι συνεπώς βαρύ το κλίμα εδώ. Και δεν είναι βαρύ το κλίμα μόνο στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στην πολιτική οικογένεια, δηλαδή της Αφροδίτης Νέστορα, του Σάββα Αναστασιάδη
0: και
1: του
0: Ζήκη
1: Ακίμοβιτς. Είναι βαρύ και το κλίμα στην κοινωνία, γιατί από το πρωί επικοινωνούμε και με ακροατές των Status κτλ. Και μας λένε οι άνθρωποι ότι προφανώς το χτύπημα ήταν για να προκαλέσει φόβο, και όχι μόνο φόβο στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά φόβο και σε εμάς τον απλό πολίτη, τον απλό άνθρωπο που θέλει να εκφραστεί πολιτικά ή θέλει, εν πάση περιπτώσει, να πει την άποψή του και τη γνώμη του.
0: Τέτοια χτυπήματα, Βιργινία, είναι χτυπήματα στην καρδιά της δημοκρατίας, κατά βάση.
1: Ακριβώς, Έρη μου, και εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι είναι χτύπημα, γι' αυτό λέμε, όταν το λέμε καμιά φορά χτύπημα στη δημοκρατία, δεν εννοούμε αόριστα στο θεσμό της δημοκρατίας, εννοούμε στην ελευθερία, στην ελεύθερη βούληση, στην ελεύθερη έκφραση του καθενός.
0: Ναι.
1: Τώρα, για να πάμε στο αστυνομικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πληροφορία ότι είναι σε καλό δρόμο οι έρευνες. Το πρωί η κυρία Δημογλίδου είπε, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, ότι είναι θέμα ωρών να βρεθούν επιπλέον στοιχεία και ότι σύντομα η δική της εκτίμηση είναι ότι θα εξιχνιαστεί αυτή η δολοφονική επίθεση. Και επειδή το συζητούσαμε και με ειδικούς εδώ στη Θεσσαλονίκη, η εκτίμηση είναι ότι επειδή οι δράστες αυτοί, οι δολοφόνοι, δεν είχαν στο μυαλό τους ότι μπορούν να πάρουν ανθρώπινη ζωή. Δυνητικά, ναι, πάντα πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους, και καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι και η πιθανότητα, αλλά οι ίδιοι πίστευαν θα βάλουν τα γκαζάκια, θα προκαλέσουν πανικό και θα στείλουν και μια προκήρυξη και όλα καλά, να το πω έτσι, από πλευράς τους. Ενδεχομένως έχουν προχωρήσει σε κρίσιμα λάθη.
0: Ναι.
1: Δεν πήραν δηλαδή όλα τα μέτρα ασφαλείας που θα έπρεπε, γιατί φαντάζονταν ότι τα πράγματα θα φτάσουν μέχρι ένα σημείο, να το πω έτσι.
0: Εκτιμούν τώρα οι αρχές, Βιργινία, ότι το οπτικό υλικό θα λύσει, έτσι, θα ξεκλειδώσει την ταυτότητά του.
1: Έχουμε λοιπόν τρεις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις μέσα σε διάστημα συγκεκριμένα 17 λεπτών, τη μία μετά την άλλη. Έχουμε καταγραφές σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας όχι μόνο από το σπίτι ενός από τα τρία θύματα των επιθέσεων, αλλά και από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και σπιτιών της περιοχής. Τώρα οι αρχές ακολουθούν την πορεία, να το πω έτσι, των δύο μοτοσυκλετών, όπως εκτιμούν σε πρώτη φάση ότι είναι. Στην αρχή λέγαμε για δύο άτομα, τώρα μαθαίνουμε ότι είναι τέσσερα άτομα τα οποία αυτά ενδεχομένως εμπλέκονται, γιατί εμπλέκεται και η ενδεχόμενη εμπλοκή άλλου οχήματος εκτός από τις δύο μοτοσυκλέτες. Θέλουν να δουν υλικό ασφαλείας από τις κάμερες και από τις προηγούμενες μέρες, μήπως είχαν κάνει search στην περιοχή, μήπως ψάχνανε να δούνε, έχουν κάμερες, κατάλαβες, πριν από την επίθεση, μήπως προσπαθούσαν να δουν τι γίνεται στην περιοχή, θα ψάξουν δηλαδή και τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχει η έρευνα σε εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά έχουμε βέβαια και το ανθρώπινο, το καθαρά ανθρώπινο σκέλος της υπόθεσης, που είναι αυτοί που έμειναν πίσω, η Αφροδίτη Νέστορος και ο πατέρας της, οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο.
0: Η οποία μεταφέρθηκε στο Παπα-Νικολάου από το Ιπποκράτιο, ενώ ο πατέρας της συνεχίζει, παραμένει στο Ιπποκράτιο.
1: Σωστά. Και είχαμε μια σπαρακτική ανάρτηση από τον Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος έχασε τη σύζυγό του και...
0: Τόσο άδικα, με τόσο φρικτό τρόπο,
1: τόσο
0: Βιργινία.
1: Τόσο ξαφνικά, αδόκητα, άδικα, όπως και να το πούμε, δεν υπάρχουν λόγια αέρη. Και ο άνθρωπος ανέβασε μια ανάρτηση παρακτική ότι αποχαιρετάει τη γυναίκα του Βάγια, τη σύζυγο, τη γυναίκα, τη μητέρα. 47 χρόνια ήταν μαζί οι άνθρωποι αυτοί.
0: Σε ηλικία μόλις 70 ετών, Βιργινία, μια γυναίκα η οποία η ηρωίδα της ζωής, μεγάλωνε το εγγόνι της από την άλλη της κόρη, που είχε χάσει πριν από λίγα χρόνια από καρκίνο σε νέα ηλικία. Και η γυναίκα αυτή έκανε έναν αγώνα για να κρατήσει την οικογένειά της πολύ αγαπητή στους οικείους της.
1: Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν κρύβεται μια διπλή ανθρώπινη τραγωδία, γιατί αυτό το παιδί που έχασε τη μαμά του, το μεγάλωνε η γιαγιά του και τώρα έχασε και τη δεύτερη μάνα του, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα, είναι πολύ δύσκολα.
1: Να πούμε κλείνοντας στο άλλο κομμάτι τώρα, για να αφήσουμε το ανθρώπινο, ότι σήμερα το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο, ο ΝΕΔ και η Νέα Δημοκρατία έχουν οργανώσει, καλούν σε συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο σε 7 η ώρα το απόγευμα, σε μια διαμαρτυρία σιωπηρή, ειρηνική, κατά της τρομοκρατίας, γιατί δυστυχώς, όπως βλέπουμε, όλα αυτά δεν τα έχουμε αφήσει ακόμα πίσω μας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βιργινία Δημαρέση, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Παναγιώτης Νέστορας, ο πατέρας της Αφροδίτης και σύζυγος της αδικοχαμένης Βάγιας, τι δήλωσε νωρίτερα, και βεβαίως τις αρχές. Την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία αναφέρθηκε στο τρομοκρατικό αυτοχτύπημα και είπε ότι οι αρχές βρίσκονται πολύ κοντά. Το ίδιο τόνισε και ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, ο επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, εδώ στα Παραπολιτικά.
2: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δείτε αυτοκίνητο τι γίνεται. Εγώ είδα στην πόλη στην είσοδο του διαμερίσματος και μου λέει τι γίνεται. Μου λέει και το δικό μας αυτοκίνητο χτύπησε ένα γερμό. Λέω στο δικό μας πήρε φωτιά. Μπήκε μέσα για να δει τι μάλιστα καλά και δημιουργήθηκαν γάματα στα χέρια και στα πόδια, δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι εγκληματίες. Δεν τα περνάμε και τώρα δυνατή. Είναι δολοφόνος, είναι το καζάκι, είναι σαν πόμπα, σαν σφαίρα, ας πούμε. Εντάξει, ο Θεός, εγώ και η κόρη μου, η Αφροδίτη, είναι δυνατή. Και ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κοπέλα το έχει κάνει μόνη της εντελώς.
3: Αυτό που γνωρίζω επίσημα είναι ότι όχι, ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι εμπλεκόμενοι. Είναι σε θέση οι συνάδελφοι της Τρομοκρατικής Υπηρεσίας να διαπιστώσουν ότι πρόκειται για την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων, με το μέχρι στιγμής δεδομένο, έτσι, γιατί ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο, πρέπει να δούμε πού κινήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Άλλωστε θεωρούν ότι είναι τα ίδια πρόσωπα που κινήθηκαν και στα τρία σημεία όπου έγιναν οι εμπριστικές ενέργειες, οι εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία περιμένουμε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν στοιχεία σε σχέση με τους δράστες, είτε αποτυπώματα στα υπολείμματα, είτε DNA. Είναι κάτι που είναι επίσης σε εξέλιξη. Βέβαια, όπως κάθε φορά έχουμε μάθει, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία να δουλεύει αθόρυβα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα οι συνάδελφοι έχουν προχωρήσει αρκετά την έρευνα, όμως μας δίνουν όσα δεδομένα πρέπει να γνωρίζουμε ώστε να μην κάνουμε κακό στην έρευνα αυτή.
4: Η αστυνομία έχει υλικό από κάμερες, δείχνει το υλικό ότι χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον ένα μηχανάκι, πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν λογικά δύο, γιατί υπήρχε και ένας πεζός που έπαιζε το ρόλο του τσιλιαδόρου, που τοποθέτησε τους εμπριστικούς μηχανισμούς. δύο άτομα λοιπόν επάνω σε ένα μηχανάκι. Υπάρχουν σε κάποια σημεία τα βίντεο είναι πιο ξεκάθαρα και θεωρώ ότι η αστυνομία γρήγορα θα φτάσει σε αυτούς τους ανθρώπους και θα τους συλλάβει. Ήδη έχει εξαπολύσει άνθρωπο κινητό. Εχθές από την πρώτη στιγμή βγήκαν όλες οι δυνάμεις της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, κρατική, δημόσια ασφάλεια και αντιτρομοκρατική, και σάρωναν όλο το χώρο εκεί, όλες τις οδούς, προκειμένου να βρουν υλικό από κάμερες, και έχει βρεθεί υλικό από κάμερες. Οπότε αυτό που περιμένουμε όλοι είναι να συλληφθούν αυτοί. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πίσω από αυτούς μπαχαράκηδες κρύβεται κάτι πιο μεγάλο. Και βλέπουμε πολλές φορές ότι έχουν σχέση με πολλά πράγματα. Υπάρχει οργανωμένο έγκλημα και ανθρώπους μέσα από τη φυλακή.
0: Από το Μέγαρο Μαξίμου στέλνουν μήνυμα μηδενικής ανοχής. Την ίδια ώρα, ωστόσο, έχει ξεσπάσει η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το θέμα αυτής της τρομοκρατικής δολοφονικής επίθεσης εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Κώστα Παπακλημίτζο που έχει το ρεπορτάζ από πλευράς κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς να σημειώσουμε ότι ο Πρωθυπουργός, παρότι είχε κάνει μια δήλωση το μεσημέρι κατά την ακρίβεια, είχε ένα απόσπασμα της ομιλίας του αναθεωρωμένου σε αυτό, την ώρα που μίλαγε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας, είχε κάνει και μια δεύτερη δήλωση δημοσιογράφους έξω από το Ιπποκράτειο. Παρ' όλα αυτά, το βράδυ επέλεξε να κάνει μια ξεχωριστή δήλωση, δείχνοντας λοιπόν και την αξία την οποία δίνει στο γεγονός αυτό, λέγοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό άκρων, και είπε ότι το φως των πολλών θα διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων, ενώ μίλησε για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Σήμερα στο briefing, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ήταν σκληρή και η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη. Είπε ότι είναι μια τρομοκρατική ενέργεια με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, ενώ μιλώντας για όσους δεν έχουν καταδικάσει αντίστοιχα γεγονότα ανάλογα τους προηγούμενους τα προηγούμενα χρόνια, είπε ότι ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν δίθεν παρεμβάσεις της επιθέσεις. Και είπε ότι όσο σημαντικό είναι να βγουν οι κουκούλες, τόσο αξία έχει να πέφτουν και οι μάσκες, αναφορικά δηλαδή με αυτό. Και τώρα οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος της κυβερνήσεως και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μίλησαν για το γεγονός αυτό φυσικά. Ορισμένα κόμματα εφαρμόζουν 2 μέτρα και 2 σταθμά για τη βία, Κωστής Χατζηδάκης. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ενιαία αυτή η έκφραση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης που αφήνει σαφείς εχμές στην αντιπολίτευση για αυτά τα γεγονότα. Και μάλιστα είπε ότι δεν βλέπουμε, ο Κωστής Χατζηδάκης, την αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές. Αναφερόμενος και σε παλιότερη ατάκα, το πούμε, του Αλέξη Τσίπρα, είπε να λοιπόν τι μπορεί να γίνει με τις Μολότοφ. Και ο Κωνσταντίνος Κυραλάκης, αναφέρει ο γραμματέας του κυβέρνητος κόμματος, αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ, όπως ονόμαστε το κόμμα, λέγοντας ότι είναι συνέπεια η επίθεση ενός εμφυλιοπολεμικού κλίματος στην πολιτική ζωή, αναφερόμενος δηλαδή στην ονομασία που επέλεξε ο Τσίπρας για τον έρωτο του το κόμμα του. Ενώ ο Άντωνης Γεωργιάδης ήταν ακόμη πιο σκληρός, λέγοντας ότι η βία στα κάνει της αριστεράς πρέπει να τεθεί οριστικά εκτός νόμου, χρειάζεται δηλαδή μια αυστηρότητα αντιμετώπιση της πολιτικής βίας. Είπε ο Άντωνης Γεωργιάδης, λέγοντας μάλλον ότι κάτι έχει πάει πολύ στραβά. Κλείνοντας, να δούμε ότι και ο Υπουργός Επικρατείας, ο Άκης Σκέρτος, επίσης επιτέθηκε προς την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης υποθάλπτει τη δολοφονική πολιτική βία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
6: Όταν βλέπεις με συνέπεια μία αντίληψη ανοχής δρομοκρατία να υπηρετείται από την αριστερά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πέρασε αρκετά χρόνια στο περιθώριο, είχε χρόνο να σκεφτεί πώς θα επαναστηθώ στην ελληνική κοινωνία. Θα επαναστηθώ ως κεντρός, ως σοσιαλδημοκράτης, ως πιο όριμος, ως άνθρωπος που έχει αλλάξει. Ήρθε και επανασυστήθηκε στους Έλληνες πολίτες και είπε: «Εγώ είμαι η Ελλάς των αγώνων της αριστεράς». Την πυροδοτεί
7: αυτό
6: τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του εμφυλίου. Την πυροδοτεί αυτός ο οποίος επαναφέρει τις ιδέες αριστεράς, οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες, ευνόησαν εγκληματίες, αποφυλάξαν εγκληματίες και ήταν απέναντι σε κάθε απόπειρα και σε κάθε ψήφιση αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Αυτοί που θα συλληφθούν αύριο θα πάνε φυλακή ισόβια. Τι ψήφισε ο Τσίπρας λοιπόν, όταν εμείς φέραμε τα ισόβια? Ψήφισε κατά.
8: Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ, με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.
0: Την οδύνη της για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα εξέφρασε στο Μέγκα η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, είπε ότι φτάνει πια η βία της άκρας αριστεράς.
7: Δεν ξέρω, έχω ανάμεικτα αισθήματα απίστευτης οργής και θλίψης. Ότι είναι ποτέ δυνατόν το 2026 να αφαιρείται μία ζωή από μία γυναίκα η οποία κατέβηκε για να σωθεί από τη φωτιά και να σκάει ο δεύτερος εμπρηστικός μηχανισμός, είναι κάτι το απίστευτο. Δηλαδή, σκεφτόμουν την κοπελιά αυτή, τη νέα, η οποία δίνει τις μάχες της, κάνει φιλανθρωπίες, τρέχει να υποστηρίξει κόσμο κτλ. Και σκοτώσαν τη μάνα της, το διανοείστε, τη μάνα της. Και εκείνη την ώρα, αυτή η κοπέλα τώρα πρέπει να ζήσει με αυτό. Με την ιδέα ότι η δική της δραστηριότητα κατά κάποιο τρόπο ήταν η αιτία να σκοτωθεί η μάνα της. Δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα να το σκεφτείς.
9: Η ιδέα ότι μία αθώα κυρία πεθαίνει ενώ κοιμάται στο σπίτι της είναι τόσο ανατριχιαστική και πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με το όνομά τους και κατάματα. Αυτή η βία της άκρας αριστεράς πρέπει επιτέλους να τεθεί οριστικά εκτός νόμου. Πρέπει να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε τα παιδιά αυτά, λέοντας τα σου ότι είναι παιδιά και δεν πειράζει. Πρέπει να σταματήσουμε να λέμε, έλα μωρέ, ένα γκαζάκι ήτανε. Δεν υπάρχει γκαζάκι, υπάρχει βόμβα που μπορεί να σκοτώσει όπως το παιδί χθες. Νομίζω έχει έρθει η ώρα αυτό να τελειώσει. Δηλαδή η ιδέα ότι κάποιοι βάζουν κούλα και πάνε και σπάνε και δεν πειράζει μωρέ, μετά πάνε οι φίλοι τους στα δικαστήρια και κάνουν διαδηλώσεις για να τους συμπαρασταθούν και να μην καταδικαστούν το δικαστήριο και απειλούν τους δικαστές. Λέω πράγματα που τα έχουμε δει στην Ελλάδα όχι μία φορά, πολλές φορές. Πολλές φορές. Φτάνει πια. Φτάνει πια με τη βία της άκρας αριστεράς. Φτάνει.
0: Όπως ακούσατε νωρίτερα, με τη δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Άξιον 24, κάπως έτσι ξεκίνησε και η πολιτική αντιπαράθεση. Και αμέσως μετά ακολούθησαν οι κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης να κάνουν λόγο για εμφυλιοπολεμικό κλίμα και να στρέφουν τα πειρά τους στα κόμματα της αριστεράς, στην Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα και όχι μόνο. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας. Να μας δώσει λοιπόν τι απαντά από την πλευρά της ο ΣΥΡΙΖΑ ή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έτσι σε αυτές τις τοποθετήσεις. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
10: Καλό μεσημέρι, σε όλους καλό μεσημεριέρι. Να σου πω ότι πραγματικά στην Αμαλία σε έμειναν εμπρόντιτοι όταν χθες το βράδυ στο Άξιον είδαν τον κύριο Κυρανάκη να επιτίθεται με σφοδρότητα εναντίον του πρώην πρωθυπουργού του κύριου Αλέξη Τσίπρα, βάζοντας τον στην πραγματικότητα στο στόχαστρο, λέγοντας ότι την πολιτική ένταση την πυροδοτούν όσοι διχάζουν τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του εμφυλίου, δηλαδή με το αναφερόμενο στο Ελλάς, στο όνομα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, την πυροδοτεί αυτός που επαναφέρει τις ιδέες της αριστεράς, οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες και αποφυλάκησαν εγκληματίες. Όπως αντιλαμβάνεσαι, οι κατηγορίες αυτές είναι βαρύτατες. Υπήρξε η άμεση αντίδραση από την πλευρά της Αμαλίας, όπου τα στελέχη της έλεγαν ότι την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την ευθυοπολεμική ρητορική, στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του. Να σου πω ότι ο κύριος Κυρανάκης επανήλθε και σήμερα το πρωί σε 2 συνεντεύξεις που έδωσε σε κανάλια. Ωστόσο πριν από λίγο ο κύριος Κυρανάκης εμφανίστηκε να παίρνει κατά κάποιο τρόπο πίσω αυτά που τα οποία έχει πει, λέγοντας ότι η δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Τσίπρας, η οποία πρέπει να πούμε ότι ήταν μια δήλωση με σαφέστατη και δεν άφηνε κανένα ερωτηματικό, είπε λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης ότι όντως ο κύριος Τσίπρας με τη χθεσινή του τοποθέτηση, την καταδίκη δηλαδή της τρομοκρατίας, γιατί για τρομοκρατία μίλησε και ο κύριος Τσίπρας,
0: ναι,
10: ήταν σαφέστατη και χωρίς κανένα ερωτηματικό. Βλέπουμε δηλαδή ότι επιχειρείται από την πλευρά της κυβέρνησης να ανασκευάσει ο γραμματέας του κόμματος την αρχική δήλωση, η οποία πραγματικά πυροδότησε πάρα πολύ το κλίμα στο εσωτερικό της χώρας.
0: Βέβαια, πέραν του κύριου Κυρανάκη, υπήρχαν και άλλες τοποθετήσεις και η ανάρτηση του κύριου Σκέρτση, ο οποίος είπε ότι ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης οπλίζει το χέρι των τρομοκρατών. Έτσι,
10: προφανώς ήταν κεντρική η γραμμή, ναι, δεν ήταν μία θέση την οποία εξέφρασε μόνος του ο κύριος Κυρανάκης.
0: Σωστά.
10: Είναι μία άποψη την οποία την εκφράζουν. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη, δεν καταφέρθηκε εναντίον του κύριου Τσίπρα. Αναφέρθηκε γενικότερα εναντίον της αριστεράς. Τώρα, στην ανάγνωση που κάνουν τα στελέχη της Ελλάδας, δηλαδή γιατί το κάνει αυτό το πράγμα στη συγκεκριμένη στιγμή η κυβέρνηση, λένε ότι προφανώς η Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ πιεσμένη δημοσκοπικά εξαιτίας της επανεμφάνισης του Αντώνη Σαμαρά, και τη συγκεκριμένη στιγμή προσπαθεί να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία ακολουθώντας έναν πραγματικά απαράδεκτο τρόπο, διχάζοντας την ελληνική κοινωνία και δημιουργώντας ένα κλίμα τοξικότητας. Επισημαίνω το γεγονός ότι για πρώτη φορά μια κυβέρνηση εργαλειοποιεί ένα τόσο θλιβερό γεγονός όπως είναι ο θάνατος της γυναίκας που έχασε τη ζωή του, τη ζωή της, όπως το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Στην πραγματικότητα δηλαδή, αντί να κοιτάξει, να συλλάβει τους ενόχους, τους ανθρώπους οι οποίοι ευθύνονται για το θάνατο της γυναίκας και για τον τραυματισμό των άλλων πολιτών, οι οποίοι είναι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, επιρρύπτει, προσπαθεί να βρει εχθρούς, να δημιουργήσει αντιπάλους και στην πραγματικότητα να στοχοποιήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε για μια πλήρη εργαλειοποίηση αυτής της θλιβερής ιστορίας, λένε τα στελέχη της Αμαλίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Μαρίνος Σκανδάμης. Είναι τομεάρχης προστασίας του πολίτη, μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
11: Είναι μια αδιανόητη δήλωση του να χρεώνει στον Αλέξη Τσίπρα διασυνδέσεις με αυτά που γίνονται. Πρόκειται πραγματικά για μια πολιτική κατασκευή βγαλμένη από τα υπόγεια της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα, προσέξτε, μια πολιτική τιμωρηχεία. Διότι εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την δολοφονία σε τρομοκρατική επίθεση της Βάγιας Νέστορα, για να κερδίσει τι, εντυπώσεις, προκομματικά ωφέλη. Δεν λέγονται αυτά. Πρόκειται για ανήθικη δήλωση η οποία ανήκει εκεί που ανήκει, δηλαδή στο περιθώριο, ας πούμε, της πολιτικής ιστορίας. Είναι ντροπή μόνο που ελέγχθηκε, μόνο που το σκέφτηκε να το διατυπώσει. Λυπάμαι πάρα πολύ, διότι σύρει τη χώρα σε αυτό που η Νέα Δημοκρατία θέλει να τη στήρει, δηλαδή σε μια προεκλογική περίοδο που να μην αναδειχτούν τα όσα πραγματικά έχουν γίνει στη χώρα εις βάρος της χώρας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να μετακινήσει την μπάλα σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν γίνονται αυτά.
0: Απάντηση στις αιτιάσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη έδωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
12: Θεωρώ ότι η δήλωση του κ. Κυρανάκη ήταν εμφυλοπολεμική. Είναι άλλο πράγμα. Εμάς, ξέρετε, καταδικάσαμε από το πρωί, από τα ερήφραστα, και είπαμε ότι εδώ έχουμε μια δολοφονία. Μια δολοφονία και πρέπει οι εμπνευστές, οι φυσικοί και οι ηθικοί αυτούργοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Αυτό που έγινε θα ήταν αδιανόητο για την πολιτική δράση ενός γενικού προσώπου σε μια δημοκρατία να χάνει κάποιος τη ζωή του και να δολοφονείται. Mm-hmm. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι εδώ έχουμε μια οργανωμένη δολοφονική απόπειρα, η οποία τελικά δεν έμεινε ως απρόσφορη απόπειρα, αλλά σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική σύγκρουση, που μπορεί να είναι δρυμία. Εμείς πάντα θέλουμε να είναι με μια χαμηλή ένταση, γιατί είμαστε μια δύναμη μετροπαθής. Και άλλο πράγμα να πάμε να μπερδέψουμε αυτό με τις δολοφονικές απόπειρες. Και τώρα να πω κάτι τελευταίο. Η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό.
0: Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που μίλησε στο Μέγκα, έκανε λόγο για προβοκάτσια και δεν δίστασε μάλιστα να πει ότι ο Πρωθυπουργός κάνει σαν να γνωρίζει τους υπαίτιους με βάση την δήλωση που έκανε χθες. Να την ακούσουμε.
13: Είναι τραγικό πρώτα απ' όλα να αφαιρείται ανθρώπινη ζωή με μάλιστα τέτοιου είδους επιθέσεις. Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις έχοντας στα δεξιά του τον κύριο Χρυσοχοίδη, ναι, ο οποίος ακόμα υπόσχεται ότι θα εξιχνιάσει τη Μαρφίν. Ο Μητσοτάκης χθες έκανε δηλώσεις σαν να γνωρίζει τους υπετίους και σαν να αποτελούν αυτές οι επιθέσεις εν γνώση του επιθέσεις αντιπάλων του πολιτικών.
0: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε όμως και στη Βουλή. Στη συνέχεια είχε και πάλι μια τοποθέτηση σχετικά με όλη αυτή την εμφυλοπολεμική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, με κατέρωθεν πυρά και βολές τόσο από πλευράς κυβέρνησης όσο και από αντιπολίτευσης. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Γιάννη, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Γιάννης. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή πριν από λίγο.
14: Ακούστε, η εργαλειοποίηση που γίνεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό των επιθέσεων και της αφαίρεσης ανθρώπινης ζωής στη Θεσσαλονίκη δείχνει κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και εγώ το καταγγέλλω και από το βήμα της Βουλής. Δείχνει πολύ ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Ένα κόμμα που εργαλειοποίησε στο έπακρο και εργαλειοποιεί μέχρι σήμερα τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, και η ίδια η πρωθυπουργική οικογένεια έχει εργαλειοποιήσει αυτή την στιγερή δολοφονία. Καριέρες έχουν στηθεί πάνω στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη.
0: Άρα, σας κλειδί δηλώσει Γιάννη Πολίτη. Καλό μεσημέρι και πάλι.
15: Καλό μεσημέρι και πάλι εδώ από τη Βουλιαρή. Το κλίμα είναι πολύ βαρύ στον απόκοπο των δολοφονικών επιθέσεων κατά τη τηλεφώνου της Νέας Δημοκρατίας, όπως ακούσαμε για τις καταγγελίες που έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου, την ώρα που κυβέρνηση και αντιπολίτευση καταδίκασαν τα όσα συνέβησαν. Μιλώντας από το βήμα της Βουλής, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Αραβέως ο ΦΕΚ ξέφρασε τον αποτροπιασμό ότι έκανε λόγο για άνανδρες τρομοκρατικές ενέργειες. Η βία δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας. Αυτοί οι οποίοι ενδύονται το μανδύα κοινωνικών αγώνων για να ακροβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν συνιστούν παρά εγκληματίες, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι περνά το χέρι της προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η βία από όποιον προέρχεται, ιδίως όταν αφορά αυτή τη λεωδία της δίθεν πολιτικής πράξης, δεν έχει καμία απολύτως θέση στη δημοκρατία μας. Η βία που σκοτώνει κάνει ακόμα πιο σκοτεινή τοξική την κοινωνία μας. Η μόνη απάντηση είναι η δικαιοσύνη, υποστήριξε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάτζος. Ενώ για τρομοκρατική επίθεση που είναι καταδικαστή από όλες τις αστερίσκους έκανε λόγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος, την ώρα που ο Νίκος Καραθανασόπουλος μίλησε για ενέργειες προβοκατόρικες και καταδικαστές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Γιάννη μου, θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου, διότι έχουμε και εξελίξεις γύρω από το θέμα του Υπουργείου Εργασίας με την Νίκη Κεραμέως να προαλαγγέλει μεγάλες αλλαγές στις συντάξεις χειρίας. Πάμε τώρα στην Εβάσο Παλαίου, την καλή συνάδελφα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να μας δώσει το ρεπορτάζ, διότι σήμερα εδώ στο σταθμό μας φιλοξενήσαμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αναφέρθηκε φυσικά στις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, ενώ δεν παρέλειψε να στρέψει και τα πυρά του στην αντιπολίτευση. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
16: Καλό μεσημέρι, γιατί ακριβώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας το πρωί στα Παραπολιτικά 90,1, αναφέρθηκε στις συντριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι αναβίωση της τρομοκρατίας δεν πρόκειται να περάσει, γιατί υπάρχει συντριπτική αντίθεση της ελληνικής κοινωνίας, και έκανε λόγο για μια αποφασισμένη πολιτεία να μην επιτρέψει να ξαναγυρίσουμε πίσω. Να σου πω ότι αναφέρθηκε και στον Ρουβίκονα, με αφορμή και την αντισυνανιστική περιπολία που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο από μέλη του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι η δικαιοσύνη θα προχωρήσει στην ενοποίηση των δικογραφιών και στη συνέχεια θα γίνουν οι αξιολογήσεις για το σε ποια κατηγορία εγκληματικής δραστηριότητας πρέπει να υπαχθούν αυτές οι παραβατικές μορφές. Όπως είπε, θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι εισαγγελικές αρχές κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, να συνενωθούν δηλαδή οι δικογραφίες εναντί την Ελλάδα, όπως είχε γίνει στο παρελθόν και με τη Χρυσή Αυγή. Παράλληλα αναφέρθηκε και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και είπε ότι χαρακτηριστικά ότι έχει γίνει το πιο τοξικό λόγο και ότι προσπαθεί να επιβιώσει μέσα από την τοξικότητα, τη συκοφαντία και την ακρότητα. Επίσης αναφέρθηκε και στο Πασόκ και επισήμανε ότι δεν θα ήθελε να έχει την κατάληξη που έχει σήμερα το κόμμα και ότι η εξέλιξη αυτή αφορά αποκλειστικά την ηγεσία του, η οποία ευθύνεται γι' αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση εδώ στα Παραπολιτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
17: Δεν θέλει προτροπές δικαιοσύνη. Νομίζω όσο εξελίσσεται αυτή η κατάσταση θα προχωρήσει στο, πώς να σας πω, σε αυτό που φαίνεται απολύτως αναγκαίο, δηλαδή να ενοποιηθούν οι δικογραφίες και να γίνουν μετά στη συνέχεια οι αξιολογήσεις σε ποια κατηγορία εγκληματικής δραστηριότητας θα πάνε αυτές τις μορφές τις παραβατικές ή τις παράνομες. Κατά συνέπεια, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι αναγκαίο να γίνει, αλλά νομίζω ότι οι συγκελικές αρχές ήδη κινούνται προς την κατεύθυνση.
0: Συμβαίνει τώρα. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε έναν σεισμό μεγέθους 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κάρπαθο, με τη δόνηση να γίνεται ιδιαίτερο συστητή σε όλα τα Δωδεκάνησα αλλά και μέχρι τις τουρκικές ακτές. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση σημειώθηκε 5,2, είναι μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος μόλις 13 χιλιόμετρα. Γι' αυτό και έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές. Έγινε αισθητό σε όλα τα νησιά των Δωδεκανήσων, προκάλεσε ανησυχία και σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν αυτή την ώρα την είδηση, έγινε αισθητή και στα τουρκικά παράλια και συγκεκριμένα στις ακτές της Μούγλας. Για ό,τι νεότερο και αν υπάρχει κάποιο νεότερο επ' αυτού, θα σας ενημερώσουμε. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί ούτε τραυματισμοί ούτε κάποιες σοβαρές υλικές ζημιές. Συνεχίζουμε το δελτίο μας και πάμε και πάλι στον Γιάννη Πολίτη στο Κοινοβούλιο, διότι η Νίκη Κεραμέως έκανε μια σημαντική ανακοίνωση σήμερα που αφορά τις συντάξεις χειρίας και πάρα πολλούς δικαιούχους. Γιάννη, καλό μεσημέρι και πάλι.
18: Καλησπέρα και πάλι εδώ από τη Βουλή. Την οριστική κατάργηση της άδικης περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε προλίγου από το βήμα της Ολομέλειας η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η κυρία Νίκη Κεραμέως υποστήριξε ότι με τη διάταξη που θα καταθεθεί τις επόμενες μέρες στο Κοινοβούλιο, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να υπάρχει μείωση 35%. Παράλληλα, η κυρία Κεραμέως υποστήριξε πως οι δικαιούχοι δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ ανατομικά, ενώ στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τις διεθνικές συντάξεις. Κλείνει οριστικά η εκκρεμότητα ετών, οι δικαιούχοι απαλλάσσονται από το καθεστώς αβεβαιότητας, ανέφερε μεταξύ άλλων, και εξήγησε ότι καλές επιδόσεις όσον αφορά στην αύξηση των εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία του κράτους επιτρέπουν στην κυβέρνηση να προχωρήσει στην συγκεκριμένη παρέμβαση, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι το πρώτο δεκάμινο του 2026 τα έσοδα υπερέβησαν κατά 517 εκατομμύρια ευρώ το στόχο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, κυρίως λόγω της εφαρμογής της κάρτας εργασίας ΕΡΙ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να δούμε τι δήλωσε ακριβώς η κυρία Νίκη Κεραμέως και επιβεβαιώθηκε και το ρεπορτάζ των Παραπολιτικών 90,1 σχετικά με το θέμα αυτό που αφορά χιλιάδες δικαιούχους.
19: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλους τους συνταξιούχους χειρίας μετά το νόμο Κατρούγκαλου για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Προβλέπουμε ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας, όπου η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις.
0: Ψηλά στην ατζέντα του Πασόκ τα θέματα ασφάλειας και άμυνας, με τον κύριο Ανδρουλάκη να συναντιέται σήμερα και με τον Γιώργο Κεραπετρίτη αλλά και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Καλό μεσημέρι. Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας.
20: Καλό μεσημέρι, χέρι μου. Καλό μεσημέρι και στους ακρατές μας. Ακριβώς όπως το είπες, η Χαρλάου Τρικούπη θέλει να σηκώσει τα ζητήματα, αυτά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, και στο πλαίσιο αυτό είναι και οι θεσμικές συναντήσεις του κυρίου Ανδρουλάκη τόσο με τον Υπουργό Άμυνας όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Θέλει και να ενημερωθεί αλλά και να έχει την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση για όσα γίνονται σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής από την πλευρά της κυβέρνησης. Γι' αυτό είναι και προσεκτική από τη Χαρλάου Τρικούπη στο κομμάτι των διαρροών αναφορικά με το τι υπόθηκε από τους δύο κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης. Θυμίζω πάντως ότι κατά την επίσκεψή του στα Δωδεκάνησα, στην Κάσο και στην Κάρπαθο αντίστοιχα που έκανε ο πρόεδρος Πασόκ, άσκησε κριτική ιδίως για το κομμάτι της μη πόντισης του καλωδίου και ότι η κυβέρνηση έτσι δεν προχωράει σε αυτή την ενέργεια και ιδιαίτερα στο κομμάτι της ενεργειακής σύνδεσης με την Κύπρο, υπονοώντας ότι αυτό έχει να κάνει και με τις μόνιμες αντιδράσεις που έχει η Τουρκία στο ζήτημα αυτό. Πάντως είναι εμφανές ότι θέλει το Πασόκ και προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης να εστιάσει στα ζητήματα και της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης στα κάτω Πετράλωνα βρέθηκε ο Δήμαρχος της Αθήνας. Γίνεται επικοινωνία να βρεθεί μια λύση για όλους αυτούς τους κατοίκους που έμειναν από τη μια στιγμή στην άλλη χωρίς το βιός τους, χωρίς τα υπάρχοντά τους, χωρίς το σπίτι τους, ενώ την ίδια ώρα αλλά και η διπλανή πολυκατοικία που βρίσκεται δίπλα σε αυτή που κατέρευσε και αυτή κρίθηκε αναγκαίο να εγκαταληφθεί από τους κατοίκους. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
21: Καλό μεσημέρι εδώ από την οδό Αλκμίνης, φίλες και φίλοι των παραπολικών. Συνεχίζονται τα έλεγχοι των τεχνικών κλιμακίων και του Δήμου και των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι πέρα από την διπλανή πολυκατοικία, η οποία εγκαταλείφθηκε όπως είπε σωστά, υπάρχουν δύο ή τρία διαμερίσματα ακόμα τα οποία εμφανίζουν κάποιες ρογμές.
0: Ναι.
21: Κάποια προβλήματα στα τοιχεία τους. Θα κριθεί αν θα παραμείνουν μέσα οι ενοικοί ή θα απομακρυνθούν και αυτοί. Η ζημιά η οποία όπως έχει γίνει με την κατάρρευση της πολυκατοικίας μας λένε ότι είναι αρκετά μεγάλη, καθώς εδώ που είμαστε δεν μπορεί να χτιστεί τουλάχιστον σε αυτή τη φάση και τουλάχιστον για αυτά τα χρόνια κάτι άλλο, ούτε δίπλα όπου είχε ξεκινήσει να αναγείρεται η καινούργια πολυκατοικία, αλλά ούτε και εδώ όπου έχει πέσει αυτή η πολυκατοικία και δίπλα που έχει ενωθεί η άλλη. Δηλαδή δεν είχαμε για μισό οικοδομικό τετράγωνο από την μήνυση η εσάφραση με το εδώ υποφαντιδών. Τώρα ο κύριος Ζούκας ήρθε εδώ το μεσημέρι, το πρωί συγγνώμη, είπε ότι θα δοθεί ένα πρώτο επίδομα 3.000 ευρώ στους ανθρώπους, αυτές τις 7 οικογένειες που
0: έχασαν τα σπίτια τους.
21: Ναι, έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Προφανώς αυτό το επίδομα θα αφορά και όσους φύγουν από την διπλανή πολυκατοικία που έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν. Και γίνονται προσπάθειες για να ζήσει διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν για κάποιο διάστημα σε αυτά τα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης εδώ κοντά, δηλαδή να μην απομακρυνθούν από τις αισίες τους. Τώρα σε δεύτερη φάση το τι θα γίνει δεν εξαρτάται μόνο από τον Δήμο όπως μας έλεγαν τις τεχνικές υπηρεσίες αλλά εξαρτάται και από τη δικαστική έκβαση των πραγματών. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί χωρίς να φταίνε, χωρίς να υπάρχει και κάποιος άλλος εξωτερικός ουσιώδης λόγος, δηλαδή σεισμοί, πλημμύρες ή κάποιο φυσικό φαινόμενο, από τη μία στιγμή εδώ, στην άλλη έμειναν χωρίς κεραμίδι. Και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Τώρα μιλάμε για 10 ανθρώπους, 10-12 ανθρώπους περίπου των 7 διαμερισμάτων και δεν ξέρουμε εμείς ακόμα από όσους, δηλαδή περίπου υπολογίζουν ότι θα είναι 20-25 άνθρωποι, γύρω στις 10-11 οικογένειες, οι οποίες θα μείνουν χωρίς διαμέρισμα για το επόμενο μεγάλο διάστημα. Επαναλαμβάνω.
0: Ακριβώς. Και έχουν και μια νομική οδό να ακολουθήσουν, έτσι, η οποία θα πάρει χρόνο μέχρι να δουν τι θα γίνει, μέχρι να βρουν τη δικαίωσή τους.
21: Έτσι ακριβώς. Και εδώ πέρα υπάρχει μια διάσταση που λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα εξακολουθήσουν να παραμένουν σε ενοικιαζόμενα από το Δήμο και το δημόσιο διαμερίσματα.
0: Ναι.
21: Αλλά το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί, από ό,τι μας έλεγαν εδώ νωρίτερα, είναι ιδιοκτήτες. Δεν είναι ενοικιαστές. Επομένως θα πρέπει να βρουν ιδιοκτησία.
0: Ακριβώς. Δημήτρη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος της Αθήνας και μετά έχεις ρεπορτάζ μετά την νέα παρέμβαση του κύριου Αντώνη Σαμαρά.
22: Λάβαμε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έκτακτη απόφαση
1: να ενισχύσουμε οικονομικά με 3.000 ευρώ την κάθε οικογένεια, 7 νοικοκυριά, τα οποία αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Να πω επίσης ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση. Γι' αυτό και έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα χώρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και μάλιστα ήδη από τις 7 οικογένειες 4 άνθρωποι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε και με άλλα ξενοδοχεία, γιατί δεν ξέρουμε κι εμείς πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία. Το πιο βασικό νομίζω ότι είναι να μπορέσουμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε τον προκαταρκτικό έλεγχο και να ξεκινήσει η διαδικασία, να δουν και οι άνθρωποι πότε ακριβώς θα μπορέσουν καταρχάς να πάρουν τα πράγματά τους. Είναι η ζωή τους εδώ πίσω από τα χαλάσματα, να αποδοθούν οι ευθύνες και όλη αυτή την περίοδο να έχουν έναν χώρο να μείνουν με ασφάλεια.
0: Τώρα, Δημήτρη, είχαμε πάλι μια δημόσια παρέμβαση από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αυτή τη φορά έστριψε τα πυρά του στον Αλέξη Τσίπρα.
21: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Ο κύριος Σαμαράς επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα, το χαρακτήρισε αμετανόητο, ότι όπως έψεξε τη συμφωνία των Πρεσπών το 2018, έτσι πάει να ψάξει τώρα τις νέες πρέσπες στο Αιγαίο. Όπως είπε ο κύριος Σαμαράς, τουλάχιστον αυτό είναι το σχέδιο και ο σκοπός που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τις αναρτήσεις δύο στελεχών του κυρίου Τσίπρα, του κόμματος Ελλάς, του κυρίου Μπίστη και του κυρίου Σιακαντάρη, όπου ο κύριος Μπίστης εκεί πέρα ασκώντας κριτική στον κύριο Ανδρουλάκη, το ακούσαμε και προηγουμένως από τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο, για τα εθνικά θέματα, χαρακτήρισε μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Ελλάδος την πόλη της Καλωδίου από την Κάσο στην Κύπρο. Το γεγονός αυτό εξόρισε τον κύριο Σαμαρά, και όχι μόνο αυτό, γιατί των δηλώσεων, των αναρτήσεων αυτών του κυρίου Μπίστη και του κυρίου Σιαγκαντάρη, ακολούθησαν δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίος δεν αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα, παρότι ερωτήθηκε, και έτσι ο κύριος Σαμαράς βρήκε αφορμή να πει ότι τα μόνα ήρεμα νερά που επικρατούν σήμερα στην εξωτερική πολιτική είναι αυτά μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη, και ζήτησε από όλους να σταματήσουν τις δηλώσεις που μόνο καλό κάνουν στην Τουρκία και δημιουργούν μεγαλύτερη σύγχυση σε αυτό το πολύ δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, Έρη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πάμε σε οικονομικές ειδήσεις, αλλαντικά, έτοιμα γεύματα, παιδικές τροφές, γαλακτοκομικά. Σε αυτά, κυρίως τα προϊόντα, παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρά τη μικρή πτώση του πληθωρισμού. Και την ίδια ώρα, το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι οι Έλληνες πάλι νιώθουν ανασφάλεια για την οικονομία, για την υγεία και την εργασία. Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι. Και ξέρεις, Έρη,
0: ναι,
2: έρχεται σε αντίφαση, δηλαδή οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή αξιολογούν ως πιο σημαντικό θέμα την άμυνα και την ασφάλεια, και εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε οι απειλούμενοι κυρίως λόγω του κινδύνου εξανατολών, θεωρούμε την οικονομία.
0: Ακριβώς.
2: Είναι και αυτό μια θεώρηση πραγμάτων. Πάντοτε οι Έλληνες ήταν πιο ευαίσθητοι σε θέματα οικονομικά κλπ. Από ότι οι Ευρωπαίοι, βέβαια, υπάρχει τώρα ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης, παλιά της Ανατολικής.
0: Όταν έχεις λύσει, Βαγγέλη, το πρόβλημα της καθημερινότητας, μπορείς να ασχοληθείς και με άλλα πράγματα. Όταν δεν το έχεις λύσει, κυρίως ασχολείσαι με αυτό που σου συμβαίνει καθημερινά, στην τσέπη έτσι και στη διαβίωση.
2: Και είναι, βέβαια, είναι μικρότερο το ποσοστό σε σχέση με την περσινή αντίστοιχο ευρωβαρόμετρο, αλλά παραμένει πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που απασχολεί ο πληθωρισμός, η ακρίβεια και η επιβίωση του νοικοκυριού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ΙΕΛΚΑ και τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ, εμφανίζεται μειωμένος στο 0,39% από 1,54% που ήταν το προηγούμενο μήνα. Κοίταξε, πρέπει να ισχύουν τα νούμερα, δεν πιστεύω, και νομίζω ότι γίνεται εντελεχής δουλειά πάνω σε αυτό, αλλά αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι οι αυξήσεις είναι μπροστά μας. Εγώ το πιστεύω ότι οι αυξήσεις είναι μπροστά μας, ειδικά στα τρόφιμα και στα βασικά αγαθά καθημερινής κρίσης, γιατί θεωρώ ότι παρόλο που το ότι έπεσε το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου, θεωρώ ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω του περσικού ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί στα ράφια. Θα αποτυπωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, νομίζουμε αυτό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, αναδρομικές επιστροφές εισφορών με μέσο ποσό περίπου 2.000, πάνω από 2.500 ευρώ, αναμένονται για 45 έως 60.000 υπαλλήλους του δημοσίου. Μετά τις νέες οδηγίες του ΕΦΚΑ για τον κλάδο των εφάπαξ παροχών, δικαιούχοι είναι κυρίως οι νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή όσοι ασφαλίστηκαν από την 1η του Γενάρη του 1993 και εργάζονται με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο δημόσιο και στους ΟΤΑ, αλλά φυσικά και σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημοσίου. Η επιστροφή αφορά εισφορές που καταβλήθηκαν από την 1η Γενάρη του 2017. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πρόκειται για νέες οδηγίες που αφορούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρεσιτούν ή προσλαμβάνονται στο δημόσιο και στους ΟΤΑ και υπάγονται στις διατάξεις του πρώην Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, Έρη, προβλέπεται η επιστροφή αναδρομικών έως 2.000 ευρώ, καθώς αποσαφηνίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που μειώνονται σε σχέση με όσα πληρώνανε, και αυτά θα πάρουν πίσω, διατηρώντας διαφορετικό καθεστώς για τους παλιούς ασφαλισμένους, δηλαδή πριν από τον Ιανουάριο του 1993, και τους νέους ασφαλισμένους για μετά. Για τους παλιούς εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές διατάξεις κάθε πρώην Ταμείου Πρόνοιας, ενώ για τους νέους η εισφορά από 5,5% ανέρχεται σε 4% επί των ασφαλιστικών αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπάρχουσα νομοθεσία. Έρη, αυτό είναι το τρίκ και το κλειδί, θα λέγαμε, της όλης της ιστορίας. Δηλαδή, οι νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή όσοι είναι μετά τον Ιανουάριο του 1993, θα πάρουν κάποια στιγμή όταν γίνει η εκαθάριση αναδρομικά που δικαιούνται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Τώρα καταγράφεται νέα αύξηση στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα οποία έφτασαν τον Απρίλιο τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 3,77 δισεκατομμύρια σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αυτά είναι στοιχεία της ΑΔΕ, στα οποία οι οφειλέτες δείχνουν ότι ξεπερνούν τα 4,2 εκατομμύρια, ενώ μόλις το 6,8% αυτών των πραγματικών οφειλών βρίσκεται σε μια ενεργειακή ρύθμιση. Αυτό δείχνει πραγματικά ότι υπάρχει μια ασφυξία στην αγορά. Τα στοιχεία θα μας τα εξηγήσει τώρα ο Μάριος Χριστοδούλου που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Συνεχίζουν να αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Στο τέλος του Απριλίου, τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ξεπέρασαν τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα χρόνο. Παράλληλα, ο αριθμός των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια, αυξημένος κατά περίπου 9.500 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Τώρα, Έρη, αυτό προκαλεί με ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι η αύξηση των χρεών καταγράφεται σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες οφειλών, από τα πολύ μικρά ποσά έως τα ιδιαίτερα υψηλά χρέη. Ωστόσο, η μεγαλύτερη επιβάρυνση προέρχεται από τις οφειλές που υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, οι οποίες αυξήθηκαν κατά σχεδόν 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα χρόνο.
0: Μάλιστα.
4: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των χρεών. Αν και η μεγάλη πλειονότητα των οφειλετών, περίπου 9 στους 10, χρωστά ποσά έως 10.000 ευρώ, οι συγκεκριμένες οφειλές αντιστοιχούν μόλις το 3,4% του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους. Έρη, το στοιχείο που είναι προκαλεί μεγαλύτερο προβληματισμό είναι η πολύ περιορισμένη συμμετοχή στις ρυθμίσεις αποπληρωμής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόλις το 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολείπου βρίσκεται σήμερα σε κάποια ρύθμιση. Με άλλα λόγια, περίπου, από τα περίπου 79 δισεκατομμύρια που θεωρούνται εισπράξιμα, μόνο 5,3 δις ευρώ εξυπηρετούνται μέσω ρυθμίσεων. Γι' αυτό, Έρη, αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου 2026.
0: Και από ό,τι φαίνεται, Μάρη, θα βρουν πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να, ώστε να μειωθεί η αλόγιστη χρήση για το περιβάλλον, στο περιβάλλον. Και αύριο λοιπόν εδώ στην πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί λοιπόν η πλατεία μετατρέπεται σε ένα μεγάλο κέντρο ανακύκλωσης, εκεί όπου θα βρεθούμε και εμείς, στα Παραπολιτικά 90,1. Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Απόστολο Μούργο, είναι πρόεδρος της Τεχάν. Από την Τεχάν γίνεται αυτή η μεγάλη διοργάνωση εκεί. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα κύριε Πανάγου.
0: Λοιπόν, αύριο μια μεγάλη γιορτή για μια ακόμη φορά στην πλατεία Συντάγματος. Τι θα έχουν την ευκαιρία να δουν οι πολίτες εκεί που θα περιδιαβούν από στην πλατεία?
5: Αύριο είναι μια ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουμε πάλι τους πολίτες, τους δημότες της Αθήνας και όχι μόνο. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας, κατά της πλαστικής σακούλας. Η Τεχάν, η εταιρεία μας, που εδώ να αναφέρω ότι είναι η πρωτοπόρος εταιρεία που ξεκίνησε πριν 38 χρόνια το τομέα της ανακύκλωσης στην Ελλάδα, και έχουμε πάνω από 500 πολυκέντρα ανακύκλωσης σε όλη την ελληνική επικράτεια. Και πρόσφατα τελείωσε και ο διαγωνισμός με τον πρεσβευτή μας, τον Γιάννη Τατοκούμπο, και 6 σχολικά τμήματα το φθινόπωρο θα πάνε στην Αμερική να το δουν να παίζει ζωντανά πλέον στους Miami Heat, γιατί άλλαξε ομάδα, για όσους και όσους δεν το γνωρίζουν, μετά από 13 χρόνια στο Μουργκό Κιμπάξ.
0: Σωστά.
5: Οπότε αύριο από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα θα παρουσιάσουμε το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο κινητό πολυκέντρο ανακύκλωσης. Έχει ένα φωτοβολταϊκό πάνελ. Το κέντρο αυτό αναπτύχθηκε από το τμήμα R&D έρευνας και ανάπτυξης εταιρείας μας. Είναι το πρώτο παγκοσμίως και εκεί θα έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να δουν τη νέα τεχνολογία, να ανακυκλώσουν με διαλογίστη πηγή μεταλλικές, πλαστικές συσκευασίες.
0: Κύριε Μούργο, να σας ρωτήσω, τα τελευταία χρόνια έχετε δει ο κόσμος να έχει ευαισθητοποιηθεί περισσότερο γύρω από το θέμα της ανακύκλωσης?
5: Υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση και των παιδιών και των ενηλίκων. Αναφέρω ότι πάλι για το διαγωνισμό που είχε μικρή διάρκεια κάποιους μήνες, ανακυκλώθηκαν πάνω από 88 εκατομμύρια υλικά. Και δώσαμε
0: και ποια σχολεία
5: και τους γονείς τους, δώσαμε 2.600.000 ευρώ για κουπόνια για δωρεάν αγορές στο σούπερ μάρκετ.
0: Πολύ σημαντικό.
5: Να τα αναφέρουμε και αυτά, γιατί η εταιρική κοινωνική της,
0: πολύ σημαντικό.
5: Η πολιτική της εταιρείας μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Να μην πω ότι είναι και σημαντικότερη που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε πολλούς τομείς. Συμμετείχανε γυμνάσια και λύκεια από όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
5: Ήταν τεράστια συμμετοχή, πάνω από 8.000 μαθητές.
0: Και ετοιμάζονται να πάνε στην Αμερική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Και φυσικά αύριο στην πλατεία Συντάγματος, έτσι θα έχουν την ευκαιρία οι πολίτες να δουν και το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό πολυκέντρο ανακύκλωσης. Και αυτό μια καινοτομία ακόμη.
5: Ακριβώς. Υπάρχουν αρκετά δώρα, ηλεκτρικό σκούτερ, action camera, smart watches, solar power banks.
0: Οπότε δεν θα είναι μόνο εύκολο να πάει κάποιος να επισκεφθεί εκεί την πλατεία Συντάγματος, αλλά μπορεί και να κερδίσει σημαντικό δώρα, έτσι και σίγουρα να έχει την ευκαιρία φυσικά να δει και το ραδιόφωνο μας, τα Παραπολιτικά 90,1, τα οποία θα βρίσκονται εκεί από τις 9 το πρωί, η εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη με τον Βασίλη Σκουρή, η εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη και φυσικά στις 3 το μεσημέρι τα Κακά Κορίτσια.
5: Πολύ σωστά. Καλούμε όλους τους πολίτες να έρθουν να ανακυκλώσουν, να πάρουν μέρος στην κλήρωση για τα πλουσιαδόρα και το βασικότερο να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο για το περιβάλλον μας έχει ανάγκη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μούργο για αυτή την επικοινωνία. Ο Απόστολος Μούργος, ο πρόεδρος της Τεχάν. Η εκδήλωση αυτή είναι φυσικά μια εκδήλωση που διοργανώνει η Τεχάν και η Next Step Media Group, ο όμιλός μας. Πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη, διότι έχουμε σπουδαία νέα για τον Ολυμπιακό. Παρουσιάζεται σήμερα το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη, που θα υπερέχει σε χωρητικότητα και θα καταστήσει το γήπεδο του Ολυμπιακού, την έδρα του Ολυμπιακού, ως ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα και πιο σύγχρονα της Ευρώπης. Σοφία, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Έρημου. Ιστορική ημέρα για τον Ολυμπιακό. Ο πρόεδρος της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Ευαγγέλης Μαρινάκης, θα παρουσιάσει στις 6 το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το νέο Γιώργος Καραϊσκάκη. Θα κάνει τα αποκαλυπτήρια, θα δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Είχαμε πάρει μια γεύση, καθώς 22 Ιουνίου είχε ανακοινωθεί το μεγάλο βήμα για τη δημιουργία του νέου γηπέδου, η χωρητικότητα του οποίου θα φτάσει και μάλλον θα ξεπεράσει τους 50.000 θεατές, κάτι που έχει εγκριθεί τα σχέδια δηλαδή από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά. Να πούμε ότι μάλιστα θα καλυφθεί η συγκεκριμένη παρουσίαση από το επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube και από το Mega News. Όπως είπες πολύ σωστά, θα πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, το οποίο μάλιστα θα είναι και δεύτερο στη χώρα στη χωρητικότητα, πίσω μόνο από το ΟΑΚΑ. Ένα μεγαλειώδες και ιστορικό έργο, όπως έχει χαρακτηριστεί από τους ανθρώπους του συλλόγου, που φυσικά θα αναπλάσει την περιοχή, θα είναι πολυχρηστικό, θα μπορεί να φιλοξενήσει και πάρα πολλές διοργανώσεις, ευέλικτο, πολυλειτουργικό γήπεδο και διασμένο να φιλοξενεί κορυφαία αθλητικά γεγονότα.
0: Η εκδήλωση της ανακοίνωσης τώρα του νέου γήπεδου θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
6: Ναι, ναι, ναι. Από εκεί θα γίνει η παρουσίαση από τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη και φυσικά θα δοθούν και λεπτομέρειες που μέχρι στιγμής ίσως δεν έχουν δοθεί. Γιατί όπως γίνεται αντιληπτό, θα υπάρξουν και πολλές ερωτήσεις από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους που θα βρίσκονται στη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου.
0: Πάμε στα μουντιαλικά νέα, Σοφία.
6: Πάμε λοιπόν στο Μουντιάλ. Ολοκληρώθηκαν και άλλοι αγώνες που είχαμε για τη φάση των 32 και έχουν γίνει γνωστά 5 από τα 8 ζευγάρια μάλιστα του επόμενου γύρου της φάσης, δηλαδή των 16. Απομένουν ακόμη 3. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι είναι σίγουρο ότι στην επόμενη φάση τα ζευγάρια είναι τα εξής: Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάη Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μεξικό Αγγλία και ΗΠΑ Βέλγιο. Τώρα, είχαμε χθες Μεξικό Αγγλία και ΗΠΑ Βέλγιο.

0: ευκαιρία, σιγά σιγά βλέπουμε ότι διαμορφώνεται το πάζλ για τη φάση των 16, προχωράει η διοργάνωση και φυσικά δεν λείπουν και οι εκπλήξεις μέσα στην η αλήθεια Νέρη.
1: Μάλιστα, έχουμε και μια, ένα για το Ρουμανία-Ελλάδα, τι γνωρίζουμε για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ?
0: Λοιπόν, ναι, σήμερα το πρόγραμμα πέρα από Μουντιάλ έχει και Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ. Έχει ταξιδέψει στη Ρουμανία όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα της χώρας στις 7. Είναι η πέντε αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης του Μουντομπάσκετ όπου το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη να πούμε ότι προκρίνεται και μαθηματικά στη δεύτερη φάση με νίκη της Ρουμανίας ή σε περίπτωση που η Πορτογαλία επικρατήσει του Μαυροβουνίου, θέλει να κάνει ακόμη ένα βήμα για να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ το επόμενο καλοκαίρι. Ο Ντίνος Μητογλου έχει μείνει εκτός, καθώς δεν πρόλαβε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Και μάλιστα έχουμε και τένις σήμερα. Συνεχίζει
1: τον αγώνα
0: την
1: της
0: πορεία της η Σάκαρη, πολύ σωστά, στο Wimbledon. Περίπου μετά τις 4 θα ξεκινήσει η αναμέτρησή της με την Καμίλα Ρακίμοβα, την οποία έχει αντιμετωπίσει την καριέρα της δύο φορές και τις δύο να πούμε ότι έχει επικρατήσει η Ελληνίδα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
3: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την

0: Καλημέρα σας, παραπολιτικά 90,1, Βασίλης Σκουρής στα μικρόφωνα, χωρίς τον Σωτήρη Ξενάκη για σήμερα. Εδώ και στα Στάρα παραμένει ο κύριος Αλέξανδρος Κλώστας εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα σας και πάλι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σε όλους. Χριστίνα Αγγελάκη εδώ στην ρύθμιση των ήχων, η μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι άγγελοι έχουν φίλο.
2: Για να λοιπόν,
0: να μαθαίνεις κύριε Κλώστα.
1: Το ακούω στα ραδιόφωνο, το άκουσα και live.
0: Λοιπόν, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσετε, Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικάρες Βασίλης Κρυμπάς και στο τηλεφωνικό μας κέντρο βεβαίως Ελένη Τάγκα 211 πες το
1: 211, με μπέρδευσες 211-1080-880.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Με μπέρδευσες.
0: Ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια και ό,τι άλλο θέλετε.
1: Μπέρδευσες στους σταθμούς και εσύ, θυμήθησες κάποιο παλιό?
0: Όχι, για να πεις άλλο. Θέλω να δω αν είσαι σε ετοιμότητα.
1: Μην πούμε το τηλέφωνο του σπιτιού μόνο.
0: Και καλά εσύ να τον πεις, εμείς τι να πω. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο, εγκληματική ενέργεια έτσι με θάνατο αυτή τη φορά.
1: Ναι.
0: Με δολοφονία ουσιαστικά. Νομίζω, πώς να το πω, η τρομοκρατία, καταρχήν να πω, νομίζω Αλέξανδρε και συμφωνούμε, τα λέγαμε και χθες πριν παρεδιαστάσεις το θέμα, πριν έχουμε την νεκρό στην Θεσσαλονίκη, από τη μικρότερη μορφή της όπως τα τρικάκια και τα γκαζάκια έως τη μεγαλύτερη όπως οι δολοφονίες, αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο αυτόν που υποτίθεται ότι θέλει να αντιμετωπίσει. Έτσι δεν είναι?
1: Κανείς δεν άλλαξε ούτε την άποψή του, ούτε την πολιτική του, ούτε τη στάση του, επειδή έβαλες γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας.
0: Και αντιθέτως σκληραίνουν μέτρα. Είναι απολύτως έτσι, είναι ιστορικά. Δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο προηγούμενο και με αυτή την έννοια δεν μπορεί κανένας λογικός άνθρωπος ούτε να μην καταδικάζει στα αλήθεια, ούτε να εκμεταλλεύεται πολιτικά όλα αυτά τα οποία γίνονται. Ναι. Και ήρθε η ώρα να υποθούν και μεγαλύτερες αλήθειες και να γίνει μια πραγματική συζήτηση και μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και πρωτίστως βεβαίως να συλληφθούν αυτοί που ήταν οι υπεύθυνοι.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω, δεν υποβαθμίζω τη ζωή των ανθρώπων, δεν είναι θέμα στελεχειακού δυναμικού ή πώς το λένε, ιεράρχηση στο κόμμα, αλλά δεν καταλαβαίνω τι είχαν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι βάζοντας γκαζάκια σε πολυκατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν ήταν και προσωπικά και τίποτα,
1: δηλαδή,
0: οι άνθρωποι.
1: Δεν παίρνουν αποφάσεις πολιτικές, δεν κάνουν κάτι. Δηλαδή, τι θα κάνανε, τι θα άλλαζε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας επειδή βάλανε τρία γκαζάκια. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Και τα δύο μπήκαν σε χώρους που δεν είχαν ανάφλεξη οτιδήποτε. Το τρίτο μπήκε, πήραν φωτιά αυτοκίνητα και έγινε αυτό που έγινε. Και τα παιδιά αυτά θα πάνε με κακούργημα, με ενδεχόμενο δόλο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι πια. Ναι. Γιατί όταν πετάς ένα γκαζάκι σε χώρο που μπορεί να πάρει φωτιά, με έφλεκτο υλικό εκεί που μπορεί να πάρει φωτιά, υπάρχει κίνδυνος να πεθάνει ο άλλος, να σκοτωθεί. Άρα είναι ενδεχόμενος δόλος. Αυτό λένε όλες οι πληροφορίες που έχουμε και από τις δικαστικές αρχές.
1: Να τους πιάσουν βασικά.
0: Νομίζω, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν απέχει πολύ.
1: Να τους πιάσουν τώρα το αν θα είναι ενδεχόμενος δόλος, δεν θα είναι ενδεχόμενος δόλος, γιατί θεωρητικά αυτοί θα πούνε ότι εμείς δεν βάλαμε τον γκαζάκι για να σκοτώσουμε, αλλά για να τον
0: κρατήσουμε.
1: Ναι, θα το κρίνει δικαιοσύνη.
0: Ότι είναι υπαρκτό πια, ναι. Δεν είναι δηλαδή ένα μικρό πραγματάκι, ναι. Και ξεκινάει μια συζήτηση την οποία θα προσπαθήσουμε και εμείς να την ανοίξουμε στο επόμενο διάστημα της εκπομπής. Θα έχουμε εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, Υπουργό Δικαιοσύνης, να κάνουμε μια συζήτηση, να δούμε και πού το πάει η κυβέρνηση σε σειρά πραγμάτων το επόμενο διάστημα. Και γύρω εκεί στις παρατέταρτο θα έχουμε τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, τομεάρχη προστασίας του πολίτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Το μακαρά της Ελλάδας.
1: Καλά
0: το.
1: Κόμματος
0: Τσίπρα.
1: Καλά το.
0: Μην μπερδέψουμε Ελλάς και Ελλάς εδώ.
1: Γιατί μπερδεύουμε τους εκπροσώπους, τη Δημοχλίδου με τη Κουφονικολάκου.
0: Και έχουμε, τι θέλω να πω, επίσης την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Έτσι, ενός ανθρώπου ιδιαίτερα συμπαθούς, ναι. Μαζί του γελάσαμε, μαζί του, πώς να πω, είδαμε να λέει αλήθειες που άλλος δεν τις έλεγε. Βέβαια. Είχε συμπάθεια σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Κατάφερε και μπήκε στη Βουλή.
1: Ήταν η απόδειξη του επιμένονικά.
0: Ναι, ναι, νομίζω η πιο μεγάλη.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι, ένας άνθρωπος.
1: Από εκεί που έλεγες τώρα ότι είναι ένας γραφικός άνθρωπος με τις πίτσες, με τα τηλέφωνα, με τις φραπέδες, με τα διάφορα.
0: Και την πλάκα με αυτό.
1: Και την πλάκα.
0: Έγινε παράγοντας της πολιτικής ζωής.
1: Έγινε παράγοντας της πολιτικής ζωής σε μια εποχή που ο κόσμος έψαχνε πολιτικές λύσεις παντού. Δηλαδή όποιος εμφανιζόταν ήταν για κάποιους μια λύση. Ακόμα και ο Βασίλης Λεβέντης.
0: Ακούσουμε λίγο.
2: Λοιπόν, στο πρώτο τηλέφωνο παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε.
2: Πιο δυνατά.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε.
2: Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου. Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου, παρακαλώ. Γρήγορα, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, αρχηγέ μου.
2: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα. Μη στεναχωριέσαι. Θα περάσουν όλα αυτά. Και θα είσαι εσύ στο κοινοβούλιο.
2: Ευχαριστώ, προχωρούμε, προχωρούμε. Αληθεία! Αληθεία! Αρκουδέιδες! Προχωρούμε, παρακαλώ. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
0: Οι αρκουδέιδες, ξέρεις πίτα γιατί είσαι μικρότερος.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω και τον αρκουδέα. Αυτή που ο διοικητής
0: των
1: ΜΑΤ που κατέβαζαν, είχαν πάει τα ΜΑΤ και κατέβαζαν τις κεραίες τότε από τον Ημιτό. Και ρίχνανε και την κεραία του Βασίλη.
0: Το σύνθημα ήταν ότι αλλαγή δεν γίνεται χωρίς τον αρκουδέα. ΜΑΤ και με αλλαγή δεν γίνεται χωρίς τον αρκουδέα.
1: Νίκον δεν
0: ήταν. Νίκον. Αν πούμε τώρα πια που στρέφεται το ενδιαφέρον στρέφεται των πραγμάτων στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ,
1: ναι,
0: στην Τουρκία, 7 και 8 του Ιουλίου. Τώρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα παρουσιαστεί ο Τραμπ, τι θα γίνει με τους Ευρωπαίους και τον Τραμπ.
1: Περίεργα τρίγωνα
0: στον Ευρωπαίοι.
1: Ναι, περίεργα τρίγωνα. Πώς το λένε, το τρίγωνο Ερντογάν, Τραμπ, Ισραήλ, έτσι όπως δημιουργείται με το Ισραήλ να κάνει επίθεση στον Ερντογάν και τον Τραμπ να κάνει επίθεση φιλία στον Ερντογάν. Δηλαδή περίεργο τρίγωνο όλο αυτό.
0: Και, και το Κάιρο να είναι.
1: Και το Κάιρο να είναι. Ναι, να είναι με τον Ερντογάν.
0: Του Ισραήλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι μεγάλες αποφάσεις για την Ουκρανία, για τις αμυντικές δαπάνες και κυρίως πώς θα γίνει και αν θα γίνει, θα βαθύνει ή θα μικρύνει το χάσμα μεταξύ Ευρωπαίων και Ηνωμένων Πολιτειών στο θέμα αυτό.
1: Έχει ενδιαφέρον ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι.
0: Δεν θα έρθει εδώ.
1: Ναι, δεν θα έρθει εδώ. Αν και συζητάγαμε πολλά, ακόμα και ότι θα εορτάσει την Τετάρτη του Ιούλη στο Παναθηναϊκό Στάδιο κάποτε. Θυμάσαι πριν γίνει ο πόλεμος. Συζητιόντουσαν όλα αυτά.
0: Κάτι που δεν είδες τότε. Όποιος επίσημος πάει στην Τουρκία, πάει στην Ελλάδα και όποιος πάει και στην Ελλάδα, πάει στην Τουρκία.
1: Σωστό. Τώρα βέβαια μεταξύ μας δεν ξέρω αν έτσι όπως είναι τα πράγματα με τον πόλεμο και όλα αυτά θα έκανε καλό ή κακό στην κυβέρνηση να έρθει ο Τραμπ εδώ πέρα. Η κυβέρνηση. Η δική μας λειτουργεί λίγο διαφορετικά από ό,τι λειτουργούν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι με τον Τραμπ. Αλλά μοιάζει σαν ο κόσμος, ο υπόλοιπος, να μην θέλει να μπει στο ίδιο κάδρο με τον Τραμπ αυτή την εποχή.
0: 6 το απόγευμα μια μεγάλη συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκη. Λοιπόν, θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί φανταζόμαστε ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού θα δώσει και άλλες ειδήσεις αθλητικές και όχι,
1: όχι μόνο.
0: Μόνο
1: και όχι μόνο.
0: Ειδικές εννοώ για τον Ολυμπιακό για τις μεταγραφές.
1: Ναι, ναι,
0: και όχι μόνο για τις μεταγραφές.
1: Και όχι μόνο
0: για τις μεταγραφές.
1: Και όχι μόνο για τα αθλητικά.
0: Λοιπόν, νομίζω να πάμε σε διαφημιστικό χρόνο σιγά σιγά.
1: Βέβαια.
0: Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με διαφημιστικό χρόνο.
1: Μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Να συζητήσουμε μετά με τον Γιώργο Φλωρίδη.
1: Διάβαζα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί εγώ ειλικρινά με τόσους πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία θέλω να σταυροφιλήσω τον Λιβερά με αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολυσκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και να θυμίσω πριν πάμε σε διαφημίσεις ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας η Τεχάν σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά είναι ενταγωμένα, θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε εκεί.
0: Μεταξύ αυτών και η εκπομπή εδώ με το Σωτήρι Ξενάκη.
5: Με την κανονική τη σύνθεση. Με, ναι, με την κανονική τη σύνθεση.
0: Ναι, και νομίζω σαν καλύτερη μου φαίνεται.
5: Μην τα λες αυτά.
0: Σωτήρι, καλημέρα.
5: Γύρνα λοιπόν πίσω, Σωτήρι. Ή έστω τηλεφώνημα που λέμε.
0: Και βεβαίως και η Νίκη Λιμπεράκη αύριο από το Σύνταγμα. Λοιπόν, και τα κακά κορίτσια αύριο από το Σύνταγμα. Τα εκπέμπουμε.

0: θάλασσα.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Λοιπόν, Βασίλης Σκουρής και Αλέξανδρος Κλώσσας εκτάκτος στη θέση του Σωτήρη Ξενάκη για σήμερα. Να πάμε καταρχήν σε διαφημιστικό χρόνο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος. Είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr Telecom Road Show.
0: Και χαρά για μας στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα Υπουργέ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Τώρα για πάμε λίγο. Τι έχετε να έχουμε κάτι νεότερο από τη Θεσσαλονίκη?
2: Από τη Θεσσαλονίκη δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Είχαμε μια... είναι σαφές ότι είχαμε δολοφονικές απόπειρες και τελικά μία από τις απόπειρες αυτές κατέληξε σε δολοφονία. Και το έργο της εξυχνίας αυτών των εγκλημάτων έχει αναλάβει, από ό,τι γνωρίζω, η Αντιτρομοκρατική, που μαζί με τις άλλες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ελπίζουμε όλοι ότι γρήγορα θα έχει τα αποτελέσματα που επιθυμούμε, δηλαδή να συλληφθούν οι δολοφόνοι. Αυτό είναι.
0: Και ο Πρωθυπουργός έκανε χθες λόγο για τα άκρα που δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Ποιος εννοούσε κατά τη γνώμη σας? Ποιο είναι τα άκρα στη χώρα σήμερα?
2: Κοιτάξτε, άκρο είναι κάθε τι το οποίο δημιουργεί ένα κλίμα τέτοιο, μέσα στο οποίο εκολάπτονται όλα αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή ένα κλίμα το οποίο πάρα πολύ εύκολα μεταχειρίζεται εκφράσεις και απευθύνει κατηγορίες κατά πολιτικών αντιπάλων, κατηγορίες προφορών σαν υπόστατες, σαν υποστήρικτες ή εν πάση περιπτώσει απολύτως έολες, απαράδεκτες.
0: Δηλαδή ας πούμε η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι άκρο, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άκρο, Τσίπρας που είπε κύριε Ανάγκες.
2: Όσοι κατά καιρούς χρησιμοποιούν λόγο τοξικό, ένα λόγο πολιτικό, ένα λόγο ο οποίος δημιουργεί μίσος, εχθροπάθεια και όλα αυτά, είναι προφανές ότι εξ αντικειμένου, πώς να σας πω, συμπεριλαμβάνουν στο λόγο τους αυτό ενέργειες που πιθανόν να προκύψουν.
1: Καλά, Υπουργέ, θα μπορούσε
2: μπορεί
1: να πει κάποιος
2: ότι... μπορεί να μην είναι η διάθεσή τους να το προκαλέσουν.
1: Θα μπορούσε να πει κάποιος, Υπουργέ, ότι τέτοιος λόγος υπάρχει δυστυχώς από όλους τους πολιτικούς χώρους και σε όλους τους πολιτικούς
0: και
1: χώρους.
0: Και
2: να σας πω κάτι εγώ όμως, τρία χρόνια τώρα που πηγαίνω στη Βουλή με την ιδιότητά μου ως υπουργού, γιατί δεν είμαι βουλευτής, όσες φορές πήγα αντιμετώπισα ένα λόγο ο οποίος ξεφεύγει από κάθε όριο. Δεν είχαμε συνηθίσει παλιότερα έτσι. Δηλαδή εγώ είχα 12 χρόνια που απήχα, που δεν συμμετείχα στα πολιτικά πράγματα από το 2011 που είχα παραιτηθεί και παρέδωσα τη βουλευτική μου έδρα στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά πώς να σας πω, δεν ήμουνα 12 χρόνια. Αυτό που συνάντησα δεν υπήρχε, δεν θυμάμαι να υπήρχε.
0: Ποιος έχει αυτό το τοξικό, γιατί μιλάμε τώρα για πολιτικούς αρχηγούς,
2: λοιπόν, ας πάμε τώρα. Καταρχήν το πιο τοξικό τον έχει η Κωνσταντοπούλου, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτή η πολιτικά προσπάθησε να επιβιώσει μέσα από την τοξικότητα, μέσα από τη συκοφαντία και μέσα από την ακρότητα. Τώρα βεβαίως είναι η στιγμή όπου τα πληρώνει όλα αυτά, διότι το έργο αυτό πια δεν κόβει εισιτήρια. Δηλαδή θέλω να πω ότι αποκαλύφθηκε ο ρόλος της, όπως οι ίδιοι συγγενείς των θυμάτων λένε. Εκτές τις επιτέθηκαν για μία ακόμα φορά συγγενείς των θυμάτων των The Bonds, την επιτέθηκαν στο δικαστήριο με δηλώσεις που έγιναν, και μάλιστα άνθρωποι που ήταν μέχρι χθες δίπλα της, στο πλευρό της, γιατί αποκάλυψαν το ρόλο της. Ποιος ήταν ο ρόλος της? Να εκμεταλλευτεί πολιτικά μία εθνική τραγωδία, η οποία στη Βουλή μετασχηματίζονταν σε ένα λόγο που τον άκουγα πάρα πολλές φορές όταν απευθυνόταν στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ή στους υπουργούς της κυβέρνησης, ότι είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας με αίμα. Λοιπόν, αυτές είναι εκφράσεις ακριβώς όπως σας τις λέω.
0: Και αυτό μπορεί να οδηγήσει να είναι κάποιος ηθικός αυτουργός σε επιθέσεις με γκαζάκια και οτιδήποτε.
2: Εγώ τώρα προσέξτε, γι' αυτό προηγουμένως είπα.
0: Ναι, προσέξτε, τα λόγια σας είναι σαφές. Είναι...
2: Ναι, είπα ακριβώς τι εννοώ. Μπορεί κάποιος να μην θέλει αντικειμενικά να το πετύχει αυτό, όμως, δηλαδή υποκειμενικά να το πετύχει, να μην είναι στις επιδιώξεις του, όμως αντικειμενικά λειτουργεί αυτό. Από την ώρα που ο δημόσιος λόγος χαρακτηρίζεται από τέτοιου είδους εκφράσεις, ή για παράδειγμα, να σας πω κάτι άλλο, μετά φορτώνουμε μόνο στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Φάμελος στη Βουλή ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε πει όταν είχε εξαφανιστεί εκείνο το παιδί της εισαγγελέως της Λάρισας ότι πιθανόν να υπάρχουν ευθύνες εγκληματικές στην κυβέρνηση. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όταν στη Βουλή λέγονται αυτά, φανταστείτε από εκεί και μάλιστα, γιατί τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν ήταν και η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά εν πάση περιπτώσει ας πούμε ότι ήταν το τρίτο μεγάλο κοινοβουλευτικό κόμμα. Όταν λέγονται αυτά από τον αρχηγό και πάρα πολλούς βουλευτές, τότε αυτό το οποίο δημιουργείται εξ αντικειμένου είναι ένα κλίμα πάρα πολύ κακό.
0: Που οδηγεί σε γκαζάκια, λέτε.
1: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω
2: να σας πω
1: πώς συνδέεται όλο αυτό με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη.
2: Δείτε λίγο. Εγώ δεν λέω, μην τα μπερδεύουμε. Εγώ λέω για τη δημιουργία ενός κλίματος που μπορεί κάποιος να το εκλάβει ανεγκέφαλος ή οτιδήποτε άλλο, ότι αυτό το κλίμα τον καλύπτει, ότι μπορεί να κινηθεί άνετα μέσα σε αυτό το κλίμα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Πού βρισκόμαστε τώρα? Η αναβίωση της τρομοκρατίας δεν πρόκειται να περάσει αν κάποιοι την έχουν στο μυαλό της, διότι υπάρχει η συντριπτική αντίθεση της ελληνικής κοινωνίας από τη μία μεριά στα φαινόμενα αυτά, ένα, και δεύτερον μια αποφασισμένη πολιτεία να μην επιτρέψει να ξαναγυρίσουμε πίσω. Και δεν θα γυρίσουμε πίσω σε οποιοδήποτε επίπεδο. Λοιπόν, ο κόσμος έχει υποστεί τα φαινόμενα αυτά, έχει υποστεί πάρα πολλά φαινόμενα και, πώς να σου πω, πολύ άσχημα πράγματα στα χρόνια που πέρασαν. Δεν θέλει να γυρίσουμε ξανά εκεί. Με αυτή την έννοια, όσοι έχουν στο μυαλό τους ότι αυτό μπορεί να αναβιώσει,
1: Υπουργέ,
2: δεν θα συμβεί.
1: Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η τρομοκρατία δεν οδηγεί πουθενά, με την τρομοκρατία δεν λύθηκε τίποτα, με τη βία δεν λύθηκε τίποτα υπ' αυτές τις συνθήκες. Καμία κυβέρνηση δεν άλλαξε την πολιτική της επειδή μπήκαν γκαζάκια ή επειδή έπεσαν ρουκέτες. Αλλά έχετε αναλογιστεί μήπως, για παράδειγμα, η πολιτική της κυβέρνησης φέρνει αντίδραση με εντελώς λανθασμένο τρόπο, με εγκληματικό τρόπο, η πολιτική στα εργασιακά. Το ότι συζητάμε εδώ και τόσα χρόνια σκάνδαλα. Αλλά τη μια μέρα μετά την άλλη ανθρώπους να εμπλέκονται σε υποθέσεις δικαστικές ή πολιτικές ή με χρήματα.
2: Ναι, εγώ θα προτιμούσα πάντως όλα αυτά τα οποία λέτε να καθόμαστε και να τα συζητάμε. Και ο καθένας να εκθέτει τις απόψεις του.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Αν λέμε λοιπόν κάτι για τα εργασιακά, να θυμηθούμε στα εργασιακά για να δούμε πώς τα εργασιακά μπορούν να πάνε στα γκαζάκια. Λοιπόν, στα εργασιακά αυτή η κυβέρνηση, αυτή. Έτσι, και όχι φιλολαϊκές κατ' όνομα κυβερνήσεις, έφερε την περίφημη ηλεκτρονική κάρτα εργασίας. Αυτή η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας αποκάλυψε μερικά εκατομμύρια αδήλωτες ώρες εργασίας. Ναι. Και αυτό οδήγησε
1: έφερε και
2: σε
1: το
2: μερικά εκατομμύρια εισοδήματα στις τσέπες των εργαζομένων.
1: Έφερε και το 13ωρο όμως αυτή
2: το 13ωρο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν θίγει το 8ωρο. Οι συνολικές ώρες που απασχολείται κάποιος την εβδομάδα είναι ίδιες. Εγώ πέρυσι που μιλάμε, πέρυσι, εκεί στο χωριό της Χαλκιδικής που παραθερίζω και πάω σε ένα μικρό σούπερ μάρκετ, ήταν δύο εργαζόμενοι μέσα, εργαζόμενοι, που μου λένε, ρε άνθρωπε, έτσι ακριβώς μου είπανε, γιατί εγώ μπορώ να δουλεύω μέχρι κάποιες ώρες εδώ και μετά δεν μπορώ να συνεχίζω και πρέπει να πάω στο απέναντι μαγαζί να δουλεύω. Τι είναι αυτό που κάνετε και αυτός εδώ που
1: και
2: έχει
1: γιατί το δεν τους απαντήσατε, Υπουργέ, ότι θα αυξήσουμε τα εισοδήματά σας για να μην χρειάζεται να δουλεύετε 13 ώρες. Αλλά το 8ωρο να καλύπτει
2: καθημερινές ανάγκες. Αυτοί δεν διαμαρτυρήθηκαν ότι είχαν χαμηλά εισοδήματα. Οι άνθρωποι είπανε ότι εμείς θέλουμε να δουλεύουμε, ότι ενδεχομένως να δουλεύουν 6 μήνες το χρόνο και να ζουν τους άλλους 6. Ήταν δικό τους θέμα, δεν το ξέρω εγώ. Εργαζόμενοι ήταν αυτοί. Μου είπανε, δώστε μου τη δυνατότητα να δουλεύω συνεχόμενα εδώ, χωρίς να υπερβαίνω το συνολικό αριθμό ωρών την εβδομάδα. Κατά συνέπεια λοιπόν εγώ θα προτιμούσα να γίνεται μια τέτοια συζήτηση για όλα τα θέματα, ακόμα και για αυτά που ονομάζουμε σκάνδαλα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω δει τίποτα. Σκάνδαλα. Είναι άλλο σκάνδαλο και άλλο σκανδαλολογία, αλλά εν πάση περιπτώσει και για ό,τι ονομάζει κάποιο σκάνδαλο, η Βουλή, η δημοσιογραφία, αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, προσφέρεται για να μπορούμε να συζητήσουμε αναλυτικά όλες τις απόψεις μας. Από πώς που αυτό πρέπει να οδηγεί σε δολοφονία.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσουμε.
0: Να, τώρα. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Χθες ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, φωτογράφησε ουσιαστικά τον κύριο Τσίπρα. Είπε: Βασικός μας πολιτικός αντίπαλος, μεταξύ άλλων, επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου, επαναστείνεται ξανά στις Έλληνες, διχάζει κλπ. Συμφωνείτε, δηλαδή θεωρείτε ότι και ο κύριος Τσίπρας έχει ευθύνη για όσα γίνονται?
2: Δείτε λίγο τώρα. Μην πάμε σε γενικεύσεις. Εγώ θεωρώ ότι οι πολιτικές δυνάμεις οι σοβαρές είναι σε θέση να αντιληφθούν, και ελπίζω ότι θα το αντιληφθούν, ότι οι συμπεριφορές οι οποίες οδηγούν σε τέτοιου είδους φαινόμενα βρίσκουν απέναντί τους τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Άρα καλό θα είναι να μην τις υιοθετούν, και ελπίζω ότι δεν τις υιοθετούν. Τώρα, δεν είναι η κυβέρνηση που διαλέγει τον αντίπαλο. Η κυβέρνηση πρέπει να ασχολείται και οφείλει να ασχολείται με τα προβλήματα του κόσμου. Στο κάτω-κάτω έχει εκλεγεί γι' αυτό το λόγο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, το ποιος θα είναι αντίπαλος της κυβέρνησης, αυτό της κάθε φορά κυβέρνησης, αυτό το καθορίζει ο κόσμος. Ο κόσμος, ο οποίος λέει ότι εγώ, ο κόσμος, με μια συγκεκριμένη απόφαση ορίζω αντίπαλο της κυβέρνησης τον κύριο Τάδε, αυτό το κόμμα ή τον οποιοδήποτε. Ο κόσμος τα καθορίζει αυτά. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό το οποίο διαμορφώνεται σε μια πολύ διασπασμένη αντιπολίτευση είναι, σε χαμηλά επίπεδα βέβαια, μια, ας πούμε, πρωτοκαθεδρία του κυρίου Τσίπρα. Σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, μένει να το δει κανένας από το φθινόπωρο, που θα έχουμε, ας πούμε, τις καινούργιες έτσι μετρήσεις μετά από το καλοκαίρι, για να δούμε αν αυτή η θέση, αυτή η τάση παγιώνεται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με ό,τι έχει δημιουργηθεί σε αυτό το λίγο διάστημα που έχει διαρρεύσει, φαίνεται ότι στην πολύ διασπασμένη με χαμηλά ποσοστά αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας παίρνει ένα προβάδισμα. Κάνετε... Αλλά δεν είναι η κυβέρνηση που το αποφασίζει αυτό.
0: Χθες κάνατε μία δήλωση στην ΕΡΤ, νομίζω στον Παπακλημίζω εδώ τον συνάδελφό μας, ότι ο Ρουβίκονας πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως η Χρυσή Αυγή, ως εγκληματική οργάνωση με ενιοποίηση των δικογραφιών. Μας το εξηγείτε λίγο αυτό? Είναι μια προτροπή προς τη δικαιοσύνη να προχωρήσει, είναι
2: προετοιμασία? Κοιτάξτε, δεν θέλει προτροπές. Η δικαιοσύνη, νομίζω, όσο εξελίσσεται αυτή η κατάσταση, θα προχωρήσει στο, πώς να σας πω, σε αυτό που φαίνεται απολύτως αναγκαίο. Δηλαδή να ενοποιηθούν οι δικογραφίες και να γίνουν μετά στη συνέχεια οι αξιολογήσεις σε ποια κατηγορία εγκληματικής δραστηριότητας θα πάνε αυτές τις μορφές, ας πούμε, τις παραβατικές ή τις παράνομες. Κατά συνέπεια, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι αναγκαίο να γίνει, αλλά νομίζω ότι οι συγκαλικές αρχές ήδη κινούνται προς την κατεύθυνση.
0: Ναι, και κάτι ακόμα. Υπάρχει περίπτωση να εξισωθούν, όπως λένε διάφορες πληροφορίες, τα γκαζάκια με τις Μολότοφ, να έχουμε μια τροποποίηση? Και σας ρωτώ γιατί ουσιαστικά είστε ο αρμόδιος υπουργός.
2: Μα να σας πω, δεν χρειάζεται καμία εξίσωση, γιατί είναι εξισωμένα. Τι θα πει γκαζάκια? Τα γκαζάκια είναι εκρηκτικός μηχανισμός. Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί όλοι διώκονται με τον ίδιο τρόπο. Δεν εξισώνεις. Είναι ένας εκρηκτικός μηχανισμός που μπορεί να σκοτώσει. Τώρα το λέμε, ακούει άλλος γκαζάκια και σου λέει τώρα γκαζάκια, γκαζάκια, δεν βαριές. Τι γκαζάκια?
1: Ναι, καλά.
2: Αυτά είναι εκρηκτικοί μηχανισμοί.
1: Μπορεί να στερήσουν τη ζωή ανθρώπου.
2: Ακριβώς, άμα σκάσει μπροστά σου λοιπόν ένα από αυτά που λέμε γκαζάκια, θα σε σκοτώσει.
0: Ναι, δεν ήταν έως τώρα η αντιμετώπιση, θέλω να πω, από τη δικαιοσύνη.
2: Όχι, είναι εκρηκτικοί μηχανισμοί, ήδη αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι. Ήδη αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι. Δηλαδή, η γυναίκα, ας πούμε, που σκοτώθηκε τώρα στη Θεσσαλονίκη, τι θα πούμε, ότι επειδή σκοτώθηκε από γκαζάκι δεν σκοτώθηκε? Σκοτώθηκε. Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα 70 χρονών.
0: Άρα αντιμετωπίζεται, λέτε, νομικά με τον ίδιο τρόπο.
2: Ακριβώς
0: με τον ίδιο τρόπο. Δεν χρειάζεται καμία τροποποίηση.
2: Όχι. Εκρηκτικός μηχανισμός είναι που μπορεί να σκοτώσει ή να τραυματίσει βαριά.
0: Μάλιστα. Τώρα ήθελα, δεν ξέρω αν έχεις κάτι επί της τρομοκρατίας.
1: Ελπίζω να είναι τελευταία φορά που συζητάμε για τέτοια πράγματα. Αλλά,
2: μακάρι.
0: Έγινε μια ολόκληρη συζήτηση, δεν ξέρω, διαψεύτηκε από την κυβέρνηση, ότι θα φαίνεται μια τροπολογία με αφορμή τον κύριο Ντίλιαν, και μου έκανε εντύπωση γιατί διαψεύδεται κατηγορηματικά.
2: Το διαβάζω και εγώ αυτό, και μάλιστα.
0: Και λένε ότι εσείς διαφωνούσατε, μάλιστα.
2: Λοιπόν, είδα και μια είδηση, να αυτή που λέτε τώρα. Ναι. Ότι διαφωνούσε, λέει, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ή ξέρω εγώ ο Α Υπουργός ή ο Β' Υπουργός. Κύριε Σκουρή, κάποιος διαφωνεί ή συμφωνεί με κάτι όταν αυτό υπάρχει? Αν δεν υπάρχει, με τι να συμφωνήσεις ή με τι να διαφωνήσεις? Και εν πάση περιπτώσει, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν είναι ένας υπουργός που διαφωνεί με κάτι. Είναι ο υπουργός ο αρμόδιος να κάνει μια αλλαγή στον ποινικό κώδικα. Επομένως, εγώ τι να κάνω, να συμφωνήσω, να διαφωνήσω με τον εαυτό μου.
1: Πριν υπάρξει, δεν γίνεται μια συζήτηση στο, ασφαλώς, ναι, στο εσωτερικό.
2: Ασφαλώς ναι, αλλά γι' αυτό λέω ότι εκφράζει κάποιος μια συμφωνία ή μια διαφωνία σε κάτι που υπάρχει.
0: Αυτό δεν υπήρχε
2: αν
0: καν.
2: Δεν υπάρχει, με τι να συμφωνήσει.
1: Δεν έχετε συζητήσει καν, δηλαδή, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν εισηγήσεις από συγκεκριμένα πρόσωπα να υπάρξει μια ρύθμιση.
2: Εγώ λοιπόν ως αρμόδιος υπουργός σας δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν είμαι γνώστης καμιάς τέτοιας συζήτησης.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, ίσως και πιο δύσκολη με την έννοια και τη συναισθηματική και όχι.
2: Μ' αρέσουν τα δύσκολα.
0: Και το ξέρω. Όσοι συναντεύξεις κάνω με τον κύριο Φλωρίδη, πάντα είναι παιδιόθεν.
1: Έχουν λοιπόν, ενδιαφέρον.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω για το πρώην κόμμα σας. Πώς το βλέπετε, γι' αυτό λέω είναι συναισθηματικά, είπα.
2: Δείτε λίγο. Σωστά το βάζετε συναισθηματικά. Εγώ δεν θα ήθελα, πιστέψτε με, λόγω της ιστορίας ενός κόμματος, το οποίο συμμετείχα επί δεκαετίες και το οποίο κυβέρνησε τη χώρα με τα θετικά του, με τα αρνητικά του, να έχει την κατάληξη που δείχνει ότι έχει σήμερα. Δηλαδή, ας πούμε, να περιθωριοποιείται όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις. Δυστυχώς δεν επέλεξε, ας πούμε, να σεβαστεί την κυβερνητική του ιστορία και την κυβερνητική του προοπτική και να πολιτευτεί ως ένα κόμμα το οποίο πράγματι θα ήθελε να αποτελέσει έναν εναλλακτικό πόλο. Δεν πολιτεύτηκε.
1: Τι σημαίνει να πολιτευτεί ως ένα κόμμα που πρέπει να αποτελέσει ένα εναλλακτικό πόλο?
2: Το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει είναι να μην συνταχθεί με ακραίες απόψεις και με ακραίες δυνάμεις και με ακραίες αντιλήψεις. Όπως... Και να υπογράφει, ας πούμε, μαζί με την Κωνσταντοπούλου, πώς να σας πω, προτάσεις μορφής κατά της κυβέρνησης επάνω βασισμένες στη συνωμοσία των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών και δεν συμμαζεύεται.
1: Υπουργέ, το να κάνεις μια πρόταση μορφής και να μαζεύεις και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης για να καταφέρεις να την καταθέσεις. Δεν σημαίνει ότι συντάσσεσαι με όλα τα κόμματα.
2: Όχι, έχει σημασία για ποιο λόγο την κάνεις. Δηλαδή, μπορείς, όταν κάνεις πρόταση μορφής, συντασσόμενος πίσω από την Κωνσταντοπούλου και διάφορους άλλους ακραίους, τον Βελόπουλο ας πούμε, πάνω στο ζήτημα της συνωμοσίας που εκτελήχθηκε με αφορμή την εθνική τραγωδία, τότε προφανώς είναι αυτοί που έχουν το προβάδισμα. Δηλαδή εσύ ταυτίζεσαι με αντιλήψεις και απόψεις οι οποίες είναι ακραίες, οι οποίες δεν ταιριάζουν στη φυσιογνωμία ενός κόμματος που κυβέρνησε ή ενός κόμματος που θα ήθελε να είναι ο εναλλακτικός πόλος εξουσίας. Δεν είναι ότι κάνεις μια πρόταση
0: δεν θυμάμαι ότι έγινε τέτοια πρόταση. Εγώ απλώς εγώ δεν θυμάμαι ότι έγινε τέτοια πρόταση. Αλήθεια, αλλά μπορεί να μου διαφεύγει. Δεν είναι.
2: Όχι, είναι ακριβώς αυτή που
0: έγινε.
1: Επιμένετε πάντως να την χαρακτηρίζετε συνωμοσία, ενώ ακόμα είναι σε εξέλιξη η δίκη.
2: Όχι, μισό. Συνωμοσία. Ήταν όλο αυτό το οποίο εκτελήχθηκε, ότι εκεί δηλαδή στην αμαξοστοιχεία την εμπορική μεταφέρονταν παράνομο φορτίο, το οποίο συγκάλυπτε η κυβέρνηση, και από αυτό το φορτίο που εξεράγει κάηκαν παιδιά. Αυτή ήταν η συνωμοσία που στήθηκε.
1: Ναι.
2: Και μετά εξαφανίστηκαν βαγόνια και δεν
1: συμμαζεύεται. Θα συζητήσουμε το θέμα των τεμπών τώρα, αλλά ναι, είναι μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη ολόκληρο.
2: Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι σε εξέλιξη, αυτό έχει τελειώσει.
1: Ναι.
2: Αυτό το θέμα έχει τελειώσει. Και έχει τελειώσει με τις υπογραφές των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου απέναντι σε κομπογιανίτες που παρήσαν να τους πραγματοποιήσουν.
1: Δεν θέλω να την ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα, γιατί θα χρειαστούμε δύο ώρες για να συζητήσουμε.
0: Να ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, κύριε Υπουργέ. Αυτό το αποδίδεται στην ηγεσία του Πασόκ. Μας είπε πρόσφατα εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι δεν ήταν ο Γιωρουλάνος ή κυρίως η Διαμαντοπούλου. Μπορεί τα πράγματα να ήταν αλλιώς στο Πασόκ. Το είναι θέμα ηγεσίας. Όχι, δεν λέω να παρεμβαίνετε σε εσωτερικά. Λέω να εκτιμάτε ότι είναι θέμα ηγεσίας αυτή γραμμή. Ή εκεί πάει πια το Πασόκ ούτως ή άλλως.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ να μιλήσω υποθετικά αν ήταν ο ένας ή ο άλλος. Εγώ ασκώ την κριτική στην υπάρχουσα ηγεσία. Διότι αυτός που ηγείται σε κάθε κόμμα, αυτός έχει και την ευθύνη. Δεν την έχουν οι άλλοι που θα μπορούσαν να είναι ή ενδεχομένως να μην είναι. Λοιπόν, είναι σαφές λοιπόν ότι η εξέλιξη αυτή του Πασόκ τα τελευταία χρόνια αφορά αποκλειστικά την ηγεσία του. Δικές της επιλογές ήταν. Η ταύτιση με έναν ακραίο εχθροπαθή λόγο είναι απόφαση της ηγεσίας. Την ώρα δηλαδή που έπρεπε το Πασόκ να είναι στραμμένο επάνω στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που έχει η ελληνική κοινωνία και εκεί να καταθέτει τη δική του άποψη, η οποία αν διαφοροποιούνταν από την κυβερνητική θα μπορούσε να έχει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Δεν το έκανε αυτό.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να ρωτήσω κάτι πράγμα πριν χαιρετήσουμε. Πόσο καιρό χρειάζεται, πόσες μέρες χρειάζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να πάει σε εκλογές?
2: Δεν κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Κάνει διαδικασία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
2: Όχι, όμως. Όχι, το Υπουργείο Στερκών είναι οι εκλογές.
1: Και ναι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης
2: αλλά
1: δεν
2: κατά το Σύνταγμα,
1: είναι...
2: κατά το Σύνταγμα, ναι. Ο εκλογικός, δηλαδή πώς να σου πω, ο χρόνος από την προκήρυξη μέχρι τη διενέργεια των εκλογών είναι περίπου 4 εβδομάδες, δηλαδή 3 ναι. με 4 εβδομάδες. Αυτό είναι από το Σύνταγμα, αλλά δεν είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης που κάνει εκλογές.
1: Δεν είναι το Υπουργείο Στερκών. Οι δικαστικοί όλοι αυτοί δεν έχουν, δεν ελέγχετε εσείς, δεν μετέχετε.
2: Όχι,
1: καθόλου.
2: Όχι, ο Άριος Πάγος στέλνει από τους πίνακες των δικηγορικών συλλόγων όλης της χώρας, από τους δικαστές και τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους καταλόγους.
1: Πήγα να βγάλω είδηση δια της ατόμου από εκεί, αλλά δεν τα κατάφερα.
0: Δεν
1: τα
2: εντάξει, είμαι παλιός κι εγώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Ένα μήνυμα από τον Μάρκο καταρχήν, δεν θα το σχολιάσω, όπως το αναφέρω. Καλημέρα κύριε Σκουρίστα, αντικειμενικός δημοσιογράφος, συγχαρητήρια. Ειρωνικά το λέει, πρωτότυπη ερώτηση. Ρωτάτε τον Φλωρίδη πώς βλέπει το Πασόκ. Πάντως κάθε φορά που τον έχετε εκεί, ρωτάτε για τον Ανδρουλάκη.
3: Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνει σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food και να χαλαρώσει. Βασικά. Ψέματα υπάρχει. Το να παραγγείλεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκτόσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κτλ. Ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Και επίσης σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote, Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Αλέξανδρο Κλώσσα που ήταν μαζί
0: μας. Πώς πέρασε έτσι η ώρα.
1: Ναι, μας...
0: Νερό. Νερό πέρασε.
1: Και με αφήνει μόνο σαν το λεμόνι.
0: Πάμε. Πάμε να σ' ακούσω απ' έξω.

0: Παραπολιτικά 90,1 χωρίς τον Σωτήρη Ξενάκη για σήμερα εκτάκτως. Θα είναι ξανά μαζί μας αύριο και μαζί σας αύριο. Θα εκπέμψουμε από την πλατεία Συντάγματος, όπως σας είπαμε πριν, στην θαυμάσια εκδήλωση η οποία γίνεται. Και να πούμε ότι υπό το πρίσμα της δολοφονίας της Αφροδίτης Νέστορα, σήμερα το απόγευμα στις 7 η ΟΝΕΔ έχει απευθύνει κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να πολιτεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η Αφροδίτη Νέστορα. Η απόφαση έχει ληφθεί προφανώς σε συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα δώσει το παρόν στην συγκέντρωση. Τυπώνονται μπλουζάκια με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», που από χθες είναι ένα κυρίαρχο έτσι σύνθημα στα social media πολλών στελεχών και φίλων της Νέας Δημοκρατίας, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα σχηματιστεί μια ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το Ιπποκράτειο, και γίνεται μεγάλη κινητοποίηση μεταξύ των γαλάζιων στελεχών και μελών στη Βόρεια Ελλάδα. Μεγάλη συζήτηση από τη δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που έριξε ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα για το θέμα αυτό, υπήρχε αντίδραση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θα έχουμε στο τέλος της δεύτερης ώρας τον τομεάρχη προστασίας του πολίτη, συγγνώμη, της Ελλάς, τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμι, να συζητήσουμε γι' αυτό. Από τις ειδήσεις της ημέρας, από τα γεγονότα της ημέρας, η συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει το απόγευμα στις 6, παρουσία διαπιστευμένων εκπροσώπων του τύπου, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, θα δώσει στην δημοσιότητα πολλές λεπτομέρειες, μπορεί να υπάρχουν και εικόνες για το πώς θα είναι το νέο Καραϊσκάκι, και προφανώς θα βγάλει και ειδήσεις για το ποδοσφαιρικό τμήμα, τις μεταγραφές και όλα όσα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Μία δήλωση του Παύλου Γερουλάνου με ενδιαφέρον. Να πω ότι χθες ο Παύλος Γερουλάνος και ο κύριος Κώστα Τσουκαλάς παρουσίασαν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ακούσατε και θα ακούσετε και στο κεντρικό μαγαζίνο για αυτά.
1: Η δουλειά που έχουμε μπροστά μας και το καλοκαίρι είναι να κάνουμε και σοβαρή αντιπολίτευση, όπως για παράδειγμα αυτό που θα κάνουμε την Παρασκευή με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και την ίδια ώρα να βγούμε χωριό-χωριό, σπίτι-σπίτι, να πείσουμε για το πρόγραμμα.
2: Αυτό είναι σεβαστό. Εγώ σας λωτώ όμως ευθέως, αν το Σεπτέμβριο γυρίσετε και είστε Κρήτη, θα είναι μια κακή κατάσταση για το ΠΑΣΟΚ.
1: Κάθε πράγμα από εκεί και πέρα θα το κρίνουμε την εποχή που θα το δούμε. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δουλειά μπροστά μας και αυτή οφείλουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα είναι σενάρια τα οποία ο καθένας θα έχει τις απόψεις του εκείνη την εποχή και προφανώς θα πάει στα όργανα.
0: Προφανώς θα πάει στα όργανα να το συζητήσει, λέει ο κύριος Γερουλάνος, και έχει ενδιαφέρον να σας πω ότι απόψε θα έχουμε νέα δημοσκόπηση, είναι μέτρο ανάλυσης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, που φέρνει ακριβώς τη διαφορά δεύτερου και τρίτου κόμματος να μεγαλώνουν, λένε οι πληροφορίες. Προφανώς γι' αυτό γίνεται η συζήτηση στη Χαρελάου Τρικούπη και υπάρχουν προβληματισμοί. Τους ακούσαμε από τον εξαιρετικό Χρήστο Κακλαμάνη, γιο του πρώην Προέδρου της Βουλής, ο οποίος έλεγε ότι ο στόχος αυτός που λέμε, μήπως τον αναθεωρήσουμε πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Όταν είσαι τρίτος στη δημοσκοπήση, έχω πει πολλές φορές ότι αυτό μπορεί να επιστρέψει μπούμεραγκ και στενοχωρούσε ψηφοφόρους σαν τον ακροατή μας που μας έστειλε μήνυμα πριν. Του στενοχωρούσε, αλλά έτσι ήταν. Δεν μπορούμε να μιλάμε τα πράγματα. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Λέει, μήπως αυτό πρέπει να αναθεωρηθεί. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι με σειρά πρωτοβουλειών, μεταξύ των οποίων και αυτή για το Ταμείο Ανάκαμψης, που παρουσίασε χθες ο κύριος Γερουλάνος, παρουσία του κυρίου Τσουκαλά, θα βοηθήσει πολύ ώστε μέχρι το Σεπτέμβριο να αντιστραφεί το κλίμα και να μπει σε άλλη κατάσταση. Όλα αυτά είναι να φανούν. Το ΣΥΡΙΖΑ νομίζω θέμα ημερών σήμερα, αύριο, αύριο ας πούμε, η παραίτηση του πρώην εκπροσώπου τύπου του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ, η αποχώρησή του με μια επιστολή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λένε οι πληροφορίες, και προφανώς οδεύει προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συνέφαγαν με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, τους αναζητήσαμε και τους τρεις να τους έχουμε στο ραδιόφωνο σήμερα. Ευγενικά δεν θέλησαν, μας είπαν ότι δεν είναι κακό πράγμα να συντρώγουν οι πολιτικοί μεταξύ μας. Φαντάζομαι δεν θα έχουν την ίδια άποψη και στο Μέγαρο Μαξίμου.

είναι αυτοί οι τρεις βουλευτές, γνωστό στέκι του Παγκρατίου, συνέφαγαν με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο Χαράλαμπος Αθανασίου, πρώην υπουργός, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης και ο Γιώργος Καρασμάνης. Λοιπόν, με λίγη μουσική πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: XFM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομό Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
3: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω Νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πατρίδα.

0: Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
2: Σφάλμα του καπετάνιου. Δεν έλυσε το παλαμάρι. Τέλος.

0: Καλή σας ημέρα, παραπολιτικά 90,1, Σκουρίς Βασίλης στο μικρόφωνο, χωρίς τον Σωτήρη Ξενάκη για σήμερα. Θα είναι μαζί μας πάλι αύριο, είπαμε η εκπομπή θα, και σας είπαμε και το λόγο θα εκπέμψει από την πλατεία Συντάγματος και αμέσως μετά η Νίκη Λιμπεράκη επίσης αύριο από την πλατεία Συντάγματος. Και τα κακά κορίτσια επίσης. Δημήτρης Κύρκος μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, αλλαγή βάρδιας στο στούντιο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξακολουθούμε να περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας και βεβαίως η Ελένη Τάγκα θα είναι εκεί να τα καταγράψει και να μας τα στείλει όπως και τα γραπτά μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πολύ για όσα έχουν έρθει ως τώρα. Να δω άλλο ένα μήνυμα, να το διαβάσω βεβαίως χωρίς κανένα σχόλιο και αυτό για να καταλάβετε πως ορισμένα πράγματα γίνονται αντιπαράθεσης, διχάζουν. Να χαίρεσαι τα αριστερά σου καθήκια, κύριε αριστερέ, κύριε Σκούρη, τέτοιοι είστε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακάτω, ξεπερνώντας όλα αυτά, ξεπερνώντας οτιδήποτε τροφοδοτεί κακά πράγματα. Και διαβάζουμε ένα θέμα το οποίο πρέπει να το θίξουμε, καταλληλότερος γι' αυτό είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο συνάδελφός μας, με την κυρία Καριστιανού. Είδαμε χθες, είδαμε και δηλώσεις της ίδιας στην Ζούγκλα. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Πρόκειται για την εταιρεία λοιπόν Whereabout Travel, την οποία έχει η κυρία Καριστιανού με έναν στενό συνεργατή, τον κύριο Μωυσίδη. Πρόκειται για την εταιρεία δηλαδή που είχε αναλυθεί και πριν από την ανακοίνωση του κόμματος της Ελπίδας. Τα πρώτα δημοσιεύματα της 19ης Μαΐου 2026, τώρα δηλαδή, έλεγαν ότι αυτή η εταιρεία έχει δημιουργηθεί 13 Σεπτεμβρίου 2022, πριν το ατύχημα, με τον κύριο Μωυσίδη και την κυρία Καριστιανού να καταβάλουν έκαστος 150.000 ευρώ. Η εταιρεία αυτή το 2022 είχε έδρα στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα όμως με τις αποκαλύψεις του Μάκη Θεσσαλονίκη στη Ζούγκλα, η εταιρεία αυτή πλέον έχει έδρα το Μοσκάτο και είναι εταιρεία κεφαλουχική η οποία κάνει πληστηριασμούς, δηλαδή τα γνωστά κοράκια. Και μάλιστα παρουσιάζεται η περίληψη κατακληρωτικής έκθεσης ενός ακινήτου επί της οδού Ιουλιανού. Έδωσε και το της Αθήνας και Μιχαήλ Βόλα στο πέμπτο όροφο, το οποίο η εταιρεία αυτή φαίνεται μέσα από εξαναγκαστικό πληστηριασμό να έχει αγοράσει εντός ευθέλου τμήματος 30.457 ευρώ. Τώρα, το ενδιαφέρον είναι ότι η εταιρεία αυτή έχει εξάρτηση στη διαχείριση ακινήτων από μια άλλη εταιρεία, την Dovalue, η οποία μας έχει απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν και έχει έδρα στην Ιρλανδία, και φαίνεται εδώ ότι υπάρχει ένα πλέγμα fund εταιριών που διαχειρίζεται κόκκινα δάνεια τραπεζών και παίρνουν, αγοράζουν σπίτια αντί και επαγγελματικούς χώρους στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλονίκη, ειδικά αυτή η εταιρεία, η Whereabouts, στην οποία συμμετέχει η κυρία Καριστιανού, εντός πολύ ευθελή ποσά. Φανταστείτε ότι αυτό το διαμέρισμα το οποίο λέει στην οδό, στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Ιουλιανού με τη Μιχαήλ Βόδα, έχει αξία περίπου στις 80-90.000 ευρώ αντικειμενική, γιατί το έχουν αγοράσει με 30.000 ευρώ. Η ίδια βέβαια η κυρία Καριστιανού, η οποία θυμίζω ότι στο επάγγελμα είναι και δίατρος, δηλώνει ότι δεν τα θυμάται όλα αυτά, όμως σήμερα αυτές οι αποκαλύψεις για το τι έχει συμβεί με την Whereabout και το τι είδους επενδύσεις και αγορές κάνουν, δείχνουν ότι η εταιρεία αυτή είχε πολύ μεγάλες αγοραπολισίες, γιατί υπάρχουν και άλλα συμβόλαια εννοείται, έχει μεγάλες αγοραπολισίες, ακόμα και μετά, αμέσως μετά, δηλαδή 4 και 5 και 6 μήνες μετά το δυστύχημα του Φεβρουαρίου του 2023.
0: Όπως διαβάζω, Δημήτρη, ότι φέρεται να δήλωσε στην Ζούγκλα, δήλωσε στην Ζούγκλα, εκεί είναι η δήλωση, ασχολείται με τα ακίνητα ο σύντροφός της Μωυσιάδης, δεν αρνείται ότι είναι μέτοχος της εταιρείας ούτε διαχειρίστρια,
1: ναι,
0: έτσι, και λέει ότι την διαχείριση την είχε γιατί ο σύντροφός της ήταν κάτοικος εξωτερικού και δεν ήθελε να πληρώνει φόρο στην Ελλάδα. Και είχε ενδιαφέρον όλα αυτά και βάζει και ένα θέμα ότι οι συνεργάτες την κάρφωσαν. Κάποιοι ότι την εκβίασαν με αυτό, ή θα το δώσω στη δημοσιότητα ή θα εξελιχθούν. Αν καλά καταλαβαίνω, όπως διάβασα, το διαβάζω τώρα διαγωνίως τη δήλωσή της.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτά που λέει η κυρία Γαριστιανό, ότι την έχουν εκβιάσει, αυτά θέματα ήταν γνωστά στη Θεσσαλονίκη, γιατί όταν πήγα εγώ στη Θεσσαλονίκη και παρουσίασα το κόμμα της, εκεί υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι ασχολούνται με τις επενδύσεις και με τέτοιου είδους εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων, και μάλιστα είχαν εκφράσει την εκπλήξή τους όταν σε ένα από τα 20 σημεία της υπηρετικής διαχείρισης της κυρίας Καριστιανού παρουσιάστηκε το αίτημα για κατάργηση των φάντων και απόδοση των κατοικιών στους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή είναι μέρος της υπηρετικής διαχείρισης, το οποίο εκείνη και ακόμα και εκείνο το βράδυ στο Ολύμπιο σχολιαζόταν πικρά, ηρωνικά και καυστικά. Mm-hmm. Είναι οι μέτοχοι αυτής της εταιρείας, που λέει η κυρία Καριστιανού, λέει στην ανακοίνωσή της ότι δεν έχει σχέση.
0: Όμως στην πέρα, δήλωσή της, δεν είναι ανακοίνωση, είναι δήλωση.
1: Όμως εδώ πέρα προκύπτει από τα γεμή και από τις φορολογικές αρχές ότι αυτά έχει βάλει η ίδια 150.000 ευρώ. Ο κ. Μωυσιάδης είναι σύντροφος, δεν έχουν συζυγική ή άλλη οικογενειακή σχέση, έχουν συντροφική σχέση από ό,τι μας έλεγαν. Και αυτό το δημοσίευμα, θέλω να πω, έχετε συνέχεια σε αυτό και το δημοσίευμα του 19 Μαΐου, που αναφέρονται αναδιεξοδικά στους συνεργάτες της κ. Καριστιανού, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν σχέση με το πρώην Ανατολικό μπλοκ, με χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ και με τη Ρωσία, και μάλιστα δεν είχε σχοληθεί καθόλου. Δύο εξ αυτών των συνεργαστών, μάλλον ένας εξ αυτών των συνεργατών φαίνεται να έχει παραιτηθεί αυτή την περίοδο, πέραν των κυρίων Κοκοτσάκη και του αντιπαράχοντη κ. Παγγελίου, ενώ ένας ακόμα φαίνεται να έχει μια άλλη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, αντίστοιχη με τη War About που έχει η κυρία Καριστιανού με τον κύριο Μωυσίδη, η οποία επίσης εξαρτάται από την Do Value, την μητρική που δίνει έτσι, αυτά τα ακίνητα σε αναγκαστικούς μπέζα, αυτά τα ακίνητα σε αναγκαστικούς πληθυριασμούς, και αναθέτει τη διαχείριση σε μικρότερες εταιρείες όπως είναι της κυρίας Καριστιανού και του κύριου Μωυσίδη Βασίλη.
0: Θα σας ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Γεια χαρά.
0: Δημήτρης Γιανακόπουλος. Πληροφορίες από την Κατεχάκη που δημοσιεύουν τα παραπολιτικά στο site, μπήκε το τώρα παραπολιτικά.gr, επιμένουν ότι θα έχουμε γρήγορα εξελίξεις στο θέμα αυτών με τα καζάκια στη Θεσσαλονίκη.

για το φίλο που μας στέλνει μήνυμα, είναι θέμα πολιτικού πολιτισμού να συντρώγει ένας αρχηγός, ένας πρώην πρωθυπουργός που υπόρχεται να ιδρύσει κόμμα με το κόμμα το οποίο τον έχει διαγράψει, με βουλευτές από το κόμμα που τον έχει διαγράψει. Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά νομίζω ότι το πολιτικό βάρος είναι που έχει σημασία. Τρεις βουλευτές λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας συνέφαγαν με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά χθες, γνωστό στέκι εδώ στο Παγκράτη, στέκι και νεοδημοκρατικό, τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου, τον Θεόφιλο Λεονταρίτη και τον Γιώργο Καρασμάνη. Ο κύριος Σαμαράς μαζί χθες. Και ήταν και στέκι που θα τους βλέπαμε, ρε παιδί μου, δηλαδή θα διέρεε η είδηση. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στη διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη στο Μέγκα, στο Βήμα, στα Νέα, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, τι νεότερες ειδήσεις υπάρχουν.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσο είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
0: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
8: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Παραπολιτικά λοιπόν 90,1. Βασίλης Σκουρής μόνο σήμερα στα μικρόφωνα. Εκτάκτος ο κύριος Ξενάκης δεν είναι σήμερα μαζί μας. Θα τον έχουμε μαζί αύριο. Και χαρά για μας στην τηλεφωνική μας γραμμή ο άνθρωπος που τα ξέρει όλα, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, Μέγκα, Νέα, Βήμα. Βασίλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, παντογνώστης.
0: Θέλω να πω μια, όταν ήμουν διευθυντής στο News 24/7, σταθμός που δεν υπάρχει σήμερα, είχα ένα πρόβλημα. Όλες τις ειδήσεις είχε ο Βασίλης. Εμείς είχαμε ελάχιστες. Και λέω στην υπουργό που ήταν τότε προστασίας του πολίτη, λέω: συγγνώμη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και μου απαντάει: τους μισές ειδήσεις και εγώ τις μαθαίνω από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. λοιπόν, για πάμε. Τι είναι, έγινε στη Θεσσαλονίκη, πόσο κοντά είμαστε, τι συνέβη?
1: Είναι ένα τραγικό περιστατικό, δεν ξέρω πόσο κοντά είναι ακριβώς η αστυνομία. Πάντως διευκολύνει το γεγονός ότι οι δράστες προχώρησαν σε μια επίθεση, σε μια τριπλή επίθεση, εμπριστική όμως επίθεση, η οποία αυτές οι επιθέσεις συνήθως δεν έχουν κάποια τεράστια υπεροργάνωση. Συνήθως αποδεικνύεται από το παρελθόν, έχει αναδειχθεί από το παρελθόν ότι τέτοιους ενέργειες, ενέργειες δηλαδή με κάποιους εμπρισμούς σπιτιών ή σε εταιρείες ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να είναι και δοκιμαστικά σχήματα εν ώψη δημιουργίας ένοπλων οργανώσεων που τοποθετούν βόμβες και δοκιμάζονται κάποιοι νεαροί στρατολογημένοι από κάποιους συγκεκριμένους χώρους να βάζουν αυτούς τις εμπριστικές αρχικά εμπριστικούς μηχανισμούς στα γκατζάκια και μετά να περάνε στις βόμβες. Αυτό ακριβώς λοιπόν διευκολύνει την αστυνομία. Θεωρούν ότι δεν θα έχουν κάνει λάθη οι δράστες, ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία ήδη για αυτούς τους 2-3 οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις διαδοχικές επιθέσεις, είχαν ένα σχεδιασμό για να βρεθούν Βασίλη και το ποια είναι τα σπίτια, οι διευθύνσεις των σπιτιών των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, να γίνουν αυτές οι ενέργειες. Στις δύο ουσιαστικά δεν υπήρξαν ζημιές, διότι τις τοποθέτησαν σε σημείο χωρίς εφεκτά υλικά, τις άλλες πήγαν και τις έβαλαν στην πιλωτή σε αυτό το σημείο που ήταν και τα αυτοκίνητα, υπήρχαν και εφεκτά μονωτικά υλικά. Και έγινε αυτό που έγινε. Φυσικά είχαμε πολλές εμπριστικές επιθέσεις που παρολίγο να εγκλωβιστούν άνθρωποι, να καούν άνθρωποι στο παρελθόν και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές περιπτώσεις. Τώρα όμως έγινε το κακό.
0: Τώρα η αστυνομία φαίνεται να ψάχνει στο χώρο των πρώην καταλήψεων.
1: Ακριβώς. Ψάχνει σε αυτό το χώρο. Αυτές είναι οι βασικές υπόνοιες Βασίλη των αστυνομικών, στις πρώην καταλήψεις, σε έναν χώρο αναρχικό που έχει τουλάχιστον 100-120 υπερδραστήρια άτομα και 10-20 αντιξουσιαστές, οι οποίοι θεωρείται ότι έχουν ηγετικό ρόλο.
0: Αλλά αυτό τα συνδέει και με οπαδική βία, Βασίλη, από ό,τι κατάλαβα από τις πηγές των προστασίας του πολίτη.
1: Ναι, υπάρχει και η περίπτωση να συμμετέχουν σε περιστατικά οπαδικής βίας. Είναι αυτά τα πράγματα απροσδιορίστια τα όρια των μεν και των δε. Έχει αποδειχθεί στο παρελθόν. Έχουμε δράσει και ακροδεξιών οργανώσεων. Το θυμίζω αυτό και πρόσφατες καταδίκες στη Θεσσαλονίκη και με συγκρούσεις με αντιξουσιαστές, με διάφορες εμπριστικές επιθέσεις και από εκείνη την πλευρά.
0: Καταδίκες που θεωρήθηκαν ήπιες από μερίδα.
1: Ασφαλώς. Γιατί είχαμε σειρά επικίνδυνων επιθέσεων και από εκείνη την πλευρά βεβαίως και πολλά ακροδεξιά στοιχεία. Τώρα λοιπόν γίνεται αυτή η έρευνα κάμερα-κάμερα προκειμένου να δούμε πού προέρχεται, να συγκεντρωθούν πληροφορίες. Εκτιμώ ότι η αστυνομία έχει σχετικό υλικό, ότι επειδή θα πέσει όλος ο κόσμος στο πάνω η αντιτρομοκρατική και ήδη με τα DNA, με τις κάμερες, με τις άρσεις απορρίτου θα βρεθεί κάποιο στοιχείο. Επαναλαμβάνω ότι στις προηγούμενες επιθέσεις δεν έχει βρεθεί, που γίνονται εμπριστικές, εξιχνιάζονται γενικά, γιατί η αστυνομία το βαθμό που είναι μόνο καταστροφική επίθεση από έναν εμπρισμό δίνει σχετική σημασία, αλλά πολλές από αυτές εξημιάζονται. Να πούμε ότι έχουν βρεθεί περιπτώσεις που οι δράστες σε εμπριστικές επιθέσεις πηγαίνουν και με τα μηχανάκια τους. Έτσι, πηγαίνουν με προσωπικές τους μηχανές και βοηθούν ακριβώς λόγω της μικρής οργάνωσης και των κάποιων μέτρων ασφαλείας, βοηθούν την εξιχνίαση. Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά και στη Θεσσαλονίκη που έχουμε μέλη ενόπλων οργανώσεων να δραστηριοποιούνται εκεί. Είχαμε αυτή την ιστορία, αν θυμάσαι Βασίλη, με τις βόμβες που ήταν στο δικαστικό μεγάλο της Θεσσαλονίκης, τα θέματα βόμβες που δεν έσκασαν, με την έκρηξη της βόμβας στην τράπεζα της Θεσσαλονίκης.
0: Γενικότερα στην Θεσσαλονίκη φαίνεται να υπάρχει μια περισσότερη αναταραχή από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας σε αυτό το τομέα.
1: Ναι, βέβαια, και υπάρχουν και συγκρούσεις με την αστυνομία πιο συχνές, από τις καταλήψεις, από το ΑΠΘΙΤΑ, για διαφόρους λόγους, και ακριβώς λοιπόν θεωρούν ότι μέσα από αυτές τις διεργασίες έχει υπάρξει χθεσινή επίθεση, η οποία πήρε αυτή την τραγική δραματική διάσταση. Αλλά επαναλαμβάνω ότι σε πολλές εμπριστικές επιθέσεις, όταν επαναλαμβάνεται και βάζει φωτιά κάπου, και, υπάρχει κίνδυνος και έχει υπάρξει κίνδυνος, είναι μεγάλη λίστα αυτών των περιπτώσεων και την τελευταία πενταετία, όπου έχουν κινδυνεύσει άνθρωποι από αυτές τις επιθέσεις. Παίρνει φωτιά, υπολογίζει ότι η φωτιά θα έχει συγκεκριμένα όρια, παίρνουν φωτιά τα αυτοκίνητα, ανεμπαίνουν στους πρώτους ορόφους, βάζουν φωτιά σε γραφεία, εγκλωβίζονται υπάλληλοι. Έχουν σωθεί την τελευταία στιγμή. Τώρα, επειδή ήταν και βράδυ και επικράτησε πανικός το ξημέρωμα με την αύξηση της πυροσβεστικής κτλ., έγινε αυτό που έγινε, το κακό, το δραματικό, και βεβαίως είναι σε γενική επιφυλακή ελληνική αστυνομία.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη.
0: Βασίλης Λαμπρόπουλος, Μέγκα Βήμα Νέα.

σήμερα οι συναντήσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη με τον κύριο Δένδια και τον κύριο Γεραπετρίτη. Νεότερα θα μάθετε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στο μαγκαζίνο με την Έλλη Πανάγου.

Ο Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, πλέγει ξανά το εγκόμιο της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι εξαιρετική σημαντική για το ΝΑΤΟ, δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο Ανατολού λίγες μέρες πριν την επικείμενη σύνοδο στην Άγκυρα, τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Και επαναλαμβάνουμε ότι εκεί θα έχει ενδιαφέρον τι θα συμβεί και σε ποια ισορροπία θα υπάρχει, αν υπάρχει, μεταξύ το πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουάσιγκτον, μεταξύ του κ. Τραμπ και της Ευρώπης, με ηγέτες όπως ο κ. Μακρόν, κύριος Γερμανός καγκελάριος κλπ. Είναι πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό είναι ίσως η πιο κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην ιστορία της συμμαχίας. Δεν φαίνεται να έρχεται στην Ελλάδα ο Ντόναλντ Τραμπ. Πιθανόν να έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών ή ο Υπουργός Άμυνας για ορισμένες ώρες, με συγχωρείτε, καθοδόν προς την Τουρκία, λίγο πριν πάει στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής. Στην Τουρκία θα είναι και ο κύριος Ζελένσκι και θα έχει ενδιαφέρον οι αποφάσεις που θα ληφθούν από το ΝΑΤΟ για το πώς θα ενισχυθεί η Ουκρανία.

απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Πολλές δημοσιότητες λέγεται ότι θα δοθούν, πολλές λεπτομέρειες με συγχωρείτε, θα δοθούν στη δημοσιότητα για το νέο Καραϊσκάκη, το σχέδιο που υπάρχει για τον, από τον Ολυμπιακό, από την ΠΑΕ για το νέο γήπεδο. Προφανώς θα βγουν και ειδήσεις για τις μεταγραφές και για άλλα καυτά θέματα του ποδοσφαίρου.

0: χωρίς τον Σωτήρη Ξενάκη σήμερα, θα είναι ξανά μαζί μας αύριο.
1: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.
0: Ο πρόεδρος των Βρακοφόρων ήταν ευχές για την νέα χρονιά.

Ανάπτυξη 1,9 βλέπει για τη νέα χρονιά το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Επίμονος όμως ο πληθωρισμός. Είναι οριακά χαμηλότερη από την προηγούμενη πρόβλεψη, οριακά χαμηλότερα, στο 1,9 από 2% το θέμα της ανάπτυξης. Και γενικώς φαίνεται στο Μαξίμου να υπάρχει μια έτσι αισιοδοξία ότι θα μείνουν οι τιμές όντως παγωμένες το καλοκαίρι. Παρά τη μείωση της τιμής των καυσίμων. Μόνο παγωμένες.

Λοιπόν, χωρίς τον Σωτήρη Ξενάκη σήμερα, και είναι εντυπωσιακά ορισμένα πράγματα όπως τα βλέπεις. Για παράδειγμα, ένα πραγματικά πολλά χρήματα εξασφάλισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τον Ντόναλντ Τραμπ, στον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του. 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τις οικογενειακές επιχειρήσεις κρυπτονομίσματος των Τραμπ. Δεν είναι και λίγα, ε. Και να δούμε στην πορεία ποιοι και πώς κέρδισαν από τον πόλεμο στον Περσικό.

0: νέες δηλώσεις από τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μυρονάκη, εναντίον του Αλέξη Τσίπρα για το θέμα της Θεσσαλονίκης. Όπως είπε στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του Αντένα, καλημέρα Ελλάδα, δεν πρόκειται για μεμονωμένες δηλώσεις, αλλά μια αλληλοχία γεγονότων, δηλώσεων και νομοθετικών επιλογών, η οποία, όπως είπε, αποδεικνύει διαχρονική πολιτική στάση του κυρίου Τσίπρα απέναντι στα φαινόμενα αυτά. Δεν έρχομαι να πω επειδή μια φορά την τελευταία δεκαετία κάποιος έκανε μια δήλωση. Υπάρχει μια αλληλοχία γεγονότων, δηλώσεων και ψήφισης ή καταψήφισης νομοσχεδίων που δείχνει μια συνέπεια στον χρόνο. Είπε ότι δεν χρησιμοποίησε τον όρο ηθικός αυτουργός για τον κύριο Τσίπρα. Επέμενε ωστόσο ότι παραθέτει συγκεκριμένα περιστατικά που κατά την άποψή του συνθέτουν μια σταθερή πολιτική στάση. Όπως είπε, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η παρουσία στελεχών της τότε αριστεράς ως μαρτύρων υπεράσπισης της δίκης 17 Νοέμβρη, η στάση βουλευτών υπέρ του Δημήτρη Κοφοντίνα, καθώς και δηλώσεις πρώην υπουργών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και πρόσθεσε ότι για την επιστροφή Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, ο κύριος Τσίπρας δεν συστήθηκε ως κεντροαριστερός, ούτε σοσιαλδημοκράτης, ούτε κεντρός. Επανασυστήθηκε, είπε ο κύριος Κερανάκης, ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Ελλάς, του κύριου Τσίπρα. Κύριε Σκανδάμη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σκουρή, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ένα σχόλιο καταρχήν για τις δηλώσεις του κυρίου Κερανάκη.
1: Είναι μια αδιανόητη δήλωση του να χρεώνει στον Αλέξη Τσίπρα διασυνδέσεις με αυτά που γίνονται. Πρόκειται πραγματικά για μια πολιτική κατασκευή βγαλμένη από τα υπόγεια της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα, προσέξτε, μια πολιτική τιμωρηχία. Διότι εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την δολοφονία σε τρομοκρατική επίθεση της Βάγιας Νέστορα, για να κερδίσει τι? Ετυπώσεις, προκομματικά ωφέλη? Δεν λέγονται αυτά. Πρόκειται για ανήθικη δήλωση, η οποία ανήκει στο εκεί που ανήκει, δηλαδή στο περιθώριο, ας πούμε, της πολιτικής ιστορίας. Είναι ντροπή μόνο που ελέγχθηκε, μόνο που το σκέφτηκε να το διατυπώσει. Λυπάμαι πάρα πολύ, διότι σύρει τη χώρα σε αυτό που η Νέα Δημοκρατία θέλει να τη σύρει, δηλαδή σε μια προεκλογική περίοδο που να μην αναδειχτούν τα όσα πραγματικά έχουν γίνει στη χώρα εις βάρος της χώρας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να μετακινήσει την μπάλα σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν γίνονται αυτά. Δεν θα γίνουν αυτά. Αυτή η δήλωση είναι καταδικαστέα απόλυτη τη στιγμή, μάλιστα, που σύσσωμα το πολιτικό σύστημα, σύσσωμα τα κόμματα εκφράσανε αποτροπιασμό για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα, την πλήρη συμπαράσταση, τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά της και τις ευχές για ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες. Δηλαδή, μετά από αυτό το τρομακτικό, τρομοκρατικό τρόπο, να έρχονται να υπόνονται αυτά τα κόμματα. Είναι πραγματικά αδιανόητο και ντροπή για τη Νέα Δημοκρατία που δεν έχει κάνει μία κίνηση να αποκαταστήσει αυτή τη δήλωση, να μην εξαφανιστεί και να μπει στο πολιτικό περιθώριο. Ντροπή για τη Νέα Δημοκρατία και για τον κύριο Κυρανάκη.
0: Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, θα μπορούσε όμως κανείς να πει ότι όντως υπήρχαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν, συγγνώμη, του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν παρέμβει υπέρ Γιωτόπουλου, υπήρχαν τέτοιες δηλώσεις, υπήρχαν γεγονότα δηλαδή μέσα σε αυτά που λέει ο κύριος Κυρανάκης, τα οποία είναι υπαρκτά.
1: Εγώ λέω το εξής, ότι ήταν καθαρός ο λόγος του Αλέξη Τσίπρα με την δήλωσή του την προσωπική χθες, που πήρε θέση και είπε το χαρακτηριστικό, ότι η τρομοκρατία είναι ουσιαστικά εχθρός της δημοκρατίας και πρέπει να κάνουμε τα πάντα και για να ελέγξουμε και για να στείλουμε στις φυλακές όσους έχουν πράξει αυτά και ταυτόχρονα να μην ξαναεμφανιστούν τέτοια φαινόμενα. Άρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο να συζητήσουμε, ειδικά μία μέρα μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Είναι ντροπή και μόνο που διατυπώθηκε.
0: Σε αυτό επίσης ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό καθεαυτό το γεγονός, πώς το κρίνετε, γιατί υπάρχουν ακόμα τέτοια φαινόμενα στην πολιτική? Είναι ακριβώς επειδή υπάρχει τοξικός λόγος, είναι γιατί δεν κάνει καλά η αστυνομία τη δουλειά της, τι ακριβώς, πού το αποδίδεται αυτό το φαινόμενο με τα γκαζάκια σε σπίτια, ακόμα και μετρικά, δεν το συζητάμε, στα σπίτια πολιτικών και οποιονδήποτε άλλων ανθρώπων? Έχουμε γίνει σε δημοσιογράφους, έχουμε δει, και το φαινόμενο επαναλαμβάνεται, είναι όλη την ώρα.
1: Εγώ θα έλεγα το εξής προς την τοξικότητα, ότι η Ελλάς είναι ένα νέο κόμμα, έχει αρχές, έχει πρόεδρο, έχει τομεάρχες, έχει εθνικό συμβούλιο, εκφράζεται μέσα από αυτά. Και μέσα από αυτά δεν έχει διατυπωθεί τίποτα άλλο παρά η συντριβή μας για το τρομοκρατικό αυτό χτύπημα. Σε αυτό πρέπει να μείνουμε. Και ταυτόχρονα, αν θέλει να αναζητήσει Νέα Δημοκρατία που υπάρχει τοξικότητα, ας ελέγξει τον λόγο των στελεχών της που δηλητηριάζουν τη δημόσια ζωή, το δημόσιο λόγο, όπως για παράδειγμα συμβαίνει κάθε επανάληψη με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ασίδωτα, χωρίς κανένα κομματικό έλεγχο, διασπείρει απίθανα πράγματα και διχάζει την ελληνική κοινωνία. Όμως,
0: φαντάζομαι δεν είναι ο λόγος του κυρίου Γεωργιάδη που οδηγεί στα γκαζάκια.
1: Εσείς είπατε για την τοξικότητα. Ναι. Εγώ λέω ότι έχουμε να κάνουμε μεγάλα βήματα μπροστά. Δυστυχώς στην Ελλάδα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια διαδοχή γεγονότων έρχονται από πολύ παλιά. Το τρομοκρατικό φαινόμενο φαινόταν να είναι σε ύφεση, επανεμφανίζεται. Άλλες χώρες στο κομμάτι αυτό της τρομοκρατίας που είχε οριζόντια διάρκεια, δηλαδή χτυπούσε υψηλούς στόχους, είτε ήταν πολιτικοί, επιχειρηματίες, δικαστικοί κτλ. Συνέβη στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ισπανία. Υπήρχε πλήρης απομόνωση κοινωνική, πολιτική, λαϊκή τρομοκρατία. Δεν ξαναεμφανίστηκε αυτό το φαινόμενο με αυτή την μορφή. Στην Ελλάδα παραμένει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται μια τεράστια καμπάνια. Δεν αρκεί δηλαδή η διεθνή συνεργασία της αστυνομίας. Δεν αρκεί ο αστυνομικός ρόλος. Εδώ πρέπει να δημιουργούμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς, υπεράσπιση δηλαδή των θεσμών, θωράκιση των θεσμών, θωράκιση του κράτους δικαίου, το οποίο δεν γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία. Και ταυτόχρονα μια καμπάνια εκπαίδευσης, δημοκρατικής ενημέρωσης του κόσμου, τη συμμετοχή της κοινότητας για να απομονωθούν τέτοια φαινόμενα και να μπουν στο περιθώριο αυτοί που τα ασκούν και οπωσδήποτε να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και στη φυλακή. Το λόγο τώρα πια έχει η αστυνομία. Πρέπει να εντοπίσει οπωσδήποτε γρήγορα τους δράστες αυτής της υπόθεσης, να στείλει ένα μήνυμα ότι οι τρομοκράτες είναι ορατοί και θα πάνε στη φυλακή και να κοπεί η διάθεση του καθενός να παίζει με αυτά τα ζητήματα. Έχουμε μια απώλεια ανθρώπινης ζωής. Υπάρχει πανελλήνια συντριβή. Εδώ να μείνουμε.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, κύριε Σκανδάμη, για το εξής θέμα. Ο κ. Φλωρίδης και πριν από λίγο εδώ από το ραδιόφωνο είπε ότι οι οργανώσεις όπως ο Ρουβίκονας πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως η Χρυσή Αυγή με ενιοποίηση των διαδικασιών και εξέφρασε την προσδοκία ότι αυτό θα πράξει η δικαιοσύνη. Συμφωνείτε?
1: Εγώ θα έλεγα το εξής. Εάν ο κ. Φλωρίδης είχε στοιχεία για τη δράση του Ρουβίκο, αν και δεν τα έχει παραδώσει η δικαιοσύνη και γνωρίζει πράγματα, πρέπει να τα παραδώσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι αρμόδια για να χαρακτηρίσει τις πράξεις σύμφωνα με τον ποινικό μας κώδικα ή με την ειδική ποινική νομοθεσία. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτή είναι η οδός. Εάν λοιπόν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, ας τα οδηγήσει στη δικαιοσύνη, η οποία έχει τον τελικό λόγο να αποφανθεί τι συνιστούν τέτοιες συμπεριφορές.
0: Θα ήθελα λίγο να ακούσουμε πριν από λίγο μια δήλωση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου που αφορά τον πρόεδρο του κόμματός σας για να τη σχολιάσουμε.
2: Λέμε για τον Μητσοτάκη που είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει η κακιστοκρατία που δεν είναι αριστεία. Ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που έκανε τη γυναίκα του καθηγήτρια πανεπιστημίου με τρεις φωτογραφικές τροπολογίες. Αυτό είναι αξιοκρατία. Δεν το λέω απλώς ψεύτη. Είναι ένας πολιτικός απατεώνας και είναι και εγκληματίας.
0: Το σχόλιο σας.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια δήλωση ευτελής, θα έλεγα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δυστυχώς όσοι δεν έχουν να πούν τίποτα για το μέλλον βουλιάζουν στο παρελθόν. Και βουλιάζει στο παρελθόν προφανώς και η Νέα Δημοκρατία, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν βλέπουν προφανώς και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι το μεγάλο στίχημα, το μεγάλο διακύβημα των εκλογών ή η ανατροπή αυτή της κυβέρνησης και το να υπάρξει μια κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο να βάλει τη σειρά πάλι την Ελλάδα, να δώσει ελπίδα στο λαό, να δώσει αξιοπρέπεια η οποία έχει ποδοπατηθεί, να λύσει τα μεγάλα ζητήματα ακρίβειας, ενεργειακά, θεσμικά, το ότι άλλο μπορεί να φανταστείτε. Άρα το διακύβημα είναι ένα. Και όσοι το υπονομεύουν, προφανώς θέλουν να ανήκουν στο περιθώριο της πολιτικής ιστορίας της χώρας.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, τομεάρχης προστασίας του πολίτη από την Ελλάδα στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Ο Νίκος στέλνει ένα μήνυμα, όπως έλεγε και ο Κυρίτσης, δεν ξέρει κανέναν που να έχει σκορδωθεί από Μολότοφ. Κυρίτσης, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η Εύη Λουρή στέλνει μήνυμα, το ξέρουμε τον Τσίπρα, το 19 πριν φύγει έβγαλε τους όλους τους δολοφόνους έξω, δεν πείθουν ό,τι και να λένε, η τρομοκρατία είναι αριστερή.

Λοιπόν, και κάπου εδώ σιγά σιγά να σας χαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Ακούτε εδώ δελτίο ειδήσεων μετά από ένα όμορφο τραγουδάκι και βεβαίως μετά ανοίγει λιμπεράκι.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Όσο θα γυρίζει η γη,
8: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του.

0: Η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκωση μαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω Νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

Ήταν και οι ομάδες τις οποίες έφαγε τις περισσότερες φαγές. Και στην Τούμπα και στη Φιλαδέλφια. Με αποκορύφωμα τη σεζόν του Γιωβάνοβιτς. Ο Ολυμπιακός ήταν εκτός μάχης. Η ΑΕΚ έλεγχε τα πάντα με τον Μελισσανίδη τότε. Και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού έδινε κάθε μέρα εξετάσεις πόσο αντιολυμπιακή και πόσο αντιμαρινακική είναι. Και ήρθε και η ιστορία με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια και την είδαν την ιστορία από την άλλη μεριά και χάσαν το πρωτάθλημα. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν στον Παναθηναϊκό μια κατάσταση η οποία είναι στα όρια της ψύχωσης και η οποία δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται σαν άλοθη για τις αποτυχίες όλων αυτών των ετών. Όπου τον Παναθηναϊκό φαίνεται να τον νοιάζει περισσότερο και να ξοδεύει περισσότερη δραστηριότητα, φαιά ουσία και επικοινωνία, όχι στο πώς θα πάρει ο ίδιος το πρωτάθλημα, αλλά στο πώς θα το πάρει ο Ολυμπιακός και από εκεί πέρα στο πάρει ο ποιος θέλει. Αν πάνε και στη νέα χρονιά με αυτή την νοοτροπία, που ήδη από τη χθεσινή ψηφοφορία για το πώς έγινε δεκτή, εγώ αυτό ψηλάζομαι ότι θα γίνει και πάλι. Έτσι βρήκαμε τον εχθρό, θα ασχοληθούμε με αυτό και από την άλλη δίπλα θα χορεύουν και όταν κάποια στιγμή θα έχει πετάξει το πουλάκι θα ξυπνήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, τι να πω, άμα κανένας δεν διδάσκεται από τα λάθη του, ας μην διδαχτεί και ποτέ του. Το ότι υπάρχουν αντικρώμενα συμφέροντα είτε επιχειρηματικά είτε αν θέλετε και πολιτικά ενώπιση εκλογών, έτσι όπως τη βλέπω τη δουλειά, αυτό είναι δικαίωμα του καθενός και επιχειρηματία και ανθρώπου να υπερασπίζει τα συμφέροντά του ή τα συμφέροντα αυτών που στηρίζει ή εκπροσωπεί. Όμως να μπαίνει στην υπηρεσία αυτής της ιστορίας μια ολόκληρη ομάδα και μάλιστα με χαζό και λάθος τρόπο και με συμμαχίες πολύ εύθραυστες που έχουν αποδειχθεί τέτοιες και στο παρελθόν ακριβώς με τους ίδιους εταίρους και να το πανηγυρίζουν κιόλας ορισμένοι άφρονες οι οποίοι έτσι νομίζουν ότι θα δείξουν στο κοινό τους ότι είναι συνεπείς παναθηναϊκάρες και συνεπείς αντιολυμπιακοί. Δεν ξέρω σε τι ελπίζουν και πού πιστεύουν ότι θα οδηγήσει αυτό. Τέλος πάντων, θα τη δούμε αυτή την εξέλιξη. Αλλά ξαναλέω ότι αν κάποιος έλεγε στον Ίστρουπ ότι ξέρεις κάτι σήμερα πέρασε πολύ στον ντούκο το τι γίνεται, τι δουλειά κάνει κτλ. Και ασχολούνται όλοι με αυτό στον Παναθηναϊκό. Ότι θα μπορούσε στην αρχή, θα έλεγε τι είναι αυτό. Και συνέχεια ίσως και να έπαιρνε λίγο πρέφα που ακριβώς ήρθε και τι πρέπει να προσέχει. Ας ελπίζουμε πως δεν είναι αργά για να τα καταλάβει και να τα μάθει. Κατά τα άλλα στο αγωνιστικό κομμάτι, και όταν λέμε αγωνιστικό πια το μόνο αγωνιστικό που υπάρχει είναι το Μουντιάλ. Είδαμε και χθες ωραία παιχνίδια. Εγώ θα πω μια παρατήρηση, παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά αν εμένα μου φαίνεται. Έχουν καταργηθεί οι κανονισμοί πληρώς. Δηλαδή, εγώ βλέπω ορισμούς των κίτρινων καρτών ή εμφανέστες περιπτώσεις όπου το ΒΑΡ πρέπει να επέμβει. Κάτι καρατιές με τις τάπες, κάτι ανάποδα κόρνερ, θα μου πεις εκεί θα επέμβει, δεν ξέρω τι. Όπου είναι σαν να μην υπάρχουν. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Ειδικά αυτοί οι Βραζιλιάνοι διαιτητές είναι επικίνδυνοι. Πραγματικά είναι επικίνδυνοι, δεν ξέρω δηλαδή. Έβλεπα χτες. Ήταν ένα, όλα τα παιχνίδια έπρεπε να έχουν από... Γι' αυτό σας λέω προσέξτε λίγο και τι παίζετε και στα στοιχηματικά. Γιατί δεν ξέρω πια πού αρχίζει και πού τελειώνει αυτή η ιστορία με το κέρδος στο Μουντιάλ. Μας έλεγε ένας φίλος για τα στατιστικά με τις τελικές προσπάθειες που τα παρουσιάζουν όπως θέλουν η FIFA. Αλλά ειδικά με τις κάρτες προσέξτε. Μιλάμε για... Φεύγει άλλος μπροστά, τον τραβάει από τη φανέλα, τον ρίχνει κάτω, όχι ορισμός. Το όταν θες να δείξεις πότε υπάρχει κίτρινη κάρτα το λες στο σεμινάριο, αυτό είναι. Αν υπάρχει κάποια εντολή της UEFA γενικά της FIFA να μην βγαίνουν κάρτες, θα το μάθουμε κι εμείς. Αλλά δεν έχει μέχρι τώρα γίνει γνωστό, θα το ξέρανε όλοι αυτοί που ασχολούνται. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Ειλικρινά αυτό με τις κάρτες με παραξενεύει πάρα πολύ. Θα δούμε. Ωραία ματσάτια έχει σήμερα και φυσικά νομίζω θα είναι από τις ομορφότερες στιγμές του Μουντιάλ. Αυτή η αντάμωση των μπάλε ποτέ συμπαικτών, το 2-40 άριδον και Κριστιάνο Ρονάλντο με το Λούκα Μόντριτς εκπροσωπώντας σαν αρχηγή μεν την Πορτογαλία και την Κροατία σε ένα πολύ ενδιαφέρον ματς. Είναι λίγο αργά βέβαια. Πολύ ξενυχτό όμως, ρε παιδιά. Πω, τι τραβάμε. Τέλος πάντων, επειδή
μια σειρά πράγματα έρχονται, εξελίξει τώρα το άλλο χίλια δυο. Καλό είναι να ξεκαθαρίζουμε λίγο μερικά πράγματα. Γιατί ξέρετε, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους. Βέβαια αυτό ρητό είναι. Συνήθως ποτέ οι καλοί λογαριασμοί δεν κάνουν τους καλούς φίλους. Συνήθως τις χρησιμοποιούν οι εχθροί τους καλούς λογαριασμούς. Πάμε να πούμε μερικά πράγματα για πρώτα. Γιατί λείπει ο Διονύσης.

0: είναι 5 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Μαστά από άσμους εκεί με τη Λεωνάρδου. Στο 211-10-80-880 είναι το τηλεφωνάκι επικοινωνίας. radio@papakiparapolitika.gr το mail στο οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε. Πάμε να ξεκινήσουμε το φίλο, το Σωτήρη από Νέα Ιωνία. Καλώς το να.
1: Γεια σου Κωσάρα.
0: Είσαι καλά?
1: Καλά, εντάξει, γενικά καλά. Στεναχωρεμένος πολύ από χθες με τη Σενεγάλη.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή αυτό που σου έλεγα που ψιλοδιαφωνούσαμε την άλλη φορά, αυτός ο Λουκάκου και αυτή η μαύρη του Βελγίου, έτσι όπως υπερασπιζόντουσαν το Βέλγιο...
0: τι να κάνουν ρε εσύ?
1: Να μην παίζουνε ρε φίλε.
0: Τι τραβάμε ρε
1: εσύ? Να παίξουν για το Κονγκό.
0: Μα Βέλγιοι πίκο είναι. Τι να παίξουν?
1: Εντάξει, ναι, γιατί τους είχαν φέρει σε ζωολογικό κήπο.
0: Ρε παιδί μου, άλλο σου λέω, άμα δεν παίζανε... άμα όλοι όσοι ήταν από τις χώρες της τέως απικίας Ολλανδίας και του Βελγίου δεν παίζανε στις εθνικές, δεν θα φτιάχνουν εθνικές αυτές οι δύο χώρες.
1: Α, το ξέρω, αυτό θα ήταν.
0: Τι μου λες τώρα?
1: Να παίζει και ο Εμπαπέ και ας πω κάτι άλλο μετανάστης, για το μετανάστη το σέβομαι, αλλά εντάξει μην κάνουμε την ίδια κουβέντα. Σου λέω, μου φαινόντουσαν σαν αυτούς τους μαύρους που τους βάζανε λευκοί να πυροβολούν τους άλλους μαύρους, δηλαδή.
0: Έλα,
1: με πόνεσε πάρα πολύ αυτός.
0: Εντάξει, άλλο να στενοχωρηθείς γιατί αποκλείσεις και Σενεγάλη και δεν πας στους
1: Βέλγους. Μια κλικίτατη χώρα η Σενεγάλη.
0: Εντάξει, εδώ, άλλο το ένα και άλλο το άλλο, ρε παιδί μου.
1: Από τον Μπρούνο Μετσού, το θυμάσαι, τον Μπρούνο Μετσού?
0: Μόνο το θυμάμαι, όλους θυμάμαι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει τώρα με αυτό που συζητάμε.
1: Εντάξει,
0: δεν.
1: Τέλος πάντων. Άλλο ήθελα να σου πω, γιατί άκουσα την εκπομπή σου προχθές, γιατί καμιά φορά δουλεύω και σε γράφω.
0: Με έχεις γραμμένο, ε! Μπράβο,
1: ναι,
0: ρε φίλε!
1: Έχω γραμμένο στο κινητό.
0: Α, ναι, εντάξει, λέω έτσι, ναι. Που στόπες μου λες, ναι.
1: Ναι, ναι, ήσουν συγκλονιστικός για αυτά που έλεγες για τους ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους, επειδή το ξέρεις ότι το πέρασα εγώ αυτό το θέμα.
0: Και όχι μόνο εσύ. Πίστεψε με, και όχι μόνο εσύ.
1: Ναι, εγώ όμως επειδή είχα επηρεαστεί ψυχολογικά, είχα φτάσει ένα βήμα πριν το τέλος με αυτό. Τελικά ξέμπλεξα, σου έχω πει όλα, εντάξει. Ναι. Αλλά δίκησες κάποιους. Είπες για κόμματα και αυτά ποιοι είναι δίπλα τους. Υπάρχουν κάποια κόμματα που είναι δίπλα τους και υπάρχουν ακόμα και κάποιοι οργανωμένοι οπαδοί που είναι δίπλα τους.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, εγώ δεν διαφωνώ ότι υπάρχουν και κινήσεις που πάνε και υποστηρίζουν, ναι, κλπ. Ναι. Αλλά λέω συνολικά το πώς το βλέπεις. Βλέπεις να κυριαρχεί πουθενά αυτό το πράγμα, το οποίο είναι από τα βασικότερα, ρε παιδί μου.
1: Ίσα και αυτό που λες και εσύ, ότι πολλοί λένε να μην το παίρνουν στο δάνειο. Ναι. Να μην έκανες αυτό, να μην έκανες εκείνο. Και αυτός που σου λέει έχει πέντε σπίτια από τον παππού του το μαυραγωρίτη, ας πούμε, αυτός που σου λέει μην έπαιρνε δάνειο.
0: Καλά, εντάξει, τι να σου πω τώρα, άστο.
1: Ναι, που και να σου πω και κάτι για να λέμε και την αλήθεια για το δάνειο. Είναι αλλιώς το διακοποδάνειο, το κομμένο δάνειο, το εορτοδάνειο. Και είναι διαφορετικό το στεγαστικό που ένας άνθρωπος έκανε μια τέτοια για να βάλει το σπίτι του μέσα. Να δεχτώ εγώ για κάποιους που κάνανε μεγάλη ζωή, που ακόμα και αυτοί για μένα δεν φταίνε. Δηλαδή εγώ νοιάζομαι για τα σπίτια του λαού. Αλλά και όλες που πήρε τη μεζονέτα στα Βρυλίσια, όταν έπαιρνε αυτός 2.000 το μήνα και η γυναίκα του 1.500, δεν έφταιγε όταν το έκανε ο άνθρωπος. Αλλά σου λέω πιο πολύ εννοείται ότι με καίνε τα λαϊκά σπίτια. Από εκεί και πέρα θα σου θυμίσω, θυμάστε τον πληστηριασμό στην Ελευσίνα. Στην κοπέλα την Αμαία, την Παραλυμπιονίκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θυμάσαι ποιοι ήταν εκεί? Ήταν ο Πομάσκι.
0: Το ξέρω
1: το πάμε.
0: Ήταν, ναι.
1: Ναι, το πάμε. Φυσικά ήταν και κάτοικοι της περιοχής και αυτά.
0: Κοίτα, σου πω κάτι. Όλα αυτά είναι καλά που πηγαίνουν οι άνθρωποι. Αυτά όμως δεν λύνουν το πρόβλημα.
1: Εννοείται, εξαρτάται.
0: Ούτε γλιτώνουν τα σπίτια αυτά.
1: Όχι, όχι.
0: Εδώ γιατί αυτό είναι θέμα ρύθμισης του κράτους και λοιπά. Δεν είναι θέμα να πάνε πέντε άνθρωποι και να πούνε εκείνη την ώρα που πάνε να τους βγάλουν έξω, όχι να τους βγάλετε τσαμπουκά και να το πετύχουν. Που το πετυχαίνουν πάντα. Το θέμα είναι από εκεί πέρα τι γίνεται. Τέλος πάντων, άστε να πούμε.
1: Ναι, αλλά απλά για να λέμε και για ποιους ήταν το πάμε τότε. Ήταν ο Ρουβίκονας και ήταν και ο Original. Και θα σου πω και για μια μικρή ομάδα οργανωμένων οπαδών που είναι πάντα στους πληθυριασμούς, είναι η Blue Army της Δόξα Βίρονα. Οι οπαδοί της Δόξα Βίρονα, Σελίνα
0: Blue Army,
1: Βίρονα.
0: Blue Army δεν είναι αυτούς της δυναμός Ζάγκρεμ?
1: Όχι, Bad Blue Boys είναι από μακριά. Παρόλο το χρώμα Blue Army παραπέμπει αλλού, όχι, είναι δική μας. Όποτε γίνεται πληθυσμός...
0: Δική μας και ξένοι, ρε.
1: Τι?
0: Δεν υπάρχουν δική μας και ξένοι.
1: Ναι, βάζε το. Λοιπόν, όποτε γίνεται πληθυσμός στο Βίρονα, οι οπαδοί της Δόξα στο Βάρος...
0: Πάμε να μείνουμε όλοι στο Βίρονα τότε.
1: Ναι, ναι, φίλε, όχι.
0: Θα μας δώσουν οι Blue Vaqueros. Πώς λένε?
1: Blue Army, λοιπόν, εγώ έχω κόλλημα με τέσσερις περιοχές για αυτό το λόγο. Ναι, Ιωνία, Ταύρος Φωστήρας, Ατρόμητος Περιστέρι και Βίρονα Ζόξα. Αυτές
0: έγινε στο τράκι, θα πάμε και στους άλλους.
1: Έγινε.
0: Τα λέμε.
1: Γεια σου, γεια. Έγινε, ευχαριστώ, γεια.
0: Για πάμε στο Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
2: Εγώ είμαι.
0: Έψι, ένας είναι ο Βασίλης. Όχι, δύο είστε.
2: Είμαστε πολλοί Βασίλητες.
0: Είστε πολλοί.
2: Κοίταξε, να γυρίσω λίγο πιο παλιάρες η Κώστα, τι εσύ το θυμάσαι. Όλοι οι πολιτικοί είχαν ένα αποκούμπι στους τέλος πάντων καναλάρχες και τα λοιπά. Παράδειγμα, ο Ανδρέας είχε το αποκούμπι στον Κουρί. Και του λέγανε τότε γιατί ήρθε στο κανάλι του Κουρί στην Αυριανή. Λέει γιατί δεν με κάλεσε κανένας άλλος. Μεταγενέστερα τώρα όλοι κάποιον έχουνε.
3: Είναι κομμάτι ρε παιδί με αυτό του τέτοιο. Δεν μπορεί να το πω.
2: Ναι, είναι το παζ. Έτσι. Τώρα οι δημοσιογράφοι, αυτοί που βαπτίζονται μεγάλο δημοσιογράφοι, τέλος πάντων δεν θα σχολιάσω αν είναι ή όχι, δεν με απασχολεί.
3: Ναι, κανένα δεν απασχολεί.
2: Ναι, έχουνε τέλος πάντων τον εργοδότη τους, σκίζονται για τον εργοδότη τους.
3: Δεν είναι έτσι ρε εσύ. Θέλω να πω ότι αυτό που παρακολουθώ εγώ σε κάποια πράγματα δεν είναι ότι σκίζονται για τον εργοδότη. Είναι ότι στην ουσία πουλάνε εκδούλευση, ότι εγώ είμαι εδώ και κοίτα τι ωραία μπορεί να υπερασπίσω τα συμφέροντά σου.
2: Εντάξει, εγώ δεν ήθελα να το πω έτσι.
3: Δεν το λέω εγώ.
2: Δεν ήθελα να μιλήσω για εκδούλευση.
3: Μα αυτό που γίνεται στις ομάδες και με τα ρεπορτάζ των ομάδων, αυτό συμβαίνει.
2: Μα δεν είναι μόνο με τις ομάδες, εσύ.
3: Εντάξει, το άλλο δεν το πιάνω καθόλου, άστο. Εγώ σου λέω ποτέ ότι αυτό που μας απασχολεί εδώ, στη μικρή παρέα που έχουμε.
2: Έτσι. Εμείς το απολαμβάνουμε, λέμε την άποψή μας.
3: Δηλαδή το να πεις ρε παιδί μου.
2: Κάνουμε το καβαλέ μας, όμορφα, ωραία.
3: Πιστεύουν, βέβαια σε αυτό είναι επιρρεπής και τσιμπάνε και οι πρόεδροι. Πιστεύουν ότι αν περιγράψεις ένα μάτς διαφορετικά από ό,τι έγινε, προσφέρεις υπηρεσία στην ομάδα.
2: Ναι.
3: Αν βρεις 7 δικαιολογίες στη στραβή, προσφέρεις υπηρεσία. Δεν καταλαβαίνουν ότι μπορείς να κάνεις αβάντα στον οποιοδήποτε πρόεδρο, εργοδότη, την ομάδα σου αν την αγαπάς και λοιπά, να μην την αφήσεις να πέσει, σου στρέβει και λοιπά, αλλά δεν χρειάζεται να εκτίθεσαι. Δηλαδή, κάνε το με όμορφο τρόπο. Δηλαδή, μπορείς να βαντάρεις κάποιον ακόμα και κάνοντάς του κριτική.
2: Ναι, και εγώ θέλω
3: αυτός
2: το
3: ο χαζός, νηπιακός τρόπος με τον οποίο γίνεται η αβάντα εδώ στο αθλητικό ρεπορτάζ, ειδικά των μεγάλων ομάδων, είναι δηλαδή έχει ξεπεράσει κάτι. Δηλαδή, νορμάλ άνθρωπος και στοιχειωδός ευφυής δεν νομίζω ότι ποτέ θα επηρεαστεί θετικά από όλη αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων.
2: Όχι, εγώ θέλω να το πάω και κάπου αλλού. Γενικότερα με τη σύνδεση και πολιτικής και δημοσιογραφίας κτλ.
3: Αυτό είναι και κομμάτι ρε φίλε. Πια εδώ ναι. Συνδέονται στους πολέμους, δεν συνδεθούν στην πολιτική.
2: Ναι, δεν είναι τυχαίο Κώστα, κάτω την άποψή μου, το ότι η Βουλή γέμισε δημοσιογράφους και δικηγόρους.
3: Και ηθοποιούς.
2: Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε.
3: Δημοσιογράφος και... αυτό και ειδικηγόρος.
2: Ναι, και θέλω να πω και κάτι άλλο. Τώρα για αυτό που είπες και συμφωνώ απόλυτα για τις ομάδες. Δεν χρειάζεται εσύ φίλοι δημοσιογράφοι, είστε εργαζόμενοι, βγάζετε το μεροκάματό σας. Δεν χρειάζεται και τέτοια πρεμούρα.
3: Να πατάει κάπου ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα το να πανηγυρίζει ένας ρεπόρτερ για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Σούπερ Λίγκα, αυτό που ξεπερνάει, δηλαδή μεγάλε, δεν έχεις τίποτα άλλο να πανηγυρίζεις τη ζωή σου. Δηλαδή, αν ήρθε 7-7 η ψηφοφορία.
2: Ναι, διάβαζα χτες, δεν ξέρει τι θα πει η παρέτηση ο Μαρινάκης και κάτι τέτοια. Εγώ δεν είμαι ούτε με τον Μαρινάκη ούτε με τον Αλαφούζο. Αλλά γιατί θα πρέπει να παραιτηθεί ο Μαρινάκης, γιατί ήρθε 7-7 με τον Αλαφούζο.
3: Καταρχήν δεν ήρθε με τον Αλαφούζο, ήρθε με τους τρεις μαζί.
2: Έτσι. Και γιατί ο Αλαφούζος να μην παραιτηθεί, γιατί δεν μπόρεσε να αποπέμψει το Μαρινάκι. Να το βάλουμε και από την άλλη πλευρά.
3: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί οι ομάδες όλες επικεντρώνονται σε αυτό και όχι στο καθαρά αγωνιστικό τους. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό, εκτός του ότι είναι πολύ πρόσκαιρο, δηλαδή το ένα χρόνο είναι έτσι, τον άλλον είναι αλλιώς, επί της ουσίας λίγα πράγματα τους εξασφαλίζει στο σημερινό ποδόσφαιρο.
2: Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω και το άλλο, φίλε Κώστα. Γιατί δεν επικεντρώνονται στο να καθίσουν όλοι μαζί για να πάει μπροστά αυτό το έρμο το ποδόσφαιρο. Αυτή η έρμη, η πολιτική σχετικά με το ποδόσφαιρο, με τον αθλητισμό, με τον πολιτισμό, γιατί ο αθλητισμός και ο πολιτισμός πάνε μαζί.
3: Θεωρητικά πάνε, ναι.
2: Βέβαια. Άρα λοιπόν τι τους ενδιαφέρει. Αν τη μία ομάδα θα την επηρεάζει ο Μαρινάκης ή την άλλη θα την επηρεάζει ο Αλαφούζος.
3: Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω. Κοιτάξτε κάτι. Υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν και άλλα πολλά που πρέπει πραγματικά να απευθύνεσαι σε IQ ραδικού για να γίνουν πιστευτά. Δηλαδή διάβαζα χτες. Θα σου πω κάτι. Διάβαζα χτες ένα άρθρο πολύ βαρύγδουπο και λέει μάθαμε ποια είναι τα παραρτήματα. Και έβαζε τις ομάδες που ψηφίσαν το Μαρινάκι. Μάλιστα, γιατί οι 7 ψηφίσαν το Μαρινάκι είναι παραρτήματα, ενώ οι άλλες 7 ψηφίσανε εναντίον του Μαρινάκι ήταν εξάρτητες. Δηλαδή με την ίδια λογική, ο Παναθηναϊκός είναι παράρτημα της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ και αντίστοιχα η ΑΕΚ είναι παράρτημα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή αυτό απευθύνεσαι σε παιδί μου, πρέπει να είναι βλάκας ο άλλος για να του πεις ότι αυτές οι ομάδες που είναι εκεί είναι παραρτήματα αυτού. Ενώ οι άλλες, οι δικές μας ψηφίσαμε, εμείς είμαστε όλες ανεξάρτητες.
2: Ναι, γι' αυτό έχουμε μείνει σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα.
3: Τι στο καλό δημοσιογραφία είναι αυτή και ποιος, τι να πω, αλλά ξέρεις κάτι. Έχουν δημιουργήσει ένα κοινό χρόνια τώρα που αυτά τα χάφτει, τα τσιμπάει.
2: Ναι, αλλά αυτό το κοινό συνεχίζει να κάνει κακό στο γενικότερο...
3: Τεράστιο κοινό και θα το δείτε αυτή την ιστορία που ξεκίνησε τώρα με τη Super League, θα τη δείτε του χρόνου. Βέβαια. Όταν δεν θα υπάρχει παιχνίδι που το κάθε αποτέλεσμα να μην ερμηνεύεται ανάλογα με την ψηφοφορία αυτή που έγινε. Εδώ θα είμαστε.
2: Και να πω και κάτι άλλο, Κώστα, τώρα σε συνδυασμό με το Μουντιάλ.
3: Ναι.
2: Αν αυτά που γίνονται τώρα στο Μουντιάλ κληθούν τώρα η κάθε ομοσπονδία να τα εφαρμόσει του χρόνου.
3: Δεν θα τελειώσει παιχνίδι.
2: Ξέρετε τι θα γίνει εδώ στην Ελλάδα.
3: Δεν θα τελειώσει παιχνίδι.
2: Τρεις ώρες θα κατάρρε τα παιχνίδια εδώ στην Ελλάδα.
3: Εγώ πραγματικά έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Ειδικά με το θέμα με τα φάουλ και τις κίτρινες. Δηλαδή μιλάμε ότι εδώ βλέπεις. Τραβάει ο άλλος από τη φανέλα του, τη βγάζει και συνεχίζει. Τι λέει, άντε φάουλ ή παίξτε. Και λες...
4: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
5: Η ώρα είναι 5:30.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Και δώσανε το δικαίωμα να πάνε να χάσουν το παιχνίδι.
3: Ναι, έχουμε δει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο τέτοια, αλλά εντάξει, από ένα σημείο και μετά η εθνική ομάδα τώρα στα τελευταία 5 λεπτά τρώει ο γκολ.
2: Και να βάλω και ένα ερώτημα έτσι, φίλε Κώστα.
3: Βάλτο.
2: Δεν ξέρω τώρα και όποιος το απαντήσει. Εγώ θεωρώ ότι η εθνική μας δεν θα είχε θέση σε αυτό το Μουντιάλ.
3: Δεν θα είχε θέση.
2: Ναι.
3: Δεν το ξέρω, μωρέ. Γιατί.
2: Δεν ξέρω.
3: Εξαρτάται πώς θα κατέβαινε, με ποιους θα κατέβαινε, πώς θα έπαιζε, όλα αυτά είναι εντάξει. Αλλά δεν νομίζω δηλαδή ότι θα υστερούσε σε ταλέντο ή σε δυνατότητες.
2: Δεν ξέρω, κάπου...
3: Ίσως να ήταν λίγο πιο έτσι όπως βλέπω, γιατί βλέπω πολύ, πολύ καλά κορμιά στις περισσότερες ομάδες, σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο στις αφρικανικές παραδοσιακά είχανε. Έχουν καλά κορμιά, ψηλά κορμιά όλες, δυνατά κορμιά και είναι και εξαντλητικοί ρυθμοί. Δεν ξέρω, εκεί ίσως να ήμασταν λίγο πιο αδύνατοι. Αν και πολλά παιδιά από αυτά που στελεχώνουν εθνική παίζουν έξω, οπότε είναι σίγουρα πιο καλά γυμνασμένοι από ό,τι αν ήταν στο ελληνικό πράγμα. Τέλος πάντων, έγινε.
2: Έγινε, Κώστα μου.
3: Έγινε,
2: Κώστα μου.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και από Βασίλη σε Βασίλη θα πετάω. Και φυσικά από την Νέα Ιωνία πάμε πάντα στα Μέγαρα. Κρατάμε τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα αυτής της εκπομπής. Διότι αυτό είναι το βασικό της ατού. Τα ήθη και τα έθιμα και η σταθερότητα. Έλα Βασίλη.
8: Χαίρετε.
3: Καλώς.
8: Και το στοίχημα έτσι του φίλου.
3: Το.
8: Και το στοίχημα του φίλου.
3: Το έχει παίξει τώρα αυτό. Πάει, τελείωσε. Το έχει πιάσει.
8: Α, τελείωσε, μια φορά το έπαιξε.
3: Μια φορά το έχασε και την άλλη μέρα που ήταν να το παίξει δεν το έπαιξε. Το Μαντσίνη.
8: Ο Μαντσίνη ήταν.
3: Ναι, ο Μαντσίνη, ο Μαντσίνη.
8: Α, μια φορά το έπαιξε, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι παρατηρώ εγώ.
3: Ναι.
8: Παρατηρώ ότι οι αφρικανικές ομάδες που κάποτε στηριζόντουσαν πολύ στην δύναμη, στη ρόμη, στην ορμητικότητα, σε αυτά τα αθλητικά στοιχεία.
3: Ναι, στην ταχύτητα.
8: Στην ταχύτητα, υστερούν τώρα.
3: Μα αφού έχουν βάλει τους Αφρικανούς τώρα κάνουν build-up, να πούμε, να δίνει τον back που πάσα στο δεξί back και το δεξί back στο stopper. Τι τους βάζεις τους Αφρικανούς να παίζουν έτσι, θα πεις έχουν έρθει στην Ευρώπη όλοι αυτοί και έχουν μάθει από τους προπονηταράδες το ποδόσφαιρο εδώ στην Ευρώπη.
8: Δεν ξέρω, αλλά βλέπω παράδειγμα τον Κονγκό.
3: Ναι.
8: Έτσι.
3: Σε παρακαλώ, δεν είναι Κονγκό γενικός, είναι Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Σε παρακαλώ.
8: Ναι, εντάξει.
3: Ναι, δεν είναι.
8: Ναι. Για σένα.
3: Τι για μένα έτσι λένε όλοι, αφού έτσι λέγεται.
8: Και είναι και Κονγκολέζοι.
3: Αυτή είναι το παλιό Ζαΐρ, έτσι.
8: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι.
8: Νομίζω.
3: Αυτή είναι που είχε και βάλει ο Μπάγκεβιτς 4 γκολ στη Γερμανία με την Εθνική Ιουγκοσλαβίας.
8: Είναι το παλιό Ζαΐρ και νομίζω το άλλο είναι το Βελγικό Κονγκό.
3: Το Βελγικό Κονγκό.
8: Ναι, λοιπόν. Πάμε και στους Βέλγους.
3: Ναι.
8: Τους Βέλγους έχω πάψει, θα να πολιτικολογήσω τώρα διεθνώς.
0: Ναι.
8: Βέλγους, Ολλανδούς, με εξαίρεση την ομάδα του Κρόιφ, δεν τους κόνευσα ποτέ, γιατί είναι πρώτον Ανθέλληνες.
0: Είναι δεύτερο... οι Ολλανδοί, όχι, δεν ξέρω, για τους Βέλγους δεν ξέρω. Οι Ολλανδοί είναι. Για τους Βέλγους δεν ξέρω, ειλικρινά.
8: Και πέρα, Φλαμανδοί είναι, εντάξει.
0: Ναι.
8: Αλλά τους Βέλγους δεν τους κόνευσα από τότε με Μπελάνοφ.
0: Από εκείνο το μάτς, το 3-2, πόσο ήταν τότε που τους φάξανε.
8: Που τους φάξανε...
0: Στο Μεξικό ήταν αυτό. Στο Μεξικό.
8: Δεν θυμάμαι πότε ήταν το...
0: Στο Μεξικό δεν ήταν αυτό το Μουντιάλ.
8: Έπεσε και ο Κέλεμανς τότε,
0: θυμάμαι. Και ο Κέλεμανς, ναι.
8: Τελευταία του.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Σύπο, αν θυμάμαι καλά.
0: Κοιτάξτε, οι κατά καιρούς οι Βέλγοι είχαν, δηλαδή για μένα το καλύτερο Βέλγιο που ήταν αυτό που έπαιξε στο Μουντιάλ στη Ρωσία. Αφού αυτό δεν κατάφερε να διακριθεί, που ήταν ο Μαδάρα τότε, το έχει πολύ παλιά, πήρα από δύο Μουντιάλ, πότε ήταν στη Ρωσία, τρία. Αυτό πήρε η Γαλλία.
8: Ναι, ναι.
0: Εκεί είχε ο Μαδάρα το Βέλγιο. Πώς τα καταφέραν τότε και δεν βλέπετε έναν τίποτε.
8: Εντάξει. Κοίταξε. Από τότε, ενώ έτσι τους ψιλοσυμπαθούσα, να το πω έτσι, έλεγα, ξέρεις, το Βέλγιο περίπου ίδια με την Ελλάδα, κατάλαβες ότι το έπαιρνα, ναι. Έτσι. Λοιπόν, από τότε, παρόλο που εγώ δεν είμαι, ξέρεις, Σοβιετική Ένωση και τέτοια πράγματα, αλλά είχε ο Μαδάρα τότε.
0: Ναι, ρε, είχε
8: τότε. Η Σοβιετική Ένωση, έτσι, τα ΜΙΚ, τότε ήταν τα ΜΙΚ.
0: Ναι.
8: Έτσι δεν είναι, τα υπηρεχητικά
0: τα ΜΙΚ. Τα ΜΙΚ εμφανιστήκανε πιο πολύ σαν ορολογία στο Euro αυτό που χάσανε από με τον γκολ του Βαν Μπάστεν. Από την Ολλανδία 1-0 στο τελικό.
8: Με το
0: Βέλγιο
8: έγινε σφαγή
0: η διαιτησίας. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Εκείνη ήταν ο Μαδάρα που είχε ξεκινήσει με 6 γκολ στο πρώτο παιχνίδι.
8: Τα υπηρεχητικά ΜΙΚ.
0: Ναι, δεν τα λέγανε ακόμα έτσι τότε. Πιο πολύ τα λέγανε έτσι υπηρεχητικά, τα βαφτίσανε στο. Πώς το λένε. Στο Euro της Γερμανίας.
8: Ναι, θυμάμαι τον Μπελάνοφ, αυτό είναι που κούσενε.
0: Ναι.
8: Πιο κοντό το πόδι.
0: Ναι, ο Μπελάνοφ.
8: Ναι, ο Μπελάνοφ. Και πρέπει να ήταν τότε και Προτάσοφ, Ζαχάρο.
0: Όχι, όχι, αυτή ήταν όλοι.
8: Η επόμενη.
0: Αυτή ήταν η επόμενη φουρνιά που ήταν στη Γερμανία. Που χάσανε τον τελικό από την Ολλανδία.
8: Τέλος πάντων. Και αυτούς που δεν χωνεύω τώρα είναι τους Νορβηγούς.
0: Γιατί ρε, τι σου κάνανε.
8: Θα σου πω.
0: Αφού είναι ωραίοι, κάνουν και.
8: Έχουν εξελιχθεί σε μεγάλοι Ανθέλληνες.
0: Αυτοί.
8: Και τουρκόφιλοι, ναι, βεβαίως.
0: Οι Νορβηγοί.
8: Βεβαίως.
0: Τουρκόφιλοι.
8: Βεβαίως. Έχουν μια 20ετία τώρα,
0: ναι.
8: Που βγάζουν τα πετρέλαια. Το ξέρεις, έτσι, και οικονομάνε. Και έχουν το μονοπόλιο εδώ στην Ευρώπη.
0: Η
8: Νορβηγία.
0: Όχι, μονοπόλιο δεν μπορούν να έχουν. Έχουν πετρέλαια, βγάζουν χρόνια.
8: Ναι. Τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια το έχουν κάνει επιστήμη. Και αυτή τη στιγμή είναι η πιο πλούσια χώρα και σε από πλευράς από θέμα χρημάτων, αλλά και κατά κεφαλή εισοδήματος, έτσι, στην Ευρώπη. Για την Ευρώπη μιλάω.
0: Ναι.
8: Αυτοί λοιπόν, εάν κάτσεις και το ψάξεις, πατρονάρουν τους Τούρκους όλα τα τουρκικά πώς θα λένε...
0: Σεισμογραφικά, αυτά που βγαίνουν και κάνουν τέτοια.
8: Είναι νορβηγικά ή με νορβηγικά πληρώματα, τους έχουν κάνει δωρεές και βάζουν 1000-2 εμπόδια να μην βγάλει η Ελλάδα πετρέλαια. Και που γίνεται, ξέρεις, και τέτοια.
0: Κάτσε ρε, εμείς μπορούμε να βγάλουμε πετρέλαιο και μας εμποδίζει η Νορβηγία.
8: Ναι, με
0: δηλαδή, έχουμε...
8: πώς γινότανε με το...
0: Κάτσε ρε, εδώ ακούω ότι έχουμε φοβερή συμμαχία και άριστη σχέση με την Αμερική. Δηλαδή μας σιγοντάρει η Αμερική, αλλά μας εμποδίζει η Νορβηγία.
8: Και τα καταφέρνει. Προσκόμματα, έτσι, με την Τουρκία. Βάζει την Τουρκία μπροστά. Έτσι, και εδώ μέσα έχουμε...
0: Να βάλουμε τη Δανία εμείς, να πάμε τη Δανία εμείς και βάλουμε τη Δανία.
8: Έχουμε και πάρα πολλούς εδώ μέσα που χρηματοδοτούνται από την Νορβηγία.
0: Από την Νορβηγία.
8: Βεβαίως.
0: Τι τραβάμε ρε, από την Νορβηγία.
8: Ναι.
0: Ρε εσύ.
8: Για να μην βγάλουν τα πετρέλαια. Έτσι και πολιτικούς.
0: Και πολιτικούς ακόμα. Από την Νορβηγία.
8: Από την Νορβηγία, ναι.
0: Τι τραβάμε ρε, το χάλα τι μας έκανε ρε.
8: Εντάξει τώρα το κοροϊδεύεις εσύ.
0: Όχι, το κοροϊδεύω, αλλά...
8: Αλλά άμα ρώτησε τον Καλαρίτη μετά που θα έρθει, να στα πει.
0: Α, τα πω, θα το ρωτήσω τώρα, όσο τον πρώτο.
8: Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πιο Ανθέλληνες από τους Νορβηγούς.
0: Εγώ τους Ολλανδούς ξέρω παραδοσιακά ότι είναι.
8: Καλά, οι Ολλανδοί παραδοσιακά. Και μετά οι Γερμανοί, έτσι.
0: Ναι.
8: Και πολύ πριν πάνε Τούρκοι μετανάστες, παράδειγμα, να δουλέψουν στη Γερμανία όπως και Έλληνες.
0: Καλά,
8: δηλαδή, πριν από το, και από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Μάλιστα.
8: Ακόμα. Λοιπόν, φοβερό το γκολ, φεύγουμε τώρα από αυτά, το κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο και πάμε. Φοβερό το γκολ του Mike Kane, όχι Harry
3: Kane. Ωραία, το δεύτερο ήταν εκπληκτικό γκολ.
8: Καλά, ήταν φοβερό γκολ, έτσι.
3: Και η κεφαλιά μπορεί να σου φαίνεται ότι είναι απλή, αλλά ήταν ζυγισμένο, πώς το πω, δηλαδή δεν πιάνονταν τόσο εύκολα.
8: Όχι, όχι.
3: Και, αλλά και το, κεφαλιά, δεύτερο
8: αλλά στροφή, το δεύτερο γκολ, δηλαδή
3: το πού
8: το γυρνάει το κορμί του από τη θέση που είναι. Και πώς θέλει την μπάλα στο πίσω δοκάρι, να το πω έτσι.
3: Ρε πώς αποφεύγει δύο ανθρώπους που τον πιέζουν ενώ και βρίσκει τον ελάχιστο χώρο και κάνει το σούτ εκεί ακριβώς που έμπαινε. Μιλάμε.
8: Είναι τεράστια κλάση αυτό το πράγμα.
3: Ναι, είναι μεγάλο.
8: Είναι τρομερά δύσκολο.
3: Μεγάλος παίκτης είναι αυτός.
8: Βέβαια θέλει και τύχη έτσι, αλλά.
3: Εντάξει.
8: Να σου πω κάτι όμως. Μέσα.
3: Εγώ έχω δει ότι στο Μουντιάλ τελικά αν κάποιοι ανταποκρίνονται μέχρι στιγμής πολύ καλά στο ρόλο το οποίο εκπροσωπούν, ναι, σαν τέτοιο. Είναι τα σεντερφόρ και γενικά αυτοί που λέμε οι ηγέτες των ομάδων.
8: Ναι, οι άμυνες πίσω είναι άστα να πάνε όλες.
3: Τι αυτοί οι άμυνες πια δεν έχουν μάθει να κόβουν, μωρέ. Έχουν μάθει μόνο να κάνουν αυτό. Πάσα, δεν μπορώ, ας μην μου λες τις αμυντικούς. Τέλος πάντων.
8: Λοιπόν, έγινε αυτά.
3: Έγινε, ρε φίλε.
8: Γεια.
3: Λοιπόν, πάσα, σας βάλω ένα τραγούδι τώρα, να προλάβω πριν το διάλειμμα, το οποίο είναι του θείου μου, του Αντώνη Κατινάρη. Όταν λέω θείος μου, είναι ο πατέρας της γυναίκας μου, ήταν αδερφός του. Κατινάρη λέγεται και η γυναίκα μου. Λοιπόν, μεγάλα τραγούδια, τα μεγάλα τραγούδια και ωραίος ο θείος, θα είναι μερακλής ωραίος. Πάμε.

0: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση?
1: Φυσικά, στο 91.
0: Στα παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
0: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
5: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε 2-11-10-80-8-80. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία από την πρώτη στιγμή. Κάντε το ταξίδι σας ακόμα πιο απολαυστικό, επιλέγοντας πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας. Wi-Fi on board με 10% έκπτωση, γεύματα έως 20% στο αλακάρτ εστιατόριο. Τα βήματα είναι απλά. Μπείτε στο bluestarferries.com ή στο νέο C-More App, αγοράστε τα εισιτήριά σας, προσθέστε τις υπηρεσίες της επιλογής σας και ολοκληρώστε την κράτησή σας εύκολα και γρήγορα. Blue Star Ferries, ή σταθερά στο ταξίδι. Πριν βγει κάποιος φίλος ή πάμε στο επόμενο τραγούδι, να πω ότι σε μερικά μηνύματα, παιδιά, κάνα δυο που μου στείλατε, δεν ξέρω πώς το φαντάζεστε τεχνικά. Δηλαδή, πώς μπορεί να γίνει αυτό που λέτε, πώς μπορεί να γίνει να ανακατασκευαστεί ένα γήπεδο χωρίς να γκρεμιστεί πρώτα. Δηλαδή, άμα μου βρείτε τον τρόπο, εκτός αν είναι, πώς το πω, να το φτιάξεις κάπου, ας πούμε, σε μια άλλη περιοχή, να το μεταφέρεις με ένα αεροπλάνο και να το βάλεις το κουτί από πάνω. Αλλιώς, δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό που λέτε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, αλλά πιστεύω ότι αν. Θα τα πας, θα πει και ο Διονύσης, αν οι μακέτες είναι τόσο εντυπωσιακές και η κατάσταση έτσι όπως θα δημιουργηθεί τόσο εντυπωσιακή, εντάξει τώρα. Στην ιστορία μιας ομάδας στα δύο χρόνια χωρίς το γήπεδό της κλπ. Δεν είναι τόσο μεγάλο. Έτσι, αν είναι να γίνει κάτι πραγματικά πολύ αξιόλογο και πολύ πιο εντυπωσιακό και από πλευράς συνθήκων και χωρητικότητας και όλα. Αλλάζουν τα γήπεδα πάντως και οι ανάγκες τους και ο τρόπος με τον οποίο σήμερα πρέπει να εξυπηρετούν τις ομάδες. Έτσι, αλλάζουν συνέχεια. Και, γιατί προχωράει και η επιστήμη, προχωράνε και τα δεδομένα, προχωράνε και μια σειρά πράγματα. Να πούμε τώρα. Όχι, εντάξει, δεν είναι τίποτα αυτό. Άστο. Πήγα να διαβάσω ένα μήνυμα, αλλά είναι τις πλάκες τώρα. Τα γνωστά αυτά τα τρολάκια του διαδικτύου. Έχει γεμίσει η πιάτσα. Με αυτό το πράγμα δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Καλά όλα τα υπόλοιπα. Αλλά τώρα που είναι επάγγελμα, τι δουλειά κάνει με τρολ. Δεν είναι δυνατόν. Τι θα μου πεις, καμιά δουλειά δεν ντροπή τώρα. Αλλά εντάξει, τι δουλειά κάνεις με τρόλ. Δηλαδή παίρνω ένα δεδέο και κάθομαι και στέλνω μηνύματα με μαϊμού, πώς το λένε, προφίλ και λοιπά. Θα μου πεις, εδώ γίνονται σε άλλα επίπεδα. Έχει γίνει επιστήμη ολόκληρη πώς θα παρεμβαίνουν με εκατοντάδες χιλιάδες ψεύτικους λογαριασμούς σε πολιτικές εξελίξεις, σε εκλογές, σε χίλια δυο. Τέλος πάντων. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, να πω για το φίλο. Όχι ρε φίλε, τώρα τι να σου πω. Θα σου πω τώρα εντυπώσεις από το Γιάνγκουσιτς και τέτοια. Θα τα δούμε τα παιδιά. Αυτό που είδαμε χτες είναι το σχηματισμό πώς περίπου θέλει να παίξει ο Νίστρουπ. Το οποίο γνωστός ήταν λίγο πολύ. 4-3-3 έτσι παίζει. Εντάξει. Τώρα το ποιος θα πάρει τελικά τη θέση εκεί πίσω από τον επιθετικό. Εγώ πιστεύω ότι έχει δρόμο ακόμα η ιστορία. Καθίστε να ολοκληρωθούν και οι μεταγραφές, να δούμε όλο το έμψυχο υλικό. Να τελειώσει και η προετοιμασία και να αρχίσουμε να μαθαίνουμε τα πρώτα στοιχεία, ποιους θέλει, ποιοι το αρέσανε, ποιοι δεν το αρέσανε. Γιατί πιστεύω ότι οι ομάδες θα έχουν και... Ναι, θα έχουν και, πώς το λένε, αποχωρήσεις. Πέρα από αυτές που ξέρουμε ήδη. Πάμε στο φίλο του Γιάννη Στανθούς. Έλα, Γιάννη. Γιάννη.
1: Έλα, τι έγινε, ρε, καλησπέρα.
0: Έρχομαι, πού... Τι ώρα και πού.
1: Λοιπόν, ωραίο ρε το τραγούδι ρε του θείου σου.
0: Το μακάρι να χαλιό καριέρα.
1: Ναι, τραγουδάρα.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Αλλά φίλε, αυτό το άσημο που έβαλες λίγο πριν κλείσει το τέτοιο δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι άστο. Αυτό είναι ύμνος.
1: Είναι από τα αγαπημένα μου.
0: Είναι ύμνος φίλε αυτό το τραγούδι.
1: Έτσι. Όπως το λες Κώστα, ύμνος. Τα έχει πει όλα ο τύπος.
0: Τα έχει πει όλα, όντως.
1: Δεν υπάρχει ρε, απίστευτο κομμάτι.
0: Όλα και για όλους.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, άσε με Κώστα, είμαι ένας κάσο φίλε.
0: Τι έπαθες τώρα.
1: Βγήκε η απόφαση για τους ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ στην Λυποκρίτη για τη συμμορία και τους τιμωρήσανε πολύ σκληρά ρε φίλε.
0: Τι πάθανε.
1: 1 με 3 χρόνια ρε μαραστολή φάγανε οι άνθρωποι ρε φίλε.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Φαντάζεσαι ρε τι πάθανε.
0: Όπο, κανένας δεν θα ήταν στέλνει.
1: Ρε δεν θα ξανακλέψουν ούτε σέντ.
0: Τίποτα τρελή.
1: Τόσο σκληρή ρε φίλε είναι αυτή η ελληνική δικαιοσύνη.
0: Είναι, ναι.
1: 1 με 3 χρόνια φίλε με
0: δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Να μην τους πειράξουμε τους ανθρώπους.
0: Εντάξει. Τώρα εδώ που τα λέμε δεν κάναν και τίποτε φοβερό οι άνθρωποι,
1: όχι,
0: εντάξει.
1: Μου φάγανε ρε μερικά ρε
0: εντάξει.
1: Τα δικιά μας τώρα οι κουτόφρακοι τώρα
0: τα
1: να πούμε.
0: Τα δισεκατομμύρια γι' αυτό είναι για να τρώγονται.
1: Ναι, αυτά το μεταξύ πάει ρε τα φάγανε ούτε πρόκειται για να δώσουν πίσω.
0: Πού τα δώσουν, τα χάλασε σου λέω, δεν τα έχω.
1: Και φάγανε την εξωφρενική τιμή, την εξωφρενική ποινή 1 με 3 χρόνια με αναστολή. Ρε φίλε, sorry τώρα, είναι για να μην νιώθουμε όλοι.
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό που μου λες. Ρε παιδί μου, σε εμπιστεύομαι τώρα αυτό που λες, δεν το ξέρω. Αλλά αυτό. Άλλο λέω, αυτό αφορούσε τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη τη ή τίποτε παρατρεχάμενου που οικονομήσανε.
1: Τώρα άντε βρεσάκι δεν είναι αυτός.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, πως είναι τίποτε, ξέρεις, μικρό τέτοιο.
1: Ό,τι αν είναι όμως. Ό,τι αν είναι.
0: Ο άλλος τώρα πάει βενικά χιλιάρικο τώρα.
1: Αυτοί φάγανε εκατομμύρια λεφτά από λιποψεύτικες επιδοτήσεις. Αυτή είναι η τιμωρία του, ρε φίλε.
0: Κάτσε να δούμε τώρα, έχουν και αυτοί οι παλιοκέφαλοι, πώς τους λένε αυτούς.
1: Δηλαδή είναι σαν να λένε, ακούζες παιδιά, όλοι βούρες στον πατσά.
0: Όλοι βούρες στον πατσά, ναι.
1: Είναι σαν να το λένε ή όχι, ρε φίλε, τώρα πες μου, ή είμαι εγώ περίεργος.
0: Όχι, εσύ είσαι περίεργος.
1: Εγώ είμαι περίεργος, αυτό ξαναπες το. Αυτό ξαναπες το,
0: ρε. Τι τραβάμε, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, και χτες, ρε φίλε, μεγάλη πίκρα, αυτή σε μεγάλη. Ναι. Ρε φίλε, δεν γίνεται να.
0: Ναι, αλλά τώρα εντάξει, και αυτή ήταν μετά από ένα σημείο και μετά, εντάξει, είπαμε, δεν είσαστε. Ναι. Αλλά Κώστα, κρατήστε λίγο μπάλα, ρε παιδί.
1: Θα πω κάτι το οποίο, ρε παιδάκι μου, είναι αυτό το κόμπλεξ εκατοτερότητος που έχουν οι Αφρικανοί για αιώνες. Δεν μπορούν να τα αποβάλουν. Όσο έφτανε το μάτι στο τέλος τους και ήταν 2-0, δεν μπορούσαν ποτέ, ρε, για να πιστέψουν ότι θα βγάλουν έξω το Βέλγιο. Δεν μπορώ να πω, ρε φίλε, κάτι άλλο.
0: Τι να πω, εκεί, αν μη τι άλλο, εκεί κάνεις ένα φάουλ, παίρνεις μια κάρτα, κάτι κάνεις.
1: Εντάξει, το 2-1 είναι και η ικανότητα ρε του Λουκάκου, ήταν πάρα πολύ ωραίο γκολ.
0: Ο οποίος δεν ξεκίνησε βασικός.
1: Α, άλλο αυτό.
0: Ναι.
1: Το 2-2 είναι ο τερματοφύλακας βγήκε ρε να χαιρετήσει τον κόσμο.
0: Ναι, εντάξει, ναι, από τη χαρά του.
1: Κέρδιζε. Στο μεταξύ.
0: το ωραίο πάντως είναι ότι όσοι παίξαν σε μεγάλη το πληρωθήκανε.
1: Ναι, να πω κάτι. Για τους διαιτητές. Ναι. Γενικώς εγώ φίλε είναι το καλύτερο μουντιάλ που βλέπω για τους διαιτητές. Δεν σφυρίζουν μεγάλες ομάδες. Σφυρίζουν ό,τι βλέπουν. Με τα όποια λάθη ρε παιδί μου. Mm. Αλλά δεν τους βλέπω να υπάρχει γραμμή. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει γραμμή. Πάντως αυτό.
1: Δεν υπάρχει φίλε να σου πω κάτι.
0: Εκτός αν η γραμμή είναι παιδιά, μην βγάζετε κίτρινες.
1: Το πέναλτι τώρα. Ναι. Αυτό που ζήτησε ρε ο Κέιν σε άλλο μουντιάλ θα το έπαιρνε ρε για πλάκα ρε με το κοκκό.
0: Ναι.
1: Μη μου πεις τώρα. Γιατί είναι τώρα
0: να σου πω κάτι. Και ένα που ζήτησε η Αμερική στην αρχή, άμα το πας στο ΒΑΡ, δεν ξέρω αν το έδεσαι εκεί που του πεπέξε.
1: Όχι, ρε, την Αμερική δεν την είδα, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Είδα ρε τη Σενεγάλη εκεί μέχρι τις 2 και μετά.
0: Και αυτή η σκυλιά μαύρα, φίλε, με 10 παίκτες και
1: ναι,
0: να το κάνω 2-0.
1: Είναι αθλητική ομάδα, ρε φίλε.
0: Αθλητική ομάδα, πολύ, ναι.
1: Ναι, πολύ δυνατή. Αλλά ρε παιδάκι μου, και να σου πω κάτι τώρα, για το πέναλτι του τέτοιου, το οποίο είναι και δεν είναι. Δηλαδή ακόμα ρε στο βάρο.
0: Ναι, είναι και αυτό είναι και...
1: Αλλά εφόσον ρε φίλε είναι και δεν είναι. Και είναι στο 118, άστο ρε φίλε να το λιπολίχτω να πας απέναντι να το παίξουν.
0: Ναι, αλλά αν ήσουν εσύ από αυτό που το διεκδικούσε.
1: Ρε παιδί μου σου λέω ρε για το σημείο που είναι το ματς.
0: Ναι, για το σημείο που είναι το λέει για όλους εμάς. Αλλά...
1: Άμα
0: ήσουν Αλβέλογος θα έλεγες μου κλέψαν την νίκη.
1: Ρε και δεν είναι Μάρς. Γιατί άμα ήταν Μάρς, εντάξει ρε παιδί μου, okay.
0: Ναι, δεν είναι Μάρς, όχι.
1: Δύσκολη φάση.
0: Δεν είναι Μάρς, όχι.
1: Όχι, δεν είναι Μάρς πέναλτι, αλλά εγώ βλέπω φίλοι τους διαιτητές, δεν παίζουν ρε τις έτσι μεγάλες ομάδες, ό,τι σφυρίζουν βλέπουν και μου έχει κάνει, και να σου πω και μεταξύ μας, μου έχει κάνει και τρομερή εντύπωση.
0: Πάντως εγώ επιμένω ότι όλοι οι διαιτητές, λες και έχουν γραμμή, έχουν αφήσει εντελώς πράγματα που είναι βασικά στον κανονισμό.
1: Αφήνουν λίγο ρε να παίξουν πιο έτσι πολύ ρε παιδί.
0: Ναι, αλλά εντάξει, εγώ άλλο σου λέω να το αφήσεις το παιχνίδι,
1: επειδή
0: αλλά μετά τον φωνάζεις, τον φωνάζεις, του λες αδερφέ.
1: Έχουμε δει πολλά μου διάλυνε, πολλά εγκλήματα.
0: Καλά, εντάξει, έχουμε δει.
1: Και εξωφρενικά εγκλήματα. Εδώ πάντως φίλε ακόμα άρεσε εγκλήματα δεν έχουμε δει.
0: Όχι, δεν έχουμε δει.
1: Για να το πούμε αυτό.
0: Δεν έχουμε δει, όχι.
1: Έτσι, ακόμα δηλαδή ρε και το κοκκό που έπαιζε ρε με την Αγγλία που είναι τώρα ρε στη διαφορά σε όλα είναι άβυσσος. Δεν το πήρε ρε το πέναλτι ρε φίλε.
0: Όχι.
1: Το είδε της έτσι ο Δαλιός δεν το πήρε.
0: Δεν το πήρε.
1: Σε άλλα μουντιάλ ρε θα το έπαιρνε χωρίς ΒΑΡ.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Πάντως είναι...
1: Θα έρθεις να πιούμε ρε κανένα καφέ ρε στο Πέτρινο.
0: Θα έρθω τώρα δεν θα έχω δουλειά να κάνω, θα έρθω.
1: Ακούς, θα έρθεις ρε την Κυριακή.
0: Την Κυριακή, κάτσε, τι... Να δω, θα συνοηθούμε. Θα
1: δούμε. Ακούς να σε πάρω ένα τηλέφωνο, να σε αφήσω ένα τηλέφωνο.
0: Να με αφήσεις το τηλέφωνο μέσα στην τέλη, να το έχω.
1: Ακούς να πάρω κατά τις 7 δηλαδή.
0: Εδώ.
1: Ναι, εκεί.
0: Πάρε με τώρα, κλείσεις και άσε την Ειρήνη το τηλέφωνο.
1: Ωραία, μόλις κλείσεις την εκπομπή θα πάρω ρε το νούμερο ρε να... Για να σου το πω, για να το δώσω.
0: Είναι ρε φίλε.
1: Λοιπόν, εντάξει ρε.
0: Άντε, τα λέμε.
1: Έλα, bye.
0: Λοιπόν... Να πούμε ότι σε λίγο ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη και είναι και ο Διονύσης Βερβελές. Από ό,τι βλέπω εδώ τώρα στα ρεπορτάζ έχει φτάσει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Θα μάθουμε ίσως και πριν τελειώσει η εκπομπή τι περίπου είπε τα βασικά σημεία. Οπότε θα ξέρουμε και θα συζητάμε αύριο με το Διονύση. Για πάμε στο επόμενο στο...

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογράφου. Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα

0: Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Περίμενε, φεύγα, το χορτάσα. Περίμενε. Μόλις τώρα, γιατί είχα μια δουλειά, κατευθείαν, χωρίς να ακούσω τίποτα, πήρα τηλέφωνο. Δεν άκουσα την κριτική σου καθόλου.
3: Για ποιο πράγμα?
2: Για το χτεσινό παιχνίδι, βρε.
3: Για του Παναθηναϊκού.
2: Έλα,
3: τι, να σου πω κάτι, με πέρασε τώρα χτες. Να κάνω κριτική στο πρώτο φιλικό παιχνίδι. Κάνω για κλωτσές άμα κάνω δύο πράγμα.
2: Εννοώ, ρε παιδί μου, μια
3: εντάξει, τι είδε, αυτά έχω δει, να σου πω, έχω δει διαζώσει τέτοια παιχνίδια στις προετοιμασίες. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς είναι οι παίκτες λίγο πριν τέτοια παιχνίδια ή πώς τα περιμένουν. Τα περιμένουν για να ξεμουδιάσουν, να παίξουν λίγο, γιατί έχουν σαλτάρει την πολλή προπόνηση.
2: Έχουν γαλακτικό οξύ κάτω-κάτω στη γάμα.
3: Εντάξει, δεν ξέρω που το έχουν, μην πας πολύ κάτω-κάτω, γιατί δεν ξέρω και που φτάνει.
2: Εκεί πιάνει το γαλακτικό οξύ.
3: Εκεί πιάνει. Α, πάλι καλά. Αφού δεν πιάνει αλλού. Εντάξει, δεν είμαι, δεν είναι να τα βγάλεις, αλλά εντάξει.
2: Τουλάχιστον θέλεις να σου πω κάτι.
3: Σαν διάταξη, προφανώς και μου αρέσει, αλλά δεν ξέρω αν στη διάταξη αυτή θα μείνει δεξιά ο Ταμπόρδα. Εγώ έχω την αίσθηση πως αν αυτός του σεντερφόρ πήραμε από την Τούν του βγει όπως τον περιμένει, θα πάει αυτός στην κορυφή και το τέει στα πλάγια εκεί που τον βάζει ο Γιωβάνοβιτς και θα φύγει ο Ταμπόρδα εκτός εντεκάδας.
2: Ναι, κάτι τέτοιο σκεφτόμουν και εγώ, ρε Κώστα. Λες,
3: αλλά θα δούμε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα και αυτό που λέω τώρα.
2: Θα σου πω κάτι.
3: Πρόωρο.
2: Ο άλλος φαίνεται ότι είναι αλάνι.
3: Ποιος?
2: Ο Μόντριτς. Φαίνεται ότι είναι αλάνι.
3: Ο Γιάκου. Λέγε, ρε, γιατί ακούει και ο κόσμος και δεν καταλαβαίνει τι λες, ρε. Για το Γιάκου έτσι λες εσύ.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
3: Ναι, εξηγώ στον κόσμο που ακούει για ποιον εννοείς.
2: Δηλαδή, μου θύμισε καλά, μην πεις τίποτα.
3: Όχι, δεν θα πω.
2: Όχι, μην πεις, παρακαλώ στον
3: λόγο. Εσύ ετοιμάζεσαι να το διαπράξεις το αδίκημα.
2: Ναι. Ρε παιδί μου, κάτι κοντρόλ και κάτι εύκολες τρίπλες που τις έκανε, λίγο σαν Μαρτεάν, λίγο.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Η ερωσιλία.
3: Όχι, δεν είναι ερωσιλία, ρε παιδί μου, δεν είναι και... Εντάξει, αλλά όλοι αυτοί εκεί πάνω, ρε φίλε, ξέρουν μπάλα. Όλοι αυτοί οι τέος ενωμένη Ιουγκοσλαβία ξέρουν μπαλίτσα. Και όλοι αυτοί έχουν αυτό το χαρακτηριστικό που λέει στην κοφτή τριπλίτσα. Πάρα πολύ.
2: 6 μήνες όμως να μην το βάζετε 5 λεπτά.
3: Τον έβαλε, 5 λεπτά τον έβαλε μια φορά. Πάρα από 5 δεν τον έβαζε.
2: Ναι.
3: Τον Ταμπόρδα που τον είχε βάλει κάποτε τελευταίο λεπτό για καθυστέρηση, το θυμάσαι? Πού ήταν, στο Βόλο ήταν? Δεν θυμάμαι πού ήταν, στο Βόλο ήταν, κάπου ήταν.
2: Το θυμάμαι. Λοιπόν. Εντάξει, δεν έχω να πω πάρα πολλά, θα τα
3: ναι,
2: πούμε.
3: Ναι, θα δούμε, να σου πω κάτι, άσε να ολοκληρωθεί, να παίξουν μερικά παιχνιδάκια ακόμα, γιατί εγώ πιστεύω πως θα διαφοροποιηθούν ακόμα πολλά πράγματα. Να δούμε πως θα μπουν τα χαφ καταρχήν.
2: Και κάτι τελευταίο, μισό λεπτάκι για την περιπελάτσα, δεν τρέχει τίποτα.
3: Όχι, ναι.
2: Γεια σας, καλώς στην Παναθηναϊκός είστε,
3: Τίποτα δεν είναι, αυτό είναι. Φοβάται η γυναίκα με αυτά που ακούει, πού να πει τι ομάδα είναι.
2: Είναι Παναθηναϊκός, κυρία.
3: Ναι.
2: Δεν είναι τίποτα.
3: Άρα Παναθηναϊκός, ναι.
2: Από σήμερα είναι Παναθηναϊκός. Τον είδα λίγο σαν τραπάκο αυτόν και εντάξει δεν είναι και κακό.
3: Ποιον?
2: Τον προπονητή.
3: Ναι, μα εντάξει.
2: Λίγο σαν τράπεζα είναι, λίγο.
3: Μπορεί, έχω δει σαν τράπεζα και σαν τράπεζα και μετά γίνονται σαν καλαπτομπούρεκο. Αλλά θα δούμε. Είναι σκληρή αυτή εδώ η ομάδα. Τους μαλακώνει όλους.
2: Θα δούμε.
3: Έγινε γυναίκα. Άντε, καλή κούρσα.
2: Πολλά πυλάκια, ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά. Και περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Mon Parnes είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά το κέντρο της Αθήνας. Είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Mon Parnes, τόσο κοντά όσο τόσο συνασπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Λοιπόν. Αυτά μου κάνετε πάντως που λες, να το παιδί, δηλαδή, αν και εγώ πιστεύω ότι αν έλεγε στον πρόεδρο, ρε παιδί μου, εκεί πέρα, ξέρεις πρόεδρε, εσύ έχεις συνέντευξη, αλλά εγώ έχω με τον Κότζο Κομπή, πού να πάω, θα του έλεγε ο πρόεδρος, πήγαινε εκεί ρε φίλε. Πήγαινε εκεί, αλλά εντάξει, τι να κάνω τώρα, τι να κάνω. Θα μάθουμε, λες να κάνει ερώτηση, θα κάνει ερώτηση ο Δερβελές, ε. Θα μάθουμε τι ερώτηση έκανε.
4: Θα κάνει ερώτηση.
3: Τι συνέντευξη, δεν μπορεί να μην έχει ερωτήσεις. Δεν ξέρω κιόλας. Θα είναι απλώς η παρουσίαση. Εγώ πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να μην επεκταθεί και σε άλλα πράγματα. Λομό το βλέπω. Λογικό είναι. Κάθε ένας

του που θα έδινε συνέντευξη τέτοια από εκεί, θα έλεγε και μια σειρά άλλα πράγματα, και ειδικά μετά τα χτεσινά που γίνανε. Από τα χτεσινά, επαναλαμβάνω, το πιο επικίνδυνο. Καλά, για το μοναδικό σαν ομάδα το ξέρουμε, είναι επιρρεπής στα λάθη του, δεν τα μαθαίνει ποτέ. Είναι το να λειτουργεί από εδώ και πέρα σαν το μπροστινό των άλλων. Και άλλοι από πίσω να κάνουν τη δουλειά και ο Παναθηναϊκός θα φωνάζει απλώς. Και άλλοι θα παίρνουν τα πρωταθλήματα από τόσα χρόνια. Και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Και ο Παναθηναϊκός να μείνει με τη φωνή στα χέρια. Λοιπόν, άλλο είναι το επικίνδυνο. Ότι ρε παιδί μου, ο τρόπος που υποδέχονται τα ρεπορτάζ, ειδικά των τριών συνασπισμένων ομάδων, το θέμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει, επειδή το ξέρουμε τώρα το πράγμα πώς θα πάει. Δεν υπάρχει να γίνει του χρόνου παιχνίδι. Και αν μην έχουμε σε κάθε παιχνίδι, α, καθίσανε γιατί είχαν ψηφίσει τότε μαζί, α, χάσανε εκεί, α, εδώ μας κοντράρανε, μας πολύ, ενώ τον άλλον όχι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή την ιστορία θα μου πεις πόσο, ποιος το θυμάται. Και αν θα είμαστε και μαζί ακόμα τότε, θα δούμε. Αλλά είναι 2 Ιουλίου. Θυμηθείτε το, και όχι πολύ αργά, από το Σεπτέμβριο θα αρχίσει το παραμύθι αυτό. Από το Σεπτέμβριο. Τώρα, γιατί, τι να πω, ποιος κερδίζει από όλη αυτή την ιστορία, ειλικρινά δεν το ξέρω. Δηλαδή το ξέρω ποιος κερδίζει άμεσα, αλλά δεν μπορώ να το πω. Γιατί όντως εδώ μιλάμε για κέρδος πια. Ζεστό, φρέσκο και ευκολομάσιτο. Τη βρήκα τη λέξη, ευκολομάσιτο, ναι. Μπανσίνη, εγώ στο έκανα το χατήρι, είδες. Δεν το ξέρω ότι συνεχίζει, ρε παιδί μου, κάθε μέρα το ίδιο. Αλλά σήμερα πάλι κουβά, είναι από εκεί του Χρήστου. Λοιπόν, ζέστη λέει, έχει πολύ στην Αμερική. Κάψωνας και στην Ελλάδα έρχεται λίγο. Ρε παιδιά, τώρα μη μου στέλνετε παιδιά, τα ερωτήσω το βέβαια αύριο τώρα. Τι θα σας πω εγώ τώρα για το Καραϊσκάκι τώρα. Σας είπα τη γνώμη ότι αν θέλετε καινούριο γήπεδο, καρακινισμένο έστω όπως το θέλετε και μεγαλύτερο, δεν μπορεί ποτέ, δηλαδή δεν έχει βρεθεί ακόμα η τεχνική να κατασκευαστεί αυτό το πράγμα χωρίς να γκρεμιστεί το άλλο. Αν κάποιος έχει βρει την τεχνική αυτή παγκοσμίως και μας την πει, να την πήγε στον Ολυμπιακό, μπορεί να πάρει και κανένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και μηχανικής, δεν ξέρω τι. Άμα είναι τόσο απλό. Μπορεί να μην το έχουμε σκεφτεί, να γίνεται αυτό το πράγμα. Να μην θέλει όντως. Λοιπόν, τα κανάλια βλέπω είναι φουλ στην κυριακοκτονία. Τι γίνεται ρε. Δεν έχει γίνει. Πολύ μυθρόξιμο. Ναι. Εντάξει, για καταλαβαίνω τώρα ότι μερικοί που στέλνετε μηνύματα στέλνετε για να περνάει η ώρα ή γιατί πρέπει να τα στείλετε, έτσι. Καταλαβαίνω, το έχουμε πει αυτό τώρα. Αλλά δεν πρόκειται τώρα ούτε μας. Να σας πω κάτι, έχω γνωρίσει τόσα πράγματα στη ζωή μου που αυτά τα ανόητα. Γιατί έτσι θα κρατήσω να περάσουμε και πέρα. Δηλαδή κάποτε μπορεί και να θύμωνα με αυτά και να τα έπαιρνα υπόψη και να πάνταγα τώρα. Όχι, άστο. Άστο. Κάνε εκεί, παίξε εκεί με το πληκτρολογιάκι σου. Άμα το βαρεθεί το πληκτρολόγιο, παίξε με τίποτα άλλο. Ποτέ δεν ξέρει. Μπράκι και πιο ωραίο από το πληκτρολόγιο. Λοιπόν, 2, 11, 10, 88, 80 και λες να πάμε στο επόμενο, στην, όχι μωρέ μην πάμε ακόμα στη μουσική ανάσα γιατί το διάλειμμα είναι κοντά. Καταλαβαίνω, είναι δύσκολες ημέρες, κατανοητό και όλα τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνω και κάτι άλλο εγώ εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό είναι εδώ των ιστορικών υποθέσεων το δικό μας, εμένα και του Διονύσου εδώ. Αλλά εντάξει. Πάντως αν κάποιος θέλει ας πάρει τηλέφωνο και μη μου στέλνει μηνύματα ότι παίρνω και τα λοιπά. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, να το λύσω εγώ αυτό το θέμα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει και αυτός τις δικές του εντυπώσεις, είδα και από Θεός για Κωνσταντέλια και λοιπά. Εντάξει, λογικό είναι, θέλει λίγο και να φέρει και την ψυχολογία του παιδιού μετά τα όσα ακολούθησαν την ανακοίνωσή του για την εθνική και λοιπά. Έτσι αλλιώς ο Κωνσταντέλιας δεν χρειάζεται ένα φιλικό για να δούμε αν είναι καλός ή αν μπορεί να κάνει, να είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι όσο μεγαλώνουν τα χρόνια για τον Ζίβκοβιτς, γιατί αυτός ήταν ο και είναι φύση και θέση ο ηγέτης του ΠΑΟΚ, αυτός είναι η παιχτάρα μεγάλη, ο Κωνσταντέλιας θα αναλάβει σιγά σιγά αυτό το ρόλο. Τώρα, αν και σαν άνθρωπος τόσο όριμος όσο δείχνει ποδοσφαιρικά, θα δείξει ότι το στίγμα που έχει και με τον εαυτό του, ότι πρέπει να δυναμώσει πάρα πολύ και δυστυχώς σήμερα δεν δυναμώνεις αν δεν βοηθηθείς κιόλας. Εγώ δεν λέω προφανώς προς Θεό έτσι μην το παρεξηγείς κανένας να πάρεις ντόπες, αλλά και η διατροφή και τα βοηθήματα, τα ιατρικά χρειάζονται δε στον αθλητή. Είναι πολύ επίπονο αυτό το άθλημα που διαλέξανε τα παιδιά για επάγγελμα. Δεν βγαίνει έτσι δηλαδή όπως έβγαινε παλιά. Έτσι,
κάνουμε την προπονησούλα μόνο και κατά τα άλλα εντάξει. Τρώμε και 10 σουλάκια, πίνουμε και 10 μπύρες ή ξέρω εγώ, άμα σε έρθει και καμιά ίωση να αφήνουμε να φύγει. Στα τέλη πρέπει να δυναμώσει πολύ, δηλαδή το κορμί του για να κάνει ένα μέτρο σύγκρισης και οι δυνάμεις του πρέπει να πλησιάσουν, αν όχι να φτάσουν, αυτό που δείχνει στα παιχνίδια της Εθνικής, γιατί δεν τον βλέπουμε στην ομάδα τόσο πολύ, ο Τζιόλης. Αυτός πραγματικά είναι αυτή τη στιγμή ο πιο ολοκληρωμένος για μένα Έλληνας ποδοσφαιριστής. Δεν έχω δει τον Κοστούλα πως είναι πάνω, δηλαδή δεν τον έχουμε δει καθόλου, αν και δεν πολύ παίζει. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Τζιόλης είναι ο πιο μακράν, ο πιο πλήρης και από πλευράς δυνάμεων και από πλευράς τεχνικής και από πλευράς συμπεριφοράς και προσωπικότητας μέσα στο γήπεδο. Έτσι είναι. Δικαιωματικά είναι ο αρχηγός. Πάμε τραγουδάκι και μετά διάλειμμα. Άντε πάμε.

0: είναι 6 και 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
0: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, προς το παρόν όμως είναι οι προκαταρτικές ομιλίες, χαιρετισμοί. Τώρα μιλάει ο δήμαρχος του Πειραιά, ο Γιάννης Μοράλης. Θα μας τα πει ο Διονύσης, θα τα μάθει κιόλας από όπως σήμερα φαντάζομαι ότι έχει, τι θα υποθεί. Αλλά θα μας τα σχολιάσει και ο Διονύσης αύριο. Περνώντας το διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι η Παγκόσμια ημέρα κατά της χρήσης πλαστικής σακούλας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90 κομμένα θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε εκεί να πάτε να δείτε τους ήρωες, οι χολύπτες μας που θα είναι εκεί απίκο, χάρη στους οποίους βγαίνει ο σταθμός και φτάνει στα αυτιά σας τόσο καθαρός και τόσο κελαριστός σαν το νεράκι. Εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο στον Νέο Κόσμο. Έλα Νικόλα.
1: Τι κάνεις ρε?
0: Δεν κάνω τίποτε Νικόλα.
1: Δεν μου λες.
0: Να σου πω τι θέλεις.
1: Παίξατε με ομάδα.
0: Τώρα τι μ' άρχισες τώρα. Ρε φιλικά είναι αυτά ρε, με τέτοιες θα παίξουμε. Έχουμε παίξει.
1: Είναι ένα μεγάλο θετικό δείγμα ακούω.
0: Πού το έζησε το, πού το, ποιος το είπε αυτό?
1: Πάρω την Ερασπόρ να το...
0: Εγώ μου να πάρω την Ερασπόρ, άσε να σου
1: λέω.
0: Άμα ακούς, ακούς, όχι ρε, ο Χουστάρας είναι έμπειρος αυτά, λίμνο. Αλλά άμα ακούς τέτοια πράγματα στο πρώτο φιλικό, επί τόπου κλείνεις και λες γεια σου παιδιά, εντάξει, ευχαριστώ.
1: Γι' αυτό σε πήρα για να σου πω, σκέψου, με β' κατηγορίας παίξατε...
0: Δεν είναι αυτό και με πρώτη να παίζεις παιδί μου.
1: Όχι, αλλού θέλω να καταλήξω. Σκέψου λοιπόν με την Παξί που είναι πρώτης κατηγορίας.
0: Η Παξί είναι, η Παξί θα βάλουμε την ομάδα των αντίπαξων εμείς. Δεν νομίζεις, θα τους παίξουμε έτσι όπως θέλουν αυτοί.
1: Γιατί το κάνουν αυτό?
0: Ποιο?
1: Αυτό.
0: Τα φιλικά, κοιτάξτε.
1: Ναι,
0: α, γιατί το κάνουν αυτό?
1: Βέβαια, γιατί το λένε.
0: Ξέρω, γιατί κάτι πρέπει να γράψουν, ξέρω εγώ.
1: Τι να πω τώρα, τι θετικό δείγμα και ξέρεις, έτρεχαν, έκανε. Στα τίτρε παιδιά, με καφενείο παίζατε, δεν είναι φιλικό παιχνίδι, είναι
0: πάλι τα ίδια.
1: Προπόνηση, τι είναι αυτά.
0: Και καφενείο να, δεν είναι, καταρχήν δεν ήταν καφενείο, αλλά και καφενείο να μην ήτανε. Ναι ρε παιδιά, αλλά και καφενείο να μην ήτανε. Πάλι από πρώτο φιλικό δεν μπορείς να πεις.
1: Όχι, και αυτή η προετοιμασία κάνουν σε τελευταία ανάλυση. Να, του πάω.
0: Αυτή γιατί προετοιμάζονται?
1: Για το πρωτάθλημα του.
0: Α, παίζουν. Τέλος πάντων.
1: Έλα ρε, παίζουν πρωτάθλημα στην Ολλανδία.
0: Θα παίξουμε τώρα Άγιαξ όμως το δεύτερο μάτς και θα δεις.
1: Να, ο Πάος έπαιξε με ομάδα πρώτης εθνικής.
0: Έλα μωρέ τώρα, εντάξει.
1: Εντάξει, όχι, γιατί είναι πρώτης εθνικής στο Βέλγιο. Τι, δεν είναι...
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά πολλές φορές θα ξέρεις κάτι ότι στις προετοιμασίες, το λέω από πείρα. Πολλές φορές τα εσωτερικά διπλά είναι πολύ πιο έντονα και
1: ναι,
0: πιο τέτοια
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: τα φιλικά.
1: Καλά. Έτσι. Και εγώ δεν τα παρακολουθώ αυτά 60 χρόνια.
0: Ναι, ναι, εντάξει, γι' αυτό σου λέω τώρα.
1: Όσοι είναι. Κερδίζουν στα φιλικά, είχε βγει μία παροιμία. Όσοι κερδίζουν στα φιλικά το καλοκαίρι δεν πάνε καλά στο πρωτάθλημα το χειμώνα.
0: Καλά, και αυτό υπερβολικό είναι. Εντάξει,
1: ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Δεν χρειάζεται να κάνεις σε όλα τα φιλικά που δίνεις.
1: Γιατί παραξενεύεται ο Γιάννης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Τι περίμενε να φάνε καμπάνες?
0: Ισόβια, ξέρω ότι περίμενε.
1: Δεν είναι ρε, αυτοί μόνο βραβείο που δεν τους δώσανε.
0: Αυτό να λέγεται πλάκα πλάκα.
1: Μόνο βραβείο που δεν τους δώσανε.
0: Κακός.
1: Και δεν είπανε πόσα λεφτά τους επιδίκασαν να γυρίσουν πίσω.
0: Τι να γυρίσουν πίσω, άμα τα έρθουν. Σιγά μην τα γυρίσεις πίσω άλλος. Τρελός σιγά.
1: Δεν θέλω να πω λογικά, άμα θα πρέπει να κάτι, το πούνε.
0: Άμα ήταν να τα γυρίσεις πίσω δεν τα έπαιρνε.
1: Θα τα έπαιρνε, εντάξει. Σου λέω, αν με πιάσουνε τώρα θα βρω τρόπο να πια από εδώ και από εκεί.
0: Σόπα.
1: Άκουγε οι άλλοι 1500 μέτρα υψόμετρο να φυτεύουν ελιές ρε.
0: Ωραίο είναι αυτό, γιατί?
1: Δεν βάλω και στον Όλυμπο τότε.
0: Θα βγει νέα ποικιλία, γιατί? Το έχουμε δοκιμάσει αυτό, οπότε μπορεί να είναι πιο, πώς το λένε, ανταποδοτικό, έτσι, πιο...
1: Μπορεί, μπορεί.
0: Γιατί λέτε, να σου πω και κάτι μεταξύ μας, ποια άλλη χώρα θα την κάνει αυτή την πατέντα? Καμία. Αυτές οι ελιές θα είναι μόνο ελληνική πατέντα.
1: Γιατί, πώς οι Περουβιανοί βάζουν πατάτες σε 5.000 μέτρα υψόμετρο?
0: Α, σε αυτήν άλλη φάση.
1: Εκεί στους άντες, ναι, μα
0: εγώ
1: είναι
0: τώρα εγώ
1: περιοχή.
0: Περιμένω να μάθω πόσα λαγοκέφαλα, πώς λένε τα λαγοκέφαλα, τα λένε αυτά, πώς τα λένε τα
1: λαγοκέφαλα.
0: Ναι, αυτά τα επικηρυγμένα, πόσες τόνους θα βγάλουμε από τις θάλασσες τις ελληνικές.
1: Α, αυτά θα ρωτήσεις το Βασίλη εκεί στα μέγαρα, θα ψαρεύουν λαγοκέφαλους.
0: Ποια μέγαρα? Εγώ πιστεύω θα βρουν και στα βουνά πατέντα.
1: Θα βρούνε.
0: Θα πηγαίνουν τους τόνους και θα λένε τόσο επί τόσο.
1: Και το άλλο ήθελα να πω. Γιατί παραξενεύεται το Βασίλης με τους Νορβηγούς? Εσύ έχεις χι ΑΕΠ. Η Τουρκία έχει τετραπλάσιο. Εσένα θα κοιτάξουνε?
0: Ναι, δεν το ξέρω για τους Νορβηγούς.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει εγώ την αν θέλεις, αλλά...
1: Α, μπράβο, αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχουν στον καπιταλισμό και γενικά στις χώρες, δεν υπάρχουν ούτε φιλέλληνες, ούτε αν θέλεινες. Υπάρχουν συμφέροντα.
0: Καταρχήν, δεν υπάρχει κοινή Ελλάδα για όλους, επειδή είμαστε όλοι στην ίδια χώρα. Άλλο είναι η Ελλάδα του καθενός και άλλο η Ελλάδα του άλλου.
1: Σε όλες τις χώρες είναι.
0: Σε όλες τις χώρες και αυτό σου λέω.
1: Λέμε σαν χώρα. Η αστική τάξη, ας πούμε.
0: Ρε παιδί μου, ναι, πέρα από αυτό. Αλλά ορισμένες χώρες δεν έχουν όντως. Δηλαδή οι Ολλανδοί είναι όντως. Δηλαδή το έχω ζήσει. Το λένε Έλληνες και στραβώνουν.
1: Κοίταξε να δεις. Οι Ολλανδοί λένε Έλληνες και στραβώνουν γιατί είναι παλιά αποικιοκρατική χώρα. Και η Ελλάδα είναι χώρα εξεπαναστάσεως.
0: Γιατί ρε φίλε, η Πορτογαλία ας πούμε δεν είναι αποικιακή χώρα. Χώρα και η Ισπανία. Λες Έλληνες και στραβώνουνε.
1: Στραβώνουν και αυτοί.
0: Όχι μάλλον.
1: Στραβώνουν. Όλες οι αποικιοκρατικές χώρες όταν ακούν Ελλάδα λίγο στραβώνουνε. Όχι ο κόσμος από κάτω.
0: Τον κόσμο λέμε ρε φίλε.
1: Γιατί καταπιέζονταν οι καθεστωτικές τους τάξεις. Αυτό εννοώ. Εγώ στραβώνουν, η ολιγαρχία. Ποιος ο Ολλανδός, ο εργάτης θα στραβώσει μωρέ? Δεν νομίζω.
0: Στην Ολλανδία είναι περασμένο αυτό το ανθεληνικό. Δεν ξέρω πώς έχει προκύψει ή γιατί. Αλλά άμα πας εκεί, όλο δικά μας προϊόντα σερβίρουνε.
1: Βλέπεις
0: ταμπέλες φρέσκο, το καλύτερο από Καλαμάτα, το καλύτερο από Κρήτη.
1: Σαν προϊόντα. Έχουμε μεγάλη πέραση και ξέρεις, τα προϊόντα τα ελληνικά έξω πουλούνται πιο φτηνά από ό,τι πουλούνται εδώ.
0: Καλά, στην Ολλανδία δεν πουλούνται όλα τα προϊόντα, συγκεκριμένα προϊόντα πουλούνται.
1: Πού?
0: Στην Ολλανδία.
1: Όχι, αυτά που πουλούνται τα βρίσκεις πιο φτηνά
0: από ό,τι πουλούνται εδώ. Χασίσι εκλεκτό, λένε, το γράφουνε, χασίσι εκλεκτό. Προέλευση Καλαμάτα, με μεγάλα γράμματα, Καλαμάτα, με το λάμδα ξέρεις το έλα αυτό.
1: Τι γράφουνε? Τι γράφουνε, είπες, δεν το πιάσα.
0: Χασίς εκλεκτό. Το γράφουνε, είπες, στα μαγαζιά τους. Το πουλάνε ελεύθερα, ρε παιδί μου. Και λένε Καλαμάτας.
1: Καλαμάτας υπήρχε.
0: Πώς λέμε εδώ. Όχι, Καλαμάτας λένε. Πώς λέμε εμείς εδώ γραβιέρα Νάξου, ξέρω εγώ, γραβιέρα του Λακαρνανίας.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό λένε αυτό, έτσι.
1: Εν πάση περιπτώσει, πάντως αυτοί που απορούν γιατί έξω πουλούνται πιο φτηνά. Θα πρέπει να το ψάξουν λίγο οικονομολογικά, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε τώρα, πάντως έτσι γίνεται. Και εμείς αν είχαμε αυτοκίνητα, ας πούμε, αυτοκίνητο βιομηχανία, εδώ θα τα πουλούσαμε με χ τιμή, στην Ισπανία θα τα πουλούσαμε φθηνότερα. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Βέβαια. Γιατί είναι ξένο χρήμα, τότε... ρε Γκόρτζο, είναι ξένο χρήμα
0: αυτό,
1: που έρχεται στη χώρα.
0: Τώρα το λες έτσι, αλλά άμα είναι έτσι, γιατί τα φτιάχνουμε εμείς, γιατί τα φτιάχνουμε, γιατί τα πρέπει φτιάχνουμε εμείς, γιατί πρέπει να τα πάρουμε και ακριβότερα.
1: Όχι, κοίταξε, δηλαδή, λέμε αν είχαμε, δεν έχουμε τώρα αυτό.
0: Γι' αυτό δεν έχουμε, γιατί θα αναγκαστούμε να τα πουλάμε ακριβότερα σε εμάς.
1: Ναι, καλά.
0: Για το καλό μας όλα αυτά.
1: Το χρήμα που έρχεται εδώ, πετρέλαια ήθελα να βγάλω στα Γιάννενα και από τη ζήλια σου με σταμάτησες.
0: Ποιος θέλει να βγάλει πετρέλαιο στα Γιάννενα?
1: Η Ελλάδα. Δεν έλεγε το 25 θα κάνουμε εξορίξεις στα Γιάννενα.
0: Στα Γιάννενα.
1: Ναι.
0: Για πετρέλαιο. Καλά.
1: Έφυγε η εταιρεία. Γιατί
0: έφυγε αυτή, πάει αυτή, άστο.
1: Τις εμπόδιζαν, ρε παιδί μου, τις ζητούσαν το ένα χαρτί, το άλλο χαρτί.
0: Έλα μου, τώρα τις ζητούσαν το χαρτί. Εγώ πιστεύω ότι κοίταξε και σου λέει εδώ με δουλεύουνε. Τι πετρέλαιο βγάλω στα Γιάννενα?
1: Όχι, γιατί η γαλλική εταιρεία ήταν που έψαξε αυτή να βρει τα πετρέλαια και αυτή είπε ότι είναι εκμεταλλεύσιμα. Δεν το λέω εγώ. Είχαν καλωδιώσει τα Γιάννενα.
0: Όλα τα είχαν στα Γιάννενα, το πετρέλαιο μας έλειπε.
1: Είχαν περάσει καλώδια στο χωριό μου κάποια χιλιόμετρα, που λες. Τότε ήταν στον δρόμο.
0: Τι, για να βρουν πετρέλαιο στο χωριό σου?
1: Όχι, για να έχουν.
0: Σε ένα έργο με τον Κωνσταντάρα ήταν αυτό.
1: Είχαν μαγνητάκια, ρε, όπως βάζουν στα πλοία. Όπως βάζει το Ουλούρς Ρέις, ας πούμε, που έριχνε καλώδια κάτω στη θάλασσα.
0: Ναι,
1: που
0: να αποπίσουν, ναι.
1: Μπράβο, έτσι κάνανε και στη στεριά. Κάνουν έτσι και
0: στη στεριά. Το έργο με τον Κωνσταντάρα το έχεις δει που του είχαν. Πετρέλαιο.
1: Αυτά ποιος δεν τα έχει δει αυτά τα έργα, ρε, με αυτά τα βλέπεις και γελάς και τώρα, δεν το συζητάμε. Γελάς πραγματικά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι οι καπιταλιστές. Τα συμφέροντά τους θα υποστηρίξουν. Εδώ τη Ρωσία, τότε που απελευθερώθηκε από το ζυγό των Πολσεβίκων και βγήκε ο ήλιος της ελευθερίας, δεν είδαν άσπρη μέρα οι Ρώσοι σαν Ρωσία. Τους αφήνουν να πιάσουν καμιά αγορά. Είδες πολλά ρωσικά προϊόντα στην Ελλάδα. Είδες στην Ιταλία. Τίποτα.
0: Εδώ, καλά, τώρα δεν μπορεί να το καταλάβεις, έχει εμπάργο τώρα.
1: Όχι τώρα, μετά τον πόλεμο, το 2000. Ναι. Το 2010. Τότε έβλεπε.
0: Τότε τίποτα. Ακόμα δεν παρά, τότε είχε γίνει το πλιάτσικο εκεί μέσα.
1: Αχ, όχι μωρέ. Απλά σου λέει, εμείς έχουμε μοιράσει τον κόσμο. Να σε βάλουμε κι εσένα, επειδή στα λέγαμε όταν ήσουν αντίθετος. Έπρεπε να σε ρίξουμε. Τι να κάνουμε, να σε κάνουμε να πιστέψεις ότι θα γίνεις κι εσύ διευθυντής.
0: Ναι.
1: Αλλά θα παραμείνεις κλητήρας, κύριε Ρώσε.
0: Ναι.
1: Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, άντε να μην καθυστερώ άλλο τώρα.
0: Όχι, δεν καθυστερείς τίποτε.
1: Δεν έχει,
0: τίποτε.
1: Πού τον έστειλες τον Διονύση?
0: Πήγε στον πρόεδρο. Με πούλησε για τον πρόεδρο, δηλαδή εντάξει τώρα.
1: Α, τώρα που είπες πρόεδρο, δεν μου λες.
0: Ξεκίνησε τη συνέντευξη.
1: Ποιος άλλος αριστερός αρχηγός, ναι, επεσκέφθηκε την Αμερικάνικη πρεσβεία? Συνέφαγε με την κυρία Κίμπερλι.
0: Ποιος άλλος?
1: Ξέρω εγώ, ξέρεις κανέναν?
0: Δεν πω, ποιος πήγε, ο Τσίπρας πήγε?
1: Βέβαια.
0: Μου είπες αριστερός όμως.
1: Αυτός δεν διατείνεται ότι είναι αριστερός?
0: Άσε με τώρα όμως, και εγώ διατείνομαι ότι είμαι δημοσιογράφος.
1: Τώρα έχουμε κι άλλον αριστερό.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Καινούριον.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Φρέσκον.
0: Ποιος είναι?
1: Βοβελόπουλος.
0: Τι τραβάμε. Άσε με ρε Νίκο, εμένα βρήκες. Τι τραβάω ρε εσύ.
1: Άμα δεν γελάσεις και λίγο με αυτά ρε.
0: Δεν να γελάς, να κλαις είναι, αλλά τέλος πάντων.
1: Να κλαις, αλλά να, αυτό ήθελα να πω και στο Βασίλη. Βλέπεις οι καπιταλιστές μεταξύ τους τα βρίσκουνε. Οι εργάτες γιατί δεν μπορούν να τα βρουν και τρέχουν πίσω από κάθε σωτήρα. Που εγώ είμαι παιδιά, εγώ θα πατάξω τη διαφθορά, την εκμετάλλευση. Θα φέρω και το σοσιαλισμό, όπως έλεγε και ο Ανδρέας. Και το έχανα από πίσω
0: του. Τον Ανδρέα, τον γίγαντα.
1: Ήταν πραγματικά και αυτός μια φίρμα, ναι.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
3: Η ώρα είναι 6:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Ναι.
0: Και
1: πήδηξε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πήρε χρυσό βέβαια τότε,
0: ναι,
1: με μία κάλτσα μπλε και μία άσπρη.
0: Ωραία τώρα
1: αυτό. Στη Βραζιλία μου φαίνεται, στους Ολυμπιακούς Αγώνες εκείνους που πήρε το χρυσό.
0: Το έκανε και ο Μίκλαντ κάποτε αυτό.
1: Δεν είναι τώρα.
0: Αλλά ο Μίκλαντ το έκανε γιατί...
1: Το μπλε και άσπρη.
0: Γιατί ήταν σούρα τελείως και δεν ήξερε τι να βάλει.
1: Άλλο αυτό.
0: Είχε βγει με μια παντόφλα και ένα παπούτσι.
1: Αυτό εντάξει.
0: Έγινε Νικόλα, τα λέμε.
1: Λοιπόν, άντε, καληνύχτα. Καληνύχτα, γεια.

0: Φορά πράγματα. Δεν κρατιέται εδώ. Δεν κρατιέται ο Χάλαρης, παιδιά. Βλέπει τη μακέτα και έχει τρελαθεί, έχει συγκινηθεί. Ηρεμήστε ρε. Μακέτα είναι ρε.
1: Είναι μακέτα αυτό το έργο.
0: Ναι. Θα τα δούμε όλοι. Τι τραβάω ρε. Πάμε, πάμε, πάμε, ακούσουμε κάτι τραγούδι, γιατί εσύ δεν αντέχει.
1: Ποιο είναι?
0: Βάλε εκεί το Ελίτη Λάγιος.
1: Ποιο?
0: Νταλάρας.

0: Α, δεν μπορώ να σου φέρω το χάλαρι, παιδιά. Έχει πέσει κάτω από τη μακέτα. Τι είναι, να σου πω, είναι από πάνω όλο κλειστό, πώς είναι.
1: Θα ζηλεύετε, ρε.
0: Θα ζηλεύουμε, γιατί εμείς θα έχουμε κι εμείς καινούργιο γήπεδο, γιατί.
1: Βέβαια, δεν είναι στάδιο, έτσι.
0: Η γήπεδο ποδοσφαιρικό είναι μόνο. Ναι.
1: Τώρα γιατί το λένε στάδιο.
0: Εντάξει, έτσι, έτσι. Γιατί έμεινε η παλιά ονομασία, η κλασική που λέγανε στο στάδιο Καραϊσκάκη. Να σου πω κάτι, είναι όλο κλειστό από πάνω.
1: Τι βάζει να δεις εκεί πέρα, τι.
0: Α,
1: τι να σου ξέρω.
0: Κυκλοφόρησε μακέτα ήδη στα social, ε. Μάλιστα, έχει και ρωτήσει τώρα, μάλιστα. Σε ρωτήσει τα βγει το ζουμί, θυμίσου το. Τελείωσε η συνέντευξη, η παρουσίαση με συγγνώμη, όχι συνέντευξη, η συνέντευξη συνεχίζεται, έχει και ρωτήσει τώρα από κάτω. Πρέπει να μάθουμε τι ρώτησε ο Διονύσης, θα το μάθω. Πού θα πάει, αύριο θα σας πω τι ρώτησε ο Διονύσης και τι απάντηση πήρε. Λοιπόν, να πούμε κανένα μηνυματάκι. Τόσο αν βγει κάποιος φίλος. Τι λες ρε Βασίλη, πού να το βάλω αυτό ρε.
1: Τώρα ρωτάει ο Διονύσης.
0: Ο Διονύσης ρωτάει, το δείχνει. Κάτσε ρε, αυτή είναι μεγάλη στιγμή. Τι ρωτάει, δεν έχουμε φορεί ε.
1: Όταν σου είπα να το έχουμε μου είπες όχι.
0: Ρε γαμώ το. Είναι ντυμένος καλά ή είναι μας κάνει ρεζίλη.
1: Με ένα πόλο μπλε.
0: Πόλο μπλε ε. Ναι. Α, καλά, εντάξει. Ρε Βασίλη, πού να το βάλω αυτό, τα ποντίκια που συνεδριάζουν, δικαίωμα ποιος θα κρεμάσει τη γάτα, την κουδούνα, τραγουδάρα, αλλά τι να πω κι εγώ τώρα. Είμαι πούμε, βάλω και τη γάτα που την κουδούνα πάει. Μια ώρα αρχίτερα. Λοιπόν, ναι.
1: Α.
0: Το απαντάει του Διονύση.
1: Όχι, μόλις μπήκε η Γκριφόη.
0: Μπήκε η πρέσβυρα. Τι γίνεται εκεί πέρα. Πάνω στο, συγγνώμη, τώρα που ρώτηκε ο Βερβελές, μπήκε η πρέσβυρα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν αυτά, αρέσει. Νομίζω ότι το έχει κανονισμένο η πρέσβυρα να μπει στην ερώτηση του Διονύση Βερβελέ. Δεν πιστεύω ότι το έχει κανονίσει αυτό όλο. Κοίτα η πρεσβεία, οι μυστικές υπηρεσίες, τη είπαν ότι αν θες να έχεις ας πούμε έτσι εντυπωσιακή είσοδο, θα μπει την ώρα που θα ρωτήσει κάποιος Διονύση Βερβελές.
1: Και την κρατάγανε έξω.
0: Την κρατάγανε έξω μόνο να ρωτήσει ο Διονύση.
1: Και την
0: αμολύσαν τώρα. Πω, τι έχουμε ζήσει, τι κομπάρα είναι αυτή ρε. Με ποιους κάνετε κομπή εδώ πέρα ρε. Με ποιους έχετε την τιμή να συνομιλείτε. Σκεφτείτε, Γκοτζάν πρέσβυρα των ΗΠΑ περίμενε υπομονετικά να μπει στην αίθουσα τον Διονύση Βερβελέ, ο οποίος εκείνη την ώρα έκανε την ερώτησή του στον πρόεδρο. Ο πρόεδρος του απάντησε του Βερβελέ ή πήγε στην πρέσβυρα.
1: Ναι.
0: Το απάντησε και μετά πήγε η πρέσβυρα, έτσι. Ωραία, θα τα μάθουμε όλα αυτά αύριο. Ναι. Φαντάζεσαι η πρέσβυρα να πάει πρώτα στο Βερβελέ και μετά να το χαιρετήσει και μετά να πάει στη.
1: Αυτό
0: δε...
1: πρέπει να είναι το σωστό.
0: Το σωστό αυτό είναι, ναι. Το κι εγώ αυτό λέω. Πρώτα να πάει στο Βερβελέ, αλλήμωρο τώρα. Και η ιεραρχία έχει τις σταθερές της. Λοιπόν. Δεν βλέπω εδώ πέρα κανένα πρόθυμο. Πώς λένε αυτούς τους πρόθυμους. Δεν έχει για καμιά κλήρωση να πούμε σε κανένα να βγει να μας πει έναν αριθμό. Ας βγει να μας πει ένα αριθμό κάποιος, ας μείνει για κλήρωση, ας μας πει ένα αριθμό έτσι. Και θα δούμε να τον κάνουμε τον αριθμό εμείς μετά. Κάτι θα κάνουμε.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
1: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.

0: Συγκλονιστικά πράγματα. Συγκλονιστικά πράγματα συνέβησαν σήμερα στην Ελλάδα. Έτσι, την τελευταία στιγμή αποφεύχθηκε διπλωματικό επεισόδιο με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία πήγε στην παρουσίαση της μακέτας του Ολυμπιακού. Αλλά σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, αναγκάστηκε να περιμένει στο λιοπύρι πριν μπει μέσα.
1: Τελείωσε.
0: Ξέρω εγώ να τον προλάβουμε, λες. Αλλά δεν θα προλάβει τίποτα να πει σε δύο λεπτά μέσα. Καταρχήν πρέπει να λύσουμε το θέμα, τι έγινε με την πρέσβυρα. Η οποία, βλέποντας τον Διονύση Φερβελέ μέσα στην αίθουσα να κάνει ερώτηση και προκειμένου να μην δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο, επικοινώνησε αμέσως με τον πρόεδρο Τραμπ και του είπε: Πρόεδρε, τι να κάνω, να τον διακόψω ή να περιμένω. Και φυσικά η απάντηση που έλεγε και εντολή ήταν, μόλις ενημερώθηκε ο Τραμπ ποιος κάνει ερώτηση στον κύριο Μαρινάκη, ήταν να τελειώσει ο κύριος Βερβέλες και μετά να μπείτε στην αίθουσα όπερ και γένετο. Λοιπόν, αυτά για να καταλάβετε με ποιους σας δίνετε η δυνατότητα με ένα απλό τηλεφώνημα κάθε μέρα στο 211-1080-880 να παίρνετε και να μιλάτε. Μιλάμε. Δεν τον βρίσκει τον Τραμπ αυτή τη στιγμή ούτε ο πρόεδρος του Ιράν και να θέλει, ούτε ο Νετανιάχου. Είναι τσακωμένοι τώρα αυτοί, δεν μιλάνε. Λοιπόν.
1: Δεν είναι
0: φοιτητά. Δεν είναι, ναι, του έκανε τέτοιο. Του έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι εκεί. Λοιπόν, και όμως έγινε αυτό για το Διονύση Βερβελέ. Έτσι. Νομίζω ότι μετά από αυτό έχω, δηλαδή πραγματικά περιμένω με αγωνία την αυριανή εκπομπή να μας πει για την εμπειρία του αυτή. Λοιπόν, να πούμε τώρα στα σοβαρά. Όχι, αυτό σοβαρό ήταν, μην νομίζετε, δεν είναι εύκολες αυτές οι ιδέες. Εδώ έχουν χαλάσει διπλωματικές σχέσεις και διπλωματικές σχέσεις για τέτοια επεισόδια. Όταν πρόκειται για μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Διονύσης. Λοιπόν, τελείωσε, ολοκληρώθηκε η παρουσίαση. Εντυπωσιακή είναι πράγματι η μακέτα του νέου Καραϊσκάκη. Λεπτομέρειες δεν ξέρω πολλές, θα μας πει και ο Διονύσης. Θα βγουν τώρα σιγά σιγά, θα βγουν. Δεν προλαβαίνουμε να το βγάλουμε τώρα, διότι θα πάμε ίσα ίσα ένα τραγουδάκι και έχουμε και αυτοκίνητο. Οπότε τι να βγει για δύο λεπτά. Δεν θα προλάβουν να μας πει ούτε την ερώτηση που έκανε. Θα τα ακούσουμε αναλυτικά αυτά αύριο από αυτόν. Εγώ θα τα μάθω, τον πάρω τηλέφωνο μετά αμέσως να μου πει τι γίνεται. Έτσι, για να ξέρω κι εγώ, θα μου πεις θα γίνει ανάλογη περίπτωση. Ποτέ δεν ξέρεις. Κάποιος πρέσβης μπορεί να έρθει και σε μένα όταν κάνω ερώτηση κάπου. Όχι μόνο στο Βερβελέ. Λοιπόν, θα μάθουμε λεπτομέρειες. Να πούμε ότι και αύριο θα είμαστε μαζί παρέα, θα είναι και ο Διονύσης. Να πούμε τελευταία μηνυματάκια και να μην τα αφήσουμε παραπονεμένα, αμαρτία είναι. Μπήκατε σε τόσο κόπο να τα στείλετε. Καλά, μερικοί εντάξει θα σας έλεγα ότι μπήκατε να τα κάνετε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, Γιάννη, τώρα πάρτε το Διονύση αύριο, μην με περίζετε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω το σχέδιο καθόλου, πώς είναι, τι κάνει, πώς γίνεται. Πάρε το ρωτήσω το Διονύση, άρα μάθετε τις λεπτομέρειες, θα τις διαβάσετε τις λεπτομέρειες. Ναι, αυτό για το cooling break, Νίκο, το είπαμε. Τις εντυπώσεις είπαμε, ο Μαντσίνη, ναι, σε βλέπω, τη βρήκε στη φανέλα. Την έχω κι εγώ αυτή τη φανέλα, Μαντσίνη, την αυθεντική κιόλας έχω εγώ, από αγώνα. Ναι. Γκολάρα είχε βάλει ο Μπάστιν, μας πόνεσε μας τότε όλους, αλλά ήταν γκολάρα αυτή. Λοιπόν, ήταν και καλή ομάδα. Με τους τρεις Ολλανδοί. Ήταν οι τρεις Ολλανδοί της Μίλαν μέσα, παιδιά. Δεν είναι ότι. Μεγάλη εκείνη η ομάδα της Μίλαν. Του Σάκη. Γκούλιτ, Παπάστεν και Ράικαρτ. Ναι, αυτή ήταν. Λοιπόν, κάτι άλλο φοβερό δεν έχουμε. Δεν νομίζω να γίνει καμιά κίνηση σήμερα με τα ραφική και να τη χάσαμε. Από ότι μια ματιά γρήγορη που έριξα προς το παρόν είναι οι εντυπώσεις από αυτούς που έχουν πάρει μέχρι τώρα οι ομάδες. Η ΑΕΚ ετοιμάζει κάτι καλό για τα χαφ της. Θα δούμε. Παναϊκός λέει ότι οι επόμενες κινήσεις θα είναι για εξτρέμ. Θα δούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε να σας αφήσουμε στο τραγουδάκι να μας αποχαιρετήσει ο Άρχοντας και μετά αυτοκίνητο και μετά Καλαρίτης. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο. Καλά να είμαστε. 5 ώρα εδώ μαζί με τον Διονύση.

0: 5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 2 Ιουλίου. Νωρίτερα σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα της ιστοσελίδας powergame.gr αναφέρεται στο νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο καθιερώνει την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τα ελαφρά προσωπικά οχήματα, τα περίφημα πατίνια, για τα οποία θα ήθελα να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπερτσιά, είναι ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα όχι μόνο τι ισχύει στην Ελλάδα και τι μπορεί να ισχύσει στην Ελλάδα, αλλά και τι ισχύει στο εξωτερικό. Κύριε Μπερτσιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
2: Καλησπέρα κύριε Κιούση. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
1: Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Ελπίζω να γίνει τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, αλλά πείτε μας αρχικά τι σημαίνει πρακτικά αυτό για τον πολίτη ο οποίος έχει ένα ιδιωτικό ηλεκτρικό πατίνι.
2: Να πούμε κάτι που δεν έχει σχέση με την υποχρεωτικό, γιατί το υποχρεωτικό χτυπάει ήχη λίγο άσχημα στα αυτιά μας. Mm-hmm. Να ξέρουν οι ακροατές μας ότι όταν προκαλέσουμε μία ζημιά και φταίμε, όποια ζημιά και να είναι αυτή, πρέπει να την αποκαταστήσουμε. Mm-hmm. Πρέπει να πληρώσουμε δηλαδή ως φταίχτες. Αυτό είναι κανόνας σε αυτή τη ζωή και νομίζω το ξέρει όλη η κοινωνία. Έρχεται η πολιτεία σε κάποιες περιπτώσεις ακριβώς γιατί μπορεί αυτός που φταίει να μην μπορεί να πληρώσει και να μπλέξουμε εμείς που δεν φταίμε και έρχεται και λέει για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση που μπορεί να είναι συνηθισμένη να είναι μέσα στην καθημερινότητά μας θα καθιερώσω την υποχρεωτική ασφάλιση ώστε όταν συμβεί ένα κακό να μπορεί να πληρωθεί από μια ασφαλιστική εταιρεία που έχει την αξιοπιστία και την φερεγγιότητα για να πληρώσει το κοινωνικό σύνολο που δεν φταίει, που έχει υποστεί μια ζημιά.
1: Και τα κεφάλαια πρωτίστως.
2: Γι' αυτό μπαίνει η υποχρεωτικότητα. Γιατί κατά άλλα φταίμε, ακόμη και ως πεζός αν είμαστε στον δρόμο και είμαστε εμείς υπέτειοι για ένα ατύχημα, φταίμε εμείς. Δεν έχει σημασία επειδή είμαι πεζός, δεν φταίω. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει υποχρεωτικό και ότι επειδή δεν είναι υποχρεωτικό δεν έχουμε ευθύνη. Έχουμε ευθύνη και ας μην είναι υποχρεωτική η ασφάλιση. Τώρα πάμε στα συγκεκριμένα, στα πατίνια και όλα αυτά. Έρχεται και λέει ότι όσοι είναι στους δρόμους και λοιπά και οδηγούν και κάνουν είναι υποχρεωτικά να είναι ασφαλισμένοι. Βάζει ένα όριο, λέει ότι τουλάχιστον 50.000 ευρώ να η ζημιά προς τρίτους, που για μένα είναι μικρό. Ακόμη και ο ίδιος που οδηγεί με ένα προσωπικό ατύχημα βάζει το όριο των 10.000 ευρώ ελάχιστο που πρέπει να ασφαλιστείς. Και να είσαι ασφαλισμένος. Τώρα γεννούνται όμως πρακτικά θέματα. Καταρχήν όλα αυτά τα μέσα μετακίνησής μας δεν είναι ταξινομημένα.
1: Ναι. Άρα δεν έχουν πινακίδες κυκλοφορίας εννοείται.
2: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ένα πινακίδα δεν έχει. Mm-hmm. Που έπρεπε, το σωστό ήταν οτιδήποτε κυκλοφορεί στον δρόμο να έχει ταξινομηθεί. Να έχει βγει πινακίδα, να ξέρει η πολιτεία το οδηγείο τάδε, να ξέρει τι είναι και να μπορεί και μετά να ελέγξει αν πραγματικά είναι ασφαλισμένο ή όχι. Τώρα με ένα σηριακό νούμερο που πιθανώς έχει το πατίνι, το βρες στα άκρη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ τα αυτοκίνητα χρόνια παλεύουμε για να βρούμε ποια είναι τα ανασφάλιστα και χρειάστηκε να περάσουν 15 χρόνια
1: έτσι,
2: για να
1: όπως
2: πάμε
1: το
2: μια τάξη.
1: Όπως το λέτε.
2: Που είναι πινακίδα. Άρα και εδώ η δουλειά γίνεται μισή. Ενώ η πρόθεση είναι καλή, μετά στο διατάφτα δεν γίνεται όπως πρέπει. Εκεί εγώ έχω τις αμφιβολίες μου αν αυτό το πράγμα θα περπατήσει και αν πραγματικά θα βοηθήσει το κοινωνικό σύνολο ώστε όταν εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα, με κάποιο τέτοιο μέσο, να βρει που λένε το δίκαιο του και να πάρει την αποζημίωσή του.
1: Έχετε
2: γιατί
1: μια εικόνα.
2: Δεν θα είναι πάλι ασφαλισμένοι.
1: Ναι, ναι. Έχετε μια εικόνα πόσο θα ήταν το λογικό πιθανό κόστος ενός τέτοιου πακέτου σε ετήσια βάση για μένα που έχω ένα ιδιωτικό πατίνι και θέλω να κυκλοφορώ με αυτό.
2: Πάρτε ένα μηχανάκι τώρα. Τι πηγαίνει για ένα μηχανάκι, πάρτε το παπάκι που λέμε στην κοινή γλώσσα. 40-30 ευρώ το χρόνο είναι το, έτσι, και έχει καλύψεις πολύ μεγαλύτερες. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε όλο αυτό το φάσμα να πάμε στην ταξινόμηση, να ταξινομούνται κανονικά αυτά τα μέσα, να έχουν την πινακίδα και να ασφαλίζονται όπως ασφαλίζεται μία μηχανή. Κανονικά στον κλάδο αυτοκινήτων με ό,τι σημαίνει αυτό με τα ποσά που προβλέπεται για την ασφάλιση των οχημάτων κλπ. Αυτό είναι το σωστό που έπρεπε να κάνει η πολιτεία και όχι να κάνει μια ας πούμε υποχρεωτική παύλα μη ελεγχόμενη από κάπου αυτού του είδους την ασφάλιση.
1: Και μια τελευταία... Δηλαδή,
2: ναι.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε
2: και μόνο οι εταιρείες που τα ενοικιάζουν αυτά πιθανώς να ασφαλιστούν. Έτσι.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι. Τι γίνεται όταν εγώ ενοικιάζω ένα πατίνι? Είναι ασφαλισμένο, θα είναι ασφαλισμένο, γνωρίζω αν είναι.
2: Να είναι αυτός που θα αδειοδοτήσει την εταιρεία, που είναι, δεν ξέρω, ο Δήμος, νομίζω, δεν ξέρω ποιος δίνει το δικαίωμα να ενοικιάζουν αυτοί και να γεμίζει η πόλη μας τέτοια πράγματα παρατημένα εδώ και εκεί. Θα πρέπει υποχρεωτικά από εκεί να ξεκινάει ο έλεγχος. Πριν δώσει την άδεια να έχει διασφαλίσει ότι όλα αυτά θα είναι ασφαλισμένα, έστω με αυτά τα ποσά τα μικρά που ο νόμος θα καθορίσει.
1: Ωραία, αυτό το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης. Όταν αυτή ολοκληρωθεί, είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας. Με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 100.

0: υδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
0: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω νεολόγου. Συνέδευξη του πρώην υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη, δεν είναι ένα απλό κόμμα. Είναι μια μεγάλη παράταξη. Εγώ τον ξέρω αυτό τον κόσμο από τα βουνά της Πίνδου μέχρι κάτω τη Γάβδο. Εγώ τον ξέρω αυτό τον κόσμο από τα βουνά.
1: Στα όριστα αυρίου, στα ξύλα, στα λαγκάδια.
0: Μέχρι κάτω τη Γάβδο.
1: Στη θάλασσα στο βάθος. Από τη Σικιά να αφήνεις.

0: Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη.
1: Να το πούμε αυτό.
2: Εντάξει. Τα βουνά την ξέρουμε την Δημοκρατία, όλοι μας.
1: Τα βουνά της Πίνδου.
2: Βουνά γενικώς.
1: Μέχρι κάτω
2: από το Αντάρτικο. Θυμόμαστε.
1: Κυρίως.
2: Ναι.
1: Η Ντόρα Μπακογιάννη βεβαίως. Η οποία δίνει πολλές συνεντεύξεις τώρα τελευταία.
2: Τι, είναι... τι έχει γίνει.
1: Δεν ξέρω, τίποτα. Έχει χρόνο. Και βγαίνει και στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Λέει τα δικά της εκεί. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Και ένα ωραίο στυλ που τα λέει.
2: Ναι, εντάξει. Έχει και μια στιβαρότητα. Η Ντόρα,
1: ναι, προφανώς. Το σίγμα έχει παχύνει πιο πολύ. Το τελικό σίγμα στις φράσεις της έχει παχύνει πιο πολύ.
2: Παιδί μου, είναι κολλητικό, μου φύγε εμένα στην παράσταση προχθές, δεν άκουσες.
1: Ναι, το άκουσα.
2: Με είναι δυνατόν, ακούμε, βγαίνει τόσο συχνά, ακούμε τώρα και έχει μπει μέσα μας, θα μας αλλοιώσει.
1: Σαν τον Τσίπρα που πήγε στο εξωτερικό και έλεγε το
2: ρο, έλεγε το κολλητορό, εντάξει, λογικό.
1: Είναι, να επηρεαζόμαστε.
2: Ναι.
1: Ανθρώποι είμαστε.
2: Τι είμαστε.
1: Ναι, αυτό
2: ακριβώς.
1: Όχι, δεν είμαστε ρομπότ. Το ζητάει και το κομπιούτερ που το λέει, σε ρομπότ.
2: Όχι. Και αριθμοί.

0: και οι αριθμοί.
1: Όχι μόνο τα κομπιούτερ και οι αριθμοί.
0: Ναι, Ρόζα. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζοντας, είναι η Ντόρα Μπακογιάννη που τονίζει σε μία λέξη το σίγμα.
2: Ναι, και επειδή άκουγα πριν την κουβέντα την οποία κάνατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, να ξεκαθαρίσω, δεν θα υπάρξει καμία τροπολογία. Τέλος. Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος. Καμία απολύτως τροπολογία δεν θα έρθει. Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος. Τώρα με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια τώρα. Ένα πράγμα δεν με έχει κατηγορήσει κανείς, το κλείνω το στόμα μου. Δεν το κλείνω. Σας λέω ευθέως και κατηγορηματικά, καμία τροπολογία δεν θα έρθει. Και ισχύει αυτό.
3: Ότι είστε απέναντι εσείς αυτό.
2: 100%.
0: Μιλάει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη για την τροπολογία που σύμφωνα με πληροφορίες θα έρθει, θα ερχότανε για να εξυπηρετηθεί ο Ντίλιαν.
1: Να
0: ευνοηθεί.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά τέτοια δεν κάνει η κυβέρνηση.
1: Είναι δυνατόν τώρα.
0: Αυτό λέει η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ.
1: Τώρα καλοκαίρι έρχεται, εδώ είμαστε. Θα δούμε αν θα περάσει τίποτα με το καλοκαίρι με κλειστή βουλή. Δεν είναι τέτοιοι.
0: Εγώ πιστεύω τώρα Μπακογιάννη γιατί όλα αυτά που λέτε εσείς είναι αέρας φρέσκος. Όπως το είπε.
1: Και κοπανιστός.
0: Και κοπανιστός. Αλλά δεν ισχύει 100% είναι βέβαιη. Άρα πιστεύουμε τώρα Μπακογιάννη δεν θα έρθει αυτή η τροπολογία. Ήταν πάλι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Αν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να φέρει για κατάδικο, να φέρει τροπολογία που να ευνοεί το κατάδικο.
1: Αυτή η κυβέρνηση κιόλας.
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Δηλαδή υπάρχει ένα όριο.
1: Ο Ντίλιαν, γιατί δεν πάει κατευθείαν με το νόμο, σαν τον Τριαντόπουλο, ας πούμε. Να πει, θα
0: δεν
1: πάω.
0: Υπουργός.
1: Δεν είναι υπουργό. Να πει. Α.
0: Δεν είναι υπουργό.
1: Επειδή δεν κάνουν τέτοια αυτοί.
0: Από ό,τι θυμάμαι δηλαδή. Δεν έχει γίνει υπουργό.
1: Δεν ξέρω ότι έχει ανακοινωθεί. Στα χαρτιά μπορεί να είναι.
0: Ναι, δεν το
1: ξέρω. Εκεί που ορκίζει ο Τασούλας, ξέρει ποιοι είναι όλοι αυτοί που βλέπει κάθε τόσο.
0: Όχι, είναι και κάποιοι. Ορκίζει κανένα.
1: Ο Ντίλιαν.
0: Του πρώτου ξέρουμε μόνο. Του πίσω τώρα
1: πίσω. Του πρώτου του βγαίνουν στα κανάλια.
0: Ναι,
1: είναι κάτι που βγει κάτι τέτοια πίσω καρέκλε.
0: Γιατί είναι ανάγκη να ξέρει ποιο είναι υπουργό. Το κανάλι τον κάνει.
1: Και που τον ξέρουμε θέλουμε να μην τον ξέραμε.
0: Ναι.
1: Πολλούς από αυτούς, τους φρέσκους, που έρχονται εδώ πέρα στο ραδιόφωνο και πρέπει να κάνουμε πολύμανση μετά για να κάτσουμε στις καρέκλες.
0: Όχι, σήμερα κάνουμε για άλλο λόγο πολύμανση εδώ, για κατσαρίδες,
1: Καλά, σίγουρα έχει έρθει ο Βορύδης. Τελευταίες μέρες έχει έρθει ο Βορύδης σίγουρα. Σήμερα θυμηθήκαμε να κάνουμε την απεντέμωση.
0: Αν μας ακούτε κάπως όλους είναι γιατί είναι κλειστός χώρος στο στούντιο και έχουν ψεκάσει εδώ μέσα. Και λογικό, δημιουργείται μια ατμόσφαιρα. Ο Κύρκος είναι μεταλλαγμένος.
1: Σε λίγο θα μιλάμε κάπως έτσι. Βάλαν και ήλιο, βάλαν ό,τι να μην
0: ο Κύρκος.
1: Ρουφάμε διάφορα.
0: Είναι πράσινος ήδη.
1: Ναι.
0: Ο πράσινος Κύρκος. Ναι. Ο Κύρκος που ανατέλει.
1: Ο πράσινος. Ο Κύρκος που ανατέλει.
0: Μας έχει βάρει το καλοκαίρι στο κεφάλι, το έχετε καταλάβει. Όμως θα μιλήσουμε τώρα εδώ για τα πολιτικά, γιατί ο Σαμαράς πάει να κάνει κόμμα. Είναι σίγουρη τώρα ότι θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, αλλά για ποιο λόγο κάνει το κόμμα.
3: Άρα το θέμα της Τουρκίας είναι μια, θα λέγαμε, επίφαση.
2: Είναι γιατί υποκρισία, κύριε Χασαποπλέ. Είναι υποκριτής και φαρισαίος. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
3: Ο Σαμαράς κατηγορεί το Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα, αλλά το κόμμα θα το κάνει.
2: Θα το κάνει. Και το πρόβλημα του Σαμαρά δεν είναι τα εθνικά θέματα. Ξεκάθαρα πράγματα.
4: Αν το πιστεύω ότι θα το κάνει.
2: 100%. Και πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.
1: Όλοι το πιστεύουμε αυτό. Τώρα το πιστεύει.
0: Σιγά-μι θέλει για άλλο λόγο.
1: Ο Σαμαράς θέλει δεύτερο Μητσοτάκι να ρίξει.
0: Ναι.
1: Όπως μπορεί, να κόψει. Να κόψει.
0: Να το ρίξει, δεν το ρίχνει.
1: Να συνεργαστεί, δεν θέλει. Δεν τον νοιάζει να κάνει κόμμα για να συνεργαστεί να βγουν.
0: Με το Μητσοτάκι.
1: Ναι.
0: Μα ήταν μέσα, συνεργαζόταν.
1: Δεν είναι το ίδιο, άλλο να έχει το δικό σου τασίδι.
0: Και τι να επιβάλλει όρους εθνικούς.
1: Κάτι, να του δώσει ένα υπουργείο.
0: Του Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Με Μητσοτάκι πρωθυπουργό.
1: Να δούμε και αυτό, δεν ξέρεις.
0: Ναι, όχι να μην το δούμε και αυτό. Έχουμε δει τόσα. Έχουμε δει πρωθυπουργό του Σαμαρά με υπουργό τον Κυριάκο. Τώρα θα δούμε πρωθυπουργό τον Κυριάκο με υπουργό του Σαμαρά. Τι είναι αυτό.
1: Και τώρα σε άλλο κόμμα.
0: Αυτό λέγεται αλλάξω.
1: Επίσης.
0: Ο Κολιές που λέγανε.
1: Και έγινε Βραχιόλι.
0: Ναι, το τραγούδι, το γνωστό άσμα. Αυτά με την Ντόρα Μπακογιάννη και τα ωραία σίγμα και τα γυνάτια. Το θέμα των ημερών είναι αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη με την καφρίλα τη χθεσινή.
1: Με τα γκαζάκια.
0: Με τα γκαζάκια και την μία νεκρή που έχουμε στην πολυκατοικία εκεί της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς κατά δικαστέο δεν το συζητάμε και δείχνει όλα αυτά που οδηγούν και ποιον ωφελούν τελικά.
1: Ναι, γιατί
0: στην πολιτική
1: υπάρχουν και οι χρήσιμοι λήθοι.
0: Ναι, στην πολιτική πάντα
1: τώρα
0: έχει σημασία από όποια κίνηση κάνει όποιος φορέας, και είναι πάρα πολλοί αυτοί φορείς, θεσμικοί, παραθεσμικοί, σκοτεινοί, υπόγειοι, υπέργοι, ισόγειοι που δρούνε, έχει σημασία ποιον ωφελούν οι κινήσεις. Η συγκεκριμένη εδώ κίνηση θα δημιουργεί αυτά που δημιουργεί, τα συναισθήματα που δημιουργεί. Έχει χαθεί ένας άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Πολύ αρνητικό, πολύ
1: δυσάρεστο. Και στο νοσοκομείο οι υπόλοιποι.
0: Και στο νοσοκομείο άλλοι. Και βέβαια ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μόνο.
0: Ενώ είχε στόχο υποτίθεται αυτή η κίνηση, δεν ξέρω από ποιους είναι, στελέχτη, άρα τη Νέα Δημοκρατία, τελικά την ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία, θα το καταλάβουν κάποια στιγμή. Και θέλει πολύ μελέτη όταν κάνεις κινήσεις, όχι μόνο ακραίες όπως αυτή, την όποια κίνηση κάνει κάποιος, πολιτική, εντός Βουλής, εκτός Βουλής, έχει σημασία να δεις το πλάν B, το πλάν C και ποιος ωφελείται.
1: Και πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό ο άλλος χώρος.
0: Τώρα, εδώ έχουν και συγκέντρωση οι Νεοδημοκράτες το βράδυ στο νοσοκομείο απ' έξω. Θα το εκμεταλλευτούν και λογικά.
1: Είναι, τι θα.
0: Οι μέλη δικά τους κάει. Παραλίγο να καούνε. Κάει και,
1: κάει μητέρα, και μια,
0: η μητέρα που δεν ήταν το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν. Προφανώς είναι
1: στον ευρύτερο χώρο.
0: Όχι,
1: ήταν μια απώλεια.
0: Προφανώς, δεν το συζητάμε. Είναι τραγικότατο το γεγονός. Ο Κυρανάκης βγήκε να μιλήσει γι' αυτό το θέμα. Είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, τον είδαμε και πριν.
0: Μιλούσε κάποια στιγμή, είπε τα γνωστά και σιγά σιγά το πήγαινε λίγο προς αλλού.
4: Πολύ μεγάλη τραγωδία. Μια φρικιαστική τραγωδία. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι σε αυτή την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αστυνομία, η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζεται ένας τρομοκράτης, η αριστερά ήταν απέναντι. Και επειδή δύο εβδομάδες πριν εδώ ήμασταν πάλι και τα λέγαμε, όταν σας είπα ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και ότι έρχεται ξανά επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε, όχι όλοι, με κοιτούσε η αγαπητή Ελένη, περίεργα.
0: Αρχίζει.
1: Φυσικό επόμενο ήταν. Τι θα σκεφτεί ο καθένας. Ελλάς ο Τσίπρας, απ' γκαζάκια την άλλη μέρα.
0: Ναι. Αρχίζει εδώ, το διατυπώνει σιγά σιγά ο Κυρανάκης. Το πιάνει Καλογεροπούλου, του λέει τι εννοείται δηλαδή.
1: Όχι, είπες και εσύ μόλις τώρα. Τον βοηθάς πάρα πολύ να το πει ξεκάθαρα.
0: Το είπε.
1: Το ξέρω τι είπε.
0: Στο δεύτερο
1: για να μείνει τελείως να υπάρχει στην ιστορία. Για να δούμε και ποιους βάζουμε του τάξη σε κομβικές θέσεις.
0: Το είπε και ενοχοποίησε τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Τι λοιπόν, αυτή η ανοχή,
5: κύριε,
4: θα το πω πολύ ξεκάθαρα,
5: ότι ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
4: Αυτή η ανοχή της αριστεράς, εγώ μία Ελλάς αναγνωρίζω την ελληνική αστυνομία, στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι σε ώρες θα πρέπει να έχει πιάσει τους ενόχους αυτής της δολοφονικής ενέργειας. Λοιπόν, αυτά περί Ελλάς, λαϊκού στρατού κλπ. Δύο εβδομάδες πριν εδώ ήμασταν στο τραπέζι αυτό και σας έλεγα ότι το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επανασυστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
0: Το λέει καθαρά.
1: Δεν τράπηκε.
0: Όχι.
1: Δεν του είπε κάπως κάτι, εκτίθεσε, θα γίνεις ξεφτύλα. Είναι ρόμπα αυτό.
0: Δουλειά κάνει.
1: Ναι.
0: Από πού να το πιάσεις το ρόλο αυτό. Δηλαδή, γιατί εδώ δεχόμαστε για λίγο ότι ο Τσίπρας είναι στην από εκεί πλευρά, γιατί αυτό που είπε ο Κυρανάκης είναι βαρύτερο από την ασχημονία, ας το πω έτσι, του Αλέξη Τσίπρα να έχει αυτό το όνομα. Ότι φταίει ο Αλέξης Τσίπρας επειδή έβαλε αυτό το όνομα για τα γκαζάκια που πέσανε προχθές.
1: Η πιο λογική σκέψη. Η πιο λογική διαδρομή σκέψη είναι. Δεν έχει λογικό άλμα αυτό.
0: Είναι και γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό,
0: δεν
1: αυτό
0: είναι.
1: Πρέπει να έχει Νέα Δημοκρατία γραμματεία. Τι άλλο πιστεύει. Ο πιο ταιριαστό. Αυτό ο χυλό είναι εκεί μέσα.
0: Okay. Να έχουν ακουστεί παραλογισμοί.
1: Εντάξει, είναι και το μεροκάματο βέβαια.
0: Ναι.
1: Σου λέει χτυπάμε, είναι πώ λέει ο άλλο. Ότι ο Τσίπρας είναι κομμουνιστή.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχο είναι και αυτό.
0: Εντάξει, εδώ όμω τον κατηγορεί ευθέω ω ηθικό αυτούργο.
1: Εγώ στη θέση του Κυρανάκη θα έκανα και μήνυση στον Τσίπρα.
0: Για το Ελλάς.
1: Για τα καζάκια.
0: Λέει ο Κυρανάκης, η μόνη Ελλάς που αναγνωρίζουν η αστυνομία και ένιωθα εγώ μέσα μου ο μόνος Ελλάς που αναγνωρίζουν του Βελουχιώτη. Ο καθένας αυτό προσδιορίζεται.
1: Ναι.
0: Αυτό προσδιορίζεται.
1: Βέβαια, αφού υπάρχει η Ελλάς αστυνομίας και. Γιατί του Τσίπρα να θυμίζει του Βελουχιώτη που δεν έχει καμία σχέση έτσι κι αλλιώς. Και όχι την αστυνομία, που και η αστυνομία έχει δολοφονίες.
0: Θες να πεις ότι η αστυνομία βάλετε αγκαζάκια.
1: Όχι, αλλά μπορώ να το πω άμα θέλω. Δεν είμαι και γραμματέας. Άμα ήμουν να το έλεγα. Τώρα έτσι γιατί να το πω.
0: Αυτά λοιπόν τα ωραία από τον πολιτικό βίο, έτσι όπως γίνεται ο διάλογος εν ώψη και εκλογών και μέσα σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά, 2 Ιουλίου. Ο Βασίλης Λεβέντης πέθανε χθες.
1: Ναι.
0: Ο Βασίλης Λεβέντης δεν είναι ένας συνηθισμένος πολιτικός. Θα κάνω τώρα να μείνει αφιέρωμα. Δεν είναι ένας συνηθισμένος, δηλαδή δεν είναι ένας αρχηγός κόμματος που πέθανε. Με τον Βασίλη Λεβέντη έχουν μεγαλώσει.
1: Μια εμβληματική φιγούρα. Ναι, είναι για όλους μας.
0: Εμβληματική για όλους μας. Δεν έχει σχέση με τους άλλους πολιτικούς. Μεγάλωσε οι νέες γενιές της αλλαγής του 80 εκεί, 80-90 και 2000. Μεγαλώσαν με Λεβέντη. Εκπαιδευτήκανε με Λεβέντη.
1: Ναι, όλοι έχουμε αναφορές.
0: Κάναν μια εισαγωγή στην πολιτική, στην τηλεόραση, στα σόου, στα talk show με τον Βασίλη Λεβέντη. Γιατί δεν ήταν μόνο πολιτικός.
1: Και μετά πρώτα viral, θα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Πριν ανακαλυφθεί το viral.
0: Ναι. Και ήταν και στεναχωρηθήκαμε γιατί είναι παιδικά, είναι κομμάτι παιδικών χρόνων.
1: Είναι τώρα ο Λεβέντη. Τώρα λέμε ατάκες ακόμα και θα λέμε μια ζωή.
0: Ενώ αν ήταν ένα συνηθισμένο πολιτικό, έχουν πεθάνει πολλοί πολιτικοί. Ήταν πολιτικός. Ήταν μόνο σε αυτό το τομέα όλοι αυτοί που πέθαναν. Ο Λεβέντη δεν ήταν μόνο εκεί. Ήταν και άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Είχε ένα έντονο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή. Πολύ χαλαρό, πολύ χιουμοριστικό. Χωρίς να το επιδιώκει πάντα ο ίδιος.
1: Όχι, έβγαινε όμως.
0: Έβγαινε. Ή και να το επιδιώκει.
1: Και μια καλτ φιγούρα.
0: Τελείως.
1: Της ζωής καλτ... γενικότερα, της πολιτικής ζωής μόνο.
0: Ναι, ο πιο καλτ που έχει περάσει.
1: Ναι.
0: Θα θυμηθούμε μια δήλωσή του τότε που είχαμε πει στα μνημόνια. Που ήταν και έμπαινε στη Βουλή δηλαδή, γιατί τον ψήφισε και ο ελληνικός λαός κάποια
1: και
0: στιγμή.
1: Και το πέτυχε κιόλας. Μια ζωή πάλευε, το κατάφερε, μπήκε μια τετραετία μέσα.
0: Ναι, αυτό μόνο μία, δυστυχώς.
1: Νομίζω ότι ήταν αρκετό για εκείνο.
0: Θα μπορούσε περισσότερες. Λοιπόν, είμαστε στο μνημόνιο και ψάχνουμε όλοι πώς θα βγούμε από το μνημόνιο.
6: Η Ένωση Κεντρών ως κόμμα, κύριε Λεβέντη, έχει ένα πρόγραμμα με στόχο, όπως παρουσιάζεται και διαβάζουμε άλλωστε, κάποια στιγμή η χώρα να φύγει από το μνημόνιο, σωστά?
7: Όχι, αμέσως. Εμείς βγάζουμε αμέσως τη χώρα από το μνημόνιο.
6: Είναι πολύ όμως.
7: Με τις γνωριμίες που έχω εγώ, Λεβέντη, στην Ευρώπη, μπορώ εντός διμήνου να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο.
6: Σε δύο μήνες.
7: Ναι.
0: Δεν ήταν ωραίο αυτό, δεν ακουγόταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Πολύ, εντάξει, πιο παπατζίδικο για του Τσίπρα.
0: Ω, αυτό καλύτερο. Γιατί είχε γνωριμίες του Λεβέντη.
1: Είχε, ναι, είναι γνωστές.
0: Δεν θα βγαίναμε επειδή καταλάβαιναν, ξέρω εγώ, το παράλογο του πράγματος, το μνημόνιο δεν έβγαινε.
1: Όχι, θα μιλήσουμε στους γνωστούς τώρα.
0: Από, ναι, με, αυτό το καθαρίζω εγώ. Καμένος. Όπου είχε την Κίμπερλ δίπλα, το καθαρίζω εγώ. Εδώ λόγω γνωριμιών ή στην Ευρώπη, όπως έλεγε ο Βασίλης Λεβέντης, θα βγαίναμε σε δύο μήνες. Δεν τον εμπιστευτήκαμε. Πάρτα, πάρει και το μνημόνιο, πάρει και 99 χρόνια η περιουσία. Να τα ωραία, ενώ αν είχαμε εμπιστευτεί, σε δύο μήνες θα ήταν εκτός.
1: Και εμείς εμπιστευτήκαμε τόσο όσο. Θέλαμε λίγο χρόνο ακόμα. Δεν φημίζεται για τη σοφία του λαού όμως.
0: Δεν φημίζεται
1: τώρα. Θα είχαμε το Μητσοτάκια τόσα χρόνια.
0: Ναι. Εκτός αν υπάρχει ένα άλλο σχέδιο που δεν το βλέπουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Ο Βασίλης Λεβέντης είχε αναφερθεί και κάνα 2-3 φορές στην Ελληνοφρένεια.
1: Από το Δήμα της Βουλής.
0: Η μία ήταν με όνομα, η άλλη ήταν με υπονοούμενο.
8: Με κατηγορούσαν σήμερα στη Real FM, σε ένα ράδιο, ότι είπα ότι σε δύο μήνες μπορώ να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο. Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι αν υπάρξει μια κυβέρνηση σταθερή στο ευρώ και στην Ευρώπη, που ξεκινήσει τις μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα, μέσα σε δύο μήνες η χώρα θα έχει επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς.
0: Στη Real FM.
9: Ναι, γνωστή.
0: Γνωστή. Εδώ ήταν χωρίς να λέει τη λέξη Ελληνοφρένεια. Πάλι από το Βήμα της Βουλής, κάτι είχαμε πει, άκουγε, μεσημέρια άκουγε και αναφέρθηκε ονομαστικός.
8: Υπάρχει μία εκπομπή στο Real FM, η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια. Την ξέρετε αυτήν την εκπομπή, η οποία έχει κανόνα συμπεριφοράς της το να αποκόπτει λέξεις από το υπόλοιπο κείμενο και να διαστρεβλώνει τα νοήματα. Αυτή είναι ο σκοπός της εκπομπής, για να εκθέτει πρόσωπα.
0: Πολύ καλά τα λέει.
1: Κάποιος κακοπροαίρετος θα είπε ότι αυτά τα πρόσωπα εκτίθενται μόνα τους. Αλλά
0: όχι,
1: ναι,
0: όχι. Καλά τα λέω.
1: Έχει ένα κανόνα εκπομπή τέτοια.
0: Συμφωνώ με τον Βασίλη Λεβέντη όπως το είχε περιγράψει. Αποκόπτει δηλώσεις για να εκθέτει πρόσωπα.
1: Η εκπομπή του Real FM.
0: Του Real. Πολύ πριν βγουν τα Real.
1: Έτσι.
0: Τα έλεγε ο Βασίλης Λεβέντης. Μια ωραία στιγμή με τον Βασίλη Λεβέντη ήταν όταν είχε πάει σε ένα συνέδριο του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Αφού είχε στα τελευταία χρόνια μετά την.
1: Του είχε κράξει κατάμετρα.
0: Ναι, μετά την θητεία στην Βουλή, νομίζω. Πριν τον COVID, κάπου.
1: Τώρα,
0: εκεί.
1: Πριν το 23 ήταν κάπου.
0: Ναι, πριν τον COVID. Και καθόντουσαν από κάτω όλα και τα στελέχη. Είχε ανέβει πάνω και του τα είχε πει.
1: Τα έχουνε. Το Λιοχάραν, βέβαια, οι Ουγγανοί Πασόκοι.
0: Όχι, και κάποιοι χειροκρότησαν όταν έλεγε για το γεννηματά. Και μετά του την έφερε.
8: Ο γεννηματάς ήταν ένας από τους τίμιους ανθρώπους, δεν είχε καμία σχέση με σκάνδαλα και τέτοια πράγματα και ήταν και ειλικρινής. Και ήταν ατύχημα και για το ίδιο το Πασόκ το ότι έλειψε. Ήταν ατύχημα. Σήμερα φαντάζουν ενώπιόν μου στην πρώτη σειρά ο Πρωθυπουργός που έβαλε την Ελλάδα στο μνημόνιο, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος έφαγε αρκετούς μήνες πηγαίνοντας από εδώ και από εκεί μυβρή λεφτά και στη συνέχεια ένα πρωί με ωραίο φόντο έβαλε την Ελλάδα στο μνημόνιο. Είναι ζωγραφικός πίνακας, κύριε Γιώργο.
0: Τα έλεγε.
1: Λάθος τα έλεγε.
0: Όχι, σωστά. Εδώ μια χαρά τα είπε. Μια χαρά τα είπε όλα εκεί, τους τα έλεγε μπροστά. Τα ακούγανε.
1: Τα περισσότερα από αυτά που έλεγε ήταν σωστά. Απλά ήταν λίγο.
0: Είχε σωστή βάση.
1: Είχε σωστή βάση. Ήταν κάπως γλαφυρός παραπάνω, θα λέγαμε. Ναι. Ως καρικατούρα. Ναι. Και το είχανε. Ωστόσο, εντάξει, από τις σοβαρές περιπτώσεις ήταν.
0: Της καλτ σκηνής.
1: Εντάξει, ναι. Καλός άνθρωπος ήταν, δεν έχει πειράξει κανέναν.
0: Τι να πειράξει, μια χαρά. Τι έχει πειράξει κανείς.
1: Είχαμε κανονίσει, μάλιστα υπάρχει και ένα τέσου, που είχαμε κανονίσει συνέντευξη για την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια τότε που κάναμε τις συνεντεύξεις. Που σε έπαιρνα εγώ
0: ως Τσολιάς.
1: Ναι. Το είχαμε κανονίσει, είχε δεχτεί κανονικά ο άνθρωπος, πήγαμε στο γραφείο του, στήσαμε.
0: Σάββατο ήταν, το θυμάμαι ότι ήταν Σάββατο πρωί, γιατί Δευτέρα είχαμε την εκπομπή.
1: Είχαμε Δευτέρα εκπομπή. Και το είχαμε κανονίσει από μέρες, ναι, του είχαμε πει ποιο είναι το πλαίσιο, τι γίνεται και
0: γραφεία στην Ομόνη από κάτω.
1: Ναι, όχι στην πλατεία Καραϊσκάκη.
0: Ναι, τι είναι αυτό. Ομόνη από κάτω.
1: Το λέμε.
0: Ναι, Δελιγιάννη. Όχι, Δελιγιάννη είπε Πειραιώς.
1: Ωραία, αυτό. Αχιλλέως.
0: Δεν ήταν Αχιλλέως, πιο πάνω ήταν.
1: Τέλος πάντων, απέναντι από το Περοκέ ήταν. Από το. Ναι, από το Περοκέ.
0: Δελιγιάννη λοιπόν.
1: Ωραία, κόλλημα. Δελιγιάννη μην πάτσε, παρακεί.
0: Παρακεί το παρακεί, έχει παραδό.
1: Παραδό ήταν. Τέλος πάντων. Πάνω στην πλατεία
0: ήταν.
1: Και πάμε τέλος πάντων.
0: Κύρκο, δεν μπορεί να συνονιστεί.
1: Και πάμε εκεί, στείλουμε όλοι με το συνεργείο, σκηνοθέτη, διευθυντή φωτογραφία, συμπολίτη, κόσμο. Τώρα στείλουμε όλο τέτοιο κτλ.
0: Βάρδιε είναι αυτά. Είναι
1: πληρωμένα.
0: Πληρωμένα, πληρώνεται κόσμο.
1: Για να καταλάβετε πώς γίνονται μερικά πράγματα, γιατί θα σου πω ποια συνέντευξη έγινε μετά από αυτό. Και φτάνει η ώρα τη συνέντευξη, ναι, και λέει, Βέντε, του έχει κεράσει εκεί, καφέ, τέτοια κτλ. Και έρχομαι εγώ. Γιατί πρώτα πάει το συνεργείο, στείλει πρώτα για να είναι έτοιμα κτλ. Μέχρι να πάω εγώ. Και μπαίνω μέσα.
0: Ντυμένο τσολιά.
1: Δεν είχε καταλάβει. Δεν το είχαν πει. Και δεν αρνείται με λίγα λόγια.
0: Πώς αρνήθηκε.
1: Δεν θυμάμαι πώς αρνήθηκε. Θυμάσαι κάτι.
0: Όχι, αλλά θυμάμαι.
1: Ήταν κάτι έντου. Όχι,
0: θυμάμαι. Τι είναι αυτό. Δεν μου είπατε
1: αυτό. Δεν είχαμε πει αυτό. Είπαμε να κάνουμε συνέντευξη.
0: Φύγετε.
1: Αλλά ναι, δεν θέλω έτσι. Θα με γελιοποιήσετε και τα λοιπά. Οπότε αρνείται. Μην τα απολογώ. Το μαζεύουμε. Φεύγουμε. Και κάτσαμε λίγο να τον πείσουμε να πούμε κάτι και τα λοιπά. Αφού σας το είχαμε πει. Δεν ήθελε τελικά. Τη Δευτέρα είχαμε εκπομπή όμως.
0: Έπρεπε να γεμίσει αυτό ήταν 20 άλλο.
1: Ναι, έπρεπε να βγει η συνέντευξη. Και ποια είναι η λύση έκτακτη ανάγκη σε αυτές τις περιπτώσεις που σίγουρα θα πει ναι.
0: Άδωνης
1: Γεωργιάδης. Που ήταν από αυτές τις συνέντευξεις που δεν θέλαμε να πάρουμε.
0: Όχι.
1: Γιατί είχαμε πει εντάξει.
0: Ναι, αλλά θα έμενε γιατί ήταν σε δύο μέρες.
1: Ήταν σε δύο μέρες. Ποιος μπορεί να πει σίγουρα ναι.
0: Ναι, Άδωνης Γεωργιάδης. Και έδωσε συνέντευξη Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Και είπε την ίδια μέρα ναι και πήγαμε και κάναμε συνέντευξη την επόμενη.
0: Είσαι επαγγελματίας ή δεν είσαι επαγγελματίας.
1: Ήταν καβάτσα.
0: Ούτε τι θα πούμε. Τίποτα, δεν τον ένιωσε τον Άδωνη. Τίποτα απολύτως. Πήγε εκεί και.
1: Και μπαλούρδος να πήγαινε, δεν θα είχε
0: πει. Ότι, όχι, είναι επαγγελματίας. Είναι επικοινωνία, είναι κάμερα. Δώσουμε κάμερα.
1: Σου λέω ότι είναι.
0: Και θα εμφανιστώ.
1: Κάτι θα χάσω, κάτι θα κερδίσω.
0: Ο άλλος κόμπλαρε με το που είδε Τσολιά, κόμπλαρε αμέσως.
1: Κόμπλαρε, δεν είναι και το ίδιο. Μια ο άλλος είχε και ένα πέσιμο συνολικό. Σου λέει τώρα θα μου την πέσουν και αυτοί. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο με τον Άδωνη. Δεν έχει διαπροβολή. Οπότε με τριμμένες προβολές πρέπει να είναι πιο προσεκτικός.
0: Μια ωραία στιγμή από τις πιο αστείες και θα κλείσουμε με αυτές για το αφιέρωμα στο Λεβέντη. Είναι μετά, αφού είχε τελειώσει η θητεία στη Βουλή. Και πριν τον COVID πάλι, γιατί μετά τον COVID αρρώστησε και δεν τον είδαμε, έκανε κάτι ιντερνετικές εκπομπές.
1: Ναι.
0: Είναι σε ένα δικό του στούντιο εκεί και
1: το
0: καλεσμένο.
1: Το ηλεκτρονικό, πότε το έπαιρνε.
0: Όταν ήταν πρόεδρος.
1: Όταν πρόεδρος,
0: όχι ηλεκτρονικό, με λάδι. Ήταν καντήλι με λάδι. Και όχι με μπαταρία.
1: Α, όχι με μπαταρία, ναι, ναι.
0: Για να είναι γνήσιο το καντήλι με λάδι. Καλά, βάλαμε Λεβέντη στο σερτ, στο αρχείο και έβγαλε.
1: Καλά, φακέλους άπειρους, ναι.
0: Όχι μόνο φακέλους. Με διαμάντια δηλώσεις. Δηλαδή, πού να αρχίσει, πού να τελειώσει. Είναι κάνει λοιπόν εκπομπή, έχει και ένα καλεσμένο. Και εκεί που μιλάνε, ξαφνικά μπαίνει μια τέκνο μουσική. Θα ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα.
9: Το στείλω σε ποιον, στον Παπαδάκη. Ο Παπαδάκης είδε την άλλη φορά τον Καζάκη, είχε και έλεγε πάλι να φύγουμε από το ευρώ. Λέει ο Παπαδάκης, κάνουν εμπόριο ελπίδας οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι θέλει ο λαός, επειδή πεινάει ο λαός, ο Παπαδάκης, ο Καμπουράκης, όλοι αυτοί
0: δημιουργούν ψευδείς.
9: Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Μετά έβγαλε τον Κολάτο που.
10: Δημιουργούν ψευδείς ελπίδες. Αυτό είναι δυστυχώ το τραγικό σε όλη αυτή την κατάσταση. Δημιουργούν ψευδείς ελπίδες. Αυτό είναι το τραγικό σε όλη αυτή την κατάσταση. Δημιουργούν ψευδείς ελπίδες. Αυτό είναι το.
9: Έτσι μου. Τι να, δεν ξέρω τι πειράζει, Ανούλε.
0: Εδώ, θα μάθουμε. Εδώ πετάει το ακουστικό. Αφού έπαιξε αυτό στον αέρα και οι ίδιοι κομπλάρανε και οι δύο, πετάει το ακουστικό και πάει να βρει την Ανούλα μέσα με ανοιχτά μικρόφωνα.
9: Τρεβέδι μου, γιατί είσαι και πειράζεις εκεί?
11: Μα δεν πειράξα τίποτα, παραδείγμα.
9: Να σε αλλάζω την εκπομπή τώρα. Τι ωραία.
11: Μα δεν χαλάζε.
9: Δεν πειράζει. Ήρθε και κάτι πείραξε και άσε μουσική εκεί.
10: Μπορούμε να κάνουμε έτσι να το κόψουμε?
9: Τι να πω ρε Γιάννη. Τι να πω ρε Γιάννη, την τρέλα του κάθε
10: π***. Τι έβαλες στο ίντερνετ?
11: Όχι.
10: Πώς
9: πήρασες κάτι ρε Ανούλα?
11: Δεν είχε ίντερνετ και το πούλησα έτσι.
9: Ας το διάλογο.
11: Δεν είχε ίντερνετ.
9: Τι να πήραξε εκεί κάθε μουσική.
11: Μα.
9: Και κλείσε το τώρα, κλείσε το εκεί σε παρακαλώ, κλείσε το ροπί. Κλείσε το τώρα, κλείσε το τώρα. Εδώ κλείσε το.
0: Η Ανούλα. Κάτι πάτησε η Ανούλα.
10: Σαν μικρό παιδάκι. Μας χαλάσε την κουμπί τώρα το παιχνίδι.
0: Και οι άλλοι, απολόγουμε, δεν πήραξε κάτι. Έγινε αυτό με την Ανούλα. Η μικρή Ανούλα, τι πήραξε εκεί η Ανούλα. Κατευθείαν κατάλαβε ο Λεβέντης ότι κάτι είχε γίνει από πίσω. Θα την έβλεπε και να πατάει κουμπιά.
1: Έμπειρος είναι, του έχουν γίνει τόσα τώρα και τόσα στον αέρα.
0: Πραγματικά του έχουν τύχει και πάρα πολλά.
1: Ο άλλος του πήγε πίτσες. Ο κάθος.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Αυτά λοιπόν.
1: Με ακροατές έχει ζήσει διάφορα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι. Αλλά το τελικό πρόσημο είναι θετικό.
1: Θετικό
0: και ήταν συμπαθέστατος.
1: Πολύ.
0: Ήταν συμπαθέστατος και με, ακόμη και εδώ τώρα στην αγανάκτησή του και στον εκκρεμισμό.
1: Καλοσύνη βγάζει.
0: Βγάζει μια
1: καλοσύνη. Πότε έφυγε, μάθαμε. Δεν ξέρω, ήταν άρρωστος. Δεν ξέρω τώρα.
0: Μετά τον COVID δεν είχε συνέλθει ο άνθρωπος. Είχε χτυπηθεί πολύ από τον COVID και ενδύναμψε και όταν νοσηλεύτηκε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το ξεπέρασε, αλλά. Και δεν ήταν και πολύ μεγάλος. Όλοι θεωρούσαμε ότι είναι πολύ μεγάλος σε ηλικία. 75.
1: 75 και νομίζαμε 75 πριν 20 χρόνια ότι είναι.
0: Ναι, όντως είναι αυτό. Είναι ένα θέμα.
1: Είχε μια μορφή τέτοια.
0: Τέλος εδώ. Να πάμε και σε κάτι θετικό που συνέβη αυτές τις μέρες.
1: Παραιτήθηκε ο Μητσοτάκης.
0: Όχι. Σε κάτι που έχει γίνει. Η φωτιά στην Καλυθέα.
1: Θα ήταν υπερθετικό αυτό.
0: Η φωτιά στην Καλυθέα. Και η ηλικιωμένη που έπεσε από τον μπαλκόνι και την πιάσανε από κάτω.
1: Για πήγα να σε πιάσω.
0: Ναι, αυτό είναι ωραία τάκα και ωραία στιγμή. Γιατί παίρναγε ο Ντελιβεράς από κάτω, ο Αγά και Χαγιάς, έτσι λέγεται. Θα τον ακούσουμε εδώ τώρα και θα περιγράψει τι ακριβώς είδε και πώς συνέβη όλο αυτό.
12: Φώναζε για βοήθεια, εντάξει, το σπίτι και εγώ τον ήξερα εγώ και φώναζε για βοήθεια, αλλά έβλεπα από εδώ δεξιά-αριστερά, είχε πολλούς ανθρώπους, βέβαια, αλλά κανένας δεν πήγε έτσι από κάτω, ήταν και αστυνομικοί μπροστά,
13: ναι.
12: Δεν πήγε κανένας όμως να βοηθήσει, ήταν και ένα παιδί από πάνω δίπλα μου, παρατάω το μηχανάκι και βλέπω και φώναζε τη γιαγιά πίτα, γιατί έβλεπα και τη φωτιά ακριβώς από πάνω της ήταν,
13: ναι.
12: Θα και εγώ ήταν εκεί ακριβώς, γιατί εντάξει, όλοι οι άνθρωποι είμαστε και έτσι φώναζε, γιαγιά πίτα, θα σε πιάσω, πίτα. Μου λέει σίγουρα, πήδα η γιαγιά και πήδηξε η γιαγιά, εντάξει, από πάνω, την πιάσαμε εγώ, πέσαμε κάτω όλοι μαζί και τα παιδιά που ήταν δίπλα μου, ξέρω εγώ, ήταν που πήγα να βοηθήσω. Εντάξει, πέσαμε όλοι κάτω, χτύπησε λίγο η γιαγιά, όλα καλά, μια ζωή ανθρώπινη σώσαμε.
13: Έκλαιγε, φώναζε.
12: Έκλαιγε, ναι, όρλιαζε, η γιαγιά. Τι να σας πω, παιδιά, δεν...
13: Είπατες που σας έλεγε από πάνω, γιατί πολύ συγκλονιστικό. Θα με πιάσει, σας έλεγε. Θα με πιάσει.
12: Αυτό, ναι, θα με πιάσει, ναι, θα σε μην αγχώνεσαι, πήρα, γιαγιά, πίστεψε μου, πήρα και πήδηξε. Εντάξει, μεγάλο ύψος είναι, όλα καλά.
13: Οι φλόγες μέχρι πάνω.
12: Το σταυρό μας, όλα καλά, δεν είναι, μια ζωή σώσαμε. Αυτό είναι το θέμα.
13: Βέβαια, η γυναίκα να πούμε...
12: Θέλω να πω λίγο παραπάνω για τους πυροσβέστες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά, τους πυροσβέστες της Καλυφαίας που έχουν έρθει. Με αυτά τα μηχανήματα που έχουν σήμερα, κάνανε μεγάλη προσπάθεια. Αυτά τα μηχανήματα δεν κάνουν ούτε για κοτέτσι να σβήσουν. Τα παιδιά ταλαιπωρηθήκανε πάρα πολύ.
14: Πώς το λένε αυτόν τον κύριο, Κατερίνα? Πώς λέγεται ο κύριος αυτό?
13: Είναι ο κύριος Αγά και Χαγιάς. Είναι Ρωσοπόντιος, ο κύριος
14: Δημήτρης. Αγάς, χαρητήρια από όλους μας.
12: Έλληνο Πόντιος. Τι να κάνουμε,
13: δηλαδή, εντάξει.
0: Το λέει Ρωσοπόντιο και λέει Έλληνο Πόντιος. Επιμένει. Ωραία στιγμή.
1: Πολύ ωραία στιγμή, σπάνια στιγμή.
0: Και η περιγραφή είναι αυτό, ότι ήταν τόσο δεδομένο μέσα του ότι θα το έκανε αυτό.
1: Ναι.
0: Το θεώρησε τόσο δεδομένο, ούτε να το σκεφτεί, ούτε να καμαρώσει εκ των υστέρων, γιατί έχουμε χορτάσει από δηλώσεις
1: επωρήμων.
0: Από, ναι, από, επιτιδευμένα όλα. Με φτιασιδώματα, με περιγραφές. Τίποτα. Όπως πέρα, γράψε το μηχανάκι, πήγα αυτό και θέλω να πω και τους πυροσβέστες.
1: Ακούσα από την περιγραφή πόσο εντύπωση του έκανε που κανείς δεν πήγαινε.
0: Ναι,
1: αυτό συνεχίζεται. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό ήταν το έκτακτο.
0: Ναι. Αυτά λοιπόν από τον.
1: Έχω μια πορεία σε αυτό. Έφτασε φωτιά εκεί, είδαμε. Πήγαινε καλή γιαγιά. Με τον παππού τι έγινε που
0: κατέβηκε
1: μέσα.
0: Ο παππούς, κατέβηκε από την πίσω σκάλα. Πρόλαβε.
1: Α, πρόλαβε να κατέβει ο παππούς.
0: Πρόλαβε, είναι ένα παλιό σπίτι. Ναι. Τα ωραία της Καλλιθέας.
1: Και εγκλωβίστηκε η γιαγιά στο μπαλκόνι.
0: Και εγκλωβίστηκε η γιαγιά στο μπαλκόνι. Ο παππούς είχε βγει από την άλλη μεριά.
1: Όχι πυροσβέστες. Και...
0: όχι, όχι. Από ό,τι διάβασα και από ό,τι έμαθα, κατέβηκε λίγο πριν, πρόλαβε να κατέβει από την σκάλα. Εν τω μεταξύ είναι ντελιβεράς ο άνθρωπος που ακούσαμε εδώ. Σύμφωνα με αυτά που μεταδώσαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, προνομιούχος.
1: Και αφού πιστείς τώρα, δηλαδή τι, ναι. Δεν είχε καμιά ανάγκη.
0: Όχι.
1: Να σε μας τώρα. Είχε τα παπόρια του, είχε τα άγχη του, να σώσει τις γιαγιάδες.
0: Στο φαλυρικό όρμο και ανέβηκε μετά στην Καλλιθέα. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις. Ο Κύρκος ο Δημήτρης τα κάνει αυτά και εδώ είμαστε.
15: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
17: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
18: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
19: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, φρουκτής και γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Fairy Grow Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus δώρο ένα Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
20: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές πρόπτικες. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
21: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Atalas Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ελληνοφρένια λοιπόν, είναι η τελευταία Πέμπτη αυτή τη σεζόν.
1: Ναι, αύριο τελειώνουμε, χαιρετάμε.
0: Κατεβάζουμε ρολά για τις θερινές διακοπές 2026.
1: Τα μπάνια του λαού.
0: Αυτού
1: ναι.
0: Και επειδή όμως τώρα είμαστε στον αέρα, υπάρχει και το official στο YouTube, όπως ξέρετε, το Ελληνοφρένια.
1: Που μας ακούτε live εκεί και το chat. Για να μιλήσετε.
0: Και subscribe να κάνετε.
1: Να, θα τα ξένα δεν μπορώ που μου θυμίζει τσίλα.
0: Εγγραφή. Οι εγγραφές άρχισαν.
1: Είναι ελληνικά, Έλληνοι είμαστε.
0: Εδώ μου το κοίτα πώς το έχει γράψει.
1: Στα ξενικά, ε.
0: Subscribe.
1: Γκρίγκλι.
0: Τσιπρέικα. Οπότε πείτε εκεί, μπείτε, κάνετε εγγραφές, κάνετε τα δέοντα. Και ξέρετε εσείς πώς να συμπεριφερθείτε γενικότερα. Βγαίνει, η δίκη συνεχίζεται για τα Τέμπη πάνω στη Λάρισα και χτες καθυστέρησε να ξεκινήσει 2,5 ώρες.
1: Γιατί?
0: Γιατί. Ήταν να πάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου που είναι δικηγόρος αλλά δεν είχε πάει. Δεν ξέρω αν είχε κίνηση. Και καθυστέρησαν 2,5 ώρες να ξεκινήσουν. Ήταν εκεί όλοι οι γονείς, δικηγόροι. Είναι μια δίκη που έχει μια ευαισθησία.
1: Και
0: γιατί
1: εξαρτάται από τη Ζωή, αν θα ξεκινήσει μια δίκη.
0: Άμα είναι δικηγόρος που πρέπει να είναι εκεί και έχει ζητήσει προφανώς κάτι. Ναι. Μπορεί να μην ήταν άλλος. Θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς συνέβη, αλλά είναι μια δίκη που για τους γονείς είναι πολύ επιβαρυντικό όλο αυτό. Ψυχολογικά ξαναζούνε αυτό που δεν θέλουν να ζήσουν. Και βγαίνει ο κύριος Ασλανίδης μετά που είναι και ο πρόεδρος του συλλόγου και τα καταγγέλει όλα αυτά.
22: Η δίκη εξελίσσεται σε παροδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις 10 η ώρα ότι θα κάνει τις 12 η ώρα για να περιμένει την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας. Και περιμέναμε 12, ξεκίνησε τώρα πριν από λίγο, δηλαδή 2,5 ώρες και για να ξεκινήσει το δικαστήριο. Κάνουμε 400 χιλιόμετρα, χάσαμε τα παιδιά μας, ματώνουμε οικονομικά, έχουν ματώσει οι καρδιές μας, οι ψυχές μας, τα πάντα μας. Ερχόμαστε εδώ να περιφρονιστούμε τα παιδιά μας και δυστυχώς κάποιοι δικηγόροι δεν σέβονται αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία ένα συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου?
1: Όχι ένα συνήγορο. Να ακούμε για ποιον λέμε.
0: Εγώ θυμάμαι το 2015, όχι μόνο συνήγορο, το 2015, κάτι νύχτες που συνεδρίαζε η Βουλή, κάτι καθυστερήσεις.
1: Δεν είναι όποιος.
0: 5 ώρα το πρωί, 6 ώρα το πρωί.
1: Συγγνώμη κιόλας, αλλά όταν διαλέξετε πρώτο νόμο, το άλλο είναι πρωταγωνιστής εκεί. Συγγνώμη.
0: Ναι,
1: μπερδευόμαστε.
0: Αυτά πρέπει να τα συνηθίσουν.
1: Δηλαδή, πα στα μπουζούκια.
0: Ναι.
1: Έχει πιάσει κόψιμο το πρώτο όνομα και τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Θα περιμένουμε να τελειώσει να βγει.
0: Μα πάμε για το πρώτο όνομα.
1: Για το πρώτο όνομα πάμε, δεν πάμε τώρα, σε παρακαλώ.
0: Ό,τι και εν πάση περιπτώσει θα πάει ό,τι ώρα θέλει. Δεν κατάλαβα.
1: Ναι, τι θα συζητήσουμε τώρα αυτό.
0: Το συζητάει ο Ασλανίδης.
1: Τι συζητάει ο Ασλανίδης. Το Προεδρείο που είναι έμπειρο ξέρει.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτά λοιπόν. Φαντάσου εκεί τι ακριβώς.
1: Να έχει όλο αυτό το μπόνο.
0: Ναι, και να έχει το σοου.
1: Δεν είναι κάτι τρομερό, αλλά είναι αυτό που ξεχυλίζει το ποτήρι και σου πάει τα νεύρα.
0: Προφανώς, γιατί δείχνει ότι δεν σε υπολογίζει καθόλου. Δεν υπολογίζει τίποτα απολύτως. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο για τέτοιες ιστορίες και καταστάσεις. Βγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε αυτά που έχουμε το γνωστό. Βγαίνει ο κύριος Γιαννούλης.
1: Έχουμε ΣΥΡΙΖΑ ακόμα.
0: Έχουμε.
1: Α, έχουμε.
0: Α, θα βγει ο Πολάκης πρόεδρος. Και πρέπει να βγει και πρέπει να μπει στη Βουλή ως
1: πρόεδρος.
0: Όλοι
1: θα στηρίξουμε εκεί.
0: Ναι,
1: όλοι θα στηρίξουμε.
0: Δεν ψηφίζουμε, αλλά στηρίζουμε.
1: Θα στηρίξουμε, σιγά.
0: Και βγαίνει ο κύριος Γιαννούλης και κάνει μια διαπίστωση.
1: Να.
0: Που δεν ξέρω, δεν το έχει νιώσει στο παρελθόν ή μέχρι τώρα. Πάντως τώρα ένιωσε την ανάγκη να μας το πει.
23: Δεν έχουμε την πολυτέλεια για μια νέα διάσπαση. Γιατί? Θα γελάνε και οι πέτρες μαζί μας για μια νέα διάσπαση. Ναι. Πολύ περισσότερο να θέσουμε τώρα ζήτημα εκλογής νέου αρχηγού.
0: Γελάνε οι πέτρες εδώ και χρόνια. Και κλαίνε κιόλας γιατί ήταν και κυβέρνηση. Τώρα ο Γιαννούλης κατάλαβε ότι θα γελάνε οι πέτρες. Αν γίνει νέα διάσπαση, μέχρι τώρα τι.
1: Ναι.
0: Αντιμετωπίζει σοβαρά κανείς το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα.
1: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι αυτό. ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγο δεν θα είναι στις δημοσκοπήσεις.
0: Μα οριακά.
1: Το πάνε τώρα.
0: Αποκεκτημένοι.
1: Αποκεκτημένοι.
0: Και τώρα καταλαβαίνω.
1: Το Κουκουέ και τα Λουμού δεν τα βάζουν πια στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι οδεύει.
0: ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα Γιαννούλης αισθάνθηκε την ανάγκη να πει ότι θα γελάνε πέτρες. Τόσο καιρό τι κάνουν, έχει καταλάβει.
1: Μάλλον όχι, δεν πάει στο εξωτερικό, δεν ξέρω.
0: Παίρνει κανείς σοβαρά, περιμένει κάτι από αυτό το κόμμα.
1: Δεν ξέρω και ποιος είναι τώρα. Δηλαδή, λέει ο Γιαννούλης, είναι εκεί, δεν είναι. Τα λέει απ' έξω, τα λέει κριτικά, τα λέει από μέσα.
0: Τα λέει για να τα πει
1: ενώ. Χάσει την μπάλα κι εμείς.
0: Με τον απόδειο είναι στον Τσίπρα. Τους θέλει ο Τσίπρας, θα τους πάρει τελικά. Τους έχει ξεφτυλίσει όσο τίποτα άλλο. Τους πρώην συντρόφους που στηρίχθηκε για να έχει κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Και τον υπερασπίστηκαν όλοι αυτοί. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί υπερασπιζόντουσαν Τσίπρα. Και τώρα ο Τσίπρας του στείνει κατά μου.
1: Ξεκίνησε από τα θεωρία.
0: Καλά κάνει.
1: Καλά κάνει.
0: Εσχρό είναι, αλλά δεν μας απασχολεί να πρόσεχαν όλοι αυτοί. Ναι. Εσχρό είναι, ανήθικο εντελώς.
1: Με εσχρό μπλέξαν και αυτοί όμως.
0: Ναι, αλλά το ξέραν αυτό. Όταν είσαι εκεί, τι περιμένεις. Θα σου πει, αλλά σε καλοδέχομαι. Όχι, βέβαια. Πάει να κάνει νέα αρχή.
1: Να κάνει με την ομάδα του Χουλιαράκη και τον Μαρατζίκη. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ταιριαστό.
0: Και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή 2 Ιουλίου έχει μια ζέστη έξω. Για 3-2,5 λεπτά πόσο είναι, θα πάμε να κάνουμε μια γύρα εδώ στο Αιγαίο.

0: βουλή του ουρανού συναντάει το γαλάζιο. Ήδερα πάρω
1: και ψάρα. Η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
2: Με τον ήλιο για ψάρα και βαρκάρι το να πηγαίνει.
3: Σφάλμα του καπετάνι, δεν έλυσε το παλαμάρι.

πάμε! Πες μου σ' αγαπώ.

0: are beautiful. I love you. You are beautiful. Πες μου σ' αγαπώ. I love you. Για να βγω με μια βάρκα θαλασσιά.
1: Πάμε στη θάλασσα. Άστρο να σου βρω και σταυρό απ' τα δώδεκα νησιά. Τα Μοσχονίσια, ο Αδιάβατος, το Παλιονίσι, το Δασκαλιό, ο Κάλαβλος. Πες μου σ' αγαπώ.
2: Όλοι φοπλιστές είμαστε.

0: κάθε Γιώργο, εδώ ο Μητσοτάκης, κάθε ΓΑΠ, σε κάθε νησιά. Αυτά είναι ο Αδαμαντίδης από τα 80's, από
1: ωραία,
0: τα παλιά.
1: Από τα ωραία.
0: Είναι αυτά που βάζουμε κάθε καλοκαίρι, έτσι επικαιροποιημένα ελαφρώς.
1: Βλέπω τώρα ότι η νεκρός μουσικολουθία του Λεβέντη είναι αύριο στην ώρα της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Και εμείς, ως όφιλε. Ναι.
0: Σωστό, οκ. Okay. Θα πάμε λίγο πίσω, στο 1961.
1: Α,
0: θα σου πω, σαν σήμερα έγινε στο Φάληρο, στον υπόδρομο, ήταν ένα μαγαζί εκεί και έγινε το φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού του ΕΙΡ, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας.
1: Να.
0: Πριν την τηλεόραση, ήταν ΕΙΡ. Εκεί λοιπόν το πρώτο βραβείο το πήρε ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: Ωραία.
0: Το δεύτερο ο Μάνος Χατζηδάκης. Μια εποχή, μια κριτική επιτροπή την Ελένη.
1: Κέρατα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στις πρώτες θέσεις.
0: Ναι, ναι, με κριτική επιτροπή την Ελένη Βλάχου. Mm. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Με τραγούδι που τραγουδούσε η Μέρι Λίντα. Είναι ωραίο όλο αυτό σαν. Έχουμε ένα τρυπάνι, ακούγεται. Κάτι έργα κάνουν εδώ.
1: Ελπίζω όχι όπως τα πετράλαινα.
0: Θα φανεί.
1: Θα φανεί.
0: Αν ξαφνικά διακοπεί το σήμα, ξέρετε τι μπορεί να έχει γίνει.
1: Ναι. Τουλάχιστον όχι μέχρι αύριο. Τελειώνουμε εμείς.
0: Πολύ καλός άνθρωπος.
1: Εντάξει, λέω.
0: Από αλληλεγγύη το πες αυτό τώρα. Έγινε για τους άλλους.
1: Τι άλλο τώρα.
0: Παιδί μου,
1: για το μάρι μου μόνο.
0: Αυτό θέλω να σου πω, να ασχολείσαι και λίγο και με τον εαυτό σου. Δηλαδή να κοιτάξει τον Αποστόλη.
1: Γιατί φοβάμαι.
0: Γιατί όλο με τους άλλους, με τους άλλους.
1: Φοβάμαι, δεν θα βρεθείς στο μπαλκόνι κάποιος να πει Αποστόλη πίδα, θα σε πιάσω.
0: Ποιο θα πει σε
1: σένα. Αυτό, γι' αυτό λέω.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε ωραία ντοκουμέντα γύρω από αυτό, γιατί θα πάμε και σε αυτήν την εποχή, το 1961.
2: Τον Οκτώβριο του 60 πρότεινε μένα ο Σπυρομήλιος να πάρω μέρος στο τρίτο φεστιβάλ Αθηνών. Ο Χατζηδάκης είχε πει ότι εγώ παρετούμε, ώστε εσύ να πάρει. Εγώ δεν θέλω να πάρω δεύτερο βραβείο, λέει ο Χατζηδάκης. Επομένως, επειδή πρέπει να το πάρεις εσύ, εγώ θα αποσυρθώ. Και εγώ, επειδή έχω σίγουρο πλέον το βραβείο, λόγω του ότι δεν θα γίνει καν διαγωνισμό, δεν θα φύγει, λέω τι να στείλω. Είχα τον Καημό, είχα το Παράπονο, είχα το Ροδόσταμο, είχαν πολύ ωραία τραγούδια. Λέω, είχα και ένα τραγούδι που το λέγανε Απαγωγή. Και στέλνω αυτό.
0: Λοιπόν, εδώ είναι ο Μίκης Θεοδωράκης που λέει ότι σε συνεννόησε κάπως, επειδή στα δύο προηγούμενα είχε πάρει ο Χατζηδάκης το βραβείο. Mm. Είπε ότι σε αυτό το τρίτο δεν θα έρθω, λέει ο Χατζηδάκης, πήγαινε εσύ και θα το πάρεις εσύ το. Άκου τώρα, Χατζηδάκης Θεοδωράκης το 61 για ένα διαγωνισμό ελαφρού τραγουδιού.
1: Τα στείνανε.
0: Και λέει εδώ ο Θεοδωράκης, ναι, είχα τον Καημό, είχα τον Ροδόσταμο, τραγουδάρες.
1: Τραγουδάρες, τώρα θα νικήσω, δεν
0: ποιο να πάω τώρα με όλα αυτά, πρέπει να διαλέξω από το σωρό για να πάω στο. Όμως πέρασαν οι μέρες και ο Χατζηδάκης μετάνιωσε. Mm. Και πήγε και ο Χατζηδάκης στο διαγωνισμό.
2: Χνάει ο Μάνος την υπόσχεσή του στο Σπυρομήλιο και παίρνει και αυτός μέρος στο διαγωνισμό με δύο τραγούδια. Άλλαξε η επιτροπή, έγινε καθαρά χατζηδακική. Ήταν η πρόεδρος η Ελένη Βλάχου, γυναίκα του Πατσιφάη, γυναίκα του Σολομού. Εγώ μαθαίνω λοιπόν στο μεταξύ ότι ο Χατζηδάκης όχι μόνο είναι σίγουρος ότι θα πάρει το πρώτο βραβείο, αλλά είναι τόσο σίγουρος ώστε με μια δική του εταιρεία έχει κυκλοφορήσει τα δύο τραγούδια αυτά στο Βέλγιο, έτοιμα να τα φέρει στην Ελλάδα και με την ένδειξη
1: πρώτο
2: βραβείο του τρίτου φεστιβάλ. Μου το είπαν αυτό. Στο μεταξύ προτείνω τον Πιθικότσι να τραγουδήσει, ο οποίος αυτός και μόνο μπορούσε να βοηθήσει να πάρω το πρώτο βραβείο, γιατί ήταν ο νούμερο ένα τότε. Και έχει την επιτροπή και τα απαγορεύει. Και λέει όχι ο Πιθικότσις, διότι ο Πιθικότσις είναι λαϊκός, εμείς θέλουμε ελαφρό. Και λένε την Λίντα. Το όπλο μου πλέον από εδώ και πέρα είναι βασικά ενορχίστωση. Και δική μου διεύθυνση.
1: Καλά όπλα τα λες.
0: Είναι ωραίο όλο αυτό το παρασκήνιο. Γιατί ο Χατζηδάκης μετάνιος, τώρα γιατί μετάνιος δεν ξέρουμε και πάει με δύο τραγούδια.
1: Ναι.
0: Όχι με ένα που
1: θέλει. Και αυτός.
0: Ενώ του είχε πει θα το πάρεις εσύ Μίκη.
1: Ναι.
0: Και πήγε δύο για να
1: αυξήσεις πτάω.
0: Πήρε τη δεύτερη θέση ο Χατζηδάκης σε αυτό το διαγωνισμό με το κουρασμένο παλικάρι. Να αναμούσχουρη.
1: Ναι.
0: Τα αέρατα όλοι εντωμεταξύ.
1: Το άλλο αλλά,
0: δεν ξέρω ποιο ήταν. Το άλλο ξέρουμε μόνο το δεύτερο βραβείο. Δεν ξέρουμε τα πάντα που γίνανε και ότι υπάρχει από ντοκουμέντα και μάλιστα για το συγκεκριμένο υπάρχουν και ηχητικά ντοκουμέντα. Θα τα ακούσουμε εδώ γιατί έχουμε και άλλα ηχητικά. Αλλά είναι ωραίο όλο αυτό. Περιγράφει την επιτροπή Ελένη Βλάχου της Καθημερινής,
1: ναι, ναι,
0: πρόεδρος εκεί. Ήταν και λίγο κυριλαίο όλο αυτό γιατί ήταν ελαφρού τραγουδιού. Δεν ήταν. Είχε και γεύμα, είχε και ποτήρια.
1: Ναι, ναι.
0: Σε μια Ελλάδα που η μισή ήταν σε εξορίες, η άλλη μισή ήταν στην ξενιτιά. Συνέχιζε η κοσμική Αθήνα με κάποιο τρόπο,
1: λειτουργούσε.
0: Με κάποιο τρόπο λειτουργούσε, ζούσε, προσπαθούσε να βρει πατημασιές. Καραμαλής κυβερνούσε τότε,
1: ναι.
0: Ο πρώτος Καραμαλής Αθηνάρχης το 61. Είμαστε στην πρώτη, τη δημιουργική εφταετία.
1: Λίγο πριν τη Χούντα.
0: Ναι. Υπήρχε ένα παρακράτος πολύ ισχυρό, μια βασιλιά είχαμε, η Φρυδερίκη, όλοι αυτοί κανόνισαν τα πράγματα, ο πρέσβης.
1: Γι' αυτό είχαμε και την κοινωνική ζωή να σε λειτουργεί, ναι, γιατί ναι, η βασιλιά της έπρεπε να φοράει και τα πλουμιστά κάπου.
0: Και συνεχίζει η διήγηση.
2: Είχαν φάει πια αυτοί, πέρασε το στάδιο της ευθυμίας, κατάλαβες, και άρχισε η χώνεψη. Όλη η αριστοκρατία, οι οποίοι εμένα με βλέπαν τώρα, είχαν αρχίσει και το ξέρεις, τα αριστερά κλπ. Ήμουν ο κόκκινος διάβολος. Λοιπόν, έρχεται ο Αγγελόπουλος του Θησαυρού και έχουν ψηφίσει λέει, η επιτροπή, είναι όλοι του Χαζηδάκη και το έχουν δώσει το βραβείο. Λέω, με είδαν να διευθύνω. Ακούσαν τη Λίντα. Τώρα θα δεις. Και εισβάλλω εγώ μέσα. Η Λίντα ένα άσπρο φόρεμα. Αυτή ήταν στο μετέχμιο να κινηθούν, ξέρει, γιατί είχαν φάει πια και λοιπά. Και τους πήρα στον ύπνο.
3: Η απαγωγή. Στίχη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Ενορχήστρωσης και διεύθυνσης Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά η Μέρη Λίντα.

0: Αυτή είναι η κανονική εκτέλεση από εκείνη τη βραδιά. Ακούσαμε και την παρουσιάστρια. Και ακούμε και το Μίκη Θεοδωράκη, γιατί το είχαν βγάλει το Χατζηδάκη. Και λέει: δεν με είδαν να διευθύνω, δεν είδαν τη Μερλίντα. Ναι. Επέμενε η αυτοπεποίθηση. Σύμφωνα, έρχεται. Σαρώνει και συνεχίζουμε με τη διήγηση του Μίκη Θεοδωράκη.
1: Και θυμάμαι λοιπόν, μου λέει η Λίντα, ότι όταν να σου πω τα κόρτα, σηκώθηκαν πάνω αυτοί.
2: Πετάχτηκε.
1: Από το λίθαργο. Παμ, παπ, παπ, παπ, παπ, παπ, παπ, όλοι όρθιοι. Άρχισε μια Λίντα να κελαϊδάει πραγματικά. Και μόλις τελειώσα αυτή πλέον, επειδή είχαν βαρεθεί πλέον, είχαν ακούσει 20 έργα, είχαν φάει τον Αγγλέουρη και λοιπά, ξυπνήσανε και τους άρεσε. Και

0: Αυτό το τραγούδι παρουσιάστηκε, εδώ είναι η εκτέλεση από, από το δίσκο, από την ηχογράφηση. Παρουσιάστηκε εκεί. Όλοι αυτοί λοιπόν, επί δεκαετίες και κυρίως αυτή τη δεκαετία, είχαν τη χαρά να ακούνε για πρώτη φορά σε τέτοια γεγονότα ή σε συναυλίες τραγούδια πρωτότυπα. Αυτά που εμείς εκ των υστέρων τα μάθαμε από ραδιόφωνα, από. Ναι. Ήταν μπροστά εκεί. Δηλαδή προτάξαν την απαγωγή. Όσοι ήταν εκείνη την. Ήταν ο Χατζηδάκης με τη Μούσχουρη, το παλικάρι. Ο Θοδωράκης που διήφθηνε με τα λευκά τη Μερλίντα την απαγωγή, με τον Παπαμπούπα που περιγράφει. Ναι. Μια άλλη Ελλάδα. Ένας άλλος τρόπος μετάδοσης της μουσικής, γνώσης.
1: Πιο ουσιαστικός τρόπος.
0: Ήταν όλα μπροστά. Αλλά
1: όλα μπροστά τα βίωνε στο
0: πεχί σου. Εκεί
1: δεν
0: ακούσαμε.
1: Δεν έκανε scroll στο επόμενο.
0: Όχι, ναι, ήταν αλλιώς.
1: Ήταν αλλιώς, είχε μια ουσία άλλη.
0: Προχωράει η ζωή και ο άνθρωπος.
1: Τεχνολογία, ναι, αλλά χάνονται και.
0: Ήταν πιο ουσιαστικά.
1: Χάνονται και αυτά που νιώθει ο άνθρωπος.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Θα κλείσουμε με το τραγούδι ολόκληρο, αλλά από το Μίκη Θοδωράκη, όχι από τη Μερλίντα. Είναι μια σπάνια ηχογράφηση. Με αυτό σας αποχαιρετάμε. Αύριο τα υπόλοιπα.
1: Γεια χαρά.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Και επειδή αυτόν τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.

πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
3: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
6: Η ώρα είναι 8.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 4, 4, 3, 2, 1.

κάτι.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Και επειδή αυτόν τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Όσο θα γυρίζει η γη,
11: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω Νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
7: Θοδωρής spins you round like a record.

0: Μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
8: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
9: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό.

4 λεπτά, 5 λεπτά μετά τις 9, βράδυ 5ης 2 Ιουλίου. Ζέστη αρκετή εδώ στην πρωτεύουσα. Συντονισμένη στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Απόψε επιστρέφουμε με θεματική βραδιά. Την κρατάω λίγο ακόμα τη θεματική της Πέμπτης.

Και η θεματική βραδιά με την οποία απόψε επιστρέφουμε, θα μου πείτε, μπορούσαμε και από τη νέα χρονιά να την κάνουμε, αλλά δεν ξέρω από τη νέα χρονιά αν θα είναι ίδια τα δεδομένα. Μάθαμε λοιπόν πριν από λίγο καιρό ότι ο κύριος Έλον Μάσκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος, καλά ακούσατε, τρισεκατομμυριούχος,

στην ιστορία του ανθρώπινου είδους. Η περιουσία του ξεπέρασε τον Ιούνιο του 26, έτσι, το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Προσέξτε, τι συμβαίνει τώρα. Σε αυτό το επίπεδο δεν είναι ακριβώς περιουσία. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί έχουν μετοχές σε εταιρείες. Οπότε θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν είναι λεφτά που τα έχει στη θηρίδα του. Ανά πάσα ώρα και στιγμή η μετοχή κατεβαίνει, οπότε χάνει από την περιουσία του. Όντως, η μετοχή της SpaceX, που ήταν ο λόγος που έφτασε, ο κύριος λόγος μάλλον που έφτασε, είναι και άλλοι λόγοι, αλλά ο κύριος που ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο, υποχώρησε στη συνέχεια και έχει πέσει τώρα κάτω από αυτό το όριο. Δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να ξανανεύει. Μπορεί, η θεωρία τι λέει, ότι όταν έχεις μετοχές μπορεί να πας από το 1-3 στο 1 δολάριο, να καταρρεύσουν τελείως όλες οι εταιρείες που έχεις και όλες οι μετοχές, ή το 1-3 να γίνουν 2-3, να πάρουν πολύ μεγαλύτερη αποτίμηση οι τιμές στις μετοχές που διαθέτεις. Ας μην μπλέξουμε όμως με αυτό το τεχνικό ζήτημα. Πώς σας φαίνεται το γεγονός, θέλω λίγο έτσι να το συζητήσουμε, είναι ένα θέμα που μπορεί να γίνει και μια πιο χαλαρή κουβέντα και μια πιο σοβαρή, δηλαδή είναι από τα θέματα που έχουν μια σοβαρότητα αλλά δεν χρειάζεται κιόλας να μην τα μπορείς να τα προσεγγίσεις και με μια πιο χαλαρή συζήτηση. Ξεχνάμε, παίζει ρόλο τώρα 2 Ιουλίου, ζέστες ιστορίες, τουλάχιστον για εμάς εδώ πίσω στην πατρίδα, όσο να είναι το κλίμα επηρεάζει και τη διάθεση. Πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να διαθέτει περιουσία που να ξεπερνάει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια? Είναι κάτι το οποίο το θεωρείτε φυσιολογικό? Είναι κάτι το οποίο δεν σας απασχολεί καθόλου? Καλά έκανε αφού έτσι δουλεύει το σύστημα? Είναι κάτι το οποίο όχι απλώς σας ξενίζει αλλά σας τρομάζει? Σας δείχνει πόσο άδικο είναι κάποιος να έχει 1-3 και ολόκληρες χώρες? Τι χώρες τώρα, τι συζητάμε? Ακόμα και χώρες που έχουν καλό βιωτικό επίπεδο δεν έχουν τέτοιο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Με λίγα λόγια, όλη αυτή η υπερσυσσόρευση πλούτου στα χέρια ενός ανθρώπου, τον χρησιμοποιούμε συμβολικά, θα μπορούσε να ήταν κάποιος άλλος, είναι ο συγκεκριμένος. Το βλέπετε με ύφος θετικό, με την έννοια ότι αφού έτσι δουλεύει η οικονομία, καλά κάνει, εμένα δεν με ενδιαφέρει ή δεν με ενοχλεί? Το βλέπετε με ύφος αρνητικό, μα τι αδικία είναι αυτή ένας άνθρωπος να... Όχι ζήλιας, γιατί αν μου πει κάποιος, δηλαδή ρε Λαβίθε, εσένα θα σε χάλαγε να έχεις 1 τρισεκατομμύριο δολάρια? Καθόλου. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Αν και να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχει και λόγος. Δεν υπάρχει, δεν έχεις τι να... και πολύ πριν το 1 τρισεκατομμύριο, κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, δεν υπάρχει και λόγος. Οπότε μην το κάνουμε τώρα έτσι, μην το ρίξουμε τόσο πολύ. Ζηλεύει ο ένας, ζηλεύει ο άλλος. Αν με ρωτάγατε, θα ήθελες να έχεις 1-3 και άλλοι γύρω να μην είχαν δεκάρα, ή να είχες 1-2 αλλά να μπορούσαν και οι υπόλοιποι, θα το προτιμούσα 1000 φορές το δεύτερο. Ή να έχεις 1 εκατομμύριο και να μπορούσαν και οι υπόλοιποι, 1000 φορές θα το προτιμούσα, αν με ρωτάτε έτσι. Ναι, δεν, μην το πάμε δηλαδή, ζηλεύεις και γι' αυτό. Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω πώς το βλέπουν οι υπόλοιποι, γι' αυτό μου αρέσουν τέτοιες συζητήσεις, γιατί εγώ μπορεί να έχω στο μυαλό μου όλοι θα είναι δυσαρεστημένοι που ένας άνθρωπος έχει 1 τρισεκατομμύριο περιουσία, αλλά τελικώς μπορείς να κάνεις μια κουβέντα και να διαπιστώσεις ότι δεν είναι όλοι. Είναι η μισή ή είναι λιγότεροι δυσαρεστημένοι. Τους περισσότερους, οι περισσότεροι δεν το θεωρούν θέμα. Δεν θεωρούν ότι είναι κάτι προβληματικό. Μια χαρά σου λέει. Έτσι δουλεύει η αγορά. Αυτός έχει τόσα, ο άλλος έχει λιγότερα. Αυτό είναι το θέμα μας. Δεν είναι για τον Elon Musk, όπως είχαμε κάνει ας πούμε για τον Donald Trump. Είναι για την δυνατότητα που έχει ένας άνθρωπος
η περιουσία του να φτάνει σε τέτοια ύψη. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο το θεωρείτε φυσιολογικό ή σας ξενίζει. Για να πείτε τη γνώμη σας. Όλοι μπορούμε να μιλήσουμε, είναι ένα θέμα πολύ ελεύθερο, δεν χρειάζεται κάποιος να έχει κάποια εξειδίκευση. 2-11-10-80-8-80 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός στον οποίο καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Ή θα έχουμε μια ωραία συζήτηση ή θα ακούσουμε λίγο περισσότερα τραγούδια, θα δούμε. Από εκεί και πέρα επικοινωνείτε και με mail, τα οποία στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr.

Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Ανοίγω παρένθεση, καθώς έχουμε και το Μουντιάλ. Γύρω στις 10 η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αυστρία και την Ισπανία. Ξεκάθαρο φαβορή η Ισπανία, μέχρι και για κατάκτηση, πόσο μάλλον με την Αυστρία. Δύσκολο να υπάρχει εδώ κάποια έκπληξη, θα ενημερώνω όμως.

0: Και ξεκινάμε το απόψινό μας θέμα με ακροατές που κάλεσαν χθες, αλλά δεν τους έδωσα το λόγο. Προτίμησα να ακουστούν άλλοι ακροατές που δεν συμμετέχουν τόσο συχνά. Οπότε θα ξεκινήσουμε με τον Μυρμηδώνα και μετά θα ακολουθήσει ο Μιχάλης από τα Χανιά. Γεια σου, Μυρμηδώνα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Ήμουν σίγουρος ότι θα σκάσει μύτη ο Μιχάλης, το είπα και στην κυρία Ειρήνη.
0: Καλά έκανες, ναι.
1: Ναι, διότι θα σκάσει μύτη για να επαναλάβει ότι είναι 55... Είναι το του 1971 και αυτός όπως ο Μάσκ μας έλεγε τις προάλλες.
0: Ναι, καταλάβω. Μας το έλεγε, το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, εντάξει, ωραίο θεματάκι. Λοιπόν.
0: Καλό είναι, ναι, συμπαθητικό για
1: ωραίο.
0: Την εποχή.
1: Ναι, λοιπόν. Γεννήθηκε, λέει, στην Πρετόρια,
0: ναι,
1: στη Νότια Αφρική, ο κύριος Μάσκ, το 71, θα στα πει και ο Μεσχέ Μιχαήλ.
0: Βέβαια.
1: Ναι, Μισελ, ο Μεσχέ Μισελ. Και η μαμά του ήταν μοντέλο από τον Καναδά, λέει. Και ο μπαμπάς του νοτιοαφρικανός ηλεκτρολόγος και μηχανολόγος μηχανικός. Ξεχώρισαν το 80 οι γονείς του. Λέμε μπαμ τώρα για το Μάσκ.
0: Είναι κακό. Όχι, όχι, είσαι.
1: Λοιπόν, με τον μπαμπά του, λέει, περισσότερο έμενε. Σε ηλικία 10 ετών άρχισε να πειραματίζει, λέμε, έναν υπολογιστή. Κομοντόρ. Και στα 12 του έμαθε μόνος, λέει, να προγραμματίζει. Πούλησε και τον κώδικα που έγραψε, λέει, για ένα παιχνίδι που είχε φτιάξει γλώσσα Basic σε ένα περιοδικό υπολογιστών. Για 500 δολάρια τότε, 12 ετών,
0: να μας πουλήσει. Θεωρείται ιδιοφυΐα.
1: Ναι, για να κάνουμε λίγο την εικόνα.
0: Ναι, καλά κάνεις. Θεωρείται ιδιοφυΐα, δεν είναι απλώς κάποιος.
1: Ναι. Λοιπόν, το εντυπωσιακό που πάθα την καραπλάκα μου.
0: Ναι.
1: Μέχρι το 21, μέχρι τον Ιανουάριο του 21, ο πλουσιότερος ήταν ο Τζεφ Μπέζος της Amazon. Ο Μπέζος. Το προσπέρασε ο Μάσκ το 21, το 2021. Γιατί μέχρι τότε ήταν ο Τζεφ Μπέζος ο πιο πλούσιος. Αλλά τότε, δηλαδή πριν περάσει το Μπέζο, μην νομίζεις, 24,6 δις δολάρια είχε ο Μάσκ. 24,6 δις. Καλώς. Το market του 20 λέει. Τα έχω μπροστά μου, τα διαβάζω.
0: Πολύ ωραία, καλά κάνεις.
1: Τώρα εδώ είναι το ερώτημα. Εντάξει, πώς τα έφτιαξε, είχε το PayPal, λέει, είχε το Zip2, κάτι εταιρείες. Εντάξει, η PayPal είναι γνωστή, την έχουμε ακουστά, PayPal. Λοιπόν, εντάξει, έκανε λεφτά ο άνθρωπος μέχρι το 2020, 24 δις. Δεν είπαμε ότι ήταν λίγα, καρά δισεκατομμυριούχος, στα 50 το ας πούμε. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς από 24 δις βρέθηκε στα 1000 δις.
0: Πολύ σωστό.
1: Εδώ είναι το ερώτημα, κυρίες και μπράβο. Λοιπόν, αυτό θέτω τώρα για να κάνει άλματα, θέλω να μας τα εξηγήσει ο επόμενος που έρχεται με φορά. Αυτό, αν μπορεί μέχρι να πιάσει το μικρόφωνο του τηλεφώνου, να κάτσει να σκεφτεί, να μας πει ένα πιστικό επιχείρημα λογικό, πώς το 24,6 έγινε 1000. Λοιπόν, γιατί ένα τρεις είναι 1000 δις, σωστά?
0: Σωστότατα και πολύ ωραίο το ερώτημα. Μέσα σε 5 χρόνια τι έγινε, ρε παιδιά, σε 5 χρόνια?
1: Να μολύσω τώρα κάτι. Με προέκυψε Τραμπ.
0: Αυτό θα έλεγα και εγώ. Αυτό το έλεγα μετά, όταν είναι προφανές ότι επί Τραμπ.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ, λοιπόν. Τι άλλο θες να πούμε, εντάξει, το παλουκάρι.
0: Όχι, πες μου αν σου φαίνεται... άδικο. Αν σου φαίνεται προβληματικό ένας άνθρωπος να μπορεί να έχει ένα τρισεκατομμύριο.
1: Μπαμ, είπαμε. Στα 12 του έμαθε μόνος του να προγραμματίζει. Πούλησε 500, έφτιαξε. Ναι, είναι εντυπωσιακό ότι 12 ετών δείχνει ότι έχει φοβερή ευφυΐα. 12 ετών έμαθε μόνος του προγραμματισμό. Πούλησε παιχνίδι σε περιοδικό, λέει, υπολογιστών για 500 δολάρια τότε. Δηλαδή ότι έχει φοβερή ευφυΐα, έχει. Τώρα, το να υπάρχει άνθρωπος που έχει ένα τρεις σε μετοχές, δεν είναι. Κοίτα, οπωσδήποτε θα έχει και χρυσό, θα έχει και έτσι, θα έχει και
0: ναι, δεν είναι όλα μετοχές, εννοείται. Έχει και, αλλά συνήθως αυτοί οι υπερπλούσιοι τα περισσότερα τα έχουν σε μετοχές. Γιατί? Διότι είναι αφορολόγητο.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει ένα παράδοξο ότι μα δεν είναι δικά μου, άρα δεν μπορώ να σε φορολογήσω για κάτι που δεν έχεις.
1: Ναι, είναι μανούλες αυτά, ξέρουν αυτοί.
0: Ναι. Έβλεπα ένα βίντεο που τα εξηγούσε πολύ ωραία. Είναι τρομερό το τι κάνουνε.
1: Κοίταξε, άλλο εντυπωσιακό τώρα, θα απαντήσω αμέσως αυτό που είπες. Έχει παντρευτεί, πώς, είχε λέει σύζυγο μια Justin Musk 2000 με 2008. Μετά είχε μια Talula Riley από το 2010 μέχρι το 2012. Μάλλον τη χώρισε και μετά την ξαναπαντρεύτηκε, γιατί εμφανίζεται πάλι η Talula Riley το 2013 μέχρι το 2016. Δηλαδή έχει παντρευτεί δύο διαφορετικές γυναίκες, τις έχει χωρίσει, τη δεύτερη την παντρεύτηκε δύο φορές και τη χώρισε δύο φορές. Πρόσεξε, αυτά είναι προβληματικά θέματα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι με μια σύντροφο το 16-17, μια Amber Heard, μετά το 18 μέχρι το 21 με μια άλλη, από το 2021 με μια άλλη, μεσολάβησε και μια άλλη, μια, δηλαδή έχει χωρίσει με δύο γυναίκες τη δεύτερη δύο φορές και μετά είχε τέσσερις συντρόφους. Λοιπόν, 14 παιδιά, εντάξει, είναι και μπιμπίκος. Αυτά είναι τώρα, σε ενδιαφέρουν αυτά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: 14 παιδιά, χαρέμει ο τύπος. Κοίτα, αυτά είναι προβληματικά θέματα. Εντάξει, δεν είναι και στα καλά του. Άλλο η ευφυΐα, άλλο το...
0: Συνήθως λοιπόν, αυτά, ναι, πάνε μαζί.
1: Ναι, τώρα έτσι τα περιγράφω. Αυτό περιγράφω δεν σε καλύπτει.
0: Ναι, ναι, γιατί μια χαρά, μια χαρά. Καταλαβαίνω ότι το βρίσκεις.
1: Παντρεύομαι την άλλη, τη χωρίζω, την ξαναπαντρεύω, την ξαναχωρίζω. Μετά έχω τέσσερις φιλενάδες. Δηλαδή, 14 παιδιά, τρέχα γύρευε. Κοίταξε, όχι, με την καμία θα σου βγουνε τώρα ο κύριος, πώς τον λέμε, το φίλο μας τον ταξιτζή από την, πώς τον είπαμε, ο κύριος Χρήστος. Θα σκάσει μύτη ο κύριος Χρήστος οπωσδήποτε, ο άλλος, ο Φλαμέγκο από το Βέλγιο, ο Πεσόνα, ο Λεοπόλδος. Ναι, όχι βέβαια, ένας άνθρωπος με τίποτα ρε φίλε.
0: Είπαμε. Έλεος. Ναι.
1: Έλεος, εντάξει. Αυτά είναι ανομαλίες τώρα.
0: Έγινε μπριμιδονά.
1: Εντάξει, τίποτα άλλο.
0: Όχι, σε ευχαριστώ πολύ, είμαι καλυμμένος.
1: Επίτιμος λέει διδάκτορ. Τον έχουν κάνει και επίτιμο
0: διδάκτορ. Ναι, ναι, μου έδωσες ωραία πάσα και θα συμπληρώσω πάνω σε αυτά που εσύ πρώτος ανέφερες με τα βιογραφικά του.
1: Έγινε.
0: Οπότε σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ο επόμενος έρχεται, ο επόμενος.
0: Με φόρα, να σε καλά, για σου μιλώνε.
1: Γεια χαρά.
0: Όπως σωστά ανέφερε ο Μυρμηδόνας, γιος του νοτιοαφρικανού μηχανικού Errol Musk και της Καναδής μοντέλου διαιτολόγου May Musk, γεννήθηκε μεγάλο σε Νότια Αφρική, έμαθε μόνος του προγραμματισμό, δέχθηκε, όπως έχει ο ίδιος πει σε βιογράφους του, πολύ έντονο εκφοβισμό στο σχολείο, πολύ μεγάλο bullying. Εγώ σας το έχω πει, πάτε και κάνετε bullying τα ήσυχα παιδάκια σε αυτές τις ηλικίες, τα οποία όμως αυτά τα ήσυχα παιδάκια τον κόσμο τον κυβερνάει το μυαλό, δεν τον κυβερνάει η δύναμη. Αλλιώς θα ήταν ο ισχυρότερος άνθρωπος στον πλανήτη, ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ. Το μυαλό είναι πάντα ο πιο ισχυρός μυς. Υπερέχει, ούτε καν μπορεί να συγκριθεί με τη δύναμη. Και τους δημιουργούνται θέματα λόγω αυτής της κατάστασης και μετά που οι ίδιοι παίρνουν τα ηνία, αρχίζουν λίγο πιο μετά, ενώ εσείς που στο σχολείο ήσασταν δημοφιλείς, τελειώνει το σχολείο και μετά σας παίρνει κάτω βόλτα τύπου Αλμπάντι και θυμάστε τι ωραία που ήταν στο σχολείο και χτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής σας, τους δημιουργείτε και θέματα και την πληρώνουμε και όλοι εμείς οι υπόλοιποι που δεν θέλουμε ούτε να μας κάνουν αλλά ούτε να κάνουμε εμείς σε κανέναν εκφοβισμό. Πηγαίνει λοιπόν στα 17 του στον Καναδά, έφυγε για να αποφύγει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Προφανώς στη Νότια Αφρική υπάρχει αυτό το καθεστώς. Και εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

διαφορά του πάντως όσο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο μετριέται στα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με τους υπόλοιπους πλέον της λίστας. Έχει ανοίξει πάρα πολύ την ψαλίδα και όπως είπε και ο Μυρμηδόνας, σχετικά πρόσφατα, μέσα στην τελευταία πενταετία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες σπούδασε φυσική και οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Ίδρυσε την εταιρεία λογισμικού Zip 2, η οποία το 1999 εξαγοράστηκε από την Kobac και μετά ίδρυσε την X.com, που συγχωνεύτηκε για να δημιουργήσει την πλατφόρμα πληρωμών PayPal. Θα τα πει και ο Μιλιντώνας. Το 2002, στα 32 του, ιδρύει την Space Exploration Technology, την περίφημη SpaceX. Στόχος του από τότε να απικήσει η ανθρωπότητα τον Άρη και να μειωθούν τα κόστη των διαστημικών πτήσεων. Το 2004 έγινε ο βασικός επενδυτής στην Tesla και ήταν από τους πρώτους που οδήγησε στην παγκόσμια στροφή για την ηλεκτροκίνηση. Έχει ιδρύσει την Neuralink. Ιδρύσει ή συνεδρύσει μια σειρά από εταιρείες. Η Neuralink, που είναι η ανάπτυξη διεπαφών εγκεφάλου υπολογιστή. Βλέπαμε ανθρώπους, δηλαδή άνθρωποι που δεν βλέπουν, με τη δυνατότητα και την τεχνολογία της Neuralink να βλέπουν. Έχει την The Boring Company, είναι υπόγειες γιατρήσεις για μεταφορές. Την XAI, είναι τεχνητή νοημοσύνη. Το 2022 αγόρασε το Twitter, το οποίο το μετονόμασε σε X. Έχει διαγνωστεί με το σύνδρομο Asperger, μια μορφή αυτισμού.

0: Μέχρι στιγμής είχε στη ζωή του 3 γάμους, μεταξύ των σχέσεις με πολλές διάσημες προσωπικότητες, 12 παιδιά. Έχει ήδη χάσει, δηλαδή ο πρώτος του γιος, όπως διαβάζω, έφυγε σε ηλικία μόλις 10 εβδομάδων το μπεμπάκι από το σύνδρομο ευνίδιου φρεφικού θανάτου. Με την Ταλούλα Ράιλι παντρεύτηκαν, χώρισαν 2 φορές, από το 10 έως το 12 και μετά από το 13 έως το 16, και μάλιστα δεν απέκτησαν παιδιά. Είχε με την Amber Heard που είναι γνωστή, με την πρώτη του σύζυγο, την Justin Wilson, απέκτησαν 6 παιδιά, 3 παιδιά με την Καναδή τραγουδίστρια Grimes. Και δίδυμα με την Σιβόν Ζήλης, ένα κορυφαίο στέλεχος της εταιρείας του, της Neuralink, αυτή που σας έλεγα πριν, η τελευταία του σχέση, η Σιβόν Ζήλης. Δίδυμα το 21 και ένα τρίτο παιδί το 24. Οπότε 3 και 3, 6 και 6 με την πρώτη, 12 παιδιά. Μάλιστα τα 6 με την... τα 3 με την Καναδή τραγουδίστρια έχουν και τα εξής ονόματα, δεν ξέρω... Το ένα λέγεται Τέκνο Μεκάνικους, το άλλο λέγεται Έξα Ντάρκ Σιντεραέλ, αλλά υπάρχει, είναι, η γραφή είναι λίγο περίεργη, δεν είναι κάποια από τα γράμματα του λατινικού αγγλικού αλφαβήτου, όπως και το πρώτο που λέγεται XAEAXII. Πολλές φορές έχει δηλώσει ότι θεωρεί την υπογεννητικότητα έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Αυτό ίσως να εξηγεί και εν μέρη το γιατί έχει 11 εν ζωή παιδιά. Η σχέση του με την κόρη του Vivian Jenna Wilson, πρώην Ξαβιέ, που είναι τρανς, έχει διαραγεί εντελώς. Η Vivian έχει αποκηρύξει δημόσια τον πατέρα της. Αυτό ίσως να εξηγεί τη στάση του απέναντι στα θέματα του φίλου. Το ότι είναι στο σύνδρομο του αυτισμού, στο φάσμα του αυτισμού με το σύνδρομο Asperger, δεν προκαλεί καμία απολύτως εντύπωση. Είναι άπειρες οι περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν πολύ ανεπτυγμένο δίκτυο ευφυΐας, αλλά λόγω του αυτισμού δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε άλλα θέματα. Εξηγείται λιγάκι. Η βιολογία, τέλος πάντων, έχει έναν τρόπο, όταν σου δίνει κάτι πολύ, σου αφαιρεί κάτι άλλο. Γι' αυτό και βλέπουμε συνήθως τους ανθρώπους που είναι σε ένα τέτοιο επίπεδο, δυστεόρατα υψηλό, να μην έχουν ισορροπία σε άλλα. Δηλαδή είναι τρομερά καλοί στο αντικείμενο και στον τομέα τους, αλλά στα υπόλοιπα θέματα, στους υπόλοιπους τομείς της ζωής, την προσωπική ζωή και τα λοιπά, να μην, με τον εαυτό τους, να μην έχουν καλές ισορροπίες. Μάλλον για να μπορέσεις να ξεχωρίσεις κάπου, πρέπει να έχεις μια λογική ότι αυτό είναι το βασικό και δεν ασχολούμαι με τα υπόλοιπα. Και αυτό, εκ των πραγμάτων, δημιουργεί προβλήματα στα υπόλοιπα. Και έχει καταφέρει να φτάσει λοιπόν σε αυτό το σημείο, να καταγραφεί ως ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία της ανθρωπότητας που έσπασε το φράγμα του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε προσωπική περιουσία. Πριν δώσω το λόγο στον Μιχάλη από τα Χανιά, έβλεπα πρόσφατα λοιπόν ένα βίντεο που εξηγούσε λιγάκι τι συμβαίνει με αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων που είναι, και όχι μόνο του Μάσκ, έτσι, που είναι πάρα πολύ πλούσιοι πλέον, που φεύγουν από το εκατομμυριούχος και πάνε στο δισεκατομμυριούχος. Δεν έχουν πραγματική περιουσία. Φροντίζουν η περιουσία τους να μην είναι πραγματική. Είναι σε μετοχές. Οι μετοχές λοιπόν δεν μπορούν να φορολογηθούν, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε φορολογούν μόνο για κάτι που έχεις. Οι μετοχές είναι κάτι άειλο, κάτι που αλλάζει, που ανεβαίνει τιμή, που κατεβαίνει τιμή. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, δεν είναι ένα σπίτι που έχω, ένα αυτοκίνητο, εισοδήματα, λεφτά στην τράπεζα. Αυτά μπορεί να στα φορολογήσει. Τις μετοχές όχι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο γλιτώνουν την τεράστια φορολόγηση. Ποιο είναι όμως το παράδοξο? Αν ο Μάσκ πάει και ζητήσει ένα δάνειο 50 εκατομμυρίων ευρώ, δολαρίων, σε μια τράπεζα. Και τους πει, βάζω ως εγγύηση τις μετοχές μου στη SpaceX που έχω ένα τρισεκατομμύριο. Βεβαίως, κύριε Μάσκ, πάρτε τα 50 εκατομμύρια δολάρια και παρακαλώ μέχρι να τα ετοιμάσουμε στις βαλίτσες να φτιάξουμε και ένα εσπρεσάκι να περάσει η ώρα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν οι μετοχές πάβουν, είναι κάτι άλλο. Πώς γίνεται, έλεγε ο παρουσιαστής αυτού του βίντεο, πώς γίνεται να βάζεις ως εγγύηση, collateral, κάτι το οποίο δεν είναι δικό σου σύμφωνα με την εφορία, γιατί αν ήταν δικό σου θα μπορούσα να σε φορολογήσω. Αλλά η τράπεζα δέχεται κάτι που δεν είναι δικό σου για να σου δώσει ένα δάνειο των 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Με αποτέλεσμα πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι να φαίνεται ότι κυρίως έχουν δάνεια και όχι έσοδα. Σε σχέση με όλους εσάς, ο Μάσκ χρωστάει περισσότερα. Όσο και αν ακούγεται τρελό, διότι το φορολογικό σύστημα δουλεύει με έναν τρόπο που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι λίγο το παιχνίδι πειραγμένο. Δεν είναι φοβερά παράδοξο? Πάμε στον κύριο Μιχάλη από τα Χανιά, θεματική βραδιά. Πώς σας φαίνεται να έχει ένας άνθρωπος περιουσία ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων? Σας φαίνεται κάτι φυσιολογικό ή σας ξενίζει? Γεια σας, κύριε Μιχάλη.
1: Απολύτως φυσιολογικό. Γεια σου, Κωνσταντίνο.
0: Καλώς τον, καλώς τον. Καλή εβδομάδα επίσης.
1: Σου έχω πει ότι έχω γεννηθεί την ίδια χρονιά με τον Μάσκ.
0: Δεν είχε τύχει, δεν το είχε
1: κάνει. Γεια σου, Μερμηδόνα. Σε περιμένω, Χανιά, να σε πάρω παραλία να φάμε παστούρμα και γούζο. Αν θέλεις. Λοιπόν, αυτά με τις μετοχές. Παλιά ο πλούσιος ήταν ένας πλούσιος από ένα κράτος και δραστηριοποιόταν στο κράτος του. Τώρα όταν κράτη δεν υπάρχουν, τώρα το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα. Αυτά που βλέπουμε στο χάρτη, οι γραμμές, δεν είναι απλές γραμμές του άτρα, της γεωγραφίας. Ο Μάσκ και ο κάθε Μάσκ δραστηριοποιείται, απευθύνεται σε όλο τον πλανήτη. Έχει εταιρείες και εδώ και εκεί και στην τάδε χώρα και στην άλλη χώρα και όχι μόνο Μάσκ. Και μιλάω για τον πλούτο και για όλους. Δεν είναι θεματική για τον Μάσκ, μην το κάνουμε μόνο για τον Μάσκ.
0: Δεν είναι για τον Μάσκ, έχετε δίκιο, τον παίρνω συμβολικά.
1: Ναι, είναι συμβολικά, είναι ο πρώτος.
0: Έχετε δίκιο, μπορεί να αναφερθεί.
1: Εν τω μεταξύ, ο δισεκατομμυριούχος πριν 10 χρόνια ήταν ο Μπίλι Γκέιτς με 40 δις. Τώρα 40 δις είναι ψίχουλα.
0: Χατζηλίκη. Επίσης άνθρωπος υψηλού δίκτυ ευφυΐας. Βλέπουμε ότι οι πλούσιοι πλέον είναι από τις νέες τεχνολογίες. Από το 80 και μετά είναι ίντερνετ, τεχνολογία. Αυτή είναι η σύγχρονη πλούση.
1: Οι πλατφόρμες απευθύνονται σε όλο τον πλανήτη.
0: Δεν είναι ο έμπορος ή ο εργοστασιάρχης που λέγαμε παλιά. Και ο εργοστασιάρχης τώρα είναι...
1: Έχουμε φύγει από την εποχή. Ο Μερμηδόνας είναι σε μια εποχή. Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες. Η δουλειά κάνει τους άντρες. Δεν είναι έτσι η Μερμηδόνα. Έχουμε φύγει από αυτό. Μετοχές μπορώ να κάνω και το ανεμολόγιο.
0: Ναι.
1: Οι ανεμολογίτες μπορεί να γίνουν μέτοχοι.
0: Και να αρχίσετε να ανεβάζετε την τιμή και να λέει κάποιος ο Λαβίθης έχει περιουσία 100.000
1: ευρώ. Τα πάντα μπορούν να γίνουν μετοχές. Όχι, γιατί ο Λαβίθης. Όχι, εμείς τα οι ανεμολογίτες γίνονται μετοχοί.
0: Ναι, ναι, ναι. Και να έχω εγώ το περισσότερο. Ναι, και ο Λαβίθης έχει 100.000 ευρώ περιουσία.
1: Μισό λεπτό. Επειδή έχουμε παρεξηγήσει ορισμένα πράγματα. Όταν λέμε φαντ, ακούει άλλος φαντ και το μυαλό του πάει πληστηριασμούς, κοράκια, τα σπίτια του λαού και τέτοια. Τα κοράκια που παίρνουν τα σπίτια του λαού. Το φαντ, η επένδυση, είναι κάτι υγιές, επιχειρηματικό της εποχής μας. Κάνουμε δηλαδή δίνει 100 ευρώ κάθε ανεμολογήτης, χιλιάδες ανεμολογήτες και κάνουμε ένα φαντ, διοικητικό συμβούλιο κτλ. Και επενδύουμε στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Σιέρα Λεόνε. Κατάλαβες πώς θέλω να το πω? Επειδή ο μισθός δεν φτάνει πλέον για να επιβιώσει κάποιος άνθρωπος, θα πάμε από το εγώ στο εμείς. Αυτή είναι η μετάβαση της εποχής μας. Θα βάλω τα ψηλοδίφρακα, τα φραγκοδίφρακα που έχω εγώ, ο Μερμηδόνας, ο Λαβίτης, ο Μίτσος, ο Θανάσης και θα αγοράσουμε μετοχές. Μόνο με μετοχές. Δεν υπάρχει τώρα λεφτά στην τράπεζα, μιλάμε τις 100 είναι το επιτόκιο. Έτσι κινείται ο κόσμος. Γι' αυτό λέμε οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και φτωχοί φτωχότεροι. Με αυτό με τις μετοχές, με τις offshore κτλ. Μπορεί να φορολογηθεί ο πλούτος? Αυτό είναι το ερώτημα της εποχής από το Τζίπρα που το, που το ρωτάει μέχρι του έχουν ερωτήσει όλοι οι καθηγητές.
0: Ναι, διότι πλέον αυτό το θέμα με τις μετοχές που δεν φορολογούνται έχει πάρει τεράστια διάσταση.
1: Και offshore.
0: Δεν μπορεί, κατά τη γνώμη σας.
1: Φορολογική παράδοση.
0: Να μην φορολογείτε.
1: Αυτό είναι το σύνθημα. Tax the rich. Φορολογήστε τους πλούσιους. Δεν μπορεί να φορολογηθεί ο πλούσιος. Τα έχει στις Σεϊχέλιες, τα έχει στο Λουξεμβούργο, τα έχει... Εδώ ο Έλληνας, ένας μέσος Έλληνας πολιτικός, ξέρω εγώ, επιχειρηματίας...
0: αυτό δεν είναι θέμα. Δηλαδή από το 1-3, από το 1-3 δεν μπορούμε να πάρουμε τα 20 δις. Το κράτος, το αμερικάνικο. Το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών. Να πάρει 20 δις από το 1-3, είπα. Όχι από κάτι.
1: Μα δεν είναι. Όταν έχω τα λεφτά, δεν είναι δικά μου.
0: Αυτό λέω, το εξηγούσα πριν. Αυτό το παράδοξο. Δεν δικά μου σου λέει. Ναι, αλλά όταν ο Μάσκ πάει στην τράπεζα και του πει: θέλω 50 εκατομμύρια ευρώ δάνειο για να κάνω μια επένδυση και βάζω ως εγγύηση τις μετοχές μου, βεβαίως θα του πούνε.
1: Έχω βάλει εγγυητή το Σερίχη από το Κατάρ. Πού το ξέρεις εσύ τι εγγυητή έχει βάλει. Δεν τα ξέρουμε αυτά, Κωνσταντίνε, πώς λειτουργούν. Τώρα λέμε φορολογία, δεν είμαστε και μέσα.
0: Δεν θα έπρεπε να αρχίσει να φορολογείται.
1: Ποιος θα το φορολογήσει.
0: Το μετοχικό εισόδημα, το μετοχικό εισόδημα, το μετοχικό κεφάλαιο από ένα ποσό και πάνω.
1: Σου εξηγώ, δεν υπάρχουν κράτη, υπάρχουν πολυεθνικές. Αυτό είναι το σύστημα πλέον. Υπάρχουν πολιτικά κέντρα εξουσίας, πολυεθνικά κέντρα, η G7, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής. Είναι, αυτά είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εκεί είναι τώρα το παιχνίδι παίζεται.
0: Ωραία.
1: Ο πλούσιος πλουσιότερος, ο φτωχός φτωχότερος.
0: Ωραία, με το να έχει κάποιος τέτοια περιουσία δεν βλέπετε θέμα, τα δούλεψε, τα επένδυσε, ήταν πιο έξυπνος από ό,τι οι υπόλοιποι. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Παλιά δεν μπορούσε να
0: φορολογηθεί, να μην φορολογείται κιόλας. Να έχει ο καθένας ό,τι θέλει, να έχει μία Φεράρι για κάθε μέρα της εβδομάδας. Να μην φορολογείται όμως αντίστοιχα.
1: Σου εξηγώ και το επαναλαμβάνω. Εκ των πραγμάτων...
0: Τι γνώμη σας θέλω.
1: Δεν μπορεί να φορολογηθεί.
0: Το είπαμε αυτό, το είπαμε και πριν. Θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος όμως να... Κοιτάξτε, δεν μπορεί έτσι όπως είναι τώρα το φορολογικό σύστημα. Το αλλάζουμε. Εμείς το φτιάξαμε, εμείς το αλλάζουμε το φορολογικό. Γιατί να μείνει.
1: Μισό λεπτό. Καταρχήν ζούμε σε ένα πολιτισμό.
0: Όχι να του πάρεις από το 1-3 στα 999. Να του πάρεις 20 δις το 1-3 και στα 1000.
1: Ωραία. Εδώ λοιπόν έρχεται το εξής παράγοντα στην εξίσωση.
0: 2% λέγεται, είναι αυτό.
1: Αυτό έρχεται τώρα ο εξής παράγοντας, ο κοινός παρονομιστής στην εξίσωση, που λέγεται υπερπληθυσμός. 8 δισεκατομμύρια. Αν δώσεις και στα 8 δισεκατομμύρια λεφτά, τελείωσε ο πλανήτης. Αφήστε τους πλούς, ξέρουν αυτοί τι κάνουνε. Αφήστε το τώρα αυτό. Να δώσουμε να ανοίξουμε τα κοινωνικά κράτη και να όλοι να έχουμε... Αυτό μπορούσε να γίνει όταν ήμασταν 1%. Όταν γεννήθηκε ο παππούς μου, μικρός γαλάζιος πλανήτης ήταν 2 δις. Για να φτάσουμε στο 1 δις, τα 1800, πέρασανε 200.000 χρόνια. Τώρα είμαστε 8 δις. Είμαστε πολλοί. Έχουμε την κάρη. Δεν φτάνει. Δεν φτάνουν για όλου η ενέργεια, πώς θα το πω. Γίνεται. Θα πάμε σε υπερεθνικό κράτος, θες να το πεις, ξέρω, νέα τάξη, Ιλουμινάτη.
0: Τίποτα δεν θέλω να το πω, ούτε νέα τάξη, ούτε Ιλουμινάτη, ούτε τίποτα.
1: Αναδιαστήματα. Οι πλούσιοι των πραγμάτων έχουν πιο μεγάλη δύναμη από τα κράτη. Οι πλούσιοι έχουν οι πλατφόρμες που απευθύνονται σε όλο τον κόσμο, γιατί ζούμε σε ένα πολιτισμό επίσης. Ξεχάστε αρχαία Ελλάδα και χριστιανισμός και αυτά.
0: Ναι, κοιτάξτε όμως. Μεγαλώσανε γενιές και γενιές. Μισό λεπτά και να κάνουμε κουβέντα. Μεγαλώσανε γενιές και γενιές με τον Ροκφέλερ. Και ο Ροκφέλερ αυτό που ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις και ο Σόρος που ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις.
1: Είχε πει ο Ροκφέλερ.
0: Και ο Ρόθτσιλ και τα λοιπά. Όχι, είχε. Ο Ροκφέλερ, ο Ρόθτσιλ και ο Σόρος σε σχέση με τον Μάσκ είναι να τους πει ο Μάσκ. Πηγαίνετε, πάρτε μου, φέρτε μου ένα καφέ, ένα πακέτο τσιγάρα και τα ρέστα δικά σας. Και εμείς μεγαλώσαμε θεωρώντας, δηλαδή περάσαμε πλέον σε ακόμα μεγαλύτερη
1: επίπεδο. Στην εποχή μας ήταν οι Ρότσιλ, ήταν οι Ροκφέλλερ.
0: Οι οποίοι όμως ήταν αναλογικά η περιουσία τους, γιατί ήταν άλλες εποχές, αναλογικά όμως ήταν απείρως μικρότεροι, άρα και η επιρροή.
1: Ναι, αλλά επειδή ήταν
2: ποτέ δεν φτάσανε να έχουν πάνω από
1: τα
2: κράτη.
1: Τα δεδομένα της εποχής λέγανε ότι τον κόσμο τον ελέγχουν οι Εβραίοι, επειδή είναι ο Εβραίος, με εβραϊκής καταγωγής.
2: Και ο Μάσκ, επειδή δεν είναι Εβραίος, δηλαδή δεν ελέγχει τίποτα που έχει όσα ο Ρότσιλντ, ο Ροκφέλερ, ο Σόρος και άλλοι 152.000 μαζί.
1: Ο Ινδός, ναι, γιατί έχουν μείνει στα παλιά. Θέλω να πω.
2: Όχι, λέω ότι αυτό που λέτε, ότι οι πλούσιοι ελέγχουν, διωγγώνεται πλέον με τον Μάσκ. Αυτή την, με τον Μάσκ και τον Γκέιτς και τα, αυτή την περίοδο. Είναι πολύ μεγαλύτερη πλέον η περιουσία των πλουσίων. Πάντα υπήρχαν πλούσιοι, αλλά σιγά σιγά το ποσοστό τους, το ποσοστό του πλούτου τους αυξάνεται σε σχέση με το παγκόσμιο πλούτο.
1: Και,
2: αυτό
1: και
2: λέω.
1: Θα συνεχίσει, και θα συνεχίσει. Κοίταξε, Κωνσταντίνε, ο Έλον Μάσκ και ο Μπάφετ από τη Wall Street θεωρούν ένα που έχει 50 δισεκατομμύρια ένα τίποτα. Φαντάζομαι ότι θεωρούν εμάς.
2: Μπράβο. Εγώ λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, δεν μπαίνω σε μια λογική ζηλεύει, λαβήθη. Ναι, και εγώ δεν ήθελα να είχα και τα λοιπά. Το αφήνουμε όμως αυτό στην άκρη. Λέω, δεν πρέπει κάποιος που έχει ένα 3, ένα 2% να φορολογηθεί. Το 2% στο ένα 3 είναι 20 δισεκατομμύρια. Και εσύ μου λέτε όχι.
1: Για ποιο λόγο να φορολογηθεί, να γίνουν τι τα λεφτά.
2: Τι εννοείται, υποδομές.
1: Κοινωνικό
2: κράτος, γέφυρες, αυτοκινητόδρομοι, θρανία.
1: Αυτά όλα θα γίνουν με εταιρείες, με εσύ, εγώ και ο Μερμηδόνας, με μικροεταιρείες, με μετοχές, έτσι θα κινηθεί το χρήμα. Απλώς τώρα, ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρουμε, λέγαμε στον προηγούμενο αιώνα, παίζουμε για το χρήμα. Τώρα δεν ξέρουμε την αξία πλέον του χρήματος, ποιος θα την ορίσει. Τι σημαίνει η αξία της εργασίας. Είναι περίεργα το να μπαίνουμε σε άλλες εποχές. Το θέμα είναι, που είναι πολύ βασικό αυτό, επειδή δεν είμαστε στις παλιές εποχές της αρχαίας Ελλάδας και του χριστιανισμού που οι άνθρωποι μιλούσαν για το πνεύμα. Είμαστε τώρα όλος ο πλανήτης, πολίτες του κόσμου, καταναλωτές. Ζω, καταναλώνω, άρα υπάρχω. Δουλεύω για να καταναλώνω. Και το συνδυάζω με την ακρίβεια που είχε που λέγανε τις προάλλες. Όσο και να ανεβούν οι τιμές, θα καταναλώνει η μάζα ο σύγχρονος μας άνθρωπος. Δεν μιλάει κανείς πλέον για το πνεύμα. Μιλούν στην αρχαία Ελλάδα, στον χριστιανισμό, στον βουδισμό. Αυτά πάνε. Είμαστε, εγώ, ο Κινέζος, ο Ρώσος, καταναλωτές. Και θα καταναλώνουμε, ζούμε για να καταναλώνουμε. Ακρίβεια λέει ο άλλος, το κοριτσάκι, που έχει το γατάκι, που έχει το σκυλάκι, που το πάει κομμωτήριο, που έχει το iPhone το τελευταίο. Δεν βγαίνω, λέει, δουλεύω στο μαγαζί με ρούχα. Έχουμε μπει σε ένα... οι πλατφόρμες, οι διαφημίσεις επηρεάζουν όλα αυτά. Έχουμε μπει σε άλλες ατραπούς πάλι ο πολιτισμός μας. Ο ανθρώπινος πολιτισμός. Σταματήστε να μιλάτε επιτέλους για μεγάλα κράτη, οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, οι Αμερικάνοι. Δεν υπάρχει αυτό. Ο Τραμπ, και ο Τραμπ βγαίνει και λέει, ναι, έχω κάνει 2 δισεκατομμύρια, είμαι πλούσιος, δεν τρέχει τίποτα, τα έκανα νόμιμα. Το ίδιο κάνει και ο Πούτιν, το ίδιο κάνει και ο Κινέζος. Όλοι αυτοί είναι ένα κλαμπ. Έχουν ξεφύγει από τα εθνικά πλαίσια, εθνικά αγκάθια. Ξεχνάστε ότι θα έρθει ένας σωτήρας να σώσει τον Έλληνα και τον Βούλγαρο και τον Ιταλό. Δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί. Οι πολυεθνικές, όλες αυτές οι εταιρείες έχουν ξεφύγει τη μεσαία τάξη, οκ. Okay. Η μεσαία τάξη όμως, πάμε εδώ, ο λαός σώζει το λαό. Μαζί θα βάλω εγώ, εσύ, ο άλλος, ο Μίτσος, ο Θανάσης τα λεφτά για να δραστηριοποιηθούμε στις μετοχές. Δεν θα έχουμε μετοχές στις PayEx. Θα έχουμε μετοχές του ανεμολογίου. Πρέπει να αλλάξει το όλο σκεπτικό του μυαλού μας. Get out from the box, λένε και οι Εγγλέζοι. Βγείτε από το κουτί. Δεν υπάρχει κανένας να μας σώσει.
2: Think out of the box, ναι. Αλλά εντάξει, εσείς
1: το ναι, δεν θυμάμαι. Τώρα τέλος πάντων, είναι τα αγγλικά του Τσίπρα. Δεν υπάρχει, πρέπει να σκεφτώ. Το χωριό, ζω εδώ σε ένα χωριό και κατεβαίνουν 5 δήμαρχοι υποψήφοι. Και σε 500 άτομα που είναι. Φτιάχτε ένα χωριό, τους έλεγα, το χωριό, να γίνει φαν. Να γίνει φαν το χωριό, να επενδύει το χωριό και να αγοράζουμε αυτό που θα το κάνουν οι ανεμολογίτες. Τα σπίτια του Κοσμάκη που λένε. Φαντάζεσαι τον αριστερό, τον ανεμολογίτη, όταν ανεβαίνει με το χείτο, όταν αγοράζει τα σπίτια του Κοσμάκη. Τι θα λέει για την αριστερά του,
2: τότε. Πρέπει να κάνουμε σιγά σιγά και μια
1: επιλογή. Πρέπει να βγούμε, δεν υπάρχει κανένα, δεν έχει πλουτίσει μέσα από τη δουλειά. Το στοίχημα επένδυση είναι γι' αυτό. Όπως είναι η Wall Street, είναι να φοντάρει στη Βραζιλία και το Μαρόκο. Όλα είναι επένδυση. Με ρίσκο, χωρίς ρίσκο, μεγάλο ρίσκο, μικρό ρίσκο. Ο κόσμος θα διαμορφωθεί έτσι, οι φτωχοί, οι φτωχότεροι, οι πλούσιοι, οι πλουσιότεροι. Και το μεγάλο πρόβλημα παραμένει ο υπερπληθυσμός, που καταναλώνει αδιάκοπα. Καταναλώνουμε, καταναλώνουμε, καταναλώνουμε. Δεν ξέρω πού θα βγει αυτό το πράγμα. Αυτός ταυτόχρονα όμως δίνει και ευκαιρίες, πολλές ευκαιρίες, ένα φτωχόπεδο από την Ινδία να γίνει ο επόμενος Elon Musk. Είμαστε όλοι ίσοι σε αυτό το πλανήτη. Το φτωχόπεδο από την Ινδία έχει την ίδια, τις ίδιες ευκαιρίες με τον Elon Musk και το γιο του Τραμπ.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε έρθει σε πλήρη ισότητα οι ανθρωπότητα.
2: Κύριε Μιχάλη μου, να κάνουμε επίλογο. Ξέρω θέλετε να πείτε κι άλλα, είμαστε ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και φιλιά στο Μερμιδόνα, τον περιμένω για παστούρμα και ρούζο. Δεν ξέρω αν του αρέσει ο παστούρμας, υδρώνει στο καλοκαίρι. Και γιατί τον πήραξαν και οι γυναίκες στο Elon Musk. Είναι μπερμπάντης ο Elon Musk. Δεν το κατάλαβα αυτό. Σαν τον Ανδρέα, το μεγάλο το δικό μας.
2: Γεια σας.
1: Φιλιά, Κωνσταντίνε.
2: Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Είναι ο κύριος Γιάννης από την Πάτρα, μετά είναι ο Κωνσταντίνος από Λακωνία, ο Ηλίας από Θεσσαλονίκη, ο Άριστος από τα Νότια. Πριν πάρει το λόγο ο κύριος Γιάννης από την Πάτρα, κάποια μηνύματα. Χθες δεν διάβασα σχεδόν καθόλου, Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή με το χαίρετέ της. Να είστε καλά. Καλησπέρα στον Γρηγόρη. Καλησπέρα στον ΚΒ. Όταν είπες ότι η περιουσία του Μάσκ, Κωνσταντίνε, πριν λίγες μέρες έπεσε κάτω από ένα 3, επειδή έπεσε λίγο η μετοχή, περίμενα να ακούσω τον ήχο από το παραπονιάρικο, το μπουζουκάκι. Ο Νικόλος λέει ότι τα λεφτά του Μάσκ δεν τα αφαίρεσε, τα πρόσθεσε με δημιουργία. Δηλαδή, πριν από αυτόν δεν υπήρχαν γράφει αυτά τα λεφτά κάπου ή σε κάποια άλλη τσέπη. Οπότε ο Μάσκ δημιούργησε επιπλέον παγκόσμιο ΑΕΠ. Καλησπέρα στο πάνελ, γράφει ο κύριος Βαγγέλης. Ένας Πολωνός συγγραφέας, ο Γιουσκόβιακ, είχε πει την εξής φράση: ότι τα λεφτά είναι σαν την κοπριά. Αν τα σκορπίσεις γύρω σου, κάνουν καλό. Αν όμως τα μαζέψεις ένα σωρό, βρωμάνε απέσια. Έλλον γράφει, πάρε το θρύλο. Καλησπέρα επίσης στο Γιώργο, φαντάζομαι ενημερώθηκες για τη θεματική. Στον Κώστα από τα Τρελά Νερά: άξιος ο κύριος Μάσκ, έξυπνος και από όλα τα καλά, αλλά πιστεύω ότι και οι κατάλληλες γνωριμίες και συγκυρίες τον κάνανε 3 εκατομμυριούχο. Βλέπε Τραμπ. Καλησπέρα στο Στράτο, και ο Μέγας Αλέξανδρος απέκτησε μεγάλα πλούτη, αλλά και αυτός πήρε 2 μέτρα γη. Δεν έχει σημασία πόσα 3 έχει, αρκεί να κάνει καλό σε ανθρώπους. Καλησπέρα και στον Έμονα: η Τίνα απάντων είδες ολβιότατον. Είναι ο τίτλος του μηνύματός του. Ποιον άνθρωπο είδες πιο ευτυχισμένο, ρώτησε ο Κρίσον Μάσκ τον αρχηγέτη της ελληνικότητας Όλωνα, τον Τέλο τον Αθηναίο. Ήταν πολίτης με παιδιά και εγγόνια, υγιή, πλούτο, τόσο όσο να το πεις εύπορο, και έπεσε μαχόμενος για την πόλη, η οποία τον τίμησε και κίδεψε δημόσια. Η ελληνικότητα τελείωσε τους λογαριασμούς της με την Ανατολή νωρίς-νωρίς. Στο διάλογο Κρίσου Σόλωνα, τη λατρεία για την Ανατολή, χαρέμια, πλούτη, χλειδί, σπατάλη, αισθητική πανουργία, κράτησε και ανέπτυξε η Δύση, που σε λίγο θα ξαναγυρίσει στην Ανατολή. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου, μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, πατέρας Ελίτης Έμονας. Γεια σου φίλε Έμονα. Ο Στράτος συμπληρώνει ότι ο Έλλον Μάσκ δεν περπατάει και μόνος, έχει και πολύ βοήθεια. Δηλαδή λέει ο Μυρμηδόνας, αν είμαι εγώ ο Μύβρον, το χτυπά στις χάντρες, ο κύριος Χρήστος ο ταξιτζής ή ο Λεοπόλδος από το Βέλγιο, τι είναι? Πιο βαρύς είναι η συγκεκριμένη. Πάμε στον Γιάννη από την Πάτρα. Γεια σας κύριε Γιάννη.
1: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε.
0: Χαίρετε.
1: Σε περιμένω μια ώρα, παιδάκι μου. Να σου πω.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα, Κωνσταντίνε. Άκου, ναι. Άκου. Εγώ πάω στα 83. Μοιάζω για 60-62.
0: Άρχοντας.
1: Πάω στα 83. Άμα με δεις, θα πάθεις πλάκα. Δεν με πιστεύει κανένας. Λοιπόν, άκου. Εγώ είμαι από μικρό παιδί στο πεζοδρόμιο. Με όλα έχω μπλέξει, εκτός από αστυνομίες, εκτός από ναρκωτικά, εκτός από τα άλλα. Είμαι νοικοκύρης, υπαριθμόν ένα. Είχα λεφτά. Πάω στο χρηματιστήριο. Άκου να ακούσεις. Και πρώτον αυτόν. Δεύτερον, ότι ό,τι παίζεις επιχρήμαση, να ξέρεις ότι δεν θα τα χάσεις τα λεφτά σου. Το 83 πάω εγώ. Δεν με βλέπεις. Είμαι πανέξυπνος. Εγώ παντρεύτηκα και έχω φτιάξει σπίτια, πάντρεψα παιδιά. Σπίτια στα βουνά, εδώ, ήμουν εντάξει. Πάω να είμαι στο χρηματιστήριο και μπλέκω, μου λέει ένας από την Αμερική, ξέρω εγώ στο χρηματιστήριο. Εν πάση περιπτώσει, με βάνει μέσα στο χρηματιστήριο. Κάποτε αρκίναγε, ανέβαινε, γιατί το παρακολουθούσα συνέχεια. Όταν άσους να λένε, όταν πουλήσεις εδώ στην Ελλάδα, άμα πουλήσεις τις μετοχές σου και έχεις κέρδισε, δεν ξέρω πόσα σου παίρνουν τα 100, 10, 15, 8, 7, δεν ξέρω, γιατί το έχω σταματήσει εδώ τώρα 6-7 χρόνια. Άκου να ακούσεις, να φύγεις από τα ρούχα σου, σου λέω. Πόσο την πήρα την Εθνική Τράπεζα, ξέρεις, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Πόσο την πήρα? Είχε 48 ευρώ. Πόσο την πήρα, ξέρεις?
0: Πόσο?
1: Ξέρεις? Πόσο?
0: Πόσο?
1: Πόσο? Ένα ευρώ. Παίρνω 10.000 μετοχές. Ακούς, 10.000 μετοχές, δίνω 10.000. Θα σου πω κι άλλα πολλά πράγματα. Λοιπόν, φτάνει στα 50 λεπτά. Τσιμπουλάω, κάνω 5.000 ευρώ. Κατευθείαν, πουλάτε το. Και πόσο πήγε? Ένα λεπτό. Ένα λεπτό πήγε. Αγόραζε ένας, δώσε μου κι άλλες, δώσε μου κι άλλες, δώσε μου κι άλλες. Στο τέλος τον έβγαλανε 8.000 ευρώ χρεωμένονε. Αλλά μετά του τα σβήσανε όμως. Υπάρχει απάτη εδώ. Μην πουλάτε τις μετοχές σου. Ξέρεις πως είχαν αυτοκτονήσει τότε? Γιατί εγώ έχω το καλύτερο μαγαζί στην Πάτρα. Μέσα είμαι με ήδη πρικός.
0: Αν αυτός που την πήρε ένα και πήγε 48, αυτός έβγαλε
1: ένα
0: γενικά
1: ευρώ, ένα ευρώ είχε, ένα ευρώ είχε.
0: Όταν το ένα έγινε 48,
1: πήγε ένα ευρώ. Γι' αυτό σου λέω. Εκεί,
0: το ανάποδο λέω. Πριν πάει 48, πόσο την πήρε κάποιος? Αν την πήρε κάποιος το ένα και πήγε 48, έγινε εκατομμυριούχος.
1: Όχι.
0: Τώρα αν κράτησε και δεν πούλησε.
1: Ευρώ που είχε, πήγε ένα ευρώ.
0: Πριν φτάσει 48 δεν ξεκίνησε. Από τα 48 αυτό λέω.
1: Δεν παίρνω 10.000, ένα ευρώ είναι η Εθνική Ελλάδος. Και πήγε 50 λεπτά. Σου λέω, έπεσε ένα λεπτό.
0: Το κατάλαβα.
1: Ένα λεπτό, χαθήκα τα λεπτά. Τα πήρανε. Τα βουτήξαν τα λεπτά.
0: Έβγαλε αυτός που την πήρε πριν φτάσει 48, όταν ήταν λιγότερα και πήγε 48. Αυτό λέω. Αυτός που την πήρε...
1: Δεν είχε από 48...
0: Δεν ξεκίνησε, αποκλείεται να ξεκίνησε.
1: 40, 38, 35, 30 την έπαιρνε, σε πήγε 48, πρέπει να την πουλήσεις. Λοιπόν, είχε έρθει ένας γέρος εκεί πέρα και του λέω, μωρέ, πώς σε λένε, τούμπα, μου είπε το όνομά του, έχω να μου 1.500 μετοχές με 48 ευρώ είχε. Τράβα πουλά τους, μωρά, πάρεις 75.000, ναι, μεγάλος άνθρωπος, κύριος. Ωραία, τράβα πουλά τους, σου λέω, όχι. Και ήρθε μετά από 2-3 μήνες, 4, τσιμπούλησες, όχι. Έφτε. Τι σε αγόρασα εγώ? Αγόρασα με ένα ευρώ. Και έχασα 5.000 ευρώ. Άκου το άλλο. Γιατί σου λέω, ό,τι παίξεις, γιατί έχω μπλέξει από... Έπαιζα από μικρό παιδί εγώ σε όλα τα παιχνίδια. Ό,τι παίξεις με λεφτά, να ξέρεις ότι τα πετάς. Τα πετάς. Λοιπόν, άκου. Παίρνω μια τράπεζα, παίρναμε 4.000 το ταμείο.
0: Κύριε Γιάννη μου, υπάρχει κάποιος κόσμος που βγάζει τρομερά λεφτά στα χρηματιστήρια.
1: Άκου. Αυτά είναι, στα λένε, εκείνα που χάνε δεν τα λένε. Εδώ.
0: Προφανώς και θα χάσουν, αλλά εξαρτάται πόσο, δεν παιχνίδι ακριβώς.
1: Κωνσταντίνε, άκου, στο παιχνίδι ένας που έπαιζε ζάρια έφτιαξε μια πολυκατοικία. Δεν ντούμενε ούτε τουαλέτα. Ούτε τουαλέτα δεν ντούμενε. Τα πούλησε όλα. Όλα, δεν έμεινε τίποτα. Σου λέω, δεν είναι να παίξεις επιχείρηση λεφτά. Τίποτα. Ό,τι να παίξεις θα τα χάσεις. Τράβα. Διαφημίζουν στο... Εδώ πέρα, εγώ επειδή παίζω, όλη η Ελλάδα πήγε στο καζίνο εδώ πέρα, στην Πάτρα.
0: Εγώ δεν ασχολούμαι με χρηματιστήριο, γιατί δεν ξέρω και θα μπει, δεν ξέρω, θα χάσω λεφτά.
1: Και εγώ δεν ήξερα, αλλά είχα λεφτά. Και του λέω μυανού και μου λέει, ξέρω εγώ. Από την Αμερική έπεσα στην Αμερική και ξέρω και ξέρει. Ας το μην πω τώρα. Άλλο και νόκι. Εγώ έχασα λεφτά. Αλλά είμαι πανέξυπνος άνθρωπος. Τα έβγαλα τα λεφτά. Έχασα 50 εκατομμύρια εγώ. 50 εκατομμύρια έχασα. Όχι στο καλό αυτό, και αλλού. Και αλλού τα έχασα. Και σε παιχνίδι και σε αυτό τα έχασα. Αλλά τα έβγαλα εγώ. Τα έβγαλα εγώ τα λεφτά, γιατί είμαι πανέξυπνος. Γράμματα δεν ξέρω εγώ. Τίποτα. Μην μου πεις για γράμματα. Αλλά δεν μπορείς να με πιάσεις στο στόμα πουθενά. Γιατί είμαι από 5 χρονών. Μορφωμένους ανθρώπους που είμαστε με διευθυντές να μέχες που τα ξέρεις τόσο, αφού παρακολουθώ τα πάντα εγώ κοιμάμαι και παρακολουθώ και ιατρικά ξέρω και από όλα ξέρω να μου και να με δεις θα πάθεις πλάκα να με δεις σου λέω. Ένας πήγαινε 130 κιλά, εγώ πάω 75 και μου λέει χωρίς να του πω τίποτα εγώ, είμαι λίγο νευρικός όμως, με φως μου βώσατε κάτω. Πάει εκείνος και 150 κιλά, ξέρω πόσο, τράπα παίξε χωρίς τα καλά καθούμενα. Και του λέω, με ξέρεις καλά, μην με μάθεις, γιατί άμα με μάθεις, με την πρώτη μπουνιά που θα σου δώσω, θα του λέω, γιατί ξέρω και λίγο πυγμαχία, με την πρώτη μπουνιά θα πέσεις κάτω, ας είσαι 200 κιλά, του λέω. Εμείς δεν μίλησε γάτα, εμένα με φοβόσατε. Κάτω να μου που λες, αλλά μην πας πουθενά, τράβα στο καζίνο να γλιτώσεις. Όλοι μου ζητάνε λεφτά, έχουν πάει στο καζίνο και έρχονται σε μένα. Νόμενα τάλιρο ρε Γιάννη, νόμενα δεκάρι ρε Γιάννη. Κατάλαβες, επειδή τα έχω ζήσει όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και εδώ τώρα, άμα αυτοί που έχουν συμμετοχές, δεν τσέχουν ένα, δεν έχουν τίποτα. Άειλες είναι, τι κάνουν κουμάντο. αυτές, μόνο όταν σηκώσεις τα λεφτά, τότε θα σε προογήσουν από εδώ. Κατάλαβες.
0: Ισχύει.
1: Τίποτα να μην πεις, τίποτα. Εμένα μου λέει ένας πουλάγε λαχεία, ωραία δώσε μου τα όλα αυτού, όσα έχεις, νόμου τα ούλα, ζάπα, δεν τα θέλω. Αφού δεν κερδίζεις, τι να κερδίσεις. Πάνε να κερδίσεις, ποιον να κερδίσεις. Πάνε και παίζουν κάτι, εκείνα τα στοιχήματα. Τα στοιχήματα, εδώ κάτι άλλο. Ωραία, τι σου πουλάει, εγώ πουλάω.
0: Μην αλλάζεις από το ακουστικό, κύριε Γιάννη.
1: Πουλάω τούτο, πουλάω εκείνα. Εκείνη τι πουλάνε, τίποτα δεν πουλάνε. Το καζίνο τι σου πουλάει.
0: Μην απομακρύνεσαι από το ακουστικό.
1: Να παρακερδίσεις.
0: Κύριε Γιάννη,
1: στο καζίνο, το καζίνο
0: μην απομακρύνεσαι από το ακουστικό, δεν ακούγεσαι και κάνει και επίλογο, κύριε Γιάννη.
1: Αλήθεια, ναι. Θα κάνω επίλογο για πάνω από τα ποδόσφαιρα μου.
0: Ξεκίνησε τώρα να το ξεκίνησε.
1: Και με τον Πάκο είμαι και με τον Παναθηναϊκό είμαι.
0: Άρα μου τι θα είσαι.
1: Ναι. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, σε παρακολουθώ κάθε μέρα.
0: Ευχαριστώ,
1: κύριε
0: Γιάννη.
1: Κάθε μέρα, χρόνια από
0: απλώς
1: το
0: Πάκο. Απλώ τώρα είναι θεματική, να με παίρνει όταν δεν είναι θεματική, να πούμε πιο πολλά.
1: Όχι, ξέρετε τι γίνεται. Άμα κάθομαι και περιμένω εγώ το τηλέφωνο, το κινητό που σε παίρνω τώρα, θα κλείσει μόνο του. Κλείνει μόνο του. Παίρνω και τον Κότσο για τα ποδοσφαιριστά, κλείνει. 3-4 φορές
0: τον
1: παίρνω.
0: Τον Κότσο για πάω και για Παναθηναϊκό. Για πάω και για Παναθηναϊκό τον Κότσο.
1: Εγώ δεν είμαι και με κανέναν. Εγώ όταν παίζουν έξω είμαι με όλους.
0: Όταν παίζουν εδώ.
1: Όταν παίζουν είμαι με τον Παναθηναϊκό και με τον Πάο.
0: Μάλιστα.
1: Τα παρακολουθώ μόνο. Τι να κάνω, ρε. Κατάλαβες.
0: Σε περιμένω από άλλη φορά θα σου δώσω προτεραιότητα. Από εβδομάδα τώρα.
1: Όχι μωρέ, εντάξει να με. Δεν παίρνω εγώ κάθε τόσο.
0: Το ξέρω. Γι' αυτό θα δώσω. Αν ήταν κάθε φορά δεν θα.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εγώ, κύριε Γιάννη.
1: Γιατί είσαι καλός άνθρωπος. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος.
0: Προσπαθώ να είσαι καλά που το λες.
1: Γεια σου. Γεια.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα. Μάλλον σύντομη διακοπή επειδή κλείνει η πρώτη ώρα. Τραγούδι. Μάλλον πάμε στη σύντομη διακοπή και θα σας πω.

σε λίγο με τους επόμενους ακροατές μας. Ο Καλλιγούλας εδώ παραθέτει τις εταιρείες του Musk, PayPal, Tesla, SpaceX, Starlink, X, Neuralink, XAI, Boring Company. Και απορούμε γιατί έφτασε ένα τρεις. Ναι, δεν έχει σχέση. Πόσους υπαλλήλους έχει η εταιρεία του? Μέσος όρος πόσες έχει? Τις κάθε μία δεν μπορώ τώρα να κάνω την πρόσθεση. Μου τα έχεις τις κάθε μία.

0: Ευτυχία τα εγγόνια, κύριε Θανάση. Ο Χάρης λέει 14 παιδιά του Μάσκ, 13 εν ζωή, τα περισσότερα με παρένθετες, όχι 12. Μάλλον ξεχάσατε τον Ρόμουλους.
1: Okay.
0: Τώρα, από τη μία πλευρά σε σχέση με τη θεματική, θεωρείται απόδειξη τεράστιας επιχειρηματικής επιτυχίας και καινοτομίας. Οι εταιρείες του έχουν αλλάξει δραματικά την τεχνολογία και την καθημερινότητά μας. Αλλά από την άλλη γύρει σοβαρά ερωτήματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Η συγκέντρωση πλούτου στα χέρια ενός μόνο ατόμου συμβαίνει παράλληλα με την ύπαρξη ακραίας παγκόσμιας φτώχειας. Πολλοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι τέτοια μεγέθη πλούτου θα μπορούσαν να εξαλείψουν παγκόσμια προβλήματα αν διοχετεύονταν σε ανθρωπιστικούς ή περιβαλλοντικούς σκοπούς. Εννοείται να τρεις. Αλλά γιατί είχε αλλάξει τόσο πολύ η καθημερινότητά μας με τις εταιρείες του? Για τον Bill Gates να το καταλάβω. Το λειτουργικό του σύστημα δεν το συζητάω. Άσχετα αν κάποιος του αρέσουν ή όχι τα Windows, έτσι. Ακόμα και για την Apple να το καταλάβω. Το Musk γιατί? Η Tesla έχει αλλάξει τόσο πολύ την καθημερινότητά μας. Ο Βαγγέλης λέει δεν παίζει μόνο ρόλο η χρονιά, το 71, αλλά και τι αστέρια και σε τι αστρολογικά, τέλος πάντων, και με ποιο και μια πια πλανητική σύνοδο. Μη χαίρεστε επειδή στη ίδια χρονιά. Ο Νίκ γράφει ότι οι μετοχές δεν φορολογούνται γιατί δεν αποφέρουν εισόδημα. Όταν αποφέρουν μέρισμα φορολογείται. Σωστό. Στην πραγματικότητα η κατοχή τους δεν φορολογείται, γιατί αυτό λέτε. Πρώτον, δεν μπορεί να υπολογιστεί η αξία τους καθώς είναι υποθετική. Σωστό. Φορολογείται η αγορά τους και το μέρισμά τους. Σωστό. Η αγορά μετοχών συμβάλλει στην ανάπτυξη και αυτό θεωρείται κοινωνικό μέτρο. Ναι, στη λογική ότι και ο κουλουράς της Σοφοκλέους μπορεί να έχει μετοχές στη SpaceX. Με αυτή την έννοια. Έτσι το λέει. Χρειάζεται να το εξηγήσει, γράφει ένας οικονομολόγος με κατανοητό λόγο, γιατί οι περισσότεροι δεν καταφέρουν να μιλήσουν κατανοητά. Όχι βέβαια. Εδώ όμως δεν λες όμως το μεγάλο κενό, Νίκ. Όταν ο Μάσκ πάει στην τράπεζα και ζητήσει 50 εκατομμύρια δολάρια δάνειο εκεί και βάλει ως εγγύηση τις μετοχές του στην Τέσλα, εκεί δεν θα του πει κανείς ότι μα είναι υποθετική αξία, η αξία των μετοχών σας, κύριε Μάσκ. Δεν ξέρω εγώ αν αύριο το 1 τρισεκατομμύριο γίνει 10 ευρώ εκεί. Πάρτε, κύριε Μάσκ, τα 50 εκατομμύρια. Οπότε ο Μάσκ παίρνει δάνειο. Αγορά, κάνει τις κινήσεις του, ζει τη ζωή του με δάνειο που έχει πάρει, βάζοντας εγγύηση τις μετοχές που δεν μπορούν να φορολογηθούν διότι είναι υποθετική αξία τους. Τι να φορολογήσεις τον Μάσκ? Σου λέει, εγώ δεν, τι εισοδήματα έχω εγώ? Δάνειο χρωστάω στην τράπεζα, 50 εκατομμύρια. Και ο κάθε Μάσκ. Έλα, Νίκ. Όταν πάρεις τα χρήματα, τα κάνεις ρευστό χρήμα, τα βάλεις στην τράπεζα, φόρος από το κέρδος. Γράφει ο Γιάννης, καλώς τον. Καλησπέρα στον Μάκη. Όχι, μη σας τον ενοχλεί όταν μιλάω με κάποιον ακροατή και δεν με ακούει. Με κάνει έξαλλο, λέει, είναι αγένεια. Όχι, δεν, καμιά φορά είναι και η σύνδεση. Να, μην το παίρνετε τόσο άσχημα, αλίμονο. Μόνος σου να φας μέσα στη ζέστη παστούρμα, Μιχάλη, λέει ο Μυρμηδόνας. Αυτός θα φάει χταποδάκι, με συγχωρείς, Μιχάλη, αλλά έχει δίκιο. Τα τελευταία 10 χρόνια ο παγκόσμιος πλούτος έχει αύξηση 50%, γράφει ο Κυριάκος. Μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουν δημιουργηθεί πάνω από 1 εκατομμύριο νέοι εκατομμυριούχοι. Οι πλούσιοι γίνονται περισσότεροι και πλουσιότεροι, οι φτωχοί γίνονται λιγότερο φτωχοί και λιγότεροι σε αριθμό. Πάνω κάτω, όπως τα ξέρουμε, τα βλέπω.

αυτά με τα μηνύματα μέχρι στιγμής. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται, δεν μπορώ με όλα να τα διαβάζω. Α, και του Μιχαήλ. Σιγά πια με τα πανέξυπνα παιδάκια του πεζοδρομίου που στη δεκαετία του 80 και 90, αρχές 2000, έβγαινες έξω και έβρισκες δουλειά και έκανες δύο περιουσίες. Νησάφι με τους άχρηστους κομπλεξικούς, τα πλαδαρά κομπλεξικά που κοίταξαν να βολευτούν από δειλία που θα πλήρωναν οι επόμενοι. Νησάφι πια που τα ξέρουν και όλα τα κομπλεξικά, φού να κάνεις και έπεσαν, γράφει ο Μιχαήλ. Έλον Μάσκ από την Πάτρα, γράφει ο Μυρμηδόνας. Ο πατρινό, έχουμε και εμείς Έλον Μάσκ. Πατρινό.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο, δεύτερη ώρα, 16 λεπτά μετά τις 10, βράδυ 5ης 2 Ιουλίου. Μαζί και απόψε για 3 ώρες, όπως κάνουμε κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 12, και ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Και απόψε με θεματική βραδιά, με αφορμή το γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες ο Elon Musk ξεπέρασε σε προσωπική περιουσία το φράγμα του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Έπεσε πάλι, είναι στα 960-980 δις, διότι είναι σε μετοχές. Κάνουμε μια κουβέντα, πώς σας φαίνεται ότι ένας άνθρωπος έχει φτάσει να έχει τέτοια περιουσία. Σας φαίνεται κάτι λογικό, αναμενόμενο, δεν σας κάνει καμία εντύπωση ή σας ξενίζει, το θεωρείτε εξαιρετικά προβληματικό, ανήσυχο? 2-11-10-80-8-80, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Φέρνει ο Χάρης κάποια παραδείγματα εταιριών του Μάσκ που άλλαξαν τη ζωή μας? Ότι η Τέσλα που έστριψε τον κόσμο στα ηλεκτρικά οχήματα, το οποίο όμως δεν είμαι σίγουρος πλέον ότι είναι σωστή στροφή. Δεν το αποκλείω να αλλάξουμε τελικά, κακώς να πήγαμε τόσο πολύ στα ηλεκτρικά. Τέλος πάντων, το Starlink, λέει, μέσω των δορυφόρων, όπου εκατομμύρια άνθρωποι σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές πλοία αεροπλάνα έχουν δορυφορικό ίντερνετ υψηλής ταχύτητας. Εντάξει, το πρόγραμμα Optimus προετοιμάζει το έδαφος για ρομπότ που θα εκτελούν χειρονακτικές εργασίες σε εργοστάσια σε σπίτια. Η Neuralink, ναι. Αλλά ακόμα δεν έχει λειτουργήσει η Neuralink. Όταν μέσω της Neuralink θα μπορέσει ένας άνθρωπος να κινήσει το χέρι του, να δει, να ακούσει κτλ., ναι, θα μιλάμε για θαύμα. Ας το δούμε, ακόμα είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο, αλλά το δέχομαι ότι ενώ άλλα το παράδειγμα του Gates είναι ήδη υπαρκτό με αυτήν την έννοια. Υπάρχει τρόπος, λέει ο Αναστάσης, να φορολογούνται οι βασικοί μέτοχοι μεγάλων εταιριών, οι αναλήψεις που γίνονται από τους λογαριασμούς της εταιρείας στους προσωπικούς τους λογαριασμούς. Δεν το γνωρίζω, πολύ, εντάξει, είναι και κάποια αρκετά τεχνικά φορολογικά. Να μας πει και κάποιος που ασχολείται με το αντικείμενο. Μπορεί ο Αναστάσης να ασχολείται και να έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο από την Λακωνία. Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Βαδίση.
0: Καλώς
1: καλά. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Όπως γνωστόν, σας έχω τόνισε μαλλιμένο ότι...
0: Δεν ακούγεστε καθαρά, λίγο πιο...
1: Ο λόγος είναι ότι δεν θέλω να ταράξω την ισχύα της φύσης. Όσο και σας φαίνεται παράδοξο.
0: Εντάξει, το σέβομαι.
1: Είναι φοβερή βαθμή. Αν ακούσετε κανένα περίεργη κραυγή, είναι κάτι μικρά ζωάκια που αποκαλούνται τσακάλια.
0: Και
1: είναι σαν να κλαίνε μικρά παιδιά.
0: Τέλειο.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι στα 10 μέτρα και ότι θα τα σπαράξω.
0: Τέλειο, τόσο τέλειο.
1: Το ντεκόρ. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους απόψε. Λοιπόν, είναι όντως πολύ ενδιαφέρουσα η θεματική και θα έλεγα ότι παρότι τις απεχθάνω όπως έχω ανατολίσει, πάντα υπάρχει λόγος να κάνεις τον αντίλογο πάνω σε αυτό που ακούς.
0: Πολύ ωραία.
1: Όσο πιο περισσότερο να γίνεται και είναι στην κρίση του προκουρατήριου. Όλα αυτά που αναφέρατε, οι εταιρείες που αναφερθήκαν, όντως είναι ένας λόγος για να θαυμάσει κανείς τα επιτεύγματα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και πιστεύω ότι θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους πρωτεργάτες των κινήσεων, αλλά στο οικονομικό κομμάτι της ιστορίας θα διαφωνήσω και με τους προλαλήσαντες, γιατί έχει να κάνει πώς αντιμετωπίζει κανείς το υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται όλο αυτό το οικονομικό κατασκευασμά. Και τι υπόβαθρο μιλάμε. Γιατί ακούστηκαν πολλές απόψεις. Το δόγμα που υπήρχε στις αρχές δεκαετίας του 80 ήταν ότι there is no alternative, δεν υπάρχει εναλλακτική. Ο πρωτεργάτης στη σιδηρά κυρία για τον Ρέιγκαν. Εναλλακτική εν τέλει αποδείχτηκε ότι υπάρχει και παραυπάρχει. Και είναι και πολύ πρακτική και πολύ... έχει και αποτέλεσμα. Άλλον δεν ακολούθησε το δυτικό χρηματοοικονομικό σύστημα. Το οποίο προσπαθούν κάποιοι να μας πείσουν ότι δεν μπορεί να φορολογήσει τους πλούσιους. Δεν έχετε παρά να ρωτήσετε τον κύριο Τζακ Μα. Όσοι δεν τον ξέρουν, να τον γκουγκλάρουν να δουν ποιος είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και έκανε 15 αργία κόμμα Κινέζους δισεκατομμυριούχος, μην φανταστείτε τίποτα τρελά δισεκατομμύρια, το όριο τους είναι 3 δισεκατομμύρια. Αλλά το κράτος όμως μπορεί να χτίζει γέφυρες σε φαράγγια 600 μέτρων και αεροδρόμια μες στη θάλασσα. Και να βγάζει και 500 εκατομμύρια ανθρώπους από την απόλυτη ένδια. Δεν έχουν τίποτα τρελά λεφτά, αλλά ζουν αξιοπρεπές. Αυτό και πάνω υπάρχει. Τρόπος να φορολογήσουμε τους πλουσίους δεν υπάρχει. Τρόπος υπάρχει. Σε τι πλαίσια θα το συζητήσουμε. Αν το συζητήσουμε στα πλαίσια του δυτικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, δηλαδή το ακραίο νεφιλελεύθερο, δεν υπάρχει περίπτωση να το άλλο σκεφτούμε. Και μόνο που το σκεφτόμαστε είναι, πώς το λένε, αιτία για νομικά μέτρα εναντίον μας. Όντως υπάρχει τρόπος να φορολογηθούν οι πλούσιοι. Υπάρχει, απλά υπάρχει. Τώρα το αν επιλέγουν οι κυβερνήσεις να μην το κάνουν είναι άλλο παπαραγγέλιο. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει κανέναν από το ακροατήριο όλη αυτή η συζήτηση, αλλά ίσως κάποιες θα πρέπει να αρχίσουν να εντρυφούν λίγο πιο βαθιά στην οικονομική θεωρία. Δηλαδή δεν θα λέω να πιάσουν να διαβάσουν το δόμο 2 και το δόμο 3 του κεφαλαίου.
0: Ναι.
1: Που ελάχιστοι το έχουν ξεφυγήσει ή τουλάχιστον ελάχιστοι έχουν πετύχει κάποιο αντίτυπο που έχει σοβαρή ανάλυση. Γιατί οι αναλύσεις είναι ποικίλες, δεν είναι ένας αναλυτής, είναι δεκάδες. Ας πάμε λίγο πιο παλιά. Ας ξεκινήσουμε από την κλασική θεωρία, από τον Άνταμ Σμιθ, τον Ρικιάρντο και πάει λέγοντας. Να καθορίσουμε την αξία και την τιμή, γιατί μιλήσαμε για υπερκαταναλωτισμό, για ανθρώπους που ζουν σε ένα καταναλωτικό περιβάλλον και δεν έχουν καμία διέξοδο να κάνουν κάτι διαφορετικό. Αποδείξεις υπάρχουν. Εγώ δεν έφερα ένα παράδειγμα. Αν μπορεί κάποιος να δει το εικούρση με σοβαρά επιχειρήματα, πολύ ευχαρίστως. Δεν προβλέπεται να έχεις πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Στο περίπτωτο, λέμε έτσι. Αυτό βγαίνει από τις αναλύσεις που έχω διαβάσει. Και όλα λειτουργούν μια χαρά. Μιλάμε τώρα για μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Δεν μιλάμε για οικονομία που βασίζεται σε όψιον μετοχών. Μιλάμε για βιομηχανική οικονομία, πραγματική οικονομία. Που δεν έχει σκαμπανεβάσματα τη μία μέρα είναι 23 εκατομμύρια και την άλλη είναι 19,5. Βασίζεται σε βιομηχανικά στοιχεία, σε παραγωγικά. Κάθε παραγωγή. Με όλα τα προβλήματα που έχει, γιατί έχει αυτή η οικονομία της, τα προβλήματά της. Και έχουν να κάνουν πάντα με το... με ζητήματα κατοικίας και συναφή. Όσο το πλήστο. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Πώς θα φορολογήσεις τους πλουσίους, τους φευγάρχες, δηλαδή τους ακτήμονες με την έννοια ότι το 400 ετών, αυτή την έννοια, ακτήμονες. Αυτούς που δηλαδή κληρονομήσαν τη γη από ότι αυτούς που είχαν κληρονομήσει πιο παλιά και πάει λέγοντας. Χωρίς να προσφέρουν τίποτα στην οικονομία. Βγάζουν λεφτά στον ύπνο. Με αυτή την έννοια το παραθέτω. Δεν ξέρω αν έγινα...
0: Βεβαίως. Δεν ξέρω ποιος θα συμφωνεί. Εννοείται, κατανοητό.
1: Σίγουρα θα υπάρχουν διαφωνούντες και συμφωνούντες. Απλά πρέπει να καθορίσουμε το πλαίσιο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται όλη αυτή η διαδικασία. Και για να το καθορίσεις πρέπει να πας στις βασικές οικονομικές θεωρίες. Το να μιλάμε έτσι... αυξήθηκε ο πληθυσμός και αν τους δώσουμε λεφτά δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε μια τρύπα στον ουρανό. Ναι, ακριβώς, θα κάνουμε μια τρύπα στον ουρανό. Υπάρχει η λογική που υπάρχει αυτή τη στιγμή και εφαρμόζεται που λέει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ευοδοθεί. Δεν βλέπουμε έχει μεγάλο μέλλον. Αλλά εφαρμόζεται σε κάποιες περιοχές των ΗΠΑ. Δεν ξέρω, έχετε να ρωτήσετε κάτι, κάποια πορεία πάνω σε αυτά που ανέφερα?
0: Όχι, παρακαλώ.
1: Θεωρώ ότι το κάλυψα το ζήτημα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Θα μπορούσαμε να το συζητάμε ώρες.
0: Το γιατί καταλαβαίνω.
1: Σε τέτοια θέματα πρέπει να... Αλλά θα σταθώ λιγάκι στον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: παρακολουθώντας μια εκτόξευση του, δεν θυμάμαι ποιο διαστημόπλαιο απ' όλα, βλέπεις ένα αντικείμενο 90 μέτρων, ένα κεντρικό αντικείμενο, να κατεβαίνει με τα 400 χιλιόμετρα την ώρα. Και με ζυγίζει 500 τόμους όταν δεξί. Και να κεντράρει μια εξάδρα εκτόξευσης και να πηγαίνει και να προσγειώνεται απάνω της. Δηλαδή να το τσιπάνε τα κάμισκα και μένεις με το στόμα ανοιχτό. Αξίζει τον κόπο αυτός ο άνθρωπος, όχι τα λεφτά που έχει, αξίζει τον κόπο να μιλάμε για αυτόν. Μόνο και μόνο για αυτό το πράγμα.
0: Κατανοητό.
1: Πέραν του Στάλινγκ, δεν έχει σημασία για ποιο λόγο χρησιμοποιείται.
0: Αρχικά
1: όλες οι τεχνολογίες αυτές αναπτύχθηκαν για λάθος λόγους, για στρατηγικούς λόγους, αλλά να που συνεισφέρουν και στο κοινωνικό.
0: Αυτό πάει πίσω από την αρχαιότητα. Ο πόλεμος τροφοδοτεί την τεχνολογία πάντα.
1: Τουλάχιστον βλέπουμε, ρε παιδί μου, ότι και όλα τα βλέπουμε μέσα από τις εταιρείες του συγκεκριμένου τύπου. Αυτό είναι το παράδοξο της υπόθεσης. Δεν είναι δηλαδή η Boeing, η General Atomic, η General Electric και όλες αυτές οι στρατιωτικού του στρατιωτικού πλοήματος εταιρείες να έχουν κάνει κάτι προς το καλό της ανθρωπότητας. Εκτός ότι φύγαμε, ξέρω εγώ, τις μπαταρίες λιθίου. Π.χ. τέτοια πράγματα. Βλέπεις όμως ότι ένας απίθανος άνθρωπος στη μέση της ερήμου έχει ίντερνετ 100, με ταχύτητα 100, λόγω ότι περάει από πάνω ο αστερισμός του Starlink. Διότι δεν χρειάζεται να σπαταλάνε δισεκατομμύρια για να στείλουν 50 κιλά δορυφόρο στο διάστημα και γίνεται νεύοντας ζωές. Γίνονται όλα μόνα τους. Και με πολύ με κλάσμα του κόστους. Δηλαδή αυτά είναι σε μητά. Ότι γίνονται στα πλαίσια ενός οικονομικού συστήματος που εκμεταλλεύεται πράγματα και καταστάσεις, ναι. Και τόνισε και ένας κυρίως ότι όσο παίζεις χάνεις. Πάντα η γκανιώτα και αυτός που γράφει βγαίνει πρώτος και αυτός που έχει το βιδάνιο πάντα είναι ένας επικερδισμένος. Κάποιος θα χάσει. Και οι μικρομέτοχοι πάντα θα βρεθεί ένας τρόπος να τους πετάξουν έξω της αύξησης του δοχικού κεφαλαίου. Δεν χρειάζεται να έχεις τελειώσει το οικονομικό του Χάρβαρντ για να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Αν παρακολουθείς οικονομικές στήλες, επί σειρά ετών θα το διαπιστώσεις. Η γενικός οικονομία είναι ένα σχέδιο πόντσι. Για όσους θυμούνται τι είχε γίνει στην Αλβανία, τις πυραμίδες, που περιμένει το θάνατό του. Πάντα πριν παράδειγμα της ζωής. Αλλά ότι είναι ένα σχέδιο πόνσης, είναι ένα σχέδιο πόνσης. Δηλαδή στηρίζεται στα χρήματα που θα δώσουν οι επόμενοι για να τροφοδοτήσουν τα μερίσματα των προηγουμένων. Κάποια στιγμή θα βουλώσει το σύστημα της πληρωμής και θα καταρρεύσει. Ή θα βρεθεί κάποια μαγική συνταγή για να δώσει παράδειγμα. Μέχρι τώρα βρίσκει τη συνταγή. Συνήθως είναι αυτοί που χάνουν τα λεφτά τους. Περιέρχονται σε απόλυτη ένδια, αυτοκτονών ή ξεκινάνε από την αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Και οι άλλοι γίνονται όλοι και πιο πλούσιοι.
0: Λοιπόν, να κάνουμε επίλογο, κύριε Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.
0: Εγώ που καλέσατε, βέβαια.
1: Και την καλησπέρα μου στο ακροατήριο.
0: Να είστε καλά. Και καλή συνέχεια. Μ' άρεσε και το αρχικό που είπατε με την ησυχία της φύσης.

Πολιτικά 90,1 συντονισμένα ακούτε το ανεμολόγιο, θεματική βραδιά για το πόσο πλούτο μπορεί να έχει ένας άνθρωπος όσο θέλει, από ένα σημείο και μετά υπάρχει πρόβλημα.

αυτή η περίπτωση από την αρχαιότητα όπου ο πόλεμος τροφοδοτεί την τεχνολογία και την εξέλιξη είναι άπειρες. Οι γενιές που ζουν την περίοδο του πολέμου υφίστανται την καταστροφή και οι επόμενες γενιές, υπάρχει πάντα αυτό το παράδοξο, απολαμβάνουν τα ωφέλη της τεχνολογικής εκείνη τη στιγμή εφεύρεσης. Πριν πάμε στον κύριο Ηλία από τη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν προτάσεις διεθνώς από πολιτικούς, από οικονομολόγους για την δυνατότητα φορολόγησης των μετοχών που διαθέτουν οι υπερπλούσιοι. Δεν μιλάμε απλώς για πλούσιους, μιλάμε για υπερπλούσιους. Παράδειγμα, μία πρόταση, όπως διαβάζω, είναι αντί να περιμένουμε την πώληση των μετοχών και μετά να φορολογηθεί το ποσό που προέκυψε από την πώληση αυτών των μετοχών, η πρόταση είναι να υπάρχει μια να φορολογείται η ετήσια αύξηση που είχαν οι μετοχές. Δηλαδή πώς αυξήθηκε, πόσο ήταν η μετοχή την 1η Ιανουαρίου και πόσο ήταν η μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου. Οπότε φορολογείς με βάση την ετήσια απόδοση των μετοχών που διαθέτει το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η άλλη πρόταση ανθρώπους που νομοθετούν από την νομοθετική πλευρά και από οικονομολόγους, ένας ετήσιος φόρος στην περιουσία του ατόμου, η οποία περιουσία όμως συμπεριλαμβάνει και το μετοχικό του πορτοφόλιο. Όχι όπως τώρα που σου λέει, μα δεν μπορείς να με φορολογήσεις για τις μετοχές, διότι είναι κάτι που δεν το έχω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Βόρεν πρότεινε να υπάρχει ένας ετήσιος φόρος ομοσπονδιακός 2% στις υπερπεριουσίες, massive fortunes, έτσι το αναφέρει, στις υπερπεριουσίες.

0: Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, τα 20 δις στο 1-3 είναι 2%. Το 2% ακούγεται μικρό. Ξαφνικά ακούσε ότι το 2% μπορεί να είναι 20 δις. Μπορεί 10 δις. Μαζεύεται ένα ποσό καλό. Στην Καλιφόρνια μάλιστα είχε προταθεί και είχε τεθεί σε δημοψήφισμα να υπάρξει ένας εφάπαξ, μία φορά, φόρος 5% σε δισεκατομμυριούχους. Να τους φορολογήσεις για μία φορά, αλλά με 5% σε όλα, σε ό,τι θεωρείται περιουσία τους. Από μετοχές, όχι μόνο μένω σε ένα σπίτι, έχω ένα αυτοκίνητο, έχω ένα φουσκωτό κτλ. Και κάποιοι οικονομολόγοι έχουν προτείνει, πλέον πάμε σε παγκόσμιο επίπεδο, να καθιερωθεί ένας παγκόσμιος ετήσιος φόρος μόλις 0,2% στην περιουσία που έχει το σύνολο των μετοχών εταιριών που είναι εισηγμένες. Με αυτόν τον τρόπο υποτίθεται μεταφέρεται η φορολόγηση φεύγει από το άτομο, δεν πάει δηλαδή στον Μάσκ αλλά πηγαίνει στην Τέσλα, φεύγει από το άτομο και πηγαίνει στην εταιρεία. Οπότε που θα πει το άτομο, μα γιατί με φορολογείται? Εντάξει, όχι εσένα, την εταιρεία. 0,2% παγκόσμιος ετήσιος φόρος στο σύνολο των μετοχών που διαθέτουν οι δημόσια εισηγμένες εταιρείες. Εισηγμένες στα χρηματιστήρια, έτσι. Θέλω να πω το θέμα, το ζήτημα έτσι όπως έχει προκύψει με την υπερπεριουσία που υπάρχει πλέον, τους υπερπλούσιους, δεν είναι κάτι το οποίο απλώς το συζητάμε σε ένα θεωρητικό επίπεδο έτσι για να περάσει η ώρα στο άσχετο, στο πουθενά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την αγορά, αφορά την οικονομία, αφορά την πολιτική και υπάρχουν πολύ πιο επίσημες πλέον συζητήσεις. Ίσως να μην το βλέπουμε τόσο πολύ στην Ελλάδα, διότι στην Ελλάδα ακόμα μπορεί να θεωρούμε, πώς το λένε, κεφαλαιοκράτη των αυτών που έχει το εργοστάσιο, Γιολάντα, στο μυαλό μας. Αυτός να είναι το κεφάλαιο. Σε άλλες χώρες που βλέπουν αυτές τις καταστάσεις, η συζήτηση γύρω από το τι θα κάνουμε με τη φορολόγηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων έχει προχωρήσει αρκετά. Τα επόμενα χρόνια πιστεύω θα προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Πάμε, μην τον καθυστερώ άλλο, στον κύριο Ηλία από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας.
1: Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
0: Καλή, και λέω θα είναι αυτός ο κύριος Ηλίας. Έχω να μιλήσω μαζί του χρόνια.
1: Long time no talk.
0: Long time no talk. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε καλά.
1: Καλά είμαι, Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και καταλαβαίνετε γιατί το λέω, δεν χρειάζεται να επεκταθούμε.
1: Ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
0: Έχω ζήσει το τι έχετε περάσει. Πώς μας ανακαλύψατε? Είμαστε εδώ από το Σεπτέμβριο, έχουμε αλλάξει ραδιοφωνική στέγη. Τυχαία ή εδώ και κάποιο καιρό και απλώς δεν είχατε κάποιο θέμα και τώρα σας κέντρισε το ενδιαφέρον?
1: Κοίτα, καταρχήν σου είχα στείλει ένα μήνυμα πριν από κάποιο καιρό. Μάλλον δεν κατάλαβες ότι ήμουν εγώ.
0: Δεν θα κατάλαβα. Είχαμε τόσο καιρό που δεν θα...
1: Ναι, έχει μήνες που στο είχα στείλει.
0: Ναι, δεν θα...
1: Και σου είπα ότι κάποια στιγμή θα σε πάρω να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ξέρεις ότι είναι ένας τομέας με τον οποίο ασχολούμαι πάρα πολύ.
0: Όχι, θα το κατάλαβα ότι θα ήσασταν εσείς. Γιατί το λέτε τότε? Άμα μου είχατε πει για... θα έκανα τη σύνδεση.
1: Πάντως σε παρακολουθούσα, σε ακούω πάρα πολύ τακτικά, όχι κάθε βράδυ όπως πιο παλιά, αλλά τέλος πάντων πολύ τακτικά, δηλαδή 3-4 φορές την εβδομάδα σε ακούω, να ξέρεις. Απλά δεν παίρνω πολύ τηλέφωνο αυτές τις εβδομάδες.
0: Κανένα πρόβλημα, αρκεί που ακούτε και βεβαίως χαίρομαι που είστε καλά.
1: Είμαι πιστός ακράτης.
0: Να είστε καλά.
1: Δεν σε έχω απατήσει.
0: Τι σας κέντρισε, ευχαριστώ πολύ. Τι σας κέντρισε σήμερα, ότι είναι το αντικείμενό σας?
1: Ναι, ξέρεις ότι ασχολούμαι με τα θέματα.
0: Είναι τεχνολογία.
1: Είναι λίγο όλα μαζί μέσα αυτά.
0: Είναι αρκετά. Και θα με ενδιαφέρει να ακούσω τη γνώμη ενός ανθρώπου που έχει και ενασχόληση με το αντικείμενο.
1: Ναι, απλά να πω για τους ακροατές ότι επαγγελματικά δραστηριοποιούμε στον χώρο της τεχνολογίας σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αλλά γνωρίζετε το εκεί περιβάλλον, έχετε ζήσει εκεί πολλά χρόνια, εργάζεστε.
1: Πάρα πολύ καλά και επενδύω και στο χρηματιστήριο πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένας χώρος στον οποίο είμαι αρκετά εξοικειωμένος, τέλος πάντων.
0: Εξαιρετικά. Μόνος σας ή με κάποιον σύμβουλο, εννοώ όπως. Με κάποιον σύμβουλο, φαντάζομαι.
1: Όχι, Κωνσταντίνε, επενδύω σε index funds.
0: Α, κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω αν ξέρεις τι είναι αυτά.
0: Όχι με τόση λεπτομέρεια, αλλά μια εικόνα κατάλαβα πως.
1: Index funds είναι
0: θεωρητικά
1: αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία δεν έχουν κάποιο διαχειριστή ο οποίος αποφασίζει σε ποιες μετοχές θα επενδυθούν τα χρήματα.
0: Που θα δώσει και τι θα.
1: Ακολουθούν, επενδύονται τα χρήματα αυτά στις μετοχές που αποτελούν το index κάθε χρηματιστηρίου. Ναι. Δηλαδή, όταν λέμε ας πούμε το Dow Jones ανέβηκε ή κατέβηκε, όταν λέμε το Nasdaq ανέβηκε ή κατέβηκε, ο δείκτης αυτός, έτσι. Πώς υπολογίζεται αυτός ο δείκτης? Είναι κάποιες μετοχές οι οποίες συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το δείκτη. Παίρνεται ο μέσος όρος της ανόδου ή της καθόδου, τέλος πάντων της αυξομοίωσης της τιμής των μετοχών αυτών που είναι στο δείκτη, και σου λέει ότι ο Nasdaq ανέβηκε, ξέρω εγώ, 30%.
0: Άρα επενδύεται μακροπρόθεσμα. Δεν πάτε για την βραχυπρόθεσμη υψηλή απόδοση.
1: Ακριβώς.
0: Πάτε για την αργή αλλά σταθερή μακροπρόθεσμη επένδυση που
1: ακριβώς
0: θα μου αποδώσει.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω να πω κάτι γιατί.
0: Συνειδητή επιλογή ή επειδή δεν έχετε χρόνο να παρακολουθείτε την καθημερινή νότητα του.
1: Όχι, συνειδητή επιλογή. Και επειδή δεν θέλω να ασχολούμαι και να αγχώνομαι κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να πω κάποια πράγματα, αν μου επιτρέπεις πολύ γρήγορα.
0: Εννοείται.
1: Γιατί υπάρχουν πολλές παρανοήσεις όσον αφορά το θέμα του τι είναι χρηματιστήριο, λόγω και του τι συνέβη τότε επισημείτη κλπ. Άκουσα και πριν, ας πούμε, ότι κάποιος στους ακροατές...
0: Στην Ελλάδα η λέξη χρηματιστήριο ισοδυναμεί με
1: κάτι
0: έγκλημα. Ναι. Λες χρηματιστήριο και αμέσως...
1: Που έχει να κάνει με απατεώνες κλπ.
0: Ακριβώς.
1: Ένας ακροατής το χαρακτήριζε ως πόνζι.
0: Το χαρακτήρισε πόντζι, ναι, πυραμίδα.
1: Ναι, πυραμίδα.
0: Δεν είναι πυραμίδα το χρηματιστήριο.
1: Ένας άλλος ακροατής πριν μιλούσε, αναφερόταν ας πούμε ότι παίζει χρηματιστήριο. Χρησιμοποιούσε αυτό το ρήμα, ας πούμε.
0: Ο Γιάννης, ναι. Προσπαθούσα να του πω, μα για άνθρωποι τέλος πάντων. Έκανε, σαν να είναι τζάρια, έλεγε. Παίζει κάποιο τζάρια, παίζει καζίνο, παίζει.
1: Ναι.
0: Έχει καεί κόσμος όμως, να ξέρετε.
1: Προφανώς.
0: Ότι υπάρχει λόγος που είναι τόσο...
1: Προφανώς. Απλά θέλω να πω για να το ξεκαθαρίσουμε ότι όταν κάποιος ασχολείται με το χρηματιστήριο μπορεί να το κάνει με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να το δεις σαν παίξιμο, δηλαδή παίζω χρηματιστήριο, που εκείνη τη στιγμή δεν επενδύεις, εκείνη τη στιγμή ας πούμε είναι σαν να παίζεις καζινό. Είναι σαν να τζογάρεις. Τζογάρεις στην ουσία, δεν επενδύεις, έτσι. Ο άλλος τρόπος είναι ακριβώς η επένδυση. Δηλαδή βάζω χρήματα στο χρηματιστήριο και τα κρατάω εκεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι οι αποταμιεύσεις μου, ας πούμε, που είναι εκεί πέρα. Εάν το κάνεις έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσεις χρήματα.
0: Ίσα-ίσα, σε σχέση με το επιτόκιο που σου αποφέρει η τράπεζα στην κατάθεση, θα έχεις πολύ καλύτερη.
1: Ακριβώς.
0: Σε βάθος χρόνου.
1: Επειδή είπες πριν, ας πούμε, ότι δεν ασχολείσαι με το χρηματιστήριο και δεν ξέρεις, κοίταξε λίγο τα index funds.
0: Ναι. Για κάποιον που δεν έχει τόσο και τα λοιπά, αυτά ως μια επένδυση πραγματική, έχετε δίκιο.
1: Θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Θυμάσαι, στον παλιό σταθμό είχα πάει και είχα τοποθετηθεί, ας πούμε, για το πόσο δύσκολο είναι να προβλέψεις το μέλλον. Θυμάσαι που είχαμε κάνει με τέτοια κουβέντα. Πόσο δύσκολες είναι οι προβλέψεις. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι τα index funds έχουν ξεπεράσει σε αποδόσεις το 93% οποιονδήποτε άλλων επενδύσεων. Δηλαδή, τα index funds έχουν ξεπεράσει το 93% των επαγγελματιών διαχειριστών χρημάτων. Οικονομικό συμβούλιο κλπ.
0: Φοβερό ποσοστό.
1: Γιατί όπως σου είχα πει και τότε, δεν ξέρω αν θυμάσαι την κουβέντα, ότι αν θέλεις, ας πούμε, ότι τις πιο άστοχες προβλέψεις τις κάνουν οι ειδικοί.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό. Το θυμάμαι.
1: Ο ειδικός τι μπορεί να κάνει, μπορεί ας πούμε να σου αναλύσει γιατί κάτι συνέβη, αλλά είναι ο πλέον ας πούμε μη ειδικός να κάνει προβλέψεις.
0: Το θυμάμαι, γιατί μου είχε κάνει και εντύπωση έτσι όπως το είχατε θέσει, θυμήθηκα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι.
0: Βάλτε μια ανωτελεία, πολύ σύντομη διακοπή, είναι το διαφημιστικό, για να μπορέσουμε μετά που θα προχωρήσετε στο επόμενο, να μην σας διακόπτω ενώ το έχετε ήδη ξεκινήσει. Ένα λεπτάκι, κύριε Ηλία, ευχαριστώ.

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
3: Παραπολιτικά.

0: Να διευκρινίσω λίγο το εξής. Ξέρετε ότι πάντα επί της αρχής προσπαθώ στην εκπομπή να διαχωρίζω τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζω και διαχειρίζομαι τη συζήτηση και την προσωπική μου γνώμη. Γι' αυτό πολύ συχνά με ακούτε να λέω με την τοποθέτηση ενός ακροατή, ακούτε να προσθέτω μετά ανεξάρτητα αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί. Είναι ο διαχωρισμός. Εγώ εκείνη την ώρα μπορεί να συμφωνώ, αλλά διαχωρίζω τον άνθρωπο Κωνσταντίνο από τον παρουσιαστή του ανεμολογίου Κωνσταντίνο. Αντίστοιχα μπορεί να συμφωνείτε ή να διαφωνείτε με τα όσα θα πει ο κύριος Ηλίας, όμως επειδή όπως σας έχω πει, όταν έχουμε ανθρώπους στις θεματικές που συζητάμε που είναι το αντικείμενό τους, το θέμα που συζητάμε, καλό είναι να τους ακούμε με λίγο μεγαλύτερη προσοχή. Και ας διαφωνήσετε, δεν σας λέω, αλλά είναι άλλο να ακούς έναν άνθρωπο που ξέρει το αντικείμενο σε σχέση με εμένα, ας πούμε, που απλώς μεταφέρω μια γνώμη, αλλά δεν έχω και προσωπική γνώση. Έλατε, κύριε Ηλία.
1: Ναι, λοιπόν, θέλω επίσης να καταρρύψω λίγο κάποιους μύθους, κάποιες παράνοιες που υπάρχουν, ας πούμε, και από τον κοινωνικό μου κύκλο που καμιά φορά έτσι συμβαίνει να μιλάμε για αυτά τα θέματα, για το τι εστί πλούτος και πώς δημιουργείται ο πλούτος και τι σημαίνει πλούτος. Γιατί πολλοί κόσμος, ας πούμε, θεωρεί ότι ο πλούτος είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αριθμίσματος, αυτό που λέμε στα αγγλικά zero sum game, δηλαδή ότι το κέρδος κάποιου είναι η απώλεια κάποιου άλλου.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν ισχύει. Ο πλούτος δημιουργείται από τον αέρα. Θα σώσω ένα παράδειγμα. Πολύ απλό για να το καταλάβουμε όλοι και θα είναι και λίγο ενδιαφέρον σαν παράδειγμα, νομίζω. Διάβαζες κόμιξ παλιά?
0: Πολύ.
1: Πολύ. Τι κόμιξ διάβαζες?
0: Κυρίως με υπερήρωες.
1: Οκ. Okay. Δηλαδή, δώσε μου ένα παράδειγμα.
0: Spider-Man.
1: Spider-Man, οκ. Okay. Φαντάσου λοιπόν, Κωνσταντίνο, ότι είχες, όταν ήσουν, ξέρω εγώ, πιτσιρικάς, 8, 9, 10 χρονών, είχες αγοράσει ένα κόμιξ Spider-Man τότε.
0: Ναι.
1: Και σήμερα έχουν περάσει τόσα χρόνια. Το κόμιξ αυτό ήταν σε ένα σιτάρι, είναι σε άψογη κατάσταση και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι αυτό το κόμιξ που το αγόρασες τότε, ξέρω εγώ, μερικές δραχμές, σήμερα, έτσι για να το πάρουμε σαν παράδειγμα, ας πούμε, έχει ένα εκατομμύριο ευρώ αξία. Αυτό το κόμιξ, ας υποθέσουμε λοιπόν, ότι έχει 1 εκατομμύριο ευρώ αξία. Έχει πάρει αξία. Και αυτό συμβαίνει, έτσι, όχι τόσο πολύ βέβαια, υπερβάλλω λίγο για να έχουμε το παράδειγμα, ας πούμε, για να συζητήσουμε. Αυτό τι σημαίνει, ότι κάποιος έχασε 100 εκατομμύρια ευρώ για να έχει το κόμιξ αξία 1 εκατομμύριο?
0: Όχι.
1: Εσύ έγινες 1 εκατομμύριο ευρώ πιο πλουσίος?
0: Όσο το έχω στα χέρια μου, όχι. Πρέπει να το πουλήσω για να γίνω 1 εκατομμύριο ευρώ πιο πλούσιος.
1: Είσαι πιο πλούσιος, αλλά είναι άειλος πλούτος.
0: Ναι.
1: Είναι θεωρητικός πλούτος. Δεν είναι υποθετικός, είναι θεωρητικός. Είναι στα χαρτιά. Συμφωνούμε?
0: Συμφωνούμε. Μέχρι να το πουλήσω αυτό, βέβαια. Όταν το πουλήσω 100... Όταν το πουλήσω δεν γίνεται πρακτικό πλέον?
1: Βεβαίως. Θα φτάσω εκεί. Είναι
0: ναι.
1: Μέχρι τότε λοιπόν έχεις στα χέρια σου κάτι που έχει αξία 1 εκατομμύριο, το οποίο την αξία αυτή την πήρε χωρίς να κάνεις κάτι ιδιαίτερα εσύ. Και δεν έχει σημασία αν έκανες ή δεν έκανες, τέλος πάντων αυτό που έχεις στα χέρια σου είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι αφαίρεσες από την κοινωνία 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Σωστό.
1: Δεν έκανες κάποιον άλλον ή κάποιους άλλους πιο φτωχούς.
0: Ναι.
1: Άρα ο πλούτος αυτός δημιουργήθηκε.
0: Το παράδειγμα, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Πρέπει να στεί το κράτος και να σε φορολογήσει αυτά τα 100 και τα 1 εκατομμύριο.
0: Αυτό συζητάμε.
1: Τη γνώμη σου.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Δηλαδή να στεί το κράτος που εσύ μπορεί να είσαι, ας πούμε, να μην έχει πολλά εισοδήματα και να σου πει, κύριε Λαβίθη, 1 εκατομμύριο ευρώ έχει το κόμιξ σου. Θέλω, ξέρω εγώ πόσο, 20% θα μου δώσει 200.000.
0: Πολλά είναι, η αλήθεια είναι, αλλά αν θέλω να είμαι σωστός με τον εαυτό μου, επί της αρχής, παραμένω στο ναι.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στην πώληση. Όταν πουλάς λοιπόν αυτό το περιουσιακό στοιχείο, το κόμιξ, κάποιος σου δίνει 1 εκατομμύριο για να το αποκτήσει. Εκείνη τη στιγμή της πώλησης του περιουσιακού αυτού στοιχείου, αφαιρείται πλούτος από την κοινωνία. Τότε είναι που ανταλλάσσετε το χρήμα και έρχεται στη δική σου τσέπη. Γιατί μέχρι τότε ήταν στην τσέπη κάποιου άλλου.
0: Τότε ναι, αφαιρείται από κάποιον και έρχεται σε μένα. Σωστό, δεν είναι από εδώ. Ναι.
1: Ακριβώς. Και τότε παράδειγμα. Έρχεται το κράτος και σε φορολογεί, γιατί σου λέει αυτό που το πούλησε σου έφερε εισόδημα.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν γίνεται η κοινωνία πιο φτωχή. Θέλω να πω ότι αυτοί οι πλούσιοι άνθρωποι που συζητάμε και οι υπερπλούσιοι άνθρωποι δεν στερούν από την κοινωνία πλούτο. Είναι λάθος αυτό που το πιστεύουμε. Υπάρχει τεράστια ανισότητα οικονομική, αλλά δεν οφείλεται σε αυτούς.
0: Αλλά...
1: Αλλού είναι η ανισότητα, Κωνσταντίνε. Η ανισότητα είναι μεταξύ των ανθρώπων που έχουν μετοχές και σε αυτούς που δεν έχουν μετοχές. Μιλάμε για απλούς ανθρώπους της διπλανής πόρτας.
0: Ναι, ναι, ο κουλουράς της Σοφοκλέως που λέγει και ένας ακροατής πριν.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να έχει και αυτός, έχει το δικαίωμα να έχει μετοχές στην Τέσλα και να έχει δει
1: από τις αρχές
0: το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα, έτσι δεν είναι μόνο Μάσκ.
1: Από τις αρχές της δεκαετίας του 80, Κωνσταντίνε, παρατηρήθηκε στην ιστορία των οικονομικών ένα φαινόμενο το οποίο επιδεινώνεται, χειροτερεύει. Ποιο φαινόμενο είναι αυτό? Ότι ο πλούτος από τις μετοχές και από άλλες επενδύσεις ανέβαινε περισσότερο από τον πλούτο που παραγόταν από την εργασία.
0: Πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Όντως, σε μια έρευνα και για την απόψινη θεματική, αλλά επειδή ασχολούμαι με διάφορα ζητήματα, αυτό ακριβώς έχει συμβεί. Και ήταν και ένας από τους λόγους για να κουβεντιάσουμε λίγο για το 1 τρισεκατομμύριο.
1: Ακριβώς.
0: Αυξάνεται για κάποιους, εγώ δεν θα πω ότι ισχύει. Κάποιοι αυτό το κεφάλαιο το χαρακτηρίζουν παρασιτικό. Θεωρούν κεφάλαιο ότι γέφυρα. Έφτιαξα μια γέφυρα και εξυπηρετεί και κάνει, γλιτώνει ο κόσμος δουλειά. Και όχι η μετοχή που έχει η τάδε εταιρεία ή η μετοχή που έχει εκείνη η εταιρεία.
1: Μα η γέφυρα μπορεί να μην είχε χτιστεί αν δεν υπήρχε η έννοια του χρηματιστηρίου. Δηλαδή οι εταιρείες, ας πούμε, οι μεγάλες ή τεχνολογικές, αλλά όχι μόνο, γιατί ξέρεις, μόνο μιλάμε για τις τεχνολογικές εταιρείες. Δεν είναι μόνο οι τεχνολογικές εταιρείες. Το χρηματιστήριο έχει ένα σωρό εταιρείες. Έχει εταιρείες construction, έχει εταιρείες που κάνουν δημόσια έργα, γέφυρες, τα πάντα. Αυτά λοιπόν τα χρήματα που επενδύει απλώς κόσμος διπλανής πόρτας, και μάλιστα πολλές φορές επενδύουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν καν ότι επενδύουν. Πώς? Μέσω των συνταξιδοτικών τους κεφαλαίων, ταμείων.
0: Ναι, ναι, ναι, που επενδύουν, που ένα ποσοστό των χρημάτων πρέπει να τα επενδύουν για να είναι ανταγωνιστικά, να καλύπτουν την μείωση της αξίας του χρήματος, σωστά.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε καθόλου στην Ελλάδα. Δηλαδή στην Ελλάδα θεωρούμε ότι η σύνταξη, ξέρω εγώ, είναι ανταποδοτική.
0: Είχαμε
1: δηλαδή
0: μια κουβέντα με τον εργατολόγο κύριο Ρίζο, δεν έχουμε κουλτούρα επενδυτικού ταμείου στη χώρα μας.
1: Ακριβώς, και δεν έχει όλη η Ευρώπη.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε.
1: Και ένας από τους λόγους...
0: Είναι και σε άλλες, είναι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως, μάλιστα. Γι' αυτό, ας πούμε...
0: Είναι εξαιρέσεων, φαντάζομαι, αυτό θα εννοείτε.
1: Ναι, δεν είναι στον ίδιο
0: κάτι
1: βαθμό.
0: Κάτι Νορβηγή, κάτι... Ναι, ναι.
1: Δεν είναι στον ίδιο βαθμό. Και η Νορβηγή, μην νομίζεις, το νορβηγικό, ας πούμε, ταμείο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο κρατικό ταμείο, ναι, όλου του πλανήτη, επενδύει κυρίως στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν υπάρχει, ας πούμε, το χρηματιστήριο της Νορβηγίας δεν είναι αρκετά μεγάλο για να μπορέσει να αντέξει αυτές τις επενδύσεις. Θέλω να πω λοιπόν, θέλω να δώσω μερικά παραδείγματα.
0: Ωραία, πριν πάτε στο παράδειγμα, για να φέρω αντίλογο.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορώ εγώ που έχω ένα περιοδικό αξίας ενός εκατομμυρίου, δεν το έχω πουλήσει, το έχω στα χέρια μου, δεν έχω στερήσει σε κανέναν τίποτα, δεν έχω αφαιρέσει, δεν... Γιατί μπορώ να πάω στην τράπεζα και να τους πω θέλω 10.000 ευρώ δάνειο και ως εγγύηση σας βάζω αυτό το κόμικ που αξίζει ένα εκατομμύριο. Και ξαφνικά εγώ βρίσκομαι να χρωστάω 10.000, όχι μόνο να μην έχω εισοδήματα, να έχω και χρέη, και μετά να έρθει κάποιος να μου πει μα πώς ζεις τέτοια ζωή. Εγώ δάνεια έχω.
1: Αυτό που λες είναι ένα θέμα. Και έχει τεθεί, δηλαδή στο δημόσιο διάλογο στην Αμερική.
0: Το ξέρω, γι' αυτό διάβασα και πριν και από μια γερουσιαστή που έθεσε και σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Εδώ δεν το ξέρουμε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Τι κάνουμε με τις μετοχές, με επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές.
1: Το γεγονός, επειδή έχω μελετήσει κάποια από αυτά τις προτάσεις.
0: Να ακούσουμε με προσοχή.
1: Δεν λύνουν το πρόβλημα. Δεν λύνουν το πρόβλημα. Και δεν ξέρω ποια είναι πραγματικά η λύση. Αλλά το πρόβλημα δεν το λύνουν. Δηλαδή είναι, πώς να σου πω, είναι σε μια σπιρίνη, ας πούμε. Όσο και να φορολογήσεις τους πλούσιους, δηλαδή, ακόμα και να... Πώς να τους πάρεις. αυτοί οι άνθρωποι μετά 2%. Θα κάνουν το κομμάτι τους. Θα κάνουν το κομμάτι τους. Το πρόβλημα με την ανισότητα είναι αλλού. Θέλω να το θέσω και αυτό νομίζω ότι νομίζω κάποιος το έθεσε.
0: Ναι. Λέτε δεν είναι θέμα να φορολογήσω, αλλά πώς θα κάνω αυτούς που δεν συμμετέχουν να έχουν και αυτή συμμετοχή και να γίνει, να υπάρξει μια ισορροπία.
1: Κωνσταντίνε, οι πλούσιοι και οι πολύ πλούσιοι άνθρωποι καταρχήν δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση.
0: Σωστό.
1: Είναι ένα θέμα που πρέπει να το βάλουμε. Ναι, σου λέει. Εγώ θα κάνω κουμάντο πώς θα επιστρέψω στην κοινωνία. Και η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί πλούσιοι, όχι όλοι, αλλά πολλοί πλούσιοι έχουν πολύ μεγάλο και έντονο φιλανθρωπικό έργο. Δηλαδή φαντάσου τώρα να είσαι ένας τόσο ζάβλωτος άνθρωπος. Οι περισσότεροι θέλουν κάτι να αφήσουν. Θέλουν να αφήσουν ένα legacy. Μια, πώς το λέμε,
0: κληρονομιά,
1: μια παρακαταθήκη, ας πούμε, για το όνομά τους, έτσι. Πάρα πολλοί λοιπόν, ακόμη και αυτά που δεν ακούγονται, και δεν μιλάμε τώρα για το Gates Foundation και τα λοιπά του Bill Gates, που έχει κάνει απίστευτες...
0: Καλά, ναι, ο Gates αποποιήθηκε όλη του την περιουσία σχεδόν, ένα 90% αν θυμάμαι
1: καλά. Και άλλοι πολλοί που δεν ακούγονται. Δεν λέω ότι αυτό είναι η λύση, δηλαδή δεν μπορεί η κοινωνία, ας πούμε, να περιμένει από τα φιλανθρωπικά αισθήματα των πλούσιων.
0: Γιατί μπορεί κάποιος να έχει, κάποιος όχι, να υπάρχει πάντα δυσπιστή αν είναι ειλικρινής ή δεν είναι.
1: Προφανώς. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό υπάρχει σαν θέμα. Δηλαδή υπάρχει ότι εγώ δεν θέλω, σου λέω υπερπλούσιος, δεν θέλω να δώσω πολλά χρήματα στην κυβέρνηση γιατί δεν πιστεύουμε. Δεν πιστεύουμε ότι είναι efficient, είναι αποτελεσματική αρκετά.
0: Ναι.
1: Γιατί πάρα πολλά χρήματα, ας πούμε, φεύγουν από εδώ και από εκεί. Και δεν γίνεται η αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων. Θέλω όμως να πω και το εξής. Γιατί έχουμε ανοίξει πολλά θέματα. Και αλήθεια είναι ότι έχω χαθεί λίγο. Αυτό που είπες ότι βάζω, ας πούμε, τα περιουσιακά στοιχεία σαν κολάτερα, δηλαδή σαν εγγύηση για ένα δάνειο, σε αυτό είμαι μαζί σου 100% ότι αυτό πρέπει να υπάρξει κάποια φορολογική.
0: Χαίρομαι, πέρα. Γιατί και εγώ είχα αρχίσει να σκέφτομαι μήπως είμαι υπερβολικός, μήπως το βλέπω λάθος, αλλά γιατί πάντα όταν έχω μια σκέψη, έχω και αμφιβολίες αν είναι σωστή σκέψη.
1: Και δεν σημαίνει ότι εγώ αυτό που λέω είναι σωστό.
0: Ναι, αλλά επειδή έχουμε λίγο διαφορετική προσέγγιση, τουλάχιστον σε αυτό συμφωνούμε, οπότε δείχνει ότι ναι, πώς βάζεις εγγύηση κάτι για το οποίο λογικό να μην μπορώ να σε φορολογήσω αφού δεν το έχεις, αλλά την άλλη το βάζεις εγγύηση, υπάρχει ένα θεματάκι εδώ που πρέπει λίγο να...
1: Θέλω λίγο να αναφερθώ σε κάτι που είπες, ότι είδες ένα βίντεο και είπες ότι οι μετοχές δεν ανήκουν και άρα πώς βάζεις κάτι εγγύηση, κάτι που δεν σου ανήκει.
0: Ναι.
1: Όχι, οι μετοχές που ανήκουν. Δεν είναι ότι δεν του ανήκουν.
0: Ναι, ναι, το είπα με πολύ πιο περιληπτικά.
1: Δεν τις έχει μετατρέψει.
0: Δεν
1: τις
0: έχει, ακριβώς.
1: Δεν τις έχει κεφαλαιοποιήσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Όταν τις κεφαλαιοποιήσει εννοείται ότι εκείνη την ώρα.
1: Μάλλον δεν τις έχει ρευστοποιήσει, έτσι, αυτή είναι η λεπτή λέξη. Δεν τις έχει ρευστοποιήσει.
0: Δεν χρειάζεται. Αυτό εξηγούσε το βίντεο. Δεν χρειάζεται να τις ρευστοποιήσει, διότι παίρνει το δάνειο βάζοντας εγγύηση τις μετοχές και καλύπτει με το δάνειο τις ανάγκες που έχει.
1: Πολύ. Πολύ σωστό. Και το δάνειο δεν φορολογείται, ας πούμε, σαν έσοδο.
0: Δεν μπορεί να φορολογήσει, ίσα χρωστά. Σου λέει χρωστάω, τι να μην φορολογήσει.
1: Αυτό είναι μια τρύπα που πρέπει να κλείσει. Δεν το συζητάμε.
0: Χαίρομαι που συμφωνούμε σε αυτό.
1: Δεν το συζητάμε. Αλλά ξαναλέω. Θέλω να πω και το εξής. Κάποια στοιχεία τα οποία είναι συγκλονιστικά. Λέμε, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν στην κοινωνία ή δεν προσφέρουν στην κοινωνία. Έχω ένα παράδειγμα του Τζεφ Μπέζος. Και ξέρω, επειδή δεν ξέρω τα στοιχεία. Έτσι. Ο Τζεφ Μπέζος είναι και αυτός ένας υπερπλούσιος άνθρωπος, είναι ο ιδιοκτήτης της Amazon κλπ. Πέρα από το γεγονός ότι η Amazon έχει γύρω στους 350.000 υπαλλήλους σε όλο τον πλανήτη, 350.000 έτσι, αλλά έχει δημιουργήσει 350.000 θέσεις εργασίας, υπολογίζεται, Κωνσταντίνε, ότι σε αυτά τα χρόνια που υπάρχει η Amazon δεν έχει κάνει μόνο τον Τζεφ Μπέζος πλούσιο, αλλά έχει κάνει, κάποιοι υπολογισμοί λένε 20 έως και 30.000 εκατομμυριούχους.
0: Εντυπωσιακό.
1: Η Amazon έχει κάνει 20 με 30.000 ανθρώπους εκατομμυριούχους. Κάθε μέρα στην Αμερική, 100.000 άνθρωποι γίνονται εκατομμυριούχοι, γύρω στους 80.000, άλλες φορές είναι 100, άλλες φορές είναι 80 κλπ. Ας πάρουμε το 80. Γίνονται εκατομμυριούχοι λοιπόν και δεν το ξέρουν. Γιατί οι συντάξεις τους, τα χρήματα που δίνουν, ας πούμε, για τις συντάξεις τους, είναι στο χρηματιστήριο. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μπορεί να μην παρακολουθούν, ας πούμε, πώς πάει το χρηματιστήριο, πώς πάει αυτό το κεφάλαιο που έχουν, και μπορεί να είναι εκατομμυρίων και χωρίς να το ξέρουν. Ξέρω μια περίπτωση τέτοια πριν από λίγα χρόνια που είσαι ένας γείτονας, ας πούμε, και μου λέει αμε μίλιο, είμαι κατομίλιχος. Τι είχε δει μέσα στον υπολογιστή, είχε δει, ας πούμε, είχε καιρό να το δει, κάνα χρόνο κλπ. Και είδα ότι το κεφάλαιο που είχε, ας πούμε, στην άκρη, που δεν το είχε βάλει ο ίδιος, ξαναλέω, ήταν οι κρατήσεις από τη δουλειά του. Ο λόγος που δεν φορολογούνται τα χρήματα, οι μετοχές.
0: Άνω τελειώνει η δεύτερη διακοπή. Είμαστε στο ακριβώς της ώρας.
1: Ίσως και το κούρασα λίγο, ε.
0: Όχι, δεν το κουράσατε καθόλου και θα μπορούσαμε να κάνουμε την εκπομπή τρίωρη. Απλώς θα χρειαστεί να κάνετε ένα μάζεμα και ένα τελικό συμπέρασμα και για τους επόμενους. Έδωσε επίτηδες περισσότερο χρόνο.
1: Ναι,
0: είπα στους ακροατές ότι ξέρετε το αντικείμενο.
1: Ένα πολύ σημαντικό.
0: Ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο.

0: Είπαμε, θα μπορούσαμε να τον φιλοξενούμε για εκπομπή καλεσμένο, τον κύριο Ηλία. Θα πρέπει όμως να του ζητήσω να συμπυκνώσει και να πάμε σε ένα συμπέρασμα. Χαίρομαι που έχει τόσο ενδιαφέρον η εκπομπή. Πιθανότατα να συνεχιστεί το αντικείμενο της κουβέντας. Ελάτε.
1: Δύο πραγματάκια θέλω να πω ακόμα και θα κλείσω, Κωνσταντίνε.
0: Ναι.
1: Το πρώτο είναι κάτι που είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Ο λόγος που δεν φορολογούνται οι μετοχές είναι ως κίνητρο για να βάζει χρήματα ο κόσμος στις μετοχές. Το χρηματιστήριο. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει δουλέψει πάρα πολύ στην Αμερική και έχει κάνει την Αμερική υπερδύναμη. Δηλαδή, εταιρείες όπως η Apple, η Microsoft, η Hewlett Packard, η IBM, η Tesla, δεν θα υπήρχαν αυτές οι εταιρείες που έχουν αλλάξει τη ζωή μας, δεν θα υπήρχαν αν δεν ήταν το χρηματιστήριο αυτό που ήταν. Και γι' αυτό στην Ευρώπη είμαστε τόσο πίσω. Ακόμα και εταιρείες που ξεκινάνε δυνατά στην Ευρώπη και καινοτομούν, όπως το Skype. Το Skype ήταν σουηδική εταιρεία που ξεκινάνε δυνατά στην Ευρώπη και καινοτομούν.

0: ανθρώπων της διπλανής πόρτας. Έχει δηλαδή ανθρώπους, έναν υδραυλικό ο οποίος είναι εκατομμυριούχος και έναν άλλον υδραυλικό ο οποίος δεν είναι εκατομμυριούχος και είναι, εντάξει, έχει ένα καλό εισόδημα από τη δουλειά του. Και ο άλλος είναι υπέρ 4-5 φορές εκατομμυριούχος. Μπορεί να έχει και 10 εκατομμύρια. Αυτή είναι η διαφορά. Ποιος έχει μετοχές, ποιος δεν έχει μετοχές. Και θέλω ένα τελευταίο και κλείνω.
1: Και η πρότασή σας είναι ότι αυτό πρέπει να λυθεί. Αυτός που δεν έχει να αποκτήσει με κάποιο τρόπο να μπορεί να έχει κι αυτός. Ότι έτσι θα έρθει μια ισορροπία ή όχι.
0: Δεν ξέρω αν μπορούμε τώρα να πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι που θα έχουν μετοχές. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει να κάνει με public policy. Δηλαδή είναι πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες βέβαια είναι οικονομικές στη βάση, αλλά πρέπει να το σκεφτώ. Δεν το έχω μελετήσει,
1: εντάξει,
0: να το σκεφτώ.
1: Εντάξει. Χαίρομαι που έβαλα ένα ερώτημα που σας προβληματίζει.
0: Με προβληματίζει πραγματικά, δηλαδή, η ανισότητα. Είναι ένα
1: ναι,
0: πολύ σοβαρό
1: γιατί
0: θέμα.
1: Γιατί το θίγετε κι εσείς ότι εδώ υπάρχει ανισότητα. Και γι' αυτό.
0: Τρομερή.
1: Εντάξει. Και το τελευταίο που θέλετε να πείτε.
0: Θέλω λοιπόν να κλείσω με κάτι έτσι που έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Πριν από λίγα χρόνια λοιπόν, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ερχόταν με φούρια στην κυβέρνηση, ένας πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ο κύριος Τσουκαλάς,
1: ναι,
0: νομίζω ότι ήταν ο πατέρας του σημερινού εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Τσουκαλά. Ο πατέρας λοιπόν Τσουκαλάς, αν ήταν ο πατέρας, αν δεν είναι το συγγνώμη.
1: Και εγώ να το κοιτάξω, να το επιβεβαιώσω.
0: Ναι. Λοιπόν, είχε μαθευθεί δημοσιογραφικά ότι είχε περιουσία πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε ένα τηλεοπτικό πάνελ λοιπόν ρωτήθηκε αυτή την περιουσία που ήταν σε ξένες τράπεζες και ξέρεις τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ερχόταν σαν ριζοσπαστική αριστερά, έτσι. Δεν ήταν αυτά τα...
1: Έχετε δίκιο. Ο Δημήτρης Τσουκαλάς, ο πατέρας, ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ, ο υιός.
0: Ο οποίος ήταν πολιτευτής με το ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής μετά.
1: Ακριβώς.
0: Καλά θυμάμαι. Ωραία.
1: Μια χαρά τα θυμάστε.
0: Λοιπόν, ήταν λοιπόν σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και ρωτήθηκε για αυτό το πλούτο που είχε, αυτή την περιουσία, σε ξένη τράπεζα. Και είχε πει ότι τα χρήματα αυτά είναι απολύτως νόμιμα και προέκυψαν επειδή δούλευε σε μια Ολλανδική τράπεζα και εκεί οι κρατήσεις, οι συνταξιοδοτικές κρατήσεις του τοποθετήθηκαν στο χρηματιστήριο. Και τα χρήματα αυτά αυγάτησαν στο χρηματιστήριο και φτάσαν να είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και του λέει πολύ σωστά ο δημοσιογράφος συναδελφός, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Πολύ σωστά όμως του είπε. Μα κύριε Τσουκαλά, εδώ δεν λέει κανείς ότι είναι, κάνατε κάτι παράνομο. Εδώ το θέμα είναι πολιτικό και ηθικό. Είστε σε ένα κόμμα που δεν υποστηρίζει τις κεφαλαιοποιητικές συντάξεις.
1: Ναι.
0: Είναι υπέρ των
1: αναδιανομητικών
0: συντάξεων. Αυτό που έχουμε και σήμερα.
1: Ναι, κυρίως αυτό έχουμε, ναι.
0: Και εσείς όμως είστε ωφελημένος από το σύστημα το οποίο το κόμμα σας πολεμάει. Και με το οποίο το κόμμα σας διαφωνεί. Άρα το πρόβλημα, το θέμα δεν ήταν νομικό. Ήταν βαθιά ηθικό και πολιτικό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Αυτά.
1: Να είστε καλά. Εγώ χαίρομαι κυρίως που είστε εντάξει.
0: Κωνσταντίνε, χάρηκα πάρα πολύ που σου ξαναμίλησα.
1: Εγώ και ελπίζω να τα πούμε και σε
0: αυτό. Και θέλω η επόμενη φορά που θα δω πότε θα μπορέσω να πάρω να μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχω πολλά να σου πω γι' αυτό.
1: Να μιλήσω. Για την ιστορία, ο Νίκ γράφει ότι το πρώτο τεύχος του Σούπερμαν πουλήθηκε 1 εκατομμύριο δολάρια. Είχα πει, ήταν.
0: Δεν πέφτει.
1: Καλά, άμα για το πρώτο τεύχος του Σούπερμαν, κάποιο που τα έχει, καταλαβαίνω να τα δω. Να είστε καλά, Κυριλία.
0: Να είστε καλά, Κωνσταντίνο μου.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια, χαρά.
1: Πριν λίγα χρόνια ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Προσπαθούσε με ψυχραιμία να τη διαχειριστεί. Είχε μοιραστεί και με εμάς. Το να μοιράζεσαι βοηθάει. Καμιά φορά το να μοιράζεσαι με ξένους, με ανθρώπους που δεν τους ξέρεις, σε βοηθάει περισσότερο από το να μοιράζεσαι με τους δικούς σου. Ισχύει, ακούγεται λίγο παράδοξο, αλλά είναι αληθινό. Και από ό,τι φαίνεται, και μπράβο του, μπόρεσε να ανταποκριθεί. Και μακάρι το ίδιο για όλες και όλους. Συνεχίζουμε, περιμένει για να πάρει το λόγο ο Βασίλης από την Νέα Ιωνία, μετά είναι και ο Άριστος από τα Νότια.

0: μην καλείτε άλλοι, δεν νομίζω να προλάβουμε με άλλους ακροατές. Έχετε ήδη δηλώσει νωρίτερα συμμετοχή. Να πω στον κύριο Ηλία Παπαπάγου, είπα και από την Ειρήνη να σας καλέσει, ότι κύριε Ηλία μου, βγήκατε μέσα στην εβδομάδα. Τώρα ήταν Δευτέρα, ήταν Τρίτη, δεν θυμάμαι. Αλλά από τη στιγμή που μιλήσατε, δεν μπορείτε για δεύτερη φορά. Κάθε ακροατής μπορεί να μιλάει μόνο μία φορά την εβδομάδα στο ανεμολόγιο, και μάλιστα ορισμένοι ακροατές οι οποίοι έχουν πιο τακτική παρουσία, ακόμη και αν είναι μία φορά την εβδομάδα που καλούν, κάποιες φορές δεν θα τους δώσω το λόγο, για να δώσω προτεραιότητα να ακουστούν άλλοι ακροατές που δεν καλούν τόσο συχνά ή που καλούν πρώτη φορά και ούτω καθεξής. Χαίρομαι για το γεγονός ότι δύο άνθρωποι που προσεγγίζουμε διαφορετικά το θέμα της φορολόγησης, εγώ και ο κύριος Ηλίας και εγώ, στο κομμάτι αυτό του να μπορεί να βάζει ο υπερπλούσιος ως εγγύηση, collateral, τη μετοχική του αξία για να παίρνει δάνεια, τα οποία όχι μόνο δεν φορολογούνται, φορολογείται το εισόδημα, ποτέ δεν φορολογείται το δάνειο, και με αυτό να καλύπτει την καθημερινότητά του, χαίρομαι που σε αυτό συμφωνούμε ότι, όπα, εδώ υπάρχει μια τρύπα. Πάμε στον κύριο Βασίλη από την Νέα Ιωνία.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς τον κύριο Βασίλη.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Και εγώ έχω καλέσει έτσι μερικές φορές. Τελευταία φορά είχα καλέσει για την ταινία του Νόλαν, που συζητήσαμε για την Οδύσσια.
0: Σας θυμήθηκα, επειδή ήταν και σχετικά...
1: Ναι. Αλλά το σημερινό θέμα είναι πολύ δυνατό.
0: Και εγώ το έβαλα, λέω, να κάνουμε μια ήρεμη κουβέντα, και τελικά είδατε η συζήτηση. Το θέμα τελικά καθορίζεται από το τι θα πείτε οι ακροατές, ναι, και πόσο θα το ανεβάσετε ή όχι.
1: Βέβαια, ναι. Υπάρχουν πολλές απόψεις και αντικρουόμενες.
0: Πάμε.
1: Και είναι και ο Έλον Μάσκ μια προσωπικότητα έτσι αμφιλεγόμενη. Δεν άκουσα τα τελευταία μισά ώρα.
0: Είναι και bigger than life, έτσι. Δεν είναι ο υπερπλούσιος που είναι ακριβοθόρητος. Ξέρουμε τα πάντα. Συμμετέχει, κάνει, ράνει. Δεν είναι. Δηλαδή το νούμερο 3, το νούμερο 4, δεν τους ξέρουμε. Τον Μάσκ, ναι, τον ξέρουμε όλοι. Δεν...
1: Ναι, γιατί ήταν ιδιαίτερος άνθρωπος.
0: Είναι ιδιαίτερος άνθρωπος, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά θέλω, δύο πράγματα θέλω να πω. Καλά, πολλά θέλω να πω, αλλά μην κρατάω τη γραμμή.
0: Δεν πειράζει, Ο Μάσκ εμένα κάποιες φορές, θα πω για να σας δώσω και πάσα. Ο Μάσκ μου δίνει εμένα την αίσθηση κάποιες φορές ότι αν αύριο έμενε με μηδέν, πάλι καλά θα ήταν. Δεν μου δίνει την αίσθηση του ανθρώπου που θα βούταγε για τον γκρεμό.
1: Ναι. Ναι.
0: Μου δείχνει μια αίσθηση ότι αυτού του ανθρώπου δεν το κυνηγάω το χρήμα. Μου έρχεται, αλλά δεν το κυνηγάω. Δεν το έχω και τόση ανάγκη.
1: Ναι, πιθανόν.
0: Μπορώ και χωρίς αυτό. Μου δίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν είναι το στυλ του, το ύφος του.
1: Με τόσα παιδιά και τόσες διατροφές.
0: Θα
1: έπαιρνε
0: τα επιδόματα. 120 ευρώ το κάθε παιδί, θα βολεύω.
1: Πρέπει να έχει λίγο δυσκολία, πρέπει να έχει λίγο θέμα.
0: Βάζω μπουζουκάκι από Καντερίνη.
1: Ναι, ναι. Έχει λίγο. Θα τον τραβολογάνει η δικηγόρη των. Τον πρώην σύζυγων. Πάντως, τώρα αυτό είναι λίγο διαφορετικό, έτσι, ναι, επειδή ελάτε. Υπάρχει μια ταινία, τώρα βάζω ένα άλλο θέμα εγώ, υπάρχει μια ταινία με τον μια νύχτα του Αριστοτέλη Ωνάση, και λέγεται το Πάρτι Γενεθλίων, κάπως έτσι, τώρα δεν έχει παιχτεί, έχω δει το τρέλερ, και συζητάει, ας πούμε, το θέμα είναι ο Βίλεμ Νταφόε παίζει τον Ωνάση, είναι η ζωή του και η προσωπικότητα του Ωνάση.
0: Επίσης,
1: εγώ πιστεύω από και ένα...
0: Bigger than life. Προσωπικότητα.
1: Ναι, δηλαδή δεν παίζεται. Ο Νάσης πρέπει να ήταν πολύ...
0: ναι, τώρα...
1: Πολύ ιδιαίτερος με την καλή εννιά. Εντάξει, δηλαδή... έχω διαβάσει ένα βιβλίο που θέλω να το πω αυτό στον αέρα και να το προτείνω στους φίλους που τους αρέσουν αυτές τις ιστορίες. Είναι η ιστορία του κύριου... του Παύλου Ιωαννίδη, δεξί του χέρι, αρχιπιλότος της Ολυμπιακής, που είναι η ζωή του Ιωαννίδη και πώς έγινε πιλότος, αλλά στο τέλος, το τελευταίο μισό είναι η συμβίωσή του δίπλα από τον Ωνάση. Λέγεται «Και αν δεν είσαι, θα γίνεις». Και αν δεν είσαι πιλότος, δηλαδή, του είχε πει μια τσιγκάνα, θα γίνεις. Και έγινε στο κάπου πήγε στη Βόρεια Αφρική μαζί με την πολεμική αεροπορία τότε την ελληνική που είχε μετά το 40 και έγινε πιλότος. Πρέπει να ήταν φοβερή προσωπικότητα. Δεν ξέρω αν όλοι αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι τώρα που ξέρουν τα τελευταία χρόνια, δηλαδή Bill Gates, της Oracle, ο Jeff Bezos, ο Elon Musk και δεν ξέρω ποιοι άλλοι, αν μπορούν να φτάσουν στην αρχοντιά τον δικό μας τον Αριστοτέλη Ωνάση. Και είναι και λίγο εγωιστικό, το λέμε και εμείς, τον αισθανόμαστε δικό μας τον Ωνάση, ενώ στην ουσία στην Αργεντινή έκανε τα χρήματά του. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω δύο πράγματα, το ένα θα πω σύντομα. Να εξετάσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα που μπορεί να σε κάνει Elon Musk, μπορεί να σε κάνει εκατομμυρίουχο, δισεκατομμυρίουχο, μπορεί να σε κάνει αθλητή του επίπεδου του Αντετοκούμπο. Ο Αντετοκούμπο δεν θα βγάζει τόσα λεφτά εάν δεν τον είχε φωτίσει ο Θεός, λέω εγώ, ή τέλος πάντων δεν τον είχαν καθοδηγήσει οι μάνατζέρ του να παίξει στην Αμερική. Θα είχε βγάλει πολύ λιγότερα και δεν θα ήταν και ο Αντετοκούμπο που ξέραμε. Ούτε ο Elon Musk αν καθόταν στην Νότια Αφρική και στον Καναδά. Πρέπει να εκτιμήσουμε τις δυνατότητες που δίνει αυτή η χώρα, όπου ένας άνθρωπος φυσικά με κάποια όθηση, με σπουδές ή οτιδήποτε, μπορεί να φτάσει να γίνει πάρα πολύ πλούσιος. Δεν λέω δισεκατομμυρίουχος, ίσως χίλιους πιο πλούσιους της Αμερικής είναι τέτοιοι άνθρωποι. Mm. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε και στην Ευρώπη να το κάνουμε αυτό και να μην είναι πλούσιοι μόνο από παππού σε παππού και από γιαγιά σε γιαγιά και ονόματα κτλ. Και κάτι άλλο, μ' άρεσε πάρα πολύ που αυτά που είπε στις 10 παρά, κοίταξε το ρολόι, ο κύριος Δημήτρης, νομίζω ένας φίλος σας που παίρνει συχνά νομίζω, έκανε μια ωραία ανάλυση και του πληθυσμού, του υπερπληθυσμού και του πώς γίνεται ο πλούσιοι άνθρωποι σήμερα κτλ. Είπε πολύ ωραία σημεία, με βρίσκουν πολύ σύμφωνο. Και αντίθετα με βρίσκει πολύ...
0: εκείνη την ώρα, ναι. Πρέπει να τον ακούσει Μιχάλης από τα Χανιά.
1: Ναι, ναι. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι στην ηλικία μου, είναι λίγο νότερος πρέπει να είναι. Και θέλω να ξαναβγεί και θα ήθελα να πει, αν με ακούει, θα με ακούει σίγουρα. Θέλω να μάθω λίγο το βιογραφικό του, να μου πει τι, να μας πει δηλαδή, αν θέλει, τι έχει σπουδάσει, τι... Έτσι μπορεί να τα έχει πει σε άλλες συζητήσεις μαζί σας.
0: Ναι, μου άρεσε πολύ το βοηθείτε τώρα κάτι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Αλλά περισσότερο έχει... ναι, ναι. Όχι, δεν είναι όπως ο κύριος Ηλίας νωρίτερα, ας πούμε, που μίλαγε επειδή ασχολείται με την τέχνη του νοημοσύνη, τα χρηματοοικονομικά κτλ.
1: Ναι, ναι. Μ' άρεσε πολύ το σκεπτικό του. Τον κύριο Ηλία δεν τον άφησε, γιατί κάποιος ήμουν εκτός...
0: Ναι, ναι, κανένα πρόβλημα. Μπορεί να είναι η δική του, χωρίς... ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα, χωρίς να έχει κάποιο αντικείμενο επιστημονικό πάνω σε αυτά.
1: Καλά, ναι, ο άνθρωπος μπορεί να είναι και οδοντίατρος, δηλαδή μπορεί να είναι και μεταλλεργάτης, ξέρω, εντάξει, ο οδηγός του χωρίου, δεν είναι, απλά θα ήθελα να ξέρω, μπορεί να είναι και ο μανάβης της γειτονιάς σου, εντάξει, καλά κάνει, όλοι μπορούν να...
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω, συνήθως λέμε ότι για να έχει κάποιος μια γνώμη που μας, θα έχει σπουδάσει, ασχοληθεί,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είναι άνθρωποι που έχουν έναν τρόπο που, χωρίς να έχουν σπουδάσει, που προσεγγίζουν κάποια πράγματα που οι υπόλοιποι λένε, μα πώς ωραία τα λέει αυτός.
1: Και μπορεί να είναι η φύση του επαγγέλματος. Δηλαδή μπορεί να είναι κάποια επαγγέλματα που δεν έχουν αυτό το χαρακτήρα.
0: Κάποιες φορές, ναι, καλή θεωρία, αλλά δεν καλύπτει τα πάντα. Σε κάποια θέματα ο πρακτικός ξέρει καλύτερα από το θεωρητικό.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Από τον θεωρητικό οικονομολόγο, κάποιος που κινείται στην αγορά, ξέρει καλύτερα κάποια πράγματα.
1: Βέβαια, σωστά. Βέβαια εδώ λέμε πολλές απόψεις που περιέχουν την ηθική και τα λοιπά. Αλλά θέλω να πω και αυτό, να το ακούσουν οι ακροατές σας. Όταν σπουδάζεις διοίκηση επιχειρήσεων υπάρχει ένα μάθημα, business ethics. Νομίζω ότι το κάνουν και στα ελληνικά πανεπιστήμια και στα ξένα. Ναι. Είναι από τις λίγες επιστήμες που, ας πούμε, δεν είναι και επιστήμη τέλος πάντων διοίκηση επιχειρήσεων, είναι μια τέχνη. Που συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά αυτό το μάθημα. Δεν ξέρω αν υπάρχει...
0: Τι περιλαμβάνει το μάθημα. Τι είναι το business ethics, το ηθική
1: business ethics είναι ένα μάθημα που πραγματεύεται τέτοια θέματα, ναι. Φορολογίας, τι είναι ηθικό, τι δεν είναι, σχέσεις
0: εργοδότης. Βάζει όμως, βάζει πλαίσιο, σου λέει. Όχι, αυτό είναι ηθικό, αυτό δεν είναι.
1: Υπάρχει μια κουβέντα γύρω από αυτό, κάνεις μια εργασία πάνω ναι. σε μια άποψη, υπερασπίζεσαι μια άποψη για κάποιο θέμα. Να σας πω
0: είναι όλα
1: θέμα.
0: Συζητήσιμα ή είναι κάποια που είναι κόκκινη γραμμή. Είναι όλα, αυτό είναι ηθικό ή δεν είναι, πείτε τη γνώμη σας, ή είναι και κάποια τα οποία αυτό είναι ανήθικο.
1: Όχι, δεν είναι άσπρο μαύρο.
0: Δεν είναι άσπρο μαύρο.
1: Κάνεις μια συζήτηση μέσα σε αυτό το,
0: κατάλαβα,
1: σε αυτό
0: κατάλαβα,
1: το μάθημα.
0: Κατάλαβα.
1: Και έχεις και μια, ας πούμε, συζήτηση, μια...
0: Ένα λόγο αντίλογο, ναι.
1: Λόγω αντίλογο με τους άλλους συμφοιτητές σου για θέματα με φορολόγησης.
0: Δηλαδή,
1: θέματα...
0: να σας ρωτήσω, επειδή και εσείς φαίνετε το... έχετε ασχοληθεί.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Κάποιος κάνει κάτι σε επίπεδο επιχειρηματικό, το οποίο εγώ το θεωρώ ανήθικο. Εκείνος εκείνη τη στιγμή δεν το θεωρεί ανήθικο, αλλά έχει μια, επιχειρηματολογία που να μου πει γιατί από την πλευρά του δεν είναι αυτό ανήθικο, αλλά είναι ηθικό.
1: Ναι,
0: το λέω κάπως...
1: στα πλαίσια του παθήματος ο καθένας βάζει τον εαυτό του στη θέση του ενός επιχειρηματία, ας πούμε, και απαντάει και αναλύει αυτές τις θέσεις. Δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο σε αυτά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είναι παράνομο να φορολογούμαστε σε μια εταιρεία να εισάγει τα προϊόντα της από φορολογικό παράδεισο και να αφήνει μόνο ένα 10% του συνόλου των υπηρεσιών ή των προϊόντων της στη χώρα που παράγει το εισόδημα. Παράνομο δεν είναι, ηθικό δεν είναι όμως.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Πολλά πράγματα που εισάγονται...
0: Κάποιος άλλος θα πει ότι όχι, αυτό είναι ηθικό.
1: Ναι, κάποιος άλλος θα πει ότι είναι νόμιμο, άρα είναι και ηθικό. Που το έχουμε ακούσει και στην Ελλάδα αυτό.
0: Ο κύριος Βουλγαράκης με την περίφημη αυτή η φράση, ναι.
1: Αυτός δεν είναι. Είναι νόμιμο. Είναι και ηθικό γιατί προστατεύω τα συμφέροντα των μετόχων μου ή της ιδιοκτησίας που θέλει να φορολογηθεί 10% στον φορολογικό παράδοσο.
0: Προστατεύω τα συμφέροντα των μετόχων μου, μάλιστα.
1: Ναι,
0: ξέρετε, με ενδιαφέρει πάντα για τον άνθρωπο, για οποιαδήποτε. Αν οι άνθρωποι που κάνουν, ας πούμε ότι όλοι συμφωνούμε θεωρητικά ότι υπάρχουν πράγματα ανήθικα. Ας πούμε ότι δεν υπάρχει, ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Θεωρητικά δεν υπάρχει αυτό, αλλά πάντα με ενδιαφέρει στους ανθρώπους, αν οι άνθρωποι που κάνουν κάτι σε εισαγωγικά ανήθικο, το γνωρίζουν αλλά δεν τους νοιάζει, ή αν στο μυαλό τους όντως πιστεύουν ότι εγώ δεν κάνω τώρα κάτι ανήθικο. Μου επιτρέπει ο νόμος,
1: ωραία,
0: με το 10% προστατεύω τους μετόχους μου. Δεν κάνω κάτι παράνομο, άρα γιατί είναι λες ανήθικο. Είναι
1: λιγότερους φόρους στην έδρα που δραστηριοποιείται.
0: Ναι, ναι, με ενδιαφέρει οι άνθρωποι που κάνουν κάτι που οι υπόλοιποι το θεωρούν ανήθικο. Το καταλαβαίνουν, λένε συνειδητά κάνω κάτι ανήθικο, αλλά κοιμάμαι μια χαρά το βράδυ. Εγώ γιατί δεν κάνω κάτι ανήθικο. Μια χαρά κοιμάμαι, σαν μπουλάκι. Δεν έκανα κάτι. Ναι, αλλά ναι, είναι από αυτά που εμένα με.
1: Καλά κάνετε, αλλά να ξέρετε, τώρα θα το πω και αυτό. Έχεις άλλη ηθική όταν βγάζεις 10 εκατομμύρια το χρόνο και άλλη ηθική όταν βγάζεις 100.000 ευρώ το χρόνο ή 17.800 το χρόνο.
0: Μα τι ωραία απάντηση.
1: Ακούστε κάτι, αυτό είναι ανθρώπινο. Δεν
0: Μα
1: είναι...
0: τι ωραία απάντηση. Αλλάζει ξαφνικά η ηθική σου, ανάλογα. Ναι, φεύγει. Στα 4 ψηφία, στα 5 ψηφία, στα 7 ψηφία.
1: Δεν το υπερασπίζω με αυτό, αλλά είναι στην ανθρώπινη φύση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Taylor Swift που βγάζει πάρα πολλά εκατομμύρια και διάβασα αυτό ότι μοίρασε και ένα bonus τεράστιο, ξέρω, 1 εκατομμύριο ευρώ σε όλους τους συνεργάτες της. Αλλιώς ήταν όταν ήταν τραγουδίστρια στους δρόμους, δεν ξέρω από πού ξεκίνησε η κοπέλα. Εντάξει, απλά ξέρω τώρα δεν είναι πάρα πολύ.
0: Όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ η απάντησή σας ότι αλλάζει και η ηθική κάποιου. Όταν βγάζει 10, 100, 1000 και τα λοιπά και τα λοιπά. Να
1: αλλού την κουβέντα. Αλλιώς είναι ένας άντρας πολύ όμορφος, άλλη είναι η ηθική του. Αλλιώς είναι ένας άντρας που είναι μέτριος και έχει και λίγο άσχημα χαρακτηριστικά και λίγο...
0: Ναι.
1: Συγγνώμη τώρα, δηλαδή, πάω αλλού την κουβέντα.
0: Σωστό, αλλάζει.
1: Έτσι είναι, είναι στην ανθρώπινη φύση μας. Γι' αυτό λέμε ότι ο άνθρωπος είναι, νομίζω να συμφωνήσουμε όλοι, είναι το πιο άγριο ζώο που υπάρχει. Άλλο που μπορεί να δημιουργεί πολιτισμό και τεχνολογία. Είμαστε άγριοι όμως. Λοιπόν, και ο κύριος Μάσκ, λοιπόν, Έλον Μάσκ, έχει κάποια καλή ηθική σε κάποια άλλα πράγματα, κάποια είναι κακή. Εγώ για μένα, ας πούμε, το ότι σκορπάει παιδιά από εκεί και από εδώ, δεν με βρίσκει. Μου φαίνεται πολύ περίεργο, ας πούμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να βρει 2-3 γυναίκες τη δεύτερη, τη τρίτη γυναίκα να κάνει μια οικογένεια, να στρώσει κάτω, να τα φέρει τα παιδιά του όλα κοντά του.
0: Όχι, δεν μπορεί. Δεν θα ήταν ο Elon Musk. Αλλιώς θα είχε ένα ωραίο σπίτι με άσπρο φράχτη, δύο σκυλάκια, κάπου στα προάστια. Ναι. Δεν θα ήταν όμως ο Elon Musk.
1: Δεν θα ήταν ευτυχισμένος οικογενειάρχης. Είναι θέμα χαρακτήρα. Δηλαδή και τη μισή περιουσία να έχει ο Elon Musk, νομίζω έτσι θα ήταν. Πάλι 14
0: πιστεύω οι άνθρωποι που φτάνουν τόσο να ξεχωρίζουν δεν έχουν ισορροπίες. Είναι πολύ καλοί σε κάτι και καθόλου καλοί σε άλλα.
1: Το πιστεύω αυτό και αυτό είναι και μια έτσι προσωπική μου άποψη για τον Elon Musk και γι' αυτό λέω. Τέλος πάντων, τώρα δεν θα φτάσουν ποτέ στη θέση τους, οπότε δεν ξέρουμε πώς θα σκέφτονται.
0: Ποια θέση του να
1: αλλά να ξέρετε...
0: Δεν ξέρω ποιος θα φτάσει στη θέση του, όχι...
1: Εσείς του χρόνου, αν βάλετε 1 εκατομμύριο στην τσέπη σας παραπάνω, θα αλλάξετε σε πολλά πράγματα.
0: Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αλλάξω, αλλά φαντάζομαι αυτό είπαν όλοι πριν... πάρουν αυτά τα λεφτά και μετά άλλαξαν. Εντάξει, αλλά καταλαβαίνω.
1: Ναι, υπάρχει στην ανθρώπινη φύση.
0: Ζητάνε μπόνους οι συνεργάτες ήδη. Μου ζητάνε μπόνους οι συνεργάτες αν πάρω το 1 εκατομμύριο.
1: Εντάξει, ναι. Είδατε και αυτοί θα σας προσεγγίσουν διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Τώρα περιμένω ένα γλυκάκι στην γιορτή σας. Αν φτάσετε το 1 εκατομμύριο, περιμένω κάτι παραπάνω. Ένα καλό δώρο.
0: Καταλαβαίνω, κύριε Βασίλη.
1: Όλοι αλλάζουμε. Δυστυχώς τα χρήματα μας αλλάζουν. Εμένα ο παππούς μου έλεγε χρειαζόμαστε υγεία, αγάπη να έχουμε στο σπίτι μας και δυστυχώς και χρήματα. Και ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος. Πέθανε τρώγοντας ελιές, ψωμί και λίγο τυρί. Πολύ απλός άνθρωπος. Πραγματικά. Και τον αναπολώ πολλές φορές. Αλλά τώρα τι εννοούσε χρήματα, εντάξει, δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα φτάσει άνθρωπος στην Αμερική να έχει 1000 εκατομμύρια.
0: 1000 εκατομμύρια το ακούτε.
1: Κάτι άλλο εννοούσε με το χρήματα.
0: 1000 δισεκατομμύρια. Δηλαδή 1 δισεκατομμύριο να έχει κάποιος και λες πω.
1: Ναι, και λες το
0: και
1: τι θα κάνει. Ναι.
0: Είμαι δηλαδή.
1: Έχει κάτι άλλο υπόψη. Τα λεφτά όμως χρειάζονται, αλλά σίγουρα μας αλλάζουν. Και επίσης ο Νάσης και πει το χρήμα είναι σαν το νερό, λέει. Όταν έχεις πάρα πολύ είναι σαν τη θάλασσα που θα σε πνίξει. Όταν έχεις πολύ λίγο είναι σαν το νερό που σου λείπει. Που
0: ναι, πρέπει να βρεις λίγο. Μάλιστα.
1: Να βρεις την ισορροπία.
0: Αυτά.
1: Πολλά είπα, πολλά.
0: Όχι, μια χαρά σήμερα έτσι κι αλλιώς η κουβέντα πάει και λίγο παραπάνω.
1: Θέμα.
0: Χαίρομαι, δεν το υπολόγιζα, δεν το περίμενα. Προέκυψε. Χαίρομαι όμως.
1: Και είδατε, ένας χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, πόσο μπορεί να μας κάνει να διαφωνήσουμε στο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Εννοείται. Ασχολούμαστε πάντα, το ανεμολόγιο είναι παγκόσμιο ενδιαφέροντος.
1: Μας
0: ενδιαφέρει ο μικρός γαλάζιος πλανήτης, είμαι το σύνολό του.
1: Αυτό είναι το σπίτι μας.
0: Να είστε καλά, ναι, το σπίτι μας, η γη μας.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Χάρηκα πολύ, κύριε Βασίλη.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

Τι λένε οι παγκόσμιες έρευνες? Ρε παιδί μου, ξέρουμε την... το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία και τα λοιπά. Προσέξτε. Έχουν κάνει έρευνες και έχουν βρει ότι μέχρι ένα ποσό φέρνει την ευτυχία. Το οποίο δεν έχει σε καμία περίπτωση να κάνει με τα χίλια δισεκατομμύρια. Διαφορετικές έρευνες το τοποθετούν από 65 μέχρι 80.000 δολάρια. Αν ένας άνθρωπος σου λέει παίρνει, το Harvard το έχει τοποθετήσει ο μισθός της ευτυχίας 65.000 ευρώ ετησίως. Δηλαδή περίπου 5.300 το μήνα. Σου λέει ότι αν ένας άνθρωπος έχει εισόδημα από 65 μέχρι 80.000 δολάρια, ευρώ και τα λοιπά, είναι απόλυτα ικανοποιημένος και ευτυχισμένος. Καλύπτει τις βασικές του ανάγκες, καλύπτει και το παραπάνω, έχει να πάει και το ταξίδι του, να βγει και την βόλτα του, να αγοράσει κάτι που θέλει, να. Μετά, εννοείται ότι... Αλλά μετά αρχίζουν και άλλα προβλήματα. Έχει άγχη, έχει το ένα... Ορίζεται πάντως ως ένα ποσό. Δηλαδή το χρήμα δεν φαίνει την ευτυχία, δεν είναι 10.000 ευρώ. Υπάρχει πρόβλημα εκεί. 20.000 ευρώ. Υπάρχουν έξοδα, υπάρχουν μισθοί, λογαριασμοί. Θες να πας μια βόλτα, θες να πας ένα ταξίδι, θες να αγοράσεις κάτι, ζορίζεται. Αυτό το πόσο δίνουν οι έρευνες ως τη χρυσή τομή για να είναι ένας άνθρωπος να έχει, όχι τόσα ώστε να μπορεί να είναι ευτυχισμένος, ούτε λιγότερα αλλά ούτε και περισσότερα που μπορεί να προκαλούν και άλλα θέματα. Είστε σε αυτό το όριο, 65 με 80. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: 33 λεπτά μετά τις 11, συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Με ακροατές που δεν θα προλάβουμε σήμερα, έχω πει εδώ και ώρα ότι δεν κρατάμε άλλες συμμετοχές, αν πήρατε μετά τις 11. Ελπίζω, το ξέρετε ότι υπάρχουν εκπομπές που λόγω της συμμετοχής δεν προλαβαίνουμε με όλους, να μην σας αποθαρρύνει, απλώς καλέστε από αύριο στην επόμενη εκπομπή. Θυμήστε μου κιόλας ότι είχατε δηλώσει συμμετοχή, πείτε το στην Ειρήνη στο τηλεφωνικό κέντρο, για να μπορώ έτσι να σας δώσω και προτεραιότητα. Είναι ο τρόπος μου για να ισορροπώ λίγο την κατάσταση με τον ακροατή που ενώ κάλεσε δεν βγήκε σε μια, τη μια ημέρα, να έχει προτεραιότητα την επόμενη που καλεί. Αλλά πρέπει και εσείς να το θυμίζετε. Έχουμε θεματική βραδιά. Ξεκινήσαμε με αφορμή το γεγονός ότι πριν λίγες μέρες ο Elon Musk έγινε ο πρώτος άνθρωπος του οποίου η προσωπική περιουσία μετρήθηκε σε πάνω από ένα τρισεκατομμύρια δολάρια. Τρισεκατομμύρια δολάρια. Βέβαια έπεσε λίγο πάλι στα 960-980. Αλλά με αφορμή αυτή την κουβέντα, στη συνέχεια είχαμε εξαιρετικές τοποθετήσεις και με αποτέλεσμα η συζήτηση να έχει να κάνει με την ισότητα και την ανισότητα, τους υπερπλούσιους, τις μετοχές, τη φορολόγησή τους, το είδος φορολόγησης που θέλουμε σε μια κοινωνία, τις επενδυτικές δυνατότητες που έχει μια οικονομία και πόσο βοηθάει την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Πάντα βεβαίως εντός του πλαισίου του συγκεκριμένου οικονομικού συστήματος, έτσι, του καπιταλιστικού. Το λέω διότι ξέρω ότι ακούτε και φίλοι οι οποίοι έχετε μια τελείως διαφορετική οπτική για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί η οικονομία και κατ' επέκταση η κοινωνία και η πολιτική. Ακούει τη συζήτησή μας και τον ενδιαφέρει και θέλει να σχολιάσει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τεράστια και όσο λίγη στην Ελλάδα εμπειρία σε θέματα πολιτικής, ο κύριος Κακλαμάνης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετέχει. Γεια σας κύριε Κακλαμάνη.
1: Καλησπέρα κύριε Ραβίθη.
0: Καλώς τον.
1: Επιτρέψτε μου, θα ήθελα καταρχάς μία φιλική παρατήρηση, ναι. Δεν είναι κριτική.
0: Πείτε μου.
1: Η εκπομπή έχει τον τίτλο «Ανεμολόγιο». Σημαίνει ότι επίσης ουσίες ότι είναι μια πιο ελεύθερη συζήτηση, αλλά αυτό νομίζω δεν σημαίνει κυρίως για όσους την παρακολουθούν, που πρέπει να είναι όσο το δυνατόν φυσικά πολλαπλασίως περισσότεροι από εκείνους που αισθάνονται την ανάγκη να ακούσουν ήδη τον εαυτό τους ομιλούντας σε ένα μέσο βασικής επικοινωνίας, το οποίο δεν μπορεί να είναι εκπομπές όπως αυτή, δηλαδή εκπομπές πιο σοβαρές από τις άλλες της μαζικής επικοινωνίας,
0: ναι,
1: που επί της ουσίας δεν γίνεται μια εξειδίκευση των απόψεων, των ιδεών, των στοιχείων που επικοινωνούνται, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σήμερα σε μια κατάσταση όχι τόσο πιστεύω χρήσιμη. Υπάρχει μια κοινωνία που πάρα πολλοί αισθάνονται πια ότι τα ξέρουν όλα, μια και διαθέτουν 2-3 ώρες κάθε βράδυ να παρακολουθούν τα social media, να μην είναι τόσο εύκολο να διακρίνουν τι είναι αλήθεια, τι ψέματα. Έχω λοιπόν τη γνώμη ότι, γιατί είχα τουλάχιστον για μια μισή ώρα χθες και 2 ώρες σήμερα, είχα περισσότερο χρόνο, παρακολούθησα και τις 2 εκπομπές σας.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα ως πρώτη σκέψη να πω ότι αυτό το θέμα το σημερινό και το χθεσινό συνδέονται άρρηκτα.
0: Περίεργο,
1: μπορεί να σκεφτεί κανείς. Ναι, έχουν σχέση με τον πλούτο, τον πλούτο που μπορεί να αντιστοιχεί το χρήμα, οι μετοχές του Elon Musk, του Bezos, ο οποίος άκουσα έναν από τους συμμετέχοντες που είπε ότι έχει κάνει μέχρι τώρα ή φέτος, ξέρω εγώ, 11 εκατομμυριούχους. Φοβούμαι μήπως δίδεται κάποια εντύπωση θα δική την εκπομπή άλλο ανεμολόγιον και άλλο αερολογίας. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει δυστυχώς κυριαρχεί πια ακόμα και από την γη της επαγγελίας, όπως είπε, δεν είπε αυτό τον χαρακτηρισμό, αλλά είπε ότι στην Αμερική σήμερα μπορεί κανείς να κατορθώσει τα πάντα. Δυστυχώς δεν μπορεί να κατορθώσει τα πάντα, δεν μπορεί να γίνει Elon Musk, και υπάρχουν δεκάδες εκατομμυρίων πολιτών που δεν έχουν περίθαλψη, που είναι άνεργοι, που τελικώς ένα σύστημα πολιτικό το οποίο κινείται μακράν πάσης ενίας πολιτικής, είτε πολιτικής θεωρίας είτε πολιτικής πράξης. Και αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί διαχέεται αυτή η αντίληψη που στο πρόσωπο του σημερινού Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών αναγνωρίζεται πλέον σαφέστατα, αυτή η αντίληψη, αυτή η λογική ότι δεν υπάρχει πολιτική, άρα δεν υπάρχουν και κανόνες, άρα κι αν υπάρχουν κανόνες δεν ανάγκη ή να δούμε τι είναι είδους ηθική θα υπηρετούν αυτοί οι κανόνες, αν υπάρχουν κάποιες αξίες που καθορίζουν το πως μια κοινωνία μπορεί να ευδοκιμήσει σε αυτό το σύστημα φυσικά, και στην περίπτωση ενός άλλου συστήματος που μέχρι τώρα διαπιστώνουμε ότι δυστυχώς ή και ευτυχώς μπορεί να ήταν πράγματι αερολογίες. Λοιπόν, εδώ το πρόβλημα κατά τη γνώμη μου πρέπει να τεθεί στη βάση. Πώς παράγεται ο πλούτος, αν ο πλούτος όταν δεν συνδέεται με την παραγωγικότητα της οικονομίας, σε ποιους κινδύνους.
0: Είστε καθαρά υπέρ της Ευρώπης σε αυτά τα θέματα της πολιτικής, σε σχέση με τις ΗΠΑ εννοώ.
1: Ναι, σε ποιους κινδύνους οδηγεί. Α, όχι, και για τις ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα σχετικώς με την άλλη πλέον υπερδύναμη. Γι' αυτό, όπως εγώ υποστηρίζω, πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό οποιοδήποτε εκ των δύο κομμάτων, είτε ορθώς με αυτά τα δεδομένα της αστικής δημοκρατίας, αν λειτουργεί ή όχι, είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει μια Κίνα που δεν μπορεί ο όποιος Elon Musk ή οποιοσδήποτε κλπ. Να έχει το πάνω χέρι. Μπορεί για κάποιο λόγο να βρεθεί εντελώς στον αέρα και στο εκτελεστικό απόσπασμα. Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα, αποσύρονται από την Ευρώπη, ιτώνται πλέον στην Ανατολική Μεσόγειο, στον Ινδικό. Βλέπουμε τι έγινε εκεί το Ιράν. Φοβούμε μάλιστα και σε ό,τι μας αφορά τι είδους λύση ενδεχομένως αν έρθει εδώ ο κύριος Τραμπ ή στην Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, τι μπορεί να προκύψει ίσως και δεν ξέρουμε από ποιους και πώς για την αντιμετώπιση της μεγάλης κρίσης λόγω του ρόλου και της ακόμα και προσωπικής πια έχθρας μεταξύ της ηγεσίας της Τουρκίας και του Ισραήλ. Από την άλλη μεριά βλέπουμε στην Ευρώπη η μεγάλη υπόθεση της ύφεσης και της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η οικονομία, να τρέχουν οι μεγαλύτερες οικονομίες στους εξοπλισμούς. 350 δις είναι το πρόγραμμα της Μεγάλης Βρετανίας. Ξέρουμε σε ποια κατάσταση είναι η οικονομία της. Σκέφτεται πάρα πολύ πώς τα υποβρύχια, καθαρά πυρηνικά, εν πάση περιπτώσει που δεν είμαι ειδικό στα των εξοπλισμών, απλώς διαπιστώνω ότι είτε διότι φοβάται ο Γιάννης το Θεριό το Γιάννη, τι θα γίνει μεταξύ Ρωσίας, Γερμανίας και Πολωνίας, είναι πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Και επομένως και η υπόθεση αυτή που συζητούμε πρέπει να δούμε πώς τοποθετούμεθα καθένας συγκεκριμένα, αποφεύγοντας πράγματα όπως άκουσα εύνης ότι άλλος άνθρωπος μπορεί να είναι ένας που έχει 100.000 ευρώ, άλλος αν έχει 50.000.
0: Δεν συμφωνείτε?
1: Αυτό το θεωρώ και ρατσιστικό. Αν κατά βάθος σκεφτούμε πώς σκεφτόμαστε ακόμα και τον Έλον Μάσκ και τον οποιονδήποτε Μπέζος και τους εκατομμυριούχους κλπ. Εάν δηλαδή ιδιαίτερα απευθυνόμενοι όσοι θέλουμε να έχουμε δημόσιο λόγο, ίσως και σε μια εκπομπή, απευθυνόμεθα σε ένα λαό ο οποίος πρέπει να γνωρίζει ότι δεν είναι τα δισεκατομμύρια που μπορούν να βγάλουν μια χώρα από αδιέξοδα ή αν επανέρχεται σιγά σε μια σταθερότητα ότι μπορεί να επιταχύνουν αυτή την πορεία. Γιατί πάρα πολλοί πραγματικά σκέπτονται. Δεν θυμάστε κάποιον που ήρθε και έλεγε ότι έχει 500 δις για να καλύψει όλα τα χρέη των Ελλήνων, δηλαδή ένα ιδιωτικό χρέος το οποίο έχει περάσει πολύ πάνω από το δημόσιο χρέος. Το δημόσιο χρέος της Ελλάδος δεν μειώνεται σε ευρώ, μειώνεται σε ποσοστό του ΑΕΠ, το οποίο όμως ΑΕΠ προκύπτει κυρίως από τον τουρισμό μας, είναι η μόνη εξαγωγική μας δραστηριότητα, η βιομηχανία μας, ο πρωτογενής τομέας, ξέρουμε. Άρα λοιπόν, να εκεί εμπίπτει και το χθεσινό σας θέμα. Αυτή η μεγάλη ακρίβεια βοηθάει όντως να εμφανίζουμε ένα ΑΕΠ, διότι η κατανάλωση ή μάλλον το κόστος της κατανάλωσης, όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση, όσο περισσότερα δις εισπράττει είτε το κράτος, είτε γίνονται γύρω στην πιάτσα, είτε δίνονται επιδόματα από τα 6 δις, ένα δις αν γίνει επιδόματα. Ή τι κάνουμε με τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά είναι θέματα που νομίζω πρέπει κατά κάποιον τρόπο σε πιο πεζές συζητήσεις να τα δούμε για να καταλαβαίνουμε πού είναι η υπερβολή που οδηγεί σε λαϊκισμούς, σε διάφορα τέλος πάντων γιατί ο καθένας είναι λογικό. Ακούγοντας εύχη στον κύριο Ηλία, καθένας μπορεί να σκεφτεί. Εγώ σέβομαι τον άνθρωπο που έχει κάποια εξειδίκευση, αλλά περίπου αντιλαμβάνομαι ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει το χρηματιστήριο σημαίνει αυτό που πίστευαν πολλοί το 2000 μέχρι τότε, ότι μπορεί κανείς να βγάζει χρήματα χωρίς να εργάζεται. Λοιπόν, η γνώμη η δική μου είναι ότι έχουμε τάχιστη ανάγκη και ως Ευρώπη και ως χώρα, διότι τα πράγματα όπως εξελίσσονται, το κίνητρο πλέον είναι το κέρδος. Νομιμοποιούνται πρακτικές. Εδώ έχουμε 16 αλυσίδες σούπερ μάρκετς, οι οποίες είναι προφανώς ένα τραστ.
0: Ναι, το λέγαμε την
1: Ναι, μα και νομιμοποιείται όμως αυτό το τραστ. Όταν ζητεί να φύγει το πλαφόν, αλλά να αυξάνονται τα κέρδη, εκτός αν αποφασίσει το τραστ για 2 μήνες να μην κάνει τίποτε. Λοιπόν, έχουμε μια επιτροπή ανταγωνισμού. Στην περίπτωση είτε τραστ είναι, είτε εναρμονισμένες πρακτικές των αλυσίδων, δεν ακούω. Ακούω παρά μια, ακόμη μια ανεξάρτητη αρχή, δεν έχει καμία σχέση με την έννοια της ανεξαρτησίας, διότι η ανεξαρτησία είναι, ας πούμε, ανεξάρτητες, έπρεπε να είναι, αλλά τις έχουμε αφήσει αυτές στο περιθώριο, οι 5 ανεξάρτητες από το Σύνταγμα, στις οποίες δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός Εύνης να καλεί τον αρχηγό της αντιπολιτεύσεως να αποφασίσουν ποιος θα βάλουν επικεφαλής. Δεν είναι ανεξάρτητες. Ούτε η ανεξάρτητη αρχή για να παρακολουθεί τις αγορές τώρα από το Υπουργείο, μια υπηρεσία που τη βαφτίζουμε ανεξάρτητη αρχή. Καταργούμε τον συνήγορο του πολίτη, δεν υπάρχει.
0: Πρέπει να ζητήσω επίλογο, κύριε Κακλαμάνη.
1: Σε μια υπηρεσία που πρέπει να έχει 500 άτομα για να παρακολουθήσει όλη την Ελλάδα τι γίνεται. Και έχει μόνο 50 άτομα.
0: Προφανώς θέλει.
1: Αναγκάζεται όμως εκ των πραγμάτων η κοινωνία, διότι η κοινωνία εκπροσωπείται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και αναγκάζεται να συμβιβαστεί με έναν τρόπο μέσω που λειτουργεί ένα σύστημα της αγοράς που παράγει πλούτο, ο οποίος όμως παράγει και δυστυχία. Λοιπόν, έχετε δίκιο, δεν θέλω να συνεχίσω. Αν σκεφτείτε κάποια μέρα, και εγώ νομίζω, είμαι, ξέρετε, κατά της ανωνυμίας, διότι θεωρώ ότι τα social media επιτρέπουν στον καθένα,
0: ναι,
1: με ψευδόνυμα, με ψευτικά ονόματα κλπ. Θεωρώ ότι ένα μεγάλο μέρος της σύγχυσης που κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία, πέραν του προβλήματος της ένδυας, του πλούτου κλπ, έχει τεράστια σημασία, ιδιαίτερα τώρα με το AI, επιστήμη, η δυνατότητα σκέψης και έκφρασης χρήσης και λοιπά των ανθρώπων. Ωραία, την ουρά μας στο διάστημα των δισεκατομμυρίων ετών τη χάσαμε. Να μην καταλήξουμε, βέβαια έπειτα από δεν ξέρω πόσα χρόνια και ποιες γενιές, να καταλήξουν με έναν σκέτο υδροκέφαλο, ένα προσυγνωμένο πράγμα που θα είναι ο εγκέφαλος αυτό.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, αυτά είναι σοβαρά και ίσως σας δίνω μια ιδέα. Και να προκληθούν άνθρωποι που έχουν δυνατότητα να διατυπώσουν απόψεις, επωνύμως, επιστήμονες, ειδικοί, να βγουν από το καβούκι τους επιτέλους. Δεν ακούμε ανθρώπους που μπορούν. Δεν είναι ανάγκη εγώ, είμαι πολιτικός. Δεν είμαι ειδήμων.
0: Καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, μακάρι, αυτή είναι η γνώμη μου και καλή νύχτα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε
1: Καπετάνιο. Ευχαριστώ εγώ. Γεια σας.
0: Μακάρι να παίρνουν αφορμή και άλλοι να καλούν και να μιλάνε και επώνυμα. Είναι διεθνές το ζήτημα αυτό, δεν είναι μόνο ελληνική πραγματικότητα. Μικρή διακοπή και επιστρέφω για αποφώνηση.

Ξέρω. Θέλετε πολλά να σχολιάσετε και εγώ θέλω. Είναι φορές που νιώθουμε ότι η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί ωραία. Έχει βάλει μια τελεία. Είναι φορές που νιώθουμε ότι πώς είναι οι αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές. Την ώρα που τελείωσε το επεισόδιο έχουμε την αγωνία τι θα γίνει μετά. Θέλουμε κι άλλο. Από αύριο. Μένετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Μάνος Σιλιμίδης. Εμείς εδώ βράδυ Παρασκευής 9 το βράδυ, η ώρα έναρξης της εκπομπής μας, κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή. Και πάντα στα Παραπολιτικά 90,1, πάντα με το ανεμολόγιο. Να είστε καλά, καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, καλή συνέχεια στην ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από ρε παιδί γυαλί. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριμίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα μοτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλινίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να σας υποδεχτούμε στα μέρη μας για διαλόγους, μονολόγους, εξομολογήσεις, ψιθύρους και σιωπές. Έχουμε τον κύριο Αθανάσιο Αθανασόπουλο στα μηχανήματα

λογικότητα πάντως στην εξαπάτηση περισσεύει. Και όταν κάποιος πέσει θύμα, αντί να ψάξουμε πώς θα προστατευτεί ο κόσμος, συχνά ακούμε το αμίμητο. Καλά ρε, πώς την πάτησε έτσι. Η ειρωνία είναι πως όλοι δηλώνουν ότι συχαίνονται την εξαπάτηση, μη σας πω μέχρι και η πολιτική δηλαδή το αυτό, αρκεί να μην είναι οι ίδιοι που εποφελούνται. Και κάπως έτσι η ειλικρίνεια γίνεται η εξαίρεση, ενώ η πονηριά βαφτίζεται εξυπνάδα, καπατσοσύνη. Ίσως τελικά το μεγαλύτερο κόλπο να μην είναι η ίδια η απάτη, αλλά το ότι έχουμε αρχίσει να τη θεωρούμε φυσιολογική. Και αυτό μόνο αστείο δεν είναι, ε? Είπαμε λοιπόν ότι ο Θανάσης είναι στα μηχανήματα, η θησαυρούλα στο 211 10 80 880.

τις περισσότερες λεπτομέρειες θα σας τις πούνε οι ίδιοι. Είναι ένα ντουέτο μουσικών διαλόγων για πιάνο, κιθάρα και φωνή. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, που μας έρχεται μετάβριο δηλαδή, στο Jazzet Music Hall, ένα μέγαρο μουσικής τσέπης, όπως το ονομάζουν. Πρόκειται για τον Δημήτρη Ζαφιρέλη, που παίζει κιθάρα, και τη Σάσα Παπαλάμπρου, που παίζει πιάνο. Θα ακούσουμε ένα από τα κομμάτια αυτά που θα παιχτούν στην εκδήλωση αυτή, στο μουσικό ντουέτο, και θα μιλήσουμε και με τους δύο ταυτόχρονα.

0: 2 11 10 80 8 80. Κύριε Ζαφυρέλη, Δημήτρη, καλώς τον.
1: Ναι, ναι, γεια σου Μάνο, τι γίνεται, όλα ωραία, καλά.
0: Όλα καλά. Τη Σάσα δεν μπορούμε να βρούμε στο τηλέφωνο.
1: Γιατί δεν έχετε το κινητό της?
0: Το έχω, βέβαια.
1: Δεν απαντάει.
0: Αυτό δεν απαντάει, ναι.
1: Περίεργο είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν απαντάει πάντως. Έχουμε το μεγαλύτερο...
1: Να πάρει η ίδια.
0: Α, πάρει, άμα μπορεί, ας πάρει.
1: Ναι, εντάξει, εγώ το λέω σαν ιδέα αυτό. Προφανώς ακούει, γιατί φυσικά ήξερα ότι θα μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Για αυτή την εκδήλωση του Σαββάτου, είναι μια συναυλία Τσέπης, η οποία έχει ένα ποικίλο πρόγραμμα και βασίζεται στο... κυρίως με τζάζ ιδιώματα βέβαια, γιατί προερχόμαστε και οι δύο από τη τζάζ παράδοση και κουλτούρα, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά περιλαμβάνουμε και ένα δικό μας πράγμα, το οποίο αφορά το δικό μας πολιτισμό, δηλαδή και κάποιες ελληνικές συνθέσεις, εκτός από το ξένο ρεπερτόριο, που είναι και δικές μας, αλλά και ελληνικές άλλων συνθετών, όπως του Χιώτη, του... εκτός του Μανώλη Χιώτη, του Ατίκ, ξέρω εγώ, συνθετών παλαιών, νεότερων και πολύ παλιότερων.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να πω?
0: Τίποτα. Είναι, να ήθελα να σου πω ότι βρήκε μάλλον την κυρία Παπαλάμπρου η Σταυρολά. Ναι.
1: Τη Σάσα, ωραία.
0: Ναι, κυρία Παπαλάμπρου, γεια σας.
2: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Καλά, μια χαρά.
2: Πολύ χαίρομαι που σας ακούω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Να ρωτήσω κάτι. Τα ερωτήματα που θα θέτω έχουν και τους δυο σας παραλήπτες, έτσι. Έχει αρκετό πέραση μεγάλη στο κοινό το ελληνικό η τζαζ μουσική.
2: Αν μου επιτρέπετε να πάρω το λόγο, νομίζω
1: ναι,
2: είναι αυτονόητη απάντηση. Νομίζω ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είδη είναι αυτά που επικρατούν περισσότερο τη σημερινή εποχή. Είναι ένα είδος το οποίο είναι κάπως παρεξηγημένο, θεωρείται ότι θέλει πολύ ειδικό εξειδικευμένη ακρόαση, κοινό το οποίο είναι εκπαιδευμένο σε αυτό το είδος, οπότε σε αυτά τα πλαίσια νομίζω ότι υπάρχει και λίγο μία απόσταση από πολύ κόσμο που ενδεχομένως αν είχε αφαιθεί πολύ περισσότερο να εκτιμούσε πολύ περισσότερο το είδος της τζαζ. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν συμφωνείς.
0: Κύριε Παπα, συγγνώμη. Κύριε Ζαφυρέλη, μία ερώτηση θέλω εδώ να πω.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι η αναφορά που έγινε νωρίτερα έχει να κάνει με την αυτοσχεδιαστική τζαζ, η οποία είναι... Εμένα μου είναι ανυπόφορη.
1: Όχι, αυτή η jazz, η free jazz που λέμε.
0: Ναι, η free jazz, ακριβώς.
1: Νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, Μάνο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ στον αέρα. Και με ποια έννοια? Ότι ακριβώς είναι μία, ας το πούμε, σαν ένα πράγμα αντιτέχνη που λέμε στην γαλλική κουλτούρα κυρίως. Από τους σουρεαλιστές και τα λοιπά που το ξεκίνησε αυτό, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Ναι, αυτό έχει εξελιχθεί και μέσα από την τζαζ ως εξής, ότι για να γίνει το διαφορετικό, δηλαδή το οποίο να μην στηρίζεται κάπου και να μην έχει απαραίτητα αναφορές και σε κουλτούρες, και, δηλαδή σε πολιτισμούς, γιατί όπως ξέρουμε επειδή η τζαζ έχει ξεκινήσει από την Αμερική που είναι ένα κράμα πολλαπλών πολιτισμών, έτσι δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτό το ήταν φυσικό, λοιπόν, ενώ η jazz ξεκινάει ως μια μουσική με καντρίλες από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, και την country αμερικάνικη μουσική, δηλαδή στηρίχτηκε και στην κλασική, στη σοβαρή μουσική που λέμε. Στηρίχτηκε δηλαδή στο bel canto, δηλαδή στα τραγούδια από περέτες, από παραδοσιακά όμως πρωτίστως τραγούδια πολλών πολιτισμών, έτσι, και διαφόρων πολιτισμών. Εκεί πέρα κάποια στιγμή έγινε μια αντιμουσική, να το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι η free jazz, το το οποίο, με το οποίο τι συμβαίνει. Εάν δεν σε πιάσει εκείνη τη στιγμή, δηλαδή δεν σε αρέσει, δεν σε αρέσει. Είναι κάτι που μπορώ να πω ότι εντός εισαγωγικών δεν θέλει, αυτός που παίζει μουσία, free jazz, δεν θέλει να αρέσει. Τώρα αυτό βέβαια εντός εισαγωγικών.
0: Γιατί
1: νομίζω ότι υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που δεν θέλει να αρέσει αυτό που κάνει. Γιατί το κάνει ακριβώς για αυτό
0: δεν
1: λόγο.
0: Θέλει, να... Δεν θέλει να το εκλάβουν ως εύκολο, μάλλον.
1: Και όσο εύκολο, αλλά και ναι, ίσως αυτό, ίσως το...
0: Ξέρετε γιατί, αυτό. Δηλαδή θεωρούμε τζαζίστα τον Armstrong.
1: Ναι, είναι στο χώρο της τζαζ, αλλά της mainstream τζαζ, έτσι, okay. Δεν είναι της free jazz, η οποία όπως είπαμε είναι επιτηδευμένα abstract, δηλαδή είναι επιτηδευμένα ακαθόριστη.
0: Μάλιστα.
1: Και λίγο αρνητική. Δηλαδή επιτηδευμένα αρνητική όμως, έτσι, πρόσεξε. Ναι, αυτό.
0: Πετριά δηλαδή, κανονική. Εδώ που κάνει. Πετριά στον εγκέφαλο. Εγώ ξέρετε γιατί το λέω, γιατί ορισμένοι τζαζίστες...
1: Έχει και αυτό κάτι όμως, κατά τη γνώμη μου.
0: Τι πράγμα.
1: Όπως η Ντάι αντιτέχνη των Νταντάϊστών, των Σουρεαλιστών και τα λοιπά.
0: Εντάξει. Ο Νταλή ας πούμε δεν θεωρείται αντιτέχνη, παρότι είναι μέτρ του Σουρεαλισμού. Είναι γεμάτο νοήματα.
1: Φλέρταρε με την αντιτέχνη, γιατί ζωγράφιζε ένα πολύ αφήμενο πράγμα, εντάξει, αλλά ήταν ο Νταλή, οπότε έλεγε κανείς, α, ωραία, προφανώς κάτι θέλει να πει. Αλλά στην ουσία, ποιος ξέρει τι ήθελε να πει, έτσι, με αυτή την έννοια, δεν ήταν τόσο.
0: Και πότε καταλάβατε και οι δυο σας ότι η τζάζ είναι ο δρόμος σας?
1: Καλά, τώρα αυτό δεν μπορώ να το, επειδή... έχουμε ξεκινήσει από διαφορετικά σημεία και διαφορετικές εποχές με τη Σάσα, έχουμε και μία διαφορά πώς να πω, στο βίωμα της των εποχών κατά κάποιο τρόπο, είμαι λίγο μεγαλύτερος εγώ. Λίγο έτσι δεν
2: είναι. Νομίζω αυτά όλα είναι πράγματα που δεν αφορούν όταν ο άξονας είναι τόσο κοινός σε ανθρώπους που όντως μπορεί να έχουν διαφορετικά βιώματα. Μπορεί οι αφετηρίες να είναι διαφορετικές, αλλά η ουσία του πράγματος είναι ότι η jazz σου μιλάει από τη στιγμή που αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι τη μουσική. Έχω αυτή την αίσθηση. Οπότε,
1: ναι, και είναι και ένα, να κάνω μια παρένθεση εδώ, ναι, ναι. Σάσα, είναι ένα εργαλείο βελτιωποίησης, δηλαδή καλυτέρευσης, δηλαδή καλυτερεύει ως εργαλείο, έτσι. Δηλαδή αυτά που ακούμε τα πιο σύγχρονα rock ή και τα πιο σύγχρονα, αν θέλεις, έντεχνα και ελληνικά πρωτίστως που μοιραία ακούμε εμείς με ελληνικό στίχο, την ελληνική τραγούδια και την ελληνική μουσική. Έχει επεξεργαστεί πλέον, έχει περάσει το εργαλείο της jazz, όχι με την έννοια τόσο του αυτοσχεδιασμού και του αυτοσχεδιασμού, αλλά κυρίως της jazz αρμονίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι δηλαδή δεν περιοριζόμαστε στην αρμονία, αν και στη ρετρό εποχή του Αττικ και νωρίτερα και φυσικά και αργότερα, αυτή η αρμονία ήταν ήδη εν χρήση.
2: Βεβαίως.
1: Σε λειτουργία δηλαδή.
2: Απόλυτα.
1: Πόσο μάλλον σήμερα, δηλαδή, που έχει εξελιχθεί το πράγμα με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε αν δεν υπάρχει αυτό, τότε είναι σαν να προσποιούμαστε. Δηλαδή, ότι ξέρουμε να τραγουδάμε μόνο σε, πώς να πω, ένα τραγούδι. Δεν είναι όμως έτσι, μόνο ένα τραγούδι. Ξέρω, ή πέντε τραγούδια, δεν υπάρχουν άπειρα τραγούδια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, το εργαλείο τι κάνει? Ανοίγει αυτό το φάσμα της αισθητικής, δηλαδή, ότι κάποιος ακούει πιο βελτιωμένα κάτι, πιο στα σημερινά μέτρα. Δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω αν το λέω ακριβώς όπως θα το έλεγε ένας μουσικολόγος, ξέρω εγώ, ένας πιο θεωρητικός από μένα.
2: Βέβαια, αν συνδέσουμε όλη αυτή την ερώτηση με την αρχική κουβέντα, τουλάχιστον από τότε που ξεκίνησα να συμμετέχω στη συζήτησή σας, ακριβώς... οι εποχές πλέον δεν χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο της αρμονίας, το οποίο μπορεί εντός εισαγωγικών να κουράζει, γιατί ακριβώς σε βάζει μια διαδικασία σκέψης και παραπάνω επεξεργασίας. Οπότε μιλάμε πλέον για μουσικά είδη τα οποία έχουν πολύ απλή αρμονία, με αποτέλεσμα, και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό το είδος λοιπόν μπορεί να αφορά σε ένα πολύ μικρό ποσοστό κοινού, που πολύ δύσκολα μπορεί να αφομοιώσει πλέον αυτά τα ακούσματα όταν πραγματικά τα είδη πλέον που ακούμε τα τελευταία χρόνια κινούνται σε πάρα πολύ απλοϊκές αρμονίες και δομές.
1: Ναι, και φόρμες γενικότερα. Ναι. Mm-hmm. Και βέβαια αν δεν ασχοληθεί, γιατί αν ασχοληθεί μπορεί να το καταφέρει, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αλλά θεωρώ ότι όπως έχει να κάνει και με την τέχνη, πέρα από το ότι μπορεί, πρέπει να ασχοληθείς, μπορεί και να μην χρειαστεί να ασχοληθείς και κάτι να σε αγγίξει, και αυτή είναι η μαγεία της τέχνης. Το θέμα
1: Ωραία.
2: Είναι κατά πόσο είναι...
1: Mm-hmm. Βεβαίως. Θες να πεις εσύ πώς απέκτησες ταύτιση. Πάντως εγώ mm-hmm. μεταπήδησα από το ροκ, δηλαδή ήδη είχα ασχοληθεί με το ροκ, με την παραδοσιακή, mm-hmm. Λαϊκή, παύλα λαϊκή μουσική, γιατί είχα συμμετάσχει mm-hmm. και στη δισκογραφία και γενικότερα... τέλος πάντων, ως μουσικός session, Μάνο, μιλάμε μαζί, έτσι?
0: Ναι, ναι.
1: Επιπλέον, ναι, και μετά μεταπήδησα στη jazz μέσω του καναλιού της rock, δηλαδή ήταν έτσι συγκεντρωνόντα δοχεία. Αλλά μπορείς να πεις εσύ ίσως κάποια πράγματα πιο... πρωτότυπα από αυτά που φαντάζομαι.
2: δεν έχω διάθεση καθόλου να πρωτοτυπήσω. Αυτό που θα πω είναι ότι μάλλον ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη jazz πριν ακόμα γεννηθώ. Με την έννοια ότι όντως σε ένα μουσικό περιβάλλον με ακούσματα και βέβαια από το λαϊκό ρεπερτόριο, από την πλευρά του πατέρα μου που έπαιζε μπουζούκι και κιθάρα, αλλά και με μουσικά ακούσματα της μητέρας μου που είχε, ακόμα έχω κάποια ντοκουμέντα να φανταστείτε, που είμαι πάρα πολύ μικρή και παίζει το summer time στο πιάνο. Η μητέρα μου είναι ερασιτέχνης μουσικός, οπότε ακόμα πριν γεννηθώ είχε αγοράσει αυτό το πιάνο που είδες πολύ καλά, Δημήτρη, στο σπίτι και σου είπα την ιστορία, το οποίο είναι όσο χρονών είμαι και εγώ, δηλαδή θα πηγαίνω παρακάτω. Ακριβώς. Οπότε όντως νομίζω ότι καθώς γεννήθηκα σε ένα μουσικό περιβάλλον, ήταν λίγο μονόδρομος το να μπω στη διαδικασία όλα αυτά τα, να γίνει αυτός ο συγκερασμός διαφορετικών μουσικών ειδών, όπως ανέφερες και για σένα. Αλλά νομίζω ότι ο άξονας και η αισθητική μου γενικότερα πάντοτε είχε να κάνει με την jazz, έχοντας λοιπόν αυτά τα ακούσματα από πολύ πολύ μικρή ηλικία.
0: Θα κάνω τώρα την τελευταία ερώτηση και μετά θα υπενθυμίσετε το χώρο και πώς φτάνει κανείς μέχρι εκεί, όπου θα γίνει συναυλία, το Σάββατο είναι, ναι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Θυμάστε την πρώτη φορά που ακούσατε jazz σε βινήλιο και νιώσατε ότι κάτι άλλαξε μέσα σας?
2: Νομίζω ότι είναι και προηγήσε.
1: Εγώ είμαι και της εποχής του βινηλίου ούτως ή άλλως. Ναι, αυτό εμένα όποτε η jazz και μέσα από το βινήλιο κυρίως, και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, αν και επανέρχεται από ό,τι ξέρω το βινήλιο.
0: Ναι, επανέρχεται. Η δισκογραφία δεν επανέρχεται.
1: Ναι, η δισκογραφία.
0: Δηλαδή ελάχιστα πράγματα βγαίνουν και σε βινήλιο πλέον.
1: Ακριβώς. Ναι. Πάντως εμένα με ενθουσίαζε έτσι μια χαρά που ένιωθα, δηλαδή ειδικά στην jazz με τις μεγάλες μπάντες, με πολλά πνευστά και όλα αυτά, μου δημιουργούσε έτσι μια
0: ανάταση,
1: μια χαρά. Αυτό δηλαδή ήταν το συνέστημα.
0: Γι' αυτό ανέφερα νωρίτερα το όνομα του Louis Armstrong, γιατί, πώς να πω, έχω περασμένα σε ένα iPod όλους τους δίσκους του.
1: Πολύ
0: και
1: καλά.
0: Είμαι ικανός να ακούω όλη την ημέρα τη φωνή του Armstrong.
1: Καλά, και... δεν το συζητώ.
0: Ναι. Μου δημιουργεί μια εφορία μεγάλη.
1: Ναι.
0: Εσύ, Σάσα μου.
2: Τώρα είναι λίγο άδικο να απαντήσω για βινήλιο, η αλήθεια.
0: Είμαι
2: πάρα πολύ μικρή. Όταν θυμάμαι σε ένα φιλικό σπίτι ακούγαμε το δίσκο του Miles Davis, το Blue and Green, Kind of Blue. Οπότε οι μνήμες μου σε σχέση με βινήλιο είναι αυτές οι αρχικές. Παρ' όλα αυτά η αρχική μου επαφή, η οποία πραγματικά με ταρακούνησε πέρα από τα οικογενειακά βιώματα, ήταν όταν εκεί γύρω στα 15 είχε έρθει, εγώ είμαι από τη Δράμα λοιπόν, και τότε ο αδερφός μου είχε ένα μαγαζί, ένα live bar, όπου είχε φιλοξενήσει ένα γειτονικό συγκρότημα από την Καβάλα που έπαιζαν jazz, και επί της ουσίας ήταν η πρώτη μου επαφή που άκουσα ένα live με jazz κομμάτια, και ταυτόχρονα ήταν τόσο μεγάλο το δέος αλλά και τόσο οικείο το άκουσμα, το οποίο δεν μπορούσα να το, δεν μπορεί να αιτιολογηθεί, οπότε νομίζω εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι η jazz με κάλεσε και ήταν κάτι που είχε να κάνει με την προσωπική μου αλήθεια, και ταυτόχρονα όμως ήταν κάτι που με έκανε να νιώθω ότι το γνώριζα από, όπως σας είπα, από τότε που γεννήθηκα.
0: Μάλιστα. Για να πούμε τώρα ξανά στους φίλους το χώρο και το πώς έρχεται κανείς εκεί.
1: Ναι, τώρα είναι το Jazzette Club, Music Hall, η Club.
2: Στο Χαϊδάρι.
1: Ναι, είναι στο Χαϊδάρι, στην, αν θυμάμαι καλά, είναι Καραϊσκάκη 99. Mm-hmm. Ο δρόμος λέγεται Καραϊσκάκη. Είναι όπως μπαίνουμε από το κεντρικό δρόμο, μετά το Δημαρχείο, αριστερά, ας θυμάμαι τώρα, σε γενικές γραμμές, είναι η Καραϊσκάκη αυτή.
0: Και είναι η στάση του μετρό Αγία Μαρίνα.
1: Ναι. Από ό,τι θυμάμαι είναι Αγία Μαρίνα. Ναι. Είναι 15 λεπτά από εκεί. Είναι πολύ κοντά.
0: Μάλιστα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε
1: Μάνο.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Και θα ελπίζουμε και σε μια άλλη έτσι, συζήτηση. Γιατί πάντα, δεν ξέρω, εγώ πάντα όταν μιλάω με ανθρώπους που πραγματικά ψάχνονται και τέλος πάντων έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, πάντα γίνομαι έτσι, πώς να πω, σοφότερος, πιο φωτεινότερος, να το πω έτσι, πιο
0: απλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
2: Θα μου επιτρέψετε να κλείσω και πρέπει να εξομολογηθούμε, Δημήτρη, γιατί αμαρτία εξομολογουμένου και στην αμαρτία θα έχουμε αυτοσχεδιαστική διάθεση αυτό το βράδυ, ανεξάρτητα από την τοποθέτησή σας απέναντι γενικότερα στον αυτοσχεδιασμό, αλλά νομίζω ότι εκεί μπορεί πραγματικά να γίνουν πράγματα που δεν μπορείς να τα φανταστείς και να οδηγηθείς τελείως σε άλλα μουσικά μονοπάτια.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλή
1: δύναμη. Θα συμφωνήσω και εγώ.
0: Καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Στο καλό.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Η κυρία Δήμητρα από τα Νότια μου γράφει: ζούμε στην εποχή άγρυπνε που η αλήθεια χρειάζεται αποδείξεις, ενώ το ψέμα αρκείται σε αυτοπεποίθηση. Ο απατεώνας δεν φοράει πλέον μάσκα, φοράει χαμόγελο, κοστούμι και λέει συνεχώς «εμπιστέψουμε, εμπιστέψουμε». 2-11-10-80-8-8-0 και στην άκρη της γραμμής ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
1: Καλημέρα μάνα μου.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Ναι. Εξαρτάτηση.
0: Ναι.
1: Εξαρτάτηση έχει σχέση με το ψέμα. Έτσι δεν είναι. Λες ένα ψέμα, τον κοροϊδεύεις τον άλλον, σε πιστεύει και από εκεί και πέρα εσύ κοιτάζεις να έχεις προσωπικό όφελο.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά που γίνονται τώρα με τους ηλικιωμένους που τους παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε «Είτε και πάντα κουδόνι, ανοίξα την πόρτα, είμαστε από τη ΔΕΗ, θέλουμε να φτιάξουμε το ρολόι σας» κτλ. Ή ρίχνουν νερό κάτω από την πόρτα και ανοίγει ο ηλικιωμένος στο μέσα να δει τι έχει γίνει και μπήκα νερά από την είσοδο και μπουκάλνισε στο σπίτι. Όλα αυτές είναι εξαπατήσεις.
0: Ναι.
1: Εξαπατήσεις και φυσικά καταλήγουν σε βολάδι των απλών ανθρώπων.
0: Κοίτα, μία ερώτηση θέλω να κάνω εδώ.
1: Ναι, πες μου, πες.
0: Ναι, δηλαδή, οι άνθρωποι εκείνοι που λαμβάνουν τηλεφωνήματα του τύπου «βάλτε σε ένα χρυσόχαρτο ό,τι πώς το λένε, σάνιτας ας πούμε».
1: Ναι, ναι, καλά, εντάξει, ναι. Εντάξει.
0: Ναι, αλλά πώς το κάνουνε. Λέει ας πούμε «βάλτε τα κοσμήματα γιατί θα καταστραφούνε μέσα στο σπίτι».
1: Ναι, έγινε αυτό.
0: Δεν έγινε μία φορά.
1: Όχι.
0: Έγινε
1: από μία φορά σε καθέναν από όσους έγινε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εντάξει, είναι πολύ. Δεν είναι λίγοι άνθρωποι οι πες τους αφελείς, πες τους ηλικιωμένους που δεν έχουν μία άνεση στην επικοινωνία και δεν είναι πονηρεμένοι. Πάρα πολύ, ας πούμε, με τις κάρτες, με τους κωδικούς. Πολλοί άνθρωποι είναι μόνοι. Πολλοί άνθρωποι είναι αποστάθητοι σήμερα. Και πολλοί επικίνδυνοι πρευρίζουν από κοντά και τους εξαπατούν. Γιατί τους κάνουν το φίλο, οι άνθρωποι αυτοί είναι μόνοι στη ζωή πολύ συχνά και αναγκάζονται να υποκύψουν σε μια παρέα που τους προσφέρεται μια συντροφιά, τους κάνουν κανένα θέλημα, τους ψωνίζουν κανένα φρούδο από τη λαϊκή ή κάτι από ένα πολυκατάστημα και φυσικά οι άνθρωποι αυτοί ανοίγονται και είναι απεγανής. Η εξαπάτηση είναι καθημερινή ιστορία. Το θέμα είναι ότι τα δείγματα εξαπάτησης υπάρχουν και θετικά.
0: Δηλαδή.
1: Πώς είναι δυνατόν αυτό. Στην Οδύσσια διαβάζουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Οδυσσέας δευτερώθηκε μέσα από την σπηλιά του Κύκλοπα. Τι του είπε. Πρώτα απ' όλα είπε όταν ο Κύκλοπας τον ρώτησε πώς σε λένε. Είπε το όνομά μου είναι Ούτης. Κανένας.
0: Κανένας.
1: Πού. Όχι. Πεις κάποιος. Όχι κάποιος. Κανένας. Και για να λευτερώσει τους συντρόφους του, τους έβαλε έναν έναν κάτω από την κοιλιά των αρνιών του Κύκλοπα, γιατί ο Κύκλοπος ήταν κτηνοτρόπος, και έδεσε γύρω-γύρω με σκηνή τους συντρόφους του που ήταν κάτω από το, από τα ζωάκια, τους έδεσε και έτσι τους έβγαλε μέσα από τη σπηλιά. Τον έφυγε τον Κύκλοπα, ο Οδυσσέας ο Πανούργος με εξαπάθηση κατάφερε όμως να σώσει τη ζωή του και τη ζωή των συντρόφων του. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το παράδειγμα, έχουν και άλλα παραδείγματα από την ιστορία και από την μυθολογία. Ο Δούριος Ύπος, τι είναι ο Δούριος Ύπος. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Θα σας κάνουμε ένα δώρο. Είπανε και μπήκα μέσα και ήταν γεμάτος πολεμιστές ο Λούριος Ύπος, έτσι έπεσε η παιδιά. Το έχουμε δε οι αρχαίοι, οι Έλληνες από παλιά. Το μυαλό μας δουλεύει προς τα εκεί. Δουλεύει. Άλλωστε, πρέπει κανείς πολλούς υπαλλήλους ο Μήλων Τραπεζών, που είναι πάρα πολύ συνεπής, πολύ κίνητοι, πολύ έντιμοι. Γιατί? Γιατί περιμένουν να εκμεταλλευτούν αυτή την εντιμότητα που βγάζουν προς τα έξω, ώστε να τους ανατεθούν θέσεις υψηλότερες στην επιχείρηση και να κάνουν τη μεγάλη απάτη, τη μεγάλη πεξέρεση.
0: Mm.
1: Αυτά είναι μια κοινωνική σαπίλα. Τι να πω τώρα, δηλαδή.
0: Ναι, είναι παράδοξο, γιατί δεν μας εκπλήσει πλέον η απάτη.
1: Όχι, δεν μας
0: εκπλήσει. Η εντιμότητα μας εκπλήσει.
1: Ναι, και τον οποίο το λέμε και βλάκα πολλές φορές, τον έντιμο. Κοίταξε, το θέμα είναι αν μπορείς να νιώθεις όμορφα που δεν είσαι μασκαράς. Αλλά αυτό θα μου πεις, θέλει πολλή συζήτηση. Για μένα δεν θέλει καμία συζήτηση. Όταν είμαι έντιμος, δεν με κυνηγάει κανένας. Μπορεί να με θεωρούν ηλίθιο πάρα πολύ, να με θεωρούν παλαιομορφή, παραδοσιακό κτλ. Ότι δεν θέλω το καλύτερο. Τα πιο ακριβά πράγματα, τα πιο πολύτιμα πράγματα και ακριβά, τα πιο πολύτιμα πράγματα στη ζωή μάλλον δεν αγοράζονται. Δεν αγοράζονται.
0: Ναι.
1: Δεν αγοράζεται ένα περίπατος που θα κάνεις με το κορίτσι, με τα αγόρια σου. Δεν αγοράζεται. Και αυτό μπορεί να σου δώσει μια τεράστια επιτυχία. Είναι αυτό που μπορεί να το θυμάσαι χρόνια μετά. Να σου πω τι ωραία που ήταν εκεί. Το να αγοράζεται. Οπότε το να έχεις εξευτελίσει τον εαυτό σου και να τον έχεις ξεπουλήσει σε τέτοιες φτηνιάρικες προσδοκίες που με κερδίζει χρήματα να τον ξαπατήσω τον άλλο, να χαλάσω μια φιλία, γιατί για να βγάλω μερικά χρήματα να τα κάνω τι. Να τα πάω να τα στο καζίνο τελικά. Οι περισσότεροι από αυτούς που εξαπατούν για να πάρουν χρήματα ή οτιδήποτε άλλα, τελικά αγαπά, νομίζω ότι τα αξιοποιούν σωστά. Αφού είναι άνθρωποι ακαλλιέργητοι και δεν έχουν σε αισθανθεί την αξία των αξιών της ζωής. Και ζούνε μέσα στον πόλο. Αφού πώς εάν αποκτήσουν χρήματα θα τα αξιοποιήσουν σωστά. Αφού δεν έχουν μέτρο. Δεν έχουν αξία ζωής. Η εξαπάτηση πλονίζει την εμπιστοσύνη. Γιατί βλέπεις την εξαπάτηση μέσα στο γάμο. Μέσα στην συγγένεια και στη φιλία. Μέσα στη συνεργασία. Ανοίγουμε μαζί ένα μαγαζί. Και σε εξαπατώ. Εσύ μου δίνεις εμπιστοσύνη. Γιατί η εμπιστοσύνη είναι η βασικότερη προϋπόθεση για να πάει μπροστά μια συνεργασία. Εμπιστοσύνη. Αν θέλω να αλλάξω μια λάμπα σε ένα ταβάνι και πρέπει να βάλω μια σκάλα, για να μπορέσω με τα δυο μου χέρια να δουλεύω, πρέπει να έχω εμπιστοσύνη ότι εσύ που την κρατάς αυτή τη σκάλα, την κρατάς σωστά. Για να μπορώ να δουλεύω. Άμα πρέπει με το ένα χέρι να κοιτάω, θα πέσω, να πάρω στηρίζω εγώ και τα λοιπά, δεν μπορεί να κάνω. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να εξαπατήσεις τον άλλον. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να δώσεις τον δρόμο και να τον δίνεις, δεν υπάρχει διακόλο. Τώρα, θέλεις να είσαι άνθρωπος της εύκολης λύσης, του εύκολου δρόμου. Άμα το καταδέχεσαι αυτό και δεν χαίρεσαι με το να βάσεις έναν πιο δύσκολο στόχο στη ζωή σου, το να παραμείνεις έντιμος, τι να πω. Άμα δεν έχεις τον αυτοσεβασμό, δεν μπορεί να πάμε παρακάτω. Ξέρεις ότι αυτό που είπα προηγουμένως, η εμπιστοσύνη, όταν καταστράζεται την εμπιστοσύνη του άλλου, τι σημαίνει ότι διαλύσει την εργασία. Όταν διαλύσει τη συνεργασία, δεν μπορείς να έχεις ποτέ σου συνεννόηση, δεν μπορείς να έχεις συμφωνία, δεν μπορείς να έχεις κοινή προσπάθεια για ένα κοινό στόχο. Οπότε όλα πάνε πίσω.
0: Σωστά.
1: Είπαμε στη ζούγκλα του ενός. Και όταν αυτός ο ένας δεν είναι Θεός, είναι θηρίο. Για πλάσμα το οποίο μπορεί να ζει μόνο του, είναι Θεός λέμε, είναι
0: θηρίο. Είναι θηρίο.
1: Και ζούμε σε μια θηριώδη κοινωνία. Πραγματικά. Αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Ίσα ίσα όλα αυτά τα παραδείγματα της εξαπάτησης είναι για μας παραδείγματα προς αποφυγή. Και λέμε σιγά μην κάτσω να προδώσω το φίλο μου και να μείνω μόνος μου. Γιατί όταν σου προδίγεις το φίλο σου, έχεις μόνος του.
0: Τελικά.
1: Και όταν μένεις μόνος σου, δεν μπορείς να χάρεις τη ζωή. Η ζωή δίνει τις χαρές της όταν μοιράζεις. Μοιρασμένη χαρά λέμε διπλή χαρά. Μοιρασμένη λύπη και συλλύπη. Όταν σου φύγει ο άνθρωπος από δίπλα, γιατί είσαι άνθρωπος εσύ της απάτης, τι έκανες, τι κέρδισες, τίποτα. Ο καλόν των άνθρωπων είναι μόνον. Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μοναχός του. Γι' αυτό δεν γαλώνει. Γι' αυτό κάνει οικογένειες. Το κάνει φίλους, το κάνει κοινότητες. Γι' αυτό ζει σε οργανωμένα σύνορα. Και εσύ πολύ, πάρα πολύ συχνά λες, μας στο εξωτερικό, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, έλεγε ο Απόστολος πάλι για τη Γερμανία, βέβαια. Είναι άνθρωποι που το έχουν δει στην πράξη, ότι δεν δουλεύει το να είσαι μοναχός για τις απάτες στον λόγο. Δεν δουλεύει. Δεν έχεις ωφέλεια προσωπική, συλλογική, ψωπική, αλλά ότι και ποιοτική, ούτε χαρά έχεις. Η χαρά την εσείς μέσα από τη χαρά του άλλου, μέσα από ένα γιορτάσι, μέσα από μια κοινή προσπάθεια που ευοδώνεται σιγά σιγά. Να πω. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνθρωποι της απάτης είναι καταδικασμένοι να μένουν μόνοι. Γιατί μεν απατημένοι από αυτούς τους εγκαταλείπουν, οι δε ομοιοί τους δεν στέκονται κοντά τους για να ζήσουν ποιοτικά μια όμορφη ζωή, αλλά για να, να είναι όχι συνεργάτες, αλλά για να είναι συνένοχοι μαζί τους, να βλάπτουν άλλους. Είναι ανοησία να απατάς. Ανοησία είναι. Γιατί χάνεις τη ζωή σου, την ομορφιά. Αυτό έχω να πω.
0: Ευχαριστώ, Αντρέα μου. Καλό ξημέρωμα.
1: Γεια χαρά. Yeah.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Και κουβεντιάζουμε απόψε για την εξαπάτηση και παράλληλα και για ό,τι άλλο θέλει κανείς. Μπορεί να θέλει κάποιος να αναφερθεί σε κάτι τελείως διαφορετικό από το θέμα που προτείνω εγώ. Αλλά έτσι γίνεται τα βράδια. Γεια σου Πάρη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Γεια σου ρε φίλε, καλώς τον.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, μια χαρά.
1: Ωραία, μπράβο, πολύ χαίρομαι να είσαι καλά. Όλο το 24ωρο, όχι καλημέρες και καληνύχτες και καλό απόγευμα. Όλο το 24ωρο, καλό 24ωρο να έχεις.
0: Και εσύ το ίδιο.
1: Μέχρι να είσαι καλά Μάνο. Λοιπόν, εξαπάτηση. Εμένα έχω καταλάβει ότι με εξαπάτησε η ζωή μου. Η ζωή με έχει εξαπατήσει.
0: Δηλαδή, τι εννοείς?
1: Δηλαδή... Είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι, καλά. Και οι μεγαλύτερες κουβέντες...
1: Ναι.
0: Στην περίληψη μιας φράσεως βγάζουν νόημα.
1: Δηλαδή, πέρα πως το...
0: Εννοώ ότι τηλεγραφικά μπορείς να μου πεις τι εννοείς. Να εξαπάτησε η ζωή.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Τώρα θα αναφερθώ στον κύριο Ηλία που είχε μιλήσει πριν 4-5 μέρες, δεν θυμάμαι, στην εκπομπή σου, πριν αρχίσουμε να μιλάμε εμείς.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει πολύ καιρό.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Και είχε πει, δεν θυμάμαι τώρα τι άλλο έλεγε ο άνθρωπος, αλλά είχε πει ότι είναι ο άνθρωπος, ότι είναι σαν ένα παραφορτωμένο... Σαν ένα φορτωμένο δέντρο, πρέπει να είναι σαν ένα φορτωμένο δέντρο με καρπούς.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα δεν έχει καρπούς, λέει φεύγει πάνω και απλά φεύγει πάνω. Δηλαδή είναι άχρηστο, ας πούμε. Ούτε ίσκιο λέει κάνει, ούτε τίποτε.
0: Ναι.
1: Ενώ το άλλο, ας πούμε, το δέντρο είναι με καρπούς και είναι και πλατή. Πλαταίνει δηλαδή για να κάνει τους καρπούς και έχει ίσκιο από κάτω. Mm. Αλλά δεν θυμάμαι το θέμα τώρα. Ήταν το δημογραφικό.
0: Εσύ θεωρεί καλά. Άσε το ποιο ήταν το θέμα. Γιατί σου έκανε εντύπωση αυτή η φράση?
1: Έχω μείνει, είμαι 58, ενώ λατρεύω, ας πούμε, στα παιδιά, δεν έχω κάνει οικογένεια.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα, ας πούμε, το να έχεις οικογένεια για μένα. Δηλαδή θα ήθελα να έχω πολλά παιδιά και δεν είμαι Χριστιανόπουλο, ας πούμε, ξέρεις, έτσι με αυτή την έννοια.
0: Ναι,
1: δηλαδή είμαι... Ναι, γιατί εντάξει, κάποιοι κάνουν παιδιά για να τα κάνουν, ας πούμε... πώς να το πω, πώς κάνεις εκτύπωση κάτι το ίδιο, να βγαίνει το ίδιο πράγμα συνέχεια, ας πούμε. Δηλαδή να τα κάνουν ίδια με τους εαυτούς τους.
0: Ναι, αλλά δεν τα καταφέρουν, ναι, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός.
1: Μην το λες. Έχεις δει πολλές, ας πούμε, π.χ. τώρα είπαμε για χριστιανικές οικογένειες, βγαίνουν πολύ μιμητικά τα παιδιά. Δηλαδή άμα τους... Τέλος πάντων, κατάλαβες που θέλω να πάω. Εγώ θα ήθελα να κάνω παιδιά που να είναι ελεύθερα και να μου πούνε ότι να είναι. Θέλεις να γίνεις εκείνο, θέλεις να γίνεις το άλλο. Δεν θα έλεγα, ας πούμε, γίνεται το ίδιο με μένα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Κατάλαβα.
1: Τα παιδιά...
0: Και γιατί δεν έτυχε, γιατί δεν έτυχε να κάνεις οικογένεια? Δεν βρήκες ποτέ μια κατάλληλη γυναίκα που να την αγαπήσεις?
1: Υπήρχαν κατάλληλες γυναίκες.
0: Αλλά...
1: Πώς να το πω, ήμουν και λίγο έτσι σαν ανεξάρτητος, ήθελα να προχωρήσω. Εγώ έφτασα σε μια φάση Μάνο να ψάχνω την αδερφή ψυχή μου.
0: Ωραία.
1: Λίγα χρόνια πριν, το 2000, ας πούμε.
0: Σύμφωνη, και δεν τη βρήκες πουθενά?
1: Τη βρήκα, δυσκολεύτηκα, ήρθε ανάποδα η ζωή, γι' αυτός λέω η ζωή με έχει εξαπατήσει. Γιατί έκανα και κάποια βήματα, πες, λίγο έτσι λογικά να βρω. Ήθελα να βρω έναν άνθρωπο, ήθελα να είμαι με έναν άνθρωπο που να ταιριάζω. Να μην χρειάζονται πολλά. Δηλαδή, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι εκτός από εκείνους οι οποίοι παντρεύονται με συνοικέσιο, όλοι οι υπόλοιποι έχουν, αν μη τι άλλο, έστω την ψευδαίσθηση ότι ταιριάζουν. Δεν παντρεύεσαι έναν άνθρωπο που δεν ταιριάζει μαζί του, αν και λένε ότι τα ετερόνυμα έλκονται. Εγώ δεν το πιστεύω πάλι αυτό.
1: Δηλαδή, είναι δύσκολο μετά.
0: Δεν γίνεται ο ένας να είναι εκδρομικός τύπος και ο άλλος να είναι ρούχλας. Δηλαδή,
1: πώς θα πάει.
0: Δεν γίνεται. Δηλαδή, ένας να του αρέσουν οι συναυλίες και στον άλλον να του αρέσει να κάθεται σπίτι στην πολυθρόνα και να κοιτάει την τηλεόραση.
1: Mm.
0: Δηλαδή, ως πότε παλικάρια Θα ζούμε.
1: Μιλούσα τώρα με δύο...
0: Ναι.
1: Έτσι, σωστό και αυτό. Δηλαδή, πολύ ωραίο το είπες τώρα, γιατί πρέπει να κάνεις κάτι, δηλαδή σε αυτά που σε απασχολούν, πρέπει να κάνεις κάτι. Και τώρα, μ' αρέσει που μιλάμε οι δυο μας, ας πούμε και μας ακούνε τόσοι άνθρωποι, αλλά μιλάμε σαν να είμαστε οι δυο μας.
0: Έτσι πάει αυτό, έτσι πάει αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και έτσι ξεχνάνε και το τρακ τους οι άνθρωποι, που καμιά φορά τους ακούς λένε έχω λίγο τρακ.
1: Εγώ
0: να δεις πόσο έχω. Όταν ξεκινάει η εκπομπή, πριν ανάψει το κόκκινο φως εδώ του μικροφόνου, η καρδιά μου χτυπάει πιο δυνατά. Το έχω μετρήσει.
1: Σίγουρα, ναι. Όλοι,
0: μόλις ανοίξει το μικρόφωνο μου περνάνε όλα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Για λέγε λοιπόν.
1: Βλέπω ένα, γνωρίζω ένα ζευγάρι που έχουν ανοίξει ένα αμφιπολείο εδώ πέρα, τέλος πάντων γεωπόνοι ας πούμε, και μιλούσαμε με αυτό το παιδί.
0: Ναι.
1: Και λέει θα ήθελα πολύ να ζήσω, το χτες θα έφευγα για το χωριό ας πούμε, για να πάω εξοχή ας πούμε.
0: Τι θα ήθελε πάρα πολύ να...
1: Θα ήθελε να ζήσει στο χωριό.
0: Α, και για δεν πάει. Αφού είναι
1: γιατί,
0: και...
1: γιατί η γυναίκα του είναι Θεσσαλονικιά, ενώ αυτός εκεί μεγάλωσε στο χωριό, έχει τυχοματήλα. Την έχει βιώσει. Εσύ τώρα νομίζω είσαι παιδί της πόλης, έτσι.
0: Εγώ ναι, εντελώς. Ναι. Η ιδιαίτερη πατρίδα μου είναι η Οδός Πατησίων.
1: ναι.
0: Αλήθεια, αφού εκεί γεννήθηκα.
1: Έχεις, για να έχεις όμως ελευθερία πλήρης στη ζωή σου, τώρα το λέω σε όλους τους, όλα τα παιδιά της πόλης ας πούμε, γιατί εγώ έφυγα 5 χρονών από το χωριό.
0: Ναι,
1: τη χωματίλα την βίωσα, ήμουν δηλαδή σαν παιδάκι στα χώματα. Κατάλαβες, θυμάμαι τον εαυτό μου να είμαι κάτω, κάτω καθισμένος και οι φύοι και τέτοια ξέρω εγώ που είχαν μαζευτεί καθόταν από πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή στις καρέκλες. Εγώ στα κόμματα.
0: Κατάλαβα.
1: Θέλω να πω ότι παρότι ήρθα στην πόλη από 5 χρονών, το λατρεύω το χωριό, δεν ξέρω αν έτσι κι αλλιώς θα το λάτρευα. Δηλαδή και να μην... και να είμαι παιδί της πόλης. Υπάρχουν και μερικοί στην πόλη που θέλουν να τρέχουν στα βουνά από εδώ από εκεί. Mm. Αλλά θέλω να πω πρέπει να έχει ο καθένας όλα τα βιώματα από παιδί, δηλαδή ακόμα και τα παιδιά της πόλης θα έπρεπε να έχουν πολύ συχνή επαφή στα σχολεία, ξέρω εγώ, έτσι, στο πλαίσιο...
0: Με τη φύση εννοείς, ναι.
1: Ναι, να ζήσουν τη φύση πραγματικά δηλαδή, για να δούνε μετά να έχουν την ελευθερία, γιατί άμα δεν έχεις ένα, δεν σου δοθεί το δεδομένο της φύσης, δεν έχεις την ελευθερία να αποφασίσεις τι θα κάνεις, που θα είσαι ή εδώ ή εκεί, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Είσαι σαν να... σε ένα κελί, όπως είπες στο τραγούδι σε αυτό το άλλη μια φορά φοβερό,
0: ναι.
1: Ξεκινάει ο δρόμος, είναι ένα κελί, πώς το λες στην αρχή.
0: Ναι. Μπορεί ο δρόμος, ναι.
1: Μπορεί, τώρα σε μπέταψα γιατί όταν λες και κάτι παρόμοιο έτσι. Μπορεί ο δρόμος να είναι κελί και ο πόνος σε σβήνει σαν κερί ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, το θέμα μας όπως που ήταν, ότι με εξαπάτησε η ζωή, έτσι. Δηλαδή θα ήθελα, εντάξει, θα μπορούσα να είχα κάνει την οικογένεια και να μην έβρισκα και τον ιδιαίτερο άνθρωπο που λέω, ας πούμε, κατάλαβες,
0: ναι,
1: όχι καλά.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή τα παιδιά είναι, μπορώ να συμβιώσω με οποιαδήποτε γυναίκα και να περάσω καλά. Όπως λες κιόλας και ετερόνιμοι να είναι και αντίθετοι και τέτοια και έτσι κι αλλιώς. Αλλά, δηλαδή, πώς να σου πω, πέρασαν τα χρόνια.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, αυτό. Μετά από εκεί και πέρα, το παιδί λένε κιόλας ότι δεν λένε ο κόσμος ότι είναι έξοδο. Αυτό το ακούω εδώ και πόσα, 20-30 χρόνια, ξέρω εγώ. Άρχισα να λένε, ας πούμε, το παιδί είναι έξοδο. Το παιδί για μένα δεν είναι έξοδο, είναι έξοδος.
0: Mm.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος. Εγώ έχω μεγαλώσει ανοιχτές στο σπίτι, γιατί είχε χωρίσει η αδερφή μου. Δηλαδή έχω βιώσει λίγο την πατρότητα, ας πούμε, μέσα από τις ανοιχτές μου. Πάρα πολύ δηλαδή, όχι λίγο.
0: Μου κάνει νόημα ο Θανάσης ότι έχουμε 45 Διάσμα. Δευτερόλεπτα ακόμα.
1: Έγινε, το κλείνουμε άμα είναι και θα λέμε.
0: Θα μιλήσουμε
1: αύριο.
0: Ξανά, ναι.
1: Ναι,
0: και ξεκινώντας την επόμενη ώρα θα βάλω αυτό το άλλη μια φορά.
1: Βάλτε, το... είναι φοβερό τραγούδι.
0: Το τραγουδάει ο Νταλάρας με το μικρό Βαρτί.
1: Ναι, είχε σε επανειλημμένη έμπνευση μέσα, γιατί μετά έχεις και έναν άλλο στίχο παρακάτω, που λέει κάτι μπορεί, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα τι, που και αυτό μοιάζει ότι ήταν έμπνευση. Τιμάς δηλαδή την έμπνευση που σου έρχεται, είσαι στο τραγούδι και ξανά έχεις έμπνευση, φίλε. Είσαι πολύ καλός δημιουργός, θα ξέρεις και θα σε... θα τα ρουφίξω τα τραγούδια σου. Και εγώ σε φοβάμαι.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Καλό βράδυ, επίσης. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Όλα καλά, όχι καλό βράδυ, καλό 24ωρο.
0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά.
2: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι μία.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερμε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: δεύτερη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Σας χαιρετάει ο κύριος Αθανασόπουλος με αγάπη και η Θησαυρούλα από το τηλεφωνικό κέντρο και ο Γιάννης Δουνδουλάκης από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Γίνεται λίγη ζέστη νομίζω, αλλά
0: 32 βαθμούς είχε σήμερα.
1: Θα τα καταφέρουμε, πιστεύω.
0: Ναι μωρέ, και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ακόμη καλύτερα.
0: Ναι.
1: Εξαπάτηση,
0: ναι.
1: Τα θέλει ο οργανισμός μας, θα πω εγώ Μάνο.
0: Ναι.
1: Ως λαός.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Παράδειγμα, πολύ πρόσφατο, ας μου εξηγήσει κάποιος, η 87χρονη κυρία πέρα από 3-4 μέρες, τι της ήθελε τις 180.000 ευρώ στο σπίτι.
0: Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι.
1: Αναφέρομαι σε μια 87χρονη την οποία κάποιοι την έπεισαν ότι αλλάζουν τα χρήματα, τα χαρτονομίσματα, και πρέπει να δώσει ό,τι χαρτονομίσματα έχει στο σπίτι προκειμένου να της δοθούν τα καινούργια.
0: Ναι.
1: Και έδωσε 180.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Τα, κοίτα, από ό,τι άκουγα προχτές δεν απαγορεύεται να έχει κανείς τα χρήματα στο σπίτι του.
1: Απλά όχι,
0: δεν απαγορεύεται, δηλαδή είναι νόμιμη διαδικασία. Αλλά τώρα έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή δεν μιλάμε για 1.000, 5.000, 10.000, 20.000. Μιλάμε για 180.
0: Μπορεί όλη της τη ζωή να τα βάζει κάτω από το στρώμα και κάποια στιγμή κάποιος να το αντελήφθη και να έστειλε την κομπανία των...
1: Ακριβώς.
0: Ναι, αυτό γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Δεν τη χτυπήσαμε φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Παρέδωσε και ο θελός.
0: Ναι, πάλι καλά. Που δεν τη χτυπήσαν εννοώ.
1: Ναι, όχι, όχι, δεν έπαθε ευτυχώς κάτι σωματικό η γυναίκα. Τώρα βέβαια ψυχολογικό τι μπορεί να πάθει.
0: Καλά, βέβαια. Και οι συγγενείς της αν έχει, εκεί να δεις.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: ναι.
0: Γιατί να σου πω κάτι που δεν θα ακουστεί τώρα καλά για κάποιους. Πιστεύω ακράδαντα ότι όταν χτυπάς ηλικιωμένους ανθρώπους πρέπει να σε παραλαμβάνει μια ομάδα πυγμάχων με σιδερογροθιές. Να σου τσακίζει τα κόκαλα, να σε παραλαμβάνουν οι γιατροί, να σε σενιάρουνε και μετά να σε παραδίδουν πάλι στους μποξέρ. Και όλο αυτό να γίνεται σε κάμερες μπροστά, για να το βλέπει όλος ο κόσμος.
1: Καταλαβαίνω πολύ το μήνυμα που θες μέσα από αυτό να περάσεις.
0: Ναι.
1: Σημασία έχει ότι είμαστε λαός που νομίζουμε ότι είμαστε ξύπνοι σε πολλά πράγματα ή ότι είμαστε μόνο εμείς ξύπνοι, αυτό το κάνει ο απατεώνας κυρίως, και όλοι οι υπόλοιποι λύθοι.
0: Μα για να λειτουργήσει η απατεωνιά χρειάζεται έναν απατεώνα και ένα λαό που είναι αδιάφορος.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι όλο.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Δεν γίνεται η γιαγιάκα, ας πούμε, αυτή να μην είχε ακούσει ποτέ ειδήσεις.
1: Έλαντε.
0: Ναι.
1: Έλαντε. Γενικά είμαστε επιρρεπείς στην εξαπάτηση. Για παράδειγμα, τώρα το σκέφτηκα, πόσες φορές ακόμα και σε μεγάλα μαγαζιά δεν έχουν βρεθεί να πουλάνε μαζί με τα αυθεντικά και μαϊμού ρούχα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, δεν μιλάμε για εκεί που πουλάνε τα μαϊμού και το ξέρεις και
0: ναι.
1: Λοιπά.
0: Είναι σαν αυτό που λέει και πού το ξέρεις ότι είναι μαϊμού.
1: Πόντος
0: στις μπανάνα και το φάγε.
1: Αυτό. Είναι βέβαια. Πας να ψωνίσεις με μπανάνες μαζί. Ναι. Σαν πεταχτεί το μπλουζάκι να πάρει μπανάνα. Έτσι. Ένα πράγμα. Κατάλαβες. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι τα θέλουμε και τα παθαίνουμε σε μεγάλο βαθμό. Και μετά καθόμαστε και κλεγόμαστε. Επίσης υπάρχει άλλη μια παράμετρος κατά τη γνώμη μου. Επιτρέπουμε σε ανθρώπους να εξαπατούν γιατί το θεωρούμε μαγιά.
0: Αυτό είναι το πιο συχαμένο από όλα.
1: Το παράδειγμα που έχω να δώσω βεβαίως είναι ότι επιτρέπουμε σε ομάδες πληθυσμού να κλέβουν ρεύμα, ας πούμε, και ξέρουμε ότι συμβαίνει, αλλά κανένας μας δεν έχει πάρει να το να ενημερώσει το ΔΔΕ ότι ξέρετε από εκεί έχουν τραβήξει το ρεύμα από την κολόνα και κλέβουν ρεύμα.
0: Ναι.
1: Κανένας δεν έχει πάρει να το καταγγείλει.
0: Αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα κλιμάκιο της ΔΔΕ που να γυρνάει σε αυτά τα μέρη που είναι συγκεκριμένα, έτσι, τα μέρη αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, μπορεί να μην είναι μόνο η Ρωμά, αλλά είναι

0: Ναι,
1: κατά κανόνα. Και να ελέγχει μόνη η υπηρεσία αυτή. Δηλαδή, πώς να ξέρω εγώ ότι κλέβουν ρεύμα από την κολόνα. Πώς θα το δω εγώ αυτό.
0: Ναι, εμφανές.
1: Τέλος πάντων, εμφανές είναι για σένα.

0: φιλμάκι που να δείχνει πως είναι και να λέει όπου δείτε αυτό το πράγμα έχετε 500 ευρώ στην τράπεζα εάν μας το καταγγείλετε.
1: Ναι, θα μπορούσε να
0: επικύρει, ναι βέβαια. Γιατί πως γίνονται οι φορολοταρίες, ας πούμε.
1: Α, μωρέ Μάνο, εδώ υπάρχει ο νόμος και εφαρμόζεται εδώ και κάποια χρόνια για την καταγγελία των αποδείξεων.
0: Ναι.
1: Και δεν το κάνει σχεδόν κανείς, ναι. Διότι έχουμε ακόμα τη λογική του Μεσοπολέμου ή του Εμφύλιου Πολέμου, ότι εγώ θα γίνω ρουφιάνος.
0: Ναι.
1: Γιατί αρνούμαστε να καταλάβουμε ότι αυτοί που εξαπατούν την πολιτεία, εξαπατούν και όλους εμάς τους υπόλοιπους.
0: Κυρίως εμάς, γιατί η πολιτεία θα την βγάζει καθαρή πάντα.
1: Έτσι.
0: Εμείς πληρώνουμε την ύφη.
1: Θυμήθηκα με τώρα τους 700 τυφλούς ταξιτζίδες πριν από καμιά κοσαριά χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Τι γίνει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Για να μην συζητήσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ξέρεις, δεν είναι τωρινό φαινόμενο.
0: Όχι βέβαια.
1: Θυμάμαι την δεκαετία του 80 πιτσιρικάς. Τότε τα λέγανε στραματιάτικα. Δηλώναν οι αγρότες τα στρέμματα που έχει ο καθένας για να πάρουν την επιδότηση.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ο άλλος, έχω 10 στρέμματα, έλα μου βάλε 100 σιγά τώρα. Ποιος θα το ελέγξει. Και τότε μάλιστα δεν υπήρχαν και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, δορυφόροι κλπ. Κλπ. Που υπάρχουν σήμερα και μπορούν να ελέγχουν όλα αυτά.
0: Μα δεν θυμάσαι το ανέκδοτο που έλεγε ο Λαζόπουλος ότι υποτίθεται ότι πήγαιναν οι επιτροπές να ελέγξουν αν έχει όντως γουρούνια και έφτιαχνα μία ψεύτικη στάνη, ένα γουρνοσταλιό δηλαδή, μπαίναν από πίσω οι συγγενείς του και κάνανε
1: και αυτό είναι το ανέκδοτο του Λαζόπουλου.
0: Λαζόπουλου, άλλοι που είναι αλήθεια.
1: Και η πραγματικότητα σε πολλές περιοχές στην Κρήτη, είμαι σε πέσα το γνωρίζω, ότι δάνειζε ο ένας το κοπάδι του στον άλλο και παρουσιάζανε πολυπληθή κοπάδια όλοι τους.
0: Ναι. Εξού και η Κρήτη κοντεύει να βουλιάξει από το βάρος των εγωπροβάτων.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Αν τυχόν είχα διαβάσει τότε που σκάσαν όλα αυτά ότι αν πρόσθεται κανείς τα δηλωμένα στρέμματα της Κρήτης, έπιανε σε έκταση την Νότια Αφρική. Δηλαδή και καθόμαστε να μας εξαπατήσουν και νομίζουμε ότι είναι μαγιά να εξαπατήσουν.
0: Ναι, και εκεί επάνω, στο ότι νομίζουμε ότι είναι μαγιά, βασιζόταν αυτό το μυστήριο, μην πω καμιά κακή λέξη γιατί είμαστε στο ράδιο, πλάσμα, το οποίο έλεγε επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Αλλά εμένα μου ήρθε να πω ένα βρωμόλογο.
1: Όχι,
0: γι' αυτό,
1: όχι,
0: ναι.
1: Καλύτερα όχι.
0: Καλύτερα όχι, ναι.
1: Καλύτερα όχι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, δηλαδή, κάπου, όπα.
0: Παιδί μου, σιδεροδέσμιο έπρεπε να τον έχουν βγάλει από τη Βουλή.
1: Ναι.
0: Με χειροπέδες δηλαδή, δεξί πόδι, αριστερό χέρι. Σε αυτή τη στάση έπρεπε να βγει από τη Βουλή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν βγήκε.
0: Ναι, όταν βγήκε.
1: Δεν βγήκε.
0: Δεν βγήκε. Πήγε στο χωριό του. Γιατί να μην έχει Φεράρι ο γιος μου. Έλεγε.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην έχεις εσύ μία Φεράρι.
1: Σωστά. Γιατί.
0: Γιατί έχεις μόνο ένα σκύλο αντί να έχεις 2.000 πρόβατα.
1: Και είμαι πολύ ευτυχισμένος που έχω μόνο.
0: Δεν το ξέρω καλά. Έχει και, έχεις και αυτό το δασάκι με τον καζόν απέναντί σου που θα, ναι. Θα βόσκανε εκεί τα γηδοπρόβατα.
1: Δεν χρειαζόταν καν να
0: ναι.
1: Τα κάναμε, θα βάζαμε κάμερες να τα ελέγχουν. Δεν χρειαζόταν.
0: Τσομπάνης.
1: Τσομπάνης, καν ας πούμε. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι είναι θεωρούμε την εξαπάτηση μαγιά όταν την κάνουμε εμείς. Θεωρούμε απατεώνες εκείνους που μας εξαπατούν όταν μας το κάνει ο άλλος και τελικά δεν αποφασίζουμε ότι πρέπει να μπούμε σε μια κανονικότητα που να μην έχει όλο αυτό το πράγμα μέσα.
0: Ναι.
1: Πάντα θα υπάρχουν απατεώνες.
0: Εντάξει.
1: Και πάντα θα υπάρχουν εξαπατημένοι.
0: Ναι, αλλά εμείς έχουμε τόσους πολλούς που μπορούμε να τους κάνουμε εξαγωγή.
1: Αυτό δεν τους κάνουμε. Ναι. Το καταργέιτ σου θυμίζω.
0: Ναι.
1: Ονόματα δεν λέμε οικογένειες, δεν θίγουμε τέτοια ώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, τουλάχιστον δύο έχω υπόψη μου αυτή τη στιγμή. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά μάλλον για σήμερα.
0: Να σε καλά, Ιωάννη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, αγόρι.
1: Γεια.

0: Ακούστε τώρα, πριν πάμε στην επόμενη γραμμή, μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα που είχε ο Θανάσης Αθανασόπουλος, ο ηχολήπτης μας. Αναφερόμασταν στην πολυκατοικία την τετραόροφη που έπεσε, η οποία είχε 7 διαμερίσματα. Ναι, τέλος πάντων, ένα μικρό αριθμό. Ευτυχώς δεν υπήρξε θύμα, γιατί θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Όμως, εάν αποδειχτεί ότι η διπλανή, η εταιρεία που έκανε την ανέγερση της πλαϊνής πολυκατοικίας, ευθύνεται για την κατάρρευση, τότε έπρεπε να τους παραλάβει ο εισαγγελέας και να τους πει: έχετε ένα χρόνο προθεσμία, σταματάτε οποιαδήποτε άλλη δουλειά κάνετε και χτίστε μία τετραόροφη πολυκατοικία. Επιπλώστε τα διαμερίσματα, βάλτε λευκές συσκευές, τα πάντα, ό,τι είχε μέσα. Δώστε τα κλειδιά, αλλά με deadline που λένε, δηλαδή τελική ημερομηνία. 30 γκρεμίστηκε Ιουνίου, ας πούμε. 30 Ιουνίου του 2027. Εάν παραδοθούν τα κλειδιά εκείνη την ημέρα, είστε όλοι ελεύθεροι. Αλλιώς είστε όλοι για τον κορυδαλό. Όχι να λέει θα σου δώσω 3 χιλιάρικα. Δεν λέω, καλά είναι να πάρουν... αλλά κοιμούνται μέσα στα αυτοκίνητά τους οι περισσότεροι, για να μην γίνει καμιά λαϊλασία εκεί πέρα στα ερείπια, γιατί είχαν και πράγματα πολύτιμα οι άνθρωποι, φαντάζομαι, κοσμήματα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει κανείς κρυμμένο μέσα στο σπίτι του, όπως η γιαγιά με τα 180 χιλιάρικα για παράδειγμα. Αλλά να δείτε που δεν πρόκειται κανείς να πάθει τίποτα, διότι έτσι είναι εδώ. Μπάτε σκύλια λέστε. Δηλαδή, Καραγκιός Μπερντές, με συγχωρείτε. Δεν έπρεπε ο εισαγγελέας να έχει, να το αποδείξουν βέβαια πρώτα απ' όλα, ότι φταίνε οι διπλανοί στην ανέγερση που έκαναν, αλλά ποιος άλλος να έφταγε δηλαδή, ο Βελζεβούλ, ποιος άλλος. Ο Θεός δεν είχε τι να κάνει και γκρέμιζε πολυκατοικίες. Γεια σου Θανάση από το Εγάλαιο.
1: Γεια σου Τηλεμάνο.
0: Καλώς το να.
1: Συμφωνώ απολύτως όπως τα λες. Γιατί αλλιώς δεν μπαίνει... Εν τω μεταξύ τώρα τι πολίτε με να μείνει μέσα και στην πολυκατοικία, αφού έχει γίνει ένα μάτσο μπάζα.
0: Όχι, ναι. Οι άνθρωποι όμως, από ό,τι άκουσα στο δελτίο, κοιμούνται στα αυτοκίνητά τους για να μην πάνε κάποιοι και αρχίσουν να ψάχνουν μέσα στα ερείπια.
1: Και να ψάχνουν, έχουν να γίνει, γιατί ξέρεις είναι δίπλα στο θέατρο. Αλκμίνης 10 ήταν το, είναι το Αλκμίνης, 22 ήταν αυτό, δίπλα εκεί.
0: Ναι, εντάξει, τι να σου πω.
1: Ένα μπόγο μπάζα είναι.
0: Ωραία. Ξέρω εγώ, πετραδάκι για τεσέ το διάλυσα.
1: Ναι, κάτι θα βγουν αυτοί, δεν γίνεται.
0: Βέβαια. Έπειτα με αυτά που έχουν τους αισθητήρες για να βρίσκουν νομίσματα, ξέρω εγώ, θησαυρούς και τα λοιπά, εάν περνάνε από πάνω από τα ερείπια με αυτά...
1: Οι εξειδικευμένοι, οι ειδικοί εκεί πέρα έχουν τρόπο.
0: Αυτό σου λέω.
1: Όπως με τους απατεώνες που λέμε τώρα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, τι μας βάζεις τώρα, δεν μας αφήγεις εσύ πάνω. Κάθε μέρα όλο βάζεις, να πούμε και... Λοιπόν, κοίταξε, για να μάθεις, γιατί δηλαδή η απατεωνιά έχει όχι εξυπνάδα, είναι φιλοσοφία η απατεωνιά μάλλον. Ναι. Δηλαδή είναι και εξυπνάδα, αλλά είναι και φιλοσοφία. Ναι. Μπορεί ένας επιχειρηματίας, εγώ τώρα 40 χρόνια σαν ελεύθερος επαγγελματίας και άλλα 10 χρόνια σαν εργαζόμενος εκεί πέρα, και έχουμε ήδη κάποια τα μάτια μας, ας πούμε. Μπορεί να του πεις κάποιο, ας πούμε, ότι θα βγάλεις 10 εκατομμύρια και θα δουλεύεις με το νόμιμο, μάλλον νόμιμος δεν υπάρχει, γιατί με νόμιμο φανεί, γιατί το νόμιμο διαβάζεται, ξέρεις, και από μπροστά και από πίσω είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Ναι, νόμιμο δεν είπα τώρα, πλέον είμαι νόμιμη εταιρεία, δεν υπάρχει τώρα. Με νόμιμο φανεί τρόπο θα βγάλεις 10 εκατομμύρια. Αλλά να κάνεις μία απατεωνιά, να δουλεύεις με απατεωνίσικα καθαρά, θα βγάλεις 1 εκατομμύριο. Είναι άνθρωποι που θα διαλέξουν τον 1 εκατομμύριο με απατεωνιά.
0: Ναι.
1: Είναι φιλοσοφία. Εγώ δηλαδή το έχω ζήσει, ας πούμε. Mm. Και θα σου πω δύο περιπτώσεις, οι οποίες είναι τόσο δηλαδή, πώς το λένε, τραβηγμένες, που έφαγα τούμπανο και από τους δύο δηλαδή. Στη δουλειά μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένας ήταν από το Άργος. Ήταν ο παππούς, ήταν ο πατέρας και ο γιος απατεώνες. Κατάλαβες, πάει το Σόι Βασίλη.
0: Σοϊκό το Βασιλίκη, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, δηλαδή τι απατεώνες ήταν αυτοί. Πήγαν στη Χιουντάι στην Ελευσίνα και πήραν 2 αυτοκίνητα για ο πατέρας και ο γιος για να κάνουν test drive. Και δεν γυρίσαν τα αυτοκίνητα πίσω.
0: Άκουρα.
1: Κατάλαβες, δεν είχαν ψάξει. Γιατί σου λέει τώρα δεν είχαν χαρτιά τίποτα. Πάει αυτός που σου λέω ο ίδιος, αγοράζει ένα φορτηγό από κάτω την Καλαμάτα και φορτηγό μικρό,
0: ναι,
1: και συνολογείται με τον πολιτή. Ήταν αυτό, είχε γίνει το 2005-2006, ναι, και που, αφού έχουν κλείσει οι τράπεζες μετά τις 2.30-3 η ώρα, τότε δεν υπήρχαν οι μπάκινγκ και τέτοια κόλπα. Mm-hmm. Και του περνάει μία πλαστή απόδειξη από την τράπεζα ότι του έχει βάλει τα λεφτά στην τράπεζα, στο λογαριασμό, και τον πείθηκε, αφήνει το αυτοκίνητο στην Τρίπολη και σε ένα μεγάλο χώρο εκεί πέρα με εξουσιοδότηση και τα κλειδιά, και πάει το αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν πλαστή απόδειξη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είχαν κλείσει τράπεζα, δεν μπορούσε να το διασταυρώσει.
0: Και η Hyundai δεν έκανε τίποτα για να βρει το αυτοκίνητο, τι να κάνει.
1: Και πώς θα αποδείξω, όταν σου λέγανε να είσαι δίπλα μου, πάρε το και οδήγα του.
0: Ναι.
1: Πώς θα, δεν ξέρω τι έγινε μετά.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον μπορεί να μην έκανε το πείραμα, αυτό το διαλύσανε. Μιλάμε για απατεώνας, τι να σου πω, δηλαδή είχε πάει να κουμπάρουν πάλι στην Ελευσίνα που είχε μαγαζί με αξεσουάρ και του πάει ένα στάν, έναν εκθέτη με λάμπες αυτοκίνητου, 4.500 ευρώ. Κάει μετά από μια εβδομάδα. Και του λέει, ξέρεις τι, μας ειδοποίησε το εργοστάσιο ότι είναι ελαττωματικές όλοι οι λάμπες. Πρέπει να πάρω το στάν και να σου φέρω καινούριο. Ακόμα το περιμένει. Καταλάβεις, δηλαδή είναι τόσο προχωρημένοι. Εμένα, εγώ έφαγα ευτυχώς 1.500 ευρώ τούμπαν. Γιατί τον πήρα χαμπάρι.
0: Εσένα τι...
1: Για τα αυτοκίνητα, καλύματα, μπαγάνια, κουκούνες, τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι βρήκε εκεί πέρα, πήρε τηλέφωνο. Πώς πληρωνόμαστε, μετρητής. Όταν ακούς τώρα εντάξει, έχουν στρώσει, είναι μετρητής, αλλά τότε μετρητής, πονηρεύεσαι. Στέλνω τον πολιτή με πράγματα εκεί πέρα 1.500 ευρώ, του δίνει τα 500 μετρητά για 2 γραμμάτια. Των 500. Και μου λέει ο πολιτής, τον πήρα εκεί πέρα, του λέω πως μου λέει, στέλνεις ανοιχτά, μου λέει, μη φοβάσαι. Παίρνει αυτός τηλέφωνο, βγαίνει μια παραγγελία, τότε 5.000 στην αρχή. Δηλαδή κάθε μήνα που πηγαίναμε εμείς εκεί πέρα, στο μήνα υπολόγιζε αυτός να μας είχε φάει κανένα 30-40. Κατάλαβες. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό. Του λέω, το παίρνω εγώ τηλέφωνο, του λέω εντάξει. Του λέω, θα φορτώσω εγώ το φορτηγό και θα έρθω κι εγώ στο Άργος. Λέω, γιατί έχω μια δουλειά να τα φέρω εγώ. Από τότε εξαφανίστηκε.
0: Ναι.
1: Τα δε γραμμάτια εννοείται. Και ήταν τόσο αλήτης που μου πήρε και, δηλαδή χρώστα και μου βρίζει και τη μάνα μου.
0: Μάλιστα.
1: Για τόσο βρωμιάριες. Και πήγα μετά στο πρακτορείο που είχα πάει εκεί πέρα και ήταν τα 1.000 ευρώ. Μου λέει, φίλε, μου λέει ο πράκτορας, φύγε, γιατί το αλλού του φαγαίνουν ένα φορτηγό ολόκληρο με λάδι αυτοκινήτου. Κοντά 100.000. Τι ψάχνεις παραπέρα. Αλλά ρε μάνο μου είχε κάνει τόσα χρόνια, δηλαδή πολύ ρε φίλε, πολύ, δηλαδή σε 40, πάνω από 50% απατεώνες. Δηλαδή τι να σου πω. Δηλαδή εν μέρη οι πολυεθνικές και τράπεζες έχουν δίκιο που τους δένουν τις στάγκονα. Γιατί δεν υπάρχει πέσα, έχει χαθεί πέσα.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά να ξέρεις είναι συνέχεια από το η ατιμωρησία που υπήρξε από τον Εμφύλιο και επικρατήσαν όλοι οι λοποδίτες.
0: Βέβαια.
1: Όλοι οι απατεώνες και διαιωνίζεται. Βέβαια και με το Ευαγγέλιο και όλοι οι παπάδες μέρα που δίνει το ψυχροχάρτη. Και πάει το σκηνή κορδόνι που λες.
0: Πρέπει να ειλικρινά πρέπει να το κάνεις αυτό. Να πάρεις ένα βιβλίο που έχει γράψει ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης. Οι δοσύλλογοι.
1: Όχι ρε μάνο, το έχω και από τα πρώτα που βγήκε και το ξέρω και το Μενέλα προσωπικά,
0: ναι,
1: και έχω κάνει και περιπάτους.
0: Λοιπόν, αυτό το βιβλίο...
1: Είναι συγκλονιστικό.
0: Ναι, οι Γερμανοί κάνανε το 50% από αυτά που κάνανε οι δοσύλλογοι.
1: Βέβαια, αυτό σου λέω. Εκεί οφείλεται. Εγώ το πιστεύω, δεν είναι σχήμα λόγου.
0: Δηλαδή ήταν απαναγίτσες οι Γερμανοί,
1: ναι, ναι,
0: μπροστά στα καθάρματα αυτά, τα οποία έπρεπε να έχουν κρεμαστεί σε κρεμάλες σε όλη την Αθήνα.
1: Συμφωνώ.
0: Να κρέμονται μια εβδομάδα.
1: Συμφωνώ.
0: Να σαπίζουν στις κρεμάλες, ναι.
1: Και γι' αυτό διαιωνίζεται. Έχω και εγώ δύο παραδείγματα και σε αυτό που γράφω. Και άλλη μια περίπτωση, ο οποίος αυτός ήταν αριστοκράτης απατεώνας, ο οποίος ήταν γιος εισαγγελέα. Πατέρας ήταν εισαγγελέας. Λοιπόν, πάρε η πύρα αυτός τότε, ήταν ακόμα δραχμές, ήταν στην αλλαγή επάνω, 1,5 εκατομμύριο εμπορεύματα. Πρώτες επιταγές, εγώ πάω στο κατάστημα που είχε εκδώσει εκεί πέρα, η εργασία σαν ένα τράπεζας, που του είχαν δώσει το μπλοκ. Πάω στον διευθυντή, του λέω, και ήταν αυτές τις επιταγές, τι είναι. Α, μου λέει, τα ποσά για αυτό, μου λέει, 1,5 εκατομμύριο είναι μηδαμινά, μου λέει. Είναι αυτός, τα έχει για καφέ το πρωί. Και πλήρωσε κάποιο τις επιταγές, μετά ξεφάγησε, πάει. 4,5 εκατομμύρια τότε, σε δραχμές.
0: Ναι.
1: Τον πήγα στο δικαστήριο, έγινε καπευτυχώς, πήραμε 300 ευρώ γιατί ήταν σε αλλαγή επάνω και δεν πληρώσαμε τους δικηγόρους. Τον έχασε αυτόν τον τύπο που λες. Με δικάστηκε, με δύο επιταγές, μία 5 μήνες, μία 6 μήνες, πιάστα αυγό και κούρευτο, δεν πήραμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά από καιρό που κοίταγα φωτογραφίες και με τον Νίκο που κάναμε εκδηλώσεις κάτω στην Κυπαρσία, στο χώρο εκεί πέρα, κοιτάω μία φωτογραφία, τον Νίκο του Καλογερόπουλου αγκαλιά, τον Βασίλη του Κωνσταντίνου και άλλη μία με τον Βουτσά. Τι λέω, τον Νίκο, το ξέρεις αυτό? Ναι, ρε, μου λέει, δημοσιογράφος είναι, στον πέσει την Καλαμάτα. Του λέω, αλήθεια, ρε, του λέω, ναι, μου λέει, του λέει αυτό και αυτό, ρε, του λέει. Αυτός. Εν τω μεταξύ, μετά τον έχασα. Είχα βγει εγώ για δουλειά στην Πελοπόννησο και ήμουν στην Τρίπολη και παίρνω μια, τότε την εφημερίδα το Έθνος. Εγώ διάβαζα ποτέ το Έθνος, αλλά δεν θυμάμαι, κάτι ήθελα να δω και πήρα το Έθνος στο Κυριακάτικο. Και κοιτάω στη μεσαία σελίδα στο σαλόνι και γράφει η ομάδα του καθηγητή, να μην πω το όνομά του τώρα τέλος πάντων,
0: ναι, μην το
1: του καθηγητή αστροφυσικής από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και να έχει ένα κατεβατό πτυχία και ήταν αυτός ο τύπος. Λέω δεν ελέγχουνε φίλοι. Και μετά ο Μακάριος, λέει, Μακάριος είναι ο Λαζαρίδης, είναι επιτέσματα. Καθηγητής αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Και μετά πάλι από καιρό, τώρα πριν κανένα 4-5 χρόνια, τον κοιτάω, έχει φτιάξει μία ΜΚΟ για τα, για τα πουλιά. Για την πανίδα.
0: Ναι.
1: Και τέλος πάντων, αφού τον βρήκα, που λες, του στέλνω ένα μήνυμα που ήταν εκεί πέρα, εγώ τώρα έχει περάσει 15 χρόνια και αυτά. Του λέω, να στο διαβάσω, μικρό είναι.
0: Ναι.
1: Του λέω, Γιώργο, χαίρομαι που αφού τακτοποίησες σε εκκρεμότητες με τους ανθρώπους, έχεις το χρόνο τώρα να αφιερωθείς τα άγρια ζώα. Και μου απαντάει αυτός, το οποίο και τον συμπόρεσε δηλαδή, γιατί τρόπος εξηλαίωσης και θεραπείας. Οι πληγές του παρελθόντος δεν επουλώνονται δυστυχώς. Λάθη, υπερεκτιμήσεις και προδοσίες αφήνουν στίγματα και κατάλληλα. Χαίρομαι που είσαι ειλικρινά καλά.
0: Πώς είσαι ειλικρινά?
1: Που είσαι καλά, μου απαντάει εμένα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν η απάντησή του. Θέλω να σου πω, δηλαδή δεν πει να με πει τι θες τώρα, ξέρω εγώ, μετά από τόσα χρόνια, ας πούμε. Και τέλος πάντων, δεν έχω χάσει. Τώρα είναι σε ΜΚΟ, σου είπα, είσαι κάτι
0: Μικη Μάους. Δηλαδή,
1: αλλά οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν ιστορίες. Τι να σου πω, εγώ το σου είπα τραυματισμένος που είναι.
0: Ναι.
1: Έχουμε τέτοιες ιστορίες. Αλλά είναι πολύ ρε μάνο, πάνω από το 50%. Ρε. Πολύ απατέωνας. Γιατί είναι φιλοσοφία, σου είπα, και πάει από τον πατέρα στο γιο. Δηλαδή όταν βλέπει ο πατέρα, χωρίς να το λέει του παιδιού, βλέπει τη συμπεριφορά του πατέρα. Τον εμιμείται το παιδί. Όταν κάνει από την κοιτάει να, ή να πουλήσει το ψεύτικο τη μαϊμού να κοροϊδέψει, και το παιδί ακολουθεί το ίδιο το δρόμο, φυσιολογικό δεν
0: είναι. Βέβαια, ό,τι μάθει κανείς. Όπως μάθει.
1: Αυτά, γι' αυτό σου λέγουμε τόσους απατεώνες.
0: Μάλιστα. Πού είσαι, στην Αθήνα ή στο χωριό?
1: Εδώ αύριο αναχωρώ.
0: Ωραία.
1: Πάω κάτω.
0: Εντάξει, αγόρι μου.
1: Εντάξει.
0: Καλή δύναμη, χαιρετίσματα.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλή εκπομπή.

0: λέει εδώ ο Θανάσης ότι έχει εμφανιστεί μια ομάδα στο διαδίκτυο που είναι για την προστασία του λαγοκέφαλου και βγάζουν τσιτάτα ότι προστατεύσε το λαγοκέφαλο κτλ. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είναι πλάκα αυτό. Όπως ας πούμε μπορεί να σας πω, δεν επικηρύξανε τους λαγοκέφαλους, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Λοιπόν, σε λίγο θα λέει περιοχή Ολύμπου 7.500 κιλά λαγοκέφαλοι μετέωρα. Δηλαδή θα το δείτε ότι έτσι θα γίνει. Δηλαδή μου σπάνε τα νεύρα με κάτι τέτοια εμένα, πραγματικά δηλαδή. Και μετά δεν μπορώ να τα κολλήσω κιόλας. Με τι κολλάνε τα νεύρα? Κύριε Χρήστο από το Νιου Τζέρσι, γεια.
1: Κύριε, καλησπέρα.
0: Γεια σου Χρήστο.
1: Συνακροατές και συνακροατές, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Σ' άκουγα προηγουμένως που ανέφερες με τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου για το τι πρέπει να γίνει για την πολυκατοικία που έπεσε.
0: Ναι, ναι. Ο Θανάσης, ο Θανασόπουλος.
1: Ήθελα να... Ο Θανάσης,
0: ναι. Ναι.
1: Ήθελα να σου πω, να σου πω και να μοιραστώ μαζί σας το τι συμβαίνει εδώ.
0: Α, τι ωραία. Για πες.
1: Και θα σου πω με ένα φίλο το οποίο τον έχω για χρόνια φίλο και αυτός είναι σε υδραυλικές εργασίες. Για να μπει σαν υδραυλικός να εργαστεί σε μια πολυκατοικία πάνω από 10 ορόφους πρέπει να κρατάει μαζί του και να δείξει από εκεί που πρέπει να πάρει την άδεια από το town ασφάλεια σε περίπτωση που γίνει κάποια ζημιά να έχει ασφάλεια που να κάνει cover 20 εκατομμύρια. Εάν δεν έχει αυτή να την ασφάλεια, γίνει κάποια ζημιά σαν άνθρωποι, σαν εργασία, γίνονται ζημίες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πάρει τη δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Η κάθε κυβέρνηση, σε κάθε εργολάβο, σε κάθε υδραυλικό, όπως γίνεται σε όλους μας, μπορεί να τους πει, κοιτάξτε κύριε, για να έχετε την άδεια σας να εργαζόσαστε, όπως έχει στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το αυτοκίνητο εδώ δεν μπορεί να βγει έξω άμα δεν έχει ασφάλεια.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να έχεις ασφάλεια για την ειδικότητα την οποία εργάζεσαι. Έχεις την άδεια, παίρνεις την άδεια από το κράτος, από την κυβέρνηση ότι έχεις γνώση των πραγμάτων και μπορείς να είσαι ας πούμε υδραυλικό.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να κρατάς κάθε χρόνο 20 εκατομμύρια ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος.
0: Μάλιστα.
1: Να μπορείς να καλύψεις τις ζημίες που μπορεί να συμβούν.
0: Ναι.
1: Δεν προσπαθεί να μπει ο φίλος μου να εργαστεί σε πολυκατοικίες πάνω από 10 πατώματα. Γιατί μου λέει πρέπει να πάρω ασφάλεια των 100 εκατομμυρίων. Και δεν μου συμφέρει εμένα, μου λέει. Και εφόσον δεν μου συμφέρει, κοιτά την πολυκατοικία, λέω, όταν με καλέσουν στο Μαχάταν, γιατί αυτός έχει τις εργασίες στο Μαχάταν. Τους ρωτάω, λέω, από το τηλέφωνο πόσο ώρα είναι η πολυκατοικία. Άμα με πούνε κάτω από 10, τους επισκέπτομαι. Άμα με πούνε πάνω από 10, τους λέω, κοιτάξτε, βρείτε κάποιον άλλο.
0: Σωστός ο παίκτης.
1: Είναι τόσο απλοποιημένα και τόσο καθαρά τα πράγματα εδώ, Μάνο, που δεν χρειάζεται να είσαι σοφός για να το καταλάβεις. Στο σπίτι σου να έρθει, στο σπίτι μου να έρθει κάποιος να μου αλλάξει τον θερμοσύφωνο. Πρέπει να έχει την άδεια του σαν πλωματόρος, σαν υδραυλικός, να πάει στο χωριό να πάρει την άδεια, να κάνει αίτηση, να δώσει 20 δολάρια στο χωριό, να τον κοιτάξει το χωριό, να τον ελέγξει ότι για να δω την άδεια σου, για να δω την ασφάλειά σου και μετά να του δώσει το ok να έρθει να μου αλλάξει τον θερμοσύφωνο. Βέβαια μπορεί να μου το κάνει αυτό το εικοσάρικο, σε μένα να μου το φορτώσει. Και καλά θα κάνει να μου το φορτώσει. Αλλά και εγώ σαν άτομο έχω ήσυχο το κεφάλι ότι έχω κάποιον νόμιμο και κάποιον ο οποίος γίνει σε οτιδήποτε συμβεί ένα ατύχημα να μπορεί να κάνει cover την ατυχία που το συμβεί και το χωριό γνωρίζει, η κοινότητα δηλαδή, ο Δήμος γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή στο χρήστη το σπίτι θα γίνει μια εργασία και θα αλλάξει το θερμοσύφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Όμορφα και απλά τα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Όταν τα λέω αυτά τα πράγματα, ίσως ακούω.

0: ακούμε, δεν ξέρω πώς ακούω. Αυτά συμβαίνουν εδώ στην περιοχή.
1: Όχι, πώς ακούγεσαι, μας λες ακριβώς τι συμβαίνει εκεί. Και μας κάνεις να μελαγχολούμε, γιατί πολύ θα θέλαμε να συνέβαιναν και εδώ αυτά τα πράγματα.
0: Μπορείτε να το ζητήσετε όμως αυτό.
1: Να ζητήσουμε από ποιον, μωρέ. Πρέπει να ακούνε για να ζητήσεις από κάποιον.
0: Άκουσα κάτι, Μάνο. Για πες μου.
1: Τίποτα. Άκουσες κάτι, τι?
0: Άκουσα κάτι το οποίο το μίλαγα προθέτω με τον ξάδερφό μου. Σιγά σιγά θα πάει η κυβέρνηση και θα μεταφέρει υπηρεσίες στον Δήμο. Εδώ γεννιέται η μεγάλη ευκαιρία να αναλάβει ο Δήμος τις υπηρεσίες του που πρέπει, να έχει τα εισοδήματα ο Δήμος από τους δημότες του που πρέπει. Όπως, γιατί είπαν ότι δεν θα πληρώνει δημοτικά τέλη πια τώρα στο ΣΥΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι τζάμπα, θα σου έρθει άλλο μπίλι που λένε στα αμερικάνικα, θα σου έρθει άλλος λογαριασμός και θα πληρώνει στο Δήμο. Αλλά αυτό γεννάει την ευκαιρία τώρα, δεν ξέρω αν θα συμβεί, αλλά έτσι, γιατί το ζω εγώ εδώ. Ο Δήμος να αναλάβει τις ευθύνες του. Και όταν ο Δήμος αναλάβει τις ευθύνες του, είναι πιο κοντά στο πρόβλημα. Είναι κοντά στο δημότη. Η κυβέρνηση, η πολιτεία δεν μπορεί να αφήσει τον κάθε δημότη να ξέρει το πρόβλημα. Ο Δήμος το ξέρει. Βέβαια ο Δήμος, εδώ είναι το κακό που δεν είναι αρεστό για τους πατριώτες, ο Δήμος θα αρχίσει να ψάχνει εισοδήματα. Και θα βρει τον τρόπο να ψάχνει εισοδήματα. Μέσω φορολογίας, μέσω οτιδήποτε, δεν ξέρω εγώ. Αλλά θα έχει καλύτερη οργάνωση. Και μετά η φασαρία. Όταν δεν θα εργαστεί ο Δήμος καλά, η φασαρία θα την έχει ο Δήμος, δεν θα την έχει η κυβέρνηση. Και τον Δήμο το γνωρίζει ο Δημότης. Και μπορεί και να τον κουβεντιάσει, γιατί είναι κοντά να πας να τον λύσεις, ή να τον καταψηφίσεις. Να μην σε επηρεάσει δηλαδή σαν κυβερνητικός παράγων των κομμάτων.
1: Ναι.
0: Εγώ το βλέπω σαν ευκαιρία, έτσι πως τα ακούω.
1: Μακάρι.
0: Το μίλαγα με τον ξάδερφό μου και μου λέει, εσύ μου λέει όλα τα βλέπεις. Ρε εσύ, του λέω, έτσι λειτουργούν τα πράγματα εδώ σε εμάς. Εγώ δεν έχω να κάνω καμία δουλειά με την πολιτεία ή με την κυβέρνηση όταν έχω να ασχοληθώ με το σπίτι μου και με το χωριό μου. Έχω να κάνω με το Δήμο του χωριού μου. Με αυτό
1: ναι.
0: Και αυτός έχει να κάνει μαζί μου. Απλά και ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν θα συμβεί. Εγώ το είδα σαν ευκαιρία, εάν θα συμβεί. Θα υπάρχει και ξέρεις ένα καλό που θα γίνει, το οποίο δεν το έχω πει πολλές φορές, δεν είναι αριστό. Όλη η Ελλάδα, Μάνο, πληρώνει ζημιές της Αθήνας. Τώρα θα μου πεις η Αθήνα πληρώνει ζημιές της Ελλάδας, αλλά βέβαια στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι δεν σε φυλάει. Αν θα γίνει αυτό ξεχωριστά, η υπόλοιπη Ελλάδα δεν θα πληρώνει τις ζημιές της Αθήνας. Θα πληρώνει τις ζημιές της δικές της, εκεί που ανήκει. Ξεκινάει μια καινούργια αρχή. Τώρα μπορεί να το βλέπω εγώ έτσι, από τον τρόπο που ζω εδώ. Μπορεί και να είμαι λάθος, αλλά έτσι ζούμε εδώ και έτσι είμαστε ευχαριστημένοι. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω σήμερα, Μάρνο, 110 σήμερα. Σκέφτομαι τώρα που θα κλείσω το μαγαζί, δεν μας εμενάζει.
1: Τι θα πει 110.
0: Το λένε οι Αμερικάνοι.
1: Τι θα πει 110.
0: Fahrenheit βαθμούς θερμοκρασία.
1: Α.
0: 110 βαθμούς θερμοκρασία Fahrenheit.
1: Ναι. 45.
0: Είναι γύρω στις 40 τώρα κάπου.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει από χτες το έχει αρχίσει καλά. Και εντάξει είναι και καλοκαίρι τώρα. Ο κόσμος ετοιμάζει, άλλος πηγαίνει για διακοπές, άλλοι ετοιμάζονται για διακοπές και άλλοι είμαστε μέσα και εργαζόμαστε. Ένα άλλο πράγμα, άμα έχεις σε κάποια μέρα διάθεση και ώρα, μου αρέσει να ακούω κάπου ένα τραγούδι. Είναι το Tennessee Whiskey με την Etta James. Άμα έχεις διάθεση και ώρα,
1: κοίτα,
0: μπορεί να μας το βάλει να τα
1: εάν πει. Το έχει η μπάνκα του σταθμού, ευχαρίστως να το βάλω. Μαζί μου δεν το έχω. Αν το έχει η μπάνκα του σταθμού, επαναλαμβάνω, το κοιτάει τώρα αυτή τη στιγμή ο Θανάσης. Αν υπάρχει θα το ακούσεις.
0: Τραγουδάνε πολύ, αλλά με την Etta James το πάει πιο αργά και είναι πιο, την πάω πιο πολύ που λένε.
1: Okay.
0: Ευχαριστώ, Μάνο.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Γεια χαρά.
0: Και εσύ καλύτερα. Γεια σου. Yeah.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Αγαπητέ Χρήστο από το New Jersey, δεν το βρήκαμε το άσμα εδώ στην μπάγκα, αλλά θα το ψάξω σπίτι μου. Έχω εκατομμύρια τραγούδια σε MP3 και άλλες φόρμες. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Καλημέρα Σύε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Η Αλεξάνδρα. Γεια σας.
0: Γεια σου και σε.
1: Καλημέρα σε όλους με υγεία. Να είστε καλά.
0: Και εσύ.
1: Ρε Μπάρμπα, ένα πράγμα μου που κάνει εντύπωση με όλες αυτές τις απάτες που γίνονται πλέον σε επίπεδο, τι να πω, καθημερινότητας όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Φυραίνει το μυαλό του ανθρώπινο τόσο πολύ ρε παιδί μου.
0: Δε.
1: Σε σημείο, όχι μα σε σημείο, τι να πω, μέχρι να, να γελάει κανείς, τι, η αφέλεια, δηλαδή η λογική, το θυμικό, τόσο έτσι μειώνονται συνέχεια, τόσο ραγδαία. Περίεργο πράγμα. Να του λέει τώρα βάλε τα χρυσαφικά σου και τα ρέτα σου στο γυαλόχαρτο και βγάλω στην πόρτα και πειθήνια να κάνει τέτοιο πράγμα. Περίεργο είναι. Κι όμως η αδελφή της γυναίκας μου στη Θεσσαλονίκη δυο φορές την έπαθε έτσι.
0: Σοβαρολογείς.
1: Δυο φορές, τη μία της φάγανε 18 χιλιάρια, την άλλη ένα 20 χιλιάρια. Εκεί είναι πατηράκι.
0: Καλά, δεν κατάλαβα.
1: Και όσο της λέγαμε, όσο φωνάζαμε, όσο έσπουζα εγώ τα νύπια της και τα ρέστα, από το μυαλό τίποτα, λες και σαν γυναίκουν αυτοί οι μάγκες. Φακίδες είναι. Δηλαδή έτσι και μιλήσουν σε έναν ηλικιωμένο, πάει τον βάλανε στην τσέπη τους και ο άλλος δεν μπορεί να αντισταθεί να φέρει αντίρρηση. Είναι περίεργο μάλλον αυτό που γίνεται.
0: Ναι, είναι.
1: Θα λέγε κανείς ότι ξέρω εγώ υπάρχει μετεμψύχος, υπάρχει σαν να μπαίνει σαν να είναι ο πατέρας της ή ο θειός της, μια είσαι αυτής που τη βάζουν στο χέρι. Περίεργο πράγμα. Πυθύνια δηλαδή σκύμουν το κεφάλι και κάνουν την εντολή που τους λέει ο άλλος που είναι τόσο η χοντράδα. Που λες τώρα το φοκαρά το γεροντάκι είναι χάσος πλέον τελικά.
0: Μα κοίτα να σου πω και κάτι άλλο αγαπητέ Βασίλη. Λες τόσες και τόσες φορές έχει ακουστεί η είδηση στα δελτία.
1: Ναι.
0: Δεν έτυχε ποτέ να το πάρει το αυτί τους.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν. Άρα διότι, θέλουν και τα παθαίνουν.
1: Διότι οι ηλικιωμένοι όλη την ημέρα πού τη βγάζουν, ειδικά όσοι είναι μόνοι, στην τηλεόραση δεν έχει άλλο.
0: Ναι,
1: από κούμπι, όχι μόνο ενημέρωσης αλλά ψυχαγωγίας, αλλά και να περάσει η ώρα. Τα έχω ακούσει 100 φορές. Τόσο φυραίνει το μυαλό δηλαδή. Προφανώς. Τόσο φυραίνει το μυαλό, τόσο δεν καταλαβαίνουν τι ακούνε.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Μα δεν γίνεται. Μα αυτό είναι που με δαιμονίζει συνέχεια. Πώς γίνεται τόσο πειθαρχημένα, τόσο πειθήνια. Κάνε το ένα, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο. Και σαν αυτόματα να κάνουν αυτά τα πράγματα. Περίεργο πράγμα. Μου είναι αδιανόητο.
0: Μα είναι αδιανόητο.
1: Και όταν το ακούς, και όταν το ακούνε και οι συγγενείς τους, τρελαίνονται στα γέλια, γιατί είναι κωμικοτραγικό είναι.
0: Δεν ξέρω αν τρελαίνονται και στα γέλια, γιατί η γιαγιάκα που έλεγε πριν 180.000. Δηλαδή να την έχεις γιαγιά και να περιμένεις ότι θα ωφεληθείς από αυτό το ποσό.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, στην Διαθήκη. Και ξαφνικά να στα φάει ένας ΔΔΕ.
1: Έλατε.
0: Δήθεν ΔΔΕ.
1: Είναι να πάει να πιάσει τη γιαγιά το λαρύγι και να πεις τι μου έκανε και μάθες ματήρι.
0: Ναι, μα.
1: Κωμικοτραγικό είναι. Και ενώ συνεχίζεται, κάθε μέρα επαναλαμβάνεται, λένε και ξαναλένε οδηγίες, εντολές, τις συγκρίσεις, συμβουλές. Λες και είναι υπνοτισμένοι.
0: Μαστουρωμένοι.
1: Μαστουρωμένοι κυριολεκτικά. Περίεργο πράγμα, είναι ακατανόητο.
0: Ναι.
1: Είναι τέτοια η πειθό. Είναι τόσο μάγκες είναι οι Έλληνες τελικά να πούμε και μπορούν οποιονδήποτε να τον υπνοτίζουν και να του βάζουν το χέρι στην τσέπη και να του παίρνουν ό,τι έχει. Περίεργα πράγματα είναι. αδιανόητα είναι για μένα. Δόξα τω Θεώ, στην λόγω ηλικίας το μυαλό δεν στέκει και δεν μπορεί να μου τις φτιάξουν εμένα. Αλλά απορώ πως ο άλλος τόσο πυθύνια κάθε και ακούει και εκτελεί εντολή.
0: Ναι.
1: Του όποιου του υποδεικνύει τι να κάνει. Και έχω χαθεί κάτι περιουσίες. Και εκείνον από την άλλη πλευρά μάνα που βλέπω. Και πόσο άνθρωπος έχουμε, μωραίνει κύριος όταν βούλεται από λέσε. Τα γεράματα φαίνεται τα χάνουμε τελείως τα μυαλά. Έχουν μείνει περιουσίες μη μάνα σε σπίτια. Και ειδικά όπου είναι και μόνοι άνθρωποι, χωρίς να τα έχουν εμπιστευτεί. Είσαι συγγενής σε μια τράπεζα ρε αδερφέ. Και βέβαια ακούστηκαν περιουσίες σε σπίτια, μια τι έλεγε 700 λίρες, άλλο 500 λίρες. Περιουσίες υπάρχουν στα σπίτια, με ποιο σκοπό τώρα, και τι είναι ένας ειδικαιωμένος στο σπίτι, είναι 70-80 χρόνων και έχει 500 λίρες. Τι να τις κάνει.
0: Ξέρω εγώ τώρα. Μασουράκι.
1: Μασουράκι. Να συμμετράει το κάθε βράδυ ντάγκα.
0: Ναι.
1: Και με τον ήχο αυτό να πούμε να γλαρώνει και να παίρνει ύπνο.
0: Ναι.
1: Ξανά την άλλη μέρα πάλι. Υπάρχουν πολλές περιουσίες στα σπίτια. Μίλαγα με φίλους συμβουλιογράφους και τα λοιπά. Ναι. Υπάρχει πολύ χρήμα λέει στα σπίτια. Και έλλειψη εμπιστοσύνης όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος βέβαια φυραίνει. Αλλά υπάρχει και έλλειψη εμπιστοσύνης στις τράπεζες και προτιμά να τα έχει σπίτι. Και πώς να τα φυλάξει ρε μπάρμα στο σπίτι. Όταν έχεις 500 λίρες, από πού να τα φυλάξεις, από το Θεό να τα φυλάξεις ή από τον Σαταρά, από ποιον. Μια πόσο η λογική και πόσο το μυαλό εμάνω χαλάει τον άνθρωπο, τον κάνει να πούμε σαν παιδί. Παιδιαρίζει πλέον όταν κάνει τέτοιες ενέργειες. Άλλος έχει 1-2 εκατομμύρια στο σπίτι. Έχω ακούσει ιστορίες τέτοιες.
0: Ναι, έχουν βέβαια.
1: Και σε ρε φίλε, δώσα σε ένα ίδρυμα, ξέρω, δώσα στο κράτος και κάνε κάποιο, όχι τίποτα άλλο, να ασφαλίσεις ότι αυτά θα διατεθούν, ότι υπάρχουν αυτά και ότι κάποιος θα ωφεληθούν.
0: Έτσι.
1: Τώρα θα έρθεις στο σπίτι και να σου έρθει ξαφνικά η κεραμίδα. Δεν βγαίνει τίποτα. Ο οποίος γλέντι και τρικούβερτο γλέντι να πούμε και κρεπάει, των κληρονόμων για το γλέντι που θα στήσουν όταν μπουν στο σπίτι και βρουν ένα τσουβάλι
0: λίρες. Μάλιστα.
1: Και χρήματα.
0: Ευχαριστώ Βασίλη μου. Να είσαι καλά.
1: Περίεργα. Να είσαι καλά.
0: Φιλιά πολλά.
1: Ελπίζω μπάρμπα μου εμείς τα γεράματα να μην την πατήσουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά να τον πιάσουμε τον άλλο και αρχίσουμε να τον ρευρίζουμε. Να του λέμε τα γαλλικά του. Να του βάζει τα πόδια.
0: Σε φιλώ πολύ, να σε καλά.
1: Καλημέρα, φιλώ και εγώ, για χαρά.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
2: Η ώρα είναι 2.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε σε μια φωνή που θα ακούσετε πρώτη φορά στην εκπομπή. Είναι η κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη που επικοινωνεί πρώτη φορά, μου λέει η Σταυρούλα. Γεια σας Μαρία μας.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Σας ακούω πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Συνήθως κοιμάμαι με τη φωνή σας. Σήμερα μόλις ήρθα και πήρα το θάρρος να σας μιλήσω, γιατί είχα μια περιπέτεια που ήθελα να την ακούσετε. Αν και δεν έχω ακούσει το θέμα αρχικώς, άκουσα τον προηγούμενο κύριο, ο οποίος μιλούσε πώς κλέβουν τους ανθρώπους και πώς τους κάνουν να κάνουν πράγματα που δεν πρέπει.
0: Ναι. Για την εξαπάτηση μιλάμε απόψε.
1: Μάλιστα. Το κατάλαβα, γιατί στα τώρα δεν είναι πολύ ωραία που έχω έρθει. Και πραγματικά πρώτη φορά παίρνω το θάρρος, αν και πολλές φορές ήθελα να σας μιλήσω.
0: Τέλεια.
1: Γιατί ήταν μια εμπειρία που την έζησα εδώ και χρόνια βέβαια, αλλά ήταν τόσο έντονη που είναι σχεδόν απίστευτη. Ακόμα και εγώ ίδια δεν το πιστεύω πως έχει γίνει. Θέλετε να σας πω την ιστορία?
0: Αμέ, εννοείται.
1: Ωραία.
0: Είμαι όλη αυτιά.
1: Πρέπει να σας πω ότι είμαι εκπαιδευτικός. Είμαι αρκετά μεγάλη, αλλά συνεχίζω να διδάσκω. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν πιστεύω στη μαγεία, δεν πιστεύω σε τίποτα. Και όμως αυτή τη φορά συνέβη κάτι πολύ παράξενο, που μπορεί να πω ότι πράγματι ίσως ο ανθρώπινος νους έχει πιο πολλές δυνατότητες από όσο νομίζουμε.
0: Mm-hmm.
1: Βρισκόμουν λοιπόν στην Ερμού για να ψωνίσω παπούτσια και τσάντα, πάνε βέβαια κάμποσα χρόνια πια, μαζί με την κόρη μου και τη φίλη της.
0: Mm-hmm.
1: Τρεις διαφορετικοί χαρακτήρες. Γιατί αν ήταν μόνο γριές θα λέγαμε ήταν γριές, ήταν νέες. Είμαστε τρεις διαφορετικοί χαρακτήρες τελείως. Μας ακολούθησε μία τσιγκάνα μεγάλη σε ηλικία. Άρχισε να μας μιλάει. Δεν δίνεψε σημασία στην αρχή. Κάποια στιγμή την κοίταξα και ξαφνικά έβγαλα από το πορτοφόλι μου. Ήταν ακόμα δραχμές, κύριε Μάνο. Ναι. Έβγαλε ένα πεντακοσάρικο, της το έδωσα. Μου λέει η κόρη μου, τι έπαιζες και δίνεις πεντακοσάρικο? Λέω, δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε. Συνεχίζουμε να περπατάμε. Ακόμα δεν είχαν ψωνίσει. Είχαμε και οι τρεις χρήματα στη τσάντα μας για να ψωνίσουμε. Συνεχίζουμε να περπατάμε, μας ακολουθεί από πίσω. Ήταν και μία νεαρή μαζί της. Δύο νεαρές νομίζω ήταν μαζί της. Αλλά η μεγάλη κυρία μιλούσε. Άρχισε να μας μιλάει. Για κάποιο λόγο μας έκανε να σταματήσουμε και να ακούσουμε. Κάτι πολύ παράξενο που ούτε καν δεν έπρεπε να είχα σταματήσει. Κάτι που δεν το έκανα ποτέ. Και δεν το κάνω. Τέλος πάντων σταμάτησα. Και μετά λοιπόν άρχισε να μας λέει διάφορα για τη ζωή μας. Δεν θέλω να σας πω λεπτομέρειες γιατί δεν θυμάμαι κιόλας, αλλά φτάσαμε στο σημείο να την ακολουθήσουμε, να πάμε στην άκρη της Ερμού σε μια στοά και να της μιλάμε. Και δεν υπήρχε κανένας λόγος να της μιλάμε και να μας ζητήσει χρήματα για να... δεν θυμάμαι ακριβώς το λόγο, μάλλον δώσε μας κάποια χρήματα για να σου πω τα παραπέρα. Χρειάζεται να μου δώσεις για να μπορώ να σε βοηθήσω. Και βγάζουμε όλοι, να μην στα πολυλογώ, όλα μας τα λεφτά και της τα δώσαμε όλα. Εγώ το καταλάβαινα ότι μας κλέβει. Και έλεγα στον εαυτό μου, γιατί τα δίνω, με κλέβει, με κλέβει. Μας κοιτάζει λοιπόν η τσιγκάνα, με κοιτάζει εμένα και μου λέει, εσύ μου αντιστέκεσαι, αλλά θα σε καταφέρω. Πραγματικά το λέω μετά από τόσα χρόνια και ανατριχιάζω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Όταν της δώσαμε όλα τα λεφτά από τα πορτοφόλια μας, λέει στα κορίτσια, θα πάτε στην τράπεζα να βγάλετε, έχετε κι άλλα, δεν έχετε? Ναι, λένε τα κορίτσια, πρέπει να πάμε. Η κόρη μου, μια κοπέλα επιστήμονας με διδακτορικό που δεν πίστευε σε τίποτα.
0: Ναι.
1: Εγώ κάπως αντιστεκόμουν, γιατί ίσως έχω πιο δύναμη στον εγκέφαλό μου, δεν ξέρω πώς έγινε, και έλεγα μην πάτε κορίτσια, μην τα βγάλετε όλα. Όμως, σας λέω κάτι,

0: Δεν μπορούσα να κουνηθώ από τη θέση μου. Ακούγεται απίστευτο και σε μένα που το λέω. Φεύγουν τα κορίτσια και πάνε στην τράπεζα. Και εγώ κάθομαι εκεί, μου λέει, εσένα θα σε κρατήσω εδώ. Δεν με κράταγε. Στεκόμουν εκεί και τις έλειπα να φεύγουν, να πηγαίνουν στην τράπεζα. Γύρισα και της έδωσα και άλλα χρήματα. Ευτυχώς δεν είχαν πολλά και έτσι της δώσανε κάποια. Δεν θυμάμαι το ποσό, αλλά της δώσανε ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Όταν λοιπόν πήρε όσα χρήματα είχαμε, άρχισε να φεύγει και μόλις έστριψε στη γωνία και δεν τη βλέπαμε, τότε συνίστα.
1: Τότε συνίστα.
0: Συνίστα. Έτρεξα, λέει, ήταν αργά, είχε φύγει. Και μετά έλεγμα, τι συνέβηκε, τι κάναμε, πώς έγινε. Μας πήρε χρόνια να το πούμε σε κανέναν, γιατί ντρεπόμαστε. Λέμε, θα πούνε τρεις βλάκες που τους κλέψανε. Και συμφωνήσαμε να μην το πούμε σε κανέναν. Και μας πήρε πάρα πολλά χρόνια να το αναφέρουμε σε δικούς μας ότι έγινε αυτό. Τώρα πώς το εξηγείτε, δεν ξέρω.
1: Σαν συμπνώτησε μάλλον.
0: Άρα, θα πρέπει να υπάρχει κάποια δύναμη. Ίσως και αυτοί οι άνθρωποι καημένοι που δίνουν πολλά λεφτά, ίσως τους έχουν πλησιάσει και έχουν καταφέρει να τους υπνοτίσουν με κάποιο τρόπο. Αλλά είναι ένας είδος υπνοτισμού βέβαια.
1: Τι να σας πω.
0: Και το παράξενο σας λέω ότι όλο αυτό τον καιρό που γινόταν αυτή η κατάσταση, εγώ το ήξερα ότι συμβαίνει και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα και εγώ ήταν να φύγω.
1: Ναι.
0: Μου είπε κάθεσαι εδώ και έμεινα εκεί. Πώς το εξηγώ με αυτό, έχει δύναμη ο εγκέφαλος που δεν την ξέρουμε ακόμα, έχει κάποιες άλλες δυνάμεις.
1: Ό,τι έχει, έχει. Άλλες ναι. Δυνάμεις δεν...
0: Πέραν άλλες δυνάμεις στο κεφάλαιο εννοώ,
1: ναι, ναι.
0: Δεν λέω...
1: Αυτό αν... λέω.
0: Ναι,
1: όχι,
0: ναι.
1: Το κατάλαβα, δεν... Δεν θα μίλαγα για κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Απλά νομίζω ότι σας υπνώτησε.
0: Ναι, ένα είδος υπνοτισμού ήταν. Δεν ξέρω, δεν έχω υπνοτιστεί ποτέ και δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι. Το μόνο που ξέρω ότι ήμουν ξύπνια, ήξερα ότι μου συμβαίνει και μου συνέβαινε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, βέβαια τώρα από εδώ, όταν βλέπω καμιά την κάνα γη, θα τρέχω μακριά, μακριά.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πείτε δεν φταίνε όλες. Όχι, σίγουρα.
1: Ναι, αλλά δεν μπορείς να ξέρεις σε τι θα πέσεις, οπότε καλύτερα ναι. Μακριά.
0: Και σίγουρα λοιπόν μπορεί κάποιος μεγάλος ανθρώπους τους βρίσκουν πιο εύκολα να τους αρχίσουν την κουβέντα, γιατί φαντάζομαι χρειάζεται ένας τρόπος για να αρχίσουν την κουβέντα, για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν και να κάνουν κάτι. Και ίσως αυτό γίνεται. Με έχουν πάρει βέβαια και τηλέφωνο για να μου πούνε ότι κάπου χτύπησε η κόρη μου, δεν ξέρω αν τα ακούτε αυτά τα τηλέφωνα ή τα σήμερα.
1: Το έχω ακούσει, ναι.
0: Ναι, αυτό έγινε εδώ και κανένα χρόνο και παίρνοντας σήκωσα το τηλέφωνο γιατί η κόρη μου οδηγεί, μιλούσανε λίγο με χαμηλή φωνή γυναικεία και στην αρχή έφυγε η ψυχή μου, τρόμαξα πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Αλλά στην πορεία κατάλαβα ότι λένε ψέματα και τους λέω ωραία, πέστε μου που είσαστε τώρα, να είστε τώρα. Στην αστυνομία έρχομαι, στην αστυνομία τώρα. Και τέλος πάντων καταλάβανε ότι κατάλαβα και μου το κλείσανε.
1: Ναι.
0: Κάνουν και ένα άλλο κόλπο. Σε παίρνουν μετά από λίγη ώρα, γιατί αυτό το κάνει στην αδελφή μου, και σου λένε είμαστε αστυνομία. Δεν χρειάζεται να κάνετε καταγγελία. Ξέρουμε ότι σας πήραν τηλέφωνο. Και το κάνω αυτό βέβαια για να μην πάρεις πραγματικά την αστυνομία.
1: Ναι, διότι η αστυνομία μπορεί να δει τον αριθμό.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό σε παίρνουν κατευθείαν και σου λένε είμαστε αστυνομία και ξέρουμε ότι σας πήρε κάποιος τηλέφωνο. Όταν καταλάβουν ότι κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Για να μην πάρεις. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Πολλές φορές έχω πολλά να σας πω, αλλά είναι η πρώτη φορά που πήρα το θάρρος.
1: Να, ελπίζω να το πάρετε και άλλη φορά.
0: Είσαστε πολύ ευχάριστος, ακόμα και από τον άλλο σταθμό που είσαστε παλιά, σας τα άκουγα.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά δεν σας ακούω, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ, Μαρία.
0: Καλό σας, καλή συνέχεια μπορώ να πω.
1: Χάρηκα πολύ
0: και εγώ
1: που μιλήσαμε. Για χαρά.
0: Και εγώ χάρηκα.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και πάμε Θεσσαλονίκη πάλι. Γεια σου Status FM 107,7. Στην άκρη της γραμμής είναι ο Νίκος από την Θεσσαλονίκη. Γεια σου Νίκο μου, καλώς τον.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Γεια σου.
1: Πήρα εντάξει λόγω του θέματος, ναι, που είναι η εξαπάτηση. Και το ξέρεις ότι έχω πράγματα να πω για αυτό το θέμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Δηλαδή είναι τόσα πολλά αυτά που έχω να πω που δεν νομίζω, ακόμα και αν μιλούσα μισή ώρα, δεν θα έφτανε. Και σίγουρα δεν έχω μισή ώρα. Και εντάξει, και είναι λογικό, δεν μπορεί να μονοπόλω το χρόνο. Δεν έχω προετοιμαστεί. Πραγματικά έχω πελαγώσει με το τι να πω και τι να μην πω. Για τους ακροατές που δεν έχουν καταλάβει, εννοώ την περίοδο 2020-2022 με αφορμή τον κορονοϊό. Θα ξεκινήσω λέγοντας τη γνώμη και θα την τεκμηριώσω αμέσως μετά. Αυτό που έγινε εκείνη την περίοδο ήταν η πιο μαζική εξαπάτηση στην παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν έχει υπάρξει ποτέ μεγαλύτερη. Ποτέ. Και πιο καταστροφική επίσης. Ποτέ. Και θα είναι δύσκολο κάποιος να το ξεπεράσει αυτό που έγινε. Όσο και να το θελήσει στο μέλλον. Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Μάρτιο του 2020 που έσκασε το παραμύθι ότι υπάρχει μια φοβερή και τρομερή χολέρα που εμφανίζεται μια φορά στα 100 χρόνια, σαν την Ισπανική γρήπη του 1917-18, αν θυμάμαι καλά. Με αυτό την παρομοιάσανε. Η οποία έχει μια φοβερή θνησιμότητα, λέγανε, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, το παράρτημα του ΟΗΕ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που είναι εξίσου διεφθαρμένος με τον ΟΗΕ. Ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Ακούει διεθνείς οργανισμούς και νομίζει ότι είναι, το λένε, ότι διοικούνται από αγγέλους. Μόνο αυτό δεν είναι αυτοί που είναι σε αυτούς τους οργανισμούς. Λοιπόν, ισχυριζόταν τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, του οποίου ο πρόεδρος, ένας Αιθίωπας, ήταν τσιγάκι του ΚΚ Κίνας, ο Γκεμπρεγέσους, και δεν είχε και μεγάλη σχέση με την ιατρική στο μεταξύ αυτός. Mm-hmm. Αλλά τον είχαν βάλει για πρόεδρο γιατί βόλευε. Ισχυριστήκαν λοιπόν τότε ότι αυτή η τρομερή χολέρα είχε εθνισμότητα 3,5%. 3,5%. Δηλαδή κολλάγανε, ξέρω εγώ, 100 άνθρωποι και οι 3 με 4, 3,5 πεθαίνανε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό μας λέγανε. Έτσι. Και τρεχάτε να κρυφτείτε, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Μας στείλανε το ΚΚ Κίνας, έστελνε στοχευμένα και μεθοδικά εικόνες, σκαθαδημένες βέβαια, με Κινέζους να περπατάνε στον δρόμο και να κεραυνοβολούνται ξαφνικά από τον κορονοϊό και να πέφτουν κάτω. Τα θυμάσαι αυτά?
0: Ναι, τα βέβαια.
1: Ναι. Να μας δείχνουν εικόνες ασθενών που κοιμηθήκανε άσπροι και ξυπνήσανε μαύροι. Έτσι, κινέζικη αστυνομία με αγγλικά βέβαια αρχικά πίσω SWAT, που δεν υπάρχει στην Κίνα αυτό το πράγμα, για να το καταλαβαίνουν όμως οι αγγλομαθείς στο εξωτερικό, ότι με στολές, ξέρω εγώ, διαστημικές και τα λοιπά, που μαζεύανε με απόχες τους υποτιθέμενους άρρωστους από την κορονοχολέρα και τους βάζανε σε κουτιά και μετά τους βάζανε σε κλουβιά σφραγίζανε με οξυγονοκόλληση πόρτες ασθενών. Τέτοια πράγματα μας δείχνανε. Yeah. Λοιπόν, κάποιος που έχει σώα στα σφρένας καταλαβαίνει, νομίζω, ότι αυτό το πράγμα είναι μια απάτη και μισή. Ότι δεν γίνεται κάποιος να πεθαίνει από ίωση την ώρα που περπατάει στον δρόμο και να κυραυνοβολείται από την ίωση ή να γίνεται μαύρος. Δεν γίνεται αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολλοί άνθρωποι, εκατομμύρια, έτσι, πιστέψαν ότι πρόκειται για μια φοβερή χολέρα. Καλά, βοήθησαν πάρα πολύ τα ΜΜΕ και είχαν λόγο να το κάνουν αυτό, έτσι. Και πείσαν τελικά τον κόσμο ότι κυκλοφόρησε μια άνευ προηγουμένου χολέρα και πως το αντίδοτο για αυτή την φοβερή και τρομερή χολέρα δεν ήταν η ιατρική, ούτε η πρόληψη, όχι. Ήτανε οι λουκετοθεραπείες. ή καραντίνες υγιών ανθρώπων. Πράγματα που δεν υπήρχαν σε κανένα βιβλίο επιδημιολογίας και λοιμοξιολόγη. Ποτέ δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει, όσο και να ψάξει κανείς. Να ψάξει τα ιατρικά βιβλία, να ρωτήσει. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιατρικής, υπάρχει, υπάρχει σε κάποιο βιβλίο επιδημιολογίας η λύση της λουκετοθεραπείας ή της καραντίνας υγιών ανθρώπων επί μήνες ολόκληρους? Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Το λέει η ιατρική αυτό. Α, δεν στο βρει κάποιος. Ότι υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έπεισαν τον κόσμο λοιπόν οι Κινέζοι και τα τσιράκια τους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και οι συνεργαζόμενοι οι Democrats στην Αμερική που τότε δεν κυβερνούσαν αλλά ήθελαν να κυβερνήσουν, ότι πρόκειται μια φοβερή χολέρα, της οποίας το αντίδοτο είναι πρώτα ο μαζικός εγκλεισμός όλης της ανθρωπότητας και μετά τα εμβολιαστικά apartheid. Να πω τώρα ποια ήταν η πραγματική θνησιμότητα, η οποία ήταν γνωστή από τέλη Μαρτίου του 2020. Δεν άργησε δηλαδή κανένα χρόνο. Τον ίδιο μήνα ήταν γνωστή. Έτσι, να είναι καλά κάποιοι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως ελληνικής καταγωγής, ο Τζον Ιωαννίδης, που διδάσκει σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, στο Στάνφορντ, στην Αμερική. Τον έχεις ακούσει?
0: Όχι.
1: Όχι, Τζον Ιωαννίδης. Λοιπόν, και βραβεύτηκε πρόσφατα, ας πούμε, μέσα στους, θεωρείται ο πιο, από όλες τις επιστήμες, όχι μόνο στην ιατρική, θεωρείται μέσα στους 10 κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως, ανεξαρτήτως καταγωγής, σε όλες τις επιστήμες. Τόσο μεγάλος είναι. Αλλά εδώ δεν το ξέρουμε. Εδώ ξέρουμε την Παγώνη, ξέρω εγώ το Σίψα, το Βασιλακόπουλο, το Τζιόδρα και τα άλλα παρατράγουδα της Ανίτα Σπάνια. Τους λουκιατογιατρούς. Αυτούς ξέρουμε εμείς εδώ. Έτσι. Δεν ξέρουμε ούτε τον Τζον Ιωαννίδη, ούτε τον έναν ειδό πάρα πολύ καλό που είναι και αυτό στο Στάνφορντ. Παρατσάρια, Ινδοαμερικάνο, Αμερικάνος ουσιαστικά, αλλά με ειδική καταγωγή. Ούτε τους επιδημιολόγους στην Οξφόρδη, δεν μετράνε αυτοί. Δεν ξέρουν αυτή η επιδημιολογία. Ξέρει η Παγώνα. Έτσι. Για να μην μακρηγορώ, η θνησιμότητα ήταν 0,15%. 0,15%, όχι 3,5% που μας λέγανε. 0,15%. Αυτό σημαίνει ότι από τους, για να δώσω μια τάξη μεγέθους, τους, η κοινή γρήπη, κατά μέσο όρο, έχει 0,10. Έτσι, δηλαδή, στη γρήπη κολλάνε 1,000, ας πούμε, και πεθαίνει ένας. Στην κινέζικη γρήπη κολλάνε 1,000 και πεθαίνει 1,5. Αυτή ήταν η διαφορά. Όχι ένας που είναι γρήπη, 1,5. Αυτή ήταν η διαφορά. Του πρώτου στελέχους, του πολύ δολοφονικού, ας πούμε. Έτσι. Γιατί μετά έπεσε πάρα πολύ την επόμενη χρονιά. Πάει η θνησιμότητα λοιπόν. Αυτά τα έχουν παραδεχτεί τώρα, τώρα είναι αργά, δεν ψάχνει κανένας.
0: Ο Αποστόλης από τη Γερμανία λέει, ναι. Ο Νίκος έχει δίκιο για τον Ιωαννίδη, τον επιστήμονα. Ναι. Όχι, δεν
1: για
0: λέω
1: δίκιο.
0: Ότι το
1: για
0: ξέρει, τον ήξερε.
1: Καλά, εντάξει, να είναι καλό άνθρωπος, γιατί εδώ που φτάσαμε πρέπει να έχω μάρτυρες για να πείσω τον κόσμο ότι ένα και ένα κάνει όντως δύο. Πρέπει να έχω μάρτυρες γι' αυτό. Αν δεν έχω μάρτυρες, θα λένε όχι, δεν κάνει δύο. Κάνει μείον 37,5. Πείσε μας ότι κάνει δύο. Έχεις αποδείξεις. Εκεί έχουμε φτάσει. Εκεί έχω φτάσει εγώ. Να πρέπει να πείθω ότι ένα και ένα κάνει όντως δύο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, και επί 6 χρόνια, έχοντας μεταφράσει πάνω από 300 θέματα, για το συγκεκριμένο θέμα μόνο, από όλες τις πλευρές, και μπαίνοντας σκόπιμα στα social media, ειδικά τα δύο χρόνια που μας είναι μαντρώσει μέσα στα ζώα, και πηγαίνοντας παντού και ενοχλώντας παντού με στοιχεία να δέχομαι συνέχεια τον ίδιο καταιγισμό ύβριων, συνέχεια, επί 2 χρόνια. Δηλαδή το ακλόνητο και το μοναδικό επιχείρημα που είχαν οι καραντινοβιολίδες και οι εμβολιοφρένεις ήταν το εξής, ακλόνητο επιχείρημα. Χαχα, ψεξεκ, χαχα. Αυτό. Δεν είχαν τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Αλλά αυτό αρκεί. Έχουν μάθει το κόλπο. Έτσι. Και τώρα πλέον χρησιμοποιείται και για διαπάσα νόσων και τα λοιπά. Αυτό το ίδιο φοβερό επιχείρημα. Ό,τι δεν μας αρέσει, ψεκ, ψεκ, χαχα. Ψεκασμένο το ένα, ψεκασμένο το άλλο. Και η τραγική ειρωνία είναι, ποια είναι, ότι αυτοί που χρησιμοποιήσαν αυτό το φοβερό και τρομερό επιχείρημα, έτσι. Οι ίδιοι ψεκάζονταν με απολυμαντικό. Πατόκορφα. Για να γλιτώσουν από τη χολέρα. Του 0,15%. Οι ίδιοι. Δηλαδή ήταν και μεταφορικά ψεκασμένοι. Και κυριολεκτικά ψεκασμένοι. Με απολυμαντικό. Έτσι. Εντάξει. Δηλαδή αυτό που ζήσαμε δεν περιγράφεται. Πάμε παρακάτω. Να πούμε για την αποτελεσματικότητα των φοβερών αυτών και επιστημονικών λουκετοθεραπείων. Τα είχα πει για την άλλη φορά, αλλά εντάξει, ας τα ξαναπώ, δεν κάνει κακό. Να είναι καλά το κράτος της Σουηδίας, να είναι καλά οι άνθρωποι, να είναι καλά, που ήταν το μόνο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ελάχιστα στον πλανήτη γενικώς, που δεν εφάρμοσε λουκετοθεραπείες ούτε για ένα 24ωρο. Ούτε για ένα 24ωρο. Πόση αύξηση της θνησιμότητας λοιπόν είχε η Σουηδία χωρίς αυτές τις θαυματουργές λουκετοθεραπείες κατά της φοβερής και τρομερής κορονοχολέρας. Πόσο αύξηση είχε το 2020? 1,5%. Η Ελλάδα πόσο είχε με τις φοβερές αυτές προστατευτικές λουκετοθεραπείες? 6%. 6. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη ήταν πάνω από 6. Ήταν γύρω στο 8. Η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχε αύξηση της θνησιμότητας εκείνη τη χρονιά 12% από τις λουκετοθεραπείες. Η Σουηδία είχε τη χαμηλότερη γενική θνησιμότητα, από τις χαμηλότερες μάλλον, σε όλο την Ιφίλιο εκείνη τη χρονιά. Και τη διετία την χαμηλότερη σε όλη την Ιφίλιο. Δεν υπήρχε άλλη χώρα που έχει χαμηλότερη γενική θνησιμότητα αυτή τη διετία. Καμία. Και όμως υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο και στην Ελλάδα, φοβάμαι, που νομίζουν ακόμα ότι οι ιώσεις θεραπεύονται με τα λουκέτα, με τα περιπολικά, με τα εξοδόχαρτα, με τα SMS. Τέρμα ιατρική πια. Θα την ξεχάσουμε. Δεν χρειάζεται ιατρική. Περιπολικά για τις ιώσεις. Και λουκέτα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη τραγωδία. Ότι έχει μείνει αυτό το πράγμα. Ότι στην πρώτη ευκαιρία που θα σκάσει πάλι κάτι αντίστοιχο, γιατί το πηγαίνουν γύρω-γύρω, το έχεις δει νομίζω, με χανταβάιους με τα λοιπά. Mm-hmm. Έτσι δοκιμάζουνε. Τι θα πιάσει, πού θα τσιμπήσει ο κόσμος. Στην επόμενη ευκαιρία λοιπόν θα κάνουν τα ίδια. Και ο κόσμος θα νομίζει, θα το έχει μείνει το κουσούρι την προηγούμενη φορά, ότι οι ιώσεις έτσι πρέπει τώρα να τις αντιμετωπίζουμε. Με τα περιπολικά και τα λουκέτα. Όχι με ιατρική. Όχι με επιστήμη. Με κομπογεννητισμό. Με ψεκασμό. Με περιπολικά και λουκέτα. Με αυταρχισμό. Με σαδισμό και με παράνοια. Και να τα αποτελέσματα. Αντί να μειωθούν οι θάνατοι με τις λουκετοθεραπείες, εκτοξευτήκανε. Και το χειρότερο δεν ήταν αυτό. Υπάρχει και χειρότερο ακόμα. Και το ξέρεις. Και αυτό το είχα πει την άλλη φορά.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, έφτασε λοιπόν η στιγμή. Πέρασε το 2020 με τις λουκετοθεραπείες. Είπαμε πως πέρασε. Και φτάνει η στιγμή για τα πολυπόθητα και τα φοβερά αυτά θαυματουργά, ασφαλή και αποτελεσματικά δώρα της επιστήμης. Των λουκετογιατρών. Τα φοβερά mRNA εμβόλια. Φοβερά. Έτσι. Εδώ να πω ότι η mRNA ήταν δύο μάρκες βασικά. Ήταν η Pfizer και ήταν, και αν δεν κάνω λάθος, και η Moderna στην Αμερική περισσότερο. Στην Ευρώπη ήταν συντριπτικά η Pfizer. Βγήκαν και κάποια εμβόλια που ήταν αυτά τα παραδοσιακά που λέμε, δηλαδή με ένα εξεστανημένο στέλεχος του ιού, όπως είναι τα εμβόλια της γρήπης, έτσι. Ναι. Τα οποία όμως σιγά σιγά και πολύ έντεχνα αποσυρθήκανε, αυτά που τα παραδοσιακά. Αποσυρθήκανε. Ελάχιστοι τα κάνανε. Και όσοι τα κάνανε ήταν τυχεροί. Θα πω γιατί. Τα εμβόλια της Pfizer διαφημιστήκανε από επίσημα χείλη και πολιτικών και της ίδιας εταιρείας βέβαια, η οποία ήταν ήδη καταδικασμένη με δισεκατομμύρια πρόστιμα για διαφθορά πριν, και άλλη υπόθεση. Διαφημιστήκαν ότι είχαν αποτελεσματικότητα κατά της νόσησης 95%. 95%. Και ότι δεν νοσείς, δεν μεταδίδεις, όλα αυτά τα παραμύθια. Λοιπόν, και νοσούσες και μετέδες, μια χαρά. Ξέρεις ποιο ήταν το ποσοστό προστασίας από νόσηση, όχι από ούτε καν από θάνατο. Προστασία από το να μην αρρωστήσει κανείς. Mm-hmm. Ξέρεις πόσο ήταν, δεν ήταν 95. Πες ένα νούμερο. Στην τύχη. Πόσο λες ότι ήταν?
0: Τι να σου πω.
1: Πες ένα νούμερο.
0: 10.
1: 10%. Λοιπόν, 0,8 ήταν. 0,8, λιγότερο από 1.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό έγινε με, και αυτά με στοιχεία της ίδιας της Pfizer, που τη ζητήθηκαν από δικαστικό του Τέξας σε δίκη που έγινε και τα έδωσε δια της βίας. Ναι. Από τις κλινικές της μελέτες. 0,8, για τη συγκεκριμένα 0,84. 0,84. Λιγότερο από 1%. Και η προστασία αυτή ήταν από νόσης, όχι από θάνατο. Πάμε τώρα και στο θάνατο. Γιατί προστατεύανε, δίνανε προστασία 0,84, πες 1%, άντε να με κουβαρντάς εγώ, 1% να πούμε. Προστατεύανε την νόση 1%, ναι, αλλά πόσους θάνατους προκαλούσανε παράλληλα.
0: Πώς.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Mm. Λοιπόν, υπολογίστηκε λοιπόν ότι από τα 5,5 δισεκατομμύρια ανθρώπων που οι περισσότεροι εκβιαστικά κάνανε τα σκευάσματα αυτά, που δεν ήταν όλα κιόλας mRNA, μερικά ήταν και παραδοσιακά. Αλλά τους έχουμε όλους μαζί, δεν έχουμε ακριβή στοιχεία.
0: Mm.
1: Πεθάνανε περίπου 20 εκατομμύρια παγκοσμίως, 40.000 στην Ελλάδα. Με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, που σου είχα πει την άλλη φορά και έχεις θυμώσει, που εκτοξεύτηκε η θυσιμότητα του αντί να πέσει το 2021 και το 2022. Mm. 40.000 άνθρωποι χοντρικά. Αυξήθηκε η θνησιμότητα κατά τις 40.000, να είμαστε ακριβείς στην Ελλάδα, και κατά περίπου 20 εκατομμύρια παγκοσμίως.
0: Μάλιστα.
1: 20 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι 20 εκατομμύρια στα 5,5 δισεκατομμύρια που αναγκάστηκαν να το κάνουν, αυτό σημαίνει περίπου 3,6 στους 1.000 πεθαίνανε. Από τους 1.000 που κάνανε το εμβόλιο, 3,6 πεθάνανε. Από το εμβόλιο. Όχι από κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Από το εμβόλιο. Έτσι. Αλλά βέβαια, χάριζε και 0,8 προστασία από νόσης ή από μια ασθένεια που είχε μηδαμινή θυσιμότητα όσο έχει η γρήπη. Φοβερό προσόν αυτό. Φοβερό πλεονέκτημα. Αξίζει τον κόπο να πεθάνουν τόσοι άνθρωποι. Ε?
0: Τρομερό.
1: Δεν αξίζει. Πεθάνε ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί όχι. Χωριά οι τετραπλάσεις ακατεμένοι για κάθε έναν που πέθαινε από εμβόλιο. Υπάρχουν περίπου 4 που σακατεύτηκαν διαβίου. Εγώ ξέρω 3. Mm. Στον κύκλο μου και δεν έχω και μεγάλο κύκλο. Έτσι.
0: Mm.
1: Αυτά έγιναν. Αυτά είναι τα νούμερα. Και ειδικά τα ποσοστά θνησιμότητας, δηλαδή πόσοι πεθαίνουν και πόσοι γίνονται σε κάθε χώρα ανά έτος, δεν μπορούν να χειραγωγηθούν. Δεν γίνεται. Ούτε στις μπανανίες δεν μπορεί να γίνεται. Πόσο μάλλον σε ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά είναι αδιάψευστα, γιατί μας λέγανε «Ω, αυξηθήκαν τα κρούσματα, πω, κρούσματα πολλά». Ναι, με κάτι τεστ της πλάκας που δεν είχες τίποτα και σε βγάζανε θετικό. 86% αν θυμάμαι καλά, αυτό δεν το θυμάμαι καλά. Πρέπει να το ψάξω τώρα γιατί δεν το έχω ανοιχτό. 86% ψευδώς θετικά δίνανε την πρώτη χρονιά. 86% αν θυμάμαι καλά. Πολύ μεγάλο ποσοστό πάντως. Δηλαδή δεν υπήρχε, αυτό δεν ήταν, ήταν της πλάκας τεστ. Αυξάνανε και τους κύκλους τους PCR για να βγάζουν τα πάντα θετικά. Κάποιος στην Αφρική είχε βάλει μανταρίνι και το βγάλει θετικό. Φλούδα μανταρινιού.
0: Ναι.
1: Έτσι τόσο αξιόπιστα ήταν. Χωρίς τη σκοτώνανε κόσμο στα νοσοκομεία την πρώτη χρονιά. Με τις διασωληνώσεις. Πάνω από 90% ηλικιωμένων που διασωληνωθήκαν πεθάνανε. Ενώ αυτοί που δεν διασωληνώθηκαν ηλικιωμένοι ήταν 27% αυτοί που πεθάνανε. Ο Λεβέντης, ο Βασίλης που δυστυχώς πέθανε τώρα από όλη αιτία, ήταν από τους λίγους που επιβιώσαν από τα πρωτόκολλα αυτά. Ήταν πολύ σκληρό καρύδι αυτός που γλίτωσε.
0: Mm.
1: Γιατί είχε πάει για κορονοϊό και τον περιλάβανε οι γιατροί μέσα με τα πρωτόκολλα, τα κινέζικα. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το ότι επιβίωσε ήταν θαύμα. Άλλοι δεν επιβίωσαν. Αυτά. Καλά, έχω κι άλλα, αλλά φαντάζομαι ότι πρέπει να κλείσω τώρα γιατί...
0: Εντάξει, θα τα πούμε πάλι.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, Νικόλε.
1: Εντάξει, να είμαι καλά, να είναι καλά και οι άνθρωποι που υποστηρίξαν όλη αυτή την παράνοια, τη χιτλερική και τη σταλινική, και στην πρώτη ευκαιρία να μας κάνουν τα ίδια και να την υποστηρίξουν. Γιατί χωρίς τη δικιά τους υποστήριξη, καμία κυβέρνηση στον πλανήτη δεν μπορούσε να τολμούσε να τα κάνει αυτά. Γι' αυτό, γι' αυτό το λόγο εξάλλου χειραγωγήσαν και τα ΜΜΕ, για να διαπλάσουν μια μάζα ανθρώπων που θα τα χειροκροτεί αυτά. να τα χειροκροτήσετε, παιδιά, και να ξαναψηφίσετε Πασόκ, Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΟΕ που τα υποστηρίξανε. Ξανά. Μας αξίζει αυτό, σας αξίζει μάλλον. Να τα ξαναψηφίσετε αυτά τα κόμματα που μας το κάνανε αυτό. Έτσι. Δεν χρειάζεται να έχουμε αξιοπρέπεια, να μην έχετε αξιοπρέπεια. Η αναξιοπρέπεια είναι αρετή. Ο κομπογιανιτισμός είναι ιατρική, η παράνοια είναι λογική. Orwell. Χαιρετώ.
0: Γεια σου, Νίκο. Ευχαριστώ. Yeah.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 3 παρατέταρτο, 2-11-10-88-80. Αγαπητέ Νίκο από τη Θεσσαλονίκη, λέει ο Τόλης, ο Ότσιος, ο Αποστόλης από τη Γερμανία, κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι θα ήθελε πάρα πολύ να σε ακούσει μια μέρα να μιλάς για τη διατροφή και για τον τρόπο με τον οποίο έχουν εξορίξει από το διατροφικό πρόγραμμα των ανθρώπων το κόκκινο κρέας. Αυτό επεξεργάζεται σίγουρα σε κάποια από τα άρθρα που μεταφράζεις, θα έχεις ανάλογες πληροφορίες. Εκείνος, λέει ο Αποστόλης, κάνει κέτο τη δίαιτα αυτή. Εγώ κάνω διαλυματική, δηλαδή τρώω 12 ώρες θα φάω κάτι, 12 ώρες δεν θα φάω τίποτα. Είναι πολύ αποτελεσματικό και το έχει εγκρίνει και ο γιατρός μου, ο καρδιολόγος δηλαδή. Γεια σου Φωτεινή από το Πολύδροσο.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε όλοι?
0: Τώρα έχει γίνει πολύ ζεστό.
1: Κάνω υπομονή, μάνα μου, να περάσει το καλοκαίρι.
0: Να κάνεις.
1: Δεν βγαίνει αλλιώς.
0: Η υπομονή είναι χάρισμα.
1: Χάρισμα. Από αυτή διαθέτω.
0: Εντάξει.
1: Από παλαιόθεν. Λοιπόν, είναι θέμα αυτό ωραίο και θέμα με πολλές διαστάσεις, αλλά και επικίνδυνες. Σε πολλά επίπεδα. Τώρα δεν θα πω εγώ, τα είπανε οι προηγούμενοι για τις καθημερινές απάτες που γίνονται. Και παρόλο βέβαια που μας βομβαρδίζουν καθημερινά από τα μέσα με διάφορα γεγονότα εξαπάτησης, εν τότες υπάρχει περίπτωση να εξαπατηθούμε κι εμείς. Γιατί η εξαπάτηση πετυχαίνει επειδή παίζει με την εμπιστοσύνη, με τη βιασύνη και πολλές φορές έχουμε όλοι μας και στιγμές κούρασης, πάνω μου, απροσεξίας. Τώρα πολλοί τη θεωρούν ότι ξέρεις κάτι, εντάξει δεν τρέχει και τίποτα, ας πούμε σε ξεπατάει κάποιος και σου παίρνει ένα πεντητάρι, ξέρω εγώ, και το θεωρούν ότι δεν τρέχει τίποτα, τρέχει και παρατρέχει. Εγώ θα ξεκινήσω με ένα δικό μου, όχι τόσο σοβαρό θέμα, αλλά εγώ το θεώρησα σοβαρό βέβαια.
0: Ναι.
1: Ένα χρόνο περίπου πριν ψωνίζω στη λαϊκή μου εδώ στο Μαρούσι κάθε Σάββατο.
0: Ναι.
1: Έπαιρνα από ένα συγκεκριμένο φρούτα, ένα κιλό κεράσια, ξέρω εγώ, δεν πήρα χαμπάρι, αλλά κάπως μου φαινόντουσαν για ένα κιλό κεράσια λίγο η ποσότητα, ας πούμε. Τη βάζω κι εγώ στη ζυγαριά και τη ζυγίζω εκεί που κάνω τα γλυκά μου και αυτά, το ανεβάζω πάνω τα 700 γραμμάρια.
0: Και πώς εξεγέλαγε, δεν τα ζύγιζε μπροστά σου?
1: Τα ζύγιζε. Εγώ δεν έβλεπα όμως.
0: Ναι.
1: Τα ζύγιζε, αλλά το νούμερό του ήταν από μέσα, δεν το έβλεπα απ' έξω εγώ. Και πολλές φορές δεν το κοιτάζω κιόλας εδώ που τα λέμε.
0: Mm.
1: Λοιπόν, δεν είπα τίποτα, ούτε ζήτησε τα ρέστα, απλά σταμάτησα να πηγαίνω και με έβλεπα που περνούσα πάνω κάτω, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Το απαντούσες την καλημέρα?
1: Το απαντούσα, αλλά βαριά και ασήκωτη και είναι λυπηρό, γιατί ήταν ένα νέο παιδί και έτσι μιλάγαμε κιόλας, ας πούμε. Και λέω πόσο σαθρός σαν χαρακτήρας, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πες του την άλλη φορά την καλημέρα σου να τη λες στη ζυγαριά σου.
1: Με πίεζε όμως, μου λέει, μα και μια μέρα μου είπε πώς και τι, και ψώνιζα επιδεικτικά τον διπλανό, ο οποίος ήταν και συμμαθητής του ενός γιού μου, ας πούμε, ένα χρυσό παιδί. Και η πλάκα είναι το στον φίλο, στον συμμαθητή του γιού μου, ήταν ένα σωρό πελάτες, φαίνεται θα το είχαν πάρει η άλλη είδηση. Λοιπόν, του λέω αυτό και αυτό, αγόρι μου, του λέω, δεν είσαι εντάξει. Μα όχι, μα, του λέω, εντάξει. Εσύ τα λες αυτά, εγώ θα λέω τα άλλα. Λοιπόν, τώρα ο όταν παράδειγμα βάζουμε βενζίνη, μη μου πει κάποιος ότι δεν μας ψιλοκλέβουν, ας πούμε.
0: Εξαρτάται εάν έχεις αναπτύξει την πεποίθηση ότι εμπιστεύεσαι το βενζινάδικο.
1: Ναι, αυτό είναι. Έτσι, ότι
0: εγώ
1: στον
0: πάω, εγώ
1: στον
0: πάω
1: ίδιο.
0: Πάντα στον ίδιο.
1: Αυτό,
0: και αν ανάψει το λαμπάκι, επειδή το σπίτι μου απέχει 800 μέτρα από εδώ, και εδώ παρακάτω έχει βενζινάδικο, δεν πάω. Πάω σπίτι μου, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα το αμάξι. Μιλάμε μόλις ανάψει. Πάω πίσω στο σπίτι και αν είναι κλειστά το βενζινάδικο, περιμένω το πρωί να πάω σε αυτό που εμπιστεύω. Αλλά ο άνθρωπος που το συντηρεί το αυτοκίνητό μου μου λέει ότι η βενζίνη που βάζει μέσα είναι καθαρή, γιατί δεν έχει... Δεν έχει ποτέ παρουσιάσει βλάβη ή τρόμπα ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Μόνο όταν, έτσι.
1: Ναι, από τον ίδιο άνθρωπο, ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Αλλά πάντως συμβαίνουν και αυτά.
0: Μωρέ, ότι συμβαίνουν. Και σου καταστρέφουν το αυτοκίνητο μετά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα όταν σου ζητάει χρήματα... Και κάποιος και δεν σου τα επιστρέφει. Αυτός μπορεί να είναι και συγγενής σου, ας πούμε.
0: Εννοείται. Μπορεί, και μετά όταν σε συναντάει να σε αποφεύγει.
1: Ναι, με κοντινό άτομο. Να είναι φίλος, να είναι συγγενής, να κάνει και... Τώρα αυτός παίζει και με την εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τώρα τα παίρνω και λίγο με τη σειρά, έτσι όπως τα έχω βάλει στο μυαλό μου. Είναι εξαπάτηση και από το κράτος. Μας εξαπατάει και αυτό, δεν είναι λίγο. Παράδειγμα, οι προεκλογικές υποσχέσεις που ήδη έχουν αρχίσει, βέβαια, για τις τωρινές εκλογές που θα γίνουν. Αλλά θυμόμαστε και παλαιότερες προεκλογικές υποσχέσεις που δεν τηρηθήκαν. Ας μην τις αναφέρουμε τώρα, βέβαια.
0: Α, ναι, για πες μου μία.
1: Πες
0: μου μία.
1: Μία παλαιότερη θα πω, γιατί δεν έχω πει. Αυτή θυμάμαι τώρα.
0: Α, αυτή παίζουμε, αυτή που θυμάσαι.
1: Καταργούμε το έμφυα και είχα πετάξει από τη χαρά μου.
0: Ναι.
1: Ότι δεν θα πληρώνω για το σπίτι μου έμφυα, ας πούμε. Ναι. Έγινε, δεν έγινε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν έγινε. Λοιπόν, επίσης, βέβαια, εάν μου χρωστάει ο φίλος ή ο συγγενής, μπορώ να κόψω την επαφή. Αλλά με το κράτος όμως δεν μπορώ να κόψω επαφή, γιατί έχω συναλλαγές.
0: Σου κόψεις τα πόδια του κράτους.
1: Έχω και συναλλαγές με το κράτος. Δεν γίνεται πώς. Να μην πληρώσω την εφορία, να μην πληρώσω τη ΔΕΗ, να μην πληρώσω το... είμαι μονίμως συναλλασσόμενη. Εγώ το πάω και λίγο πιο ρομαντικά, μάνο μου.
0: Ναι.
1: Τελευταία αφήνω τη συναισθηματική εξαπάτηση. Είναι και αυτό, ας πούμε, κάτι, χάνεις ένα κομμάτι του εαυτού σου, ας πούμε. Σου προσποιείται ο άλλος φιλία, αγάπη, ενδιαφέρον και πολλά άλλα, και μόλις τα πάρει αυτά που θέλει, ας πούμε, εξαφανίζεται. Παρόλο που υπάρχει μια γενική σαπίλα στον εργασιακό χώρο, έχει σχέση βέβαια και αυτό που θα πω με την εξαπάτηση. Οι εταιρείες ψάχνουν απεγνωσμένα για ανθρώπους καθαρούς, για ανθρώπους έμπιστους, τίμιους, συνεπείς, πέραν από τα προσόντα που διαθέτουν τα σημερινά παιδιά σήμερα με τα πτυχιακά και αυτά. Μόνο που κάνουμε με τα πτυχιακά τα παιδιά πολλές φορές δεν εστιάζουν πάνω στον τομέα τους, το κάνουν εξ αρχής. Ενώ μεταπτυχιακό που να έχει κάποια εξειδίκευση εκεί είναι πιο πετυχημένη, ας πούμε. Αλλά οι εταιρείες, όπως είπα, ψάχνουν για ανθρώπους καλούς και καθαρούς, δηλαδή να ξέρουν ότι την επόμενη μέρα θα τον βρουν στο γραφείο του, ας πούμε. Γιατί σήμερα τα παιδιά δεν το έχουν πάρει στο σοβαρά το θέμα της εργασίας. Και αυτό φταίμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Και υποφέρουν σε αυτό, διότι όχι, δεν υποφέρουν καθόλου. Φταίμε, όπως είπα, οι γονείς σε αυτό το θέμα.
0: Γιατί... Αλλά τη συναισθηματική εξαπάτηση, γιατί την ανέφερες?
1: γιατί λέμε όλο για, δηλαδή δεν συμβαίνουν πράγματα. Παράδειγμα, είναι λυπηρό που άκουγα μία ηθοποιό συγκεκριμένη από μία πολύ ονομαστή σειρά και είχε η δύστυχη έναν δεσμό ο οποίος της έφαγε όλα τα χρήματά της.
0: Α, ναι.
1: Το ξέρεις, Μανώ μου.
0: Ναι, το έχω ακούσει.
1: Το έχεις ακούσει, ναι, να μην το πω τώρα, ναι, δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Και έτσι, αυτό εννοώ, ας πούμε, ότι είναι τραγικό. Η κοπέλα, πώς το λένε, εναπόθεσε τα συναισθήματά της και προφανώς της έδειχνε και εκείνος συναισθήματα. Αλλά δεν ήταν συναισθήματα, προφανώς εστίαζε στο πορτοφόλι της. Mm. Εκεί το εναποθέτω, ας πούμε, το θέμα. Και στις πιο νεαρές ηλικίες που είναι άπειροι, οι νέες ή ο νέος, ας πούμε, που κάνουν τις σχέσεις τους και αυτά. Εκεί το εναποθέτω. Όταν είσαι ένας όριμος άνθρωπος, και άλλα τώρα μιλάμε και για όριμους ανθρώπους που δεν είναι, δεν στέκουν, ας πούμε, σωστά. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, Μάνο μου.
0: Όλα εντάξει, τι μαγείρεψε σήμερα, πες.
1: Γεμιστά.
0: Να σου πω, με κοιμά ή...
1: Όχι.
0: Α.
1: Όχι.
0: Γιατί εμένα μου αρέσουν με κοιμά.
1: Με κοιμά, κάνω και με κοιμά, αλλά κάνω εδώ ως επιτοπλίστων, αλλά είναι κακό φαγητό για τον Κώστα.
0: Γιατί?
1: Δεν του αρέσει.
0: Τα
1: έχει βγάλει όλα στο κακό φαγητό, το ένα κακό. Γεμιστά. Τώρα φιλοξενώ και έναν φίλο του, λόγω τελειώσαν τα σχολεία. Τον φιλοξενώ, ενώ έρχεται κάθε μέρα και παίζουν μαζί και αυτά και... μου αρέσει πάρα πολύ, είναι θησαυρός τα παιδιά μάνα μου, δεν κουράζομαι, και τρώνε μαζί το μεσημέρι εκεί και μάλιστα με αγαπάει τόσο πολύ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, που με προσκαλεί και στα γενέθλιά του. Λέω, τα γενέθλια δεν είναι για τις γιαγιάδες, λέω, είναι για τους μικρούς. Όχι, όχι, θα έρθείτε, γιατί παίζουμε ωραία, παίζετε κι εσείς, ξέρω εγώ. Γιατί ήρθε το απόγευμα και λέω, θα φάτε καρπούζι, παγωτό. Παγωτό. Λέω, είναι η ώρα του φρούτου. Και το σταθέτω και εγώ, θα το ρίξουμε κορώνα γράμματα. Και το διασκεδάζουν αυτό το πράγμα, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλό, Μανιλό μου.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έλα, γεια και χαρά σου. Γεια σου.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα